0: παιδεία του εγκεφάλου με ένα απλό τρόπο και είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Μανώλη Σταματάκη, καθηγητή νευροεπιστημών, κλινικών νευροεπιστημών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Θέλω να δούμε δύο ακόμη διαφάνειες, τις οποίες έχετε δώσει μια επικεφαλίδα, ένα συνεργατικός πυρήνας για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, εξέλιξη και νόσηση. Και είναι δύο διαγράμματα πάνω στο ίδιο όμως κεφάλαιο. Τι ακριβώς καταλαβαίνουμε εδώ, πρέπει να καταλάβουμε εδώ?
1: Εδώ πάμε σε αυτό, σε ένα χώρο που ήδη έχουμε επισκεφτεί όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή μαθηματικές ιδέες για να εξηγήσουμε το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Εδώ πάμε συγκεκριμένα στη θεωρία πληροφορίας, information theory, που οι μαθηματικοί, οι φυσικοί χρησιμοποιούν για να καταλάβουμε πώς σχεδιάζουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εδώ έχουμε λοιπόν δύο ιδέες στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Έχουμε την ιδέα της συνεργίας, της συνεργιστικότητας και την ιδέα του πλεονασμού. Στις περιοχές που είναι χρωματισμένες κόκκινες, είναι η πρώτη ιδέα, η ιδέα της συνεργίας. Δηλαδή αυτές οι περιοχές είναι οι περιοχές που μαζεύουν πληροφορίες από όλο τον εγκέφαλο, τις φέρνουν μαζί και δημιουργούν, κάνουν αυτό που λέμε ιδέα. Ξεφεύγουμε από το χρώμα, αφή και πάμε πλέον στο δημοκρατία. Οι περιοχές που είναι μπλε είναι οι περιοχές που μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες, όπως που λέγαμε προηγουμένως. Τι χρώμα έχει κάτι, τι ήχο έχει κάτι, τι εντολή θα δώσω στο χέρι μου για να κάνει αυτή την κίνηση. Δηλαδή είναι πιο απλές περιοχές. Μέσα σε αυτές τις περιοχές υπάρχει η συνεργασία, δηλαδή χρειάζεται ένας βαθμός ολοκλήρωσης της πληροφορίας, αλλά οι κόκκινες περιοχές είναι οι σημαντικές περιοχές που αν τις χάσουμε δυστυχώς είναι, χάνουμε την προσωπικότητά μας, πάμε πίσω στο εγώ που λέγαμε.
0: Άρα η πλήρης αποδόμηση παίζει ρόλο, η παλιά ερμηνεία εμπρόσθιο, πίσθιο του εγκεφάλου, αριστερό, δεξιό, ημισφαίριο, ή αυτά είναι σχήματα του παρελθόντος?
1: Εγώ το βλέπω λίγο την όλη περιοχή της διαφορά αριστερού-δεξιού σαν σχήμα του παρελθόντος, αλλά υπάρχουν αρκετοί που δεν το πιστεύουν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσείς είστε δεξιόχειρας, σωστά?
1: Ναι, ναι,
0: εγώ είμαι αριστερόχειρας.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει κάτι αυτό για τον εγκέφαλό μας? Θα
1: μου
0: πείτε ότι είναι πιο προηγμένος ο δικός σας. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι είναι πιο προηγμένος ο δικός σας, γιατί χρησιμοποιεί περισσότερα μέρη του εγκεφάλου. Δηλαδή...
0: Ναι, αλλά έχει πιο προβληματική γραφή, ξέρετε. Και δεν είναι καθαρή.
1: Ίσως.
0: Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Άρα υπάρχουν κάποια, τα οποία όμως δεν είναι ο πυρήνας, δεν είναι η βάση.
1: Ναι, ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν επεξεργασίες, όπως η γλώσσα που συζητούσαμε προηγουμένως, που το αριστερό μέρος του εγκεφάλου, ειδικά σε δεξιόχειρες, χρησιμοποιείται πολύ πιο πολύ από το δεξί. Δηλαδή, για να καταλάβουμε γλώσσα, για να καταλάβουμε σύνταξη, είναι στους δεξιόχειρες πάλι, το αριστερό μέρος του εγκεφάλου είναι πολύ σημαντικό.
0: Στους αριστερόχειρες είναι το ανάποδο?
1: Δεν είναι ακριβώς, καθρέπτης, δηλαδή δεν βλέπουμε το, αλλά περισσότερο λίγο, ναι. Ναι. Εξαρτιέται και από το πώς μεγαλώσαμε. Δηλαδή είχαμε ένα δάσκαλο που μας έλεγε...
0: πιο εμφατικά, το γεγονός ότι στατιστικά, δεν ξέρω αν είναι πραγματικά, απηχεί 100% την πληροφορία ως αντικειμενική, οι λεγόμενοι αριστερόχειρες έχουν σοβαρότερα ζητήματα δυσλεξίας, σας λέει κάτι? Ή μπορεί να είναι τυχαίο αυτό?
1: Δεν το έχω ακούσει αυτό.
0: Δεν το έχετε ακούσει?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Το λέω για κάποιους διάσημους αριστερόχειρες που είχαν σοβαρά ζητήματα δυσλεξίας. Θέλω να δούμε και τον αντίστοιχο παρακάτω πίνακα, παρακαλώ πολύ, που είναι πάνω σε αυτό που συζητάμε. Εδώ το έχετε με έναν τρόπο κάνει και πιο μαθηματικό, να το πω έτσι?
1: Ναι, ναι, με τη γραφική παράσταση εκεί πέρα. Εκείνο που βλέπουμε εδώ, τώρα δεν κοιτάζουμε ανθρώπινο εγκέφαλο, κοιτάζουμε του μακάκου ή του χιμπαντζή, δεν είμαι σίγουρη αυτό το συγκεκριμένο. Αλλά τα γραφήματα στην πάνω αριστερή γωνία είναι ενδιαφέροντα, γιατί μας δείχνουν αυτό που λέμε τις δύο ποσότητες που αναφέραμε ήδη, δηλαδή πόσο συνεργάζονται διάφορα μέρη του εγκεφάλου και με το μπλε πώς είναι αυτές οι περιοχές που μαζεύουν πληροφορίες. Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι Αν κοιτάξουμε στο κόκκινο, στα αριστερά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να βάζει πληροφορίες μαζί και να κάνει ένα συνδυασμό που δεν έχει την ικανότητα ο μακάκος ή ο χιμπαντζής. Αυτό βλέπουμε στα αριστερά. Ενώ στα δεξιά, το μπλε, συλλέγουμε το ίδιο βαθμό πληροφοριών. Δεν υπάρχει διαφορά στατιστική. Στα αριστερά είναι η διαφορά του ανθρώπου από του χιμπαντζή ή του μακάκου.
0: Θα σας ρωτήσω, έχετε μια εικασία τι οδήγησε σε αυτή τη διαφορά, ανθρώπινο εγκέφαλο από ενός χιμπαντζή, ενός μακάκου? Είναι μόνο η θεωρία της εξέλιξης επίδρασης από το περιβάλλον, είναι και αυτό και εκείνο και κάτι άλλο?
1: Νομίζω, χωρίς να το έχω σκεφτεί πολύ, θα πάω πίσω στη θεωρία της εξέλιξης. Δηλαδή, ένα τυχαίο γεγονός κάποτε έγινε πριν από χιλιάδες χρόνια και δημιουργήθηκε αυτός ο διαχωρισμός που οδήγησε και στη γλώσσα και σε άλλες διαφορές μεταξύ.
0: Ξέρετε, στις ΗΠΑ δεν είναι εύκολη μια τέτοια συζήτηση πλέον. Είναι εξοβελιστέα, γι' αυτό σας ρωτώ. Ναι, όχι μόνο βέβαια στις ΗΠΑ.
1: Το οποίο δεν με πειράζει πολύ, αν είναι κάτι που πιστεύει κάποιος και θέλει να το συζητήσει. Το ενεκλητικό είναι ότι όταν παίρνει ένα χρώμα πολιτικό για κάποιους σκοπούς.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τα πιστεύω δεν βλάπτουν κανένα. Η συζήτηση μας βοηθάει όλους να αναπτύξουμε αυτό που καταλαβαίνουμε, πώς το καταλαβαίνουμε, να το κάνουμε πιο σταθερό ή να αρχίσουμε να πιστεύουμε κάτι άλλο. Η πολιτική σκοπή και η χρησιμοποίηση αυτών των ιδεών είναι το ενοχλητικό.
0: Μα εκεί οδηγούμαστε και στις μονοφωνίες και στις σιωπές νεκροταφείου τελικώς. Στην πολυπλοκότητα θέλω να πάμε λίγο, μεταξύ τάξης και χάος. Διότι εμείς οι απλοί άνθρωποι λέμε ότι αν είναι τακτοποιημένα είναι καλά. Εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, εσείς μιλάτε ότι χρειάζεται μια κρίσιμη ισορροπία μεταξύ τάξης και χάους. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Απόλυτα. Οπότε έχουμε μία συνέχεια. Στη μία άκρη της συνέχειας έχουμε χαμηλή πολυπλοκότητα, που είναι ο εγκέφαλος που έχει δεχθεί αυτές τις ουσίες της νάρκωσης, όπως το πρόποφο. Χαμηλώνει η πολυπλοκότητα σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου, αλλά και ολικά, άμα το υπολογίσουμε, χαμηλώνει. Έχουμε ψυχιατρικές καταστάσεις, ασθένειες όπως η κατάθλιψη, που κολλάει ο εγκέφαλος σε κύκλους και δεν μπορεί να ξεφύγει. Το χαμηλώνει η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου. Και μετά, από την άλλη άκρη, έχουμε δηλαδή στην τρομερή πολυπλοκότητα.
0: Μισό λεπτό πριν πάτε στην τρομερή. Είπατε κάτι, γιατί άλλη μια μάστιγα της εποχής μας είναι η κατάθλιψη. Όπου και αν κοιτάξετε, δεξιά ή αριστερά, θα σου το πω λαϊκά, όπως το καταλαβαίνω, κύριε Σταματάκη, Μανώλη μου, θα μου επιτρέψει και αυτό να το πω, τα 2/3 της κοινωνίας είναι χαπακωμένα λόγω κατάθλιψης. Εσείς λέτε εδώ τώρα, να κρατήσω τον πληθυντικό παρότι αισθάνομαι οικεία, ότι όσο χαμηλώνει η πολυπλοκότητα, τόσο βυθιζόμαστε στον αστερισμό της κατάθλιψης. Καλά το κατάλαβα?
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό?
0: Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο λαός, αν έχεις πολλές φουρτούνες, σκουτούρες στο κεφάλι σου, θα πες σε κατάθλιψη, δεν ισχύει. Το αντίθετο. Αν έχεις πολυπλοκότητα, θα αποφύγεις την κατάθλιψη, λέτε.
1: Αν ασχολούμαστε με κάτι διαφορετικό κάθε μέρα, κάθε λεπτό, νομίζω ότι ο εγκέφαλος εξαρχείται. Αλλά αν υπάρχουν 5 σκέψεις που κάνουν το γύρο του εγκεφάλου, από λεπτό σε λεπτό και ξανά πίσω, τότε μικραίνει η πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο. Δηλαδή σκεφτόμαστε τα ίδια πράγματα συνέχεια και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το... κολλάμε εκεί, σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Και τότε μικραίνει η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου. Είναι λίγο θεωρητικό αυτό, αλλά έχουμε αρχίσει να έχουμε στοιχεία που δείχνουν πλέον αυτό.
0: Άρα περισσότερο χάος, να το πω έτσι σχηματικά, περισσότερη συνείδηση, με έναν τρόπο.
1: Τρομερή ερώτηση, ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς θα την απαντήσω. Γιατί πάμε στα ψυχεδελικά, που λέμε ότι αυξάνουν την πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο. Καλό είναι αυτό? Όχι απαραίτητα. Δηλαδή,
0: πάντως στη δεκαετία του 60 ήταν LSD, ριγκαλάις μαριχουάνα, συνδυασμένο με ένα αντεπολεμικό κίνημα λόγω Βιετνάμ, αλλά είχε και μια επιστημονική βάση για να μιλήσω. Λέτε όμως εδώ υπάρχει ένα δίλημα κοινωνικό, έτσι, από την άλλη.
1: Ακριβώς.
0: Να μην πέσουμε τώρα στα LSD και στη μαριχουάνα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή η ιδέα του επεκτάνουμε επεκτείνεται η συνείδηση, ναι, ναι. Η επέκταση της συνείδησης. Ναι, αυτές οι ιδέες δεν έχουν εξαφανιστεί, έχουν επιστρέψει. Αλλά από ποια ιδέα? Δεν λέμε ότι στον καθένα, αν βρεθεί κάποιος μπροστά σου που σου πουλάει LSD ή ψιλοκυβίνη ή κάτι τέτοιο, πάρ' το και θα γίνει καλύτερα, θα βελτιωθούν όλα. Δεν είναι αυτό που λέμε. Αυτό που λέμε είναι ότι οι μελέτες που γίνονται τώρα είναι ότι όταν έχεις κατάθλιψη και πας σε ένα νοσοκομείο με ένα ψυχοθεραπευτή για μία μέρα, για μισή μέρα, πάρεις αυτή την ουσία υπό την επίβλεψη κάποιου, γίνεται μια συζήτηση, αυτές οι ουσίες κάνουν τον εγκέφαλο, φαίνεται, και έχουμε αρκετά δεδομένα τώρα που μας κάνουν να το πιστεύουμε περισσότερο αυτό, ότι κάνουν λίγο πιο ευέλικτο τον εγκέφαλο. Οπότε οι ιδέες, το κόλλημα που συζητούσαμε προηγουμένως, μπορείς ευκολότερα να το ξεφύγεις. Mm. Και επαναλαμβάνω, γιατί είναι σημαντικό νομίζω, όχι ότι βρούμε μπροστά μας να το παίρνουμε.
0: Και πολύ περισσότερο ένας υγιής,
1: ακριβώς,
0: να βάλω εισαγωγικά, δεν ακριβώς, έχει λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εδώ το πρόβλημα αρχίζει και εκφεύγει της φαρμακευτικής αντιμετώπισης ασθενειών. Έχετε δίκιο. Άρα η αποδιοργάνωση που λέμε εμείς είναι μια πλούσια εμπειρία επί της ουσίας, αν μιλήσουμε με όρους χάους τάξης.
1: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και μια εμπειρία πραγματική. Δεν σημαίνει ότι είναι μια εμπειρία που βασίζεται στην αλήθεια. Μιλάμε τώρα για το όριο, το άκρο όριο της, της αποδιοργάνωσης.
0: Η εντροπία αυξάνεται σε όνειρα, δημιουργικότητα και ψυχεδελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτές πιο αλήθινες όμως καταστάσεις, θα σας πει κάποιος.
1: Φαίνονται πιο αλήθινες.
0: Φαίνονται.
1: Γιατί το φίλτρο της προσοχής μεγαλώνει. Δηλαδή, αν φανταστούμε μια κάμερα που εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μεγαλώνει το πεδίο εστίασης. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας μπορεί να τα επεξεργαστεί όλα. Εκείνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση που δεχόμαστε περισσότερο νέες ιδέες. Έχουμε κάνει μια μελέτη που τη δημοσιεύσαμε πριν από 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, που δείξαμε, αντιπροσωπεύσαμε τον εγκέφαλο και την ενέργεια στον εγκέφαλο σαν βουνά και κοιλάδες. Εκείνο που δείξαμε είναι ότι οι κοιλάδες και τα βουνά είναι πιο χαμηλά, οι κοιλάδες δεν είναι τόσο βαθιές όταν παίρνουμε ψυχεδελικά. Δηλαδή, το να πάμε τον εγκέφαλο από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β φαίνεται πιο εύκολο όταν παίρνουμε ψυχεδελικά φάρμακα. Και λέω φαίνεται, δεν το λέω με σιγουριά, γιατί οι μελέτες αυτές γίνονται τώρα.
0: Καλά κάνετε και τα διευκρινίζετε, γιατί φοβάμαι ότι κάποιοι θα σπεύσουν με τις σακούλες στα ψυχοτρόπα και δεν λέτε αυτό. Θέλω να το τονίσω.
1: Με καμία υπεύθυνση.
0: Με απόλυτη υπευθυνότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα η συνεργειακή, όπως την είπατε, πληροφορία είναι ίσως το πιο κρίσιμο αυτή τη στιγμή κομμάτι όλων των εγκεφαλικών λειτουργιών, ή να το πω καλύτερα, είναι το καλύτερο μέτρο συνείδησης που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ένα από τα καλύτερα μέτρα.
0: Ένα από τα καλύτερα.
1: Και ειδικά η ομάδα στο Cambridge, ένας συγκεκριμένος μαθητής που δούλευε μαζί μου και δουλεύει ακόμα μαζί μου, λέγεται Ανδρέα Λούπη, έχει προχωρήσει πάρα πολύ αυτό το πεδίο. Δηλαδή έχει δημοσιεύσει μελέτες στην άρκωση, στις διαταράξεις συνείδησης, στα ψυχεδελικά φάρμακα. Οπότε προωθούμε αυτό σαν σε συνεργασία με μαθηματικούς και φυσικούς, σαν ένας τρόπος που εμπιστευόμαστε για να μετρήσουμε το πόσο αντιλαμβάνεται κάποιος το περιβάλλον.
0: Και όταν μειώνεται αυτή, θα σας πει κάποιος, χάνεται συνείδηση ή απλώς δεν εκφράζεται? Είναι τελείως διαφορετικό,
1: ναι,
0: να πεις χάνεται η συνείδηση,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ή δεν εκφράζεται.
1: Ναι.
0: Πού κλείνεται εκεί περισσότερο?
1: Εκεί είναι τώρα που πρέπει να έχουμε περισσότερες συζητήσεις με φιλοσόφους, νομίζω. Δηλαδή, χάνεται η συνείδηση. Δεν χάνεται σίγουρα. Δηλαδή, αν εγώ έχω γεννηθεί τυφλός και δεν έχω τις οπτικές πληροφορίες, σημαίνει ότι έχω λιγότερο συνείδηση? Όχι. Και πάμε πάλι στον ορισμό της συνείδησης, στην αρχή.
0: Ωραίο αυτό που είπατε.
1: Δεν σημαίνει ότι έχω λιγότερη συνείδηση, γιατί μπορώ να ξεχωρίσω το εγώ από το εσύ. Ξέρω τις εμπειρίες μου, τις μνήμες μου, αλλά ίσως η πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο είναι λίγο μικρότερη, επειδή δεν έχουμε αυτή την πληροφορία από το τμήμα του εγκεφάλου που επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες.
0: Αλλά μπορεί να είναι πιο σύνθετη σε κάτι άλλο, ακριβώς, το οποίο πρέπει να το παροξύνεις για να δημιουργήσεις εν ώψη αυτής της απώλειας. Για να ιντριγκάρω λίγο, να έρθω λιγάκι στη συνείδηση στα ζώα. Καταλαβαίνω ότι πολλοί απόψε μπορεί να αλλάξουν και οθόνη, αλλά ναι, πόσο κοντά είναι οι χιμπατζίδες ή οι μακάκοι σε εμάς?
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί δεν μπορούν να το περιγράψουν. Δηλαδή, ο λόγος που ξέρουμε ότι έχουμε συνείδηση είναι επειδή κάθομαστε εδώ και κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Σωστά. Αλλά δεν ξέρουμε. Είναι διαφορά βαθμού ή είδους. Ναι. Προσέξτε. Είναι βαθμού η διαφορά μας ή είδους τελικά.
1: Και τα δύο, νομίζω.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Δηλαδή, το περασμένο Ιούνιο κάναμε ένα συνέδριο στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Ηράκλειο για τη συνείδηση και είχαμε...
0: Πρέπει να πω ότι ήταν ένα διεθνές συνέδριο, έχουμε και μερικές φωτογραφίες από εκεί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το οποίο είχε τεράστιο ενδιαφέρον, μεγάλη συμμετοχή, παγκόσμιας εμβέλειας. Βλέπουμε εδώ μερικά, αν θέλετε θυμίστε λίγο, εδώ σας βλέπω και με βασικούς συνεργάτες σε αυτή την ιστορία,
1: ναι,
0: έτσι όπως έγινε, και ήταν από όλο τον κόσμο, έτσι, οι συμμετοχές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η κυρία Δεμετζή στα αριστερά, από το Πανεπιστήμιο της Λιέγης, που ασχολείται με τη συνείδηση, κυρία Βασιλάκη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα δεξιά, που βοήθησε πάρα πολύ τη συνδιοργάνωση.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα μερικές εικόνες από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο. Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, καταφέρατε με έναν τρόπο και κάνατε το Ηράκλειο την Κρήτη επίκεντρο μιας συζήτησης πάνω σε προωθημένα θέματα που αφορούν και τον εγκέφαλο, έτσι, ναι, για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε.
1: Δηλαδή ήρθαμε από το περασμένο χρόνο είχε γίνει στο Τόκιο αυτό το συνέδριο, τον προπερασμένο στη Νέα Υόρκη, το 25 στο Ηράκλειο, 800 περίπου άτομα, εδώ είναι η ομάδα μου, οι μαθητές που δουλεύουν μαζί μου, και νομίζω αν δεν κάνω λάθος μας είπαν ότι ήταν το μεγαλύτερο συνέδριο που είχε γίνει ποτέ στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Ηράκλειο. Γιατί το ανέφερα? Γιατί τώρα έχει φτάσει αυτή η ομάδα ανθρώπων, αυτή η ομάδα επιστημών, να περιλαμβάνει από τη μια άκρη φιλόσοφους, από την άλλη άκρη νευροχειρούργους. Αυτοί που ασχολούνται με πώς να προσπαθήσω να ξυπνήσω το άτομο που είναι σε κόμμα. Με τις ιδέες περί συνείδησης. Και μέσα σε αυτό το φάσμα συμπεριλαμβάνεται και οι άνθρωποι που ασχολούνται, δηλαδή υπάρχει ένα τμήμα σε αυτό το συνέδριο.
0: Ασχολείται με τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει ανθρώπινο επίπεδο συνείδησης, να το πω έτσι, στα ζώα?
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Γιατί νομίζω ότι σημαντικός παράγοντας...
0: Είναι ένα συνεχές φάσμα δηλαδή.
1: Ναι, νομίζω.
0: Μάλλον.
1: Αλλά ο σημαντικός παράγοντας στον άνθρωπο είναι η ικανότητα αυτή του εγώ διαφορετικός από τον άλλο, που μερικά ζώα, μερικοί κοντινοί συγγενείς έχουν ένα βαθμό αυτό,
0: ναι, ναι,
1: αλλά και η γλώσσα. Η γλώσσα είναι που μας κάνει, που μας ξεχωρίζει πάρα πολύ. Αλλά εκείνο που ξέρουμε τώρα, με αυτό που ξεσύγχυσουμε, αυτό που ξέρουμε πριν από 20 χρόνια, ότι πολλά ζώα χρησιμοποιούν εργαλεία. Έχουν την ικανότητα να φέρουν πληροφορίες μαζί και να κάνουν κάτι καινούριο από τις βασικές αυτές πληροφορίες. Αλλά ναι, δεν έχουν... όχι στο βαθμό που την έχει αυτή την ικανότητα ο άνθρωπος. Όπως
0: θα... Άρα, με βάση τη δική σας γνώση, εμπειρία και επιστημονική έτσι, έρευνα, έχετε μια απάντηση αν σας ρωτήσει κάποιος: κύριε Σταματάκη, τι μας ξεχωρίζει τελικά από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο? Η αυτοαναφορικότητά μας ή η πολυπλοκότητά μας?
1: Η αυτοαναφορικότητά μας, και είναι αυτό που μας ξεχωρίζει και από τις καινούριες μελέτες από τις μηχανές, από τα κομπιούτερ. Πώς ξεχωρίζει ο άνθρωπος από τα μεγάλα, μεταφράζω τον αγγλικό όρο, μεγάλα μοντέλα γλώσσας, LLMs, το ChatGPT, το Copilot, αυτά. Η ικανότητα στο να ξέρουμε τη διαφορά του εγώ από το εσύ, η εμπειρία σε διαφορά από τον υπολογισμό. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε φανταστικές υπολογιστικές μηχανές, αλλά δεν έχουν εμπειρία. Βάζουν πληροφορίες μαζί.
0: Μην με παροξενείτε τώρα, το έχω για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα σας προκαλέσω αν τελικά χωράει η εμπειρία στις μηχανές ή όχι και δει ανθρώπινη. Αλλά πείτε μου κάτι, μπορεί ένα ζώο εκτός ανθρώπου να έχει αίσθηση αυτού. Διότι αν μου πείτε ναι, αυτό δεν αλλάζει και λίγο την ηθική μας? Μπορεί ένα ζώο να έχει αίσθηση αυτού?
1: Όχι στο βαθμό που τον είχε ο άνθρωπος.
0: Σημαίνει όμως ότι μπορεί. Άρα δεν πρέπει να αλλάξει και λίγο η ηθική μας απέναντι στο υπόλοιπο ζωικό βασίλειο? Αν υπάρχει έστω και σε ένα βαθμό.
1: Η σύντομη απάντηση.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Γιατί δεν έχω αρκετές πληροφορίες για να έχω γνώμη σε αυτό το θέμα.
0: Προφανώς. Ναι. Αλλά προσπαθείτε να το προσεγγίσετε, να το θέσω διαφορετικά. Αν ένα ζώο υποφέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι η εμπειρία του συγκρίσιμη με τη δική μας? Γιατί δεν μπορεί να είμαστε η αρχή και το τέλος. Προφανώς είμαστε πιο εξελιγμένο είδος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πάνω στον πλανήτη δεν είμαστε μόνο, και μόνο εμείς. Λέω λοιπόν, αν ένα ζώο υποφέρει, η εμπειρία η δική του είναι συγκρίσιμη με τη δική μας? Κατά τη γνώμη σας πάντα.
1: Νομίζω, μερικοί με κατηγορούν ότι σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο έχω μια γνώμη που είναι reductionist, αναγωγιστική στα ελληνικά, νομίζω είναι όρο, που σημαίνει ότι με ενδιαφέρει περισσότερο η ύλη από ο νους. Αλλά τι εννοώ, ότι τι σημαίνει υποφέρει ένα ζώο? Σημαίνει ότι κάποιο σημείο του σώματός στέλνει σημεία στον εγκέφαλο που λένε συναγερμός, κάτι δεν πάει καλά. Το νιώθουν τα ζώα όπως το νιώθουμε και εμείς. Δηλαδή η διαφορά του εγώ πονάω από το πονάω δεν είναι τεράστια, νομίζω.
0: Τελικώς ναι. Θέλω να πάμε στη δεύτερη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θέλω να δούμε μερικές διαφάνειες ακόμη και μετά θέλω να πάμε στις διαταραχές συνείδησης, στο εγκεφαλικό τραύμα, το κόμμα για το οποίο έχετε να πείτε μερικά πράγματα ή ανθρώπους που δεν είναι ακριβώς στο κόμμα, που νομίζω ότι απόψε κάποιους θα τους εντυπωσιάσουν και κάποιους θα τους προβληματίσουν. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε σε αντιθέσεις. Κύριε Σταματάκη, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο και πριν δείξουμε οτιδήποτε, θέλω να μου λύσετε μια απορία, αν είναι εφικτό. Πώς ξεχωρίζεται έναν ασθενή σε κόμμα από κάποιον που είναι μέσα αλλά δεν φαίνεται? Πώς το ξεχωρίζεται? Διότι συχνά νομίζω ότι κάνουμε ένα λάθος. Υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσουμε κάποιον που είναι σε κόμμα?
1: Ο πρώτος τρόπος είναι ο νευρολόγος που θα τον εξετάσει. Δηλαδή υπάρχουν στάνταρ τεστ για το πόσο, τι βαθμό επικοινωνίας, τι βαθμό κατανόησης του περιβάλλοντος, τι βαθμό εγρήγορσης έχει κάποιος. Εκείνο που έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι η νευρολογική εξέταση δεν είναι ίσως αρκετή, η πρώτη νευρολογική εξέταση, και ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές και οι θεωρίες για το τι πληροφορίες χρειαζόμαστε είναι ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, μαγνητικές τομογραφίες, διάφορες πληροφορίες. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι μπορείς να βάλεις ένα άσχημο άρωμα να μυρίσει κάποιος και καταλαβαίνεις κάποια αντίδραση. Υπάρχουν, δηλαδή ο τομέας αυτός είναι, έχει αρχίσει και
0: ανοίγει
1: πάρα πολύ. Αλλά η δικιά μου δουλειά και το δικό μου ενδιαφέρον είναι οι μαγνητικές τομογραφίες και χρησιμοποιώ αυτές για να καταλάβω ποια η διαφορά του να έχει κάποιος, να φαίνεται ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει και ότι υπάρχει ένας βαθμός γνώσης, αυτογνωσίας, βαθμός, δηλαδή κάποιος μπορεί να καταλάβει τι γίνεται στο περιβάλλον του. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τις λειτουργικές μαγνητικές τομογραφίες και μπορούμε να ρωτήσουμε κάποιον, φαντάσου ότι παίζεις τένις, ένα σπορ που τους άρεσε και ξέρουμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέρος στον εγκέφαλο που ενεργοποιείται όταν ζητήσουμε από κάποιον να φανταστεί μια κίνηση. Και κάνουμε ένα πολύ απλό πείραμα. Φαντάσου ότι παίζεις τένις. Σταμάτησε. 30 δευτερόλεπτα το πρώτο, 30 δευτερόλεπτα μετά, ξαναξεκίνησε, ξανασταμάτησε, για 5 λεπτά αυτή η δουλειά. Και μετά συγκρίνουμε ποιες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται όταν φαντάζεται κάποιος ότι παίζει τένις και περιμένουμε μία συγκεκριμένη περιοχή. Δεν λέμε, α, άναψε κάτι στον εγκέφαλο, εντάξει, είναι αυτός, θα αντιλαμβάνεται ή αυτή.
0: Α, είναι μία συγκεκριμένη,
1: περιοχή που περιμένουμε και κοιτάζουμε και τότε καταλαβαίνουμε ότι ο ασθενής μπορεί να καταλάβει γλώσσα, μπορεί να έχει την απαιτούμενη προσοχή στο να συγκεντρωθεί, να κάνει αυτό που του ζητάμε. Πάμε πίσω στο θέατρο που λέγαμε προηγουμένως και την προσοχή, το φίλτρο της προσοχής. Μπορεί να έχει αρκετή εργασιακή μνήμη για να βάζει το ένα και το ένα και το δύο και να κάνει ένα σύνολο και να κάνει αυτό που του ζητήσαμε. Δηλαδή να φανταστεί ότι παίζει τένις. Mm. Υπάρχουν ασθενείς που μπορούν να το κάνουν αυτό, υπάρχουν ασθενείς που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Υπάρχουν ασθενείς που μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά ενδεχομένως δεν το κάνουν για να εντοπιστεί αυτή η περιοχή του εγκεφάλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το σκέφτεστε και αυτό, δεν το αφήνετε εκτός.
1: Ναι. Και αυτή είναι η αδυναμία ίσως του συγκεκριμένου τρόπου του να καταλάβουμε ποιος μπορεί, έχει αυτή την ικανότητα και ποιος δεν την έχει, ότι μπορεί κάποιος να είναι κουρασμένος, γιατί ή κουρασμένος από την ασθένεια, ή κουρασμένος ή αδιάφορος, να μην ενδιαφέρεται για αυτό το πείραμα που κάνουμε. Γιατί φυσικά οι συγγενείς στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να δώσουν έγκριση για να κάνουμε το πείραμα,
0: σωστά,
1: ή όχι ο ασθενής.
0: Σωστά.
1: Και ο ασθενής μπορεί, όταν έχει την ικανότητα σκέψη, μπορεί να σκεφτεί ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό, δεν θέλω να το κάνω και να μην σκεφτεί.
0: Άρα, για να το πω απλά και λαϊκά, ναι, μου λέτε ότι ένα ποσοστό 25 με 30% κειμενόμενο, ναι, είτε είναι σε κόμμα,
1: ναι,
0: είτε είναι λίγο πριν το κόμμα,
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: πω έτσι απλά, ναι, για να το καταλάβει, ναι, ο κόσμος, ναι, ναι, μπορεί να αντιλαμβάνεται ενδεχομένως, τι λέω εγώ και εσείς, από πάνω από το κρεβάτι του, μακριά από εδώ η ώρα, αλλά σε όλους μπορεί να συμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί και να το αντιλαμβάνεται.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ λέμε ότι είναι σε κόμμα ή ένα στάδιο πριν το κόμμα. Δηλαδή μπορεί να ακούει, να συζητάω εγώ και εσείς, ο τρίτος που είναι σε κόμμα, τι λέμε για αυτόν εκείνη τη στιγμή. Ναι. Όχι όλοι, ένα 30% maximum,
1: ναι,
0: λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, έχουμε αρκετά δεδομένα που δείχνουν αυτό ακριβώς. Δηλαδή δημοσίασα μια μελέτη πέρυσι στο New England Journal of Medicine με συνεργασία με τη Λιέγη που είπαμε προηγουμένως, που έχουν ένα φανταστικό νευρολογικό κέντρο για τη συγκεκριμένη ασθένεια, συνεργασία με Harvard, συνεργασία με 6-7 πανεπιστήμια και νοσοκομεία που κάνουν αυτή την έρευνα και δείξαμε αυτό ακριβώς που είπατε, 25 με 30% των ασθενών αυτών καταλαβαίνει τι γίνεται στο περιβάλλον τους. Και αυτό τώρα δεν θα μείνουμε εκεί, το ερευνούμε.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Αλλάζει τα δεδομένα της φέρουσας αντίληψης που έχουμε αυτή τη στιγμή για αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Διότι ναι μεν αντιλαμβάνονται, αλλά λειτουργικά λέει κάτι. Και σας ρωτώ γιατί στην Ελλάδα αναπτύσσεται μια καμπάνια, την ξέρετε, σε ένα κρίσιμο πεδίο που είμαστε πολύ χαμηλά στους δείκτες. Του δωρητή οργάνων σώματος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εάν περάσει το μήνυμα ότι ο άλλος ακούει, δηλαδή μπορεί να ακούει και εδώ στα όργανα του για ζωή, θα παγώσει. Εσείς δεν λέτε αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι. Λέτε ότι δεν εξυπηρετεί σε κάτι τη λειτουργικότητα σε αυτή τη φάση,
1: ναι,
0: της,
1: ναι,
0: πρόοδου.
1: Ναι.
0: Εξυπηρετεί όμως εσάς να κατανοήσετε, ναι, του πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και οι εξετάσεις που γίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση για δόρυση οργάνων είναι διαφορετικές από αυτή που είπαμε. Εντελώς διαφορετικές.
0: Χαίρομαι που το διευκρινίζετε
1: και
0: αυτό.
1: Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις και ότι δεν έχει ίσως τρομερά μικρή δυνατότητα να λειτουργήσει. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις παίρνονται με εξέταση βασισμένη στο τμήμα του εγκεφάλου που λέγεται το εγκεφαλικό στέλεχος, που είναι μεταξύ του νοτιαίου μυαλού και του εγκεφάλου και περιέχει πολύ πυκνούς πυρήνες, τρομερά μικρούς, σε ορισμένες περιπτώσεις σαν τη κεφαλή μιας καρφίτσας, που ξεκινούν οι περισσότεροι νεύρο διαμορφωτές στον εγκέφαλο, συγγνώμη για τη λέξη.
0: Μια χαρά είναι.
1: Οι neuromodulators που λέμε στα αγγλικά. Άμα αφήσω αυτή τη λέξη την πολύπλοκη και πάω σε λέξεις όπως δοπαμίνη, σερωτονίνη, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε. Δηλαδή στο εγκεφαλικό στέλεχος υπάρχουν μικροί πυρήνες που ξεκινάει όλη η δοπαμίνη για το εγκέφαλο. Ξεκινάει όλη η σερωτονίνη και εξαπλώνεται στον υπόλοιπο εγκέφαλο. Δηλαδή από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι ένα εγκεφαλικό σε αυτό το μέρος, ειδικά σε ένα συγκεκριμένο μέρος, η ανάρρωση είναι πολύ δύσκολη. Και αν δεν λειτουργούν αυτοί οι πυρήνες, δεν υπάρχει ικανότητα πλέον για τον εγκέφαλο να αναρρώσει. Υπάρχει, δηλαδή,
0: και αν αναρρώσει, ναι, θα έχει άλλα προβλήματα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό που το έχετε ακούσει? Στην Ελλάδα το λέμε με ένα απλό τρόπο. Αυτός, ρε παιδί μου, τα κατάφερε, ξύπνησε από βαθύ κόμμα. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι δεν είχε τραύμα στο συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου.
0: Δεν είχε τραύμα στο συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου. Ναι. Όπου τραύμα εννοείται τις διαταραχές συνείδησης. Όχι μόνο ένα τραύμα, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί από το χτύπημα. Δεν είναι μόνο το χτύπημα.
1: Εγκεφαλικό.
0: Μάλιστα, όταν λέμε τραύμα.
1: Carbon monoxide poisoning, δηλαδή τηρίαση με το διοξείδιο του άνθρακα. Όλα αυτά τα πράγματα που
0: υπάρχουν. Άρα λέτε ότι δεν είχε στο κρίσιμο κομμάτι που περιγράφαμε,
1: ναι, ναι,
0: τέτοιο τραύμα, ναι, που να μην μπορεί να επανέλθει.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε απηχεί ακριβώς η έννοια ξύπνησε από το κόμμα.
1: Ναι, ναι. Και αρκετές από αυτές τις εξετάσεις που βασίζονται, που χρησιμοποιούμε για να πάρουμε αποφάσεις για δωρεά οργάνων, βασίζονται σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου. Όχι μόνο, αλλά αν καταστραφεί αυτό το σημείο του εγκεφάλου, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε για επαναφορά.
0: Έχετε ακούσει όμως, και ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιστατικά όπου άλλος λένε ξύπνησε από το κόμμα μετά από 15-20 χρόνια.
1: Σίγουρα.
0: Εκεί έχετε μία προσέγγιση τι μπορεί να συμβαίνει?
1: Όχι.
0: Στο απλό λαϊκό είναι θαύμα, θαύμα.
1: Θαύμα.
0: Έτσι, το ξέρετε.
1: Η γνώμη μας για το τι μπορεί να συμβαίνει είναι, αλλάζει μέρα με τη μέρα.
0: Προφανώς.
1: Για χρόνια πιστεύαμε.
0: Θέλω να σας πω κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Λειτουργείτε απολύτως ως επιστήμονας. Η γνώμη μας αλλάζει. Η επιστήμη είναι αυτό. Διαρκής αλλαγή. Δεν είναι άπαξ μία και τελείως. Αυτό είναι. Η διαρκής αμφισβήτηση ακόμη και αυτού που θεωρείται δεδομένο. Κύριε Σταματάκη, θέλω να το πω αυτό, διότι στην εποχή μας, συνάδελφοί σας, είναι αυτό, είπα, τέλειωσε. Πάει. Αυτή είναι η διαφορά. Ελάτε, συγγνώμη που σας διακόψα.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική παρατήρηση, και νομίζω, αν έχουμε άλλη φορά περισσότερη ώρα, νομίζω είναι εκεί αυτή η απλοποίηση των επιστημονικών ευρημάτων σε ναι ή όχι, είναι πολύ σημαντική για όλα αυτά που έγιναν στην περίοδο της πανδημίας, για το πόσο πιστεύουμε την ιατρική, πόσο πιστεύουμε την επιστήμη. Οι επιστήμονες έχουν μια ευθύνη να μεταβιβάζουν αυτά που μελετούν, αυτά που βρίσκουν στον κόσμο. Μερικές φορές τα πολυαπλοποιούν, που ο κόσμος μερικές φορές πιστεύει, δηλαδή ο μη επιστήμονας πιστεύει ότι ή αυτό, ή μαύρο είναι ή άσπρο. Δεν υπάρχουν μεταξύ σκιές. Αυτό είναι η απλοποίηση. Δηλαδή, τώρα ίσως μάθαμε κάτι από την περίοδο της πανδημίας, αλλά τώρα έχουμε αρχίσει και μιλάμε για πιθανότητες. Όταν το οτιδήποτε φάρμακο παίρνουμε, δεν λέει 50% ή 60%, αλλά λέει μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει το άλλο. Αν ψάξει κανείς, θα βρει τους αριθμούς, τις πιθανότητες.
0: Άρα, λέτε ότι εγώ δεν μπορώ να σας δώσω μια ευθεία απάντηση τι σημαίνει ξύπνησε ο άλλος μετά από κόμμα 15-20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Πιθανολογώ μερικά πράγματα,
1: ναι,
0: λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι αυτή είναι μια έντιμη και καθαρή εξήγηση. Θέλω να δούμε λίγο μερικές διαφάνειες ακόμη. Ξεκινώντας από αυτά που συζητάγαμε, τις βλάβες του ραχαίου εγκεφαλικού στελέχους που προκαλούν κόμμα.
1: Και εδώ βλέπουμε την περιοχή τη συγκεκριμένη με το μπλε τόξο στο, και η περιοχή είναι χρωματισμένη με το κίτρινο χρώμα ανάμεσα στο πορτοκαλί. Εκεί είναι το πίσω μέρος του εγκεφαλικού στελέχους. Να φανταστείτε, είναι λίγο στο λαιμό μας, λίγο παραπάνω από το λαιμό, στη μέση εκεί πέρα. Εκεί πέρα λοιπόν οι περιοχές με κίτρινο, αν γίνει αυτή η μελέτη, έδειξε ότι αν κάποιος...
0: Στην Κρήτη το λέγαμε στον καφά μας. Εδώ περίπου είναι στον καφά, δηλαδή.
1: Εκεί λοιπόν, στην κίτρινη περιοχή, τα εγκεφαλικά έχουν αποτέλεσμα, πηγαίνουν σε αποτέλεσμα που δεν ξυπνάει κανείς από κόμμα.
0: Άρα ναι, γιατί λένε ότι αν χτυπήσεις εκεί σε αυτό το σημείο πολύ δυνατά, έτσι, ναι, με μεγάλο τραύμα, είναι καθοριστική σημασία. Μπορεί να είναι και μοιραίο.

0: Μιας και μιλήσαμε για ντοπαμίνη, τη συνείδηση και την ντοπαμινεργική τροποποίηση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι κάτι άλλο που έχει όμως και αυτό τη σημασία του,
1: έτσι όπως
0: το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Εδώ τι θέλουμε να πούμε.
1: Εδώ ξέραμε για χρόνια ότι μερικά ντοπαμινεργικά φάρμακα που ενισχύουν την ντοπαμίνη στον εγκέφαλο δουλεύουν στις περιπτώσεις διαταραχής συνείδησης, δηλαδή σε ασθενείς με μεγάλο κόμμα. Μάλιστα, και δεν ξέρουμε γιατί. Και η μελέτη αυτή που κάνουμε στο εργαστήριο προσπαθήσαμε να καταλάβουμε γιατί. Και δεν ελέγξαμε μόνο, δεν ξεκινήσαμε από την ντοπαμίνη, ξεκινήσαμε από όλες τις ουσίες και από όλους τους πυρήνες που συζητούσαμε προηγουμένως. Και ρωτήσαμε την ερώτηση, ποιος από αυτούς τους πυρήνες είναι πιο σημαντικός. Και η δουλειά που κάνουμε στο δικό μου εργαστήριο είναι ότι ρωτάμε, το ξέρω ότι δεν είναι ίδια πράγματα, αλλά αν βάλουμε κάποιον σε νάρκωση μέσα στον τομογράφο και δούμε πώς κλείνει ο εγκέφαλος, μετά παρατηρούμε πώς ξυπνάει ο εγκέφαλος πάντα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε τον ασθενή που δεν μπορεί να ξυπνήσει. Πάλι το ξαναλέω, δεν είναι τα ίδια πράγματα, αλλά κάτι μαθαίνουμε αν τα βάλουμε δίπλα το ένα στο άλλο. Και αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ. Και βρήκαμε ότι και στις δύο περιπτώσεις η περιοχή που λέτε, που είναι πολύ μικρή, δεν ξέρω αν τη βλέπετε, είναι μια μικρή πράσινη περιοχή στο oval σχήμα, στα δεξιά φαίνεται περισσότερο.
0: Ναι.
1: Στα αγγλικά λέγεται VTA. Αυτή η περιοχή είναι από εκεί που ξεκινάνε αρκετές οι ντοπαμίνοι για τον εγκέφαλο, προς τον υπόλοιπο εγκέφαλο που λέγαμε προηγουμένως. Και τι συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει ότι όταν κάποιος παίρνει Propofol, την ουσία αυτή που χρησιμοποιούμε, που λέγαμε προηγουμένως για εγχειρήσεις, σταματάει να επικοινωνεί αυτό το τμήμα του εγκεφάλου με το οπίσθιο μεσαίο τμήμα του εγκεφάλου που λέγαμε προηγουμένως για το default mode network. Κόβεται αυτή η επικοινωνία. Όταν ξυπνήσει κάποιος από νάρκωση, επενέρχεται η επικοινωνία αυτή. Όταν έχουμε, και το κοιτάξαμε αυτό και σε 25 περίπου ασθενείς.
0: Είναι σαν on-off δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή η κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Απομονώνει ή ενοποιεί. Άρα ο νεολαίος στην Ελλάδα που λέει πω ρε παιδί μου, τι ντοπαρισμένος που είσαι, τι ντόπα, έτσι. Εγκεφαλικά δεν εννοώ σωματικά γιατί είναι άλλο είδος ντόπας. Πλησιάζει. Θέλω να δούμε λιγάκι τη συνδεσιμότητα του θαλάμου στις διαταραχές της συνείδησης. Διότι και αυτή έχει ένα ενδιαφέρον. Και θα πάμε μετά λίγο, παρακαλώ πολύ, και στα ψυχότροπα, ψυχεδελικά, αλλά εδώ.
1: Ναι. Ανατομικά το πήγαμε πολύ καλά, γιατί ξεκινάμε από χαμηλά και το επόμενο σημείο που συναντάμε στον εγκέφαλο είναι ο θάλαμος, στο μέσο του εγκεφάλου, στη μέση μεριά του εγκεφάλου, και είναι η περιοχή που βλέπουμε χρωματισμένη με όλα αυτά τα κόκκινα μπλε χρώματα, και εκεί που δείχνει πάλι το κόκκινο τόξο. Και ποια είναι η άποψη και η ερώτηση που θέλουμε να απαντήσουμε εδώ. Για χρόνια τώρα, και ειδικά αυτοί που ασχολούνται με μαγνητικές τομογραφίες, συμπεριφέρονται και προσπαθούν να καταλάβουν τον εγκέφαλο σαν ένα σώμα. Αλλά εκεί που ξέρουμε, συγγνώμη, είναι ότι υπάρχουν πολλοί πυρήνες μέσα στο θάλαμο. Και ρωτάμε την ερώτηση, ποιοι από αυτούς τους πυρήνες είναι πιο σημαντικοί για τη συνείδηση. Δηλαδή, ξέρουμε ότι σε ασθένειες Parkinson, νευροχειρούργοι, βάζουν ηλεκτρόδια εκεί και σταματάει το τρέμουλο.
0: Το τρέμουλο.
1: Αν προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε κάποιον, είναι ένας από αυτούς τους πυρήνες πιο σημαντικός από τον άλλον. Αν ο νευροχειρούργος, και μπορούμε να κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία και να πούμε ότι μέσω όρο σε 20-25 άτομα βλέπουμε ότι αυτοί οι πυρήνες που είναι χρωματισμένοι με κόκκινο στο συγκεκριμένο είναι πιο σημαντικοί. Αλλά πλέον μπορούμε να το κάνουμε αυτό στον κάθε ασθενή.
0: Φοβερό.
1: Και πάμε σε αυτό που λέμε personalized medicine, πιο προσωπική ιατρική.
0: Ατομική ιατρική.
1: Ατομική ιατρική.
0: Μάλιστα. Ναι. Σωστά. Θέλω λιγάκι να δούμε αυτή την ενδοδικτυακή και διαδικτυακή συνδεσιμότητα υπό την επίδραση ψυχεδελικών τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί το είπαμε προηγουμένως, αλλά να καταλάβουμε λιγάκι αυτή την πολυπλοκότητα, δεν είναι απλό.
1: Ναι.
0: Εδώ έχετε κάποιες τομογραφίες.
1: Ναι.
0: Τι παρατηρούμε εδώ λοιπόν?
1: Εδώ είναι η απόδειξη αυτού που λέγαμε, που ίσως μερικές από τις ιδέες που έχουμε ήδη συζητήσει. Αυτή είναι, γιατί είναι σημαντική αυτή η μελέτη, και δημοσιεύτηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα στο Nature Medicine. Και

0: έχουμε, βάλαμε 11 μελέτες από 5 χώρες, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που περιλαμβάνουν φάρμακα όπως LSD, ψιλοκυβίνη, ayahuasca, DMT. Και τι δείχνουμε εδώ τώρα? Προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτή την ιδέα του πιο ευέλικτου εγκεφάλου. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Και οι περιοχές, και μελετούμε δύο πράγματα. Το άρθρο επεκτείνεται περισσότερο από αυτό, αλλά στη συγκεκριμένη εικόνα βλέπουμε δύο πράγματα. Τον εγκέφαλο σε μπλε πάνω αριστερά και τον εγκέφαλο που έχει και κόκκινο και μπλε πιο δεξιά. Στα δεξιά βλέπουμε, η ιδέα ήταν ότι περιοχές σαν το default mode network που έχουμε ήδη συζητήσει, σταματούν, χάνουν οι 4-5 αυτές τις περιοχές που αποτελούν το default mode network, σταματάνε να επικοινωνούν μαζί τους, να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το ρυθμό που το έκαναν. Στην άλλη εικόνα, οι περιοχές που είναι σε κόκκινο είναι αυτές πώς αυξάνεται η επικοινωνία, όχι ενδοδικτυακά, αλλά διαδικτυακά.
1: Διαδικτυακά.
0: Δηλαδή τα 7-8 δίκτυα που ξέρουμε στον εγκέφαλο αρχίζουν και επικοινωνούν μαζί τους σε ένα τρομακτικό βαθμό. Και ίσως αυτό είναι που κάνει την ευελιξία, δηλαδή η αύξηση της πληροφορίας. Το ότι εγώ ξυπνάω το πρωί και σας λέω 5 κουβέντες, αλλά όταν πάρω το LSD θα σου πω 15 κουβέντες. Δηλαδή μια περιοχή με την άλλη. Αυτό είναι ίσως, και πάμε πάλι στην επιστήμη, και ότι προσπαθούμε, μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε. Προς το παρόν αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό
1: εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι από αυτό που περιγράφεται εδώ έχει μια εξήγηση και στη λεγόμενη μουσική, την ψυχεδελική. Έτσι, γιατί ακούω πολλούς ανθρώπους που ακούνε ψυχεδέλεια ότι τους πάει σε άλλο πεδίο, χωρίς να είναι ουσία δηλαδή. Τώρα σε τι πεδίο είναι άλλο, έτσι, γιατί ορισμένες φορές μπορεί να αισθάνεσαι ότι πετάς και να πέσεις από τον όροφο. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Μα υπάρχει πάλι, ο τομέας εξελίσσεται και ανοίγεται σε περιοχές όπως meditation, αναπνοές, να αλλάζουμε τη συνείδηση. Δηλαδή μεγαλώνει και αυξάνεται ο τομέας αυτό.
1: Το γεγονός ότι, μιας και το θίξατε και έτσι θα πάω σε διακοπή, οι λεγόμενες ανατολικές θρησκείες δίνουν πολύ βάση στην καθημερινότητα, στις αναπνοές, σας λέει κάτι σε σχέση με τις εγκεφαλικές λειτουργίες?
0: Τώρα ξέρουμε ότι η αναπνοή μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή υπάρχουν ασκήσεις αναπνοής που μπορεί να αλλάξουν τις καταστάσεις των εγκέφαλων και τον τρόπο που ο εγκέφαλος πάει από το α στο β, που λέγαμε προηγουμένως. Ξεκίνησε όλη αυτή η γνώση από τις ανατολικές θρησκείες που περιγράψατε, αλλά ξέρουμε ότι και η προσευχή μπορεί να αλλάξει τον εγκέφαλο.
1: Έχετε δίκιο. Ακόμη και ο τρόπος που ορισμένες φορές η στάση του καλογέρου με το κομποσκίνι είναι μια άσκηση αναπνοής. Βέβαια, για να πω του στραβού το δίκαιο, κύριε Σταματάκη, εδώ στην καθημερινότητα δεν ξέρουμε να αναπνέουμε.
0: Ναι,
1: εισπνέουμε, εκπνέουμε σωστά. Και το πρόβλημα δεν είναι ο εγκέφαλος. Το πρώτο πρόβλημα που δημιουργούμε είναι το πάγκρεας, το στομάχι, τα νεφρά, το σηκώτη. Μην πηγαίνοντας σωστά η αναπνοή στο όλον του σώματος. Και μετά πώς στον εγκέφαλο. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Μανώλη Σταματάκη, καθηγητή κλινικών νευροεπιστημών στο Cambridge. Μιας και αναφερθήκατε, είχα πολλά έτσι μηνύματα και στο διάλειμμα. Θέλω να σας ρωτήσω, οι άνθρωποι μου λένε που είναι σε κόμμα ή ένα στάδιο πριν το κόμμα, αλλά σε μια τέτοια διαδικασία. Και εσείς βρίσκετε από τις μελέτες ότι ένα 25-30% έχουν εγκεφαλική δραστηριότητα. Καταλαβαίνουν τι λέμε, δηλαδή μας ακούνε, και αν καταλαβαίνουν τι λέμε και μας ακούνε, προφανώς δεν συνιστάτε τέτοιες κουβέντες πάνω από το κρεβάτι. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους ουσιαστικά παγιδευμένους στο σώμα τους. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό?
0: Ναι, η κατάσταση...
1: Συγγνώμη λίγο για να το πείτε ολοκληρωμένα. Γιατί ξέρω κάποιους που είναι κλινήρης και λένε οι γιατροί, ακούω τους γιατρούς, έχει πλήρη αντίληψη, Δεν μπορεί όμως να κάνει ούτε μία κίνηση ούτε με τα βλέφαρα των ματιών, ναι, ναι, ναι. Ενώ καταλαβαίνει τα πάντα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι το ίδιο και στο κόμμα. Μπορεί να είσαι παγιδευμένος στο σώμα σου.
2: Αν μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι σαν ιδέα, κλινικά είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι διαφορετικά.
2: Ξέρουμε ότι αυτό που περιγράψε το locked-in syndrome, που είναι κλειδωμένη στο σώμα μέσα. Συνήθως ο εγκέφαλος, όπως είπατε, λειτουργεί κανονικά, καταλαβαίνουν γλώσσα.
1: Μια φοβερή ταινία,
2: ναι.
1: Η οποία ο σύζυγος ακούει τα πάντα και ναι. Πώς ετοιμαζόντουσαν, πώς είναι ένα σενάριο δολοφονίας του ουσιαστικά και κάποια στιγμή ξυπνάει και... Αλλά αυτό είναι στις ταινίες. Εδώ λέτε ότι έχει μια διαφορά κάποιος που είναι κλειδωμένος στο σώμα του.
2: Ναι, γιατί ξέρουμε ότι έχει περισσότερες γνωσιακές ικανότητες από την άλλη κατάσταση διαταραχής συνείδησης που συζητήσαμε ήδη. Εκεί είναι λίγο πιο αόριστο το τι ικανότητες έχει κάποιος. Δηλαδή μπορεί να καταλαβαίνει, μπορεί να έχει ένα τραύμα στο τμήμα του εγκεφάλου που στέλνει εντολές για κινήσεις στο σώμα, αλλά να μην έχει τραύμα στη γλώσσα και να καταλαβαίνει τη γλώσσα, αλλά μπορεί να μην κάνει τίποτα. Μπορεί να έχει... μπορεί να μην καταλαβαίνει γλώσσα, αλλά να καταλαβαίνει, να μπορεί να επεξεργαστεί οπτικά ερεθίσματα. Οπότε είναι μια πιο αβεβαιότητα στην κατηγορία, στο φάσμα που λέμε διαταραχές της συνείδησης. Το locked-in syndrome είναι κάτι πιο συγκεκριμένο και συνήθως έχουν περισσότερες ικανότητες.
1: Επειδή είπατε πριν τη διακοπή κάτι και κάποιοι μάλλον το παρεξήγησαν. Όταν κοιμόμαστε, ναι. Έχουμε πλήρες εγκεφαλικές λειτουργίες. Ναι. Και συνείδητο και ασυνείδητο και τα πάντα, όλα. Ναι. Γιατί εδώ κάποιοι νόμιζαν ότι όταν λέτε ότι ο εγκέφαλος έχει κλείσει, ναι, ναι, εννοείται ναι. Τον ύπνο. Δεν εννοείται τον ύπνο, έτσι.
2: Όχι, όταν κοιμόμαστε έχουμε διάφορα στάδια. Υπάρχουν στάδια που η πολυπλοκότητα ανεβαίνει, όνειρα. Υπάρχουν στάδια που βαθύ ύπνο που σταματάνε αρκετά πράγματα αρκετά με το εγκεφάλι να ανταλλάζουν πληροφορίες. Οπότε ο ύπνος είναι ακόμα πιο σύνθετος. Δηλαδή εξαρτάται από το τι στάδιο, για τι στάδιο ύπνου μιλάμε.
1: Οι έχοντες βαθύ ύπνο λένε ότι είναι άνθρωποι που έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους. Ισχύει αυτό? Να παίξω και λίγο φιλοσοφικά. Ενώ οι άλλοι που έχουν όνειρα, εφιάλτες, το ένα το άλλο, πολυπλοκότητα, μάλλον δεν κοιμούνται και τόσο ήσυχα ή δεν είναι ήσυχοι με τη συνείδηση. Είναι έτσι, ή επειδή εγώ κοιμάμαι, να το πω και σταματάκι να εκμεταλλευτώ, κοιμάμαι πολύ εύκολα βαθιά. Είμαι στα όρια του συμπαθούς τετράπεδου που λέγεται Μοσχάρι. Τι από τα δύο ισχύει τελικώς?
2: Μπορεί να κοιμόμαστε εύκολα επειδή είμαστε κουρασμένοι.
1: Είναι και αυτό, βέβαια.
2: Επειδή έχουμε τη συνείδησή μας, επειδή δεν κολλάει ο εγκέφαλος. Πάμε πίσω στην κατάσταση.
1: Δεν κολλάει ο εγκέφαλος.
2: Δεν πάει σε κύκλους γύρω-γύρω να χεύεται το ίδιο πράγμα.
1: Αλλά και ένας ανήσυχος ύπνος μπορεί να είναι προϊόν πολυπλοκότητας. Μπορεί,
2: ακριβώς, ναι,
1: βεβαίως.
2: Ναι, ναι, ναι. Εκείνο που καταλαβαίνουμε τώρα περισσότερο, νομίζω ότι την τελευταία φορά που τα είπαμε, συζητήσαμε για το πόσο σημαντική είναι η εξάσκηση του σώματος στην υγεία του εγκεφάλου.
1: Φοβερό.
2: Τώρα καταλαβαίνουμε τη σημασία του ύπνου στην υγεία του εγκεφάλου. Δηλαδή τώρα έχουμε αρχίσει και λέμε ότι αν κοιμάσαι 5 ώρες το βράδυ, οι πιθανότητες να πάθεις κάποια άνοια αυξάνονται. Και πάλι είναι περιοχή που εξελίσσεται. Αλλά τώρα έχουμε καταλαβαίνουμε περισσότερο πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος για την υγεία του εγκεφάλου. Δηλαδή αυτό που γίνεται στον εγκέφαλο, θεωρίες μερικές λένε ότι είναι μία ανακατάταξη ιδεών. Αυτά που έχουμε βιώσει την μέρα, τα συγκρίνουμε με όλη αυτή την πληροφορία που έχουμε, τα ταχροποιούμε, τα βάζουμε στη θέση τους. Αυτό γίνεται στα όρια. Αυτές είναι μερικές θεωρίες. Αλλά και σε πιο χαμηλό βασικό σημείο, μοριακό, καταλαβαίνουμε ότι οι διεργασίες που γίνονται στο εγκέφαλο όταν κοιμόμαστε είναι σημαντικές για καθαρισμό του εγκεφάλου, ας το πούμε έτσι.
1: Αυτό να το πείτε όμως σε όσους αντιπαλεύουν βασικές αρχές πολιτικής οικονομίας και είναι συνήθως μεγάλα ιδιωτικά κονσόρτσιουμ, ότι όταν κάποιοι φιλόσοφοι έλεγαν 8 ώρες ύπνο, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες εργασία, μάλλον είχαν πιο προωθημένη επιστημονική άποψη από το δούλευε 13-14 ώρες όλα. Καλά. Έτσι, για να το φιλοσοφήσω και λίγο. Να η επιστημονική εξήγηση.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
2: Και λέμε επίσης ότι το μεσογειακό,
1: ναι,
2: ο μεσημεριανός ύπνος.
1: Η σχέση που λένε οι Λατινοαμερικάνοι. Ναι.
2: Ακριβώς. Βοηθάει, και,
1: βοηθάει,
2: αυτό.
1: Και,
2: βοηθάει
1: αυτό.
2: Και αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετές συμβουλές τώρα που λένε και 30 λεπτά ακόμα στη διάρκεια της ημέρας βοηθάει.
1: Οι αγαπώντες λοιπόν τον ύπνο, ενωθείτε,
2: ναι, ναι,
1: σε όλο,
2: ναι,
1: τον κόσμο.
2: Ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω επίσης. Όταν λέμε ότι αυτός δεν έχει συνείδηση, με επιστημονικούς όρους, είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει ή το εικάζουμε με βάση αυτά που έχουμε μελετήσει μέχρι σήμερα?
2: Έχουμε μία πιθανότητα σιγουριάς με τα μέτρα και σταθμά που έχουμε ήδη συζητήσει και περιγράψει, αλλά αν πάμε στις νευρολογικές εξετάσεις στην περίπτωση δωρεάς οργάνων, υπάρχει σιγουριά.
1: Υπάρχει σιγουριά.
2: Υπάρχει σιγουριά.
1: Το default mode network είναι δείκτης λοιπόν να πει κάποιος ότι κάποιος είναι εκεί. Είναι ένας δείκτης.
2: Αυτό βλέπουμε περισσότερο.
1: Αυτό βλέπουμε περισσότερο.
2: Ότι είχε δημοσιευθεί πριν από 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω, μία έρευνα στη Λιέγη που έδειξε ότι όπως πάμε από υγιείς ανθρώπους σε ανθρώπους που στην αλλιάκριση ανθρώπους ακόμα τόσο μικραίνουν οι συνδέσεις που έχει αυτό το default mode network και όχι σε μία συγκεκριμένη περιοχή, στην αγαπημένη περιοχή, στο πίσω μεσαίο μέρος του εγκεφάλου που έχουμε συζητήσει ήδη αρκετά, αλλά σε όλο το default mode network οι συνδέσεις, η επικοινωνία με τον εγκέφαλο χαμηλώνει.
1: Άρα αν πέσει αυτή η συνεργειακή πληροφορία όπως την έχετε περιγράψει, υπάρχει επιστροφή ή είναι ένα σημείο χωρίς επιστροφή? Αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα.
2: Εκείνο που καταλαβαίνουμε τώρα, ξεκινήσαμε λίγο να το συζητήσουμε πριν από 20 λεπτά περίπου αυτό, και εκείνο που είπαμε ήταν ότι εκείνο που ξέραμε μέχρι τώρα είναι ότι ο υπόκαμπος, μια περιοχή του εγκεφάλου που είναι πολύ σημαντική για μνήμη, για μνήμες, είναι η μόνη περιοχή του εγκεφάλου που ξέρουμε ότι σε ανθρώπους μπορεί να έχουμε καινούργια κύτταρα, καινούργια νευρώνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα αλλάζει λίγο η γνώμη μας γι' αυτό. Αλλάζει λίγο η γνώμη μας γι' αυτό. Πολύ νωρίς σε αυτό το τομέα τον επιστημονικό, αλλά έχουμε αρχίσει λίγο να καταλαβαίνουμε λίγο διαφορετικά. Και εκεί είναι που μελέτες σε ψυχεδελικά φάρμακα, σε ζώα, σε προκλινικά μοντέλα, όπως το λέμε, δείχνουν ότι ίσως υπάρχει μια εξέλιξη. Δηλαδή, δεν δημιουργούν καινούριες νευρώνες, αλλά αλλάζουν το βαθμό που συνδέονται μεταξύ τους.
1: Άρα, με έναν τρόπο γίνεται ένα bypass. Αν όμως πέσει η συνεργειακή πληροφορία, άρα το αν έχουμε επιστροφή όχι είναι ένα ζητούμενο.
2: Ναι, ναι.
1: Μήπως αυτό αλλάζει και τις αποφάσεις μεταξύ ζωής και θανάτου και μήπως τελικά, θα σας το ρωτήσω ευθέως, η ιατρική μέσα από τον τρόπο που την υπηρετείτε χρειάζεται ένα συνολικότερο επαναπροσδιορισμό?
2: Ναι, και γίνεται αυτός ο επαναπροσδιορισμός καθημερινά. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Αμερική έχουν αρχίσει να προτείνουν ότι πριν πάρθουν αποφάσεις τέτοιου είδους που συζητούσαν προηγουμένως, καλό είναι να γίνει ένα εγκεφαλογράφημα, να γίνει μια μαγνητική τομογραφία, λειτουργική μαγνητική τομογραφία. Στη χώρα που μένω, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα είναι λίγο διστακτική σε αυτό. Πιστεύουν ότι δεν προσφέρουν αρκετές πληροφορίες, δεν τους έχουμε πείσει. Αλλά εξελίσσεται σιγά σιγά τομέα. Και νομίζω όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε, τόσο το καλύτερο.
1: Πείτε μου κάτι, αναισθησία και κόμμα είναι ο ίδιος μηχανισμός? Δηλαδή, μπορούμε να σβήσουμε τη συνείδηση?
2: Έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν και διαφορές. Και τώρα τελευταία, οι μελέτες που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να δείξουμε αυτές τις διαφορές, γιατί εμείς στο εργαστήριο για πολλά χρόνια λέγαμε αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι ας κοιτάξουμε πώς ξυπνάει κάποιος από νάρκωση για να μάθουμε τι μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους που είναι σε κόμμα, στους ασθενείς που είναι σε κόμμα. Και δεχόμαστε τώρα κατηγορίες από την επιστημονική κοινότητα ότι δεν είναι τα ίδια πράγματα. Το ξέρουμε ότι δεν είναι τα ίδια πράγματα, αλλά και τώρα έχουμε ξεκινήσει και συγκεντρωνόμαστε λίγο στις διαφορές παρά στις ομοιότητες.
1: Πείτε μου, αν σβήνει ή αποσυνδέεται, έχετε μια απάντηση, και αν, γιατί εννοώ η συνείδηση αν σβήνει ή αποσυνδέεται,
2: ναι.
1: Γιατί αυτό είναι... Αν μου πείτε σβήνει, είναι αλλιώς η εξήγηση για το εγώ,
2: ναι.
1: Είναι αλλιώς αν αποσυνδέεται.
2: Ναι.
1: Εσείς πού είστε εγκύτερα?
2: Το νομίζω αποσυνδέεται.
1: Νομίζετε ότι αποσυνδέεται.
2: Αποσυνδέεται.
1: Και μιας και είπαμε για την ντοπαμίνη. Και ότι επηρεάζει τη συνείδηση, εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Ναι.
1: Μπορεί να σας πει κάποιος, δηλαδή η εμπειρία μας είναι χημικά ρυθμιζόμενη. Τελικά.
2: Ναι. Χωρίς δισταγμό.
1: Χωρίς δισταγμό το λέτε αυτό.
2: Ναι. Δηλαδή, δεν την ορίζει την εμπειρία μας η ντοπαμίνη. Την ορίζει, γιατί όλες αυτές οι ουσίες αλληλοεξαρτώνται. Η ποσότητα της ντοπαμίνης, η ποσότητα της σερωτονίνης, η ποσότητα... τώρα έχουν αρχίσει να επικοινωνούν μαζί μου εταιρείες που αναπτύσσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και λένε... Ας σκεφτούμε αυτές τις ουσίες, αυτές τις χημικές ουσίες που προσδιορίζουν, που είναι σαν διακόπτες στον εγκέφαλο, σερωτονίνη, συναισθήματα, ντοπαμίνη, ανταμοιβές, μάθηση. Μήπως μπορούμε να αναπτύξουμε τεχνητή νοημοσύνη που να χρησιμοποιεί αυτούς τους διακόπτες.
1: Δηλαδή, να μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνείδηση ή να τη χειραγωγήσουμε. Κύριε Σταματάκη, γιατί εδώ μπαίνουμε σε άλλο πεδίο τώρα. Διότι αν εσείς μου απαντήσατε αβίαστα ότι η εμπειρία είναι χημικά ρυθμιζόμενη, και κάποιες εταιρείες, και καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε, διότι εσείς άλλο πεδίο έχετε, σας λένε μήπως πρέπει να το δούμε. Γη χειραγωγήσιμη όλο το πακέτο, να το πω έτσι.
2: Ναι. Και γι' αυτό έχουμε την...
1: Ξέρετε, Orwell και Huxley στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλούργησαν, ως σκέψεις.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: μπορούμε... πάμε πίσω στην ύλη, σε σύγκριση με το νου.
1: Εννοείται.
2: Εγώ πιστεύω ότι η ύλη, η χημική συγκεκριμένη ουσία, μπορεί να αλλάξει την αντίληψη, τη συνείδηση, το πώς επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.
1: Άρα εδώ μιλάμε για θεραπεία ή για ρίσκο? Και τέλος πάντων θα σας ρωτήσει κάποιος, ωραία, την κόκκινη γραμμή που πρέπει να τη βάλουμε, γιατί είναι ένα εντός εισαγωγικών reset του εγκεφάλου αν ισχύουν όλα αυτά. Άρα επιστήμη ή κάτι άλλο? Γι' αυτό σας λέω, η κόκκινη γραμμή.
2: Η κόκκινη γραμμή είναι η πιθανότητα σε κάθε ασθενή. Δηλαδή η κόκκινη γραμμή τη μετακινούμε μέσα σε ένα πλαίσιο, όχι, δεν την πάμε όπου θέλουμε, αλλά ξέρουμε ότι αν τα κινήσουμε λίγο παραπάνω σε ένα ασθενή, λίγο παρακάτω στον άλλον, τότε θα βρεθούμε κοντινότερα στην αλήθεια. Δεν υπάρχει απόλυτο σημείο για την κόκκινη γραμμή.
1: Δεν υπάρχει απόλυτο σημείο.
2: Όχι.
1: Και όπως λέτε, η αναφορικότητα είναι εξατομικευμένη.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ένας κοινός δείκτης.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, η κοινή συνείδηση που ακούμε είναι τελικά το συμπίκνωμα των συνειδήσεων όλων των ανθρώπων σε κάθε κομμάτι της κοινωνίας.
2: Ακριβώς.
1: Προφανώς. Λέω να ανοίξουμε στο πεδίο αυτό το κεφάλαιο, το οποίο σας είπα αφήστε το γιατρό σας, σας ιντριγκάρω. Πριν την τελευταία διακοπή, λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί εδώ μιλάμε μάλλον για το τελικό μέτωπο. Θέλω να σας ρωτήσω, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποκτήσει συνείδηση? Θέλω να μου πείτε ναι ή όχι. Σήμερα, με βάση αυτά που ξέρουμε σήμερα.
2: Όχι σήμερα.
1: Σήμερα όχι. Αλλά δεν είναι, κλείνεται και την πόρτα για το αύριο?
2: Ακριβώς.
1: Το πολύ κοντινό αύριο?
2: Εξαρτάται από το πόσα χρήματα έχουμε. Δηλαδή, στο τι υπολογιστικές δυνάμεις έχουμε. Οι υπολογιστές εξελίσσονται όχι μόνο από άποψη προγραμματισμού, αλλά και άποψη υλικού. Ξοδέψαμε πολύ χρόνο να συζητάμε τη λειτουργία του εγκεφάλου, σε αντίθεση με το τι υπάρχει στον εγκέφαλο, τα καλώδια, οι επεξεργαστές που κάνουν τον εγκέφαλο. Ο λόγος που δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει τα επόμενα 2 χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια συνείδηση στον εγκέφαλο είναι ότι η δομή των υπολογιστών δεν μπορεί να είναι τόσο πολύπλοκη. Δεν είναι τόσο πολύπλοκη σήμερα όσο είναι πολύπλοκος ο εγκέφαλος.
1: Μα άμα βάζει ο Δημήτρης, ο Μανώλης Σταματάκης και ο κάθε συνεργάτης του και ο κάθε πετυχημένος στα στοιχεία μέσα στη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, θα τα φτιάξει μόνη της στο τέλος. Mm. Λέω εγώ τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Τριγκαδόρικα. Μήπως δηλαδή δίνεται τα εχέγγυα, τα εφόδια να τα δημιουργήσει και αν δεν έχεις, να το πω λίγο φιλοσοφικά αλλά και επιστημονικά. Δεν μου λέτε κύριε Σταματάκη, μπορεί λέτε.
2: Ναι, ναι.
1: Στο άμεσο μέλλον. Μα αν δεν έχει σώμα, χρόνο,
2: ναι,
1: εμπειρία, μπορεί. Τι της λείπει πραγματικά της τεχνητής νοημοσύνης για να έχει
2: αυτό
1: σημείο.
2: Που είπατε ακριβώς.
1: Αυτή
2: είναι η σημαντική διαφορά. Χωρίς σώμα, δύσκολο να μαζέψω εμπειρίες, να δημιουργήσω την εμπειρία, να δημιουργήσω τη διαφορά του εγώ, του εσύ. Ο τρόπος που σκέφτομαι για την τεχνική νοημοσύνη είναι ότι οι ικανότητες από άποψη κατανόηση γλώσσας και αναπαραγωγής γλώσσας είναι εντυπωσιακές. Σε σημείο που φανταζόμαστε, επειδή υπάρχει αυτή η ικανότητα, επειδή σαν άνθρωποι έχουμε αυτή τη διαφορά από τα ζώα, επειδή υπάρχει αυτή η ικανότητα γλώσσας στα μεγάλα αυτά τα μοντέλα, ότι υπάρχει συνείδηση. Αυτό είναι το λάθος μας. Είναι μίμηση. Είναι ένας καθρέπτης χωρίς την ουσία, χωρίς το υπόβαθρο. Αυτό λείπει. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο, τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε, τεχνητής νοημοσύνης που να έχει δικό του σκοπό. Να σκεφτεί ότι τώρα θέλω νερό.
1: Με πάτε κοντά και χαίρομαι σε αυτό που λέτε. Καταρχάς ότι η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει σε απίστευτες ταχύτητες και με συνδυασμό απίστευτου όγκου πληροφοριών απαντήσεις.
2: Mm-hmm.
1: Εξηγήσεις όμως για τον κόσμο σου δίνει και θέλω να σας ρωτήσω, ωραία όλα αυτά, αλλά έχουν και τελικά σημασία αν μας πείσει η τεχνητή νοημοσύνη ότι είναι συνειδητή.
2: Ναι.
1: Έχει σημασία αν δεν είναι, διότι το είπατε πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε κάνει επαγγελματικά μέτρο και κριτήριο. Α, το πει η τεχνητή νοημοσύνη. Άστε κύριε Σταματάκη, δεν το λέτε καλά. Δεν πάει να έχετε 100 πτυχία. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη. Ή πάω σε ένα γιατρό και δεν αρκούμε, βάζω την εξέταση εδώ και αφού το είπε εδώ, είναι καλύτερο από αυτόν που είχε την εμπειρία. Αν σε πείθει λοιπόν, χωρίς να έχει, έχει σημασία, θα σας πει κάποιος.
2: Τεράστια.
1: Έχει.
2: Τεράστια. Ειδικά στον τρόπο που ζούμε σήμερα. Αγγίξα το τηλέφωνό σας. Mm. Όλοι είμαστε στα social media, όλοι κοιτάζουμε το ένα το άλλο. Αν υπάρχει ένα μοντέλο που έχει αυτή την ικανότητα της γλώσσας, παρακολουθεί τι βλέπω εγώ, τι κοιτάζω εγώ στο Facebook ή στο Instagram ή οπουδήποτε άλλο και μου προωθήσει μια πληροφορία για να αλλάξω το τι πιστεύω. Δεν χρειάζεται να έχει συνείδηση, χρειάζεται απλώς να υπολογίσει το τι κοιτάζω εγώ και το προς το που θέλει αυτός που το δημιούργησε να πάω. Όταν υπάρχει αυτή η ικανότητα γλώσσας να μας κάνει να πιστεύουμε ότι συνειδητά κάποιος μας δίνει αυτή την πληροφόρηση, έχει τεράστια σημασία αυτό.
1: Έχει τεράστια σημασία. Ναι. Πείτε μου κάτι και φτάσουμε σε ένα πεδίο που εσείς ή ο επιστήμονας του μέλλοντος.
2: Ναι.
1: Ο Μανώλης Σταματάκης μετά από 30 χρόνια μπορεί να παίρνει τις εγγραφές του δικού μου εγκεφάλου, να τις βάλει σε μια εξελιγμένη μηχανή. Δεν είναι οργουλικό αυτό που λέω. Ήδη γίνονται προσπάθειες. Τα περίφημα lab στις Ηνωμένες Πολιτείες διάσημων επενδυτών. Αυτό λένε. Λοιπόν, και με ανθρώπινους νευρώνες ακόμη να κάνουν αυτά τα δίκτυα που λέτε. Τότε μπορεί να πούμε ότι δημιουργούμε συνείδηση.
2: Νομίζω ότι
1: και σβήνοντας σε εγγραφές σιγά σιγά από την ανθρωπότητα στο όλον θα φτιάξουμε ένα νέο σχήμα κοινωνίας που θα ξεκινά με δικές μας εγγραφές τις οποίες μετά θα αναμορφώνει με τις δικές επισυνάψεις. Σας πάω λίγο πιο βαθιά αλλά θέλω να σας ρωτήσω.
2: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αλλά στην Καλιφόρνια υπάρχουν εταιρείες, δεν ξέρω αν είναι μόνο στην Καλιφόρνια, σε όλη την Αμερική, που όταν κάποιος έχει μια σοβαρή ασθένεια και ξέρουμε ότι θα πεθάνει, παίρνουν τη φωνή, τη γράφουν και τη βάζουν σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν την ικανότητα να κάνουν αυτή τη συζήτηση, όπως μιλάμε στην Αλέξα, στη Σίρι, δηλαδή, και τώρα το κάνεις αυτό με τη φωνή του αγαπημένου σου προσώπου, του συγγενής σου,
1: του τραγουδιστή, του ηθοποιού. Ακριβώς. Πολλοί ήδη διαμαρτύρονται για δικαιώματα πνευματικά. Ναι, ναι.
2: Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση με αυτού που πέθανε, του γνωστού σου τέλος πάντων, επειδή υπάρχει αυτή η γνώση, επειδή ακούς τη φωνή που γνωρίζεις, είναι πιο εύκολο να πιστέψεις ότι υπάρχει συνείδηση. Δεν υπάρχει συνείδηση, υπάρχει ένας υπολογιστής που είχα στο γυμνάσιο, όχι στο δημοτικό, είμαι τόσο μεγάλος.
1: Εγώ ρωτώ ένα πρόσωπο, γιατί από τους υπολογιστές ξεκινήσατε.
2: Ναι.
1: Και θέλω να σας, να σας το προεκτείνω. Αν πιστεύετε ότι είναι εφικτό να πάμε σε κοινωνίες, δεν ξέρω αν θα λέγονται κοινωνίες τότε, μηχανών.
2: Ναι.
1: Και δεν εννοώ απλά τα ρομποτοειδή που κυκλοφορούν μαζικά εκεί να κάνει θράψεις αυτό, και είναι 20 χρόνια μπροστά. Αλλά αν θα πάμε σε μηχανές που θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και επειδή έχουν μεταγραφές εγκεφαλικών μας λειτουργιών, αποκτούν και συνείδηση σιγά σιγά. Αν.
2: Ναι, σίγουρα υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι δεν έχουμε όριο στην υπολογιστική ικανότητα των μηχανών που έχουμε τώρα, ότι φτάσουμε την υπολογιστική ικανότητα που έχει ο εγκέφαλος, τότε νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε.
1: Γιατί μπορούμε να τη φτάσουμε. Διότι στην θεωρία της εξέλιξης των ζώντων οργανισμών πάνω στον πλανήτη, έχουμε το υπόδειγμα αυτού που είπατε στην αρχή της εκπομπής, χιμπατζής, μακάκος, άνθρωπος. Εδώ είναι κάτι άλλο όμως.
2: Ναι, είναι κάτι άλλο. Και για να αποδείξουν ίσως οι μηχανές ότι έχουν συνείδηση, πρέπει να αποδείξουν ότι είναι εξελικτικά σε περισσότερο βαθμό, μπορούν να κάνουν περισσότερους υπολογισμούς από τους ανθρώπους. Αλλά προς το παρόν οι μηχανές αντιγράφουν τους ανθρώπους. Μάλιστα οι μηχανές προσπαθούν να εξηγήσουν τις ασθένειες τώρα στον άνθρωπο. Προσπαθούν οι δύο, οι νευροεπιστήμες και οι επιστήμες των υπολογιστών, έχουν αρχίσει να έρχονται κοντά και να μαθαίνει ο ένας τομέας από τον άλλον. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε ότι οι μηχανές θα έχουν σε 20 χρόνια πάλι, αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσο, στην υπολογιστική δυνατότητα. Ότι οι μηχανές μπορούν να φτάσουν εκεί. Τι είδους συνείδηση θα είναι αυτή? Ένας βασικό μέτρο θα είναι όταν αρχίσουν και έχουν τους δικούς τους σκοπούς, που δεν θα είναι υπαγορευμένοι από τους ανθρώπους. Θέλω να μου πεις, να μου κάνεις προς το παρόν η συνείδηση που νομίζουμε ότι είναι συνείδηση, που προσομοιώζεται η συνείδηση, είναι, κάνω μια περίληψη του καπιτάν Μιχάλη, γιατί έχω να το διαβάσω 20 χρόνια και δεν θυμάμαι τι γίνεται. Και νομίζουμε ότι επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση, ότι υπάρχει κάποια συνείδηση, ότι ίσως η μηχανή βάζει κάποιο αίσθημα, ένα επίπεδο κριτικής στο συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι προσομοίωση, δεν είναι.
1: Εσείς το λέτε απλά. Πείτε το στον απλό χρήστη όμως που πια με αυτή την ευκολία το έχει κάνει νέα θέωση. Είναι χρήσιμο ως εργαλείο, λέτε. Άλλο αυτό και άλλο το να πέσουμε σε παγίδα. Θέλω να πάμε σε διακοπή ως εξής. Καταρχάς, επιστρέφοντας πίσω, αν ένας άνθρωπος σε κόμμα μπορεί να μας ακούει ενδεχομένως το τι συζητάμε, τι ευθύνη έχουμε απέναντί του? Είναι συγκλονιστικό αυτό που είπατε. Ναι. Γι' αυτό σας ρωτώ. Τεράστια.
2: Τεράστια, και σίγουρα αλλάζει το πώς καταλαβαίνουμε αυτή την ασθένεια. Σίγουρα προσπαθούμε να φτάσουμε και ένα σημείο που όταν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να βάλουμε τον ασθενή στο κέντρο της απόφασης, της όποια απόφαση θα πάρθει. Προς το παρόν οι τρόποι αυτοί επικοινωνίας είναι πολύ σχετικά πρωτόγονοι ίσως. Δηλαδή μπορούμε να με ένα μαγνητικό τομογράφο, με ένα εγκεφαλογράφημα, λίγα βασικά, ναι, όχι, ίσως. Αλλά πάλι είναι μια περιοχή που εξελίσσεται πάρα πολύ. Τώρα έχουμε υλικά που μπορούν να μπουν κατευθείαν στον εγκέφαλο, τσιπ, mm-hmm. και να μεταφράζουμε...
1: Ο Μάσκ το έχει κάνει ήδη... Ναι.
2: να μεταφράζουμε εγκεφαλικά κύματα σε ομιλία. Έχω μια μαθήτρια που ασχολείται με αυτό το θέμα τώρα, αλλά τώρα ξεκίνησε. Αλλά ξέρουμε σε ορισμένα...
1: Να μεταφράζω εγκεφαλικά κύματα σε ομιλία.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Σε πολύ απλή μορφή προς
1: το παρόν. Σε απλή μορφή. Ναι. Εντάξει, δεν είναι λίγο όμως. Με συγχωρείτε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα και όλα αυτά που μπορεί να ξεκινούν για ιατρικούς σκοπούς, κάποιοι άλλοι μου απαντήσατε ήδη. Τι σας έχει συγκλονίσει περισσότερο σε όλα αυτά τα χρόνια έρευνας που κάνατε? Ειλικρινά θέλω να μου το πείτε αυτό. Τι είναι αυτό που σας έχει συγκλονίσει περισσότερο? Διότι το να μου πείτε είμαστε κοντά... Στην απάντηση θα σας πει κάποιος των μυστικών όλων των κεφάλων, θα μου πείτε δεν ξέρουμε την απάντηση, αφήστε το, είναι μούφα το ερώτημα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσάς τι σας έχει συγκλονίσει περισσότερο στην έρευνα?
2: Τα τελευταία δύο χρόνια ειδικά η τεράστια πρόοδος που έχει γίνει στο πώς καταλαβαίνουμε ασθένειες όπως άνοια, τα καινούρια φάρμακα που δεν, με καμία κυβέρνηση δεν προσφέρουν λύση ακόμα, αλλά τώρα υπάρχουν φάρμακα που ίσως βοηθούν στα πρώιμα στάδια τέτοιων ασθενειών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Που ίσως βοηθούν στα πρώιμα, δηλαδή, ως καλύτερη ποιότητα ή ανακοπή?
2: Όχι ανακοπή.
1: Όχι ανακοπή.
2: Καλύτερη ποιότητα.
1: Είστε σαφείς. Επιβράδυνση.
2: Επιβράδυνση. Μπράβο. Ναι, αυτό. Αυτό. Ναι, δηλαδή όλη η γνώση που συζητήσαμε σήμερα προς τα εκεί πάει. Πώς θα βελτιώσουμε ασθένειες, πώς θα εξαλείψουμε ασθένειες, πώς θα κάνουμε τον ασθενή καλύτερο. Το ότι βοηθάμε η βασική επιστήμη. Σημαντικό είναι να καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, αλλά έχουν μια εφαρμογή. Και η εφαρμογή είναι το πολύ σημαντικό. Και η εφαρμογή είναι γιατί κάθε κυβέρνηση πρέπει να δίνει χρήματα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε με τη βασική έρευνα, να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, πώς λειτουργεί ο πνεύμονας, πώς λειτουργεί οτιδήποτε μέρος του σώματος. Από εκεί και μετά, και σαν επιστήμονες έχουμε αρχίσει να το καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό, η εφαρμογή στον ιατρικό τομέα. Παίρνοντας αυτή τη βασική γνώση, πώς μπορούμε να αλλάξουμε ασθένειες. Να τροποποιήσουμε ασθένειες.
1: Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε. Θα επιστρέψουμε με τον κύριο Μανώλη Σταματάκη σε λίγο. Επιστροφή στις αντιθέσεις, τελευταίο μέρος. Κύριε Σταματάκη, θα πάω λίγο πιο ελεύθερα. Θα προσπαθήσω λίγο να προεκτείνω το επιστημονικό πεδίο. Οπότε, όπου κρίνω ότι πρέπει να με μαλώσετε επιστημονικά, θα το κάνετε. Καταρχάς. Οι περισσότεροι συνεργάτες μου με ρωτάνε το εξής. Η πληροφορία που εισέρχεται στον καθένα μας, σε ποιο μέρος του εγκεφάλου ή σε ποια μέρη του εγκεφάλου κυρίως πρωτοεισάγεται? Που πάει και κάθεται, να το πω έτσι απλά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο πίσω μέρος του εγκεφάλου πάλι θα μου πείτε, το αγαπημένο σας μέρος εσύ, το ξέρω, αλλά...
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Το πίσω μέρος του εγκεφάλου είναι εκεί που γίνεται ο συνδυασμός. Αλλά τώρα πιστεύουμε ότι... οι οπτικές πληροφορίες μένουν στο σημείο του εγκεφάλου που επεξεργάζεται στις οπτικές πληροφορίες. Καταρχήν, όλες οι πληροφορίες περνάνε από τον εγκεφαλικό στέλεχος που περιγράψαμε προηγουμένως, πάνε στο θάλαμο και διασκορπίζονται. Οι πληροφορίες, οι ακουστικές πληροφορίες μένουν εκεί που επεξεργάζεται εκείνο που κάνει ο υπόκαμπος, ίσως θεωρίες ακόμα, ή η περιοχή στο πίσω μεσαίο μέρος του εγκεφάλου είναι ότι δημιουργούν ένα χάρτη στο πώς να πάμε στις διάφορες αυτές τις πληροφορίες. Το πώς τις φέρνουμε αυτές τις πληροφορίες μαζί. Δηλαδή, αν εγώ κάνω μια κίνηση να κλωτσίσω κάτι, αυτή η πληροφορία μένει στο τμήμα, στο κινητικό τμήμα του φλοιού. Αλλά ο υπόκαμπος και τα μέρη που κάνουν αυτές τις ανώτερες γνωσιακές επεξεργασίες είναι αυτά τα μέρη που φέρνουν όλες αυτές τις πληροφορίες.
1: Άρα, κατά βάση, είναι ό,τι εισπράττει, να το πω έτσι, ως μεταφορέας, η κάθε σου αίσθηση. Σωστά. Αν δεν έχεις τις βασικές σου αισθήσεις, αν δεν τις έχεις. Δηλαδή, είσαι γενετής τυφλός.
2: Ναι.
1: Και γενετής όμως, δεν ακούς.
2: Ναι.
1: Και γενετής, το τραβάω πολύ,
2: ναι, ναι.
1: Δεν έχεις γεύση ή όσφρηση.
2: Ναι,
1: τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Έχεις αφή, θα μου πείτε.
2: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και ξέρουμε ότι...
1: Μην την υποτιμάμε την αφή.
2: Επικοινωνία σε άτομα που δεν έχουν όραση και δεν έχουν ακοή και έχουν γεννηθεί έτσι, γίνεται με γλώσσα...
1: Το bright.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Ναι, ναι.
1: Σωστά. Να πάω λιγάκι πιο σκληρά στο ερωτηματολόγιο, αν μου επιτρέπετε. Ας υποθέσω ότι αύριο ξυπνούσατε και ανακαλύπτατε ότι ο εγκέφαλος, ο δικός σας, βρίσκεται σε ένα εργαστήριο. Και αυτό που νομίζετε ότι είναι η ζωή σας είναι απλώς μια προσομοίωση, λέω εγώ τώρα, εγκεφαλικής δραστηριότητας σε έναν υπολογιστή. Πώς θα το ξεχωρίζατε αυτό επιστημονικά από την πραγματική συνείδηση? Το βάζω στο δικό σας εγκέφαλο, δεν το κάνω τυχαία. Θα μπορούσατε.
2: Διάφορα επίπεδα σε αυτή την ερώτηση. Η βασική διαφορά για μένα είναι μπορώ να πάρω τις δικές μου αποφάσεις, μπορώ να κρίνω ή να έχω τους δικούς μου σκοπούς. Όταν είμαι μηχανή, δεν θα μπορώ να το κάνω αυτό, οπότε δεν θα μπορώ να το κρίνω αυτό. Δεν θα μπορούσα. Εκτός αν έχουν εξελιχθεί οι μηχανές τόσο πολύ που να μου το επιτρέπουν αυτό.
1: Ναι, ένας ασθενής που βρίσκεται σε κόμμα θα μπορούσε να είναι σε μια εσωτερικού τύπου προσομοίωση, να το πω τότε διαφορετικά. Γιατί συζητήσαν πολύ για το κόμμα. Και τότε πού τελειώνει η νευροεπιστήμη, προσπαθώ να καταλάβω, και πού αρχίζει η φιλοσοφία. Γιατί δεν είστε εκτός αυτού του πεδίου. Γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Τα όρια είναι πιο ασαφής από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Δηλαδή, τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε αρχίσει να μελετάμε αυτό το τομέα με υπολογιστικές μεθόδους, με νευροεπιστήμες, με τις μεθόδους που μας επιτρέπουν οι νευροεπιστήμες. Πού ξεκινάει ο ασθενής που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, σε αυτό το φάσμα των διαταραχών συνειδήσεων? Δεν είναι ποτέ ο ένας ίδιος με τον άλλο. Εξαιτίας του τραύματος είναι διαφορετικό. Δηλαδή λείπουν διαφορετικά τμήματα του εγκεφάλου που δεν λειτουργούν. Προσομοίωση, αν δεχτούμε ότι υπάρχει υπολογιστική ικανότητα, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Το να πάρουμε, αν με ρωτάτε, μπορούμε να πάρουμε τον εγκέφαλο τις μνήμες ενός ασθενή και να τις βάλουμε σε μια μηχανή που θα μπορεί να κινηθεί. Υπάρχουν μηχανές που μπορούν να κάνουν τέλειες κινήσεις, που κάνουν επεξεργασία οπτικών πληροφοριών τέλεια, και να δημιουργήσουμε τον άνθρωπό μας σε μορφή τεχνητή. Νομίζω ότι είμαστε πολλά χρόνια από αυτό.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Επειδή απόψε μάθανε αρκετοί φίλοι από την προαναγγελία ότι θα συζητήσω με έναν από τους κορυφαίους στον χώρο των κλινικών νευροεπιστημών, εδώ μου δώσαν και ένα σκονάκι τριών ερωτήσεων. Σκληρών. Λοιπόν, πρώτον, με ρωτάνε πολλοί να σας μεταφέρω. Αν στο μέλλον μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε πλήρως την εγκεφαλική δραστηριότητα και να διαβάσουμε σκέψη σε πραγματικό χρόνο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να απαγορευτεί, η τεχνολογία ή η ίδια η σκέψη?
2: Τη σκέψη δεν μπορούμε να την απαγορέψουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον εγκέφαλο να σκέφτεται, να επεξεργάζεται. Και αυτή είναι η διαφορά μας από τα τωρινά μοντέλα.
1: Αλλά θα το αξιοποιήσει η τεχνολογία,
2: τεχνητής νοημοσύνης.
1: Για ίδιο όφελος ή ιδιωτικό όφελος. Ναι. Άρα, τι μου λέτε, να απαγορεύσουμε τεχνολογία? Αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Ή να φτιάξουμε ένα κώδικα πια που δεν τον έχουμε.
2: Ακριβώς.
1: Κώδικα δημόσιου χώρου.
2: Ναι, νομοθεσία. Πόσο μπορεί να επιτρέψουμε στην τεχνολογία να επεκταθεί?
1: Δεύτερο ερώτημα. Αν η συνείδηση μπορεί να αποθηκευτεί ψηφιακά, θα δεχόσασταν να δημιουργηθεί ένα πλήρες αντίγραφό σας που να συνεχίσει να ζει μετά το βιολογικό σας θάνατο, ακόμη και αν εσείς δεν το βιώνετε?
2: Αν ήξερα ότι μπορεί να συνεισφέρει σε κάτι, σίγουρα.
1: Υπεκφυγή είναι αυτό. Εγώ σας ρωτώ ευθέως.
2: Εγώ νομίζω ότι...
1: Είδατε, οι φίλοι εδώ πέρα είχαν σκληρά ερωτήματα.
2: Στη στρογγυλή ηλικία του 6 και 0 έχω κάνει αρκετά. Νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω αρκετά ακόμα. Αν κάποιος μου πει ότι, εντάξει, ας πάρουμε αυτόν τον εγκέφαλο, νιώθω ότι προσφέρω τώρα σήμερα και τον βάλουμε σε μια μηχανή, δηλαδή, αν είναι για να επαναλαμβάνει αυτά τα πράγματα που συζητήσαμε σήμερα, δεν υπάρχει σκοπός. Αν μπορεί να πάρει καινούργιες πληροφορίες, να τις συνδυάσει να κάνει κάτι παραγωγικό, ευχαρίστως.
1: Ξέρω πολλούς δισεκατομμυριούχους, τρισεκατομμυριούχους, ναι, σε αντίθεση με αυτό το δίλημα που θέτε εσείς,
2: ναι, ναι,
1: θα σας απαντούσαν ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Όχι για να είναι κάτι στατικό, μια φωτογραφία, ας πούμε, ένας ήχος. Δεν το βλέπω.
1: Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση των φίλων, η οποία είναι εξίσου σκληρή, είναι εξής. Αν μια τεχνητή νοημοσύνη δηλώσει ότι υποφέρει,
2: ναι,
1: ένα σύστημα, mm-hmm, αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε αν όντως έχει συνείδηση, ποιος πρέπει να φέρει το βάρος αμφιβολίας, η επιστήμη ή η κοινωνία?
2: Η κοινωνία. Και η κατ' επέκταση αυτοί που κυβερνούν την κάθε κοινωνία, με έγκαιρες νομοθεσίες που παίρνουν υπόψη τη γνώση της κοινωνίας. Η επιστήμη, η περιέργεια των επιστημόνων συνεχίζεται. Είναι αυτό που κάνει την εξέλιξη, που συνεισφέρει στην εξέλιξη. Δεν σημαίνει ότι αν μου πείτε θα ήταν η κοινωνία, θα ήταν η γη διαφορετική, αν σταματούσαμε την ατομική βόμβα, σίγουρα θα ήταν. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε την έρευνα, την εξερεύνηση, την περιέργεια, αλλά πρέπει να βάλουμε κάποιο μέτρο στο ποια από αυτά τα πράγματα που ανακαλύπτουμε στη σήμερα είναι σχετικά, είναι ωφέλιμα και ποια είναι, ποια βλάπτουν.
1: Επανέρχομαι σε αυτό που είχατε πει και πάω στα κλινικά, ότι ενδεχομένως είναι πολύ πιθανό να 25 με 30% των ασθενών σε κόμμα ή λίγο πριν από αυτό να έχει μια εσωτερική συνειδητή εμπειρία.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Ένας γιατρός που ενδεχομένως αποφασίζει, και είναι άλλο τώρα αυτό, τη διακοπή μηχανικής υποστήριξης, υπάρχει πιθανότητα να τερματίζει μια ενεργό συνείδηση που απλώς δεν μπορεί να το δείξει, ή δεν ισχύει αυτό? Και βλέπετε, επανέρχομαι, γιατί ξέρω ότι αυτό θα γύρει πολύ συζήτηση,
2: ναι,
1: μετά,
2: ναι,
1: την απόψινή εκπομπή.
2: Ναι, όχι, είναι πολύ σημαντικό θέμα συζήτησης. Οι περισσότεροι γιατροί ακολουθούν μία νομοθεσία στο πώς καταλαβαίνουμε αυτές τις διαταραχές συνείδησης πριν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές συνήθως βασίζονται σε πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι συζητήσαμε στις περασμένες 2 ώρες και είναι πολύ πιο ολοκληρωμένες αυτές οι αποφάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν γιατροί που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το διακόπτη χωρίς να έχουν αξιοποιήσει τα μηχανήματα που υπάρχουν στη διάθεσή τους,
1: τη γνώση. Έχουν εξαντλήσει κάθε,
2: ακριβώς,
1: κάθε
2: ακριβώς,
1: προσπάθεια.
2: Ακριβώς.
1: Αν αύριο αποδειχτεί, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι η συνείδηση δεν προκύπτει από τον εγκέφαλο.
2: Ναι, ναι.
1: Λέω, αν αποδειχτεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά απλώς εκφράζεται μέσα από αυτόν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι,
2: ναι,
1: το όχημά της.
2: Ναι, ναι.
1: Να το πω έτσι. Και ότι οι ασθενείς σε κόμμα όπως αυτοί που μελετάτε δεν χάνουν τελικά τη συνείδηση, αλλά παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μία μη ανιχνεύσιμη μορφή, ναι, εμπειρίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να την ανιχνεύσουμε, αλλά υπάρχει.
2: Mm-hmm.
1: Τότε όλο το οικοδόμημα της σύγχρονης νευροεπιστήμης, της συνείδησης, θα καταρρεύσει ή θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρως? Τώρα παγιδεύω τον νευροεπιστήμο, να σας το λέω ανοιχτά.
2: Η αναθεώρηση, η εξέλιξη είναι μέρος της επιστήμης. Οπότε αν μάθουμε, αν καταλάβουμε...
1: Κύριε Σταματάκη, μου αρέσει που απαντάει έτσι ένας επιστήμονας. Θέλω να σας το πω, διότι την εποχή της πανδημίας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά πήγαμε στη μονοφωνία του ενός.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι και τέλος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν λέω ότι δεν είναι και αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι ενδεχομένως και το άλλο και το παράλληλο. Το είπατε. Γι' αυτό,
2: ναι, ναι, ναι,
1: βλέπετε, το επαναφέρω, γιατί μου αρέσει που λέτε ότι ναι. Ενδεχομένως να χρειάζεται αναθεώρηση.
2: Μερικοί ανθρώποι που δεν ασχολούνται με την επιστήμη περιμένουν μία πιο συγκεκριμένη, μία πιο δυνατή απάντηση από μένα. Περιμένουν να πω ναι, όχι. Ορισμένοι το λένε το ναι, το όχι. Μερικοί ανθρώποι καταλαβαίνουν μόνο το ναι και το όχι. Εγώ αρνούμαι να το κάνω αυτό και με μαθητές που ξεκινούν την πρώτη μέρα. Δεν είμαι Θεός. Μεταφέρω 5 κομμάτια γνώσης που έχω σε σένα. Περιμένω να κάνεις ό,τι μπορείς για να εξελίξεις αυτή τη γνώση, για να την προχωρήσεις αυτή τη γνώση. Εγώ ξέρω 5 πράγματα. Αυτό αν εσύ σε 3 χρόνια που είσαι μαζί μου και κάνεις ένα διδακτορικό, σε 5 προσπαθήσεις να το προχωρήσεις ένα μικρό βήμα, θα έχουμε καταφέρει το σκοπό μας. Αν εγώ σε 5 χρόνια που είσαι εδώ μαθητής καταφέρω να προχωρήσω τις ιδέες μου, θα έχουμε καταφέρει κάτι. Πάντα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε καινούριες ιδέες. Η συζήτηση δημιουργεί την επιστήμη. Η ανταλλαγή ιδεών μας κάνει ανθρώπους.
1: Πείτε μου κάτι, υπάρχει περίπτωση στην νευροεπιστήμη να έχουν κάποιοι μπερδέψει την έκφραση της εμπειρίας με την αυτή καθ' αυτή την εμπειρία, την ίδια την εμπειρία? Υπάρχει αυτό το μονοπάτι ενδεχομένως που κάποιοι να το έχουν ακολουθήσει? Γιατί είναι άλλο έκφραση εμπειρίας, ναι, και άλλο η ίδια η εμπειρία, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, και υπάρχει και ένα φίλτρο εκεί, δηλαδή το πώς μεταφέρουμε την εμπειρία. Μπορεί να το πούμε την ύπαρξη της υποκειμενικότητας. Δηλαδή εγώ μπορεί να ζήσω κάτι εξαιτίας των άλλων εμπειριών που έχω, μπορεί να το καταλάβω κάπως αλλιώς όπως το καταλαβαίνετε, ή μπορεί να έχω σκοπό να το μεταφέρω κάπως αλλιώς. Οπότε υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε. Οπότε η εμπειρία και η έκφραση της εμπειρίας είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν απάντησα νομίζω.
1: Όχι. Θα απαντήσετε αυτό που νομίζετε εσείς. Θα σας θέσω λοιπόν ένα δίλημα. Απόλυτη συζήτηση. Τόση ώρα σας ακούω και προσπαθώ να το συγκεκρινοποιήσω, να το διαμορφώσω. Λοιπόν, η συνείδηση είναι αποκλειστικά, προσέξτε τώρα, προϊόν του εγκεφάλου, άρα πλήρως φυσική διεργασία, ή υπάρχει κάποια μορφή συνείδησης που δεν ανάγεται πλήρως στη νευρονική δραστηριότητα? Ποιο από τα δύο διαλέγετε? Το ένα είναι φιλοειδισμός, σας το λέω ευθέως, το πρώτο. Το άλλο είναι διεισμός, μη αναγωγική θεωρία.
2: Το πρώτο.
1: Το πρώτο. Είστε σαφείς.
2: Το μαγαζί μου που λέγαμε προηγουμένως, το σπίτι μου.
1: Άρα πείτε μου σας παρακαλώ, αν είναι φιλοειδιστική η πρώτη, δηλαδή αποκλειστικώς εγκεφαλική, τότε πώς εξηγούνται οι περιπτώσεις κόμματος με φαινομενική επίγνωση?
2: Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η αγγλική λέξη πετάχει πρώτα και την βρέθηκα. Η πιο εύκολος τρόπος. Πάμε στην εύκολη γλώσσα.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι. Η εμπειρία δημιουργείται και η συνείδηση... ναι, ίσως αναιρέσω την απάντησή μου. Δημιουργείται με το σώμα. Χωρίς την ύπαρξη. Δηλαδή, χωρίς τα μάτια μας δεν θα βλέπαμε. Χωρίς τα αυτιά μας δεν θα ακούγαμε. Χωρίς αυτούς του... χωρίς αυτά που λέμε πιο χαμηλά μέρη από άποψη επεξεργασίας του εγκεφάλου, δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τις εμπειρίες και τις ιδέες. Οπότε χρειάζεται και το σώμα στο να δημιουργήσουμε την εμπειρία, να δημιουργήσουμε τη συνείδηση, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που... όπως είπαμε προηγουμένως, σε περίπτωση που κάποιος είναι τυφλός ή δεν ακούει, υπάρχει και συνείδηση έξω από, έξω από αυτά τα πλαίσια. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε και πάλι σαν να προσπαθώ να ξεφύγω από το ναι ή όχι.
1: Όχι, μην κουράζεστε.
2: Υπάρχει ιεραρχία.
1: Μόλις αυτή η βάσανος της απάντησης σε αυτή την τελευταία ερώτηση ουσιαστικά, για μένα, μόλις καταδεικνύει τι σημαίνει γνήσιος επιστήμονας. Παιδιά, είναι αυτό, αλλά μπορεί να μην είναι και αυτό. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει η επιστήμη. Η μεγάλη αμφιβολία. Και αυτό κάνετε στην πράξη, κύριε Σταματάκη. Εγώ είμαι ικανοποιημένος και φαντάζομαι πολλοί από τους τηλεθεατές, ακριβώς γιατί αποδεικνύετε στην πράξη με τα λόγια σας τι σημαίνει η επιστήμη. Επιτέλους. Θέλω κλείνοντας να σας κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση. Άρα, συνείδηση κατά Καζαντζάκη ή συνείδηση κατά Edgar Allan Poe? Τι διαλέγετε? Και μην μου πείτε λόγω εντοπιότητας Καζαντζάκη, επιχειρηματολογήστε.
2: Ποια είναι η διαφορά? Δηλαδή, δεν βλέπω μια διαφορά. Τη δικιά μου συνείδηση τη σχηματίζουν όλα αυτά και παραπάνω. Και ο Καζαντζάκης και ο Έντγκαρ Άλαν Πόε και ο Νικ Κέιβ και η Συμφωνική Ορχήστρα. Όλα αυτά είναι μέρος της δικιάς μου συνείδησης. Δεν είναι το ένα ή το άλλο. Δεν είναι αποκλειστικό. Και, δηλαδή, αν έλεγα Καζαντζάκης, θα είχα τη συνείδηση του Καζαντζάκη. Η συνείδηση του Καζαντζάκη είναι διαφορετική. 120 χρόνια μετά, διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετική αντίληψη του κόσμου. Συζητάμε για τεχνητή νοημοσύνη που δεν μπορούσε εκείνος να συζητήσει. Οπότε η ομπρέλα, το φάσμα περιλαμβάνει όλα.
1: Είναι η ανθρώπινη διάδραση τελικά η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία της εξέλιξης της ανθρώπινης ιστορίας και του ανθρώπινου εγκεφάλου? Η μεταξύ μας θέση, αντίθεση, σύνθεση, μίσος, αγάπη, και είναι τελικά η κοινωνικότητα το μεγάλο φάρμακο? Θα μας τα πει τώρα ένας άνθρωπος που ξεκλειδώνει, προσπαθεί να επιχειρεί διαρκώς να ξεκλειδώνει τον εγκέφαλο, και θέλω να σας ακούσω. Γιατί πίσω απ' όλα υπάρχει κοινωνία πάντα. Γι' αυτή λειτουργείτε.
2: Αν πάμε σε κάτι, να επιστρέψουμε σε κάτι που συζητήσαμε αρκετά σήμερα και την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί, το Default Mode Network, το δίκτυο το Default Mode Network. Όταν κάνουμε μελέτες στο μαγνητικό τομογράφο, για να μελετήσουμε, να καταλάβουμε σε τι μέρη του εγκεφάλου είναι η κοινωνικότητα, σε τι μέρη του εγκεφάλου υπάρχουν διαφορές σε άτομα αυτιστικά, είναι αυτό το συγκεκριμένο εγκεφαλικό κύκλωμα που δείχνει τις διαφορές. Δηλαδή, η ιδέα της κοινωνίας, το πώς καταλαβαίνουμε την κοινωνία, το πώς καταλαβαίνουμε τις αντιδράσεις με τους ανθρώπους, είναι σε αυτό τον πυρήνα τον εγκεφαλικό, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνος του με όλα τα υπόλοιπα, αλλά εκεί βασίζεται, εκεί είναι η αρχή, νομίζω.
1: Είναι των παιδιών η συνείδηση πιο καθαρή και εγκεφαλικά?
2: Όχι, το αντίθετο θα έλεγα.
1: Το αντίθετο.
2: Πολύ πιο πολύπλοκη από ότι... δηλαδή, ο θόρυβος σταματάει λίγο ή μετριάζεται λίγο στα 18-17 και γίνεται πλέον πιο ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Αλλά τα μικρά παιδιά έχουν περισσότερη πολυπλοκότητα, μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στον εγκέφαλό τους.
1: Αυτή είναι η ομορφιά για το ανθρώπινο είδος. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σταματαγή, για την απόψινή συζήτηση, που θέλω να πιστεύω ότι για πολλούς μας είναι ένα μάθημα ζωής. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Το ερώτημα είναι ανοιχτό, αν θα φτάσουμε στην εποχή που οι μηχανές θα λένε «έχω συνείδηση», για την ώρα έχει ερωτηματικό. Ο κύριος Σταματάκης έδωσε όμως, θεωρώ, μια πιστική επιστημονικά απάντηση. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
2: Στη δική της λειτουργία.
3: Τον άνθρωπο.
2: Υπερπλασία προστάτη.
3: Το δόλιο.
2: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
3: Απαράδεκτος.
2: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
3: Δεν τα θέλει.
4: Και ποιος σου το είπε?
2: Η γυναίκα σου.
3: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
2: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ».

0: Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψει να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το μεγαλύτερο Grand Gala μπαλέτου έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντετε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
2: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Δίπλα είναι το σχολείο μου.
4: Α, ναι. Εδώ. Άντε.
3: Ναι, και πήγα σχολείο.
4: Απίστευτο.
5: Φοβερό.
3: Στο γυμνάσιο. Τα πρώτα δύο χρόνια τα κάναμε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο Οστεοφυλάκιο. Δίπλα μας ήταν τα κουτιά με τα κόκαλα. Με τα οστά. Ναι. Αλλά σε περνούσε ωραία. Ναι. Δεν σε ενοχλούσε.
4: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Τι χρονιές, αν επιτρέπετε, έτσι να ρωτήσουμε. Τι χρονιές, ποιες χρονιές.
3: Εγώ γεννήθηκα το 55, πότε πήγα
4: άρα
3: τώρα στο
4: 60...
3: και 12,
4: ξέρω εγώ, 60...
3: 67,
4: το 55, το 55 και 20, 75.
3: 12 χρονών δεν πας στο γυμνάσιο.
4: Α, ναι.
3: Λέω,
4: Ναι. 65, 67.
3: 67 και δύο χρόνια ήμασταν στο Οστεοφυλάκιο, οπότε το 69 ήρθαμε εδώ.
5: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή.
4: Άρα στις δύσκολες, 69, 70...
3: Μέσα στη δικτατορία,
4: ναι.
3: Ναι.
4: Πω.
3: Εντάξει, είσαι παιδί και δεν πολύ καταλαβαίνεις.
4: Ναι, σωστό.
3: Αλλά εντάξει.
5: Αγαπητό κοινό, όπως βλέπετε, γιατί θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι με αυτό το. Ότι δίπλα είναι το σχολείο της κυρίας Ευθυμίου. Έχουμε μαζί μας μια εξαιρετική προσωπικότητα. Νιώθω πάρα πολύ περήφανος, Κωνσταντίνο.
4: Βεβαίως.
5: Που καταφέραμε έτσι να έχουμε μαζί μας την κυρία Ευθυμίου. Καλώς ήρθατε. Μεγάλη μας χαρά και τιμή.
4: Η οποία δεν έχει καταλάβει
5: τι
4: προκαλεί στην κοινωνία. Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το πιο συγκλονιστικό. Πέρα από το ότι δεν έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν γνωρίζει τι είναι Instagram, Facebook κτλ., μας μοιράστηκε ότι κάποιοι μου έχουν πει ότι υπάρχει και μια σελίδα και ένα group στο Facebook που λέει Φίλοι Μαρίας Ευθυμίου. Ναι. Και ρώτησε εκεί πέρα, λέει, τι λένε αυτοί εκεί μέσα, λένε τίποτα καλό ή με βρίζουν κτλ. Όχι, λένε μια χαρά κτλ. Και είναι συγκλονιστική η ταπεινότητα ενός ανθρώπου που έχει αποδεδειγμένο τέτοιο αποτύπωμα. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει όλα αυτά που έχει δημιουργήσει. Κάθε τη συνέντευξη δημιουργεί όχι απλά παφλασμό, αλλά τσουνάμι από σκέψεις, από ενδοσκοπήσεις ανθρώπων. Και η ίδια παραμένει ο άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως όλα αυτά τα χρόνια πορεύεται με αυτόν τον τρόπο.
5: Κάνοντας έτσι μια έρευνα για το αποτύπωμα που έχετε στον ψηφιακό κόσμο, θέλω να σας πω: μιλάμε για εκατομμύρια θεάσεις, μάτια που έχουν εμπνευστεί, μυαλά που έχουν έτσι μπει σε μια διαδικασία σκέψης από τα λόγια σας.
3: Τι να πω, είναι πολύ συγκινητικό. Ξέρετε. Είμαστε ένας λαός που έχουμε χίλια κακά, αλλά τα όμορφά μας είναι πολύ όμορφα.
5: Βέβαια.
3: Και ένα από αυτό είναι η φιλομάθεια. Είναι εντυπωσιακή η φιλομάθεια του Έλληνα. 20 χρόνια κάνω έτσι τα μαθήματα σε όλη την Ελλάδα και κάθε φορά συγκινούμε. Και όποτε πιάνω τον εαυτό μου απελπισμένο για κάποιες πτυχές, προσπαθώ να με συνεφέρω λέγοντας δεν τρέπεσαι λίγο πόσους υπέροχους ανθρώπους έχεις γνωρίσει τόσα χρόνια. Έχει σημασία.
4: Να ρωτήσω κάτι, επειδή ορμόμενος από αυτό. Φιλομαθείς, έστω χάνε συζητήσεως ότι είμαστε, γιατί βλέπω και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι, πώς να το πω, σταθεροποιούνται σε ένα σημείο μετά τις σπουδές τους και απαιτούν από την ίδια τη ζωή να τους χαρίσει όλα τα καλά και όλα τα αγαθά. Χωρίς να κουνάνε το χέρι τους, αυτό το οποίο λέμε στην Αθηνά και χειρακίνη. Ας πούμε όμως ότι είμαστε φιλομαθείς. Εφαρμόζουμε όμως αυτά τα οποία μαθαίνουμε ή τα μαθαίνουμε απλά για τη θεωρία. Δηλαδή, γιατί βλέπω πολύ κόσμο να θέλει να μάθει, αλλά στο τέλος κάτι να τον κρατά πίσω και να παραμένει εκεί που ήταν και πριν.
3: Σωστά, έτσι είναι. Η κοινωνία έχει πολλά πρόσωπα, κάθε κοινωνία. Εμείς είμαστε και λαός που έχουμε εξελιχθεί σε χαλαρούς ανθρώπους. Ξέρετε, για αιώνες η έννοια του Έλληνα ήταν η έννοια του εμπόρου, κυρίως της θάλασσας. Και υπήρχε η φράση για τους Έλληνες,

0: ότι ο Έλληνας είναι σαν το νερό, χώνεται σε κάθε τρύπα. Δηλαδή μην τύχει και βρει ευκαιρία την αδράχνη. Και καταφέραμε να γίνουμε ένας ράθιμος λαός κατά μέσον όρο. Ιδιαίτερα τώρα τα τελευταία 50 χρόνια με το χρήμα που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δάνεια που παίρναμε χωρίς σοφροσύνη, ζήσαμε πολύ πιο πλούσια από ό,τι θεωρητικά θα είχαμε φτάσει να ζούμε,
1: ναι.
0: Και χάσαμε, όχι όλοι μας ευτυχώς, αλλά σε μέσον όρο χάσαμε αυτή την ορμή που είχαμε και αυτή την δύναμη και την αξιοπρέπεια του να είσαι, να κινείσαι σε πεδίο όχι τόσο βατό, σε πεδίο δύσκολο να αποκωδικοποιηθεί. Αυτό είναι εις βάρος μας. Γιατί κάθε λαός έχει κάποια ισχυρά σημεία και κάποια μη ισχυρά ασθενή. Και για μας είμαστε μεσογειακός λαός, ήταν το παρορμητικό που είναι αρνητικό. Αλλά είναι φορές που δίνει λύση. Είχαμε το θερμό, το πάθος, και αυτό το χάνουμε σε έναν βαθμό. Και αυτό είναι που με ανησυχεί. Δηλαδή αναπληρώναμε την οργανωμένη ζωή, τον οργανωμένο στόχο, με το πάθος και το όραμα και την αυτοθυσία. Έτσι, παλαβά όμως, όχι μέσα σε ένα κλίμα συντεταγμένης, ας πούμε, φιλοσοφίας. Πάντως μας χαρακτήριζε και σε πολλές πλευρές μας είχε σώσει, σε άλλες μας κατεκρύμνιζε. Τώρα δεν έχουμε καν αυτό ως μέσο μας χαρακτηριστικό, οπότε δεν ξέρω πώς θα πορευτούμε στο μεγάλο πεδίο, ας πούμε, του κόσμου, σε μια εποχή που κάθε λεπτό γίνεται πιο παγκοσμιοποιημένη. Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουμε πέρα και αν, αλλά όπως έλεγα και εγώ και έχω συμπέσει σε μια έκφραση σε αυτό με τον υπέροχο κύριο Τάσιο, τον Θεοδόση Τάσιο, τον πιο σοφό Έλληνα, θα έλεγα, έχω μια μαχητική απεσιοδοξία. Δηλαδή δεν δέχομαι ότι δεν θα πάμε καλά και νομίζω ότι όσοι λίγο αγωνιούμε πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να κρατηθεί στην επιφάνεια τα καλά στοιχεία, γιατί ίσως ξαναβρούνε δρόμο. Η ζωή έχει πολλές έκτακτες περιστάσεις και σε αυτές ίσως ανταποκριθούμε. Αλλιώς θα χαθούμε, θα αφομοιωθούμε. Ξέρετε, έχουν χαθεί πολλοί λαοί στην ανθρώπινη ιστορία και πολύ μεγάλοι λαοί. Παραδείγματος χάρη είναι οι Σουμέροι, οι οποίοι γέννησαν τον πολιτισμό της γης αυτής στην πραγματικότητα εκεί στο 4-5 π.Χ. και μετά από ένα σημείο και γύρω στο 3, δηλαδή πήραν την τύχη του πλανήτη, δεν το ξέρανε, στα χέρια τους για 2.500 χρόνια, τα χάνονται στο προσκήνιο. Πώς χάνεται κανείς όταν αφομοιωθεί πολιτισμικά? Πρώτα είναι ένα σφαγή. Εντάξει, μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά δεν συνέβη. Όμως έρχεται ένας άλλος πολιτισμός ο οποίος σε αφομοιώνει πολιτισμικά και χάνεσαι.
2: Εμείς είμαστε απόγονοι των δικών μας προγόνων, των αρχαίων Ελλήνων.
0: Απολύτως είμαστε.
2: Γιατί ακούγονται πάρα πολλά στη σφαίρα, αν έχετε δει.
0: Και εγώ θα σας απαντήσω. Είμαστε πιο πολύ από κάθε άλλο λαό, με την έννοια την πολιτισμική. Διότι στην ελληνική περίπτωση και στην κινέζικη είναι οι δύο μόνο λαοί στην ανθρωπότητα οι οποίοι μιλούν την ίδια γλώσσα εδώ και χιλιάδες χρόνια, που δεν ξέρεις πόσο πίσω πάει, αλλά ξέρεις ότι γράφονται τουλάχιστον από το 1500 π.Χ.
2: Μάλιστα.
0: Επομένως γράφονται επί 3.500 χρόνια με τα σημερινά δεδομένα, μόνο οι Κινέζοι και εμείς. Αυτό σημαίνει μια καταπληκτική πολιτισμική πλευρά σε συνέχεια, που είναι η γλώσσα. Αυτό δεν σημαίνει βιολογική σειρά, που και αυτή έχει αποδειχθεί τώρα με την ανάλυση του DNA ότι δεν είναι καθόλου, καθόλου ευκαταφρόνητη. Αλλά οπωσδήποτε αναμειχθήκαμε με ένα σωρό λαούς και αναμειχθήκαν μαζί μας. Αυτό είναι ανθρώπινη κατάσταση. Αλλά αυτή η γλώσσα που μας ακολουθεί, τόσο συγκλονιστική, δεν είναι τυχαίο ότι ορίστηκε μια μέρα του χρόνου παγκοσμίως ως μέρα της ελληνικής γλώσσας. Δεν είναι τυχαίο. Δικαίως ορίστηκε.
2: Για αυτό το παλαβό που λέγατε πριν του Έλληνα.
0: Ναι.
2: Και με αφορμή και όλα στην επέτειο από 1821. Πώς ένας λαός τα βάζει μια αυτοκρατορία. Ένας τόσο μικρός λαός που ήταν παγιδευμένος, αν θέλετε, 400 χρόνια. Πώς τα καταφέραμε αυτό.
0: Κοιτάξτε, ήταν ένας λαός εξαιρετικά κατεσπαρμένος. Έχει σημασία, επειδή είπατε μικρός. Αναλογικά δεν ήταν μικρός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου υπήρχαν πολλοί λαοί. Ήταν μάλιστα ο πιο ιστορικός και ο πιο εγκατεστημένος, με τεράστια πολιτιστική επιρροή και αίσθηση ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ακόμη και στην τουρκοκρατία όλοι ήξεραν, όσοι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι αλλά και μη χριστιανοί ορθόδοξοι, ότι και τα τέσσερα πατριαρχία της Ανατολικής Μεσογείου, που πείμεναν όλους τους χριστιανούς ορθόδοξους, ήταν ελληνόφωνα όπως και είναι. Δηλαδή είναι επί 2.000 χρόνια ελληνόφωνα, όχι ελληνικά, ελληνόφωνα. Αυτό δίνει μεγάλο κύρος στην ελληνική γλώσσα και σε όλη της την αρματοσιά, ας πούμε, την πολιτισμική. Και εκτός αυτού, από την εποχή των μαθητών του Ιησού, είχε υιοθετηθεί η ελληνική γλώσσα ως γλώσσα διάδοσης και επεξεργασίας του χριστιανισμού. Γι' αυτό είναι σχεδόν ιερή γλώσσα για την χριστιανοσύνη. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι όταν έγινε το σχίσμα του 1054, που έγινε μέσα σε ένα κλίμα εντάσεως, διενέξεων, αλληλοκατηγοριών μεταξύ της Ρώμης και των τεσσάρων πατριαρχείων, και τελικά έγινε το σχίσμα, η ανατολική πλευρά ονόμασε τον εαυτό της Ορθά Δοκό. Αυτός που έχει τη σωστή ελληνική, αρχαία ελληνικά. Αυτός που έχει τη σωστή άποψη. Ο Πάπας δεν έπρεπε να διαλέξει ένα όνομα λατινικό για τον εαυτό του, αφού είχε τέτοια αντιπαλότητα με τους ανατολικούς. Πιο ελληνικό δεν μπορούσε να είναι, καθολικός. Αυτός που είναι των όλων. Όλων. Θέλω να πω ότι είναι μια γλώσσα η ελληνική που συνεπιφέρει κύρος συνεχώς μέχρι σήμερα.
2: Οπότε αυτό είχε μείνει σήμερα.
0: Αν κάποιος θέλει να κάνει η Nike, ας πούμε, είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η αθλητικά είναι. Και ονόμασε τον εαυτό της Nike. Είναι νίκη. Είναι η ελληνική λέξη νίκη. Αν μπείτε στις Nike. Εμείς τη λέμε Nike. Οι Αμερικανοί τη λένε Nike. Γιατί είναι η νίκη. Η νίκη. Και γράφει in Greek victory. Θέλω να πω τώρα έγινε. Κι όμως διάλεξε ένα ελληνικό όνομα. Το έχει η ελληνική γλώσσα. Επί χιλιάδες χρόνια να έχει ένα κύρος πάρα πολύ μεγάλο.
2: Οπότε λόγω της γλώσσας λέτε.
0: Η γλώσσα είναι το μεγαλύτερο.
2: Είχαμε συνείδηση
0: όπλο που
2: του μεγαλείου μας, ας πούμε. Ακόμα και αν είμαστε 300 χρόνια προηγούμενοι.
0: Ακόμη και αν ήσουν αγράμματος, ήξερες ότι ο διπλανός σου που ήταν χριστιανός ορθόδοξος βούλγαρος πήγαινε σε μια εκκλησία που ακούγε την λειτουργία στην ελληνιστική κοινή, γιατί τα ιερά κείμενα της εκκλησίας είναι γραμμένα στην ελληνιστική κοινή.
2: Και τα χρόνια της σκλαβιάς, που έχετε πει και σε, έτσι πως σας μελέτησα, ότι ήταν και μύθος το κρυφό σχολείο. Πώς έμεινε η γλώσσα, πώς έμεινε από γενιά σε γενιά, γιατί μιλάμε για πολλές γενιές 400 χρόνια.
0: Ναι, αλλού είναι και 500. Ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία, Θράκη.
2: Ναι, πιο
0: είναι
2: μετά.
0: 500.
2: Σωστά,
0: στην Κέρκυρα είναι
2: 10. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι. Η θρησκεία τότε ήταν τεράστιο θέμα για τους ανθρώπους. Εκκλησιάζονταν όποτε αυτό ήταν. Οι χριστιανοί τις Κυριακές. Οι Εβραίοι τα Σάββατα και οι μουσουλμάνοι τις Παρασκευές. Πάντως πηγαίνανε στον ιερό τους τόπο. Και όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι της Βαλκανικής και της Αιγής και Μέσης Ανατολής εκκλησιάζονταν με την ελληνική γλώσσα. Μόνο το κήρυγμα γινόταν σε τοπική γλώσσα που μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Αυτό είναι τεράστια σημασία. Όπλο το ήξεραν όλοι ότι είναι αυτό. Ένα όπλο, θέλω να πω, πολιτισμικό, και αν ταυτιζόταν η γλώσσα σου με αυτήν που άκουγες, ήξερες ότι είσαι προνομιούχος, ότι ανήκεις στην ελληνική πλευρά. Και επίσης υπήρχαν σχολεία στην περίοδο της τουρκοκρατίας Μάλιστα, οι Έλληνες είχαν τα καλύτερα σχολεία όλης της Βαλκανικής, με απόσταση τα Γιάννενα, που ήταν πρώτα στα Βόλια, στα Γρόσια και στα Γράμματα. Γιατί ήταν πρώτα στα Γράμματα? Γιατί είχαν τα περίφημα σχολεία των Ιωαννίνων. Ήταν δωρεές υπηρωτών εμπόρων του, που είχαν κάνει περιουσίες, ξέρω εγώ, στο Κίεβο ή στην Μόσχα ή στη Ρουμανία κτλ. Και αυτοί έδωσαν χρήματα και έγιναν αυτά τα εξαιρετικά.
2: Δεν απαγόρευαν τα σχολεία οι Οθωμανοί. Όχι. Όχι. Είναι μύθος αυτό.
0: Όχι, όχι. Οι Οθωμανοί δεν ασχολήθηκαν με την παιδεία των άλλων. Αυτή αυτουνών η παιδεία ήταν οι μεντρεσέδες. Δηλαδή ήταν θρησκευτική. Εφόσον δεχόταν μέσα στο κράτος τους, στην αυτοκρατορία τους, να λειτουργούν άλλες τρεις θρησκείες, που αυτές είναι των Εβραίων, των Χριστιανών, που όμως δεν ήταν μία, ήταν των Ορθοδόξων, των Αρμενίων και των Καθολικών, που στην ουσία έπεφτε σε μια άλλη. Δεν ασχολούνταν με την παιδεία, διότι θεωρούσαν ότι η παιδεία ανήκει στη θρησκεία και ό,τι κάνουν ας κάνουν. Δεν ασχολούνταν ούτε να ενισχύσουν ούτε να απαγορεύσουν οπωσδήποτε μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Δηλαδή μετά την Ελληνική Επανάσταση.
2: Ποιος είναι ο ήρωας της Επανάστασης που θεωρείτε, ας πούμε, είναι ο πιο κομβικός ή εσάς που σας συγκινεί περισσότερο?
0: Ο πιο κομβικός.
2: Ναι.
0: Κοιτάξτε, είναι ένας πολιτικός, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο οποίος ήταν με απόσταση ο πιο συγκροτημένος πολιτικός που είχαμε από όλες τις πλευρές. Από την πλευρά της στεριάς του πολέμου, οπωσδήποτε είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γιατί εκείνος έχει την τιμή να νικήσει το Δράμαλι το καλοκαίρι του 22. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, μάλλον όλα θα είχαν καταρρεύσει. Και στη θάλασσα είναι ο Κανάρης, μια πολύ καθαρή μορφή, έχει ενδιαφέρον η μορφή του. Θα έλεγα και τον Μιαούλη, αλλά έκαψε τον ελληνικό στόλο, όπως ξέρετε.
2: Αν ο Κολοκοτρώνης...
0: Στον Πόρο, επί Καποδίστρια.
2: Αν ο Κολοκοτρώνης μας έβλεπε σήμερα, τι πιστεύετε θα έλεγε?
0: Δεν θα ήταν βέβαια ευχαριστημένος. Αλλά δεν ξέρω από ποια πλευρά.
2: Εγώ να σου πω το εξής, πώς το βλέπω. Νομίζω ότι πάσχουμε πάρα πολύ από πρότυπα. Και πόσο μάλλον ένα ηρωικό πρότυπο όπως ο Κολοκοτρώνης. Έχοντας βέβαια την... υπολογίζοντας ότι έχει την επίγνωση ότι είναι πρότυπο. Εντάξει. Δεν θα βλέπε κάτι αντίστοιχο. Έναν ήρωα. Έναν άνθρωπο, ας πούμε, αν θέλετε, που μπορούν οι νέοι άνθρωποι να ακολουθήσουν και να αυτοθυσιαστούν ίσως κιόλας. Και με αυτή την έννοια...
0: Ξέρετε, σε φάσεις πολέμου είναι ευκολότερο να αποσπαστούν κάποιες μορφές, γιατί η κοινωνία ζει σε μια ανασφάλεια μεγάλη και ένταση και είναι πολύ προσεκτική και επιρρεπή στο να προσέχει προσωπικότητες. Η Ελλάδα έχει βγάλει συγκλονιστικές προσωπικότητες και σήμερα έχει. Αλλά
2: δεν εμφανίζονται.
0: Κατακλυζόμαστε. Είναι τέτοιου τύπου η πληροφόρηση που συγκροτούν τα μέσα και ο διομεσογραφικός κόσμος και οι επιλογές αυτής της, αυτού του κόσμου του φαίνεστε, που δεν αποσπώνται εύκολα οι σπουδαίες μορφές. Έχουμε σπουδαίες μορφές και σήμερα.
2: Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?
0: Στην Ελλάδα. Και στο εξωτερικό.
2: Εσείς ποιους ξεχωρίζετε ή και ποιες έτσι κυρίες ξεχωρίζετε που θα μπορούσε κάποιος να ακολουθήσει και να μάθει και να εμπνευστεί?
0: Κοιτάξτε, να πρόσφατα πέθανε η Αρβελέρ και για διάφορους λόγους ο Έλληνας έδειξε να συγκινείται από αυτόν τον θάνατο, που ήταν μια γυναίκα τέλος πάντων της επιστήμης και αυτό που ήταν. Ή ο Παπα-Νικολάου του τεστ Πάπε, έτσι. Ή η Μαρία Κάλλας για αυτό που έκανε. Ή τα δύο βραβεία Νόμπελ. Ή ο Μάνος Χατζηδάκης. Ή ο Ξαρχάκος. Δηλαδή σε όλα τα πεδία έχουμε σπουδαίους και έχουμε και σπουδαίους πολιτικούς. Οι οποίοι, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, συνεχίζουμε επί 200 χρόνια, ακριβώς επειδή η ελληνική κοινωνία είναι κατεσπαρμένη και υπάρχει και η διασπορά που είναι και αυτό ένα, μια άλλη παράμετρος, και διαθέτει άτομα τα οποία γνωρίζουν την Ελλάδα, γνωρίζουν και το εξωτερικό, έχουν σπουδάσει και εδώ, έχουν σπουδάσει και εκεί, και πολλά από αυτά είναι και από υψηλές οικογένειες, με την έννοια ότι είχαν μεγαλώσει με μια σχετική ασφάλεια και ως κοσμοπολίτες. Όταν έρθει η ώρα και γίνουν πολιτικοί, κάποιοι από αυτούς ήταν πάρα πολύ σπουδαίοι, όπως ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης, ας πούμε, ή όπως ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ας πούμε. Και υπάρχουν και στις νεότερες εποχές. Απλώς δεν θα τους πω, γιατί θα κάνω πολιτική λέγοντάς τους, παρότι είναι από πολλά κόμματα.
2: Ναι.
0: Αλλά
2: τίνουμε
0: να ισοπεδώνουμε όλη μας την ζωή εν συνόλο. Όπως λέγεται, ο Έλληνας είναι ευτυχισμένος όταν είναι δυστυχισμένος. Δηλαδή, μην τύχει και ακούσει ότι κάτι πάει καλά, διότι το βασικό μας διακύβευμα είναι να γκρινιάζουμε.
2: Έτσι.
0: Άμα πάει κάτι καλά, σημαίνει ότι δεν πρέπει να γκρινιάζεις, και τότε χάνεις όλο σου το υπόβαθρο ζωής. Είναι κάτι σχιζοφρενικό που το έχουμε ως λαός.
2: Έχει ιστορική ρίζα.
0: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου είναι από κύμα της θρασιντιλίας. Διότι εδώ και 200 τουλάχιστον χρόνια ο Έλληνας θεωρεί ότι όσο πιο πολύ γκρινιάζει, τόσο πιο πολύ πιέζει την εξουσία να του παραχωρήσει κάτι που επιθυμεί. Και ίσως δεν έχει άδικο, διότι και η εξουσία εν συνόλο, όχι επιμέρους, παίζει αυτό το παιχνίδι πολλές φορές και είναι δήθεν ο πάτρονας και δήθεν ο... Και έτσι φτάσαμε και στο επελετειακό κράτος, το οποίο μας κάνει τόσο κακό.
2: Και ο πελάτης είναι απαιτητικός, γκρινιάζει.
0: Θέλω να πω, και μας έμεινε κιόλας, ας πούμε, ακόμη και αξιοπρεπείς άνθρωποι, έχει ιδεολογικοποιηθεί κιόλας. Άμα γκρινιάζεις, είσαι προοδευτικός. Άμα είσαι αισιόδοξος
2: και
0: μιλάς και για τις θετικές πλευρές, είσαι συντηρητικός. Κοιτάξτε, απλώς βλάξεις, διότι η βλακεία είναι απέραντη, όπως λέγεται, και είναι και ασθένεια, ανήκει στους βλάβοι, ας πούμε. Αυτό δυστυχώς, αν είναι μόνο βλακεία, δεν έχουμε μέλλον. Αν είναι κουτοπονηριά μόνο μπορεί και να το διορθώσουμε.
1: Γιατί ενώ κάποια πράγματα μπορεί να πηγαίνουν καλά στη ζωή ενός ανθρώπου, όταν ρωτάτε από τον φίλο του πώς είσαι, θα πει
0: Το παλεύω.
1: Θέλω να πω, και ξέρετε, το παλεύω σε σχέση με τι? Με αυτό που θεωρώ ότι αξίζω να έχω? Το παλεύω σε σχέση με τη ζωή την οποία θα έπρεπε να κάνω και ένα σύστημα δεν με άφησε? Το παλεύω σε σχέση με τον διπλανό μου που έχει ένα βίσμα και ένα μπάρμπα στην κορώνη και έχει καταφέρει να έχει περισσότερα χρήματα από εμένα? Δηλαδή, θέλω να πω ότι μήπως το παλεύω τελικά είναι επίπλαστο και απλά αρεσκόμαστε στο να υπονομεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, θεωρώντας όλοι μας ότι αξίζουμε πολλά περισσότερα από όσα τελικά ζούμε. Μήπως νιώθουμε ότι είμαστε ο πιο αδικημένος λαός του κόσμου και ότι όλοι μας για κάποιο λόγο θα έπρεπε να είμαστε ζάπλουτοι και ότι όλοι για κάποιο λόγο θα έπρεπε να κάνουμε την πιο πλουσιοπάροχη ζωή, και για κάποιον λόγο, που φυσικά δεν έχει να κάνει με εμάς, αλλά έχει να κάνει πάντα με κάποιον άλλον, δεν τη ζούμε, και τι να κάνουμε. Αυτή η κοινωνία, αυτή η μοίρα, αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος με έφερε στο σημείο να παλεύω. Ενώ μία μέρα πριν ήταν στο τσιπουράδικο και έπινε τα τσιπουράκια του, το οποίο δεν λέω ότι είναι η πιο πλούσια ζωή μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, αλλά περνούσε καλά. Ήταν με τους φίλους του, είχε την υγεία του, είχε τη σύντροφό του, είχε τα παιδιά του, έπινε τσιπουράκια του. Μια χαρά ήτανε. Μήπως υπάρχει κάτι επίπλαστο το οποίο λέει θα έπρεπε κάθε μέρα να πίνω τα τσιπουράκια μου, και έχει ο Θεός?
0: Τι να σας πω. Πολύ επεξεργασμένο το ακούω για κάτι το οποίο κατ' εμένα είναι πολύ απλώς ρηχό και είναι μια δυναμική, ας πούμε, της αυτολύπησης που έχουμε ως αξία. Είναι εντυπωσιακό ότι το έχουμε ιδεολογικοποιήσει, επαναλαμβάνω, λόγω του εμφυλίου μας πολέμου εκτός από τη Θρασιδηλία την πάγια, λόγω του εμφυλίου μας πολέμου, η πόλωση είναι ελοχεύει σε κάθε τι. Και εξ αυτού έχουμε μάθει να παρουσιάζουμε τα πράγματα ή από τη μια άκρη ή από την άλλη άκρη. Και ξέρετε, η έλλειψη του μέσου, της δηλαδή της ψύχρεμης ας πούμε, και στο μέτρο της περιγραφής της πραγματικότητας, μόνο κακό μας κάνει. Διότι η υπερβολή μας προς τα πάνω και προς τα κάτω, η ευκολία με την οποία παίρνουμε φωτιά για κάτι, και βγαίνουμε στους δρόμους, και σε 3-4 μήνες έχουμε πλήρως διαψευστεί στον πυρήνα αυτού που υπερασπιζόμασταν, αλλά δεν πτωούμαστε, είμαστε έτοιμοι ξανά από μια συγκυρία, από μια βλακώδη φράση, από κάποια δίθεν όραμα, να ξαναδώσουμε τα ξαναδώσουμε όλα και να αρχίσουμε όχι μόνο μια καρδάρα, όλες τις καρδάρες. Όλο αυτό είναι πια μας έχει γίνει η ροπή. Είναι πέραν από την επεξεργασία που είπατε και κυρίως αυτό το να παρουσιάζεις ένα δυστυχισμένο πρόσωπο που μην τύχει και ο άλλος. Και ξέρετε, δεν είναι μακριά η εποχή που οι παππούδες μου, εγώ είμαι 71 έτους και θυμάμαι μια Ελλάδα, ανήκω σε μια οικογένεια που δεν ήταν πλούσια, αλλά εντάξει, ήταν ευκατάστατη, δεν μπορώ να πω. Η τότε ευκατάστατη πριν 60 χρόνια είναι τώρα ούτε μεσαία τάξη. Θέλω να πω, αλλά πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι τότε, παρότι είχαν περάσει, οι ενήλικες, εγώ ήμουν παιδί και το παρακολουθούσα αυτό. Οι ενήλικες, παρότι ήταν η γενιά που είχε περάσει την κόλαση των κολάσεων, είχαν ζήσει όλη τη δεκαετία του 40, με ό,τι σήμαινε αυτό και με τους εμφυλίους και με την κατοχή και τα λοιπά, και πολλοί από αυτούς ήταν ήδη πρόσφυγες που είχαν έρθει και βρεθήκαν σε άλλοτρε. Είχαν μια ευγνωμοσύνη στη ζωή. Πολλοί από αυτούς ήταν και θρησκευόμενοι, έχει σημασία. Δηλαδή έλεγαν πάντα «έχει ο Θεός», «ό,τι πει ο Θεός». Υπήρχε αυτή η φράση τακτικά.
1: Και πρώτα ο Θεός.
0: Πρώτα ο Θεός, ναι. Που δείχνει ένα μέτρο σεμνότητας για τον εαυτό σου και ένα μέτρο ευγνωμοσύνης ίσως.
2: Μίσως και λίγο αισιοδοξία ότι θα έρθει κάτι.
0: Πάντως δεν ήταν καθόλου τόσο αρνητική στη ζωή όσο είμαστε εμείς που ανήκουμε σε αυτό που λέω εγώ, ότι λέω για τον εαυτό μου ότι ανήκω σε μια πολύ στενή ζώνη της ιστορίας της ανθρωπότητας που δεν έχω πεινάσει παρά μόνο από δίαιτα και δεν έχω ζήσει πόλεμο. Μόνο από αυτά τα δύο αν τα βάλει κανείς κάτω, είμαστε πάμπλουτοι και δεν είμαι μόνο εγώ σε αυτό, σε αυτή την κοινωνία.
2: Τι άλλαξε, κύριε Ευθυμίου, τι άλλαξε από εκείνη?
0: Ότι ήρθε ένας πλούτος, πολλές φορές ήρθε χωρίς την επαρκή ενδιάμεση
2: σοφία, για να
0: σοφία του κτισίματος τους. Δηλαδή ήρθε έτσι, σαν μια ευκολία.
1: Αποδόθηκε, δεν κερδίθηκε.
0: Αποδόθηκε. Υπήρξαν κυβερνήσεις οι οποίες ήταν λαϊκίστικες και δίνανε τις αυξήσεις χωρίς να υπάρχει καμία προϋπόθεση, ας πούμε, και έμοιαζαν ότι είναι πάρα πολύ προοδευτικές επειδή το κάνουν, και έκαναν πολύ κακό στον τόπο, διότι μπορούσαμε να είχαμε κτίσει την καλύτερη μας ζωή σε βάσεις που να είχαν σαν κύριο τούβλο τους τις ηθικές αξίες. Έχει σημασία αυτό, και τις αξίες οι οποίες σχετίζονται με την ουσία της ζωής, και θα ήμασταν έτσι διπλά πλούσιοι σήμερα. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε και τις αξίες, ψάχνουμε να βρούμε αξίες, και ούτε ευτυχείς είμαστε, παρότι δεν ζούμε τόσο δυστυχισμένο όπως μας περιγράφουμε. Αν στη θέση της Ελλάδας σήμερα ήταν ένας άλλος λαός, μπορεί να περιέγραφε τον εαυτό του με πολύ θετικότερα παραμέτρους. Αλλά εμείς είμαστε μονίμως στην απόρριψη, αυτοαπόρριψη, τίποτα δεν γίνεται, όλοι είναι έτσι. Όταν ακούω το «όλοι είναι έτσι», καταλαβαίνω ότι καλύπτουμε τη δικιά μας ανεπάρκεια και έλλειψη, ας πούμε, τι να πω, αναζήτηση της ουσίας της ζωής. Έχει σημασία αυτό.
1: Ποια είναι η ουσία της ζωής?
0: Να είσαι πλήρης. Και να είσαι πλήρης στη βάση κάποιων αρχών που εσύ έχεις επιλέξει ότι σου ταιριάζουν. Αυτές θα έχουν γεννηθεί από το περιβάλλον, γιατί αναπόφευκτα κανείς ζει σε μια κοινωνία και ακούει πολλά, αλλά ο δικός σου ρόλος είναι από αυτές να επιλέξεις εκείνες που σου ταιριάζουν στο δικό σου κώδικα και που συγκροτούν μια ολότητα μέσα στον εαυτό σου. Και νομίζω ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που δημιούργησε μια βάση αξιών και πράττει πάνω στη βάση αυτών των αξιών. Αν κάποιος δεν κινείται πάνω στη βάση των αξιών αυτών, δεν είναι ευτυχισμένος άνθρωπος. Διότι μόνος του έχει αυτοκαταστραφεί.
2: Είναι, αν θέλετε, χαρακτηριστικό του γένους μας αυτή η πόλωση, αυτός ο διχασμός. Γιατί παίρνονται φιλίου που είπατε. Αν θυμηθούμε από τις πόλεις κράτη μέχρι και τώρα δεξιά-αριστερά, είμαστε χωρισμένοι.
0: Ναι, το έχουμε.
2: Να.
0: Δεν ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μείον της ζωής μας. Να σας πω πρώτη εγώ. Δηλαδή όταν είναι να κάνω κάτι, δεν σκέφτομαι να πω κι άλλους 2-3 φίλους να το κάνουμε μαζί, γιατί δεν ξέρω να το οργανώσω αυτό και πέφτω μόνιμα να τα κάνω όλα, ας πούμε. Όχι από απαρέσκεια ή γιατί δεν τους εμπιστεύομαι, αλλά γιατί έχω μάθει να είμαι μοναχικός λύκος, ας πούμε, και επιπλέον γιατί δεν με εμπιστεύομαι ότι καθόλου ότι θα το οργανώσω καλά άμα είναι με τριστές. Ακόμη και αν είναι φίλοι και τους ξέρω και τους εμπιστεύομαι. Δεν το έχουμε
2: αυτό την μπορεί συνεργασία. Να εδαχθεί κάπως, πιστεύετε? Γιατί και στο κομμάτι του business που εμείς ασχολούμαστε πολύ, βλέπουμε ο καθένας θέλει το μαγαζάκι του. Θέλουμε όλοι να είμαστε αφεντικά του εαυτού μας κτλ. Αλλά παράλληλα δεν μας αρέσει και πάρα πολύ η οργάνωση και η πειθαρχία.
0: Αυτό το κομμάτι της πειθαρχίας δεν το έχουμε. Είμαστε έκεντροι, ας πούμε. Το θεωρούμε ότι είναι σκλαβιά. Δηλαδή δεν του έχουμε δώσει ηθική αξία σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί η πειθαρχία στην υπερβολή της να είναι σκλαβιά. Αλλά όλες οι αξίες στην υπερβολή τους προς τα πάνω ή προς τα κάτω έχουν αρνητική διάσταση. Το θέμα είναι να βρεις αυτό που έχει υγεία.
1: Βέβαια. Μέτρον άριστο.
0: Ναι, μέτρον άριστο. Γιατί είπαμε τα πάντα. Άμα κάποιος είναι πολύ καλός, είναι πλέον αγαθός. Δηλαδή είναι πυρεπής στο να γίνει αντικείμενο
1: εκμετάλλευσης.
0: Να είσαι καλός, να είναι, αλλά όχι πολύ καλός.
1: Δηλαδή. Καλός και οριοθετημένος.
0: Και ναι, να είσαι όμως και σε μια εγρήγορση, αλλιώς γίνεσαι θύμα, ας πούμε. Και μάλλον θρέφεις το κακό επειδή γίνεσαι θύμα, αφήνεις μένει ο δρόμος ανοιχτός για τον κακό. Καταλάβατε τώρα. Είναι κάποιος πολύ σεμνός, πολύ. Άμα είναι πολύ σεμνός, αυτό ακυρώνει πια και τον εαυτό του. Δηλαδή, εκεί είναι και η υπέροχη αναμέτρησή μας στη ζωή. Θέλω πω, αν αξίζει να ζεις, είναι για να συζητάς αυτά τα όρια που σε αφορούν. Να βρεις εσύ το δικό σου κώδικα κάθε φορά. Που δεν είναι ποτέ στατικός, και γιατί συνεχώς εξελίσσεσαι και συνεχώς συζητάς γι' αυτό.
1: Αναφορικά με τη συνεργατικότητα, φταίει και το σχολείο, φταίει το γνωσιοκεντρικό σύστημα εκπαίδευσης που ακόμα υπάρχει στην Ελλάδα, ενώ παγκοσμίως έχουμε περάσει σε ένα πιο μάθητο κεντρικό, το οποίο δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις ήπιες δεξιότητες, όπως είναι η συνεργατικότητα, η αποτελεσματική επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η σύνθεση των απόψεων, να υπερτερεί έναντι του να μάθω απ' έξω και παπαγαλίστηκα στη σελίδα 48 στο βιβλίο της ιστορίας πάνω δεξιά τι έγραφε. Γιατί εγώ έτσι έμαθα.
0: Ναι, το ξέρω, στις γενιές σας.
1: Και τελικά έτσι δεν έμαθα.
0: Στη δικιά μου γενιά, στο δημόσιο σχολείο της γειτονιάς που ήμουνα, δεν ήταν έτσι. Γιατί ήταν πάρα πολύ απαιτητικά σχολεία, δεν έβγαινε να μάθεις τίποτα απ' έξω. Και οι εξετάσεις που έδινες για το πανεπιστήμιο δεν είχαν ύλη. Δεν υπήρχε ύλη. Έδινες αρχαία ελληνικά. Που θα πει ότι όποιο κείμενο σου βάζαν αρχαία ελληνικά έπρεπε να το βγάλεις πέρα. Εξ αυτού δούλευες πάρα πολύ και πάρα πολύ συστηματικά και δεν αστειευόταν τα πράγματα και φυσικά δεν έπαιρνε όλη τάξη 19 και 20. Σε όλο το σχολείο ένα άτομο έπαιρνε 19 που σήμερα θα έπαιρνε 220, ας πούμε, δεν είναι θέμα με βάση του τι παίρνουν σήμερα οι μαθητές σε αυτή τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που περιγράφεται, ναι, είναι μια κατάσταση που ισχύει. Εδώ δεν έχω καταλάβει πόσες δεκαετίες, γιατί δεν το πολύ παρακολουθώ το πράγμα, αλλά κάθε τόσο το βλέπεις. Εγώ ήμουν στην ανώτατη εκπαίδευση, οπότε κατά κάποιο τρόπο ήμουν λίγο απομακρυσμένη. Αλλά ναι, στα σχολεία μας δεν δίνεται έμφαση στη συνεργατικότητα. Mm. Ξέρετε, μπορεί ούτε ο δάσκαλος να μην ξέρει να τη διδάξει. Έχει σημασία.
1: Τέλεια.
0: Είμαστε Έλληνες. Έχει σημασία. Είναι βαθιά μέσα μας το ότι δεν το ξέρουμε το σπορ. Και άμα είναι έτσι, τι να πω. Άμα δεν τον κερδίζουμε τόσο πολλές, τόσους αιώνες, δεν ξέρω αν είναι να μείνει έτσι. Mm. Τι να πω. Ας πούμε ότι είναι ένα μας χαρακτηριστικό. Μας βλέπει.
2: Να σας κάνω μια ερώτηση. Έτσι,
0: μόνο στο μεγάλο κίνδυνο ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Mm.
2: Έτσι. Και ένα παράδοξο που έχω παρατηρήσει, πείτε μου αν το βλέπετε κι εσείς και αν είναι σωστό. Ενώ όντως πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε κάποια πράγματα μόνοι μας και δεν θέλουμε να συνεργαζόμαστε, παράλληλα όμως σε στιγμές της ιστορίας μας είμαστε σε φάση ανυπομονούμε να έρθει ο μεγάλος μπαμπάς να μας σώσει. Περιμένουμε τη Ρωσία, περιμένουμε από εδώ, περιμένουμε από εκεί. Τι λέτε γι' αυτό, ισχύει?
0: Βέβαια.
2: Δεν είναι λίγο παράδοξο?
0: Όχι, ταιριάζει.
2: Πώς ταιριάζει, αφού πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε?
0: Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε.
2: Δεν μπορούμε τα μεγάλα? Γι' αυτό και δεν συνεργαζόμαστε και δεν φτιάχνουμε και μεγάλες εταιρείες, μεγάλα αέρια κτλ.
0: Να σας πω. Ο Έλληνας πριν από κάποιους αιώνες είχε χώρους συνεργασίας. Ας πούμε, οι κτηνοτρόφοι στα βουνά. Στα ψηλά βουνά αναγκαστικά συνεργαζόταν, γιατί όταν κατεβάζεις χιλιάδες πρόβατα από το βουνό στον κάμπο, γιατί ήταν οι μηνομάδες, ήταν συνεργατική όλη η δράση. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Ή μέσα στα πλοία που ήταν σερμαγές, δηλαδή ήταν αναγκαστική συνεργασία για να... Αλλά ήταν πυρήνες, ας πούμε, κάποιων επαγγελμάτων. Οι υπόλοιποι δεν ήταν τόσο δεμένοι στο συνεργατικό. Οι τεχνίτες των πόλεων είχαν συντεχνίες. Οι αγρότες όχι, ο μέσος άνθρωπος δεν το είχε. Αλλά εμείς έχει σημασία, επειδή είμαστε πολύ διασπορικός λαός, φεύγαμε μακριά. Κάναμε μακριές διαδρομές. Φεύγαμε και ξαναρχόμασταν, παίζει και αυτό ρόλο. Ο κτηνοτρόφος έλειπε μακριά.
2: Για μέρες,
0: για μήνες.
2: Ο ναυτικός
0: επίσης. Όταν ήμασταν σε ένα τόπο, λιγότερο. Και βέβαια τώρα αυτά έγιναν στην καινούργια εποχή πιο έντονα. Τώρα είμαστε, πιστεύω, χειρότερα από το παρελθόν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στις επιχειρήσεις, γιατί δεν ανήκω σε αυτόν τον κόσμο των επιχειρήσεων. Και ξέρω ότι υπάρχουν επιτυχημένοι Έλληνες.
2: Σίγουρα.
0: Επιχειρηματίες. Εγώ επειδή γυρνώ την Ελλάδα, κάνοντας τα μαθήματα, τελικά μου αποκαλύπτονται σε τοπικό επίπεδο παραγωγικοί τομείς που δεν τους είχα στο νου μου. Γιατί καμιά φορά είναι μέσα στο ακροατήριο κάποιος κύριος που παρακολουθεί, δεν ξέρω τι είναι. Και αποδεικνύει ότι έχει ένα εργοστάσιο και μου λέει: θέλετε να σας δείξω το κρό. Και πάω και είναι φορές που μου πέφτουν τα σαγόνια από το τι καταπληκτικό αποτέλεσμα υπάρχει από αυτόν τον άνθρωπο. Και δεν ξέρω, οι άνθρωποι αυτοί προφανώς το έχουν ξεπεράσει το δικό μας πρόβλημα, το εγγενές μας πρόβλημα και το οργανώνουν.
2: Το είπαμε ποια έννοια. Επειδή είναι δύσκολο, δεν γίνονται εύκολα στην Ελλάδα συνέργειες. Δηλαδή, συγχωνεύσεις εταιριών για να γίνουν μεγαλύτερες. Το έχουμε. Αυτό είναι πασίγνωστο στον κόσμο.
0: Εσείς το ξέρετε, ναι, είναι ναι. τομέα σας. Ναι. Φαντάζομαι.
2: Που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει, αν θέλετε, αυτό το ιδίο, αν θέλετε, του Έλληνα, ότι δεν θέλει να συνεργαστεί, ρε παιδί μου. Θέλει να κάνει τα δικά του.
0: Όπου το φτάσω. Ναι, ναι, όπου το φτάσω.
2: Παράλληλα,
0: έχει
2: όμως,
0: μια μαγιά αυτό. Έχει, θέλω να πω, έχει μια μαγιά.
2: Όντως.
0: Αλλά απ' την άλλη, ναι. Και κοιτάξτε, ας πούμε στα φάρμακα. Η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει επιτυχημένες, καταλαβαίνω. Κοίταγα από τις προάλλες οι εξαγωγές μας και έβλεπα ότι ένα ποσοστό των εισοδημάτων που μπαίνουν στη χώρα είναι από φάρμακα. Δεν είχα συλλάβει ότι είναι τόσο μεγάλο. Ή υπάρχει μια καταπληκτική βιομηχανία έξω από τη Δράμα, η Raycap, η οποία είναι στον κόσμο μοναδική. Πάσε σε αυτή τη βιομηχανία, όταν πήγα και με ξενάγησαν, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Λέω, πού είμαι τώρα, στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ή έξω από τη Δράμα. Από έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται που ήταν πάρα πολύ φωτισμένος. Είδα στις εφημερίδες ότι έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς δεν τον είχα γνωρίσει. Παρότι τηλεφωνικά ο άνθρωπος είχε θελήσει να βρεθούμε, αλλά δεν λες θα το κάνουμε και να έρχεται μετά η ζωή. Ή πάλι έξω από τη Δράμα είναι ένα εργοστάσιο που παράγει, θα σας γελάσω, ένα μεγάλο ποσοστό των ντοματών της χώρας με υδροπονική
2: καλλιέργεια.
0: Στο οποίο και μου το δείξανε και πάλι μου πέσαν τα σαγόνια, διότι εγώ έμπαινα σε ένα περιβάλλον, τι να πω, του νοσοκομείου, διότι είναι υδροπονικά. Έπρεπε να αποστηρωθώ. Σωστά. Τα παπούτσια μου βάλανε έτσι και αλλιώς για να μπω μέσα, η ταχνότα μου, τι να πω. Και παράγει δεν ξέρω πόσους τόνους ντομάτα που εμείς, αυτή η χώρα, εισάγει το μεγαλύτερο ποσοστό της ντομάτας που χρειάζεται. Είναι δηλαδή κάποιοι άνθρωποι πρωτοπόροι, φωτεινοί. Και αντί για αυτούς, υπάρχει και αυτό. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία δεν μαθαίνει τα καλά.
2: Δεν τους αναδεικνύουμε αυτούς.
0: Όχι, ναι. Μην τύχει και μάθουμε κάτι καλό. Μαθαίνουμε για μια κυρία που σκοτώνει τα παιδιά της κατά ζηροήν και την ψάχνουμε 100 χρόνια, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι ένα... σαν να θέλουμε να κάνουμε τη ζωή μας
1: αφού δεν πουλάει το θετικό.
0: Είστε, δεν είμαι βέβαιος, κύριε.
1: Είμαι.
0: Είστε βέβαιος.
1: Είμαι βέβαιος.
0: Τι να πω.
1: Είμαι βέβαιος ότι εάν βάλεις 10 παραδείγματα επιτυχημένων ανθρώπων σε ένα prime time 9-10 η ώρα το βράδυ σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό και 10 παραδείγματα και περιστατικά ανθρώπων βιασμών, κλειδαρότρυπας, ανήθικων και έκνομων καταστάσεων, απατημένων συντρόφων.
0: Θα σπάσουν τα ταμεία.
1: Το συζητάτε. Το συζητάτε το τι θα γίνεται παράλληλα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με live σχολιασμό για το είδες αυτός που πάτησε τελικά την άλλη, είδες ο τρίτος που σκότωσε τελικά αυτός τη σύντροφό του ενώ πήγε να δηλώσει την εξαφάνιση, είδες που δεν λέω. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να ανακοινώνονται κάποια τέτοια πράγματα, τα οποία ίσως είναι και ο προθάλαμος για την προάσπιση και την διασφάλιση κάποιων οικογενειών, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια πράγματα, γιατί παίρνουμε και εμείς τα μέτρα μας κτλ. Αλλά δεν πουλάει. Άντε μωρέ με το ναι που πήγε πάνω και φυτεύει ντομάτες. Ναι, εντάξει, καλά τώρα, σιγά. Ναι, και εντάξει και σιγά. Ναι, και από πού τα βρήκε στα χωράφια, ρε αδερφέ.
0: Αυτό είναι υδροπονικό που σας είπα.
1: Ναι,
0: έχει σημασία, έχει σημασία.
1: Συμφωνώ, αλλά θέλετε
2: το
1: πνεύμα να καταλάβετε ότι στο θετικό νιώθω πάρα πολλές φορές ότι η πλειοψηφία, εκτός και αν είναι θορυβούσα μειοψηφία και δεν είναι πλειοψηφία, εκτός και αν υπάρχει μια πλάνη και αν και εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε και είναι τελικά η μειοψηφία η οποία απλά είναι θορυβούσα, δηλαδή απλά φωνασκεί. Και επειδή φωνασκεί, νιώθουμε ότι είναι πολλές οι φωνές. Ενώ είναι πολλές περισσότερες οι φωνές οι οποίες θα κοιτάξουν με δέος έναν επιτυχημένο άνθρωπο και θα σκεφτούν πώς και αυτοί μπορούν να καλυτερεύσουν τη ζωή τους μέσα από τις πρακτικές ενός ανθρώπου που πέτυχε. Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά εγώ βλέπω μία ροπή της κοινωνίας προς τον αρνητισμό, προς την τοξικότητα, προς το δεν μπορώ, προς το όλα βίσματα είναι, προς το όλα είναι διεφθαρμένα, προς το. Και προς Θεού δεν λέω ότι δεν υπάρχουν φύσματα και δεν υπάρχει διαφθορά. Εννοείται και ναι. Αλλά το θέμα είναι τι κάνω εγώ με τη ζωή μου. Και δεν βλέπω αυτή τη διάθεση να προασπίσουμε τα θετικά και τα επιτυχημένα και να τα προβάλλουμε με ένα τέτοιο τρόπο. Δεν βλέπω ούτε μία. Άντε να βλέπω μία ή δύο εκπομπές και αυτές όμως μία και δύο η ώρα το βράδυ που να σχολιάζουν ή να υπάρχουν συνεντεύξεις με ανθρώπους καλή ώρα σαν και εσάς που έχουν καταφέρει μερικά πράγματα και να μην έχουμε μία εκπομπή κάθε βράδυ στις 9 σε έναν ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό που να προβάλλει επιτυχημένους ανθρώπους, πλήρεις ανθρώπους Όχι επιτυχημένους. Ναι, πλήρης.
0: Αυτό είναι
1: δεν
0: το μενιά...
1: Τι είναι επιτυχία.
0: Πολύ σωστό.
1: Τι είναι επιτυχία. Πλήρης.
0: Ναι, η επιτυχία είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Που λέτε. Πάντως πρέπει να σας πω ότι επειδή θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχει μια μεγάλη εμπειρία, επειδή έχω επισκεφθεί όλη την Ελλάδα και διδάξει και έχω δει εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Δεν είναι καθόλου λίγοι οι έντιμοι, οι όμορφοι άνθρωποι, καθόλου λίγοι, φωτισμένοι, τι να πω, που είναι πλήρης. Δεν τους προβάλλουμε συνολικά στον κεντρικό τηλεοπτικό λόγο, αλλά δεν πάμε να είναι μες στην κοινωνία και παίζουν ρόλο. Και γι' αυτό μπορεί να είμαστε περισσότερο απαισιόδοξοι από ό,τι πρέπει και εσείς και εγώ. Γιατί σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν και υπέροχοι άνθρωποι που κάνουν με αξιοπρέπεια τη δουλειά τους, που σέβονται την μέση, τι να πω, που σέβονται την ατμόσφαιρα που θα πρέπει να κυριαρχεί σε μια κοινωνία και την κτίζουν. Και άνθρωποι που και ωραία τρέλα, που τα δίνουν όλα για να κάνουν πράγματα. Μπορεί να μην είναι ο κανόνας, αλλά δεν είναι λίγοι. Είναι πολύ περισσότεροι από όσο σας αφήνει να φανεί αυτό το πέπλο που έχουμε στήσει στην καθημερινότητά μας, που εκτρέφει ό,τι χειρότερο έχουμε ή προσπαθεί να εκτρέψει ό,τι χειρότερο έχουμε. Αλλά πολλοί από εμάς, όχι. Είμαστε όμορφοι και ωραίοι ακόμη. Έχει σημασία αυτό.
2: Αν, κυρία Φημείο, αν κοιτάξουμε ιστορικά και προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τη μεγαλύτερη συνεισφορά του Έλληνα στο παγκόσμιο γύμναστα, ποια θα ήταν αυτή?
0: Η ελληνική γλώσσα.
2: Γιατί?
0: Γιατί έχει το βάθος που έχει. Δεν είναι απλώς γλώσσα, είναι φιλοσοφία πίσω από κάθε λέξη. Αυτό νομίζω δεν μπορεί δύσκολα να το συναγωνιστεί κάποιος άλλος. Και η ναυτιλία. Νομίζω δύο σημεία έχουμε πολύ δυνατά. Τη γλώσσα και την τέχνες, ναυτιλία.
2: Από τις τέχνες, λέτε, από τη δημοκρατία, από όλα αυτά που έχουμε προσφέρει. Νούμερο ένα γλώσσα, νούμερο δύο ναυτιλία.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, το θέατρο, η φιλοσοφία είναι παιδιά της γλώσσας. Και η δημοκρατία είναι προϊόν ενός πάρα πολύ πολιτικού λαού. Δεν πρέπει να υπάρχει πιο πολιτικός λαός από τους Έλληνες στην αρχαιότητα. Γιατί επειδή ήταν τόσο κατεσπασμένοι σε εκατοντάδες σημεία, κυριολεκτικά, δεν ήταν μόνο σε αυτό που σήμερα είναι ελληνικά σύνορα, ας πούμε. Ήταν στην Νότια Ιταλία, ήταν στην όλη την Ευξενοπόντο, ήταν στη Μασσαλία, ήταν στην Ισπανία. Θεωρούνταν αυτονόητο ότι κάθε μικρός νησίδα, ας πούμε, πολυκράτος, είχε το δικό της πολιτική ζωή τελείως. Και δεν υπάρχει πολίτευμα που να μην έχει δοκιμάσει ο Έλληνας στη φάση αυτή.
2: Και έπρεπε να συμμετέχεις κιόλας, αλλιώς θεωρούσανε...
0: Αναλόγως του πολιτεύματος, γιατί υπήρχε και αριστοκρατία και βασιλεία και τυραννία και όλα τα είχε ο Μπαξές. Και δημοκρατία και ισονομία που ήταν ένα άλλο πολιτεύμα κτλ. Το έχουμε. Είμαστε ένας πολύ πολιτικός λαός, γιατί μας ενδιαφέρει η ανάλυση της κοινωνίας. Βλέπεις, δεν ξέρω άλλο λαό που μόλις καθίσει και ποιοι καθίσει σε ένα καναπέ, ας πούμε, και καθίσει και ο δίπλα του άλλος. Αρχίζει λοιπόν, μόλις ακούσει το λοιπόν, πάει τελείως. Οι επόμενες 3-4 ώρες θα είναι επί του πολιτικού. Και μάλιστα του κομματικού, δηλαδή.
1: Του σκληροπυρηνικού.
0: Όσο δεν έχω ζήσει και πολύ στη Δυτική Ευρώπη και όχι από όλες τις χώρες. Αλλά έχω καταλάβει ότι εκεί, αν μιλήσουν, δεν μιλάνε επί του κομματικού, αλλά συνολικά και πολύ λιγότερο. Εμείς σε λεπτομέρειες για το κάθε κόμμα και υποκομματίδιο, ας πούμε, και το έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Εντάξει, το έχουμε.
2: Και αν πάλι κοιτάξουμε ιστορικά, το μεγαλύτερο λάθος που έχουμε κάνει σαν Έλληνες?
0: Να σας πω για τα 200 χρόνια. είναι δύο εκλογές, του 1920 και του 1946.
2: Γιατί?
0: Γιατί αυτές, η μία έκοψε κάθε ελπίδα να κρατήσουμε τα εδάφη που κερδίσαμε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν ελληνικά εδάφη, και η δεύτερη διότι οδήγησε σε δεύτερο κύκλο του εμφυλίου και κατέστρεψε το μέλλον της Ελλάδας για τουλάχιστον 80 χρόνια και θα πάει στα 100.
2: Λέτε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι στενάχωρο. Στενάχωρο, με την έννοια ότι τότε, όπως τα ξέρω, σίγουρα δεν τα γνωρίζω όπως εσάς.
0: Σιγά, αλλά... μην νομίζετε.
2: Ναι,
0: αλλά... Μα θέστε. Όχι, δεν το λέω. Το λέω με κάθε γνώση.
2: Ναι. Μικρά Ασία, δηλαδή, είχαμε πάρει. Πατρίδες είχαμε πάρει και τις χάσαμε δυστυχώς.
0: Με μια επιπολαιότητα τρομερή. Ήμασταν σε εθνικό διχασμό,
2: ναι,
0: σε εμφύλιο,
2: βέβαια,
0: στην ουσία.
2: Ναι.
0: Πας να κάνεις το μεγαλύτερό σου επιχείρημα, επιχείρηση, την πιο σημαντική επιχείρηση, την πιο κέρια επιχείρηση.
2: Ήταν προσωπικό λάθος του Βενιζέλου, λέτε αυτό.
0: Οι εκλογές.
2: Ναι.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει λόγος που τις έκανε, αλλά αποδείχθηκε. Αν δεν τις είχε κάνει, πάλι θα είχαμε επιβαρημένο το διχασμό. Γιατί θα κατηγορούνταν ότι είναι δικτάτορας.
2: Ναι.
0: Έγινε.
2: Πιστεύετε ότι μαθαίνετε σωστά η ιστορία στο σχολείο μας? Δηλαδή, από αυτά τα μαθήματα...
0: Να σας πω, δουλειά του σχολείου δεν είναι να σου μάθει την ιστορία. Μάθεις την ιστορία, εσύ δουλεύει, διαβάζεις σαν άνθρωπος, παρακολουθείς. Αλλά να σου βάλει κάποιες βάσεις γνώσεων και κυρίως να σου στήσει την διαδικασία της... της φιλομάθειας και της, του συνδυασμού γνώσεων. Στο δεύτερο νομίζω ότι αποτυγχάνουμε πιο πολύ. Γιατί σας λέω, εντάξει, στο σχολείο τώρα πόση ιστορία θα μάθεις. Εγώ πάντως πιστεύω στην διδασκαλία του μεγάλου πλαισίου αντί της επιμέρους. Πριν από καμιά 15-20, δυστυχώς η παιδαγωγική, ας πούμε, έχει γίνει μια επιστήμη που με μεγάλη ευκολία υιοθετούνται φανερά λάθος επιλογές. Όχι πλέον κατ' εμέ, απλώς τις είχα πει πριν από 15 και 20 χρόνια και τώρα το λένε όλοι και πάμε να τα ανασκευάσουμε. Θεωρούνταν πολύ μοντέρνο αντί να διδάσκεις ιστορία να παίρνεις ένα περιστατικό της ιστορίας και να το αναλύεις. Σε νέα παιδιά που δεν είχαν μάθει καθόλου τη ροή των πραγμάτων. Αυτό απέτυχε παταγωδώς, γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει να καταλάβει μια ροή κάπως ο άνθρωπος των πραγμάτων και μετά να έρχεσαι σε δεύτερο επίπεδο να πας στα επιμέρους και ίσως σε τρίτο επίπεδο στο πιο επιμέρους, όχι να ξεκινάς από το πιο επιμέρους. Είναι τόσο αυτό οφθαλμοφανές και όμως είχε παρουσιαστεί σαν ρηξικέλευθο, είναι μοντέρνο, όποιος έλεγε κάποια άλλη γνώση και γνώμη ήταν λάθος και ήταν συντηρητικός και ήταν αντιδραστικός. Στις ταμπέλες είμαστε πρώτοι, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόλις δει ο ένας τον άλλον, του έχει βάλει ταμπέλα μέσω. Ξέρει με ακρίβεια τι είναι ο άλλος.
1: Τι άποψη έχετε για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των νέων παιδιών με τις οικογένειές τους στη σύγχρονη εποχή μας τώρα?
0: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί ζω στον κόσμο μου. Δεν την ξέρω. Στη γενιά μου, πρέπει να πω, εγώ ανήκω...
1: Βλέπετε όμως νέους.
0: Ναι, βλέπω το αποτέλεσμα, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στην οικογένειά τους, πώς προκύπτει αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα όταν είναι αρνητικό.
1: Φαντάζομαι όμως πιθανολογείτε κάτι.
0: Πιθανολογώ. Να σας πω, όταν ήμουν εγώ νέα, γεννήθηκα το 55 και ήμουνα, ας πούμε, κοντά στο 70, στο 70 έφηβη και ήταν το κίνημα των hippies. Είχε έρθει και στην Ελλάδα, λιγότερο έντονο γιατί είχαμε τη δικτατορία και εντάξει δεν μπορούσε να ανθίσει. Μόλις έφυγε η δικτατορία κερδίσαμε το χαμένο χρόνο, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό, όπου υπήρχε και μία, όχι μόνο σεξουαλική επανάσταση, αλλά κυρίως το φεμινιστικό κίνημα το μάθαμε εδώ και εδώ. Τέλειωνε στην Αμερική γιατί είχε κάνει τον κύκλο του, αλλά εδώ ήρθε σε εμάς φρέσκο. Και μέσα σε αυτό ήταν ότι, και το θυμάμαι και σε φίλες, και ότι δεν ασχολήθηκαν καθόλου με τα παιδιά τους. Θεωρούσαν ότι αυτό είναι σατανικό σχέδιο των ανδρών για να κρατούν δέσμια τη γυναίκα. Τα παιδιά τους τα μεγάλωσαν ταντάδες ή μαμάδες και τα λοιπά, και τα ανακάλυψαν τα παιδιά τους πλέον μεγάλα, όπου είχε πετάξει το πουλί. Θέλω να πω, υπήρχε αυτό το κλίμα, δεν ήταν το γενικό, αλλά δεν ήταν και μικρό.
1: Και πώς νιώθετε ότι αυτό έχει μεγαλώσει, γιγαντωθεί ή παραμείνει στα ίδια πλαίσια σήμερα?
0: Δεν γνωρίζω. Φοβάμαι ότι θα έχει ενισχυθεί, να μην δίδεται χρόνος στα παιδιά. Κοιτάξτε, δεν παίζει. Όταν κάνεις ένα παιδί, είναι αμήλικτο. Ή θα του δώσεις τώρα το χρόνο ή χάθηκε το πανηγύρι. Το κτίζεις το παιδί μέρα με τη μέρα, κυρίως όταν είναι μικρό. Μετά, άμα γίνει έφηβος, εντάξει, εκ των υστέρων πια μπαίνει σε άλλες διαδικασίες, συζήτηση μεταξύ ενηλίκων, ξέρω εγώ, άμα έρθει η ώρα. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Αλλά άμα θέλεις να πλάσεις το παιδί, ναι. Είναι και άλλοι που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να πλάθουν τα παιδιά, τα αφήνεις έτσι. Σαν το μόγλι, ας πούμε, να μεγαλώνουμε στη ζούγκλα. Το οποίο πράγματι στη ζούγκλα ίσως μεγαλώνει καλύτερα ο μόγλις, θέλω να πω. Αλλά όταν είσαι μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, το οποίο έχει συγκεκριμένες συντεταγμένες, αφήνεις το παιδί, δεν το σώζει κανένας ζώο τη ζούγκλα. Θα χαθεί τελείως σε αυτή την συνάφεια, ας πούμε.
1: Αν είχατε ένα μαγικό ραβδί, θα δημιουργούσατε μια εθνική ακαδημία γονέων για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γίνουν γονείς ή είναι στη φάση όπου η γυναίκα έχει μείνει έγκυος, προκειμένου να διδαχθούν βασικές αρχές για τον τρόπο διαπαιδαγωγής του παιδιού τους?
0: Το έχω σκεφτεί και δεν ξέρω αν θα αποδώσει στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε εμείς αυτό το συγκροτημένο. Συνήθως λειτουργούμε εισπράττοντας νήματα από εδώ και από εκεί. Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει. Ούτε λείπουν ένα σωρό εκδόσεις, βιβλία, στο διαδίκτυο συμβουλευτική, ξέρω εγώ, γονέων, τι να πω.
1: Αν το κάναμε
0: υποχρεωτικό. Άσε που πάντα είναι και η κυρία Μαριό, η γειτόνισσα, ας πούμε, που ρωτάς, λέω να πω.
1: Αν το κάναμε υποχρεωτικό. Αν για να κάνεις παιδί πρέπει να παρακολουθήσεις.
0: Τι εφιαλτικά πράγματα είναι αυτά που μου λέτε.
1: Υπέροχο.
0: Κοιτάξτε,
1: υπέροχο.
0: Υπάρχει και. Εγώ.
1: Ξέρετε, είδα και την ασυδοσία πώς δούλεψε σε αυτή την κοινωνία, γι' αυτό το λέω.
0: Το συζητώ. Καλά, ναι. Κάνετε και το λέτε.
1: Ναι.
0: Αλλά να σας πω, εγώ ανήκω στην αίθουσα πάρα πολύ δουλειά στα παιδιά μου. Πάρα πολύ χρόνο, παρότι εργαζόμουν. Για 20 χρόνια ήμουνα δοσμένη κυριολεκτικά. Όμως αρνήθηκα να διαβάσω το οποιοδήποτε βιβλίο από αυτά που σου. Γιατί είναι ένα σωρό εκδόσεις. Και όταν γεννάς σου το φέρνουν στο ημευτήριο δώρο οι φίλοι. Ας πούμε τα πρώτα 2 χρόνια του παιδιού, τα 6 χρόνια του παιδιού, τα 6,5 χρόνια του παιδιού. Έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και μαθαίνει, διαβάζει μέσα σε αυτό διάφορες ιστορίες. Ο Τζον τα κάνει πάνω στο σεντόνια του. Και το κάνει και ο James. Γιατί τα κάνουνε, διότι ο μπαμπάς τους λείπει και γυρνάει σε 11. Άσε με τώρα, εντάξει δηλαδή. Δεν θέλω να μάθω για τον Τζον και τον James, το μωράκι της Αμερικής. Κανενός δεν θέλω. Θέλω να παρακολουθήσω το δικό μου παιδί μέρα μέρα και στιγμή τη στιγμή, να το αποκωδικοποιώ και όπως το παρακολουθώ και ό,τι με φωτίζει ο Θεός και ό,τι νομίζω εγώ να κάνω. Και άμα δεν μου πάει καλά, θα το ψάξω κάπως αλλιώς. Δηλαδή έτσι το είδα εγώ. Δεν ήθελα να έχω καθοδήγηση. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι είχα γερά παιδιά. Και κανονικά θέλω να πω, γιατί τώρα άμα ένα παιδί έχει ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, που πρέπει να ξέρεις ειδικά να αφαιρθείς, φαντάζομαι ότι θα ζητούσα τη βοήθεια ενός γνώστη. Αλλά εντάξει, τα παιδιά μου ήταν κανονικά παιδιά, όπως και εγώ θεωρώ ότι είμαι κανονική. Οπότε μπορούσα τώρα να έχω τους κωδικές μου, αυτό θέλω να πω.
1: Ακόμα και αυτή η λέξη που χρησιμοποιείτε πλέον έχει ποινικοποιηθεί. Γιατί λέτε κανονικά παιδιά και ζούμε σε μια εποχή όπου Είναι μια απαγορευμένη λέξη. Δηλαδή θα πεις είναι κανονικό παιδί. Τι σημαίνει κανονικό
2: να,
1: παιδί.
2: Δηλαδή
1: δεν κατάλαβα, δεν είναι ο άλλος κανονικός. Καταλάβατε. Δηλαδή...
0: Όχι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά κάπως πρέπει να εκφράζεις κάτι που περιγράφει μια κατάσταση. Γιατί σας λέω, αν είχε κάτι έκτακτο το παιδί μου που.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θα έπρεπε να το πάρω. Μάθω.

0: στρατόπεδα από τους μετανάστες. Mm-hmm. Εντάξει, δεν πάβει να είναι μέσα στη Γαλλία, αλλά απλώς ο μουσουλμανικός κόσμος παράγει παιδιά.
1: Να.
0: Ο δυτικός κόσμος, όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο λιγότερα παιδιά κάνεις κατά κανόνα. Τώρα η Κίνα έχει πρόβλημα υπογεννητικό τους. Ποιος? Η Κίνα.
1: Να, ναι, ναι.
0: Που πριν από 40 χρόνια είχε δεσπίσει νόμο του ενός παιδιού. Και διαβάζεις ανήκουστα πράγματα τώρα. Τους βάζουν επιδόματα για να κάνουν δεύτερο παιδί, γιατί δεν κάνουν. Γιατί? Γιατί ήταν φτωχοί άνθρωποι. Και τώρα έχουν γίνει μεσαία τάξη. Εκατομμύρια από αυτούς έχουν γίνει μεσαία τάξη. Οπότε υποθέτω ότι δεν θέλουν να έχουν. Ένα παιδί έχει μεγάλη ευθύνη. Χρόνο που του πρέπει να του αφιερώσεις. Έχει χαρές, αλλά έχει και πολλές ευθύνες και κούρεση. Και μπελά. Αυτό που λες, μπελά. Δεν είσαι ανέμελος όπως πριν.
1: Τέτοια
0: υπογεννητικότητα. Πάρεις απόφαση ότι θα είσαι αφοσιωμένος σε αυτό το παιδί.
1: Τέτοια υπογεννητικότητα. Ιστορικά είχαμε άλλη στιγμή.
0: Όχι.
1: Μπορεί, όχι.
0: Δεν θυμάμαι να έχω ακούσει ποτέ.
1: Μόνο στον πόλεμο, ας πούμε, στην κατοχή μάλλον.
0: Και πάλι είχαμε. Πάλι είχαμε γεννήσεις.
1: Οπότε είναι, ας πούμε, έτσι με την εμπειρία σας και με τις γνώσεις σας, είναι ένα σημάδι ότι ίσως είναι επικίνδυνο να εξαφανιστούμε πλέον σε αυτήν την εποχή.
0: Κοιτάξτε, γιατί το στατιστικά, λένε,
1: στατιστικά μιλάμε.
0: Όχι ίσως, είναι βέβαιο. Αν συνεχιστεί αυτό, είναι βέβαιο. Ότι θα εξαφανιστούμε, αφού γεννούμε πολύ λιγότερο από όσους.
2: Σε πόσα χρόνια?
0: Αν θυμάμαι καλά, είναι στο 2040, κάτι τέτοιο. Στο 2140.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο. Και... θυμάμαι στατιστικά.
2: Ναι.
0: Μπορεί να σας λέω λάθος. Αλλά εντάξει. Κάθε φορά κάτι ελπίζεις ότι μπορεί να γίνει. Κάτι το οποίο συμβαίνει είναι ότι ενσωματώνονται και μετανάστες μας. Και αυτοί προσθέτουν. Οι περισσότεροι δεν νομίζω ότι ενσωματώνονται, οι περισσότεροι θέλουν να φύγουν.
1: Πιστεύω ότι αφομοιώνονται οι μετανάστες, ειδικά από τα μουσουλμανικά έτσι, κράτη που έρχονται.
0: Είναι δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο. Να σας πω, γενικά είναι δύσκολο. Η ανθρωπότητα έχει ζήσει με ενσωματώσεις λαών μέσα σε άλλους και τα λοιπά, αλλά μέσα σε πολύ μακρύ χρόνο που αυτό έφερε μια άλλη κανονικότητα. Τώρα είναι τόσο, ή όταν ερχόταν μια ομάδα από κάπου αλλού σε μια άλλη, έχανε τελείως επαφή με την προηγούμενη της κατάσταση. Εδώ οποιοδήποτε μετακινηθεί έχει συνεχώς επαφή με την προηγούμενη του κατάσταση, με τα μέσα που έχουμε, με τα κινητά. Κάθε μέρα θα μιλήσει με την πατέρα του, μητέρα του. Επομένως η πατρίδα του είναι εκεί.
1: Και παίρνει αυτού την πληροφορία.
0: Μειώνει κατά πολύ την ταχύτητα ενσωμάτωση και τις ικανότητες.
1: Αυτό που λένε πολλοί, και ίσως το θυμάστε και σίγουρα, ότι δεκαετία του 90, ας πούμε, που είχαμε ένα κύμα εισρωής ανθρώπων την Αλβανία. Τώρα είναι σαν Έλληνες, δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις τη φορά. Ενώ από τις μουσουλμανικές χώρες βλέπεις ότι κρατάνε τα ήθη, κρατάνε τα έθιμα, που δεν είναι απαραίτητα κακό. Αλλά πώς τους βοηθάει αυτό να ενσωματωθούν? Και αυτή είναι ανησυχία πάρα πολλών ανθρώπων.
0: Να σας πω, οι Αλβανοί είναι μουσουλμάνοι.
1: Είναι, εντάξει, απλώς
0: οι Αλβανοί, οι περισσότεροι, γιατί το 70% των Αλβανών είναι μουσουλμάνοι. Απλώς οι περισσότεροι ανήκαν σε κάποια τάγματα, δερβίσικα, ας πούμε. Και γενικά οι Αλβανοί δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη θρησκεία.
1: Όντως,
0: ιδιαίτερη βαρύτητα στη θρησκεία. Από αυτή την πλευρά. Και πάλι ένα τμήμα τους έχει ενσωματωθεί. Όχι όλοι. Και είναι γεγονός ότι το Ισλάμ έχει τέτοιους κώδικες που είναι δύσκολο να ενσωματωθεί. Για να ενσωματωθείς δεν πρέπει να είσαι μουσουλμάνος στην πραγματικότητα. Γιατί το Ισλάμ έχει κανόν, είναι και πολιτικό κείμενο. Δεν είναι απλώς γενικόλογες οδηγίες επί του ηθικού, όπως είναι άλλες θρησκείες. Είναι συγκεκριμένος νόμος που μέσα στον ιερό τους νόμο υπάρχουν οδηγίες, και υπάρχουν όχι μόνο οδηγίες πολιτικού χαρακτήρα αλλά και δικανικού χαρακτήρα. Γιατί το ίδιος ο ιερός νόμος είναι δικαστικός, που θα πει, να είχα γνωριστεί με μια

0: κυρία για ένα, σε μια ευκαιρία και μου έλεγε από την πόλη, στην πόλη της Γαλλίας την οποία ζει οι μουσουλμάνοι έχουν άλλη πόλη. Δηλαδή έχουν δημιουργήσει μια παράλληλη πόλη με έναν δήμαρχο που εξέλεξαν και ένα δικαστή που εξέλεξαν. Εντάξει. Αλλά εμείς, ο δυτικός κόσμος δηλαδή, εδώ και 500 χρόνια, ως στόχο έχει τη δημιουργία θεσμών που διαπερνούν όλη την κοινωνία. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Αυτή είναι η κατάκτηση. Ότι δεν υπάρχουν νόμοι διαφορετικοί για κάποιον, είναι για όλη την κοινωνία. Και έρχεται τώρα ένα σώμα που λέει εγώ είμαι άλλο, κάτι άλλο. Είμαι σε αυτή την κοινωνία, αλλά είμαι κάτι άλλο. Ο δυτικός κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Και δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος να αλλάξει το συνολικό του, γιατί αυτό προέκυψε από μια σειρά επαναστάσεων, την αναγέννηση, τον διαφωτισμό. 4-5 επαναστάσεις, ας πούμε, και επιμέρους για να εμπεδωθεί. Και θεωρείται ότι είναι τμήμα της νεωτερικότητάς μας, ότι γινόμαστε έτσι δίκαιοι και ανεκτικοί. Είναι μπέρδεμα μεγάλο. Διότι ο άλλος σου λέει, αφού είσαι ανεκτικός, δέξουμε, ναι, αλλά εσύ μου αντιστρέφεις τον πυρήνα μου, που είναι η ισονομία.
1: Να σας πάω σε κάτι άλλο. Χιλιάδες νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Εντάξει. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί νέοι, οι οποίοι συνεχίζουν και φεύγουν. Κάποιοι ενδεχομένως επιστρέφουν κιόλας. Είναι ένας νέος στα 22 του, ας πούμε, στα 20, στα 24 του και σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό. Τι του λέει η Μαρία Ευθυμίου?
0: Να μην φύγει. Να σας πω. Πράγματι υπήρξαν λόγοι που έφυγαν νέοι μας και τους ζήσαμε. Κυρίως μετά την κρίση που ήταν τόσο βαριά και περίπλοκη. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί μία τάση έκτοτε που ξεπερνάει τους αρχικούς λόγους. Δημιουργήθηκε μεταξύ των νέων μία τάση. Ενώ η οικονομία της χώρας έχει βελτιωθεί και δουλειές υπάρχουν. Μας λείπουν χέρια, ζητάμε χέρια από το εξωτερικό σε διάφορες πλευρές.
1: Είδατε που τα ξέρετε τα του business?
0: Όχι, το
1: οτιδήποτε.
0: Έχω φίλες, ας πούμε, που έχουν μικροεπιχειρήσεις και δεν βρίσκουν καθόλου χέρια.
1: Έτσι είναι.
0: Και ας πούμε στον κατασκευαστικό κλάδο ξέρεις ότι το βλέπεις γύρω σου. Ακούς εκεί που ήταν κάποια χρόνια που δεν άκουγες σφυρί να χτυπάει, να χτυπάει καρφί. Τώρα δεν κοιμάσαι κάποιες μέρες γιατί έρχεται το πετό. Εντάξει. Ή το ελληνικό, ξέρω εγώ, τέτοιο τεράστιο. Ήδη έχω γνωρίσει κανένα δυο περιπτώσεις που είναι Έλληνες και Ελληνίδες που ήταν στο εξωτερικό και ήρθαν να εργαστούν στο ελληνικό, ξέρω. Και κτίζονται ξενοδοχεία που παντού ζητούν, λέω, για μηχανικούς, για... Είναι κάποιες ειδικότητες που καταλαβαίνω ότι βρίσκουν πλέον δουλειά και καλή δουλειά. Και ήδη υπάρχει μια τάση επιστροφής, αλλά δεν είναι αυτή η κυρίαρχη. Εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη τάση, θα φύγω στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω ζήσει αλλού. Εδώ έχω ζήσει και την αγαπώ αυτή τη χώρα. Και θεωρώ ότι έχει πλευρές που περνάμε καλύτερα από το εξωτερικό. Μπορεί, ποιο είναι το εξωτερικό, λες εξωτερικό και βάζεις όλες τις χώρες μαζί, μα δεν είναι το ίδιο. Ας πούμε, κάτι που κατάλαβα με έκπληξή μου είναι ότι, ας πούμε, στην Ολλανδία όταν σου λένε τι μισθό παίρνουν οι άνθρωποι, λένε το μεικτό μισθό. Δεν διανοούνται να πούν τον καθαρό μισθό. Εγώ δεν ξέρω τι μεικτό μισθό παίρνω. Μόνο τι παίρνω από το ATM. Και αυτό θα πω αν με ρωτήσουν, αυτό που ξέρω από το ATM. Όμως αυτοί θα θεωρήσουν ότι ψεύδεσαι. Διότι κρύβω περίπου το μισό μου μισθό έτσι. Το κάνω επειδή είμαι Ελληνίδα και γιατί έτσι συμβαίνει ολογυρά μου. Και γιατί μια φορά το χρόνο βλέπω το συνολικό και μένω έκπληκτη. Λέω, εγώ παίρνω όλα αυτά τα λεφτά και μετά σκέφτομαι, είναι οι κρατήσεις, είναι τώρα, είναι το άλλο. Αλλά ο Ολλανδός και νομίζω και όλοι οι Σκανδιναβοί και οι Γερμανοί λένε τον πλήρη τους μισθό. Που και εκεί περιλαμβάνει περικοπές, διότι περιλαμβάνει το φόρο που θα πληρώσουν και τα λοιπά. Αλλά λένε τον πλήρη μισθό. Οπότε ακούς τον άλλο να σου λέει παίρνω 6.000 ευρώ το μήνα. Λες πω πω πω, ενώ δεν είναι 6.000 με τη δικιά σου λογική. Εσύ λες παίρνω 1.500, εκείνος λέει παίρνει 6. Εκείνος παίρνει 3,5 ας πούμε ή 4. Δεν λέω ότι δεν παίρνουν περισσότερα, αλλά όχι τόσο πολύ που να σε εκπλήττει τόσο.
2: Άρα
0: και είναι και η ζωή τους πιο ακριβή σε διάφορα άλλα σημεία από ότι εμάς. Αφήστε που εδώ είναι και ο γονιός σου και σου κρατάει και το μωρό και σου μαγειρεύει και το μουσακά και στο φέρνει το μεσημέρι στο σπίτι σε ταπεράκι, ξέρω εγώ. Θέλω να πω. Και είναι και οι φίλοι σου κοντά. Είναι οι κωδικές σου εδώ. Ναι. Τι να πω. Τώρα εγώ τι να πω. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω ζήσει μια ζωή δημοσίου υπαλλήλου και έχω μάθει να ζω όσο φτάνει το σεντόνι μου. Όπου πάει το, μέχρι εκεί που πάει το ποδάρι μου που λένε. Δεν ξοδεύω περισσότερα από αυτά τα που εισπράττω.
2: Άρα να μείνει κυρία Φημίου λέτε.
0: Εγώ θα έλεγα ναι.
2: Να μείνει να παλέψει.
0: Θα έλεγα ναι. Γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνω και από φίλους μου γιατί έχουν επιστρέψει παιδιά φίλων μου. Και με πολύ καλές προοπτικές προχωρούν. Στην αρχή λίγο το ψάχναν, αλλά μετά βρήκαν δουλειές και είναι καλά. Και δεν σκέφτονται να ξαναφύγουν και λέγανε μα τι χαζός ήμουν, που πήγα. Αλλά πας περιπτώσει, θέλω να πω, δεν μπορείς να πεις. Ο καθένας διαλέγει αυτό που του ταιριάζει. Αλλά είναι και τάση, δεν είναι πραγματικότητα ότι δεν βρίσκουν δουλειά. Πολλοί από αυτούς τώρα, κάποιοι μπορεί πράγματι να μην βρίσκουν δουλειές ή να είναι και πολύ εξειδικευμένες και πολλοί και να μην βρίσκουν.
1: Έχουμε
0: δεν το
1: μια
0: συζητώ.
1: Τάση να υποβαθμίζουμε.
0: Αλλά έχουμε μια τάση να υποβαθμίζουμε τον εαυτό μας.
1: Και παράλληλα να πιστεύουμε ότι το φορτάρι είναι πιο είναι. Πράσινο στο ναι. διπλανό χωράφι.
0: Ναι, αυτό. Το έχουμε αυτό. Δεν λέω, δεν θέλω να πω ότι δεν είναι καλύτερα σε κάποιες χώρες. Είναι, αλλά όχι τόσο ώστε να αφήσεις εσύ.
1: Ήταν επανάκια πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν να υφυγεί στο εξωτερικό. Έβρισκες πιο εύκολα δουλειά, έβρισκες πιο προσοδοφόρα, οι πιθανότητες εξέλιξής σου ήταν καλύτερες, αλλά ακόμα και αυτό άρχισε να εξισορροπείται. Απλά πιστεύω ότι ο Έλληνας είναι από τη φύση του διέπεται δηλαδή από το να υποβαθμίζει το παρόν περιβάλλον και να αναβαθμίζει ουτοπικά πολλές φορές και αυθαίρετα υποθέτοντας ότι...
0: Ότι θα... όλα είναι πολύ καλύτερα. Και ξέρετε όλα γίνονται σε συμπερίληψη. Δεν είναι... Όλες οι χώρες λένε το εξωτερικό. Το λέω και εγώ, έτσι, το λέτε και εσείς. Ναι, το οποίο δεν ισχύει. Στη μία χώρα ισχύει το ένα, στην άλλη ισχύει το άλλο, στην άλλη το παράλληλο.
1: Έτσι.
0: Αλλά εμείς παίρνουμε από την κάθε μια κάτι... Και βγάζουμε ένα δικό μας καινούριο φανταστικό κράτος στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Και σας λέω, το να ζεις αυτό τον τόπο που ανέπτυξες τους κωδικές σου είναι ένας πλούτος. Εγώ δεν θα ήθελα να έχω ζήσει στο εξωτερικό.
2: Είδα την ταινία με τον Καποδίστρια.
0: Όχι, δεν την είδα, αλλά έχω ακούσει.
2: Δεν θέλετε να δείτε.
0: Όχι. Δεν με ελκύει να δω. Γενικά δεν πάω και πολύ στον κινηματογράφο.
2: Καταλαβαίνω.
0: Αλλά άκουσα για εκείνη και κατάλαβα. Απλώς ξέρετε, καθώς παρακολουθούσα τα τεκτενόμενα, σκεφτόμουν ότι καταφέρνουμε να κάνουμε εμφυλιοπολεμική ακόμη και τη συζήτηση για μια ταινία. Κόψτε κάτι, ρε παιδιά, μια ταινία. Μια κινηματογραφική ταινία. Έχει αυτή τη στάση. Εντάξει, θα τρελαθούμε τώρα. Τι να πω, το βρίσκω υπερβολικό δηλαδή. Να σηκώνουμε αμέσως την παντιέρα της επίθεσης προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση.
2: Ποια ιστορία πιστεύετε από την ελληνική ιστορία αξίζει να γίνει ταινία?
0: Α, έχουμε να γεμίσουμε 100 Hollywood σε αυτή τη χώρα.
2: Ποια θα συγκινούσε εσάς?
0: Α, πολλές, πάρα πολλές. Και κάθε τόσο λέω να αν είχαμε Hollywood τώρα πρέπει να το σκεφτώ αυτό. Πού πότε τα λέω αυτά?
2: Με την ισχύες.
0: Ναι, έχει σημασία. Να σκεφτώ.
2: Μια ταινία με άπειρο budget παραγωγής. Μη σε νοιάζει τίποτα.
0: Κάποιες προσωπικότητες, ας πούμε. Σας είπα πριν τον Ανδρέα Μιαούλη. Να κάνεις μια ταινία για τον Ανδρέα Μιαούλη, ο οποίος ξεκίνησε στην Ύδρα, ήταν πειρατής. Ο πατέρας του έμπορος, έγινε έμπορος, πάμπλουτος έμπορος. Μπήκε στην Επανάσταση, μπήκε στη Φιλική Εταιρεία, έπαιξε το ρόλο που έπαιξε. Και όταν ήρθε η ώρα της αντιπολίτευσης των Καποδίστρια, πήγε στον πόρο και έκαψε τον ελληνικό στόλο. Θέλω να πω, αυτά είναι απίθανα πράγματα. Ή τον παπά.
2: Παπαφλέσσα.
0: Όχι, ο Παπαφλέσσας. Παπαδιαμαντόπουλο. Της Πάτρας, αυτός ο καταπληκτικός φιλικός που ήταν ο πιο πλούσιος έμπορος της Πάτρας. Τα έδωσε όλα μόλις ήρθε η Επανάσταση. Οι Τούρκοι του τα κάψαν όλα του. Δεν έμεινε τίποτα. Και αυτός εκεί να συμμετέχει σε όλες τις συνελεύσεις. Να μην ζητάει ποτέ τίποτα για τον εαυτό του. Να προσπαθεί να συνεφέρει τις αθλειότητες και τις εντάσεις, τις ανώφελες σε ένα σημείο. Να βοηθάει όλες τις καταστάσεις. Και ήταν από αυτός που μπήκε στο Μεσολόγγι. Ήταν από αυτούς που στάλθηκαν για διοίκηση στο εσωτερικό του Μεσολογγίου. Πήγε, δεν έφυγε και δεν βρέθηκε ποτέ το πτώμα του. Θέλω να πω, άνθρωπος ο οποίος ήταν ο πιο πλούσιος της Πελοποννήσου. Και δεν τον ξέρουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε διανοήθηκε να ζητήσει ποτέ τίποτα για τον εαυτό του. Τα παιδιά του σκοτώθηκαν, τα πάντα τα χάσε. Και προχωρούσε έτσι μπροστά, με ένα όραμα να γίνει η Ελλάδα μια ευνομούμενη χώρα δικαίου και ομορφιάς, ας πούμε.
2: Ποιος ήρωας της Επανάστασης θα θέλετε να είστε?
0: Ήρωας, θα ήμουν εγώ ήρωας.
2: Εγώ λέω ναι. Και θα ήθελα να ακολουθήσετε το μονοπάτι αυτό.
0: Δεν ξέρω αν θα το είχα το ηρωικό. Αλλά σας είπα, ας πούμε, τον Παπαδιαμαντόπουλο, ναι, τον θαυμάζω. Ή τον Μιχαήλ Κοκκίνη. Ο Κοκκίνης ήταν χιώτης στην καταγωγή, νεαρό παιδί από πλούσια οικογένεια, ο οποίος σπούδαζε στη Γαλλία. Ήταν, μόλις έμαθε ότι ξεκίνησε η ελληνική, σπούδαζε μηχανικός. Και όταν ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση, έσπευσε να πάει στην Μολδοβλαχία, στο Ιάσιο και στην. Εκεί που ξεκίνησε η επανάσταση, 22 Φεβρουαρίου. Που δεν πήγε καλά. Διασώθηκε από τους λίγους που διασώθηκε, παρότι πολέμησε σε όλα.
2: Όλοι φοιτητές.
0: Και ήρθε στην Ελλάδα, εκεί που κρατήθηκε η Επανάσταση, και πήγε στο Μεσολόγγι, πολέμησε στο Μεσολόγγι και είδε ότι, στην πρώτη πολιορκία, και είδε ότι η πόλη αυτή είναι τελείως ανοχήρωτη και κακώς θεωρούσε τον εαυτό της ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνο και μόνο επειδή είναι μες στη Λίμνο θάλασσα. Γιατί υπήρχε άποψη, το Μεσολόγγι δεν χρειάζεται τύχη, επειδή είναι μέσα στη λιμνοθάλασσα και η λιμνοθάλασσα την προστατεύει. Και αυτός ήταν μηχανικός, τα έδωσε όλα για να γίνει το τείχος. Τα σχεδίασε μαζί με φιλέγγινες. Δούλευε όλη μέρα για να γίνει πάνω στα εργοτάξια, δεν ζητούσε ποτέ τίποτα. Ήρθε η δεύτερη πολιορκία να είναι πάνω στα τείχη, να τα διορθώνει, να κάνει συμπληρώσεις γιατί ένα χρόνο. Και στο τέλος ούτε το πτώμα του δεν βρέθηκε. Λοιπόν, ένα παλικάρι, τι να πω, θαυμαστό. Και ούτε μια πολυτεχνική σχολή αυτής της χώρας δεν το βγάλαμε στο όνομά του. Λέω τώρα.
2: Για εσάς κάρτα βγάλουμε σίγουρα.
0: Ελπίζω όχι. Εγώ δεν είμαι τίποτα για να βγάλουμε. Αλλά εκείνος, ναι. Και τέτοιοι άνθρωποι τους θαυμάζω. Γιατί ήταν μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Το περιβάλλον ολόκληρο ήταν σε άλλη κατεύθυνση και αυτοί δεν καταλάβαιναν τίποτα. Είχαν βάλει μια πορεία και δεν τους ένοιαζε αν γεωλόγυρα υπήρχε η γκρίνια, η διαφθορά, η λαιλασία, η απληστία, η εύκολη σύγκρουση. Δεν τους ένοιαζε, δεν τους αφορούσε. Αυτοί είχαν πάλι με όλο το κόστος ζωής. Είναι αυτό που λένε, να παίρνεις πάνω σου την ατομική ευθύνη έχει μεγάλη σημασία. Το ότι αποφασίζω κάτι, θεωρώ ότι πρέπει να το κάνω και είναι ευθύνη μου να το φέρω εις πέρα.
2: Εκλείπει αυτό, σπανίζει πολύ τώρα.
0: Είναι διίδιον γενναίων ανθρώπων, πραγματικά γενναίων ανθρώπων. Γιατί είναι άλλο ο ατρόμητος και άλλο ο γενναίος. Ο ατρόμητος Είναι κάτι καταπληκτικό, αλλά δεν είναι τόσο θαυμαστό κατά τη γνώμη μου. Διότι ο ατρόμητος δεν τρομάζει. Από τη φύση του. Δεν τρομάζει. Ο γενναίος τρομάζει. Αλλά παίρνει την απόφαση να μπει σε κάθε κίνδυνο έχοντας επεξεργασία εσωτερική ήθους που του λέει ότι όχι. Θα το κάνεις. Και πρέπει να μάθει τον εαυτό του να παραμερίζει το φόβο όσο μπορεί για να προχωράει να υπηρετήσει αυτό το οποίο πιστεύει.
1: Την πληρότητα που λέγαμε και
0: πριν. Ναι, αυτό είναι, ναι, είναι η πληρότητα. Να σας πω κάτι. Στην Ελληνική Επανάσταση δεν υπήρχε τακτικός στρατός, παρότι κάθε τόσο δημιουργούνταν. Δημιουργούνταν από φιλέλληνες κυρίως, ξένους δηλαδή, και από ευτανήσιους. Γιατί οι Έλληνες δεν ήθελαν τακτικό στρατό, τον αρνούνταν και τα λοιπά. Ήξεραν τα μπουλούκια και με αυτά πολεμούσαν. Και όταν φτάσαμε στο 1825, είχε έρθει ο Ιμπραήμ και ρήμαζε τα πάντα και υπήρχε μεγάλος φόβος και κίνδυνος, τότε έγινε φανερό ότι πρέπει να γίνει τακτικό στρατός και τα λοιπά. Και πάση περιπτώσει στη Δημοσυνέλευση επελέγει ο Φαβιέ, ένας Γάλλος, ο Φαβιέρος, ο Ιωδός Φαβιέρου παρακάτω. Αυτός ήταν το 100 του τρελομέτρου, του ατρομητομέτρου. Είχε πολεμήσει με τον Ναπολέοντα και ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν καταλάβαινε τη λέξη κίνδυνος. Και έκανε θαύματα όταν έκανε δράσεις, γιατί δεν καταλάβαινε τη λέξη κίνδυνος. Τελείωσε. Διαβάζεις τι έκανε και λες καλά, είναι δυνατόν ή είναι δυνατόν. Όμως όταν τον έφεραν, υπήρχε μια μεγάλο ερωτηματικό. Ότι αυτόν τον τρελό θα φέρετε εδώ πέρα. Δηλαδή θεωρούντανε ότι χρειάζεται γενναιότητα κατά κάποιο τρόπο, περισσότερο από τρέλα. Γιατί η γενναιότητα σημαίνει περισσότερα πράγματα. Και επίσης εκπαιδεύεις βαθύτερα τους στρατιώτες σου αν είσαι γενναίος. Ο ατρόμητος είναι πέραν συναγωνισμού.
1: Σωστά.
0: Σου λέει γκρεμός, θα πέσω, θα το καταφέρω. Ολόγυρά σου έχεις άλλους ανθρώπους, κανονικούς ανθρώπους. Γι' αυτό δεν ταιριάζει σε έναν, θεωρούσαν ότι δεν ταιριάζει σε έναν αρχηγό στρατού να έχει αυτό το χαρακτηριστικό, παρότι ήταν θαυμαστό χαρακτηριστικό.
2: Μία φράση από την ιστορία που θεωρείται ότι σας χαρακτηρίζει ή που θεωρείτε ότι όλοι πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Γιατί.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια λαϊκή φράση που λέει 7 φορές και αν πέσεις να σηκωθείς 8. Νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαία φράση για τη ζωή μας. Ιδίως της δικιάς μας γενιάς, εγώ είμαι η μητέρα σας, τουλάχιστον η μητέρα σας.
1: Η μητέρα μας.
0: Έχω ζήσει πολύ καλά. Έχω ζήσει μια ζωή, σας είπα. Έχω πεινάσει μόνο από δίαιτα και δεν έχω ζήσει πόλεμο. Και μου έκανε η χάρη τη ζωή να έχω υπέροχους ανθρώπους στο λογυρό μου, φίλους αγαπημένους, σε μια θαυμάσια χώρα. Νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για την ζωή. Και σε αυτό που έζησα εγώ δεν χρειαζόταν να πέσεις και πολύ άσχημα. Δεν έπεφτες και πολύ άσχημα, γιατί ήταν μια χώρα που πήγαινε προς το καλύτερο. Δεν σαν τη γενιά της μάνας μου και του παππού μου, που οι άνθρωποι κυριολεκτικά ισοπεδέθηκαν από τα γεγονότα και έπρεπε να σηκωθούν 8. Αλλά είμαστε πιο μαλακοί, λιγότερο ανθεκτικοί και δεν είναι θέμα από τι πέφτεις, αλλά πώς αισθάνεσαι εσύ ότι πέφτεις. Και νομίζω ότι εμείς οι καλομαθημένοι πέφτουμε πιο εύκολα, δηλαδή αισθανόμαστε ότι συντριβήκαμε άνευ λόγου. Κάποιοι από τις προηγούμενες γενιές, καλά γι' αυτό έχεις στεναχωρηθεί.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Καταλάβετε τι θέλω να πω. Ναι. Είναι οι αντοχές μας λιγότερες, η καλομαθησιά μας μεγαλύτερη, πολλών εξημών, εμού περιλαμβανωμένης. Οπότε, ναι, χρειάζεται να μας σηκώσουμε όταν πέφτουμε.
1: Σας απογοητεύει κάτι?
0: Ναι, πολύ.
1: Τι?
0: Αυτό που κυριαρχεί ολόγυρα. Αλλά σας είπα, χρησιμοποιώ έναν όρο που άκουσα που το χρησιμοποιεί χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί ο κύριος Στάσιος, ο Θεοδόσης Στάσιος, αυτός ο Θεοδόσιος Στάσιος, ο καταπληκτικός αυτός στοχαστής, μαχητική απεσιοδοξία. Mm. Δηλαδή αισθάνομαι ότι δεν θέλω να δεχθώ ότι πρέπει να καταθέσουμε τα όπλα όσοι αγαπάμε πράγματα ή πιστεύουμε πράγματα, παρότι γύρω τα δείγματα δεν είναι θαρρυντικά. Και έπειτα ποτέ δεν ξέρεις, γιατί πάντα υπάρχουν απρόβλεπτες καταστάσεις τις οποίες κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μπορεί να υποθέτεις. Να σας πω, όταν ήρθε η ώρα του 40, όταν χτύπησαν οι Ιταλοί το 40, η Ελλάδα ακόμη έσταζε από την εθνικό διχασμό, από το φαρμάκι, την τοξικότητα. Και έρχεται η είδηση ότι οι Ιταλοί έκαναν, ας πούμε, την επίθεσή τους, και βγήκε ένας λαός μόνος του χωρίς να τον καλέσει καν. Δεν τον κάλεσε καν το στρατιωτικό μηχανισμό. Βγήκαν οι άντρες και πάνε, εδώ είμαστε. Πού πάμε για πόλεμο? Και ανεβήκανε μόνοι τους πάνω στα τρένα για να πάνε στο μέτωπο. Και πριν δεν μπορούσα να το φανταστείς ότι θα γίνει αυτό. Επομένως, πάντα υπάρχουν οι μεγάλες εκπλήξεις που μπορούν να σε εκπλήξουν εκείνοι πολύ πιο πολύ από εσένα που νομίζεις ότι είσαι σε σωστότερο μονοπάτι.
1: Ποια χώρα έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο πλήγμα στη χώρα μας?
0: Κοιτάξτε, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η Τουρκία και η Βουλγαρία. Η Τουρκία είναι διαχρονική τα 200 χρόνια. Η Βουλγαρία ήταν ο μεγάλος μας εχθρός μεταξύ του 1870 περίπου και του 1920, ας πούμε. Θεωρούνταν το νούμερο ένα εχθρός μας. Από τους δυτικούς είναι οι Ιταλοί με απόσταση.
1: Σε σχέση με όλους, αν επιλέξουμε έναν?
0: Από τους δυτικούς. Ναι, είναι η Ιταλία.
1: Ιταλία.
0: Με απόσταση.
1: Όχι η Γερμανία.
0: Όχι. Κανένα τρόπο. Οι Γερμανοί, επειδή λέτε, μας κατέκτησαν αυτό. Εντάξει, και στο...
1: Μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας.
0: Και οι Ιταλοί μας κατέκτησαν, όπως ξέρετε, μαζί. Μάλιστα, όταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο λέμε κατοχή. Η κατοχή ήταν ιταλική. Στα 2/3 της χώρας ήταν ιταλική η κατοχή. Οι Γερμανοί κρατούσαν την Αθήνα και τα σύνορα. Και η βουλγαρική κατοχή, η οποία ήταν η φοβερότερη από όλες στην Μακεδονία και τμήμα της Θράκης. Αλλά οι Ιταλοί διοικούσαν το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδος, θέλω να πω. Τι είπατε, κάτι είπατε?
1: Όχι, μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας ήθελα να βάλω την κόντρα.
0: Ναι, η Τουρκία δεν πιστεύουμε. Τι να πω. Και κατά τη γνώμη μου, το ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφερε ένα νέο κώδικα σχέσεών μας με την Δύση.
1: Ανήκουμε.
0: Στο πρώτο κείμενο της Ελληνικής Επανάστασης, που είναι η διακήρυξη της ελληνικής ανεξαρτησίας, υπάρχει φράση ότι πήραμε τα όπλα, εμείς οι Έλληνες, απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, εναντίον των βαρβάρων Τούρκων, είναι αελευθερωθόμεν και συνστοιχηθόμεν με τα ευνομούμενα κράτη της Ευρώπης. Δηλαδή, στο πρώτο μας κείμενο είπαμε ότι θέλουμε, κάνουμε επανάσταση για να γίνουμε προχωρημένοι, μοντέρνοι, σύγχρονοι, επιτυχημένοι, να γίνουμε δυτικοί. Και έκτοτε το τηρούμε. Το τηρούμε. Είμαστε ανήκομενοι στη Δύση. Λέω τώρα, μια φορά ψηφίσαμε 62% και σχεδόν 63% ότι δεν τη θέλουμε τη Δύση, και σε 3 ώρες είχε αλλάξει από τον εμπνευστή αυτή η ιστορία. Οπότε θέλω να πω, μόνο για 3-4 ώρες, πόσο είχε κρατήσει δεν θυμάμαι ακριβώς, πρωί αυτό έγινε, την άλλη μέρα τέλειωσε αυτό. Οπότε σταθερά στη Δύση εκτός από 3-4 ώρες, ας πούμε.
1: Τι ρόλο έχει παίξει η Αμερική ως προς την ανάπτυξη και τη βοήθεια στην Ελλάδα?
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεπλάκησαν στην Ανατολική Μεσόγειο μετά το 1945. Οπότε η Αγγλία θεώρησε ότι έληξε ο κύκλος της στην Εγγύς και Μέση Ανατολή και κατά κάποιο τρόπο περιόρισε την παρουσία της, και ενεπλάκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πήραν μέρος στον εμφύλιο πόλεμο, με πολεμοφόδια. Οι Άγγλοι πήραν μέρος και με στρατό του, στα Δεκεμβριανά δηλαδή. Και επίσης ήταν εκείνοι οι οποίοι έστειλαν χρήματα με το σχέδιο Μάρσαλ στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Ξέρετε, όταν υιοθετήσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το σχέδιο Μάρσαλ, πρότειναν και στις σοσιαλιστικές χώρες να δώσουν βοήθεια.
2: Και για λόγους επιρροής βέβαια, έτσι.
0: Και εκείνες αρνήθηκαν. Θέλω να πω, ήταν η αρχική, τέλος πάντων, η εξαγγελία ήταν ότι είναι για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και τις κομμουνιστικές που είχαν γίνει στο μεταξύ. Οι οποίες το αρνήθηκαν, εντάξει, για εύλογους λόγους. Η Ελλάδα πήρε χρήματα, ναι, και πήρε βοήθεια. Και ήταν προς όφελός της. Από εκεί και πέρα ήταν λίγο δύσκολες, περίπλοκες οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τις υποπτευόμασταν για κάθε κίνηση. Γιατί η Μέση Ανατολή για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το 50, ας πούμε, έγινε κεντρικό θέμα παρουσίας για την ενέργεια κυρίως. Να, και αυτά που γίνονται τώρα σχετίζονται με αυτό. Και την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι διεθνής απόφαση, το 47. Δηλαδή δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ με δύο νονούς, όπως λέγεται, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Σοβιετική Ένωση, που ήταν οι κύριοι, ας πούμε, υποστηρικτές αυτής
2: των εξελίξεων. Σωστά θεωρείτε, είμαστε σύμμαχοι με το Ισραήλ τώρα? Και ας το κρίνουμε ιστορικά για να μην σας βάλω να κάνω.
0: Όχι, όχι, δεν με βάζετε. Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι η μεγάλη μας πιθανότητα άμεσης εμπλοκής είναι με την Τουρκία, το Ισραήλ είναι ο μεγάλος εχθρός της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια. Πριν 20 χρόνια Ισραήλ και Τουρκία είχαν συμμαχία.
2: Βέβαια.
0: Και όχι μικρή, βαθύτατη συμμαχία. Αλλά το Ισραήλ μετακινήθηκε λόγω των δράσεων του Ερντογάν και είναι στην άλλη πλευρά. Οπότε από αυτή την πλευρά μοιάζει ότι ήταν κάτι που είχε νόημα.
2: Ιστορικά έχετε υπόψη σας, ιστορικά μάλλον λάθος έκφραση. Υπάρχει αυτή η παραφιλολογία ότι ιστορικά, σε εισαγωγικά, οι Εβραίοι είναι εχθροί των Ελλήνων. Τα έχετε ακούσει αυτά?
0: Επειδή και στα αρχαία τους κείμενα λέγονται αυτά. Πράγματι είναι, από όσο γνωρίζω, η φράση Έλληνες και τα λοιπά, όπως είναι και στους χριστιανικά κείμενα. Γιατί οι Έλληνες ταυτίζονταν, ο όρος Έλληνας ταυτίζονταν με τον πολυθεϊστή. Γενικά πάντως οι Εβραίοι δεν πέρασαν καθόλου καλά στο χριστιανικό κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχε μια αντίδραση εναντίον τους, διότι κατηγορούνταν ότι σκότωσαν τον Ιησού, προδώσανε τον Ιησού και τα λοιπά. Και γενικά, επειδή δεν δέχονται, ο Εβραϊσμός δεν δέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το οτιδήποτε. Ούτε ότι είναι Μεσσίας, ούτε ότι είναι Γιος του Θεού. Αυτό το οποίο έχει σαν Κύριο.
2: Πιστεύουμε εμείς.
0: Ναι, και επειδή και αυτές οι δύο έννοιες την πήρε ο χριστιανισμός από τον Εβραϊσμό, η μάνα του αρνείται δηλαδή στο παιδί τέλος πάντων τις συντεταγμένες του. Οπότε δημιουργήθηκε μια ένταση εξ αυτού μεταξύ χριστιανισμού και Εβραϊσμού ιστορικά. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Εβραίοι ζούσαν με πολύ καλούς όρους μέσα στο μουσουλμανικό κόσμο. Όπου υπήρχε Ισλάμ, ανθούσε ο Εβραϊσμός. Δεν υπήρχε σοβαρή αντίδραση των μουσουλμάνων στους Εβραίους, γιατί οι μουσουλμάνοι είναι πάρα πολύ δεμένοι με την Παλιά Διαθήκη. Οι γιορτές τους μέσα στο χρόνο του Ισλάμ είναι εβραϊκές γιορτές, δηλαδή της Παλιάς Διαθήκης γιορτές. Θυσία του Αβραάμ και τα λοιπά, που εμείς δεν τα έχουμε. Εμείς έχουμε γιορτές από την Καινή Διαθήκη. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Σήμερα μοιάζει ότι ο κόσμος που μισεί, και έτσι είναι, που πολεμάει το Ισραήλ, είναι ο μουσουλμανικός κόσμος. Αλλά αυτό ξεκίνησε αρχές του 20ου αιώνα, όταν άρχισε να διαφαίνεται ότι θα δημιουργηθεί κράτος εμβόλυμο, ας πούμε, μέσα στον μουσουλμανικό κόσμο.
2: Είναι πολιτική η λόγη, κυρίως.
0: Από το Μεσοπόλεμο, δηλαδή, που ήταν η διακήρυξη Μπάλφουρ, ενός Βρετανού, τέλος πάντων, διοικητή εκεί πέρα, ο οποίος εγγυήθηκε στους Εβραίους ότι θα αποκτήσουν γη στην περιοχή όπου δημιουργήθηκε ξανά, γιατί ήταν το αρχαίο Ισραήλ πριν 2.000 χρόνια. Γιατί ήταν υπό τη δικαιοδοσία της Μεγάλης Βρετανίας αυτή η ζώνη. Ενώ δίπλα ήταν η Συρία και ο Λίβανος που ήταν υπό τη δικαιοδοσία της Γαλλίας. Έχει σημασία. Πάση περιπτώσει και η Αγγλία έμοιαζε να λέει επισήμως ότι θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε κράτος. Όταν έγινε αυτό, δηλαδή μετά το. Εκεί στο Μεσοπόλεμο άρχισε να ντύνεται και το οποίο κορυφώθηκε με το όσα συνέβησαν, με την είδηση του κράτους του Ισραήλ και μέχρι σήμερα. Οπότε μετατοπίστηκε, θα έλεγε κανείς, το μίσος ή εξαπλώθηκε. Πώς το πάρεις?
2: Τελευταία ερώτηση από μένα.
1: Ναι.
2: Με ποια χώρα θα λέγατε ότι οι Έλληνες, πέραν της Κύπρου, έτσι προφανώς, είναι πιο κοντά, είναι αδερφές χώρες?
0: Δεν έχουμε αδελφή χώρα. Πρέπει να είμαστε με την Ιταλία, την Νότια Ιταλία πιο κοντά. Γιατί εκεί, από το μέση και κάτω, όχι το βορρά, ο βορράς είναι άλλο.
2: Με την, ναι, με τη Μικρή, με τη
0: Μαρθία. Και είμαστε και... και αυτό υπάρχει όντως εκεί.
2: Εντάξει.
0: Και υπάρχει όντως εκεί. Αλλά ξέρετε και βιολογικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και βγαίνει και με τις αναλύσεις του DNA, αλλά και νοοτροπιακά κατά κάποιο τρόπο και από μια στάση ζωής. Όμως η Ιταλία είναι σε άνοδο.
2: Ούνα φάτσα, συνολικά, ράτσα.
0: Συνολικά, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, η Ιταλία είναι σε άνοδο. Εμείς δεν έχουμε βρει βηματισμό.
2: Τέλεια.
1: Ωραία. Τελευταία ερώτηση από μένα. Ποιον ήρωα της Επανάστασης, με ένα μαγικό ραβδί αν μπορούσατε, θα ορίζατε σήμερα ως πρωθυπουργό της χώρας?
2: Να πω μια επόμενο για να μην έχουμε...
0: Όχι, όχι, το σκέφτομαι, το σκέφτομαι. κοιτάξτε, ο ικανότερος πολιτικός, γιατί το να είσαι πολιτικός σημαίνει πολλά, πολύ μεγάλη αρματουσιά, δεν είναι απλό να είσαι πολιτικός. Ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να είναι πολιτικοί, εφόσον έχουν και αξίες και αντοχές. Ας πούμε ο Καποδίστριας που λέγαμε πριν, δεν νομίζω ότι θα τα κατάφερνε σε αυτή τη χώρα, έτσι όπως είναι τώρα. Όπως και δεν τα κατάφερε και τότε. Διότι ήταν τέτοιες οι πιέσεις και οι δυναμικές από λόγυρά του ομάδων, οι οποίες λειτουργούσαν με τελείως άλλο τρόπο που λειτουργούσε αυτός. Και ήταν άλλης κλίμακας οι συλλήψεις τους και οι νοοτροπίες τους. Και δεν μπόρεσε να το... Δεν μπόρεσε να το συντονίσει αυτό το πράγμα, καλώς ή κακώς. Πρέπει να είσαι θεός για να το συντονίσεις. Τι να πω. Και εκείνος άνθρωπος ήταν. Αλλά κοιτάξτε, το ικανότερος ήταν ο Μαυροκορδάτος. Αυτός ήταν πολιτικός. Πολιτικός. Διαβάζεις, ας πούμε, την ζωή του και τις συλλήψεις του. Είναι πολιτικό. Πολιτικό ζώον. Αυτό που σημαίνει πολιτικό ζώον.
1: Ποια είναι τα τρία στοιχεία αυτού του ανθρώπου?
0: Η αντοχή. Πρώτα-πρώτα. Η σύλληψη ενός οράματος. Ο Μαυροκορδάτος πίστευε ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει ένα δυτικού τύπου κράτος με τους θεσμούς και νόμους που να ισχύουν για όλους και τα λοιπά. Αυτό το δυτικό
1: μοντέλο,
0: ας πούμε, το οποίο τότε ήταν το πιο προχωρημένο στον κόσμο και το πίστευε εκείνος και το υπερασπιζόταν, ας πούμε. Άρα να έχεις ένα όραμα. Δεύτερο, να έχεις εσύ επεξεργαστεί αυτό που λέγαμε ξεκινώντας τη συζήτησή μας. Να σου είναι οικείο αυτό το όραμα και να είναι συνδυασμένο με τις δικές σου αξίες. Και τρίτον, να είσαι έτοιμος να υποστείς τις βαρύτατες καταστάσεις που υφίσταται ένας πολιτικός, ιδιαίτερα σε κοινωνίες σαν την ελληνική εκείνης εποχής, αλλά και σήμερα. Αμφισβήτηση με το καλημέρα, επιθετικότητα με το καλησπέρα, όπως λέγεται στην Ελλάδα και ο Ιησούς Χριστός να έρθει με τους 12 μαθητές του και να δημιουργήσουν κυβέρνηση και να παστράφτει στο κεφάλι του το φωτοστέφαλο. Σε ένα μήνα θα τους κατηγορήσουμε για κλέφτες, άλλον ένα μήνα για ψεύτες, τον τρίτο μήνα για δολοφόνους και πάει, τελείωσε. Δηλαδή δεν έχουμε μια ροπή η οποία είναι τυφλή πια, να ακυρώνουμε κάθε πολιτική επιλογή. Δεν είναι τυχαίο. Έχουν εναλλαγή μετά τη μεταπολίτευση δεκάδες κυβερνήσεις. Καμία δεν μας έχει ικανοποιήσει. Μέσα σε λίγο διάστημα, από την ώρα που θα εκλεγεί οποιαδήποτε κυβέρνηση, η απογοήτευση είναι μεγάλη. Σταμάτα, ρε παιδάκι μου. Βγήκε μια κυβέρνηση. Θέλει ένα περιθώριο χρόνου για να κάνει κάτι. Περίμενε για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Περίμενε λίγο να δούμε. Τι έχει ο άλλος το μαγικό μου ραβδί και το έφερε όλο. Αλλά είμαστε έτοιμοι να ανατρέπουμε.
1: Κάποτε κάποιος το είχε και έδινε πολύ χρήμα. Οπότε...
0: Α, καλά, αυτός δεν οπότε... είχε ραβδί, απλώς είχε αυτό που είχε.
1: Υπέροχη, υπέροχη.
0: Υπέροχη. Απλώς εδώ δεν προφαντάς το άνθρωπο που να είναι κατάλληλος για τη χώρα.
1: Ότι είμαι αισιόδοξο.
0: Γιατί, τι να πω, είναι τόσο δύσκολοι. Είμαστε, και εγώ που μιλώ δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Και εγώ που μιλώ. Είμαστε τόσο δυσίωνοι, τόσο επικριτικοί, τόσο
1: συμπλεγματικοί
0: επιθετικοί.
1: Είμαστε. Συμπλεγματικοί. Έτσι πιστεύω.
0: Τόσο γενικόλογοι, τόσο καταστροφικοί, που δεν μπορεί να μας σώσει κάποιος άλλος από τον εαυτό μας. Δηλαδή αν δεν καθίσουμε στον καθρέφτη και δεν δούμε και να πω κι εγώ που μιλώ, σταμάτα. Με πιάνω τον εαυτό μου να υπερβάλλω και λέω στην ευχή είναι έτσι μέσα μου, δεν τα λέω απ' έξω. Αλλά μετά με βάζω και λέει στα καλά σου, σταμάτα. Περίμενε, δεν τρέπεσαι λίγο, θέλω να πω, κάπως πρέπει ο ένας να συμμαζεύει τον άλλο και ο καθένας τον εαυτό του, δεν πάει. Όλη μας η πολιτική στάση ως πολίτες δηλαδή δεν έχει φέρει κάτι ευεπίφορο έτσι μέσα στα χρόνια που κύλησαν. Το αποτέλεσμα το δείχνει, ότι είμαστε, γκρεμίζουμε το σπίτι στο οποίο καθόμαστε, εντάξει. Άμα θέλουμε αυτό να ολοκληρωθεί, να συνεχίσουμε έτσι, αλλά αλλιώς πρέπει να αλλάξουμε. Δεν μας περιμένει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο υπόλοιπος κόσμος κινείται με ρυθμούς ταχύτητος. Και εσύ παραμένεις εκεί στην μύρλα σου και στην γκρίνια σου. Δεν σε βγάζει πουθενά. Αφήστε που δεν ζεις και όμορφη ζωή. Είναι τόση δά η ζωούλα μας. Δώσε χαρά, δώσε κέφι, δώσε φως. Δώσε χώρο στον άλλον και εκείνος να είναι όμορφος απέναντί σου και εσύ. Ας τον πρώτα να είναι όμορφος και έπειτα δες ότι είναι κακός. Άμα ξεκινάς αποφασισμένος ότι ο απέναντί σου είναι κακός και αρνηνός, πάει το χάσεις το παιχνίδι γιατί χάλισες κάθε πιθανότητα να βγει μια ομορφιά. Δηλαδή κάπως πρέπει να μάθουμε ξανά να αγαπιόμαστε, έχει σημασία.
1: Μεγαλοψυχία και γενναιοδορία χρειάζεται.
0: Βέβαια. Μόνο στα πανηγύρια μας κρατιόμαστε από το χέρι.
1: Έτσι.
0: Μην πάθουν τίποτα τα πανηγύρια, εγώ λέω. Η τελευταία γραμμή άμυνας είναι τα πανηγύρια μας. 15 Αύγουστο, εκεί που πιανόμαστε χέρι-χέρι και χορεύουμε τα υπέροχα τραγουδία μας και χορούς και κοιτάμε ο ένας τον άλλον γλυκά στα μάτια. Μετά, μόλις τελειώσει το πανηγύρι, πάμε να κάνουμε τη μήνυση. Αλλά στο πανηγύρι χορεύουμε και αγαπιόμαστε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Υπάρχει ελπίδα.
1: Τέλειο.
2: Νομίζω μπορούμε να κλείσουμε αυτό.
1: Θα μας ξανάρθετε όταν...
0: Του δίνεις δάκτυλο και σου παίρνει χέρι.
2: Έτσι πάμε μπροστά.
0: Έτσι πάμε μπροστά.
1: Εγώ αυτό που είμαι γενναιόδωρος και θέλω να κάνουμε παρέα.
2: Κυρία Φθημαίου, να σας έχει ο Θεός καλά. Όχι, να συνεχίσετε το έργο σας. Όχι μόνο για τις γνώσεις και την εμπειρία που δίνετε, αλλά νομίζω ο λόγος σας έχει μια καθοδήγηση που πολλές φορές λόγω ταπεινότητας δεν θέλετε να την κάνετε. Εντάξει, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά παρόλα αυτά δείχνει ένα δρόμο. Αυτό τη μαχητικότητα, τη απεσιόδοξη, αλλά μαχητικότητα.
0: Είναι αυτό που λένε, δεν γράφουμε τώρα, δεν θα
1: όχι,
0: πεθάνουμε
1: γράφουμε
0: ποτέ.
1: Όχι, θα γράψουμε. Θα το γράψουμε.
2: Θα γράφουμε όλα.
1: Ποιο το κουφάλανε κορδά αυτή.
2: Είναι ανοιχτή. Οι άνθρωποι μας είναι εκπαιδευμένοι, μην ανησυχείτε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εσείς. Τι λέτε τώρα.
1: Η διεισδυτικότητα του λόγου σας... Μείνετε πίσω γιατί ακόμα δεν έχουμε κλείσει. Η διεισδυτικότητα του λόγου σας είναι αυτή που χρειάζεται η κοινωνία για να μπορέσει να αλλάξει. Γιατί όπως είπατε, επειδή δεν μπορεί να αλλάξει από μόνη της. Χρειάζεται κάποιες αντίρροπες φωνές, οι οποίες είναι διεισδυτικές, όχι κουνώντας απλά το δάχτυλο, γιατί δεν κάνετε αυτό. Και εγώ γι' αυτό σας θαυμάζω, πέρα από τις γνώσεις σας. Γιατί προσπαθείτε απλά να μετατοπίσετε αντιλήψεις ανθρώπων. Όχι κουνώντας το δάχτυλο, αλλά δείχνοντας γιατί αυτή η μετατόπιση είναι προς όφελός τους. Και χρειαζόμαστε και άλλες τέτοιες φωνές. Όσο και αν εσείς θεωρείτε ότι είστε ένας απλός άνθρωπος που είστε και ταπεινός, μέσα από την απλότητά σας προσφέρετε μια υπεραξία στην κοινωνία που για μένα γράφεται με πολύ μεγάλα και χρυσά γράμματα και αυτό θα αποδειχθεί σύν το χρόνο. Μπορεί να μην το βλέπετε γιατί να έχετε αυτή την μοιοπία του εαυτού σας, γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να βλέπουμε τον εαυτό μας και να μπορούμε να τον παρατηρούμε ως τρίτος, αλλά μετατοπίζετε αντιλήψεις. Οπότε να σας έχει...
0: Το κάνω ιδιωτελώς, κύριε Κίτζε.
1: Ναι.
0: Διότι
1: φαίνεται.
0: Αν όλοι μαζί μετατοπιστούμε σε κάτι πιο όμορφο και κάτι πιο λειτουργικό και παραγωγικό,
1: έτσι.
0: Θα ζήσω κι εγώ καλύτερα,
1: έτσι.
0: Πιο όμορφα και τα παιδιά μου και τα γκούνια μου,
1: έτσι.
0: Γιατί η κοινωνία είναι συγκοινωνούντα οικεία, δεν ζει σε μοναχικό
1: γυάλα.
0: Πλάσμα, έτσι. Ας πούμε, έτσι. Μέσα σε μια γυάλα. Θέλω να ζήσουμε όμορφα όλοι μαζί και ο ένας μας να επισημαίνει στον άλλον. Πρόσεξε, αυτή τη στιγμή κάνεις ένα βήμα που είναι βλαπτικό, ας πούμε. Γιατί θα το κάνετε κι εσείς κι εγώ που λέμε λόγια.
1: Σωστά.
0: Αλλά το σημαντικό είναι να κοιτούμε τον εαυτό μας και στον καθρέφτη καθεστώς.
1: Ωραία. Και εμείς και το κοινό μας σας ευχαριστεί πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Είστε πανηδί να πούμε. Εσείς, τα σχόλιά σας και τα ευχαριστώ για αυτά που ακούσαμε στα σχόλια κάτω ακριβώς. Ένα like για να καταλάβει ο αλγόριθμος ότι είναι ποιοτικό το βίντεο και share στους ανθρώπους που είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Τα λέμε στο επόμενο.
1: Γεια χαρά.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Engelbert Humperdinck. The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall. Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice. 50 iconic years.
6: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
7: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
6: Όπως θέλεις. Δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
7: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
6: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
7: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
6: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο σου φωνάζουν?
7: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτού είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
6: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
9: Η κακοποίηση των ζώων μας αφορά όλους.
10: Όποιος κακοποιεί ένα ζώο, αύριο μπορεί να κακοποιήσει ένα παιδί.
9: Τα ζώα πονούν και υποφέρουν όπως και εμείς.
11: Όταν δείτε κακοποίηση ζώου, αναφέρετε το στην αστυνομία.
12: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
13: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
14: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
15: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
16: Μάριος Αθανασίου.
17: Βαλέρια Κουρούπη.
18: Και ο Σπύρος Πούλης.
19: Ο επιθεωρητής Drake.
20: Η μαύρη χείρα.
21: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
4: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
22: Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή σήμερα να ακούσουμε έναν άνθρωπο που στο πολιτικό ρεπορτάζ ξεχωρίζει για το ήθος, τη σοβαρότητα τη δυσδυτική ματιά και κυρίως το γεγονός ότι προσπαθεί να είναι αποστασιοποιημένος, δεν σημαίνει ότι είναι κυνικός, να είναι αποστασιοποιημένος από το τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει. Είναι ο κύριος Άρης Δραβανός, ο οποίος είναι συντάκτης χρόνια σε εφημερίδες, μία εξ αυτών το Βήμα, αλλά κυρίως είναι ένας άνθρωπος του οποίου αν προσέξει κανείς και τις δημόσιες αναρτήσεις καταλαβαίνει το ύφος και το ήθος. Καλημέρα κύριε Ραβανέ.
16: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και καλημέρα στους φίλους και τις φίλες μας ακούν.
22: Θέλω να σας ρωτήσω πριν έρθουμε στα καθημάς, αν στην πορεία σας ως πολιτικός συντάκτης έχετε ξαναεντοπίσει τόσο βαθιά πολιτική κρίση, κρίση πολιτικών συστημάτων, είτε είμαστε στον ευρωπαϊκό χώρο, είτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είτε ανατολικότερα.
16: Όχι, νομίζω με βάση την εμπειρία μου 28 χρόνια, 3 δεκαετίες περίπου δημοσιογραφία και τα περισσότερα, σχεδόν το 90% στο πολιτικό ρεπορτάζ, είμαι πολύ μικρός, νομίζω ότι τέτοιο κλίμα και τέτοια ατμόσφαιρα, τέτοια κατάσταση δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αρνητικό για τη χώρα. Εδώ έχουμε θεσμικά δυστυχήματα. Συζητάμε πολλές φορές και επειδή έχουμε και την δίκη των τεμπών σε εξέλιξη και επιμένουμε σε αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Ο ΠΚΠ, υποκλοπές, μιλάμε για θεσμικά δυστυχήματα. Μια εικόνα σύψης και παρακμής σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Με υπουργούς οι οποίοι έχουν υπογράψει και έχουν ψηφίσει την ίδρυση του παραδείγματος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ρίχνουν στον Κιάδα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να ζητάνε ουσιαστικά να βγούμε και από αυτό το θεσμό, να φύγουμε από αυτό το θεσμό, δηλαδή πρωτοφανή πράγματα, και είναι σαν η χώρα να γυρίζει δεκαετίες πίσω. Σε μαύρες περιόδους, σκοτεινές, που δεν τιμούν και το πολιτικό σύστημα και κυρίως δεν τιμούν την παρούσα κυβέρνηση.
22: Η εικόνα πάντως, θα έλεγε κανείς, και θέλω να μείνω λιγάκι στη μεγάλη εικόνα πρώτα και θα έρθω στην Ελλάδα,
16: βεβαίως.
22: Στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, δεν φαίνεται να διαφοροποιείται στο επίπεδο των ηγεσιών. Και εδώ το ερώτημα είναι, αισθάνεστε από την εμπειρία που έχετε στο πολιτικό ρεπορτάζ ότι η υπερσυσσόρευση του πλούτου και της τεχνολογίας αιχμής στα χέρια λίγων πολυεθνικών, πείτε τις όπως θέλετε, δίνει και τον τόνο πια περίπου είναι άχρηστα τα πολιτικά συστήματα?
16: Σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να το πει κανείς αυτό, αν το δούμε και φιλοσοφικά, δούμε και πραγματικά τι γίνεται σε όλο το κόσμο, είναι προφανές ότι έχουν πάρει το πάνω χέρι. Και ουσιαστικά οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί παράγοντες τι είναι, πιόνια. Δηλαδή τη μεγάλη σκακέρα που είναι σε αυτό το παιχνίδι του σκακιού που είναι σε εξέλιξη μεταξύ μεγάλων εταιριών. Αν δείτε πίσω από όλες τις μεγάλες αποφάσεις είναι μεγάλες εταιρείες. Σε όλες τις μεγάλες κινήσεις που γίνονται. Έλεγε ένας παλιός συνάδελφος, ο Βασίλης Μουλόπουλος, πίσω από μια πολιτική απόφαση, πάντα να κοιτάζει το οικονομικό συμφέρον. Όταν μας έλεγε αυτό, δεν ήμασταν πιτσιρικάδες. Πάντα λοιπόν πίσω από μια απόφαση, πάντα βλέπει τις εταιρείες. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο, το πώς κινείται ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κυρίως σαν manager, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την επιχείρησή του, έχει τις επιχειρήσεις του, συγγνώμη, και αυτό που τον ενδιαφέρει τι είναι, αυτή είναι η μπακαλίστικη λογική, την παλιά των επιχειρηματιών, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Σήμερα το Α, αύριο το Β, χωρίς στρατηγική, χωρίς πλαίσιο, με μόνο στόχο, το δικό μου κέρδος. Εδώ τώρα βέβαια μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι εταιρείες, οι οποίες έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, και πολύ σωστά υπόθηκε, δηλαδή τι γίνεται στις τελευταίες ημέρες σε όλο τον κόσμο. Τώρα το πώς θεωρούν ότι είναι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία προχωράνε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γίνεται τώρα για το cloud, για το μύθος. Για να μην μπερδέψουμε και τον κόσμο μας ακούει, αλλά είναι εργαλεία τα οποία τα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, τα οποία είναι υπερβολικά επικίνδυνα. Και έχουμε λοιπόν συζήτηση κατά πόσο λοιπόν η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα είναι ανεξάρτητη. Υπάρχει βαθμός ανεξαρτησίας? Όχι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
22: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε
16: πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή πλέον είμαστε υποχείρια αυτών των εταιριών. Σε απόλυτο βαθμό. Δείτε, παραδείγματος χάρη, γιατί θα κάνετε τη σύνδεση τώρα τη γέφυρα με το θέμα των υποκλοπών. Το πώς είναι δέσμιο του σκανδάλου των υποκλοπών ένα σημαντικό τμήμα του πολιτικού συστήματος. Το οποίο δεν έχει τολμήσει καν να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
22: Έχετε δίκιο. Και έρχομαι τώρα στο εσωτερικό.
16: Εσάς, αν σας παρακολουθούσαν το τηλέφωνο ή το δικό μου, δεν θα είχατε την απορία. Ποιος με παρακολουθεί, γιατί με παρακολούθησε, και να πράξετε το αυτονόητο. Εδώ κάτι απλό γίνεται. Κάποιος μπαίνει στο χωράφι σου και του κάνεις μήνυση, του κάνεις εισαγωγή για κάτι που έγινε. Θες να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Αισθάνεσαι αδικημένος, αισθάνεσαι εξαπατημένος. Κάτι κάνεις. Εδώ λοιπόν, όταν έχεις εταιρείες με λογισμικά συγκεκριμένα, τα οποία έρχονται σε μια χώρα, και όχι μόνο στη δική μας, και σε άλλες χώρες, και ελέγχουν ένα μεγάλο τμήμα του πολιτικού προσωπικού, καταλαβαίνουμε πόσο ευάλωτο είναι αυτό το πολιτικό σύστημα μετά και το πόσο εξαρτημένο είναι από τις διαθέσεις επιχειρηματιών και ανθρώπων που κινούν τα νήματα σε διεθνές επίπεδο. Και εννοείται.
22: Κύριε Ραβάν, έχετε δίκιο και είναι και ακόμη χειρότερο, διότι εκτός από το ότι.
16: Και δεν είσαι νομοσιολογικός.
22: Όχι, καθόλου. Και εκτός από το θα ήθελα να ξέρω γιατί, από πού και τι και πώς. Με ενδιέφερε και το υλικό που έχει σωρευτεί, διότι αν δεκτώ ότι είναι απλά ιδιωτική ιστορία, δηλαδή σοβαρά τώρα ένας ιδιώτης, αν είναι ιδιωτική, έτσι, ναι. Δεν θα προδικάσω. Γιατί ο Ντίλιαν έχει πει συγκεκριμένα πράγματα, ότι εγώ τα δίνω σε επίσημες, αλλά ας πούμε ότι είναι ιδιωτική. Δηλαδή έχει στα χέρια του υλικό παρακολούθησης δική μου, δική σας, του πολιτικού, του αρχηγού, του στρατεύματος και πάει λέγοντας. Και κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό.
16: Και προσέξτε, την τιμή της δικαιοσύνης της σώζει ένα μονομελές πλημμυριοδικείο το οποίο δικάζει ρευματοκλοπές ή τις εισφορές, ή αν εγώ δεν έχω καταβάλει τις εισφορές στον ΕΦΚΑ, εμένα δικάζει το μονομελές πλημμυριοδικείο. Δηλαδή αυτή την υπόθεση λοιπόν, την τιμή της δικαιοσύνης την έσωσε ένας δικαστής και ένας εισαγγελέας. Μονομελές πλημμυριοδικείο, επαναλαμβάνω. Είχαν τότε του δικαστηρίου. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
22: Και Ηρακλείωτης στην καταγωγή
16: και, πρέπει και, να... Ναι, ήθελα να το πω αυτό που στέλνετε εσείς.
22: Κύριε Ραβανέ...
16: Και πρέπει να τους τιμούμε αυτούς τους δύο ανθρώπους, γιατί πραγματικά σώσαν και το κύριο της δικαιοσύνης.
22: Μιας και το θίξατε, από χθες ξέρετε την κουβέντα, τα παρακολουθείτε, δεν χρειάζεται τώρα να σας πω εγώ, τι γίνεται μετά τα όσα είπε η κυρία Κοβέση. Και ένθεν κακήθεν, άλλους τους βολεύει, άλλους τους ξεβολεύει. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω, και εδώ θέλω το σχόλιο σας, ότι αν δεν υπήρχε η κυρία Κοβέση και η ομάδα της στην Ελλάδα, δεν θα μιλάγαμε για σκάνδαλο ΠΚΠ.
16: Σωστά είναι αυτό. Δεν θα μιλάγαμε για σκάνδαλο ΠΚΠ. Και γιατί η κυρία Κουβέση τι έκανε? Η κυρία Κουβέση έκανε το αυτονόητο. Είχε πληροφορίες και κινήθηκε όπως έπρεπε να κινηθεί. Και αυτό που ήταν εντυπωσιακό, αν μου επιτρέπετε, ήταν αυτό που είπε χθες. Το μήνυμα που δέχτηκε από μια αγρότησα. Ότι εγώ δεν πήρα επιδότηση γιατί δεν είχα. Σωστά το πούμε, δεν είχα κολλητό, δεν είχα πάρει παστικό ρόνι, δεν είχα τον άνθρωπο που έπρεπε να σηκώσει τηλέφωνο, να του δώσω ό,τι έπρεπε να του δώσω για να πάρω την επιδότηση. Συζητάμε τώρα για μια. Συζητάμε τώρα για ένα σκάνδαλο το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα των τελευταίων χρόνων. Και έχουμε τώρα λοιπόν υπουργούς οι οποίοι βγαίνουν και ρίχνουν, όπως είπα, στον Κιάδα, στην πυρά, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν οι ίδιοι είχαν υπογράψει και είχαν ψηφίσει, όπως σας είπα νωρίτερα, το Μάρτιο του 2021, τέτοια περίοδο πριν 5 χρόνια περίπου, την σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ήμασταν ως χώρα και από τα 9 ιδρυτικά μέλη του θεσμού. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι τώρα και λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εμείς σε αυτόν τον θεσμό.
22: Μισό, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δεν το γνωρίζετε. Τα ακούω πρώτη φορά. Ομολογώ, εμείς τουλάχιστον εδώ και το κοινό, τα ακούει πρώτη φορά. Είμαστε από τα ιδρυτικά μέλη της ιστορίας Ευρωπαϊκής Αγγελίας ως χώρα.
16: Ναι, το Μάρτιο του 2021, δημοσιεύτηκε. 23 Μαρτίου, νομίζω, παραμονέ τη 23 Μαρτίου, τότε ήταν. Όπως θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά, στο φίλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δημοσιεύει το νόμο 4786 του 2021. Που ουσιαστικά τι κάνει, εφαρμόζουμε λοιπόν και εμείς εδώ την κατεύθυνση για να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και είμαστε τα 9 ιδρυτικά μέλη του θεσμού. Και εκεί μέσα ορίζονται κάποια πράγματα. Για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το τι κάνουν αυτοί οι τεταλμένοι εισαγγελείς κτλ. Και έρχονται λοιπόν τώρα οι υπουργοί και οι βουλευτές, πρώην υπουργοί. Και εμφανίζουν δυσαρεστημένα την κυρία Κοβέση για τις κινήσεις που κάνει. Αλλά προσέξτε όμως τι είναι τώρα. Η έρευνα κατά των αξιωματούχων των παραγόντων του ΠΚΠ. Εδώ παρένθεση τώρα, ξαναγυρίζουμε στις υποκλοπές. Γιατί προκύπτει η εμπλοκή των εισαγωγικών, δεν ξέρουμε το ίδιο, όλες οι περιπτώσεις δεν είναι οι ίδιες. Mm-hmm. Μπορώ να βάλω παραδείγματος χάρη την περίπτωση του Σαχίνη που απλώς έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί δεν τρέχουν επιδοτήσεις στο Ηράκλειο και του Ραβανού, ο οποίος πήρε στην Άρτα και εκβιάζει και λέει δώσε παράνομα τις επιδοτήσεις στους ανθρώπους στην Άρτα, γιατί πρέπει να τα πάρουν, γιατί εγώ έχω 1.000-2.000-3.000 σταυρούς. Είναι διαφορετικό. Πώς προέκυψε αυτό? Από τις επισυνδέσεις, δεν είναι?
22: Ναι, ναι. Σωστά.
0: Από τις επιστημές έπεσε πάνω στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η έρευνα λοιπόν κατά ανωτά των αξιωματούχων παραγόντων του ΠΚΕ πότε ξεκίνησε? Πριν στελεχωθεί, και να λάβει καθήκοντα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό το λέω, έχει ενδιαφέρον αυτό. Και πώς ξεκινάει λοιπόν η πρωτοβουλία λοιπόν από την ελληνική δικαιοσύνη, να το πούμε και αυτό. Δεν ξεκινάει από την Ευρώπη, πρώτα ξεκίνησε από την ελληνική δικαιοσύνη. Και υπήρχε ανώνυμη καταγγελία κορυφαίου στελέχους

0: υπουργοί σήμερα που κόπτουν την κερά, που θεωρούν ότι κακώς κινείται η κοβέσπα, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τι ζητάει? Ζητάει όλο το απομαγνητοφωνημένο κείμενο με τους διαλόγους των επισυνδέσεων. Αυτό που είχαν γίνει και στα οποία μέσα βρίσκονται πρόσωπα που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτά τα οποία έχουν βγει και τα άλλα τα οποία έχουμε διαβάσει. Και τι κάνει με τα κουβές, τα βέβαια. Και τα παίρνει λοιπόν, τι κάνει λοιπόν αυτό το πακέτο λοιπόν το επισυνδέσεων, πότε το παίρνει από το Χρυσοχοίδη το 2025. Άρα λοιπόν τα ονόματα των βουλευτών που περιέχονται στη δικογραφία και ψηφίστηκε προχθές και άρχισε τη θητεία του κτλ. Και ερευνώνται, διέρευσαν από την πρώτη στιγμή στην κυβέρνηση και στο Μέγαρο Μαξίμου. Άρα ξέραν από πριν όλοι. Άρα ήξερε και το Μαξίμου από πριν, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, τώρα από εκεί, πώς γίνανε οι διαρροές ότι εσύ δεν θα αξιοποιηθείς τον ανασχηματισμό γιατί ξέρεις ότι υπάρχει το όνομά σου σε επισυνδέσεις? Κάποιοι λοιπόν ήξεραν. Προχθές δεν είπε ο Πρωθυπουργός ότι άλλο το 2030 και άλλο το 1980. Εδώ επί της ουσίας η χώρα γυρίζει πίσω και εδώ έχει το παράδοξο. Έχουμε το παράδοξο, συγγνώμη το ελληνικό. Έχουμε το παράδοξο ότι η παράταξη η οποία ήταν υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ΕΟΚ και τα λοιπά, και της Ευρωπαϊκής Πορείας της χώρας, να έχει υπουργούς τώρα ή στελέχη τα οποία να βάλουν κατά ευρωπαϊκών θεσμών και να λένε να βγούμε και από τους θεσμούς. Τώρα αυτό δεν είναι πισωγύρισμα?
1: Κύριε Ραβανέ, επειδή είστε, εγώ θέλω να το τονίζω αυτό, δεν είστε χθεσινό, είστε χρόνια τώρα η πολιτικό συντάξη στο Βήμα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, είναι θέμα, όπως το είπατε εισαγωγικά, θεσμικών ακροβασιών, λοβοτομών, περικοπών στη χώρα, γιατί έτσι θέλει κάποιος η εκτελεστική εξουσία, ή είναι συνεπία από την άλλη της αδυναμίας πολιτικού ελέγχου από πλευράς αντιπολίτευσης, ή είναι και τα δύο?
0: Νομίζω είναι και τα δύο. Κοιτάξτε τώρα, θα παραμείνω λίγο στο θέμα.
1: Παρακαλώ.
0: Στο θέμα της κυβέρνησης, η οποία έχει μια δυσανεξία στη δράση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ειδικά για το θέμα του ΠΚΠΕ. Και δεν μόνο το θέμα του ΠΚΠΕ, είπα και πριν από λίγο και για τα δύο θεσμικά δυστυχήματα, δηλαδή για τις υποκλοπές και το ΠΚΠΕ και τα δύο. Δεν συζητάω τώρα για το έγκλημα των Ντεμπών και το τι έγινε εκείνο το βράδυ και τι ακολούθησε μετά. Γιατί το χειρότερο είναι ότι ακολούθησε, δεν ήταν το τι έγινε εκείνο το βράδυ, μόνο και το πώς επιχειρήθηκε να συγκαλυφθεί η υπόθεση κτλ. Όλα αυτά τα οποία γίνονται. Όταν είχαν συνηθίσει οι κυβερνήσεις να έχουν πάντα το μακρύ χέρι και πάντα να ελέγχουν ελεγκτικούς μηχανισμούς, τμήμα της δικαστικής εξουσίας, γιατί δεν είναι όλοι οι δικαστές το ίδιο, έτσι, υπάρχουν και έντιμοι δικαστές, υπάρχουν και δικαστές όμως οι οποίοι πραγματικά και οι εισαγγελίες οι οποίοι είναι πίωροι, έτσι, αυτό πρέπει να το λέμε, έτσι. Μπορεί να έχει έναν δικαστή ο οποίος πραγματικά, και είναι χιλιάδες οι δικαστές οι οποίοι ξημεροβραδιάζονται μέσα σε ένα πακέτο δικογραφιών και ξενυχτάνε για να βγάλουν μια απόφαση για να ικανοποιηθεί και το περιοδικαίο αίσθημα του λαού αλλά και να αποδώσουν δικαιοσύνη. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πραγματικά ξεπετάνε υποθέσεις και έχουν, αλλά ξέρουν όμως ότι θα τύχουν τις ευνοϊκές μεταχείρισεις γιατί θα έχουν τις πλάτες της χύψη κυβέρνησης η οποία έχει το μακρύ χέρι. Πόσες φορές ακούμε ότι, ξέρετε, ναι, δεν θα πάει στις εκλογές τώρα γιατί θέλει να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, θέλει να τελειώσει και η ανανεωθεί η θητεία του κυρίου Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά θέλει να τελειώσει όμως και η ιστορία με την ηγεσία, με την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Σε ποια σοβαρή χώρα γίνεται αυτό? Και τι σχέση έχει η εκτελεστική εξουσία με τη δικαστική εξουσία? Δεν είναι ανευτόνομα.
1: Πόσο δίκιο έχετε? Με πόσο απλό τρόπο
0: είναι,
1: το είπατε?
0: Έτσι δεν είναι, δεν το ακούμε πολλές φορές αυτό. Λέμε τώρα πότε θα γίνουν εκλογές. Α, θα κάνουμε τις εντάξεις εκλογές τον Ιούνιο. Α, πρέπει να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Μήπως θα τις κάνει το Σεπτέμβριο? Γιατί ζητάει από την κουβέση να μην σαλαμοποιείται και να μην στέλνονται τμηματικά δικογραφίες κτλ. Γιατί θέλει να έχει καθαρό το τοπίο, να μην τους κάσει άλλη δικογραφία με άλλους 3-4-5 βουλευτές για τον ΟΠΚΠΕ και να είναι καθαρό το τοπίο, όσο μπορεί να είναι καθαρό το τοπίο. Ανακοινώνει και τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει προχθές και την ίδια στιγμή τι κάνει? Ρωτάμε εμείς πολιτικοί στέκτες, α, θα ανανεώσει την ηγεσία της δικαιοσύνης, ναι, πότε, τότε. Γιατί δεν το ρωτάμε αυτό? Ήταν αυτονόητο. Πήγα προχθές στο βιβλίο του Αντώνη του Μανιτάκη για να
1: πει
0: μια διαδραστική εξουσία και είπε το εξής φοβερό. Τρεις φορές το έθεσε το ερώτημα. Συμπληρώνουμε 200 χρόνια τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Και συζητάμε, λέμε, συζητάμε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Έπρεπε να είναι αυτονόητο. Έπρεπε να είναι αυτονόητο.

0: Εμείς λέμε ήταν εξαιρεσία της δικαιοσύνης. Το οποίο είναι ζητούμενο. Δεν έπρεπε να είναι ζητούμενο, έπρεπε να είναι αυτονόητο. Και δεν έπρεπε να αρχίσει καμία κουβέση και βέση κατά άλλους να έρθει στη χώρα για να κάνει ελέγχος. Έπρεπε η ελληνική δικαιοσύνη να τρέξει και να κάνει τη δουλειά της. Όπως έπρεπε να έχει τρέξει και νωρίτερα και να μην γίνουν οι κινήσεις που έγιναν από τα υψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης στο θέμα των υποκλοπών. Και την τιμή λοιπόν την έσωσαν δύο άνθρωποι, ο ένας από το Ηράκλειο.
1: Άρα, κύριε Ραβανέ, μένοντας σε αυτό που είπατε στο κομμάτι των κυβερνητικών ευθυνών, με έναν τρόπο ξετυλίγεται τι γίνεται θεσμικά. Στο κομμάτι της αντιπολίτευσης.
0: Το κομμάτι της αντιπολίτευσης υπάρχει, όπως βλέπετε, υπάρχει μια δυσκολία να περάσουν μηνύματα στην κοινή γνώμη και να εδραιωθεί και η παρουσία τους. Εντάξει, ένας πολυκερματισμένος χώρος, κεντροαριστεράς, κεντροαριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας, σε όλες τις εκφάνσεις της, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συγκροτήσει ένα ισχυρό μέτωπο, το οποίο θα βρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και θα την απειλήσει ουσιαστικά. Γιατί παρότα όσα λέμε τώρα, ΠΚΠ, υποκλοπές, αυτά τα συζητάμε, τα ακούμε κάποιοι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι και λέμε ναι, η κακή κυβέρνηση κτλ. Υπάρχει όμως ένας κόσμος ο οποίος δεν τα ακούει. Δεν τα ακούει, δεν τον ενδιαφέρει, ενδεχομένως. Θα αρκεστεί στο 150-300 που θα του δώσει ο Πρωθυπουργός στις επόμενες μέρες ως επίδομα μέσα σε αυτή την κρίση που υπάρχει στο τελευταίο διάστημα και του πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα και υπάρχει ένα ζήτημα το πώς η αντιπολίτευση εκπέμπει ένα λόγο καθαρό, γιατί ακριβώς το πώς ακριβώς μιλάει στο μέσο πολίτη για να μπορέσει και ο μέσος πολίτης να γίνει δεκτικός και να πει ναι, για κάτσε να ακούσω και βεβαίως να στηρίξει κιόλας. Όταν λοιπόν βγαίνει η κυβέρνηση και λέει 72 δόσεις για το ιδιωτικό χρέος, λέει προχθές 72 δόσεις. Ωραία, 72 δόσεις. Με τι επιτόκιο. Πώς θα γίνει αυτό, μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει στους φιλές μέχρι το 2023 σε 72 δόσεις, η αγορά ζητούσε 120 δόσεις. Να βγει λοιπόν ένας πολιτικός φορέας ο οποίος είναι αντιπολίτευση και μιλάμε για την προοδευτική αντιπολίτευση κυρίως, και να πει όχι 120 δόσεις, 240 δόσεις. Και με μειωμένο επιτόκιο. Και να σου φάω και προς αυξήσεις. Γιατί έτσι είναι. Και να βάλω χέρι και στα φάντη της τράπεζας. Αυτό θα ήταν μια τολμηρή κίνηση. Θα ήταν μια τολμηρή κίνηση. Η οποία προφανώς θα ταρακούσε και ένα κόσμο και θα έλεγε εδώ κάτι διαφορετικό γίνεται. Δεν πάμε να κάνουμε μια διαχείριση της κατάστασης. Και τώρα πάω στην ουσία. Έρχεται λοιπόν το Πασόκ και λέει: έχει μια σειρά καλές προτάσεις. Πραγματικά έχει μια καλή κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν περνάει κάτι προς τα έξω. Και για τη στεγαστική κρίση έχει πει. Και για το θέμα του ιδιωτικού χρέους έχει πει. Και για τα funds και για τις τράπεζες έχει πει. Και έχουν καταθέσει και προτάσεις. Απολύτως τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι σαν να μην υπάρχει κυριολεκτικά. Και είναι άδικο για τον κύριο Φάμιλο, αλλά είναι κοινή τη σκιά του κύριου Τσίπρα. Είμαστε εν αναμονή της ίδρυσης του νέου κόμματος. Θα έρθει τις επόμενες μέρες του Ηράκλειο ο κύριος Τσίπρας. Να γίνουν αυτές οι δύο ακόμα εμφανίσεις, η Ηράκλειο και η Καλαμάτα. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει το κόμμα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η κατάσταση, το ρευστό το τοπίο, και υπάρχει αυτός ο πολυκερματισμός, είναι δύσκολο να συγκροτηθεί ένα μέτωπο απέναντι ισχυρό απέναντι στον Μητσοτάκη. Στην δεκαετία του 90, την εποχή του πατρός Μητσοτάκη, είχε ένα ισχυρό Πασόκ. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα οι δημοσκοπήσεις όπως τους δείχνουν, εντάξει, και είναι τόσο χαμηλά αυτή τη στιγμή ακόμα. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας να κάνει αύριο το πρώτο κόμμα, ναι, έχει μια βάση, έχει μια δυναμική. Θέλει προσπάθεια, έχει και αυτό χρόνο. Μπορεί από την μέρα στην άλλη. Δηλαδή,
1: μήπως
0: το υπότιτλο Καβάλα στο Λευκό Άλογο, όπως λέγανε για τις χρεοκοπημένες εταιρείες, αυτό ο επενδυτής, ο υπότιτλο στο Λευκό Άλογο, να σώσει την κατάσταση. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι λευκός υπότιτλο σε αυτή την κατάσταση, αλλά εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει, όπως είπε και χθες, επανέρχομαι για να επιστρέψει η χώρα σε μια κανονικότητα. Ναι, θα κάνει τη διαφορά, το θέμα είναι και ποιος θα και γύρω του κιόλας, έτσι, και τι ακριβώς θα πει. Εντάξει, αυτά τα οποία ακούμε να καταθέτει στο δημόσιο διάλογο θετικά είναι. Και χθες θετικό είναι. Πατριωτικός φόρος. Ναι, γερός είναι πλούσιο, να ενισχυθεί η παιδεία, να ενισχυθεί η δικαστική πολιτική, να ενισχυθεί το ΕΣΕ κτλ. Το λέει, ωραία ακούγεται. Το θέμα ποιοι τα περνάνε αυτά προς τα έξω. Γιατί πάντα δεν είναι το ζήτημα τι κάνει ένας η κορυφή, το θέμα είναι τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Γιατί το θέμα στο Ηράκλειο δεν το έτσι πέρα στα χωράφια. Θα μπει ο υποψήφιος. Τα καφενεία, στα χωριά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Τα λέω και σε μια φορά και σε αυτές που μιλάμε για το ρεπορτάζ. Ότι ωραία οι τεχνοκράτες, ωραία αυτά τα οποία λέτε και στα φόρουμ και στα πάνελ και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και κάνουμε αναλύσεις κτλ. Αν εγώ πάω στην Άρτα επάνω και δεν πω μέσα στο Μαντρί, μέσα στο καφενείο, να πιάσω τα χέρια του ανθρώπου που είναι από τα χωράφια και του μιλήσω στη γλώσσα του και κάτω στο καφενείο να πιω ένα καφέ, να πιω ένα τσίπορο και να του πω και να μου πει κυρίως, να μου πει τον πόνο του και να μου πει τι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι η δεξιά. Άρα εδώ χρειάζονται άλλες διαδικασίες. Βοηθάει το διαδίκτυο που λέγαμε πριν, ναι, τα social media και να πούμε και την ατάκα, γιατί τώρα εδώ τι γίνεται, είμαστε στην εποχή της ατάκας. Να πω μια ατάκα, να πω μια ξυπνάδα, να κάνω και ένα καυγά στο, λες και είμαι στο καφενείο του χωριού, είμαι στη Βουλή, είμαι σε ένα παράθυρο, θα πει ο ψηφοφόρος τι ωραία τα είπε ο Ραβανός, παιδί μου. Πάρα πολύ ωραία. Τον τζάκισε τον άλλον. Και τη ζωή δεν θα έχω πει και τίποτα. Αυτό κουράζει. Και ο κόσμος είναι κουρασμένος, γιατί ο κόσμος έχει περάσει αυτά, τα έχει βιώσει. Έχει περάσει 15 χρόνια κρίση με τα μνημόνια.
1: Είπατε κάτι κρίσιμο.
0: Έχει πάει ψηλά και έχει πάει χαμηλά.
1: Είπατε κάτι κρίσιμο εδώ και θέλω να σας ρωτήσω έτσι. Αν θέλετε και σε μια εξομολόγηση ενός εμπειρότατου πολιτικού συντάκτη. Είναι αυτό ή η κοινωνία αισθάνεται, προσέξτε, ανεξάρτητα από τον επιμερισμό ευθυνών, άλλο επιμερισμό θα κάνει σε αυτόν που κυβερνά, άλλο σε αυτόν που... Αλλά αισθάνεται συνολικά ότι το πολιτικό σύστημα έχει μια εντελώς διαφορετική, παράλληλη, κλειστή πορεία σε σχέση με τις δικές του ανάγκες και αγωνίες.
0: Εντάξει, μιλάμε με πολιτικούς για τη δουλειά μας, για το ρεπορτάζ μας κτλ. Μάλλον περπατάω στον δρόμο. Βγαίνω, έχω τουλάχιστον αυτή την πολυτέλεια ακόμα και περπατάω στον δρόμο και μιλάω με κόσμο και στην Αθήνα, αλλά και στην περιοχή που κατάγομαι, στην Άρτα κτλ. Δηλαδή, έχω επαφή με τον κόσμο κάτω. Ο κόσμος θεωρεί ότι το πολιτικό σύστημα είναι αποξενωμένο τα προβλήματά του. Αυτό είναι το βασικό. Και πολλές φορές αυτά τα οποία βλέπω, αναζητά, να το πω διαφορετικά, αναζητά νησίδες. Αξιοπιστίας, νησίδες ενημέρωσης, ουσιαστικής. Δηλαδή τώρα αυτό το οποίο γίνεται παραδείγματος χάρη στο Ηράκλειο από εσάς, δεν το λέω τώρα για να σχεδιάσω τα αυτιά επειδή με καλέσατε, είναι πραγματικά μία όασης. Τέτοιες οάσεις όμως δεν είναι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και στα Γιάννενα.
1: Σωστά, σωστά. Παντού είναι.
0: Πάτρα. Υπάρχουν. Όταν λοιπόν αυτά ο κόσμος το αναζητά, αλλά έχει τα προβλήματά του, έχει τη βιοπάλη του. Όταν λοιπόν πρέπει. Παίρνει 1.300 ή 1.200 ή 800 και πρέπει να ζήσει και έχει παιδιά, έχει υποχρεώσεις, έχει ένα δυσβάστοκτο χρέος, έχει έναν εξοδικαστικό ο οποίος δεν λειτουργεί και δεν έχουν πει την αλήθεια στον κόσμο και το πώς λειτουργεί, ότι δεν παίρνουν οι τράπεζες, δεν παίρνουν τα φαντ μέσα. Ότι ναι, σου κουρεύω τον ΕΦΚΑ, αλλά επί της ουσίας σου κλέβω και ασφαλιστικά χρόνια γιατί σου έχω κουρέψει. Πολλά τα οποία δεν ισχύουν, βλέπει τον πνίγει, πάει στο σούπερ μάρκετ, εκεί που πληρώνει 100 ευρώ, πληρώνει τώρα 200, 250, 300, ανάλογα τις ανάγκες του καθενός. Άρα όλα αυτά, αν δεν του δώσεις απάντηση, ελάτε στην Αθήνα τώρα να βρείτε σπίτι να μείνετε. Πού να βρείτε. Είναι όλα Airbnb, τι έχουν αγοραστεί από ξένους και είναι κλειδωμένα. Ή ας πάμε στην Κρήτη. Ναι, ωραία, πρωτογενής τομέας, τουρισμός, υπερκορισμός. Και αφήνουμε και καταλήγουμε τη γη, τον πλούτο. Τον πλούτο. Χωριά εγκατελειμμένα. Λάτε στην Ήπειρο επάνω να δείτε. Αν δείτε άνθρωπο σε χωριά, εμένα να μου στείλετε γράμμα. Εγκατελειμμένα χωριά. Δημογραφικό, εγκατάλειψη, πλήρης. Αυτά τα βλέπω ο κόσμος. Και σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ τώρα. Νοσοκομεία να μην λειτουργούν. Να πρέπει να πας σε άλλη περιοχή. Άρα όταν λοιπόν δεν του δίνεις απάντηση, θεωρεί ο κόσμος ότι είναι. Τώρα συζητάγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μέσα στο Πάσχα συζητάγαμε για το πτυχίο, για τον αν είχε πτυχίο ο Λαζαρίδης, ο Μακάριος ή όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αυτό ήταν το πιο σημαντικό θέμα της χώρας. Όχι, δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικότατο. Είσαι υπουργός και έχεις δηλώσει, έχεις πει ψέματα. Ναι, να φέρεις πίσω αυτά που χρωστάς, τα που έχεις πάρει και να τιμωρηθείς. Και έπρεπε το κόμμα του να την έχει διώξει από την πρώτη στιγμή. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η συζήτηση γύρω-γύρω, φεύγουμε από τα βασικά προβλήματα, φεύγουμε. Πάμε στα άλλα.
1: Επειδή μιλάω σε έναν άνθρωπο που ξέρω ότι το γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και βλέπω και προς τιμήν του το επαναλαμβάνει για το χρέος. Διότι εδώ αυτό που δεν λέγεται είναι το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας. Πώς δηλαδή με τα funds εξαγάγαμε το χρέος μας. Και είναι 590 δις. Αυτά δεν τα λέμε.
0: Αυτά δεν τα λέμε και πολλά άλλα δεν λέμε. Για το ιδιωτικό χρέος που αυξάνεται. Και πολλά άλλα. Εδώ λέμε, συζητάμε μόνο, συζητάμε, θα δώσει 150 ευρώ, θα δώσει 300 ευρώ, θα πάρουμε και για τα λοιπάσματα, θα πάρουμε και για εκείνο. Αυτά είναι σπίρινες, το είμαι εγώ, έχω καρκίνο και εγώ παίρνω σφαίρες, παίρνω ένα σπίρινες. Θα μου λύσει το πρόβλημα. Θα μου λύσει το πρόβλημα. Την θητεία του κυρίου Στουρνάρα την ανανέωσαν της ουσίας. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Είδαμε λίγο τι γίνεται με τα φάνς και με τις τράπεζες. Που δεν μπορεί άνθρωπος να μιλήσει με τα φάνς. Και καλά με τις τράπεζες. Οι τράπεζες έχεις κανένα κώδικα επικοινωνίας. Θα πεις μέσα στο, ξέρω εγώ, στην Άρτα, που είναι η περιοχή μου, θα πας στον διευθυντή της Εθνικής. Θα πεις: έχω αυτό το πρόβλημα, αυτά είναι τα οικονομικά μου, να δούμε τι μπορεί να γίνει, ένα δοσολόγιο καλύτερο κτλ. Όταν φύγει το δάνειο από την τράπεζα, έχει πάει σε φαντ που το θέμα, το δόνιο και δόνιο και η παρανομία, πολλά δάνεια έχουν φύγει. Ότι και ενήμερο να είσαι, έχουν φύγει στα φαντ. Να τα ακούν αυτά οι φίλοι. Και τρέχα γύρω και μετά να μιλήσει με τι πρακτικέ εταιρείε και με του σέρβισε και όλου αυτού. Ακεί λοιπόν, αν δεν μπει μαχαίρι και σε αυτά, να σα πω κάτι τώρα συζητάμε για τα αγροτικά δάνεια. Θα πω κάτι τώρα, δεν ξέρω αν είναι γνωστό, και νομίζω πολλοί που είναι αγρότες και μας ακούν τώρα θα κοκκινήσουν. Θεωρούσαν όλοι ότι θα έρθουν οι κυβερνήσεις, η ΧΗ, ψ, ω, μέγα, και θα τους διαγράψουν τα αγροτικά χρέη. Τα προηγούμενα χρόνια, προ-20ετίας και, πήραν, οι αγρότες πέραν δάνει, πέραν ενός συνέδειας. Εγώ θα σας πω ότι γινόταν στην Άρτα, φαντάζομαι το ίδιο γινόταν στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθινο, στο Κομωτινή και αλλού. Μπαίναν οι άνθρωποι μέσα, που γράφαν μια σύμβαση, πέραν 10, 20, 30, 40, ανάλογα τι έπαιρνε ο καθένας, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Άρα εγγυόταν το ελληνικό δημόσιο 80%. Σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Σωστά. Έπαιρνε, ξέρω εγώ, 50.000. Έπαιρνε ο αγρότης, ξέρω εγώ, από την ψάρα, 50.000. Οι 40.000 ήταν εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Έχει καταπέσει αυτή η εγγύηση? Όχι. Έκλεισε αγροτική. Πήγαν αυτά τα δάνεια στην PQH που ήταν καθαρίστρια και τώρα πήγαν στην QQuant. Ας ψάξουμε να δούμε ποιοι είναι πίσω από την QQuant. Ήγαινε λοιπόν, έρχεται η QQuant. Και τι λέει εδώ πέρα, τα δάνεια. Έλα εδώ. Και αρχίζει τώρα αυτές τις μέρες τώρα που μιλάμε, μαθαίνω, και θα αρχίσει ένα σαφάρι. Έχουν πάρει διάφορα δικηγορικά γραφεία, τις πρακτικές κτλ. Λίστες με ονόματα. Και θα λένε εδώ στο Σαχίνι και στο Ραβανό, έλα εδώ, έχεις πάρει ένα δάνειο εδώ πέρα. Το οποίο δάνειο ήταν 50.000, το οποίο μπορεί να έχει φτάσει 180.000, 160.000. Πώς να το πληρώσει ο αγρότης αυτό? Και μάλιστα λέμε, αυτά είναι προς αυξήσεις τα περισσότερα, έτσι, το καταλαβαίνουμε.
1: Mm-hmm.
0: 80% εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Δεν έχει καταπέσει η εγγύηση, αλλά πρέπει να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Ο αγρότης να κληθεί να πληρώσει αυτό το 20%, το οποίο και με ένα δοσολόγιο συγκεκριμένο, γιατί δεν μπορεί να αντέξει ο αγρότης. Έχει 1.200. Το έρχεται αυτό στο κεφάλι, καταλαβαίνει τι έχει να γίνει το επόμενο διάστημα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που λέγεται δημόσια.
1: Είναι φοβερό. Να τι αρχίζει και σκάει. Και πηγαίνουμε προς τον 30.
0: Ακούν φίλοι εδώ, αγρότες τώρα στο σταθμό, σα πάρουν τηλέφωνο στο σταθμό και να πούν ναι. Με παίρνουν τηλέφωνο από και αρχίζουν και τον ενοχλούν. Και να δει τι έχει να γίνει το επόμενο διάστημα. Μιλάμε για χιλιάδες αγρότες. Όταν ο αγρότης τότε έμπαινε μέσα στην αγροτική, το κάθονταν στο καφενείο, στο άγιο γιόντα στην Άρτα. Φαντάζομαι και γιόντα καλού. Και πήγαινε εκεί, υπέγραψε μια σύνταξη και το ξαναφωνάζανε από ένα διάστημα, χρονικό διάστημα, και υπέγραψε μια πρόσθετη πράξη. Ούτε ήξερε τι υπέγραψε. Ούτε συμβάσει υπάρχουν, πολλέ φορέ ούτε συμβάσει δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ένα χάος. Άρα όταν δεν αντιμετωπιστούν όλα αυτά, δεν αντιμετωπιστούν οι τιμές του πρωτογενή τομέα, δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ΕΣΥ, δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τη παιδεία και πολλά άλλα. Είπαμε πριν για την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Όλα αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Έχετε...
0: Αν δεν δουλειά το παιδί του.
1: Έχετε δίκιο. Και όχι ατάκες. Ή το καινούριο που πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι υπάρχει προβεβλημένος πολιτικός, ο οποίος λέει, άκουσον, στα πλαίσια της επικοινωνίας φοράει πια γυαλιά βιντεοκάμερα και καταγράφει όλους τους συνομιλητές του. Τι θα το κάνει προεκλογικά δεν ξέρει κανείς. Δηλαδή εδώ είναι απίστευτο.
0: Αυτό είναι το φοβερό, αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Ναι, καινούριο. Έσκασε σήμερα αυτό. Και είναι και προβεβλημένο στα ΜΜΕ πολιτικός που κυκλοφορεί με γυαλιά κάμερα. Δηλαδή τι άλλο θα δούμε από τη μια. Και την ίδια ώρα, κύριε Ραβανέ, γιατί δεν μπορώ να σας εξαντλήσω χρονικά, μακάρι να την είχα αυτή τη δυνατότητα. Την ίδια ώρα θα το πω. Υπάρχουν πολιτικοί, μην τα βάζουμε όλα. Ο Σάντσες ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη εταιριών ενέργειας, δεν πάει άλλο. Βλέπετε.
0: Σωστό είναι αυτό. Ουσιαστικά είναι λίγο, είναι μια προσέγγιση σαν αυτή του Τσίπρα χθες στους Δελφούς. Βασιλικό φόρο να πληρώσουν οι έχοντες κτλ. Είναι μια τέτοια συζήτηση που γίνεται. Πάμε στην Βαρκελόνη προχθές. Το λέω τώρα, επιτυχία δεν λέγαμε για την αντιπολίτευση. Το Πασόκ και άλλοι, mm-hmm. και άλλα πρόσωπα, Αξιόγλου, κτλ. Είχαν πάει στην Βαρκελόνη. Ήταν μια σύναξη μεγάλη σοσιαλιστικών κομμάτων. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Και πραγματικά υπάρχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις. Δηλαδή, αν μιλήσει κανεί τώρα με την Άννα Δημοτοπούλου, μπορεί να πει πέντε πράγματα. Πραγματικά που είναι ρηξικέλευτε και από το Πασόκ. Μπορεί να ακούσει και από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να ακούσει και από το Τζίπρα. Δηλαδή, υπάρχουν προτάσει. Το θέμα είναι όλα αυτά ακούγονται, λέγονται, συγγνώμη, λέγονται, αλλά δεν ακούγονται επί τη ουσία. Δεν αφομοιώνονται του κόσμου. Γιατί ο κόσμο είναι αυτή τη στιγμή αλλού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Σάντσες το είπε. Το λένε και οι άλλοι. Και υπάρχει μια συζήτηση διεθνώς για την περιφορολόγηση του πλούτου. Γιατί τι λέγαμε στην αρχή της συζήτησης, ότι όλο αυτό που εξελίσσεται και στο γεωπολιτικό παιχνίδι, τι είναι, τα κέρδη πάνω απ' όλα. Συμφωνίες. Στενά του ορμός και πώς θα περάσουν τα πλοία, γιατί χάνω χρήμα. Χάνω το πετρέλαιο, το ένα, το άλλο. Υγιές, ορυκτός πλούτος. Αυτό είναι επί της ουσίας. Είναι κάτι άλλο.
1: Άρα, κύριε Ραβανέ, προτελευταία μου ερώτηση. Αισθάνεστε.
0: Όταν παίρνουν οι κυρίες στη μέση, αφήνουν η ελληνική κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί οι εταιρείες έχουν το πάνω χέρι, δυστυχώς. Πάρα πολλά.
1: Ερώτημα προτελευταίο. Αισθάνεστε ότι είμαστε ως χώρα, ως κοινωνία σε πολιτικό αδιέξοδο?
0: Πολιτικό αδιέξοδο, αν υπάρχει πολιτικό αδιέξοδο, το κρίνει ο λαός. Θεσμικό αδιέξοδο υπάρχει. Αδιέξοδο σε επίπεδο ιδεών δεν υπάρχει. Πολιτικό αδιέξοδο υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζεται μια στιβαρή εναλλακτική πρόταση. Γιατί άκουσα πριν τον κύριο Τσίπρα να λέει έχω χρέος να επιστρέψω για να έρθει η χώρα σε μια κανονικότητα. Για να επιστρέψει η χώρα, στην κανονικότητα. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει όντως αδιέξοδο σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά αυτό θα το λύσει η ίδια η ζωή και οι πολίτες με την ψήφο τους. Αυτή είναι ο βασικός παράγοντας είναι ο λαός. Αυτός θα αποφασίσει όταν θα έρθει η ώρα της εκλογής και ουσιαστικά θα μας δώσει και αυτό το οποίο θέλει για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Και επίσης δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ούτε κενό υπάρχει, κάποια στιγμή αυτά λύνονται. Και τα λύνονται με τον άνθρωπο τρόπο.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω κάτι ευρύτερο. Σε όλο αυτό το περίγραμμα που δίνετε και που δώσατε τον τόνο και αρχικά με ένα πολύ ωραίο τρόπο του πώς δηλαδή η υπερσυσσόρευση του πλούτου τελικά δίνει και το στίγμα και τη γραμμή της πολιτικής δύναμης. Η Ευρώπη είχε πάντα ένα διακριτό διαχρονικά ρόλο. Βεβαίως έχει και δύο σκοτεινές, πολλές έχει, αλλά δύο μεγάλες στον 21 σκοτεινές περιόδου, σκοτεινή Ήπειρος που έλεγε και ο Μαζάουερ, δύο πολέμους. Όμως έδινε ένα τόνο πολιτικό. Σήμερα έχετε μια εξήγηση γιατί στην Ευρώπη που γεννούσε ιδέες, όχι πάντα προοδευτικές, θετικές ιδέες και αρνητικές, δύο πολέμους. Γιατί αυτή η Ευρώπη δεν παράγει σκέψη?
0: Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν παράγει, πρώτα απ' όλα η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει θεσμικές αδυναμίες σε μια σειρά πεδία. Δηλαδή μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις. Αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανάγκη ενίσχυσης αμυντικών δαπανών, το θέμα του χρέους σε διάφορες χώρες. Το χειρότερο είναι όμως ότι επειδή είχε μια έκπτωση αξιών και μια έκπτωση και σε επίπεδο ιδιών πολλές φορές θα το έλεγα, αυτό έχει επιδράσει πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και το γεγονός ότι δεν έδινε και κέρδες απαντήσεις σε μια σειρά ζητήματα όταν έπρεπε να δώσει. Δεν προετοιμάστηκε για μια σειρά κρίσεων, δεν προετοιμάστηκε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν προετοιμάστηκε για πολλά. Ήταν εξαρτημένη από τη Ρωσία σε μεγάλο βαθμό ενεργειακά κτλ. Και πάρα πολλά άλλα. Μπορεί να συζητάμε ώρες. Και πάντα αναδεικνύονταν το έλλειμμα της ηγεσίας. Πάνε οι εποχές που υπήρχαν οι μεγάλοι ηγέτες, άνθρωποι που πραγματικά είχαν ένα στιβαρό λόγο που μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Τώρα, όταν λοιπόν δεν υπάρχει μια στιβαρή ηγεσία, το καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές δημιουργούνται και πολλά προβλήματα. Άκουσα χτες κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραία και μου άρεσε. Είχε μια συζήτηση του φόρου του Δελφόνου τη Παύλου Τσίμας με τον Βαγγέλη του Βενιζέλο. Για κάποια στιγμή ο Τσίμας στο τέλος. Για ένα έθιμο που υπήρχε στην Αγγλία. Στην Αγγλία είχαν τα πανηγύρια, αυτές τις ζωο πανηγύρια που λέμε, που είχαμε και που είχαμε εκεί εδώ στην Ελλάδα παλιά. Και στη στιγμή πήθαν λοιπόν τη Αγγλία, είχαν ένα έθιμο. Τι ήταν αυτό το έθιμο, κάνανε ένα διαγωνισμό και λέγανε, μάντεψε αυτή η αγελάδα που βλέπετε, όταν τη φάξουμε πόσα κιλά κρέα θα βγάλει. Και όποιο έπεφτε μέσα, έπαιρνε το κρέα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πάντα ο λαός έχει το τελικό λόγο, αλλά πέφτει και μέσα. Δηλαδή η κρίση του μην τον αδικούμε, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης, το γεγονός ότι στέκεται κριτικά απέναντι στις ηγεσίες, έχει ένα είδος σοφίας. Για κάποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Γιατί δεν αντιμετώπισαν κρίσεις δημοσιονομικές, γιατί δεν αντιμετώπισαν κρίσεις υγειονομικές, και είδαμε τι γίνεται, και θυμάμαι και τις εκπομπές σας παλιότερα κτλ. Και πολλά άλλα. Και για τις παρενέργειες πολλών αποφάσεων στο διάβολο των χρόνων. Αυτό δεν γίνεται και εδώ, σε μια μικρογραφία. Και εδώ το ίδιο δεν γίνεται. Και έτσι λοιπόν απαντάμε αυτό το ερώτημα, δεν είναι μόνο για την Ευρώπη, είναι και για την Ελλάδα. Ουσιαστικά απαντάει και στο ερώτημα του προηγούμενου περί αδιεξόδου.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ραβανέ, να απαντήσετε και στο ερώτημα του φίλου του Γρηγόρη. Λέει, καλημέρα, λέει, όπου τον βρίσκω, τον διαβάζω. Θέλω να τον ρωτήσω, ευθύνη τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι δεν έχετε όλοι μαζί για αυτή την εικόνα που έχει διαμορφωθεί?
0: Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη, και πολλές φορές έχουμε και. Να πω τώρα, θα ήταν ωραίο να κουβεντιάσουμε μια μέρα για τα ΜΜΕ. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν νομίζω ότι απαντάτε σε μονολεκτικά τώρα σε 10, 20, 30. Προφανώς έχουμε μεγάλη ευθύνη. Έχουμε μεγάλη ευθύνη γιατί δεν είπαμε κι εμείς τα όχι μας. Τώρα θα μου πείτε τώρα, εντάξει, το λες εσύ τώρα, έχεις 30 χρόνια. Όπως πολλές φορές λέω κι εγώ, εντάξει, εγώ έχω κρεμάσει την κάπα μου, λέμε στο χωριό μου, στην Ήπειρο, στα ορεινά και στα Τζουμέρκα τα ορεινά. Εντάξει, έχουν ευθύνη οι δημοσιογράφοι. Προφανώς έχουν. Έχουν ευθύνη σε ποιους δίνουν δημόσιο λόγο, έχουν ευθύνη στο γεγονός ότι δεν λένε τα πράγματα όπως είναι όταν τα βλέπουν. Έχουν ευθύνη γιατί πολλές φορές παίρνουν ειδήσεις στο μαξιλάρι τους. Σωστά. Και πολλά άλλα. Προφανώς έχουν ευθύνη. Προφανώς έχουν ευθύνη. Αλλά δεν είναι ευθύνη ενιαία. Δεν μπορώ να κατηγορήσω εγώ τώρα, παραδείγματος χάρη, τον Σαχίνη. Τώρα τυχαίο το παράδειγμα, έτσι. Υπάρχει και ο παράγοντας βιοπορισμός. Αυτό ο φίλος να το βάλει στο. Θα το κάνει καθίσει και το σκεφτεί. Θα πιστεύω ότι θα θεωρήσει ότι έχω δίκιο. Γιατί δεν μπορείς να είσαι απαιτητικός και από έναν άνθρωπο ο οποίος να κάνει το ρεπορτάζ, το φέρνει στην εφημερίδα του, το φέρνει στο μέσο του. Μπορεί να μην δημοσιευθεί, μπορεί να μην παίξουν όλα τα οποία όσα έφερε. Είναι και ο βιοπορισμός στη μέση. Οι άνθρωποι δεν είναι. Και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι στην τυπική πλειοψηφία δεν είναι άνθρωποι του παρασκηνίου. Ούτε άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν μαύρα ή θα εκμαυλιστούν και θα έχουν και διπλές, τριπλές παροχές από αλλού.
1: Μια χαρά.
0: Άνθρωποι είναι στο συντήρητη.
1: Νομίζω ότι είναι η πιο ευθεία.
0: Όσο δουλεύαμε και έχουμε φτήσει αίμα, δουλεύαμε μία και δύο και τρεις δουλειές φορολογημένες. Δεν πέραμε μαύρα. Αν πέραμε μαύρα, ήμασταν καλύτερα, νομίζω.
1: Εγώ κρατώ για μια φορά ακόμη.
0: Δεν πήραμε γιατί αυτή η συζήτηση για το μαύρο πολιτικό χρήμα υπάρχει, απλώς τα τελευταία χρόνια την ξεχάσαμε. Πάντα υπήρχαν και μυστικά κονδύλια και φακελάκια. Γιατί συζητάμε για το φακελάκι του γιατρού? Τώρα το πω εγώ τώρα που έχω κρεμάσει την κάπου μου και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά πει γιατί δεν τα έλεγες νωρίτερα. Ναι, εντάξει, ωραία. Ο καθένας επιλέγει τον τρόπο που θα τα πει. Θα τον δοθεί και βήμα, έτσι. Γιατί ο φίλος πέρα από τον βρω. Εμείς είμαστε μια ομάδα. Μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων που φέτος είμαστε αποκλεισμένοι από παντού σχεδόν. Εγώ δουλεύω στην Alter Ego του κ. Μαρινάκη, τα ξέρουμε στο βήμα. Ο άνθρωπος έχει περιορισμούς και προς τιμή του και εμφανίζομαι στο Μέγκα κάθε Σάββατο πρωί στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο στη Σιωμόπολη και στην Καντώνα. Από την άποψή μου, στο σχόλιο που θα κάνω, τα 10 λεπτά κτλ. Αλλά υπήρχε πάντα. Πάνε καλέσματα τα προηγούμενα χρόνια σε δημοσιογράφους να εκθέσουν τις απόψεις τους και λοιπά σε διάφορες εκπομπές. Φέτος δεν υπάρχει αυτό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και πέσει λεπίδι, κανονικότατο. Άρα πολλοί άνθρωποι είναι και αποκλεισμένοι. Γιατί είναι αποκλεισμένοι, γιατί δεν είναι συμβιβασμένοι. Γιατί δεν θέλαν ενδεχομένως και έχει ψηλόγους να πούν αυτό το οποίο θα άρεσε στην εκάστοτε ηγεσία. Εξουσία, συγγνώμη. Νομίζω απάντησα με τον τρόπο μου.
1: Εγώ θέλω να πω ότι για μια φορά ακόμη, κύριε Ραβανέ, με συγχωρείτε, θα το πω. Αποδεικνύεται στην πράξη, από το λόγο σας. Αυτό είναι η δική σας πράξη και η πένα σας. Ότι υπάρχουν άνθρωποι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα αντικειμενικό, που είναι έντιμοι. Αντιμετωπίζουν όσο εντιμότερα μπορούν.
0: Δεν ξέρω, να σας πω κάτι τώρα, δεν ξέρω πόσο, τι βαθμό εντιμότητας έχει ο καθένας. Ο καθένας έχει το δικό του αξιακό κώδικα και έτσι πορεύεται. Τώρα, αν κάνει λάθος, μπορεί να συμφωνήσουμε με όλα. Δηλαδή και οι φίλοι τώρα μας ακούν θα μπορούν να πούν τι λέει αυτό. Και αυτό είναι και η υγεία και αυτό είναι και η δημοκρατία. Έτσι. Δεν μπορούμε να
1: συμφωνούμε
0: όλα. Αλλά τουλάχιστον να έχουμε λίγο ανοιχτά τα μάτια και να ακούμε και να μην έχουμε παροπίδες. Αυτό είναι το βασικό. Δεν μπορεί να κάνω λάθος εκτίμηση. Και εγώ λάθος εκτίμηση. Δεν είμαι λάθαστος. Και εσείς και
1: εσείς μας ακούνε. Έτσι. Το θέμα είναι να συζητάμε και να, μην ακούμε. Έχετε
0: και
1: δίκιο.
0: Να μην, να μην υπάρχει σκοπιμότητα και να μην το κάνεις για ιδιοτέλεια. Το βασικό. Νομίζω.
1: Ο κύριος Άρης Ραβανός ήταν σήμερα κοντά μας, πολιτικός συντάκτης. Επαναλαμβάνω κάτι γνώμη μου από τους εμπειρότερους με ύφος, όχι, και ύφος που ξεχωρίζει πάντα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει και ο κόσμος εδώ. Τα μηνύματα σας τα στείλω, κύριε Ραβανέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να έχουμε υγεία να έχουμε και να τα λέμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
5: Προπόληση εισιτηρίων.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
5: Πάω στον φιλοξενούμενο, τον επόμενο στη σημερινή μας εκπομπή. Είναι ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης, συνταγματολόγος, καθηγητής δημοσίου δικαίου και κοινωνικής διοίκησης, πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος των Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου. Θα τον καλημερίσω αρχικώς. Καλημέρα κύριε Κοντιάδη.
6: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
5: Λοιπόν, εγώ σας καλημερίζω, αλλά εσείς σήμερα μας υποδέχεστε στη Ενευρία 9 με το νέο σας βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο «Δοσύλλογοι και Ονειροπόλη. Μια αληθινή ιστορία».
6: Ναι, τυχαίνει σήμερα να κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο, το οποίο η αλήθεια είναι το δούλευα πολύ καιρό και όπως είπατε, όπως λέει ο υπότιτλος του βιβλίου, είναι μια αληθινή ιστορία, αναφέρεται στον πόλεμο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην κατοχή, στην αντίσταση, στον εμφύλιο. Είναι η δεκαετία του 40, μια δεκαετία αντιφατική, τραυματική, όπου διασταυρώνονται οι ζωές ανθρώπων που ενώ ξεκινάνε από κοινές αφετηρίες καταλήγουν σε εντελώς διαφορετικούς δρόμους. Και εδώ πράγματι είναι πρόσωπα τα οποία έχουν καταγραφεί και στην ιστορία, στη σύγχρονη ιστορία, αλλά παρουσιάζεται με ένα μυθιστορηματικό τρόπο η εξέλιξη της ζωής τους και η συμμετοχή τους σε όσα έγιναν εκείνα τα χρόνια.
5: Ίσως δεν είναι τυχαία η ημέρα κυκλοφορία, συμπτωματικά ή όχι, 21 Απριλίου, γιατί όλα έχουν μία συνέχεια στον τόπο αυτό και με έναν τρόπο διαπλέκονται και συνδέονται. Επειδή είχαμε μια συζήτηση εισαγωγικά ημέρα που είναι 21 Απριλίου, το γεγονός ότι κυκλοφορεί ένα βιβλίο «Δοσύλλογοι και Ονειροπόλη, μια αληθινή ιστορία», αν πάρει κανείς έτσι λιγάκι το διάβα του χρόνου, θα δει πώς συγκροτήθηκε το μετεμφυλιακό κράτος, πώς φτάσαμε τελικά από τις, πώς να το πω, τις παλατιανές κυβερνήσεις στους δικτάτορες, στους συνταγματάρχες και όχι μόνο, και πώς αυτοί βελούδινα με έναν τρόπο, δεν είχαμε αποχουντοποιήσει τη χώρα, παρέδωσαν σε πιο οικίες καταστάσεις. Άρα υπάρχει μια συνέχεια, δεν βρίσκεται?
6: Ναι, υπάρχει μια συνέχεια και στην ουσία η μήτρα όλων αυτών των τραυμάτων, θα έλεγα, που ακόμα ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία είναι αυτή η αντιφατική δεκαετία, η δεκαετία του 1940. Κάποιοι μπαίνουν στην αντίσταση, κάποιοι συνεργάζονται με τους Ναζί, στη συνέχεια έχουμε τον εμφύλιο, Στη συνέχεια, όπως είπατε, έχουμε το μετεμφυλιακό κράτος που καταλήγει στη δικτατορία. Αλλά ακόμα και σήμερα δεν έχουμε ξεπεράσει τα τραύματα. Η ελληνική κοινωνία έχει ακόμα αναφορές. Πολλές οικογένειες, όπως και η δική μου, στην οποία αναφέρομαι και στο βιβλίο, είχαν στους κόλπους τους και ήρωες και ονειροπόλους, ανθρώπους που αντιστάθηκαν, αλλά και ιδιοσύλλογους. Και βλέπουμε με τι συγκίνηση υποδέχθηκε η ελληνική κοινωνία τις φωτογραφίες για τους 200 εκτελεσμένους. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που προκαλούν ιστορικά βιβλία για το δοσυλλογισμό και τον τρόπο που έμεινε ατιμόρυτος και τη συνέχεια που είχε στη χώρα μας. Αυτά με ένα μυθιστορηματικό τρόπο, αλλά βασισμένα σε πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα, στον Πέτρο Κόκαλη, τον καθηγητή της χειρουργικής, ο οποίος ανέβηκε στο βουνό, στον Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο, επίσης καθηγητή της ιατρικής που συνεργάστηκε με τους Ναζί, και σε άλλα πρόσωπα τα οποία σημάδεψαν εκείνα τα χρόνια.
5: Κύριε Κοντιάδη, επειδή το βιβλίο κυκλοφορεί, επαναλαμβάνω, σήμερα από τις εκδόσεις Τόπος, αν δεν κάνω λάθος, Δοσύλλογοι και Ονειροπόλη, μια αληθινή ιστορία, ακριβώς το γεγονός ότι επιλέγεται με ένα μυθιστορηματικό τρόπο, με ένα πραγματικά γεγονότα, ομολογώ ότι δεν το γνώριζα, το ομολογώ. Δεν γνώριζα ότι η γυναίκα του αρχικά αντιπρόεδρου της κυβέρνησης των δοσυλλόγων και μετέπειτα πρωθυπουργού των δοσυλλόγων, στη δεύτερη, ο Λογοθετόπουλος, ναι, δεν γνώριζα ότι η σύζυγός του ήταν ανιψιά του Λίστ του Γερμανού που είχε αναλάβει στα Βαλκάνια και ιδίως στην Ελλάδα την υψηλή εποπτεία.
6: Αυτό ήταν μια διαδεδομένη φήμη, αν θέλετε, αλλά ο ίδιος το διέψευσε στα απομνημονεύματά του και η ίδια. Το γεγονός όμως ότι συνεργάστηκε με τους Γερμανούς, ότι η γυναίκα ήταν Γερμανίδα, ότι ήδη πριν από τον πόλεμο είχε αυτό το φιλογερμανισμό που τον οδήγησε τελικά στο δοσυλλογισμό, και βέβαια από τους λίγους οι οποίοι τελικά φυλακίστηκαν και καταδικάστηκαν για αυτή τη συνεργασία. Ναι, είναι μια ιστορία ενδιαφέρουσα, ειδικά αν δούμε πώς διαπλέκεται με τον άσπονδο φίλο του και συνάδελφό του και στη συνέχεια εχθρό του, τον Πέτρο Κόκαλη, και στην ιατρική σχολή και στη συνέχεια στην πολιτική και στην πορεία τους τα επόμενα χρόνια.
5: Βέβαια, η μαγεία ενός βιβλίου είναι να το πάρει στα χέρια του αναγνώστης. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα μόνο περιστατικό και να πω καλοτάξιδο το εξής. Όλοι γνωρίζουν, ή μάλλον οι περισσότεροι γνωρίζουν, αυτή την ιστορία με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας.
6: Ναι.
5: Τον Ναΐμι στον Παλί, που του είπαν ότι θα πάρουν την αίθουσα οι Γερμανοί στα προπύλαια για να κάνουν πάρτι, θα το πω με σύγχρονους όρους.
6: Ναι,
5: αρνήθηκε, μετά τον απειλήσαν, το ανέρες. Αυτό το ξέρουν όλοι. Εκείνο που προκύπτει στο βιβλίο σας είναι ότι ο Λογοθετόπουλος κάποια στιγμή λέει στον Πέτρο Κόκαλη, το συναδελφό του δηλαδή ακαδημαϊκά, ότι κοίτα, πάμε για σχολή στη Θεσσαλονίκη των Βουλγάρων και θα σε βάλω εσένα να την ανοίξεις.
6: Ναι. Είναι γεγονός.
5: Αυτό δεν είναι γνωστό.
6: Γεγονός ότι ο Κόκαλης αρνήθηκε να συμπράξει σε αυτή την ίδρυση της ιατρικής σχολής στη Θεσσαλονίκη και είπε θα το κάνουμε μετά τον πόλεμο όταν απελευθερωθούμε και φύγουν οι κατακτητές. Ήταν, αν θέλετε, και η τελική αφορμή ώστε ο Λογοθετόπουλος να τον αποβάλει από το Πανεπιστήμιο και μέσα από μυθιστορηματικούς και ηρωικά τρόπους να καταλήξει ο Πέτρος Κόκαλης να γίνει υπουργός στην κυβέρνηση του Βουνού.
5: Μάλιστα. Και μετά να εκπνεύσει την Ανατολική Γερμανία, αν θυμάμαι, την τότε Ανατολική Γερμανία.
6: Μετά από πολλές περιπέτειες και μετά από συμμετοχή βέβαια και στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού Στρατού. Στον εμφύλιο.
5: Κύριε Κοντιάδη, καλό τάξιδο, αλλά η αναφορά στο τότε σε μια ιστορική γραμμή με τη μέρα σήμερα, αλλά και με την κατάσταση σήμερα, γιατί σήμερα μιλάμε για διαφθορά, για διαπλοκή, για κράτος δικαίου στην Ελλάδα, την ίδια ώρα που το δίκαιο διεθνώς έχει γίνει συντρίμμα διάμ, να το πω έτσι απλά. Και θέλω να ξεκινήσω από την έξω εικόνα. Για ποιο δίκαιο να μιλήσει σήμερα? Μόνο οι ισχυροί κάνουν παιχνίδι.
6: Έχει καταρρεύσει το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι προφανές πλέον. Ήταν ήδη ένα δίκαιο το οποίο θεωρούνταν διακοσμητικό από ένα σημείο και πέρα. Αλλά με αυτά που έχουν γίνει με τις παρεμβάσεις του Τραμπ τους τελευταίους μήνες, βλέπουμε ότι πλέον ο πλανήτης βρίσκεται σε μια κατάσταση απροκάλυπτων γεωπολιτικών απειλών, στην ομίδια. Κάτι που και η πιο ομή, γυμνή, ρεαλιστική σχολή δεν θα το φανταζόταν. Δεν υπάρχουν πια τα προσχήματα διεθνούς νομιμότητας. Βλέπουμε τον Τραμπ να καταφέρεται και να απειλεί εμέσως ή αμέσως τον Καναδά, τη Γρυλανδία, τον Παναμά, όσα έγιναν στη Βενεζουέλα. η ξαφνική επίθεση στο Ιράν ενώ ακόμα γίνονταν διαπραγματεύσεις, οι απειλές του ότι θα ακολουθήσει η Κούβα. Όλα αυτά είναι έξω από κάθε λογική και συσχετισμών και προφανώς διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν κανόνες και φοβούμαι ότι δεν υπάρχουν και επαρκώς σοβαρές πολιτικές ηγεσίες και μια Ευρώπη διασπασμένη και περιθωριοποιημένη για να αντιμετωπίσουν και τον τραμπισμό στις ΗΠΑ αλλά και τα άλλα αυταρχικά καθεστώτα που πολλαπλασιάζονται στον πλανήτη.
5: Mm. Κοιτάξτε, η Ευρώπη συζητά σήμερα και αύριο τις συνθήκες σύνδεσης με το Ισραήλ μετά από την πρωτοβουλία του Ισπανού Πρωθυπουργού, η αλήθεια είναι, του Σάντσες. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Όμως, ακόμη και με τέτοιους όρους, για το Ισραήλ δεν τίθεται ένα θέμα σήμερα. Και εννοώ για αυτόν που κυβερνά στο Ισραήλ, έτσι.
6: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, όχι απλά τίθεται θέμα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, καταρχάς, είχε διωχθεί μέσα στο ίδιο το Ισραήλ για υποθέσεις διαφθοράς. Το γεγονός ότι δεν προχώρησαν αυτές οι διώξεις οφείλεται στο ότι η χώρα βρίσκεται σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Πρώτα με το μακελιό στη Γάζα και τώρα στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ παραμένει διωκόμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο ακόμα και μέσα στην ίδια του τη χώρα. Και το γεγονός ότι έχει, αν θέλετε, όχι απλά συμπράξει, αλλά εξωθήσει μαζί με το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική τον Τραμπ σε αυτές τις ενέργειες, δείχνει ότι προφανώς όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ θα πρέπει να τα αποδοκιμάσει και η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Ελάτε τώρα λίγο μέσα. Και όταν λέω μέσα, λέω σε εμάς. Γιατί εδώ από το πρωί έχουμε ανοίξει μια συζήτηση και εμφανίστηκαν και αρκετοί νοσταλγοί της περίοδου της Χούντας να μας περιγράφουν εδώ ότι χίλιες φορές Χούντα παρά αυτό που γίνεται σήμερα με τη λαμογιά και τη διαφθορά. Ακόμη και αν είχαμε λαμογιά επί Χούντας. Αλλά επειδή δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, θέμα σύγκρισης, είναι θέμα σε τι κλειό βρίσκεται η χώρα και κυρίως η κοινωνία σε σχέση με τις ανάγκες της και με αυτό που φαίνεται να παράγεται στο πολιτικό σύστημα, με ευθύνη βεβαίως της κυβερνητικής πλειοψηφίας, γιατί δεν γίνονται όλα εν κενό. Πώς βλέπετε την εικόνα στη χώρα?
6: Εντάξει, η εικόνα είναι θλιβερή, η εικόνα είναι καταθλιπτική. Η κοινωνία παρακολουθεί όλα όσα γίνονται με μια τεράστια αμηχανία πλέον και με μια, θα έλεγα, δυσπιστία προς τους θεσμούς, μια αποδοκιμασία από τη μία πλευρά προς πολλά από αυτά που γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να έχει στραφεί σε μια εναλλακτική λύση. Αυτά τα ξέρουμε, αυτά αναλύονται καθημερινά. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι έχουμε αλλεπάλληλες παραβιάσεις και καταστρατηγήσεις του συντάγματος από την παρούσα κυβέρνηση. Έχουμε μια πολύ σοβαρή θεσμική αναξιοπιστία που καταγράφεται σε έρευνες κοινής γνώμης απέναντι στη δικαιοσύνη και αυτό είναι πολύ σοβαρό για την κοινωνία μας. Έχουμε ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων διαφθοράς οι οποίες κλονίζουν και την ίδια την κυβερνητική συνοχή, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία μάλλον που στηρίζει την κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο ΠΚΠ όμως, είναι οι διαρκείς νέες αποκαλύψεις για την παρακολούθηση από το Predator και από την ΑΕΠ που κάπου διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν άσχετες μεταξύ τους, όπως θέλησε να παρουσιάσει κάποια στιγμή η κυβέρνηση. Είναι η ανοιχτή υπόθεση των Ντεμπών. Είναι πάρα πολλά. Είναι μεγάλες υποθέσεις αλλά και μικρότερες υποθέσεις και η καθημερινή διαφθορά η οποία αυτή την κοινωνία τη δηλητηριάζει.
5: Βρίσκεται ένα κοινό μοτίβο σε όλα αυτά? Υποκλοπές, τέμπη, ΟΠΚΠ, πτυχία, ταμείο ανάκαμψης, απευθείας αναθέσεις, δικαιώματα. Βρίσκεται ότι υπάρχει ένα κοινό μοτίβο ή είναι υπερβολικό αυτό?
6: Νομίζω ότι υπάρχει ένα κοινό μοτίβο, είναι όπως το λέτε. Είναι ένα μοτίβο το οποίο βέβαια δεν ξεφύτρωσε ξαφνικά το 2019 με την ανάληψη διακυβέρνησης από την Νέα Δημοκρατία που ο πρώτης νόμος ως γνωστόν ήταν το λεγόμενο επιτελικό κράτος που συγκέντρωσε τεράστια εξουσία στα χέρια του λεγόμενου κέντρου διακυβέρνησης, δηλαδή στην ουσία του Πρωθυπουργού και του περιβάλλοντος του. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει νωρίτερα, δεν είναι παρθενογένεση προφανώς ούτε διαφθορά ούτε διαπλοκή ούτε τα προβλήματα στην απονομή δικαιοσύνη και ευθερήσεις, αλλά αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι πρωτοφανές. Δηλαδή κάπου, αν θέλετε να μιλήσω και με άλλους όρους, η ποσοτική διάσταση και λόγω των τεράστιων χρημάτων που εισέρευσαν στη χώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης και όχι μόνο, το ποσοτικό πρόβλημα έχει γίνει ποιοτικό. Μιλάμε πλέον για μια άλλη πραγματικότητα και μιλάμε κυρίως για την κατάρρευση όλων των θεσμικών αντιβάρων απέναντι σε αυτές τις υπερεξουσίες του κέντρου διακυβέρνησης. Αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν, σε αυτή την έκταση και σε αυτή την ένταση.
5: Μου έκανε εντύπωση ότι πριν μερικές μέρες, συνομιλώντας εδώ με τον κύριο Χρήστο Ράμο, διαπίστωνε το ίδιο πράγμα που λέτε κι εσείς, ότι τα λεγόμενα θεσμικά αντίβαρα στην ουσία έχουν ενσωματωθεί στον εκτελεστικό πόλο της εξουσίας στην πατρίδα μας. Είναι πρωτοφανές, λέει.
6: Ο κύριος Δράμος το έχει ζήσει στο πετσί του. Ο κύριος Δράμος βρέθηκε να λιδωρείται προσωπικά, να δέχεται επιθέσεις δολοφονίας χαρακτήρα, επειδή προσπάθησε να κάνει τη δουλειά του με εντυμότητα και με σεβασμό στο Σύνταγμα και στο ρόλο που του είχε ανατεθεί ως επικεφαλής της Αρχής Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών. Σε μια περίοδο που ξαφνικά αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και για να το πω πολύ απλά, προσπάθησαν να τον βγάλουν τρελό ή καθοδηγόμενο και υποκινούμενο από συγκεκριμένα πολιτικά κίνητρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με μια αδίσταχτη, με ένα αδίσταχτο σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο όχι μόνο δεν σέβεται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα θεσμικά αντίβαρα, αλλά φτάνει να επιτίθεται προσωπικά σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν απλά να εκπληρώσουν το καθήκον τους, όπως ήταν ο κύριος Ράμος.
5: Πώς πάει ο φαύλος κύκλος κατά τη γνώμη σας? Γιατί εδώ είναι κρίσιμο να μας πείτε κατά τη γνώμη σας, και το ρωτάει πολλοί κόσμος, άρα αυτό είναι και η αγωνία της κοινωνίας. Ωραίες οι διαπιστώσεις. Στο τι να κάνουμε όμως, το διατάφτα, εκεί τι λέει ένας από τους κορυφαίους συνταγματολόγους σήμερα? Είπατε ότι κατά τη γνώμη σας το πιο σοβαρό σήμερα είναι η αλλίωση στην ουσία κανόνων του Συντάγματος. Τι να κάνει ο κόσμος, εάν το λέει αυτό ο Συντάγμα?
6: Αυτό καθε αυτό το μείζον πρόβλημα. Είναι οι συνέπειες που έχει, είναι η αποδοκιμασία των θεσμών. Είναι ότι στην ουσία ζούμε σε μια χώρα όπου όλες εκείνες οι εγγυήσεις της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου υποχωρούν. Και αυτό δεν το λέω εγώ, δεν το λένε άλλοι που μπορεί να θεωρηθεί ότι για κάποιο λόγο αντιπολιτεύονται μια κυβέρνηση. Το λένε διεθνείς οργανισμοί, τα έχει πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα έχει πει η Επιτροπή της Βενετίας, τα έχουν πει πάρα πολύ σοβαροί φορείς και πρόσωπα και εκτός συνόρων. Όλοι αυτοί δεν θέλουν να αντιπολιτευθούν μια κυβέρνηση. Εδώ έχει φτάσει αυτή η κυβέρνηση να λέει με επιθέσεις οι οποίες θα έλεγα ότι απάδουν και θεσμικά με τον τρόπο που γίνονται, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι, ένα όργανο το οποίο χέρι συγκεκριμένων εγγυήσεων και στο οποίο είχε συμπράξει η χώρα μας για να δημιουργηθεί ως μορφή ενισχυμένη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι κάπου πολιτικά καθοδηγούμενη όταν στέλνει φακέλους στους οποίους καταγράφονται υποθέσεις σκανδάλων διαφθοράς, είτε αυτό λέγεται ΤΕΜΠΗ, είτε αυτό λέγεται ο ΠΚΠ, είτε λέγεται ό,τι πως αλλιώς λέγεται από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Άρα νομίζω ότι αυτό το οποίο, για να γυρίσω στο ερώτημά σας, το οποίο πρέπει να σκεφτεί κάθε πολίτης μόνος του, είναι πώς θα σηκωθεί τελικά από τον καναπέ του. Πώς θα σηκωθούμε όλοι από τον καναπέ μας, από αυτή την απογοήτευση, την οποία τη θέλουν οι εκάστοτε κυβερνώντες. Να αποστασιοποιείται η κοινωνία, να διαφορεί, να μην ψηφίζει, να κλείνεται στην κατάθλιψή της και στην εσωστρέφειά της. Όχι, πρέπει να βγουν όλοι από τον καναπέ τους και από την τηλεόρασή τους, να ψηφίσουν, να διαμαρτυρηθούν, να εκφραστούν, να προσπαθήσουν να συμμετάσχουν σε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών ή να επηρεάσουν ακόμα και τις εξελίξεις στα πολιτικά κόμματα με το λόγο τους. Mm. Αυτή είναι η δουλειά του πολίτη σε μια δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσει κανείς ένα τέτοιο καθεστώς. Δεν έχουμε δικτατορία, έτσι, όπως είχαμε την 21η Απριλίου του 1967, για να πει κανείς ότι θα πάρουμε τα όπλα και θα βγούμε έξω να αντισταθούμε. Έχουμε όμως άλλα μέσα σε μια δημοκρατία η οποία, παρά τα προβλήματά της, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορείς να μιλήσεις και να σε συλλάβουν και να σε στείλουν στην ΕΣΑ, όπως γινόταν κατά την επταετία. Έχεις άλλους τρόπους να φερθείς σαν πολίτης.
5: Λέει εδώ ο Δημήτρης, κύριε Κοντιάδη, λέει, με αφορμή και το βιβλίο σας και όσα ακούω, στην Ελλάδα της μεταπολεμικής περίοδου, μήπως η μερική τιμωρία των δοσύλλογων σε συνδυασμό με τον εμφύλιο και τις μετέπειτα πολιτικές ανισορροπίες, μπορούμε να πούμε σήμερα ότι αυτό είναι που άφησε στον ελληνικό λαό μια βαθιά διχαστική μνήμη που δεν μας αφήνει να πάμε παρακάτω. Μήπως δηλαδή, λέει, το κοινωνικό μας υποσυνείδητο, στο κοινωνικό μας υποσυνείδητο, αυτοτιμωρούμαστε συνεχίζοντας να διαλέγουμε αυτούς που ξέρουμε ότι θα μας ποδοπατήσουν?
6: Δεν μπορώ να πάω τόσο βαθιά και τόσο μακριά, δηλαδή να πω ότι υπάρχει ένα, αν θέλετε να ερμηνεύσω και τα λόγια του ακροατή μας, ένα τέτοιο συλλογικό τραύμα που μας οδηγεί να αυτομαστιγωνόμαστε, αν θέλετε, επιδιώκοντας να κυβερνούν κόμματα και πρόσωπα τα οποία μας γυρίζουν πίσω σε εκείνες τις εποχές. Δεν μπορώ να δεχθώ κάτι τέτοιο. Όμως το βέβαιο είναι πως τα τραύματα που έχει αφήσει αυτή η τόσο δύσκολη και περίπλοκη δεκαετία του 1940 με τον πόλεμο, με την κατοχή, με τον εμφύλιο, με τον εμφύλιο ο οποίος άφησε πίσω του περισσότερους νεκρούς από όσους άφησε στη χώρα η προηγούμενη περίοδος, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, του πολέμου και της κατοχής, άφησε περισσότερους νεκρούς ο εμφύλιος. Και άφησε και μεγαλύτερη καταστροφή από μια άποψη, διότι οδήγησε σε ερήμωση της περιφέρειας, την οποία δεν την είχε προκαλέσει ο πόλεμος και η κατοχή. Όλα αυτά έχουν αφήσει πολύ σοβαρά σημάδια και πρέπει να ξαναγυρίζουμε σε εκείνη την εποχή για να καταλάβουμε σήμερα πολλά από αυτά που ζούμε.
5: Εγώ θέλω να μείνω λίγο στο σήμερα και με αυτό θέλω να σας αποχαιρετήσω. Κοιτάξτε, έρχεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η κυρία Κοβέση, η οποία θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, μετά θα μιλήσει στο φόρουμ των Δελφών και έρχεται σε ένα πεδίο, καλά το είπατε, ναρκοθετημένο ως προς τη φέρουσα αντίληψη που έχει μια κυβέρνηση η οποία ομνύει στο ευρωπαϊκό όραμα από βασικούς της πρωταγωνιστές, όπως είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Εδώ υπάρχει μια περίεργη σύμφυση. Δηλαδή, τελικά το επιτελικό κράτος εξαντλείται στη διανομή τίτλων, ρόλων και καρεκλών, ακόμη και σε άνευ τίτλου ημετερών.
6: Κοιτάξτε, το επιτελικό κράτος έχει συγκεντρώσει τα πάντα περί το Μέγαρο Μαξίμου. Έχει, αν θέλετε, ως ένα βαθμό ευνοχήσει και τους ίδιους τους υπουργούς. Ο τρόπος βέβαια με τον οποίο επιλέγονται και διορίζονται οι υπουργοί έχει και αυτός αρκετές σκιές. Το είδαμε εντελώς πρόσφατα και με την υπόθεση, για να το πω έτσι, του κυρίου Λαζαρίδη. Σίγουρα είναι μια δυσλειτουργική συνθήκη αυτό που συμβαίνει. Αυτό το οποίο έχει μια θετική όψη, δηλαδή μια πιο καλή οργάνωση του κυβερνητικού σχήματος από τη μία πλευρά, μέσα από αυτό το νομοθέτημα περί επιτελικού κράτους, από την άλλη πλευρά έχει πάρα πολλές σκοτεινές όψεις και αυτές οι σκοτεινές όψεις, μέχρι, αν θέλετε, αυτό που προσωπικά έχω συνδέσει και με το λεγόμενο βαθύ κράτος, είναι μια άλλη όψη. Επιτελικό κράτος δεν είναι μόνο λοιπόν μια νέα κυβέρνηση, μια νέα λειτουργία της κυβέρνησης που συγκεντρώνει υπερεξουσίες στο Μαξίμου και αδυνατίζει τα αντίβαρα, είναι ταυτόχρονα και μια μορφή διασύνδεσης της κυβέρνησης με το βαθύ κράτος.
5: Ναι, αλλά τώρα αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει αύριο με την έλευση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, έτσι και συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι. Δηλαδή, μία διαπίστωση της ιδίας θα αρκούσε για να δημιουργηθεί θέμα από τη μια.
6: Για μένα το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση για τους διορισμούς των άλλων εισαγγελέων, των Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Υπενήσεστε ότι μπορεί να μην ανανεωθεί η θητεία παρότι έχει εγκριθεί από τον Οκτώβριο?
6: Δεν υπενήσομαι, το λέω ευθέως, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για το τι θα πράξει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τον επόμενο μήνα.
5: Γιατί δεν είναι ανεξάρτητο, η κυβέρνηση θα υποδείξει, θα σας πει κάποιος. Δεν αστείευομαι.
6: Αυτό λοιπόν είναι το υπονοούμενο. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα λειτουργήσει με καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποδείξεις του Κολεγίου των Εισαγγελέων, δηλαδή του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, που έχουν ζητήσει, έχουν προτείνει, έχουν αποφασίσει την παράταση της θητείας αυτών των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους και χειρίζονται πολύ σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους Έλληνες εισαγγελείς, αφορά και εισαγγελείς από άλλες χώρες που έχει προταθεί η παράταση της θητείας τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Πάντως, κύριε Κοντιάδη, οφείλω να σας πω ότι ακόμη και αν συμβεί αυτό, δηλαδή να κάνει το χατήρι της εκτελεστικής εξουσίας αυτό το ανώτατο συμβούλιο, προσέξτε, και να μην ανανεώσει τη θητεία, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ομολογία. Πιστεύετε ότι η κοινωνία δεν αντιληφθεί τι έγινε αν δεν ανανεωθεί, για παράδειγμα, της κυρίας Παπανδρέου η θητεία?
6: Συνεχίζω να έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο συνταγματικά κατοχυρωμένο, του οποίου τα μέλη, αν εξαιρέσουμε την πρόεδρο και τον εισαγγελέα του έργου πάγου, σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς δικαστές και τους ποινικούς δικαστές και εισαγγελείς, επιλέγονται με κλήρωση. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πράξει στο ακέραιο το καθήκον του. Όλα όσα λέγονται και γράφονται όμως το τελευταίο διάστημα και το λέγονται αναφέρεται και σε κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί μια έμεση προσπάθεια επιρροής στη δικαστική εξουσία και στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Θέλω λοιπόν να επισημάνω ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην ανεχθεί η δικαστική εξουσία αυτού του τύπου της παρεμβάσης, της αθέμητης παρεμβάσης.
5: Θα κλείσω με ένα ερώτημα που είναι πιο προσωπικό σε σχέση και με το μυθιστόρημά σας, ιστορικό μυθιστόρημα, γιατί βασίζεται σε αληθινή ιστορία, Δοσύλλογη και Ονειροπόλη, που κυκλοφορεί από σήμερα από τις εκδόσεις Τόπος, κύριε Κοντιάδη, που γίνεται από το φίλο το Σύφη. Λέει, κύριε Κοντιάδη, μήπως τελικά σήμερα είναι χειρότερα από την περίοδο της Χούντας, γιατί όταν σε έστελναν στα ΕΑΤΕΣΑ, με έναν τρόπο, όχι ότι το επιδίωκες, είχες και μια ηρωική αναφορά. Σήμερα με τη δολοφονία χαρακτήρα είσαι πλήρως απομονωμένος.
6: Κανένας δεν μπορεί να πει ότι επί Χούντας ζούσαμε σε μια καλύτερη συνθήκη. Σαφώς ο αντίπαλος τότε ήταν ορατός. Ήταν οι δικτάτορες. Σήμερα είναι λιγότερο ορατός. Σήμερα θα έλεγα ότι η δολοφονία χαρακτήρα σε κάνει όμως εξίσου ήρωα, και εγώ έχω αποκαλέσει και δημόσια τον κύριο Ράμο, έναν από τους σύγχρονους ήρωες που έχουμε, σε κάνει εξίσου ήρωα όσο τους αντιστασιακούς επί δικτατορίας. Ο κύριος Ράμος και άλλοι εκτός από αυτόν, και ο κύριος Βενουδάκος, για να πάρω έναν άλλο πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής που τίμησε το αξίωμά του, και ο κύριος Ποτάκης, ο συνήγορος πολίτη, με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και έρευνες, τιμά ακόμα το αξίωμά του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι σύγχρονοι ήρωες, οι οποίοι αντιστέκονται σε όλες εκείνες τις παραβιάσεις των θεσμών που συντελούνται.
5: Καλημέρα, κύριε Κοντογιάδη. Καλό τάξιδο το νέο σας βιβλίο.
6: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σαχή.
5: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
10: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι?
11: Είναι.
10: Σκηνοθεσία Έγκεφε Ζολάρη. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγο.

0: 10 Μαΐου στο Σταυρό του Νότου, στο κλαμπ.
1: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
2: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
3: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
3: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
4: Τα βεγγαλικά, οι στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
4: dreamteam.org.gr.
6: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
7: Ψάχνω να δω από πού πιάνεται η επικαιρότητα και δεν μπορώ να καταλάβω. Είδαμε σήμερα το πρωί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την αποκάλυψη ότι το αφεντικό της εταιρείας, η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εκδίδει τα εκλογικά αποτελέσματα, έχει αμυφθεί με 500 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις. Η Singular Logic, το αφεντικό της, όχι η εταιρεία, 500 εκατομμύρια ευρώ είναι η αμοιβή, διότι φρόντισε να εκλεγεί ο κύριος Μητσοτάκης και να μπορεί να μοιράσει τα χρήματα στους κολλητούς του. Το πρόβλημα της διαχείρισης των 36 δισεκατομμυρίων του προγράμματος στήριξης, θα θυμάστε οι φίλοι μου, όσοι παρακολουθούσατε τις εκπομπές που κάναμε με το Ζώη προεκλογικά και στην αρχή της πανδημίας, που λέγαμε ότι το μέρος, γιατί το πακέτο βοηθείας είχε δύο μέρη, τη δωρεάν βοήθεια, η οποία δεν επιστρέφεται, εκτός και διαπιστώσει η κυρία Λάουρα ότι εκλάπη. Και υπήρχαν και τα δάνεια. Και εμείς λέγαμε ότι δεν αναγνωρίζουμε ούτε ένα δάνειο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγνώριζε ότι δίνει χρήματα δανεικά σε μια οικογένεια κλεπτών και λοποδητών. Αυτή είναι και η άμυνά μας για το πρόστιμο των 450 εκατομμυρίων που καταλογίστηκε για την κλοπή των επιδοτήσεων στον αγροτικό τομέα. Βεβαίως, τα χρήματα αυτά θα ζητηθούν από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φορολογούμενους, από εμάς, που δεν κλέψαμε τίποτα. Ενώ αυτοί που τα έκλεψαν είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, με πρώτο και καλύτερο τον αρχηγό, τον Αλί Μπαμπά, αυτό το παιδί της αδερφής του.

0: τον εγγονό του πατέρα του. Κάπως έτσι. Λοιπόν, εμείς δεν χρωστάμε τίποτα. Και η κύρια υπερασπιστική μας γραμμή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι όλοι τους εγνώριζαν σε ποιον δίνουν τα χρήματα. Εγνώριζαν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κλέφτες, λοποδίτες. Εγνώριζαν ότι θα κλαπούν τα χρήματα και ότι θα δοθούν στους φίλους και τους προσκύμενους ολιγάρχες, οι οποίοι θα κάνουν με τα λεφτά αυτά πάρτι. Αυτά τα εξηγώ για να δούμε ποια είναι η πολιτική ουσία που αντιμετωπίζουμε. Ενώ σύμπασα η χαρούμενη νεολαία, ένα μέρος της, ρε παιδί μου, 80.000 θα γεμίσουν το Ολυμπιακό στάδιο. Και κάποιες χιλιάδες δεν χωράνε, διότι 80.000 θέσεις έχει το Ολυμπιακό στάδιο, δεν μπορεί να πάνε 120. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό έχουν και ανέβει τα εισιτήρια στην δευτερογενή. Πουλήθηκαν τα εισιτήρια, πάει, τελείωσε. Αλλά τώρα στο ίντερνετ αυτοί που παρακολουθούν ξέρουν ότι γίνεται τζίρος με τα εισιτήρια που αγοράστηκαν. Και κάποιοι λεφτάδες, όχι αναγκαστικά από την Ελλάδα, λεφτάδες όμως, έχουν πληρώσει μέχρι και 3.500 δολάρια για να, ή ευρώ, δεν ξέρω, για να βρούνε μια θέση κάτω μπροστά, ρε παιδί μου. Δεν θα πάνε στα ψηλά, στα θεωρία. Καταλαβαίνετε τώρα που ζούμε. 86 νταλίκες μετέφεραν τον εξοπλισμό των Μετάλλικα. 86 νταλίκες, καταλαβαίνετε. 86 νταλίκες. Είχαν κλείσει όλους τους δρόμους. Και με πήρε ένας φίλος μου ταξιτζής, μου λέει, έχει κλείσει όλη η Αθήνα, 86 φορτηγά ήρθανε. Η Μετάλλικα, η Μετάλλικα. Αλλά αυτή είναι η πραγματική διάσταση, η Μετάλλικα. Και τα 500 εκατομμύρια του κυρίου Μανολόπουλου. Άσε που θα έρθει, τώρα βγήκε η είδηση, θα έρθει ο Μπουχέσας μαζί με τον υπουργό που τον λένε αλκοολικό, αλλά λέει αυτός δεν είναι αλκοολικός, το έχει αντιμετωπίσει, ο πεζοναύτης, ρε παιδί μου, και με τον Κουβανό, Μεξικανό, δεν ξέρω κάτι, αυτόν που είναι υπουργός εξωτερικών. Θα έρθουν παρέα και γιατί πάνε στην Τουρκία. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, διότι στην Τουρκία πάνε και θα περάσουν από εδώ, διότι πρέπει να κλείσει κάποιο συμβόλαιο. Και είδαμε ο Μπουχέσας πώς συμπεριφέρεται, δεν είναι της πολλής κουβέντας ο Μπουχέσας, έτσι. Και μην νομίζετε ότι ο Μητσοτάκης θα ασχοληθεί με τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, με το οικόπεδό μας, με τα όρια του, με τα δικαιώματά μας κλπ. Ο Μητσοτάκης τη δουλειά του θα κάνει. Θα πει πόσα μου δίνεις, μπράβο, πάρ' τα όλα. Αυτά τα ζητήματα θα κριθούν ίσως πρώτων εκλογών, διότι δεν νομίζω ότι θα προλάβει να κάνει εκλογές μέχρι τον Ιούνιο. Μάιο έχουμε, Ιούνιο θα έρθει αυτός, οπότε οι εκλογές, οι προώρες, τώρα προώρες τρόπος του λέγει, ποτέ δεν γίνονται εκλογές στην ώρα τους, στην ώρα τους. Αν έχει γίνει αυτό, έχει γίνει μια-δυο φορές για λόγους άσχετους της θελήσεως των πολιτικών ηγετών. Για παράδειγμα, οι εκλογές του 1989 έγιναν στην ώρα τους, διότι ο Παπανδρέου δεν είχε κανένα να τις κάνει νωρίτερα. Και γι' αυτό όταν εξαντλήθηκε η συνταγματική προθεσμία έκανε τις εκλογές. Και ίσως να καθυστερήσει και μια-δυο μέρες, διότι δεν έπεφτε ακριβώς η Κυριακή. Αλλά τέτοιες περιπτώσεις στην ελληνική πολιτική ιστορία είναι μία-δύο. Συνήθως στη χρονιά των εκλογών οι εκλογές γίνονται νωρίτερα. Άρα δεν θα περιμένουμε τη συμπλήρωση των, επειδή ρωτάνε τώρα οι γκαλοπατζίδες, κάνουν και δημοσκοπήσεις. Λένε, τι νομίζετε θα κάνει, προσπαθούν να σε εισάγουν στο ερώτημα, ρε παιδί μου. Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι τι νομίζεις, είναι ρωτάνε 2-3 πραγματάκια. Παράδειγμα, τι πρέπει να κάνει ο Μητσοτάκης για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Και σου λένε 10 βλακίες και 2-3 σωστά πράγματα. Για να δουν ο Κοσμάκης αν θα διαλέξει τις βλακίες που λένε τα κανάλια ή τα 2-3 σωστά πράγματα. Παράδειγμα, μείωση ένφια. Παράδειγμα, μείωση φόρου προστιθέμενης αξίας. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα κάψιμα. Έτσι, πράγματα, διότι η Ελλάδα είναι υπερφορολογούμενη. Αλλά δεν θα συζητήσουμε για τους φόρους. Μιλάμε για τις εκλογές. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία, δεν είναι κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα τα 450 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό. Και κυρίως δεν λένε τα κόμματα, το λέμε εμείς, το κίνημα 21. Τα άλλα κόμματα μέτρησαν στις δημοσκοπήσεις, έχουν βάλει μέχρι και 13 κόμματα. Για εμάς δεν ρωτάνε, γιατί εμείς 13 κόμματα και 15 να βάλουν και 17 να βάλουν είναι εκδοχές του ιδίου πράγματος. Κανένας από αυτούς δεν λέει επιστροφή με συντακτική πράξη όλων των περιουσιών που έφαγαν οι τραπεζίτες στο Κογλίφι. Κανείς δεν το λέει. Κανείς δεν το λέει ακύρωση των νομοθετημάτων της Κολοβής Βουλής. Δηλαδή, το λέω αυτό για τους φίλους μας, τους ταξιτζίδες που μας ακούνε. Θέλετε να τελειώσει ο νόμος Κυρανάκη? Ψηφίστε όλοι σας κίνημα 21. Την επόμενη μέρα θα καταργηθεί ο νόμος. Θέλετε οι αγρότες να ζήσετε καλύτερα? Μην ακούτε διάφορους καραγκιόζηδες που ήρθανε στα μπλόκα για να σας πούν, όπως η κυρία, η χαροκαμένη ρε παιδί μου, να σας πει ψηφίστε εμένα για να χαίρομαι εγώ. Είδατε κυρία Χατζηβασιλείου, το έχουμε βάλει 10 φορές. Γύρισε όλο τον κόσμο, εξελέγει με την ψήφο των ηλιθίων. Εξελέγει και αφού εξελέγει άρχισε να γυρίζει όλο τον κόσμο τζάμπα στην υγεία των ηλιθίων. Κάνοντας αποστολή ρε παιδί μου πολιτική, ήταν υπεύθυνη τουρισμού, κάτι τέτοιο. Και έκανε τουρισμό. Τι δηλαδή, καταλάβατε, γύρισε όλο τον κόσμο. Από και πού δεν πήγε? Με τα λεφτά των ηλιθίων, του προϋπολογισμού. Όπως οι άλλοι, η Ποπάρα, μην ξεχνάτε την Ποπάρα. Φεράρι, 2 εκατομμύρια, η Ποπάρα. Έτσι, η Ποπάρα. Η Ποπάρα πρέπει να πληρώσει αυτό που της αναλογεί, αλλά πιο πολύ από όλους η οικογένεια των Μητσοτάκη. Όλη η περιουσία τους, το επαναλαμβάνω και το τονίζω, όλη η περιουσία τους, όλη η περιουσία όλων των υπουργών, μηδέ εξαιρουμένου του κυρίου Γεωργιάδη, όλων των υπουργών, όλων των βουλευτών, θα πωληθεί, θα κατασκευθεί, θα εκποιηθεί σε δημοπρασία για να πληρωθούν τα 450 εκατομμύρια του πρώτου πρόστιμου. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ξέρατε ότι τα δίνατε σε κλέφτες και να τα πάρετε από τους κλέφτες. Από την Ελλάδα, από τη χώρα και το λαό της δεν έχετε να πάρετε τίποτα. Σε κλέφτες τα δώσατε, από τους κλέφτες να τα πάρετε. Είναι σαφές. Είναι σαφές. Το λέει κάποιος άλλος εκτός από το κίνημα 21? Όχι. Πάμε σε κάτι άλλο που λέγαμε από τις προηγούμενες εκλογές, από τις προπροηγούμενες εκλογές και που στη Διακομματική Επιτροπή, όταν ο εκπρόσωπος του κινήματος 21 το είπε στις προηγούμενες εκλογές, οι εκπρόσωποι των κομμάτων τον κοίταζαν ως αριανό, όχι αστροναύτη, αριανό. Λέει από πού ήρθε αυτός, τι είπε, επαναλαμβάνω, το απλόστατο, για να μην μπορεί η singular logic να παρεμβαίνει και να διαχειρίζεται τις εκλογές. Ούτε dominion, ούτε τίποτα. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος, λέω κάτι το οποίο είναι απλούστατο να εφαρμοστεί, νομιμότατο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην το κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Λέω λοιπόν, το έλεγαμε σε όλες τις εκλογές. Ο επικεφαλής της, ο εκλογικός αντιπρόσωπος, με το που θα ολοκληρωθεί η καταμέτρηση και θα υπογράψουν το πρακτικό οι εκπρόσωποι, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των κομμάτων, οφείλει να κοινοποιεί το αποτέλεσμα όχι μόνον στη singular τώρα στέλνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή στη Singular, και στην Ομαρχία, δηλαδή στη Singular. Η Singular είναι ο μόνος αποδέκτης. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει ταυτόχρονα με μία απλή εφαρμογή στο κομπιουτεράκι, το tablet που του δίνει η Singular. Θα έχουν μπει τα mail όλων των κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές και το αποτέλεσμα εκτός από την διαβίβαση που κάνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή στη Singular, και στο και στην Ομαρχία, δηλαδή στη Singular, θα το κοινοποιεί και στα κόμματα που μετέχουν. Έτσι, την ίδια ώρα, όλα τα κόμματα θα είναι μάρτυρες του αποτελέσματος. Η Singular δεν θα μπορεί να προσθέσει τα αποτελέσματα και στα συγκεντρωτικά των περιφερειών να κάνει λάθη. Εγώ δεν λέω ότι ότι κλέβουν, δεν το λέω διότι δεν μπορώ να το αποδείξω, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω ότι κλέβουν. Λέω όμως ότι γίνονται ανθρώπινα λάθη. Και ενώ έχουν μετρηθεί, ας πούμε, για το κίνημα 21 στην περιφέρεια, ας πούμε, της Ηλίας, λέω τώρα ένα 1500 ψηφοδέλτια, εμφανίζεται να έχει πάρει 400 κάτι. Και αυτά τα ψηφοδέλτια που λείπουν προστίθεται σε κάποιους άλλους. Όπως σε παλιές εκλογές, προσετίθονται χειρονακτικά σταυροί σε υποψηφίους για να εκλεγούν. Και επειδή το μόνο που απομένει να καταμετρηθεί από τις ενστάσεις είναι οι σταυροί, έχουμε πολλά προηγούμενα, διότι η καταμέτρηση των ψήφων δεν μπορεί να γίνει, διότι το εκλογικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, καθίσταται οριστικό μερικές μέρες μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί από τις ενστάσεις και την επανακαταμέτρηση. Αλλά θα πρέπει να προσθεθεί στον εκλογικό νόμο επίσης ένα χρονικό όριο που να επιτρέπει την αλλαγή του εκλογικού αποτελέσματος, να μην είναι οριστικό δηλαδή το εκλογικό αποτέλεσμα και αμετάβλητο, εφόσον διαπιστωθούν σοβαρές εκλογικές παρατυπίες. Λέω δύο πράγματα που κανένα κόμμα δεν ζητάει από αυτά που είναι μέρος του προδοτικού κλεπτοκρατικού τόξου, ομοφιλοφιλικού, του κοινοβουλίου. Τα είπαμε αυτά σε μια προσπάθεια να στραφούμε στην ουσία της πολιτικής και όχι στους μετάλλικα. Όχι στους μετάλλικα, αλλά στους πραγματικούς πρωταγωνιστές, στους πραγματικούς κλέφτες και στην πραγματική ουσία της πολιτικής των κλεπτοκρατών. Διότι το μέγιστο πρόβλημα όλων ημών είναι η προδοσία και η κλεπτοκρατία. Η προδοσία και η κλεπτοκρατία, ο εσμός των πρακτόρων, και θα πρέπει ο ελληνικός λαός, με όλη του την αφέλεια, να μάθει να μην ψηφίζει πράκτορες. Θα σας πω στο τέλος, θα κάνω μία αναφορά σε πράκτορες, το κάνω κάθε μέρα βέβαια, έχω βγάλει και βιβλίο για τους προδότες, αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα λέμε συνεχώς, μπας και τα καταλάβει ο πολλής κόσμος. Γιατί ο πολλής κόσμος καλείται να πάει στην ψήφο, στην κάλπη και με την ψήφο του να εκλέξει αυτόν που θα κυβερνήσει. Και τώρα όλος αυτός ο πολλής κόσμος που ξέρει ότι ο Τσιπριεύσκι, ο Αλιέξη ήταν ένας αγράμματος του 15μελούς, αγύρτης, τυχοδιώκτης. Και τώρα του λένε ότι πρέπει να εμπιστευτεί τη ζωή του, οι γκαλοπτζίδες, στον αγύρτη, αγράμματο, τυχοδιώκτη. Αγύρτης, αγράμματος, τυχοδιώκτης. Και ρωτάνε κόμμα Τσίπρα ή κόμμα Μαρίας. Η άλλη αυτή τυχοδιώκτρια πήγαινε για το ΣΥΡΙΖΑ και σκοτώθηκε το παιδί της και έγινε τώρα, έγινε αυτό που έγινε. Έγινε αυτό που έγινε, η οποία είναι γέννημα θέμα. Αγκαλιά με τη Μάγδα. Αγκαλιά με τη Μάγδα. Και θα φέρουν την αλλαγή, επειδή έχει εξαντλήσει ό,τι μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ δεν υπάρχει και έχει και αρχηγό τον Ανδρουλάκη. Άντε τρέχα, πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Ποιος θα έρθει, Λαντινοπούλου, ποιος θα έρθει. Ο Βελόπουλος έχει μείνει ένα, άσπρισαν τα μαλλιά του τώρα και έχει, εντάξει, 10, κάτι, 11. Ο Βελόπουλος μπορεί να είναι και δεύτερο κόμμα, λέει ο λόγος. Το μόνο κόμμα που είναι σε όλους αυτούς απέναντι, το μόνο κίνημα δεν είμαστε κόμμα, είναι το κίνημα 21. Με σαφές πρόγραμμα, με σαφείς αρχές και κυρίως με μέθοδο αντιμετώπισης. Και θα πρέπει ο ελληνικός λαός να μην καταλάβει τι γίνεται, να μην τον αφήσουν να καταλάβει και του λένε τώρα δεν θες Μητσοτάκη. Καλά, καλά, εντάξει, δεν θες. Δεν θες να ξαναπάμε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, η υπόσχεση, η αλλαγή, ρε παιδί μου, το χαμογελαστό παιδί. Το χαμογελαστό παιδί. Και αν δεν σου κάνει αυτό, ή έχουμε και τη χαμογελαστή μητέρα. Χαλοκαμένη. Μεταξύ μητέρας και Τσιπρέψκη, πάμε να φέρουμε εμπιστευτείτε αυτούς. Τους τυχοδιώκτες. Τους τυχοδιώκτες που λένε όχι, όχι, εμείς είμαστε με τα δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού των γυναικών, με τους ομοφυλόφιλους κλπ. Μετά λένε όχι, είμαστε χριστιανοί εμείς, ορθόδοξοι. Όπως είναι ο περίφημος τέος δήμαρχος Κηφισιάς, ο οποίος ψήφισε λογική. Είναι λογικό ο ένας άνδρας να κουτουπώνει τον άλλον άνδρα και επειδή δεν μπορούν να υιοθετούν παιδιά γιατί είναι οικογένεια, ρε παιδί μου, αυτό το λέει λογική. Η λογική. Ο κύριος, ο δήμαρχος Κηφισιάς, ο οποίος και αυτός υπήρξε υπουργός, υπήρξε στέλεχος, βουλευτής, οφείλει να πληρώσει μέρος από τα 450 εκατομμύρια τα λεφτά που ζήτησε για να, τέλος πάντων, από αυτό το, την ποινική υπόθεση που είχε ως δήμαρχος που δεν έδινε, εκβίαζε έναν άνθρωπο για ένα οικόπεδο, αλλά αυτό δεν έχει καταδικαστεί, έχει κάνει αυτό. Τώρα που είναι πρόεδρος δεν τον πάει κανένας φυλακή. Αλλά για τα 450 το μερίδιό του θα το πληρώσει. Εφόσον εσείς οι πολίτες ψηφίσετε κίνημα 21, εφόσον κάνετε το ζώη πρωθυπουργού, και μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχει έρθει ο κόσμος πάνω κάτω. Πρώτα απ' όλα θα κλείσουμε τα κανάλια, θα τους πάρουμε τις άδειες, διότι έχουν εκτραπεί από, όχι ένα σίριαλ να παίζουν, τηλεπαιχνίδια, Survivor, ειδήσεις δεν θα μεταδίδουν. Ο Χατζηνικολάου θα πάει διακοπές μακρές. Η Σία Κοθώνη, όλοι αυτοί και όλος αυτός ο εσμός των παπαγάλων, ο οποίος υποτίθεται ότι κάνει ενημέρωση, ο οποίος κάνει προπαγάνδα και εξαπάτηση. Εξαπατούν. Μου έγραψε ένας βλάκας σήμερα, επειδή έλεγα ότι στο blog, στο Δελτίο των 11, ότι ο Μάρξ ήταν εξάδερφος των Ρότσιλντ. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο έγραψε τόσες χιλιάδες σελίδες στο κεφάλαιο και δεν μπόρεσε να καταλάβει, παρότι ήταν ευφύης, ρε παιδί μου, ότι το οικονομικό σύστημα στηρίζεται στις τράπεζες και στον τραπεζίτη που διαχειρίζεται λεφτά που δεν έχει, που γεννάει χρήμα. Δεν στηρίζεται στο δύστιχο τον κλωστοϊφαντουργό, στον δύστιχο, τον βιομήχανο, ρε παιδί μου. Έγραψε ένα βιβλίο για τον κακό βιομήχανο που θέλει να πηδήξει την εργάτρια. Ο Μάρξ, ο καλός Μάρξ. Να σας θυμίσω ότι οι μαρξιστέ, δηλαδή κατά την Παρισινή Κομμούνα, φύλαγαν την τράπεζα των Ρότσιλντ. Πώς το είπε η Παπαρίγα σε μένα που μου απάντησε, σιγά μη φταίνουν οι τράπεζες. Η Αλέκα, η κομμουνίστρια, η αρχηγός που έγινε αρχηγός επειδή ο Παπαρίγας αυτοκτόνησε, δεν πήγε στο δικαστήριο να αποκαλυφθεί ότι τα είχε πει όλα ό,τι είχε να πει, ώστε ο Καρακάλης του να μείνει στο κόμμα και να τον... Ο Μίτσος Παπαρίγας αυτοκτόνησε για το παιδί του. Διότι αν πήγαινε στο δικαστήριο, το παιδί του θα ήταν απόκληρος. Απόκληρο, με είπες μια βραδιά. Έτσι αυτοκτόνησε και το παιδάκι του το προστάτευε. Το κόμμα έγινε στέλεχος κλπ. Παντρεύτηκε την Αλέκα και έγινε και η Αλέκα γραμματέας. Διότι αν δεν είχε αυτοκτονήσει ο Πεδερός, δεν θα ήταν τίποτα. Η Αλέκα, όπως μου έλεγε ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος, ήταν στην νεολαία της ΕΔΑ, στη φοιτητική παράταξη, το κορίτσι που μάζευε τα σταχτοδοχεία και τα καθάριζε. Μιλάμε τώρα για εποχές 60. Τέλος πάντων. Καμιά φορά ξεφεύγεις με τα ιστορικά. Θέλω, σας είπα στην αρχή ότι θα πω κάτι, δεν πρέπει να μακρολογούμε. Κάτι από τα σημερινά ιστορικά. 5 Μαΐου 1967. Η 15η μέρα της Εθνοσωτηρίου. Και έχουμε στο Πικέρμι τον Εφιάλτη, τον Μητσοτάκη. Το μέγα ερώτημα που είναι αναπάντητο και όποιος μπορεί να δώσει μια απάντηση, εγώ δεν γνωρίζω, οπότε όποιος γνωρίζει μπορεί να βοηθήσει, να βοηθήσει. Έχουμε λοιπόν το Μητσοτάκη στο Πικέρμι. Το μέγα ερώτημα είναι γιατί έπιασαν το Μητσοτάκη και τον πήγαν στο Πικέρμι. Και αυτό να το σκεφτούμε, διότι ένας άλλος μεγάλος πολιτευτής, πολιτικός της Αποστασίας, ο Πέτρος Γαρουφαλιάς, δεν συνελήφθη. Ο πράκτορ Πέτρος Γαρουφαλιάς, αυτός που πήρε τηλέφωνο το Γρίβα, διότι τον πήρε ο Μακναμάρα τηλέφωνο και του έδωσε εντολή ο Μακναμάρα, δεν πήρε τον Γλίξμπουργκ, πήρε κατευθείαν τον πράκτορα Γαρουφαλιά, ο οποίος πράκτορ Γαρουφαλιάς, αφού μίλησε με τον Μακναμάρα, δεν πήρε τον Γιώργιο Παπανδρέου, τον Πρωθυπουργό, πήρε τον Γλίξμπουργκ να του πει: μίλησα με τον Μακναμάρα και μου είπε αυτό. Και του είπε ο Γλίξμπουργκ: κάντο. Οπότε πήρε τον Γρίβα και του είπε, με εντολή του βασιλέως, δεν είπε του Μακναμάρα, να πάνε πίσω οι ρωσικοί πύραυλοι, οι αντιεροπορικοί που είχε αγοράσει ο Μακάριος. Και πήγαν πίσω στην Αίγυπτο. Ο πράκτορας Γαρουφαλιάς, ο προδότης, στον Γρίβα, το βασιλόφρονα, έτσι, και ο Γαρουφαλιάς δεν συλλαμβάνεται. Αλλά συλλαμβάνεται ο εγκέφαλος της Χούντας Γλίξμπουργκ του 65, ο Μητσοτάκης. Και τον έχουν στο Πικέρμι. Και τι γίνεται στις 5 Μαΐου. Στους Times του Λονδίνου δημοσιεύθη η επιστολή τριών Βρετανών, του κυρίου Στίβεν Βάρνεϊ, ανωτέρου κληρικού, και τον Τζον Στάνλεϊ και Ντένις Τσιστιτίσαν, οι οποίοι έγραψαν ως πρώην αξιωματικοί του στρατού, οι οποίοι υπηρέτησαν μετά του κυρίου Μητσοτάκη στο κίνημα αντιστάσεως της Κρήτης κατά τον τελευταίο πόλεμο. Ως δεύτερος ανιψιός του Βενιζέλου ο Μητσοτάκης διατραμάτισε ιδύνοντα ρόλων τόσο στον αγώνα δι' την ελευθερία όσο και για την συμφιλίωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων προς αποτροπή εμφυλίου πολέμου στην Κρήτη, λένε οι πράκτορες. Υπήρξε λαμπρός και λίαν γενναίος συνάδελφος, ο οποίος ρυψοκίνδυνευσε δια την ζωή του, δια τη χώρα του και τους συμμάχους της. Απέκρυπτε συχνά και στη συνοικία του των έναν εξημών, τελικώς δεν συνελήφθη υπό των Γερμανών και καταδικάστη εις θάνατον. Ψέμα. Ο Μητσοτάκης δεν καταδικάστηκε από κανένα στρατοδικείο. Μόνος του μπήκε, δεν μπήκε μόνος του. Ζήτησαν Ρουσφέτη οι Άγγλοι από τους Γερμανούς, οι οποίοι είχαν ήδη παραδοθεί, να τον κλείσουν στο στρατόπεδο των κρατουμένων και δήλωσε ο Μητσοτάκης μελοθάνατος. Οι Γερμανοί παραδόθηκαν στην Κρήτη. Τα αρχεία τους όλα υπάρχουν. Δεν υπήρξε καμία απόφαση στρατοδικείου για τον Μητσοτάκη. Συνεχίζουν. Ιδινήθημε να τον σώσομεν δια της ανταλλαγής του με δύο εχμαλώτους αξιωματικούς του γερμανικού στρατού. Όπως ξέρετε, οι δύο με τους οποίους βγήκε φωτογραφία δεν είναι στρατιώτες, απλοί Γερμανοί στρατιώτες είναι. Και βγήκε χαμογελαστός όταν άνοιξα η πόρτα του στρατοπέδου και βγήκε. Όλη η φωτογραφία δημοσιεύτηκε το 89, το 85, την ξέρουν όλοι. Δεν έγινε καμία ανταλλαγή. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έλεγαν ψέματα. Απευθύνομεν έκκληση από τον στυλόν των Times προς την κυβέρνηση της Ελλάδος, των λαών της οποίας θαυμάζομαι σήμερα, γιατί να μην βλάψει των πλέον διακεκριμένων των συμπατριωτών της. Έτσι. Γιατί αυτή η επιστολή? Για να πούνε ότι κινδυνεύει, ρε. Ο εφιάλτης που τον βάλανε Ρουσφέτη. Ρουσφέτη μπήκε στο στρατόπεδο των κρατουμένων στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Ο Ρουσφέτη μπήκε και στο Πικέρμι. Για να είναι αντιστασιακός, για να λέει ο Κούλης ότι ήταν όμηρος της Χούντας. Η Χούντα είναι αυτή. Ο Μητσοτάκης έβαλε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο στο 7ο επιτελικό γραφείο. Ο Μητσοτάκης ίδρυσε το 7ο επιτελικό γραφείο και έφερε στην Αθήνα τον αντισυνταγματάρχη Παπαδόπουλο για να κάνει προπαγάνδα ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης διόρισε έφερε τον Πατακό στο Γουδί, ο Μητσοτάκης έβαλε το Σπανιδάκι, ο Μητσοτάκης έβαλε. Άρα όλες οι προετοιμασίες είναι από τη Χούντα Μητσοτάκη. Και τον πιάσανε. Γιατί τον πιάσανε? Λέω να ξυπνήσετε, να καταλάβετε. Ένα από τα πολλά. Άλλο δε από τα πολλά που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, που δεν τα έχουμε, τα ξεχνάμε, είναι ότι το ζήτημα της απομάκρυνσης των Ελλήνων αξιωματικών από την Κυπριακή Εθνοφρουρά δεν ετέθη τον Ιούνιο δια πρώτη φορά, ετέθη από το Μάιο. Και μάλιστα η εφημερίδα του Λυσαρίδη στην Κύπρο, Τα Νέα, το δημοσίευε στις 5 Μαΐου ότι θα φύγουν οι Έλληνες αξιωματικοί διότι εμπλέκονται στην πολιτική αντιπαράθεση. Έτσι, τα ξέρανε όλοι λοιπόν, ήταν προετοιμασμένοι. Τα λέω για να αντιληφθείτε πόσα λίγα πρέπει κανείς να θυμάται όπως θυμάμαι εγώ. Πόσα λίγα πράγματα καταλαβαίνουμε. Και έρχεται ο άλλος ο Βλάκας και σου λέει ο Μάρξ χτύπησε τον καπιταλισμό. Ρε αρχιμακάκα, κορόιδεψε εκατομμύρια ανθρώπους. Ο Μάρξ δεν έβλεπε τους τραπεζίτες. Ηλίθιε. Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια γρήγορη εκπομπή. Δεν πρέπει να μακρηγορούμε. Μας το έχουν πει όλοι ότι κουράζουμε. Εκτός και θέλουμε να κάνουμε παρέα με κάμια δεκαριά, εικοσαριά φίλους μας που τους αρέσει να κάθονται με τα ακουστικά και να ακούνε. Αλλά ο πολλής κόσμος κουράζεται. Πρέπει να κάνουμε γρήγορες εκπομπές με στόχευση και να έχουμε πολιτική ουσία. Το προσπαθούμε. Λοιπόν, μέχρι εδώ, ραντεβού ή επόμενη συνάντηση. Να είστε καλά. Πάντα σε εγρήγορση και με...
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
4: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
5: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
6: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.

0: Η Μανούλα.
1: Ποιος?
2: Μαύρη Γαλότσα. Μια σπαρταριστή κωμωδία για όλη την οικογένεια. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Ελένη Καστάνη, Νέμος Μπεγνής, Αντιγόνη Νάκα. Προπόληση more.com.
3: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: όταν όλα γκρεμίζονται, όταν η αλήθεια χάνεται, υπάρχει πάντα μία φωνή. Η δική μου. Είμαι η Μπέτη και όταν τα φώτα ανάβουν, σας μιλάω direct. Οι κάμερες ανοίγουν, οι σιωπές πάνε. Όσα δεν τόλμησε κανείς να πει, τώρα θα υποθούν. Όταν η αλήθεια ξεπερνά τα όρια, οι συνεντεύξεις του Μπέτη Direct γίνονται θέμα σε όλη τη χώρα. Μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της μάχημης δικηγορίας φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο στούντιο του Εδόλιο 5 TV σε μία συνέντευξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με πολυετή παρουσία σε πολύκροτες υποθέσεις από ενδοοικογενειακή βία και απαγωγές ανηλίκων μέχρι μεγάλες ανθρωποκτονίες και υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, η ίδια έχει ξεχωρίσει για την τεκμηριωμένη και μαχητική της στάση. Παράλληλα, έχει δώσει δυναμικό παρόν σε κρίσιμες υποθέσεις που άγγιξαν την ελληνική κοινωνία, όπως η τραγωδία στο Μάτι και οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια. Απλή, άμεση και χωρίς φόβο απέναντι στην κριτική, η μάχημη δικηγόρος Ειρήνη Μαρούπα μιλά ανοιχτά για όλα. Από τον προσωπικό αριθμό μέχρι το σκάνδαλο ΠΚΠ, τον πόλεμο στο Ιράν και τις διεθνείς εξελίξεις, και σας υπόσχομαι ότι θα ακούσετε πράγματα που θα μείνετε πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο τη μάχημη δικηγόρο κυρία Ειρήνη Μαρούπα. Πάμε να την καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως. Κυρία Μαρούπα, ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να έρθετε εδώ στο στούντιο του Εδόλιο 5. Είναι και οι μέρες δύσκολες, τρέχετε κι εσείς, λογικό είναι. Θέλω να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως δίκη Μάτι, δίκη Τέμπη. Το ένα πλημέλημα, το άλλο κακούργημα. Ποια ήταν η διαφορά? Νεκρούς το ένα, νεκρούς το άλλο.
1: Ναι. Καταρχάς καλησπέρα σας, καλή μεγάλη εβδομάδα. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση να έχουμε. Πράγματι, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και μεγάλη μου τιμή που έρχομαι στο στούντιό σας. Έχετε δίκιο. Με βάση ποιο κριτήριο μία υπόθεση είναι κακούργημα και μία άλλη είναι πλημέλημα? Καταρχάς, να πούμε τι σημαίνει και οι δύο έννοιες του κακουργήματος και του πλημέληματος, ο δόλος δηλαδή και η αμέλεια, εμπεριέχονται στην έννοια της υπαιτιότητας. Δηλαδή, πόσο φταίει κάποιος, που το πόσο φταίει κάποιος δεν έχει να κάνει με τα αντικειμενικά κριτήρια και τα αποτελέσματα πολλές φορές, αλλά έχει να κάνει με την ενδιάθετη στάση του. Δηλαδή, αυτός πώς στέκεται απέναντι στο έγκλημα, απέναντι στο αδίκημα. Ήθελε να συμβεί, δεν ήθελε να συμβεί, αλλά γνώριζε ότι θα συμβεί και δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για να το εμποδίσει, που είναι το κακούργημα. Ήταν αδιάφορος, δεν ήξερε ότι θα συμβεί, αλλά και δεν τον ένοιαζε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Καταλάβαινε ότι κάτι πάει στραβά, αλλά πίστευε ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ,
0: δεν θα γίνει
1: τίποτα
0: ποτέ,
1: που είναι η ενσυνείδητη στάση της αμέλειας και η απλή αμέλεια, που είναι η πιο επίοικης μορφή της υπαιτιότητας. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις μορφές της υπαιτιότητας, ο νόμος και η νομολογία κυρίως χρησιμοποιεί κάποια αντικειμενικά ευρήματα από τα αποτελέσματα, ώστε να καταλάβει κάποιου την ενδιάθετη στάση. Γιατί δεν είμαστε ούτε μέσα στο μυαλό κανένας, ούτε μέσα στην ψυχή κανένας. Και βέβαια ξεκινάμε από τη θεώρηση ότι σε αυτά τα εγκλήματα κάποιος δεν θέλει ντε και καλά να πεθάνει κόσμος. Δεν είναι δηλαδή ο δολοφόνος που θα σηκώσει τον πιστόλι να πάει να σκοτώσει κάποιον, που εκεί έχουμε άμεσο δόλο.
0: Μιλάμε για εγκληματικές αμέλειες.
1: Μιλάμε, όχι, και μπορεί και δόλο, γιατί στα Τέμπη έχουμε δόλο. Είπαμε στο Μάτι αμέλεια. Εγώ είχα προτείνει μετεπιτάσεως και επανειλημμένως και στα δύο δικαστήρια, και στο πρωτόδικο και στο εφετείο, να διαβιβαστεί δικογραφία και να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, όπως το είχε προτείνει τρεις φορές βέβαια και ο ανακριτής, ο τακτικός ανακριτής, που είχε 2,5 χρόνια την υπόθεση στα χέρια του και τρεις φορές του το αρνήθηκε η εισαγγελία. Και επίσης Το ίδιο είχε αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ότι πρόκειται για κακούργημα, αλλά το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι απαραδέκτος. Να μην σας μπλέξω πολύ με τα νομικά.
0: Δεν έγινε.
1: Υπήρχε λοιπόν ένα πράγμα που δεν ήταν ξεκάθαρο. Εγώ θα σας πω, τους είπα το εξής και μετά θα το συγκρίνουμε και με τα Τέμπη. Είναι δυνατόν 2 ώρες να καίγεται ένα μέρος από τις παρυφές της Πεντέλης, από τον Ταού, να κατηφορίζει φωτιά κατά τη διάρκεια 2 ώρων. Ξεκινάει η φωτιά 4.30, 5 παρά, πάει 5.30, πάει 6.30, πάει 7.30, 3 ώρες είπα, όχι, ήταν 5 και 20, 5.30, 6.30, 7.30.
0: Ναι, στην αρχή ήταν που δεν είχαμε νεκρούς, ναι, ενώ είχαμε, ναι, νεκρούς.
1: Μπαίνει όμως σε κατοικημένη περιοχή, για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο για ποιο πράγμα μιλάμε και να μην νομίζει ότι εμείς λέμε κάτι παράλογο και το δικαστήριο αποφασίζει κάτι λογικό. Έχω μιλήσει και με πάρα πολλούς και συμφοιτητές μου και φίλους μου και εισαγγελείς και δικαστές κλπ. Οι οποίοι λέγανε οι περισσότεροι, έλα μωρέ τώρα είναι αμέλεια. Γιατί εντάξει δεν ήθελε κανείς να πεθάνει κάποιος. Ναι, εντάξει, ξεκινάς από μια στάση, δεν θέλω να πεθάνει κάποιος. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής δηλαδή, ο υπαρχηγός, ο υπουργός, αυτοί που δικάστηκαν, δεν θέλουν. Ναι, όταν ξεκίνησε η φωτιά σίγουρα δεν θέλανε και δεν ξέρανε και δεν φαντάζονταν και δεν έκαναν και αυτά που έπρεπε. Αλλά σιγά σιγά βλέπεις ότι από την πρώτη μισή ώρα μπαίνει η φωτιά σε κατοικημένη
0: περιοχή.
1: Άρα, υπάρχει κίνδυνο ζωής.
0: Βέβαια. Ξεκάθαρα.
1: Και μετά υπήρχε. Συνεχίζει η φωτιά, είναι ανεξέλεκτη, δεν μπορεί να τη θασευτεί. Φεύγει από το ένα μέρος με πάρα πολύ γρήγορο τρόπο, μπαίνει σε μία στη Χαράδρα εκεί, στην Πεντέλης, στο μοναστήρι του Παντοκράτορα και περνάει στο Νέο Βουτσά. Και εκεί έχουμε θύματα, το ξέρουν από την πρώτη ώρα.
0: Ξέρανε
1: από την πρώτη ώρα ότι έχουν τραυματίες, ότι έχουν νεκρούς. Ξέρανε ότι οι πυροσβεστικές δεν ήταν ικανές να αντιμετωπίσουν τίποτα, ότι είχαν αφήσει πάρα πολύ λίγα πυροσβεστικά οχήματα. Ξέρανε επίσης ότι δεν έχουν κανένα αεροπλάνο να επιχειρεί στην περιοχή, διότι συνέτρεχε εκείνη τη μέρα η άλλη φωτιά που βρισκόταν στη Motor Oil. Και επομένως απασχολούνται εκεί. Και γίνονται και διάφορα περίεργα
0: και
1: πράγματα.
0: Και από ό,τι θυμάμαι,
1: βέβαια,
0: κλείσανε και κάποιοι
1: αρχηγείο.
0: Δρόμοι που δεν έπρεπε να κλείσουν.
1: Αυτά τα έκανε η αστυνομία, βεβαίως. Η οποία απαλλάχθηκε σε πρώτο χρόνο. Και εγώ αναρωτιέμαι, για να το πω απλά για την έννοια του δόλου, αναρωτιέμαι και το συζητάω συνέχεια με φίλους δικαστές και εισαγγελείς. Πώς μπορείτε να συζητάτε ότι αυτό το πράγμα είναι αμέλεια, όταν κατά τη διάρκεια 2 ώρων μαθαίνει ο αρχηγός της πυροσβεστικής, όλοι μαθαίνουν, όλη η ιεραρχία μαθαίνει ότι έχει μπει σε κατοικημένη περιοχή και καίγεται κόσμος και ότι η φωτιά προχωράει ανεξέλεκτη και δεν έχεις τα μέσα ή δεν στέλνεις τα μέσα για να την αντιμετωπίσεις. Και άντε έγινε η φωτιά, γιατί να σας πω κάτι, υπήρξε ένας κύριος, η γυναίκα του κάηκε μέσα στο αυτοκίνητό του που ήταν μπροστά στη θάλασσα. Μπροστά στη θάλασσα, καταλαβαίνετε. Το λέω και ανατριχιάζω. Σώθηκε το παιδάκι του με εγκάβματα και κάηκε ζωντανή γυναίκα του και το αυτοκίνητό του βέβαια καταστράφηκε. Πρόλαβε αυτό, στήληξε το παιδί, έφυγε κλπ. Και όταν το ρώτησε η πρόεδρος τι έχετε να πείτε για την υπόθεση, είπε: τι να πω, κυρία πρόεδρε, που καιγόταν το βουνό 2 ώρες και η γυναίκα μου κάηκε μπροστά στη θάλασσα. Δηλαδή, πολύ εύκολη σωτηρία. Ένας να φώναζε, πηγαίνετε όλοι,
0: ναι,
1: στη,
0: ναι,
1: θάλασσα.
0: Ένας.
1: Στέλνουμε βάρκες, καράβια, δεν ξέρω τι, ΕΚΑΜ κλπ. Να σας σώσουνε.
0: Στείλανε πολύ μετά.
1: Στείλανε πολύ μετά, όχι μόνο.
0: Πέρασε
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Και πνίγηκαν και 9 άνθρωποι στη θάλασσα. Άντε κάηκαν, αυτοί και ήταν αμέλεια. Για τους πνιγμένους δεν είναι ούτε εκεί δόλος. Που ξέρεις ότι όλος ο κόσμος έχει πάει μέσα στη θάλασσα για να σωθεί. Πνίγεται από τους καπνούς, έχει εγκάβματα. Απαγορεύεται με τα εγκάβματα τώρα, ήταν μέσα στη θάλασσα οι άνθρωποι, έτσι. Οι περισσότεροι πνίγηκαν γιατί δεν άντεχαν από τον καπνό, τους παρέσυρε το κύμα. Και βέβαια, αν δεν ήταν εκείνος ο Αιγύπτιος ψαράς και όλοι οι ιδιώτες που μόνοι τους με τα καϊκάκια τους έφυγαν και πήγαν από τη Ραφίνα στο λιμανάκι.
0: Αυτό σωθεί το ήταν
1: για
0: τότε.
1: Να σώσουν τους ανθρώπους, θα είχαμε θρηνήσει 500 νεκρούς και όχι μόνο 104. Άρα. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα λοιπόν για το μάτι ότι τελικά η αμέλεια δεν ήταν αμέλεια. Όπως ξαναλέω, το πρότεινε 3 φορές ο ανακριτής και δεν το αποφάσισαν οι εισαγγελείς και το αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών πλην όμως το ανέρεσε σε εισαγωγικά, έτσι δεν είναι ανέρεση. Εξαφάνισε την απόφαση το Συμβούλιο Εφετών.
0: Άρα για το μάτι δεν υπήρχε δόλος.
1: Και είπαν ότι δεν υπήρχε. Άρα ήταν μια απόφαση πολιτική αυτό. Και δεν ήταν μια απόφαση νομική. Και να πω και παρακάτω, εδώ προέκυψε σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας που δικάστηκε η υπόθεση αυτή, ότι ο κύριος Τόσκας ήταν μέσα στο αρχηγείο και κατέθεσε μάρτυρας. Ήταν στο αρχηγείο, ήταν στο γραφείο του επιχειρησιακού υπαρχηγού, του κυρίου Ματθεόπουλου, και έδινε εντολές. Πού θα πάνε, τι θα κάνουν. Συνομιλούσε δε απευθείας, όπως και ο επιχειρησιακός υπαρχηγός, με τον ιδιοκτήτη της Motor Oil, ο οποίος ανησυχούσε μήπως ανατιναχτούν και κάνουν τα διαλυστήρια, και δικαίως αυτός ανησυχούσε για την περιουσία του, γιατί ήξερε πόσο ανίκανους και άσχετους και ακατάλληλους ανθρώπους διορίζουν οι κυβερνήσεις στις ηγεσίες, ακριβώς για να παίρνουν εντολές από επιχειρηματίες και να μην παίρνουν, και να μην κάνουν αυτό που πρέπει. Εγώ αυτό τους είπα στο δικαστήριο. Είναι η ώρα να συνομιλούν με τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων που τους λέει κάντε αυτό τώρα στη Motor Oil. Ήταν ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος συνδέεται με συγγενική σχέση με τον ιδιοκτήτη της Motor Oil. Και εγώ πάλι λέω, από σωστά κίνητρα αυτοί κινητοποιήθηκαν, όμως είναι κατάλληλη ώρα. Και τελικά την απόφαση θα την πάρει ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος ηρίστον εν παρόδο ήταν με εγκεφαλικό εκείνη την περίοδο, αν θυμάστε. Είχαμε αρχηγό ενόπλων δυνάμεων με εγκεφαλικό, πρωτοφανή πράγματα παγκόσμια, έτσι. Είμαστε ένα εντελώς αποσυνδεθειμένο κράτος. Αντί να πει ο αρχηγός, αν ήταν πραγματικός αρχηγός και ο υπαρχηγός, να πει σας παρακαλώ, θα βγείτε όλοι έξω. Αντιμετωπίζω 2 έκτακτα συμβάντα. Έχω την Κινέτα, έχω το Μάτι που εξελίσσεται πάρα πολύ άσχημα. Έχω και τη Motor Oil. Αφήστε με να κάνω αυτό που πρέπει, γιατί θα καεί κόσμος. Θα βγείτε όλοι έξω τώρα. Αυτοί ξέρετε τι κοιτάζανε. Ανησυχούσανε ποιος θα φάει την καρέκλα του άλλου. Ο αρχηγός, φανταστείτε, της
2: πυροσβεστικής,
1: είπε στην απολογία του στον ανακριτή ότι ο επιχειρησιακός αρχηγός ήταν, υπαρχηγός ήταν κλεισμένος στο γραφείο του με τον υπουργό και συνομωτούσανε εις βάρος του και αποφάσισαν μόνοι τους ερήμην του. Και αυτός ανησυχούσε εκείνη την ώρα ότι τρίζει η καρέκλα μου, δεν στέκομαι καλά, θα μου φάει τη θέση ο υπαρχηγός. Και ο κόσμος κεγότανε, και ότι κεγότανε ο κόσμος το ξέρουμε, γιατί ακούσαμε, όπως ακούσαμε και στο Τέμπι, δεν έχω οξυγόνο, εκεί ακούσαμε καίγομαι, βοηθήστε με. Και λέγανε, κυρία μου, δεν είμαι ταξί, περιμένετε λίγο, βγείτε έξω και φύγετε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, μας παίρνουν πάρα πολύ τηλέφωνο. Δηλαδή, μια απόγνωση από τους πυροσβέστες του 199 που παίρνανε τα τηλεφωνικά.
0: Οι πυροσβέστες, ό,τι μπορούσαν,
1: ναι,
0: έκαναν.
1: Ναι, άλλο λέω. Είχαν γνώση
0: οι επικεφαλείς,
1: οι αρμόδιοι.
0: Γι' αυτό και κάποιοι πήγαν φυλακή.
1: Και έκανε τώρα αυτή τη δικολαβίστικη, εκδόθηκε αυτή η δικολαβίστικη απόφαση από το εφετείο. Εντάξει, για να κατευνάσουμε λίγο τα πνεύματα, γιατί έχει συμβεί και το Τέμπι, πλημέλημα μεν, ας πάνε και μερικοί στη φυλακή για λίγο,
0: μερική, ναι,
1: να ηρεμήσει η κατάσταση. Γιατί εδώ έχουμε αρχίσει και χάνουμε τον έλεγχο ως δικαιοσύνη, και το χάνουμε τον έλεγχο γιατί μας φτύνουν κυριολεκτικά οι πολίτες, η κοινωνία ολόκληρη, ότι είμαστε διαπλεκόμενοι, ότι είμαστε διεφθαρμένοι και ότι οι αποφάσεις μας δεν ερίδονται στο νόμο, ούτε ικανοποιούν όχι το κοινό αίσθημα, αποκαθιστούν την ισορροπία, την τροφή σας στην ένωμη τάξη. Γιατί η δικαιοσύνη έχει έναν σκοπό και ο σκοπός της είναι να αποκαταστήσει την τροφή σε ισορροπία. Δηλαδή, σκότωσα εγώ κάποιον, ήθελα να τον σκοτώσω, αυτά που γίνονται στην Κρήτη κλπ. Εμένα, μετά που είμαι δολοφόνος, πρέπει το κράτος να φροντίσει να ηρεμήσει τους συγγενείς, ώστε να μην θέλουν να έρθουν να με σκοτώσουν,
0: να μην υπάρξει βεντέτα,
1: ναι, μου κλπ. Να μην γίνει βεντέτα. Ποιος είναι ο τρόπος να βάλουν το δολοφόνο ισόβια φυλακή? Γιατί άμα τον βάλουν 10 χρόνια, εξεγείρεται μετά το θυμικό. Ναι, καλά και αυτό, αλλά εξεγείρεται και το θυμικό των συγγενών και σου λέει, μας δουλεύετε, ο άνθρωπος μας εδώ είναι στο χώμα, πέθανε, τα παιδιά του μεγαλώνουν ορφανά. Και το δολοφόνο τον βγάλατε εσείς έξω να ζει την ωραία του ζωή. Όπως αυτό το αίτημα το βλέπουμε πάρα πολύ και στις ανθρωποκτονίες γυναικών που έχουν παραγίνει. Και πραγματικά οι άνθρωποι, οι γονείς εξεγείρονται όταν αντιλαμβάνονται το δολοφόνο του παιδιού τους, θα τον ξαναδούν μπροστά τους στα 10 χρόνια, στα 12 χρόνια. Γιατί έχει εκτίσει πια την ποινή της ισόβιας κάθριξης και στα 16 χρόνια. Γιατί αυτοί κλάψαν το παιδί του σε μια ηλικία που δεν έπρεπε. 20 χρονών, 16 χρονών, 19, 25, 30. Σε μια ηλικία δηλαδή που ήταν όλη η ζωή της μπροστά και έπρεπε να τη χαρεί. Αντιστοίχως τώρα πάμε στα Τέμπη.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Στο Μάτι κάποιοι πήγαν φυλακή.
1: Εντάξει.
0: Πολύ λίγοι.
1: Σίγα τη φυλακή.
0: Σίγα τη φυλακή, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι πήγαν φυλακή. Στα Τέμπη τι προβλέπετε, ότι τι βλέπετε?
1: Καταρχάς να πω ότι για μένα έχει μια γελιότητα.
0: Ξεκινάμε από την αίθουσα.
1: Και λυπάμαι πολύ που λέω αυτή την κουβέντα. Θα πούμε. Απουσιώδες θέμα η αίθουσα, αλλά θα μιλήσω ό,τι θέλετε. Να πω ότι έχει μια γελιότητα στο πλημέλημα να λένε για κάθε νεκρό 4 χρόνια. Κατά συγχώνευση 120 χρόνια. Εκτιτέα τα 8.
0: Ναι,
1: με
0: αυτό,
1: νόμο.
0: Με
1: αυτό νόμο
0: με τα 120
1: αυτά,
0: χρόνια, τι είναι?
1: Δεύτερη,
0: γιατί εμείς που δεν είμαστε νομικοί δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι 104 χρόνια, 104 νεκροί, επί 4 χρόνια, 4 χρόνια είναι η ποινή βάσης, είναι η συγχώνευση που λέμε, παίρνουν και 2 χρόνια για κάθε θάνατο, τα αθροίζουν όλα αυτά, βγαίνουν 120-250, δεν έχει σημασία και πόσα. Ναι. Και μετά το ελληνικό κράτος, αυτοί οι τύποι που ψηφίζουμε και λέγονται βουλευτές, λέγονται υπουργοί, λέγονται κυβερνήσεις, έχουν αποφασίσει ότι ένα πολύ νεκρό δυστύχημα, όταν είναι πλημέλημα, τα 250 χρόνια που υποτίθεται ότι θα εξέτειε σε ένα κανονικό κράτος δικαίου ο κατηγορούμενος που έχει υποστεί, του έχει επιβληθεί αυτή η ποινή. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι πλημέλημα, δηλαδή δεν ήθελε να τους σκοτώσει αυτούς, αλλά και δεν νοιαζόταν που πεθάνανε. Έλεγε εντάξει μωρέ, δεν με νοιάζει, ό,τι θέλει ας γίνει, εγώ δεν κάνω τίποτα, κάθομαι εδώ και προσέχω μου φάνει την καρέκλα μου. Δεν πρέπει να τον τιμωρήσουμε πολύ αυστηρά και είναι εκτιτέα τα 8 χρόνια. Από τα 8 χρόνια, επειδή είναι πλημέλημα, η ποινή που θα εκτιθεί είναι το 1/5 αντιγιά δηλαδή.
0: Άρα τι, γιατί βλέπει ο άλλος μια ανάρτηση ας πούμε, ο κόσμος έβλεπε τότε 120 χρόνια,
1: καλά,
0: 250
1: εντάξει.
0: χρόνια και νόμιζε,
1: να λέγαμε,
0: όχι νόμιζε αυτά, ότι
1: ναι.
0: πηγαίνουν ισόβια.
1: Ναι, καλά εντάξει.
0: Γιατί 250 χρόνια δεν ζει κάποιος,
1: ναι,
0: λογικό
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Δυστυχώς το νομοθετικό, η νομοθετική εξουσία και η εκτελεστική εξουσία έχουν φτιάξει ένα σύστημα ατιμωρησίας, όχι μόνο για τους εαυτούς τους, αλλά και για τους κολλητούς τους, που τους επιλέγουν, ξαναλέω, με κριτήρια ακαταλληλότητας και ασχετοσύνης και ανικανότητας, ώστε να λένε ναι σε όλα. Το κριτήριο δηλαδή με το οποίο επιλέγεται ο αρχηγός της πυροσβεστικής, ο αρχηγός της αστυνομίας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, γενικά, ο πρόεδρος των δικαστηρίων, αν θέλει.
0: Άρα δικαστική
1: όλοι
0: και εκτελεστική εξουσία
1: με κριτήριο,
0: δεν θα έπρεπε να είναι
1: με κριτήριο
0: διαφορετικά πράγματα.
1: Θα πούμε μετά και για τη διάκριση των εξουσιών και με αφορμή και τα Τέμπη, αλλά και το Μάτι και τους υπουργούς και την ευθύνη τους. Εδώ λοιπόν στο Μάτι ο υπουργός δεν κατέστη ποτέ κατηγορούμενος. Είναι απίστευτο. Ήταν μέσα στο αρχηγείο, έδινε εντολές. Τον στοχοποίησε ο αρχηγός της πυροσβεστικής και είπε ακριβώς τι έγινε στην απολογία. Και δεν τόλμησε κανείς, γιατί τότε η Νέα Δημοκρατία συνέπειλε, θυμάστε, με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως.
1: Α, εμείς δεν θα φωνάξουμε. Α, εμείς θα πούμε, ναι, εντάξει, ήταν ένα πλημελιματάκι. Και αυτό, θυμάστε και εκείνες τις φράσεις, δεν θα στα δώσω εσένα τα λεφτά να τα φας.
0: Είχαν βγει όλοι οι διάλογοι.
1: Όλα αυτά τα ωραία που ζήσαμε. Δεν κατέστη καν κατηγορούμενος. Γιατί η κοινωνία είχε παγώσει από την τραγικότητα του εγκλήματος αυτού. Φανταστείτε τώρα μέσα στην πρωτεύουσα ενός κράτους να καούν ζωντανοί υπό φρικτές συνθήκες και να ζήσουν εγκαυματίες οι υπόλοιποι για όλους τους τη ζωή, να υποφέρουν άλλοι 200 άνθρωποι και να μην έχει τη δυνατότητα αυτό το κράτος ή την επιθυμία να στείλει κάποια σωστικά μέσα, είτε για να μην πνιγούν, είτε για να μην καούν, είτε για να διασωθούν. Είτε αστυνομία, είτε πυροσβεστική, είτε λιμενικό κλπ. Ο κόσμος τότε λοιπόν είχαμε όλοι παγώσει από την τραγικότητα έτσι, και από το αδιανόητο του εγκλήματος.
0: Είχαμε παγώσει, εγώ θυμάμαι ότι είχα βάρδια και είχε σκάσει που λέμε εμείς το θέμα πάνω στη βάρδιά μου και σε κάποια φάση έγραφα και έκλαιγα.
1: Δεν ξέρω τι να γράψω.
0: Έκλαιγα με τις εικόνες.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορούσα δηλαδή να το διαχειριστώ. Ήταν που είμαστε συνήθως ψύχρεμοι.
1: Ναι.
0: Εκεί όχι, εκεί...
1: Μου θυμίσατε τώρα όταν διάβασα όλα τα πρακτικά της πρωτόδικης δίκης για να φτιάξω την αγόρευσή μου και να στοιχειοθετήσω το κακούργημα κλπ. Πραγματικά είχα 3 Σαββατοκύριακα που έκλαιγα. Δεν υπήρχε ο πόνος αυτός, ο τρόπος έκφρασης. Είχαν χάσει τα παιδιά τους να καίγονται τα πατουσάκια παιδιού και η μάνα να μην το παίρνει αγκαλιά, γιατί δεν θα προλάβαινε να τρέξει αν το έπρεπε.
0: Καμένα πτώματα αγκαλιασμένα.
1: Διασώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Και φανταστείτε τώρα, το παιδί είναι καμένο στην πλάτη, καμένο τα πόδια του, έτσι, και να σου λέει «Μαμά, καίγομαι, πονάω», να κλαίει το παιδί σου και να είναι 5 χρονών και να λες «Σφίξε τα δόντια και τρέχα», γιατί λιώσανε τα παντοφλάκια του, ήταν καλοκαίρι. Καμία ενημέρωση και η κυρία Δούρου αθώθηκε. Είχε δώσει, λέει, ενημέρωση. Πού την είχε δώσει? Είχε πληρώσει, μας έφερε ότι είχε πληρώσει το τιμολόγιο στο τυπογραφείο. Και λέω, αυτή είναι η ενημέρωση που θέλει ο νόμος? Δηλαδή, άμα εγώ έχω πληρώσει κάποιον και δεν κυκλοφόρησε κανένα φυλάδιο, πού είναι τα φυλάδια? Σας είπε κανένας κάτοικος
0: δηλαδή
1: ότι μπήκαν τα φυλάδια κάτω από την πόρτα του, ότι το διάβασε? Τι κάνω σε περίπτωση πυρκαγιάς? Βάζω ζακέτα, δεν βάζω ζακέτα? Τα πιάνω τα μαλλιά μου, τα βρέχω, κάνω κάτι, παίρνω νερό μαζί μου, δεν παίρνω τίποτα, παίρνω πετσέτα, βάζω παπούτσια,
0: βγαίνω
1: με τη σαγιονάρα,
0: τώρα...
1: τι κάνω? Κοροϊδευόμαστε.
0: Μην κοροϊδευόμαστε.
1: Γιατί με αυτόν τον τρόπο αθώθηκε η κυρία Δούρο. Και δεν κατέστη κατηγορεί μας ο κύριος Τόσκας. Και πάμε στα Τέμπη, όπου πια η κοινωνία είχε ξεπεραστεί το ανεκτό όριο της αντοχής, της ψυχικής αντοχής της κοινωνίας στο έγκλημα του Λευκού Κολάρου. Στο όλοι μαζί τα φάγαμε και εσείς θα καείτε ζωντανοί. Όλοι μαζί τα φάγαμε
0: και
1: εσείς θα καείτε ζωντανοί.
0: Εσείς έχετε 104 νεκρούς, εμείς έχουμε 57.
1: Ναι.
0: Μετρούσαμε και τους νεκρούς μετά, δηλαδή.
1: Ναι, είναι και ένας κομματικός διαχωρισμός. Έγινε μία απόπειρα, δεν έγινε ευτυχώς από την κοινωνία. Έγινε μία απόπειρα να διαχωριστεί. Αυτό είναι το έγκλημα το δικό σας, το ροζ έγκλημα. Το άλλο είναι το γαλάζιο έγκλημα.

0: αποφασισμένοι να προκαλέσουν αυτό το κύμα της αγανάκτησης της δυσφορίας και του τέλους της ανοχής. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι βγήκαν όλοι, όλος ο κόσμος βγήκαμε στις διαδηλώσεις.
1: Εκατομμύρια κόσμος έξω.
0: Και στο εξωτερικό.
1: Βέβαια και στο εξωτερικό.
0: Έτσι, με το πάνδημο αίτημα της απόδοσης δικαιοσύνης. Δεν φανταστείτε τώρα. Αυτό που είναι αυτονόητο για ένα κράτος, για ένα συντεταγμένο κράτος, δεν λέω κράτος δικαίου. Κράτος δικαίου είναι κάτι ακόμα παραπάνω. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα συντεταγμένο κράτος που θέλει οι δομές του να μην διαλυθούν, να μην υπονομευθούν και να μην οδηγηθεί σε μια κρίση που μπορεί να είναι και ένοπλη σύγκρουση. Γιατί από ένα σημείο και μετά καθίσταται ανεξέλεκτη κατάσταση. Δεν υπάρχει
1: η
0: όριο.
1: Η δίκη ξεκινάει τώρα. Πότε θα τελειώσει? Μετά από 2, 3, 4 χρόνια, 5 χρόνια. Είδαμε το θέμα της αίθουσας. Μου θύμισε Χρυσή Αυγή με την αίθουσα. Που ψάχνανε να βρούνε αίθουσα. Πέρασαν πόσα χρόνια μέχρι να πάρουμε απόφαση. Στα Τέμπη.
0: Από ό,τι φαίνεται θα τελειώσει 4-5 χρόνια, λένε οι δικαστικοί κύκλοι. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο αυτό. Έπρεπε να δικάζουν κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα, ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς οι συνθέσεις αυτές, μάλιστα έχουν βάλει 9 δικαστές, αν έχετε προσέξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που σημαίνει όποιος για κάποιο λόγο αρρωσταίνει, δεξιοδοτείται, αφιπηρετεί, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε συμβαίνει. Υπάρχουν δηλαδή 2 εναλλακτικά σχήματα. Είναι 3 οι δικαστές που δικάζουν, υπάρχουν και άλλοι 6 για αντικατάσταση.
1: Βέβαια, ναι. Οπότε γιατί να μην δικάζουν κάθε μέρα?
0: Αυτοί οι δικαστές δικάζουν έτσι κι αλλιώς μόνο αυτή την υπόθεση. Είναι μόνο για αυτό το σκοπό, μέχρι να την τελειώσουν. Για μένα λοιπόν, εγώ περιμένω να δω βέβαια, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Πιστεύω και ελπίζω ότι πρέπει να δικάζουν κάθε μέρα και μέσα σε ένα χρόνο να υπάρχει απόφαση. Οτιδήποτε άλλο είναι μία...
1: Πιστεύετε ότι μέσα σε ένα χρόνο θα έχουμε απόφαση?
0: Λέω ότι πρέπει.
1: Τι πρέπει?
0: Ξέρω, θα το δω.
1: Μακάρι.
0: Κοιτάξτε, και οι παράγοντες της δίκης έχουν ευθύνη. Γιατί άκουσα το δικαστήριο που αποφάσισε να συνεδριάσουν και Μεγάλη Τρίτη και είπαν οι δικηγόροι, όχι, λέει, αου, είναι Μεγάλη Εβδομάδα. Και τι έγινε? Μεγάλη Εβδομάδα. Έχω δικάσει μέχρι Μεγάλη Πέμπτη και μάλιστα μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Δεν κατάλαβα. Και υπό δύσκολες συνθήκες στο εφετείο, με το γήπεδο του Παναθηναϊκού να φλέγεται απ' έξω και λοιπά,
1: ενώ αγώνα. Με τέτοια δίκη δεν μπορείς να λες είναι Μεγάλη Εβδομάδα.
0: Αυτό,
1: Μεγάλη Τρίτη.
0: Αυτό
1: δεν είπαμε
0: λέω.
1: Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα.
0: Γι' αυτό σας λέω. Είναι, υπάρχουν προβλήματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Και δεν πρέπει να κοιτάζουμε. Ναι. Πρέπει με μία ηρεμία και ψυχραιμία να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και να μην βάλουμε ακρίτως μόνο κατά των δικαστών. Και αυτών βέβαια. Όποτε φταίνε βεβαίως. Και εκεί θα καταλογίζουμε ευθύνη. Αλλά όχι ευθύνη που δεν τους αναλογεί.
1: Υπάρχει και το πολιτικό κομμάτι. Κάποιοι έχουν κατηγορηθεί ότι το κάνουν και για να προσάγραν ψήφο. Και το γίνεται.
0: Καλά, είναι σίγουρο ότι.
1: Γίνεται
0: ότι
1: μέσα
0: όλα, όλα επισέρχονται. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, κανείς μας δεν είναι ανιδιοτελής. Δεν γεννηθήκαμε ανιδιοτελής. Το πόσο μέσα μας κατορθώνουμε να τη θασεύουμε την ιδιοτέλειά μας για το κοινό καλό. Βγαίνει και βγαίνει και στα μάτια του ανθρώπου, στο πρόσωπο του ανθρώπου και στις ενέργειές του και στα λόγια του.
1: Και προς Θεού δεν εννοώ την κυρία Καριστιανού, έτσι. Εννοώ.
0: Κοιτάξτε, τους γονείς.
1: Τους γονείς δεν γίνεται.
0: Τους γονείς έχουν χάσει παιδί. Εγώ, ό,τι και να κάνουν, δεν θα τους κρίνω ποτέ. Γιατί έχουν χάσει παιδί, τι να συζητάμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε κανείς μας να διανοηθούμε τι σημαίνει να χάνεις το παιδί σου που σπουδάζει και έχει πάει. Και επιστρέφει από μία διασκέδαση στη σχολή του. Τρελαίνεσαι, έτσι. Ανατρέπεται όχι η ζωή σου, ο τρόπος που σκεφτόσουνα μέχρι τώρα τα πράγματα, η σχέση σου με το Θεό, η σχέση σου με το κράτος, η σχέση σου με τον εαυτό σου, τι έκανες εσύ, λάζω, λοιπόν. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί
1: σε αυτά τα παπούτσια δεν
0: είναι σε μία
1: πες.
0: Κατάσταση
1: και δεν θες και
0: πραγματικά τρέλας. Με όλο τους το δίκιο, οπότε δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε. Είτε το κάνουν τέλειο, είτε το κάνουν περίπου καλά, είτε δεν το κάνουν καλά. Δεν έχει σημασία. Γιατί δεν μπορούμε να τους καταλογίσουμε μία ευθύνη που δεν τους ανήκε ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και η κυρία Καριστιανού δεν θα γινόταν ούτε αρχηγός κόμματος, ούτε πολιτικός, άμα δεν είχε χάσει το παιδί της.
1: Φυσικά δεν είχε καμία όρεξη, θεωρώ, να,
0: όχι,
1: να ανακατευτεί με την
0: το
1: πολιτική.
0: Το είχε εκφράσει τόσα χρόνια. Με το να μην ασχολείται με την πολιτική καθόλου και με κανένα τρόπο. Και να έχει αφήσει

0: στο κράτος αυτό που συμφωνήσαμε με το κοινωνικό συμβόλαιο. Έτσι, να πάμε στον Τζον Λοκ, να πάμε στο Χόμπς, να δούμε πώς έγινε το κράτος, τι θα πει κράτος. Εκχωρώ εγώ σε ένα κράτος τις ελευθερίες μου, αποφασίζεις εσύ για μένα, αλλά με μία συμφωνία που το κοινωνικό μας συμβόλαιο είναι, εσύ θα μου προστατεύεις τη ζωή μου, πάνω απ' όλα, τη ζωή μου, τη ζωή των παιδιών μου, την ελευθερία μου, την ιδιοκτησία μου. Άμα τα κάνεις αυτά, σου εκχωρώ το κομμάτι της ελευθερίας μου, σ' αφήνω να με φορολογείς, σ' αφήνω να μου γράφεις παραβάσεις τροχονομικές, σ' αφήνω γενικά να με περιορίζεις και να μου στενεύεις έτσι τον τρόπο που εκφράζομαι, που ενεργώ, που ζω, αλλά με αυτή τη συμφωνία. Άμα ο Λοκ αυτό έλεγε, άμα αυτή η συμφωνία λέει δεν ισχύει, διότι το κράτος αρνείται να σου προστατεύσει αυτά τα υπέρτερα ένωμα αγαθά, τότε σπάει το κοινωνικό συμβόλαιο και έχεις δικαίωμα, λέει, και με τη βία. Ακούστε τι έλεγε. Αυτή είναι η φιλοσοφία του κράτους και του κράτους δικαίου. Έχεις δικαίωμα μόνο σου να διεκδικήσεις το δίκιο σου και την προστασία της ζωής σου, τη διαφύλαξη της ελευθερίας σου, της περιουσίας σου.
1: Τώρα που είπατε...
0: Άρα τι να λέμε, όχι να φτιάξεις κόμμα και με τη βία σου, λέει, μπορείς να τα διεκδικήσεις.
1: Εγώ θα πιαστώ από την προστασία της ελευθερίας και θα σας πάω στον προσωπικό αριθμό. Εδώ έχει γίνει άλλο στα social media, όλος ο κόσμος το συζητάει. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει κάποιος τι είναι. Μπορεί και εγώ που σας ρωτάω να μην έχω καταλάβει ακόμη. Είναι ένας αριθμός. Μας έχει έρθει αυτός ο αριθμός, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι όλα τα προσωπικά δεδομένα σε έναν αριθμό. Κάποιοι δεν τον έχουμε αποδεχτεί, ναι, ή αναγκαστικά τον έχουμε. Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
0: Σας το πω και αυτό. Θέλω να ολοκληρώσω μόνο για τα Τέμπη, ότι πάλι ήταν πολιτική απόφαση να διωχθεί σε βαθμό κακουργήματος για να κατευναστεί η κοινωνία. Οπότε τα δικαστήρια και οι δικαστές, οι οποίοι περισσότεροι είναι έντιμοι, έτσι, ούτε διαπλεκόμενοι είναι, ούτε διεφθαρμένοι, και θέλουν να μαλακώσουν και να αποδώσουν, να απονείμουν τη δικαιοσύνη που πρέπει και να πάνε αυτοί που πρέπει φυλακή και να ηρεμήσει η κοινωνία, ότι αυτή είναι εκεί φύλακας και φρουρός και δεν θα επιτρέψουν να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Όμως, με αυτό που κάνουν, τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, εδώ αποφασίζω αυτό γιατί έτσι θέλω. Εκεί αποφασίζω το άλλο, σε παρόμοιες, χειρότερη περίπτωση είναι το μάτι, έτσι, γιατί το έγκλημα εξελίσσεται κατά τη διάρκεια,
1: ακριβώς,
0: 5 ωρών μαζί με τους πνιγμένους. Ενώ το άλλο είναι ένα στιγμιαίο αδίκημα που ο λόγος που το κάνει κακούργημα είναι ότι 10 λεπτά πριν αυτός ο βλακοσταθμάρχης, που τον λέω εγώ, είχε επαναλάβει το ίδιο λάθος, οπότε μεγάλε το επαναλάβει. Το έκανες το λάθος, μετά πώς το ξανακάνεις.
1: Ναι, αλλά
0: έχεις μπει σε μια διαδικασία.
1: Δεν θέλει η ελληνική κοινωνία να δει μέσα όπως είδε μόνο το σταθμάρχη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εδώ πρέπει να πάνε μεγάλα κεφάλια.
0: Αυτό είναι το θέμα, λοιπόν, ότι απέδωσαν ένα κακούργημα για να σταματήσει η κοινωνία να είναι στα κάγκελα οριόμενη, απαιτώντας την κεφαλήν επιτοπίνακη των υπουργών και των πρωθυπουργών. Καταλάβατε, και αυτό είναι αδιανόητο. Και η δικαιοσύνη, γιατί πρέπει να έρθουμε για να πάμε και στον προσωπικό αριθμό, έτσι. Το Σύνταγμα τελικά το σέβεται κανείς? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Το άρθρο 86 του Συντάγματος, λένε οι δικαστές, με μεγάλη ευκολία εκχώρησαν την αποκλειστική τους αρμοδιότητα να ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία, γιατί αυτό θα πει διάκριση των εξουσιών. Άμα η εγκληματική οργάνωση δικάζει μόνη της τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τότε κανένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης δεν θα βρεθεί ποτέ φυλακή. Δεν το ξέρουμε αυτό?
1: Λογικό είναι.
0: Γιατί
1: αυτό
0: δεν το κάνουν αυτό και με τις εγκληματικές οργάνωσεις? Ο καθένας αποφασίζει μόνος του ποιος θα πάει φυλακή. Κανένας ποτέ. Όλοι ελευθεροί θα είναι. Και θα κάνουν ό,τι θέλουν ασίδωτοι. Όταν λοιπόν η δικαιοσύνη, για να βγει από τη δύσκολη θέση, γιατί όπως καταλαβαίνουμε και πιέσεις υπάρχουν και τηλέφωνα υπάρχουν, και κανένας δεν θέλει αυτή την πατάτα στα χέρια του να κρίνει έναν υπουργό αν πρέπει να πάει φυλακή, να τον δικάσει, να τον παραπέμψει κλπ. Με μεγάλη ευκολία και άνεση δέχθηκαν την κατάληψη του Συντάγματος τον Ευάγγελο Βενιζέλο το 2001, που είπε ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής η παραπομπή των υπουργών σε δίκη. Και θα σας πω γιατί, και δεν έπρεπε, και έστω και τώρα την ίστατη ώρα, η δικαιοσύνη πρέπει να αναλάβει την εξουσία της και την αρμοδιότητά της που απονέμεται απευθείας από το Σύνταγμα, και οι αποφάσεις της εκδίδονται από τον λαό, στο όνομα του ελληνικού λαού. Η εξουσία της δικαιοσύνης είναι από τον λαό απευθείας. Τα είπε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Αλβιζάτος πριν από ένα τρίμηνο, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλούσαν σε μια δημόσια έτσι, διαβούλευση. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί με επιβεβαίωσε, γιατί είμαι η μόνη που το λέω τόσα χρόνια και δεν ακούει κανένας, γιατί έτσι βολεύει. Είπε λοιπόν ο κύριος Αλβιζάτος ότι στο Σύνταγμα του 1975, στο άρθρο 86, έλεγε ότι η δικαιοσύνη ή η Βουλή διαζευκτικά έχει αρμοδιότητα να ελέγξει και να παραπέμψει έναν υπουργό σε δίκη.
1: Άρθρο 86, διαβάζουμε, το λέμε, αλλά δεν το βλέπουμε στην πράξη.
0: Σας λέω, το Σύνταγμα του 75 λοιπόν έλεγε η δικαιοσύνη και ξαφνικά ο νόμος του 86 έγινε η Βουλή, χωρίς να λέει για τη δικαιοσύνη, και το Σύνταγμα του 2001 που τροποποιήθηκε ήρθε να πει μόνο η Βουλή. Δείτε δηλαδή πως λάθρα έκλεψαν την αρμοδιότητα της δικαιοσύνης και την έβαλαν στη Βουλή με έναν τρόπο που κατέλυσε το Σύνταγμα. Και το είπε ο κύριος Αλβιζάτος, σας λέω, ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, ότι αυτό καταλύει το Σύνταγμα και είναι αδιανόητο. Πρέπει να... Η αρμοδιότητα είναι στη δικαιοσύνη. Οι δικαστές λοιπόν πρέπει να αναλάβουν την εξουσία τους και είναι όλοι υπόλογοι για το γεγονός ότι μέχρι τώρα σηκώνουν τα χέρια ψηλά πολύ βολικά και λένε «Α, όχι εγώ η Βουλή! Α, όχι εγώ η Βουλή!» Και να έχουμε το θράσος του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη να λέει «Ο ΠΚΠΕ, τι, η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία. Δεν θέλουμε εμείς το Βορύδη κατηγορούμενο και αφού έχουμε την πλειοψηφία, δεν θα γίνει». Γιατί έτσι θέλουμε. Ακούστε κινησμό.
1: Κυρία Μαρούπα, εδώ κατέβηκε ο Καραμαλής πάλι στις εκλογές. Τον κατέβασε ο Μητσοτάκης που θεωρώ ότι ήταν μέγα λάθος και του Κυριάκου Μητσοτάκη να κατεβάσει τον Καραμαλή. Αλλά ωραία, τον κατέβασε. Ο κόσμος τον ψήφισε και βγήκε πρώτος.
0: Δεν είδατε τώρα με τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ πώς τον ψήφισε.
1: Ήταν πολλά τα ρωσέτια.
0: Όλοι διορισμένοι.
1: Τώρα όμως θα ζήσουμε χωρίς Καραμαλή. Η επόμενη Βουλή δεν θα έχει Καραμαλή. Βέβαια δεν παρετήθηκε κατευθείαν. Σου λέει θα κάτσω άλλα δύο χρόνια.
0: Έχω να πω το εξής για όλα αυτά. Έχετε δει σε κανένα άλλο κράτος η οικογένεια De Gaulle, η οικογένεια Mitterrand, που μιλάμε τώρα για ιερά τέρατα, το λέω και ανατριχιάζω έτσι, Προέδρους της Γαλλίας. Μάλιστα ο De Gaulle ήταν και στρατηγός, ήταν θεμελιωτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απελευθέρωσε τη Γαλλία ουσιαστικά. Είδατε τα παιδιά του, τα εγγόνια του να είναι πολιτικοί, βουλευτές και πρόεδροι της Γαλλίας.
1: Από γενιά σε γενιά.
0: Στη Γερμανία είδατε κανέναν.
1: Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο.
0: Στην Αμερική, εκτός από τους Κένεντι στην Αμερική, όπου δεν αξιώθηκε κανείς όμως να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, παρότι μπορεί και κάποιος να το άξιζε. Έτσι. Είδατε κανένα να γίνει? Αυτή η οικογενειοκρατία εδώ εμένα μου θυμίζει το βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας. Α, το παιδί της βασίλισσας, κουτσό είναι, βλαμμένο, είναι ξύπνιο, είναι
1: εκεί έχουμε βασιλεία,
0: χαζουλό,
1: εκεί μιλάμε για βασιλεία.
0: Θα γίνει.
1: Εδώ υποτίθεται δεν έχεις...
0: Βασιλεία έχουμε, εντάξει.
1: Βασιλεία
0: γιατί,
1: έχεις...
0: Επειδή μας το λένε δημοκρατία, ξέρετε, ακούστε να δείτε, εγώ μπορώ να σας δώσω αυτό να πιείτε και να σας πω ότι είναι πορτοκαλάδα.
1: Το βαφτίζουμε.
0: Εντάξει, άμα εσείς τώρα δεν αντιλαμβάνεστε μόνοι σας, είναι σαν το παραμύθι με το γυμνό βασιλιά. Πέρναγε ο βασιλιάς εκεί και τους λέγανε έχει αραχνοήφαντα ακριβά και λοιπά. Και τον είδε ένα παιδάκι και λέει καλά αυτός είναι γυμνός, δεν φοράει τίποτα, από πολύ φαίνεται το βρακί του. Και όλοι μετά είπανε αμάν το παιδί έχει δίκιο. Στην αρχή σάστησα.
1: Το είδαμε.
0: Όταν λοιπόν εδώ εμάς μας το βαφτίζουν δημοκρατία και ξεχνάμε ποια είναι τα συστατικά της δημοκρατίας, για να το λέμε και εμείς δημοκρατία, και θεωρούμε ότι επειδή πάμε και ρίχνουμε ένα χαρτάκι κάθε 4 χρόνια ή οπότε μας καλέσουν, 2-3 κλπ. Επειδή ρίχνουμε το χαρτάκι. Αλλά όμως η πολιτική δεν αλλάζει με τίποτα και για κανένα λόγο. Ότι αυτό είναι δημοκρατία. Υποσυνθήκας λογοκρισίας.
1: Υποσυνθήκας υπάρχει και η μεγάλη αποχή,
0: ασυμφωνίας, ασυμφωνίας της λαϊκής βούλησης με την κυβερνητική πολιτική. Μας ρώτησαν εμάς που στείλανε τους Patriot στη Σαουδική Αραβία. Μας ρώτησαν εμάς που υπερασπίζονται οι Patriot, οι ελληνικοί, την Τουρκία. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Μας ρώτησαν εμάς που όλοι οι λαθρομετανάστες έρχονται και ξεφορτώνονται στην Ελλάδα και έχουμε φτάσει στα 2-3 εκατομμύρια. Μας ρώτησε, ή να το πω αλλιώς, πόσα κόμματα μας υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν αλλιώς και όταν τους εκλέξαμε, και βάζω τον εαυτό μου με την έννοια ότι ο ελληνικός λαός είναι ένα. Όταν τους εκλέξαμε, κάνανε ακριβώς τα αντίθετα.
1: Ακριβώς τα αντίθετα,
0: για τα μνημόνια,
1: όχι από τα 13.
0: Είτε για τα
1: ακριβώς τα αντίθετα.
0: Είτε για τη Μακεδονία, για το Αιγαίο, για τη Θράκη. Για τη... Δεν υπάρχει. Έχουν γίνει όλα ίσωμα, κυρία Γιαννά. Και αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το ονομάζουμε δημοκρατία. Διαφορετικά, μπαίνουμε στο παραλήρημά τους και γινόμαστε οι ηλίθιοι και οι πάκουοι που επιθυμεί η εκτελεστική εξουσία, ώστε να κάνει τη δουλειά της ανενόχλητη, να τρώει όσα θέλει, κατηγορούμενη να μην καθίζεται ποτέ, και εμείς να συνεχίζουμε το δρόμο μας προς τον αφανισμό του ελληνικού λαού και την εξαφάνιση του κράτους μας. Αυτό.
1: 21 Απριλίου έχουμε σημαντική ημερομηνία κιόλας. 21 ναι. Απριλίου έτυχε.
0: Τίποτα δεν έτυχε, εγώ λέω, στη ζωή αυτή.
1: Εκδικάζεται η ιστορία με τον προσωπικό αριθμό.
0: Η αίτηση ακύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Για να δούμε εκεί. Αριθμό.
0: Κοιτάξτε, ο προσωπικός αριθμός, το είπε και στο διάγγελμα, διάβασα σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, ότι μην ανησυχείτε, λέει, τα ρουσφέτια τι λέει, όλοι μαζί τα κάναμε. Το όλοι μαζί τα φάγαμε, συνεχίζεται 15 χρόνια, 16 χρόνια, αφότου μας είπανε ότι η Δανειακή Σύμβαση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήρθε στην Ελλάδα να επιβάλλει τους όρους του, γιατί θυμάστε, για να εξυγειάνει το πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Τι μας είπανε, η γραφειοκρατία θα παταχθεί και επίσης ότι θα σταματήσει το όρους φέτη και θα γίνει εξυγείανση οικονομική. Πούντα αυτά που γίνανε. Το μόνο που έγινε είναι να δημευθεί, όχι να δημευθεί μάλλον, να εκχωρηθεί δωρεάν η δημόσια περιουσία και η ιδιωτική περιουσία του ελληνικού λαού σε κοράκια του κογλέφους. Τίποτα άλλο δεν έχει αλλάξει.
1: Κοιτάξτε, το μόνο που έχει αλλάξει, να το πούμε και αυτό, με τα βλέπουμε όλα μαύρα, είναι κάπως η γραφειοκρατία, ότι κάποιος πλέον αντί να πάει στο ΚΕΠ μπορεί να το κάνει μέσω Gov.
0: Αυτό. Για να έρθει ο ψηφιακός αριθμός.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Άρα, μήπως ήταν.
0: Ο ψηφιακός αριθμός, ναι. Ψηφιακή ταυτότητα.
1: Το τυράκι αυτό.
0: Ψηφιακό χρήμα. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ψηφιακά, εγώ θα πω στον κόσμο έτσι για να. Χρόνια τα λέω αυτά, αλλά μ' αρέσει να αναφέρομαι και σε πηγές, σε έγκριτους επιστήμονες και παγκόσμια έτσι αναγνωρισμένους, οι οποίοι τα λένε αυτά και από μέσα από το σύστημα. Η μία λοιπόν που έχει βγει τον τελευταίο καιρό και έχει κυριολεκτικά ξεσπαθώσει, γιατί τώρα κατάλαβε η γυναίκα περί τίνος επρόκειτο, ήταν υπουργός της κυβέρνησης Κλίντον, αν θυμάμαι καλά, το 1993, λέγεται Κάθριν Όστιν Φιτς. Η κυρία λοιπόν αυτή που ήταν υπουργός στέγασης και κάτι άλλο και σε έναν οργανισμό εκεί, υπουργός τώρα μιλάμε στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ. Αυτή η κυρία είπε ότι είναι, ξεχάστε το, ψηφιακό χρήμα, ψηφιακή ταυτότητα, σημαίνει μία άνευ προηγουμένου σκλαβιά, θα μπορούν αν θέλουν να σε περιορίσουν ακόμα και μέσα στο σπίτι σου. Δεν θα μπορείς να βγεις ούτε έξω από το σπίτι σου. Δεν θα έχει ισχύ η κάρτα σου, το ψηφιακό σου χρήμα, δεν θα μπορείς να το δαπανείς έξω από το σπίτι σου. Αν θέλουν δηλαδή θα σου πούνε, θα κάτσεις μέσα στο σπίτι σου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι πόλεις των 15 λεπτών που άρχισε το πείραμα αυτό στο Δήμο Αθηναίων, στην Κυψέλη. Στην αρχή σου το φέρνουν γλυκά και μαλακά, ότι δεν θα χρειάζεται να ψάχνεις νοσοκομείο, να ψάχνεις δημόσιες υπηρεσίες, να ψάχνεις σχολεία, να ψάχνεις αγορά μακριά από την πόλη σου, από εκεί που μένεις, ώστε να διευκολυνθείς να είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής σου. Ναι, αυτό είναι το τυράκι. Δες και την παγίδα όμως, Έλληνα. Δεν είναι οι λήθοι οι Άγγλοι που βγήκαν όλοι στους δρόμους, όλοι όμως, και απέτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου για την ψηφιακή ταυτότητα και το κατάφεραν αυτό μέσα σε 2-24 ώρα.
1: Βγήκανε όλοι όμως. Και εδώ αν βγουν 10 εκατομμύρια Έλληνες, και εδώ θα το καταφέρουμε.
0: Να σας πω κάτι, το είχα πει από την εποχή των μνημονίων που τότε ακόμα ήμουν στο Πασόκ, αλλά κατάλαβα ότι και δεν πάει καλά με αυτά που γίνονται. Και χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει ακόμα σε όλη την έκταση την αλήθεια, ψάχνοντας ακόμα να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει, συμμετείχα στις διαδηλώσεις κλπ. Και τότε είχα προτρέψει τον κόσμο, αυτούς που ήμασταν μαζί με τους δήμους, απίστευτος κόσμος, έτσι. Πρέπει να ήταν εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, θυμάμαι ήμουνα έξω από το Άττικα, πρέπει να ήταν ο κόσμος συμπαγής μέχρι το Πολυτεχνείο, δεν μπορούσαμε ούτε να περάσουμε λίγο πιο δίπλα. Πρέπει να ήταν, νομίζω, πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμος αυτός. Και άνθρωποι έτσι όλων των ηλικιών και με παιδιά κλπ. Και θα σας πω το εξής, τους είχα πει χωρίς να έχω ακόμα συνείδηση ότι αυτό είναι μια πραγματική επανάσταση που θα φέρει αποτελέσματα. Τους είχα πει να μην φύγουμε, παιδιά, να κάτσουμε εδώ απόψε. Και μου λέγανε πώς να κάτσουμε, τι εννοείς κλπ. Ήταν Οκτώβρη, θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά, το έτος πρέπει να ήταν 2010. Μπορεί να πέφτω και λίγο έξω αυτό, νομίζω ήταν Οκτώβριο του 2010. Και τους είχα πει να κάτσουμε κάτω στην άσφαλτο και να μείνουμε εδώ όσες μέρες ή νύχτες χρειαστεί, 2, 3, 4, μέχρι να πέσει η κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό που κάνει με τα μνημόνια. Και η απάντηση δυστυχώς που έλαβα ήταν δεν μπορώ, πιάστηκα, η μέση μου πονάει, τα πόδια μου κουράστηκαν, να πάω να φάω ένα σουβλάκι, πάω για ψώνια, τα παιδιά μου οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε ακόμα τότε συνείδηση του τεράστιου κακού που επερχόταν, έτσι. Το οποίο κακό το είχαν ξεκινήσει η κυβέρνηση πατέρα Μητσοτάκη από το 1993, έτσι. Την ιδιωτικοποίηση, θυμάστε, με τον γαμπρό του, τον Μπακογιάννη, που έκανε και τις διαβουλεύσεις με την αριστερά.
1: Πάει.
0: Είχε κάνει τη συγκυβέρνηση τότε.
1: Τα ίδια γίνονται και τώρα, δεν έχει αλλάξει και πολλά. Γιατί και πάλι γίνονται διαβουλεύσεις.
0: Ναι, ήταν ισχυρά όμως τότε τα συνδικάτα, ναι. Και το Πασόκ κρατεό και στην αντιπολίτευση. Και ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Και ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι.
0: Οπότε το σχέδιο πήγε λίγο πιο πίσω. Πόσο πιο πίσω, μέχρι να φάνε τον άμπακο κυριολεκτικά.
1: Εφάρανε, σκάσανε.
0: Χρηματιστήρια, ολυμπιακά έργα, δεν ξέρω, μνημόνια και αυτά. Και να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Και μετά φάνηκε ότι υπήρχε μία κόπωση λοιπόν στον κόσμο, ο οποίος δεν συνειδητοποιούσε αυτό που ερχόταν. Και ξέρετε, υπάρχει αυτή η ιστορία με το Βάτραχο, δεν ξέρω αν τι θυμάστε. Που λέει, όταν τον πετάξει στο Βάτραχο σε καυτό νερό, σε βραστό νερό, ο Βάτραχος κατευθείαν θα αισθανθεί τον κίνδυνο και θα βάλει όλη του τη δύναμη και θα πεταχτεί από την κατσαρόλα. Αν όμως τον βάλει στο Βάτραχο.
1: Το κεφάλι προχωράει. Το έχω δει σε πείραμα μπροστά.
0: Αν βάλει στο Βάτραχο στην κατσαρόλα και σιγά σιγά αρχίζει να ζεσταίνεται το νερό, είναι κρύο το νερό. Μετά,
1: θα συνηθίσει.
0: Στην αρχή του αρέσει γιατί είναι ζεστό, αχ τι ωραία, είναι ζεστό το μπάνιο εδώ κλπ. Ναι, μέχρι να καταλάβει ότι θα πεθάνει γιατί βράζει το νερό, είναι πάρα πολύ αργά και πεθαίνει.
1: Είναι πάρα πολύ αργά.
0: Οπότε αυτό μας κάνανε και εμάς. Σιγά σιγά.
1: Ωραία,
0: σιγά,
1: κάποιος, σιγά, σιγά, τι έχετε εδώ να πείτε σε αυτόν που μας βλέπει τώρα.
0: Οπότε,
1: ψηφιακή ταυτότητα, προσωπικός αριθμός. Ταυτότητα μέχρι στιγμής ισχύει αυτή που έχουμε. Ναι.
0: Έχουμε φτάσει στο σταυροδρόμι, ξέρετε, είτε αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες της αρετής και της κακίας, είτε αυτό που λέει η θρησκεία μας του Χριστού και του Αντίχριστου και πρέπει να διαλέξουμε.
1: Ωραία, θα σας πω όμως κάτι, τελειώνει.
0: Την δυσκολία μας αλλά την ελευθερία μας.
1: Πότε είναι η ψηφιακή ταυτότητα, μέχρι το 27 έχουν πει. Πρέπει να τη βγάλεις γιατί δεν θα ισχύει η προηγούμενη, νομίζω το 27, το Αύγουστο του 27, δεν θυμάμαι.
0: Είπαν ότι από Αύγουστο του 26 δεν θα ταξιδεύουμε,
1: ναι, στο
0: με ταυτότητα, okay, με αεροπλάνο. Πρέπει να σας πω εδώ ότι μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτός ο ασφικτικός περιορισμός στην ελευθερία και ο έλεγχος των ταυτοτήτων. Είναι γελία η κατάσταση που ζούμε εντελώς. Πραγματικά έπρεπε να έχουμε εξεγερθεί πριν από 16 χρόνια με σοβαρή εξέγερση. Σας μιλάω. Και να σας πω γιατί. Έχω ταξιδέψει σε χώρες εκτός Σέγγεν. Όταν επιστρέφω στην Ελλάδα, όταν μπαίνω στο κράτος τους ή όταν επιστρέφω στην Ελλάδα, δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ούτε αν είμαι γυναίκα, επειδή είναι γυναικείο το εισιτήριό μου. Ποια είμαι. Όχι ταυτότητα δεν ζητάνε. Δεν κοιτάζουν καν. Είναι άντρας αυτό που ταξιδεύει,
1: ναι,
0: γυναίκα.
1: Τίποτα.
0: Εσύ πώς φαίνεσαι σαν γυναίκα και εδώ μας γράφει άντρα, ας πούμε. Τίποτα. Έτσι, όχι. Δεν τους ενδιαφέρει το θέμα. Είναι εντελώς ελεύθερη η διέλευση από τα αεροδρόμια. Εντελώς. Εμένα μου έκανε εντύπωση και στην επιστροφή. Δεν θέλουν να ξέρουν από την Αυστρία, από την Πολωνία, από τα άλλα κράτη ποιος φεύγει να πάει στην Ελλάδα. Από εκεί, από το κράτος τους. Όχι, δεν κάνουν έλεγχο. Αυτό που ζούμε εμείς εδώ δηλαδή. Δίνεις την κάρτα επιβίβαση στο γκισέ εκεί, στο ταμείο που σου παίρνουν τη βαλίτσα. Δίνεις τη βαλίτσα, φεύγεις, τελείωσες. Δεν σε ξανακοιτάζουν μετά. Αν μπείτε εσεί στο αεροδρόμιο και ταξιδέψετε αντί για μένα, δεν θα σα κοιτάξει κανεί.
1: Εδώ στην Ελλάδα, για να μπει στο γήπεδο που παίζουν ελληνικές ομάδες, θες πιο πολύ μεγάλη διαδικασία από ότι αν πας να δεις ένα ευρωπαϊκό μάτς. Αυτό είναι τρέλα.
0: Εδώ βέβαια αυτοί που μπαίνουν
1: ανεξέλεκτοι
0: είναι λαθρομετανάστες. Αυτοί μπορούν να μπουν,
1: να ζουν στο
0: εδώ,
1: δεν μπορούν.
0: Να πάρουν επιδόματα, να πάρουν σπίτι, να πάρουν δωρεά ρεύμα, να τα κάνουν όλα, να κάτσουν σε όποια πόλη θέλουν, όσο θέλουν, να διαπράξουν όσα αδικήματα θέλουν, με όποια ονόματα θέλουν, έτσι, και δεν τους ξέρει κανένας, ούτε τους ψάχνει κανένας. Αντιθέτως, οι μόνοι που είμαστε ελεγχόμενοι και ασφεκτικά περιοριζόμενοι οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, με τα δικαιώματά μας, με την ελευθερία μας, είμαστε οι Έλληνες πολίτες. Πρέπει να εξαφανιστούμε. Είναι σαν κάποιος να είναι ορκισμένος εχθρός μας και να θέλει να μας εξαφανίσει από το χάρτη της γης. Και βέβαια, θα σας πω, για να δούνε, να καταλάβει ο κόσμος που πάει, υπάρχει ένας Κινέζος καθηγητής, αυτός που τον λένε ο Κινέζος Νοστράδαμος που τα προβλέπει όλα κλπ. Ο Ξεκίν Τζιάνγκ. Αυτός λοιπόν λέει ότι ο σκοπός του πολέμου αυτού εναντίον του Ιράν εκεί, είπα Ισραήλ κατά Ιράν, ότι είναι θρησκευτικός ο πόλεμος και πράγματι έχει προκύψει από αυτό από δημόσιες εκδηλώσεις Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων, αλλά ότι ο Αντίχριστος που είναι αυτός που θα αποκτήσει την παγκόσμια διακυβέρνηση, θα κυβερνήσει με ένα σύστημα που το σύστημα είναι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, και που δεν θα μπορεί όμως να κυβερνήσει άμα δεν μας έχει εμάς φυλακισμένους με την ψηφιακή ταυτότητα, με τον προσωπικό αριθμό και με το ψηφιακό χρήμα. Αν εγώ έχω μετρητά και μπορώ να έρθω σε εσάς που πουλάτε πατάτες, να αγοράσω πατάτες, θα φάω. Μετά μπορεί να μην με νοιάζει, να μην με νοιάζει να είμαι δικηγόρος, να μην με νοιάζει να έχω σπίτι, να μπορώ να μείνω στη σπηλιά, έτσι, με τα παιδιά μου, με όποιον θέλω και όπως θέλω, σε ένα κατάλημα πρόχειρο, σε μια παράγκα, να ψαρεύω ψάρια, να τρώω πατάτες και να ανταλλάσσουμε και προϊόντα μεταξύ μας. Αν όμως δεν έχω εγώ μετρητά και μπορώ μόνο με το ψηφιακό χρήμα που βάλανε και στους αγρότες τώρα, το είδατε.
1: Βέβαια.
0: Το e-pass, ψηφιακό, και μάλιστα λέει θα έχουν εφαρμογή στο κινητό.
1: Για να πατάξουν τη φοροδιαφυγή.
0: Ποια φοροδιαφυγή, τώρα αυτά είναι ανέκδοτα. Έτσι
1: θα σας πω, αυτά να πατάξουν τη φοροδιαφυγή.
0: Αυτά είναι το τυράκι για να μας κλείσουν στη φυλακή τους, η οποία είναι η φυλακή τελικά του Αντίχριστου, που τα λέω χρόνια αυτά, και τελικά επαληθευόμαστε με τον πιο άσχημο τρόπο από τους, είπα, τους αξιωματούχους, ξαναλέω, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Θα μπορούν, λέει, και να διαπιστώσουν αν εκείνη την ώρα που χτυπάει κάρτα στο ψηφιακό e-pass ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, αν βρίσκεται κιόλας στο μαντρί του. Γιατί μέσω δορυφόρου θα εντοπίζουν το σήμα του, το κινητό του είναι εδώ και άρα και αυτός είναι εκεί και δεν ξέρω, μπορεί να ζητάνε και ταυτοποίηση μέσω προσώπου. Αυτά είναι αδιανόητες καταστάσεις. Είναι ένας γερουσιαστής, λόρδος εκεί, ο Ρούπερτ Λόουι λέγεται στην Αγγλία, μεγάλος ηλικία, 70 χρονών, ο οποίος είδα ένα βίντεο του πριν από μερικές μέρες, έλεγε ποτέ δεν θα αποκτήσω ψηφιακή ταυτότητα, γυρνάω και περπατάω στους δρόμους, λέει, έξω από τη Βουλή την Αγγλική, και βλέπω, λέει, όλος ο κόσμος είναι με το κινητό διασυνδεδεμένος. Πώς καταντήσαμε έτσι, πώς εξαφανίστηκε το αγγλικό έθνος? Γιατί αυτοί εκεί είναι 100 φίλες. Είδατε ο Κάρολος,
1: γιατί
0: εκεί ο βασιλιάς.
1: Γιατί είμαστε εδώ, δεν είμαστε με τα κινητά.
0: Δεν διάβασε ούτε προσευχή για το Πάσχα. Τελείωσε, πάει ο χριστιανισμός στην Αγγλία. Αντιθέτως, ευχήθηκε για τα ραμαζάνια όλα κλπ. Αποδέχθηκε δηλαδή ότι πια ηγείται ενός μουσουλμανικού κράτους και τη χριστιανική θρησκεία απλώς την εξαφάνισε, σαν να μην υπήρξε το Πάσχα.
1: Κοιτάξτε, και εδώ η αλήθεια είναι ότι εγώ που πήγα στους χαιρετισμούς, ο κόσμος ήταν πολύ λίγος. Είτε γιατί μπορεί να έχει δουλειές, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά έχει απομακρυνθεί ο κόσμος.
0: Ήταν στοχευμένο αυτό, δεν το έχετε αντιληφθεί?
1: Τουλάχιστον.
0: Όλα αυτά, θυμάστε όλα αυτά με τα ροζ σκάνδαλα των επισκόπων.
1: Στην Αθήνα, η επαρχία, να ξέρετε ότι κρατάει λίγο καλύτερα.
0: Έχει αρχίσει να μαζεύεται τώρα ο κόσμος στις εκκλησίες και θα σας πω γιατί οι περισσότεροι κάναμε το διαχωρισμό. Ο παπάς, ο ιερέας που προείσταται ή ο επίσκοπος ή ο αρχιεπίσκοπος καταρχάς δεν είναι χριστιανική εκκλησία δυστυχώς στην Ελλάδα πια. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια για το γεγονός ότι δεν θέλουν να είμαστε ένα χριστιανικό έθνος. Δεν συζητώ ότι δεν φορούσανε τους σταυρούς, έχουν κάνει όλων των ειδών τα σκάνδαλα από οικονομικά, σεξουαλικά, θυμάστε τώρα, αδιανόητα πράγματα. Σκανδαλίζουν τον κόσμο ακόμα και με μικρά πράγματα, δηλαδή θυμάμαι ένας φίλος δήμαρχος, δεν θα πω τώρα από πού για να μην ταυτοποιηθεί και ο επίσκοπος, είχε πάει Μεγάλη Τετάρτη στο γραφείο του για κάποιο λόγο το πρωί μία επίσκεψη. Όχι, δεν ήταν Μεγάλη Τετάρτη, συγγνώμη, ήταν κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής. Είχε πάει στο γραφείο του δημάρχου λοιπόν ένας επίσκοπος και του είπε «Δέσποτα, τι να σε κεράσουμε» και λέει «Ένα τοστάκι», λέει, «αλλά μην το πεις ότι είναι για μένα».
1: Ορίστε.
0: Λέει στο δήμαρχο.
1: Ξέρετε πόσα
0: ότι
1: τέτοια.
0: Ότι θα το φάσει εσύ, δηλαδή που δεν είσαι
1: τέτοιο. Πόσα τέτοια έχω
0: και
1: ακούσει.
0: Το παρήγγειλε.
1: Έχω ακούσει Μεγάλη Παρασκευή να τρώνε κρέας.
0: Εντάξει, αυτά είναι όλα σκανδαλίζουν έτσι, το ποιμνίο, το χριστιανικό λαό. Όμως να σας πω κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα τι κάνουν αυτοί. Γιατί ισχύει αυτό που λένε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν αρχίσει και ξεσηκώνονται οι Αμερικανοί, οι America First, αυτοί που ανέδειξαν τον Τραμπ, τον λένε προδότη. Λένε το πολύ ωραίο Christ is King, ο Χριστός είναι ο βασιλιάς μας. Παρότι τους βρίζουν, τους υπονομεύουν, τους απολύουν, τους λένε αντισημίτες, περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Πρέπει ο κόσμος να ενημερώνεται για αυτά και να συντρέχει αυτούς τους ανθρώπους και να τους συνδράμουμε, γιατί και το γεγονός ότι τους παρακολουθούμε στο διαδίκτυο και έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ο Τάκερ Κάλσον, η Κάνταση Όουενς, ο Τζόε Ρόγκαν, η Μέγκιν Κέλλη, αυτοί οι άνθρωποι που βάλλονται τώρα από το αμερικανικό κατεστημένο και από το σιωνιστικό καθεστώς που κυβερνά στην πραγματικότητα την Αμερική. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουν στις εκπομπές τους 2-3 εκατομμύρια θεάσεις είναι δύναμη, τεράστια
1: δύναμη. Βέβαια. Και εκεί είναι η δύναμη.
0: Και πάνε όλα πίσω. Είδατε, ξεκίνησαν αυτοί, ακολούθησε μετά ο Τζο Κέντ, ο διοικητής της Αντιτρομοκρατικής, ο οποίος είπε και για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ ότι από πίσω ήταν ξένο κράτος και δεν μ' άφησαν να το ελέγξω, ότι αυτός ο πόλεμος είναι ο πόλεμος του Ισραήλ, δεν είναι δικός μας, δεν ξέρω γιατί πρέπει. Ο άνθρωπος αυτός έχει συμμετάσχει εντωμεταξύ σε 11 εκστρατείες του κράτους του, των ΗΠΑ, σε πολέμους στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος άψητος, είναι ένας άνθρωπος που τόσησε από μέσα και κατάλαβε ότι οι πόλεμοι αυτοί γίνονται για να φτιαχτεί το μεγάλο Ισραήλ και δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο να πρέπει να απολύσει ο Υπουργός Πολέμου, ωραίο. Θυμάστε πέρσι που κάρφωνε το πινακιδάκι του Υπουργείο Πολέμου όπως μετονόμασε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Αμερικής. Γιατί εγώ τότε είχα να τριχιάσει, λέω τι κάνει αυτός, γιατί το λέει Υπουργείο Πολέμου. Είχε σκοπό να κάνει πόλεμο και το διαδήλωνε από την αρχή, μας το βάζει στο μυαλό και σιγά σιγά να μας φέρει ότι είναι ένας δικαιολογημένος, ένας εύλογος, ένας δίκαιος πόλεμος αυτός και να του πούμε μπράβο, όρμα και ανατίναξε τους όλους. Έτσι φτάσαμε λοιπόν στο να πρέπει να απολυθεί ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων που είπε δεν θα στείλω τους στρατιώτες μου, τα αμερικανικά παιδιά των Αμερικανών στο Ιράν να σκοτωθούν. Και μαζί αποστράτευσε και άλλους 10 στρατηγούς. Κανείς δηλαδή δεν στέλνει τον αμερικανικό λαό να σφαγιαστεί στο Ιράν σε έναν άδικο πόλεμο, έτσι ξαναλέω. Και μας λένε είναι θεοκρατικό το καθεστώς αυτό, το άλλο δεν είναι θεοκρατικό το Ιράν, όχι η Αμερική. Με όλα αυτά τις γελοιότητες που ζούμε τις
1: τελευταίες. Δεν ξέρω αν βλέπετε τηλεόραση γενικότερα, να προλαβαίνετε να δείτε τα κανάλια. Τι παίζουν για τον πόλεμο. Θέλω, επειδή τελειώνουμε σε 2-3 λεπτά, θα μπορούσαμε να συζητάμε 2-3 ώρες, αλλά έχει περάσει ήδη μια ώρα, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο γι' αυτό. Το πώς έχουν χειριστεί τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης το θέμα, το πολύ σημαντικό θέμα του πολέμου.
0: Ναι. Καταρχάς να πω 21 Απριλίου, δεν είναι τυχαίο, είναι η μέρα του πραξικοπήματος της Χούντας, εκδικάζεται αίτηση ακύρωσης κατά του προσωπικού αριθμού. Να έρθει κόσμος εκεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, να το πείτε αυτό.
0: Όσο μπορεί. Και θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι τυχαίο και ότι οι δικαστές θα επιβεβαιώσουν την αποστολή τους, που είναι η περιφρούρηση των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των ανθρώπων, όπως το είχε κάνει στο παρελθόν η κυρία Καραμανό.
1: Οπότε θα έχουμε εξέλιξη έτσι κι
0: αλλιώς. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Είναι πολύ σύντομη. Τώρα, για το πόλεμο, δεν είναι περίεργο και δεν καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Ελλάδα αλλά και ολόκληρη η Δύση δεν αυτοκυβερνάται? Ποιος μας κυβερνάει, παιδιά? Και βλέπω έτσι και με αγωνία και ανθρώπους που έχουν πραγματικά αγνές προθέσεις. Την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, που δεν έχει κάποιος να τους καταλογίσει κάτι ούτε για την προηγούμενη
1: γιατροί
0: ζωή τους,
1: και οι δύο.
0: Ούτε για την πρόθεσή τους να κατέβουν στην πολιτική. Αναρωτιέμαι, έχουν καταλάβει όμως που μπλέκουν με την έννοια ποιος κυβερνάει τον κόσμο? Δεν τον κυβερνάει ο Μητσοτάκης, δεν τον κυβέρνησε ο Τσίπρας, δεν τον κυβέρνησε ο ΓΑΠ, ο Σαμαράς. Δεν είναι αυτοί. Αυτοί είναι εντολοδόχοι, αυτοί είναι υπάλληλοι συμφερόντων ανθεληνικών, δυστυχώς, όπως προκύπτει, δηλαδή αμφισβήτητα, άλλων εθνικών κέντρων ή οικονομικών κέντρων που απλώς διεκπεραιώνουν κάτι και που όταν δεν μπορούν πια να το διεκπεραιώσουν, όπως φτάνει τώρα η ώρα του Μητσοτάκη, έφτασε πιο πριν του Τσίπρα, του Καμένου, του Σαμαρά, απλώς τσακ, τους είναι σαν τα στρατιωτάκια στο σκάκι που είναι τα πιόνια του βασιλιά και της βασίλισσας. Θα πέσουν κάποια στιγμή.
1: Όταν
0: είναι
1: απλά
0: πιόνια.
1: Όταν δεν θα τους χρειάζονται. Φυσικά.
0: Όταν δεν θα μπορούν να επιτελέσουν κυρίως το σκοπό τους, να καθυποτάσουν
1: ή όταν έχει τελειώσει
0: την ελευθερία και πάμε... τη δημοκρατία στα άνομα και ανθεληνικά συμφέροντα αυτών τους οποίους υπηρετούν τότε. Οπότε και τα μέσα ενημέρωσης, θα πω επειδή είναι και μέρες τέτοιες τώρα που ζούμε, το είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριστός Χριστόδουλος, νομίζετε ότι τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα τα διοικούν 4-5 μεγαλοεπιχειρηματίες της Ελλάδας ή της Αμερικής? Και είχε πει το εξής, σε έναν καιρό που όταν το είχα ακούσει είχα αναρωτηθεί τι νοούσε, γιατί δεν ήξερα κι εγώ τότε. Λέει, δεν θέλετε να ξέρετε ποιοι τα κυβερνούν. Και βέβαια γι' αυτό θα πω ότι ο κύριος Σωτήρης Τζούμας, ο επικοινωνιολόγος τότε του Χρυσόστομου, του Χριστόδουλου, είχε παρευρεθεί στο άνοιγμα της συναγωγής μαζί με τον Κώστα Καραμαλή. Και τότε ο Χριστόδουλος είχε ανέβει στο Βήμα και είχε πει, αδελφοί μας Εβραίοι, εδώ στην Ελλάδα, αδελφοί μας Εβραίοι, εμείς σας αγαπάμε, σας σώσαμε στην κατοχή, θέλουμε να ζούμε ειρηνικά, γιατί μας κυνηγάτε? Ακούστε κουβέντα που είχε πει. Και τότε όταν κάθισε στην καρέκλα του, κάποιος έσκυψε στο αυτί του και του είπε, είσαι νεκρός και δεν το ξέρεις. Τι είπες ρε μεγάλη?
1: Είσαι νεκρός και δεν το ξέρεις.
0: Ναι. Τι είπες ρε μεγάλη? Και μετά έπαθε αυτούς τους δύο καρκίνους, τους σύγχρονους σε διαφορετικά όργανα, που θα τους πάθει μόνο το 2% των ανθρώπων παγκοσμίως, σε άλλη χρονική περίοδο όμως, όχι στην ίδια. Τον δηλητηρίασαν, όπως το έχουν κάνει με πολλούς. Άλλη εκπομπή αυτή κλπ.
1: Αυτό είναι ολόκληρη εκπομπή μόνη της.
0: Κοιτάξτε, τα παραδείγματα αυτά τα φωτεινά, Χριστόδουλος, Τάσος Παπαδόπουλος κλπ, τα οποία τα έχω κάνει εκπομπή γιατί και τους δύο δηλητηρίασαν, ήταν εμπόδια στα σχέδιά τους. Θυμάστε, η Αμερικανική πρεσβεία μόλις ήταν άρρωστος ο Χριστόδουλος, το ευχετήριο μήνυμα από τα WikiLeaks τα μάθαμε αυτά. Mm-hmm. Να είναι καλά ο Julian Assange, το λέω και ανατριχιάζω. Χρωστάμε απεριόριστη ευγνωμοσύνη Julian Assange, Snowden, στους whistleblowers που βγήκανε και μας ενημέρωσαν για αυτά που μας μέλουν, Aaron Russo κλπ. Τότε λοιπόν η Αμερικανική πρεσβεία είχε πει ότι είναι στα τελευταία του, η ελληνική στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής, είναι στα τελευταία του, λέει ο Χριστόδουλος, ανοίγει ο δρόμος για την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας. Ποιος το κάνει αυτό, ποιος το έκανε με τη Μακεδονία? Ο Τσίπρας και ο Καμένος που πήρανε τις εντολές και διεκπεραίωσαν υποσχόμενοι προεκλογικά τα αντίθετα από αυτά που
1: ακριβώς
0: έκαναν.
1: Ακριβώς το αντίθετα.
0: Ποιοι μας κυβερνάνε, πού χρωστάμε τα 3 εκατομμύρια, ποιοι αγοράζουν τα λιμάνια μας, ποιοι θέλουν να πάρουν τα νησιά μας, ποιανού τα συμφέροντα υπηρετούμε σε αυτό τον άδικο πόλεμο που γίνεται στο Ιράν? Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς αποφασίζει ένα κράτος από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, που δεν μπορεί να απειληθεί, ή είπα, δεν μπορούν να απειληθούν από το Ιράν, έτσι. Και μάλιστα ίσα που ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε μία απομάκρυνση των ΗΠΑ από τις χώρες του Περσικού, γιατί έχουν καταστραφεί όλες μα όλες οι στρατιωτικές τους βάσεις στα γύρω κράτη που τα έχουν υποδουλώσει οι Αμερικάνοι και με τις συμφωνίες του Αβράμου και το Ισραήλ. Δεν πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί, ρε παιδιά, πιο θεοκρατικό? Ο Τραμπ βγαίνει, τον παραλληλήσανε με τον Χριστό αυτή την Ήβρη. Ανήμερα το Πάσχα των Καθολικών χθες δημοσίευσε ένα μήνυμά του στο Truth Social που μιλούσε με ακατανόμαστες λέξεις, λέγοντας στους Ιρανούς ή θα ανοίξετε το από αυτό του Ορμούς, το στενό του Ορμούς μέχρι την Τρίτη το βράδυ, ή θα καείτε στην κόλαση. Καλό αλλάξα. Είναι δυνατόν ένα άτομο με αυτή τη συγκρότηση, με αυτή την προσωπικότητα, την ασταθή, να το πω ευγενικά, έτσι. Να πω δε ότι ο Μερσχάιμερ με τον Σάχς, οι δύο μεγαλύτεροι εν ζωή γεωστρατηγιστές, καθηγητές, οι οποίοι χαίρουν απόλυτης αναγνώρισης και σεβασμού και κύρους σε ολόκληρο τον κόσμο, τον λένε τρελό. Τον λένε ότι είναι σε παράκρουση. Έτσι, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος μόνος του να αποφασίζει? Όχι, δεν είναι αυτός. Ποιος τον έβαλε εκεί να κάνει αυτά? Και γιατί έπρεπε ο Τσάρλι Κέρκ να σκοτωθεί? Γιατί εμπόδιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν και τον εμπόδισε αποτελεσματικά πέρσι τον Ιούνιο, και αφού του άσκησαν ασφυκτικές πιέσεις, τον σκότωσαν του Σεπτέμβριο ώστε να μπορεί να γίνει ο πόλεμος.
1: Άρα να σας πω κάτι, ξέρετε τι θα πει ο πολίτης? Ελπίδα υπάρχει, σωτηρία έχω.
0: Βέβαια, και είναι στους λαούς. Και η απόδειξη, ξαναλέω, είναι η Αμερική, η οποία, παρά την υπονόμευση της κριτικής σκέψης του λαού της, από αυτά που του ταΐζουν, από τις ενέσεις που του κάνουν, από τα προπαγάνδα που του κάνουν, δεν έχουν περάσει χρόνια. Θυμόμαστε όλοι που λένε, τι είσαι Αμερικανάκι, τι σημαίνει αυτό? Λίγο αφελής, λίγο καλοσυνάτος, λίγο χαζός, που δεν καταλαβαίνεις την αλήθεια ή το βάθος και σε κοροϊδεύουν και όλες σου κλέβουν και τα λεφτά σου. Αυτά λοιπόν τα Αμερικανάκια έχουν φτάσει τώρα να υψώνουν ανάστημα και να λένε φτάνει σε αυτόν που μέχρι πέρσι, όχι απλώς όμνιαν στο όνομα του Τραμπ, επειδή δεν θα έκανε πολέμους πια πουθενά και θα κοιτάζει να ξανακάνει την Αμερική μεγάλη, αλλά και υφίσταντο διώξεις και απειλές κατά της ζωής τους για να υποστηρίξουν τον Τραμπ. Και όμως μόλις είδαν ότι λοξοδρόμησε και ότι έχει ξεφύγει τόσο πολύ ώστε να κάνει έναν άδικο πόλεμο, είπανε είσαι προδότης και δεν είναι το κίνημά σου το MAGA, Make America Great Again, αλλά το MIGA, Make Israel Great Again.
1: Οπότε, κοιτάξτε, εδώ να δούμε εδώ, τι θα κάνουμε.
0: Πρέπει και εμείς εδώ,
1: να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Γιατί όταν βλέπω όμως τον ελληνικό λαό να πηγαίνει και να σφυγεί τα χέρια των βουλευτών και των υπουργών και να τους φυλάει τα χέρια και να τους χτυπάει την πλάτη για να ζητήσει το μικρό ρουσφετάκι του, το ρουσφέτι αυτό να ξέρει ότι θα στοιχήσει τη ζωή των εγγονών του που δεν θα γεννηθούν. Στην Ήπειρο, σε 11 δήμους, δεν γεννήθηκε κανένα παιδί. Έτσι. Το παιδί του θα ξενιτευτεί για να μπορέσει να ζήσει. Και η Ελλάδα σε λιγότερο από 10 χρόνια θα είναι μια μουσουλμανική χώρα. Ας συνειδητοποιήσει λοιπόν το μέγεθος της βλακείας του όταν χαιρετάει κάποιο βουλευτή, και αν φωναχτά δεν του πει κάτι, τουλάχιστον ας περνάει με περιφρόνηση από δίπλα.
1: Έχουμε δει χεράκια, επικύψεις, τι κάνετε
0: τα βλέπουμε,
1: κύριε βουλευτά μου.
0: Φραπέδες,
1: βέβαια, η αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Και να πούμε και να εξάρουμε και την πολύ καλή δουλειά που κάνουν κάποιοι βουλευτές βέβαια εκεί μέσα, και αναδεικνύουν την κατάδεια του ελληνικού κοινοβουλίου.
1: Δεν είναι και έτσι, τα γενικοποιούμε όλα, αλλά
0: με τους φραπέδες και τους γασάπηδες.
1: Πρέπει να πούμε όμως ότι ο κόσμος πλέον έχει γυρίσει την πλάτη, δεν είναι όπως παλιά. Τώρα
0: δεν φτάνει.
1: Δεν έφτασε. Αλλά δεν είμαστε όπως παλιά.
0: Κοιτάξτε, όσο οι βουλευτές αισθάνονται ότι, και οι υπουργοί, ότι μπορούν με τιμή, ξαναλέω, να βγουν από το σπίτι τους, να πάνε στην εκκλησία τώρα για να παριστάνουν και τους χριστιανούς, γιατί τους παριστάνουν δεν είναι.
1: Ναι.
0: Να πάνε να φάνε στην ταβέρνα. Θυμάστε τα χρόνια του Πασόκ, τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, μέχρι να κάνει την κολοτούμπα ο Σαμαράς και να συλλάβει για τους χρυσαυγίδες και να κάνει όλα αυτά τα ωραία με τις εντολές εκεί του ΑΙΠΑΚ. Δεν τολμούσαν να βγουν από την πόρτα τους οι Πασόκοι που είχαν ψηφίσει τα μνημόνια. Πρέπει με την περιφρόνησή μας και την αηδία μας να καταλάβουν ότι ίδια εποχή ζουν και ότι πρέπει
1: χειρότερη.
0: Καλά, βέβαια. αλλά ότι πρέπει να υπαναχωρήσουν από την αποφασιστικότητά τους να αποτελειώσουν τον ελληνικό λαό, την περιουσία του και την ελευθερία των πολιτών. Αυτό.
1: Πάσχα, έχουμε Ανάσταση, έχουμε Κυριακή του Πάσχα, στην Αθήνα θα κάνετε Πάσχα?
0: Όχι, στο χωριό όπως
1: στο χωριό.
0: Όλοι.
1: Χριστούγεννα στην πόλη, Πάσχα έτσι, στο χωριό.
0: Στο χωριό και με την ελπίδα ότι θα αντιληφθούμε το μήνυμα των ημερών, είτε πιστεύει κάποιος είτε δεν πιστεύει στη θρησκεία και ιδίως στη χριστιανική, ότι ο Χριστός ανέτρεψε όλη την καθιστική τάξη μπαίνοντας με βάγια μέσα στα Ιεροσόλυμα που περίμεναν όλοι ότι θα είναι ο βασιλιάς για να τους απελευθερώσει, καθισμένος πάνω σε ένα απλό γαϊδουράκι. Και ανέτρεψε όλη την καθιστική ατάξη της πολιτικής εξουσίας της Ρώμης και τότε παντοκράτηρας και την θρησκευτική εξουσία.
1: Το θέμα είναι να θέλουμε, όλα τα μπορούμε, το θέμα είναι η θέληση και να συνειδητοποιήσει κάποιος τι γίνεται, πού πάμε, τι θέλει να κάνει και τι βλέπει να έρχεται. Κυρία Μαρούπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε γιατί εδώ είχα 10 θέματα γραμμένα. Μόνο.
0: Σας το είπα, είναι πολλά.
1: Μόνο 2-3 καταφέραμε κάπως.
0: Θέλω να κλείσω μόνο με μία κουβέντα που μου ήρθε τώρα για τον κόσμο και την δουλικότητα κλπ. Το καταλαβαίνω, όσοι είναι διθαρμένοι με ρουσφέδια κλπ. Δεν υπάρχει ελπίδα, αλλά αυτό είναι μικρό κομμάτι του ελληνικού λαού. Στους υπόλοιπους θέλω να απευθύνω αυτούς τους στίχους του Κάλβου που είχε πει: όσοι το χάλκιον χέρι του φόβου βαρύ αισθάνονται, ζυγών δουλεία σας έχωσιν. Θέλει τόλμη και αρετή ελευθερία. Δεν γίνεται, παιδιά, μη φοβάστε. Η οδή εσάμων του Κάλβου μας έχει δείξει το δρόμο. Αρετή και τόλμη. Πείτε αυτό που σκέφτεστε.
1: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να μην σας κουράσουμε. Τα θέματα ήταν όλα ένα προς ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είχαμε πάρα πολλά να πούμε πραγματικά, αλλά τόσα προλάβαμε. Θέλω να δεσμευτείτε ότι θα ξαναέρθετε στην εκπομπή να πούμε τα υπόλοιπα.
0: Θα χαράσω, όποτε θέλω.
1: Καλή Ανάσταση σε όλους και καλό Πάσχα.
2: Όταν όλα γκρεμίζονται, όταν η αλήθεια χάνεται, υπάρχει πάντα μία φωνή. Η δική μου. Είμαι η Μπέτη και όταν τα φώτα ανάβουν, σας μιλάω direct. Οι κάμερες ανοίγουν, οι σιωπές πάνε. Όσα δεν τόλμησε κανείς να πει, τώρα θα υποθούν. Όταν η αλήθεια ξεπερνά τα όρια, οι συνεντεύξεις του Μπέτη Direct γίνονται θέμα σε όλη τη χώρα.

Αν θέλεις να ξέρεις την αλήθεια για όλους και για όλα, αν θέλεις να μη σου σερβίρουν έτοιμες ειδήσεις, τότε κάνε κλικ το εδόλιο5.gr, το site που ζήλεψε και το παρακράτος. εδόλιο5.gr. 10 δημοσιογράφοι μέρα νύχτα σε ενημερώνουν για αυτά που δεν θέλουν οι άλλοι να μάθεις. εδόλιο5.gr. Τα κράτη έχουν μυστικές υπηρεσίες για να τα μαθαίνουν όλα. Εσύ έχεις το εδόλιο5.gr. Μόνο αν αντέχεις να γνωρίζεις όσα θέλουν να σου κρύψουν οι άλλοι. Τα νέα των Δήμων, όλα εδώ. Το Πάρχης, η νέα ηλεκτρονική εφημερίδα τοπικής αυτοδιοίκησης με το κύρος της δημοσιογραφικής ομάδας του εδόλιο5.gr. Κάθε Τρίτη, όλοι οι Δήμοι της χώρας στις σελίδες του Το Πάρχη. Αποκαλύψεις, καυτά ρεπορτάζ και ειδήσεις που δεν θα διαβάσετε πουθενά. Το Πάρχης, η εφημερίδα που έλειπε από την καθημερινή ηλεκτρονική ανάγνωση όλων των πολιτών. Το Πάρχης ήρθε για να μείνει και να γίνει εφιάλτης.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Γεια σας και πάλι. Τι κάνετε, πώς είστε? Και σήμερα παρέα απέναντι μου Θάνος Καμίλελης.
0: Νεκταρία Ψαράκη. Ο Κωνσταντίνος Πουλής είναι στην καρδίτσα, καθώς συνεχίζεται η δίκη των βασανιστών, των έξι αστυνομικών που κατηγορούνται για το βασανισμό του Βασίλη Μάγκου. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη σημερινή δικάσιμο. Ναι, σωστά ακούσατε όσα ακούτε από την αρχή. Από την αρχή της εκπομπής έπαιξε κατά λάθος λίγος Κυριάκος Μητσοτάκης για να πάει καλά η εκπομπή.
1: Θα έχουμε πολύ Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτή εδώ πέρα την εκπομπή.
0: Αν μας ακούτε κονσέρβα, χάσατε αυτό το απόσπασμα, γιατί θα έχουμε μοντάρει το πρώτο τρίλεπτο.
1: Γιατί ρε, πλάκα έχει, κράτα το. Σωστά.
0: Όχι, για να το κάνουμε αυτό, το κόβουμε για να μην για να φεύγει και το τραγούδι.
1: Πάλι διάβαστη. Ωραία. Καλησπέρισε τα αγαπημένα και τους αγαπημένους.
0: Καλησπέρισε αγαπημένους, αγαπημένους, αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι καλό είναι. Καταρχάς, να δω εδώ πέρα. Δεν βλέπω κανένα ενθουσιασμό για την παρουσία μου σήμερα εδώ. Κάπως χάρηκα την πρώτη φορά. Μετά λένε, α, η νεκταρία θα είναι σήμερα.
0: Θες να ακούσει τα κεφαλαία νεκταρία.
1: Νεκταρία! Αυτό μου λείπει. Λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν στη συζήτηση με τον Κωνσταντίνο. Λες, Θάνο.
0: Ναι, να πούμε κάτι για τα σχόλια.
1: Αχ, η νεκταρία ευτυχώς λέει θετική ενέργεια.
0: Είδες, να.
1: Σήμερα δεν έχω ιδιαίτερη θετική ενέργεια. Θα καταλάβετε γιατί, παιδιά, έχουμε πολύ Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέχρι και εγώ δεν μπορώ να ισοφαρίσω την αρνητική ενέργεια που θα κατακλείσει το στούντιο και τα αυτιά σας.
0: Είναι μέχρι να δεις επίσημα τη νέα πρόταση της Νουδού για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί θα ανέβει το κέφι σου. Να, τα σχόλια τα ζήτησες, τα πήρες. Νεκταρία.
1: Γεια!
0: Η αγάπη λέει ότι σήμερα σας ακούω από το ΚΤΕΛ για Θεσσαλονίκη.
1: Αχ, τι ωραία. Έχω να πάω πολλά χρόνια.
0: Ανεβαίνω να ζεστάνω καρεκλίτσες στην έκθεση πριν τον πουλί. Ευχαριστούμε για τις δωρεές. Από τη Χάγη με αγάπη ο Δημήτρης. Χρόνια πολλά, Θάνο. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε σήμερα UK. Ο Dude. Ευχές να μην βγει reform.
1: Να γεια σας, πούμε, παιδιά, γεια σας.
0: Σε περιβάλλον διαφήμιση, στη γνωστή διαφήμιση για τα φούτερ. Να αγοράσετε φούτερ, να τα φοράτε. Χαιρόμαστε που ήδη έχουν αρχίσει να παραδίδονται και έχει γράψει κόσμος ότι τα έλαβε. Είναι οι πρώτες παραγγελίες που έγιναν και μαζικά. Οπότε υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις, γιατί δεν κάνουμε μεγάλες παραγγελίες ώστε να μην εκτεθούμε οικονομικά. Αλλά με το που στέλνονται, σας έρχονται σε λίγες μέρες. Επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον και στο κατάστημα διορθώθηκε το λάθος. Γράφει, θα το βρείτε, XXL, extra extra large. Έχουμε αρκετά. Μας το είχατε πει, είχατε πάρα πολύ δίκιο. Αυτό.
1: Ναι, η αδερφή μου έκανε δώρο για τη γενέθλια το φούτερ TPP. Καλά που γεννήθηκα δηλαδή και στηρίζει την εξάρτητη δημοσιογραφία. Καλά που γεννήθηκε σε άλκη πετσά μας. Ευτυχώς, για να μπορείτε να μας στηρίζετε εμάς. Θα χρειαστούμε τη στήριξή μας. Με ρωτάνε, Νεκταρία, τι νούμερο πήρες εσύ? Λοιπόν, εγώ έχω κλέψει ένα και έχω πάρει ένα. Οπότε αυτό που έκλεψα δεν είχα απαιτήσεις, ήταν medium, και αυτό που μου δόθηκε ήταν large, το οποίο, επειδή φαντάζομαι μιλάς για το καλούπι, μου πέσε λίγο φαρδούτσα. Δηλαδή, αν είσαι παρόμοιο φυσικ, νομίζω ότι το medium θα είναι μια καλή κατάσταση. Εγώ βέβαια το φοράω και λίγο έτσι ξεκολλέ.
0: Το κάνεις σαν να είχαμε ένα και στο πετάξαμε, έλα πάρε αυτό δηλαδή.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά αναλογούσε για τον καθένα μας ένα. Εγώ είχα φουτήξει ήδη ένα, θυμάσαι Βασίλη. Είχα φουτήξει ήδη ένα, οπότε αυτό ήταν medium. Αυτό φορώ. Λοιπόν,
0: θα κάνουμε τώρα ένα πολύ μικρό διάλειμμα για να συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο από τα δικαστήρια στην Καρδίτσα για τη δίκη των βασανιστών του Βασίλη Μάγκου.
2: Γεια χαρά, γεια σας.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
2: Γεια σου Νεκταρία.
1: Είχαμε σήμερα δικάσιμο, να μας εξηγήσεις λιγάκι τι συνέβη. Διαβάσαμε κιόλας και από τη μετάδοση του Όμνη ότι υπήρξε κάποιο ζήτημα με τους δημοσιογράφους. Ήσουν εκεί να μας τα πεις εσύ.
2: Ναι. Λοιπόν, θα σας πω καταρχάς ότι έχουμε μια προσέγγιση χαμηλής συγκινησιακής φόρτισης στο press. Προσπαθούμε να παίζουμε τα θέματά μας ψύχρεμα. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, η μέρα κατά την οποία ο πατέρας του θύματος καταθέτει στο δικαστήριο είναι μια πολύ πολύ φορτισμένη ημέρα. Η μανούρα με τους δημοσιογράφους είναι μια λεπτομέρεια, δηλαδή ζήτησε η υπεράσπιση να φύγουμε από εκεί που ήμασταν, που ήμασταν πίσω από τα έδρανα των συνηγόρων που δεν υπάρχουν, γιατί αυτά είναι για δικηγόρους, και χρειάστηκε τώρα να διακόψουμε για σχεδόν μία ώρα για να φέρουν κάτι με τραπέζια. Ήταν λες και είμαστε σε χασαποταβέρνα, φέρνανε τραπέζια, τα βάζανε από εδώ, τα βάζανε από εκεί για να μπορέσουμε να καθίσουμε. Το μόνο σημείο που μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον γι' αυτό είναι ότι είναι τρομακτική η υπομονή της, το λέω πολύ ευγενικά, της έδρας με την ανέδεια των συνηγόρων. Δεν, είναι δηλαδή, πραγματικά είμαστε ένα βήμα πριν από το να ζητεί άδεια για να μιλήσει το Προέδριο. Είναι η Πρόεδρος η οποία επαναλαμβάνει, αφήστε με να μιλήσω. Συνήθως έχω ακούσει συνηγόρους να λένε αφήστε με να μιλήσω. Mm-hmm. Δεν έχω ακούσει Πρόεδρο Δικαστηρίου να λέει αφήστε με να μιλήσω στους συνηγόρους.
0: Γιατί
2: είμαστε
0: δηλαδή
2: ένα βήμα. Είναι ρε παιδί μου τώρα ένα τσούρμο από ηλικιωμένους άντρες δικηγόρους οι οποίοι κάνουν ένα σφυροκόπημα στα όρια του bullying. Καλά κάνουν δηλαδή, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνονται τη δουλειά τους.
1: Κωνσταντίνε, σε βάρος της Προέδρου, σε βάρος ποια...
2: Ναι παιδί μου, σε βάρος της Προέδρου. Κοίταξε τώρα, ας περάσουμε στην ουσία. Λέω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο λιγάκι, επειδή υπάρχει και η ιδιαίτερη αυτή συνθήκη ότι δεν υπάρχουν δικηγόροι από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει υποστήριξη κατηγορίας, οπότε δημιουργείται μια εικόνα πάρα πολύ άνηση, όπου συνεχώς πετάγονται, και είναι μια έδρα πολύ, πολύ ευγενική απέναντι σε αυτές τις ατελείωτες διακοπές και τις απαιτήσεις. Mm-hmm. Οπότε τέλος πάντων μας βάζουν παρακάτω, μας έχουν βάλει ακριβώς πίσω από τους κατηγορούμενους, το οποίο κάποιες στιγμές ήταν κάπως ανατριχιαστικό με βάση αυτά που ακούγονταν στην μαρτυρία του Γιάννη Μάγκου, αλλά τέλος πάντων εκεί μας έβαλαν και γράφαμε.

0: ποιο είναι το αντικείμενο της μήνυσης, τι έχει συμβεί, τι είναι αυτό για το οποίο κατηγορούνται. Τώρα, αυτό ξεκινάει από πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ απλά, αλλά γίνονται μακάβρια μέσα σε αυτό το πλαίσιο, που είναι το ρωτάει, ξέρω εγώ τι άνθρωπος ήταν, ρωτάει, είχε μια κοπέλα που ζούσανε λίγο, ζούσανε κάπως μαζί τότε, οπότε είναι όλα αυτά που επαναφέρουν τη μνήμη ενός ανθρώπου που δεν είναι πια στη ζωή και που τον τοποθετούν έτσι πολύ καθημερινά σε αυτή την πραγματικότητα που δεν υπάρχει πια. Αυτό σκάβει μέχρι τα παιδικά του χρόνια, ήταν 3 χρονών και έλεγε ο Γιάννης ότι ήταν πιο δεμένος μαζί του, γιατί τον είχε πάρει μαζί του στην Τήλο που είχαν πάει και είχαν χωριστεί οι δύο εκπαιδευτικοί, οπότε ήταν μαζί του. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τώρα, μιλώντας για ένα νεκρό παιδί, είναι πολύ σκληρά. Και ξεκινάει η αφήγηση για το τι έχει συμβεί. Οπότε έχουμε το κομμάτι αυτό το ιατρικό που περιγράφει τώρα τα σπασμένα πλευρά που έχουν γυρίσει το ένα πάνω στο άλλο, τα παΐδια του ανθρώπου και κινδύνευα να τρυπήσουν ζωτικά όργανα. Και περιγράφει ο πατέρας του το θέαμα που αντίκρισε όταν τον είδε στο σπίτι μετά τον βασανισμό του, που λέει ότι ήταν ένα θέαμα από τρόπο. Ένας άνθρωπος ένας άνθρωπος που έκλαιγε, δεν...
1: Πάρε λίγο χρόνο, Κωνσταντίνε, καταλαβαίνουμε. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ζητώ πάρα πολύ συγγνώμη για αυτό. Απλώς, ξέρεις μόνο τώρα, είναι ότι λέει ότι ήταν μπροστά ο 14χρονος αδερφός του. Ήταν ο Βασίλειος σε αυτή την κατάσταση και ήταν ο μικρός δίπλα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έλεγε ότι δεν έχει σταματήσει να κλαίει, κατάλαβες. Αυτά τώρα τα ακούσε μια φάση που αγωνίζεται ο πατέρας του να μιλήσει, αγωνίζεται να μην αξιολογεί. Λογικό, το καταλαβαίνω. Του λέει: καταθέστε τι ξέρετε. Κάθε φορά που έλεγε ο Γιάννης, γι' αυτό είναι ψέμα, το λέει: σας παρακαλώ, μην αξιολογείτε. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι μια φόρτιση, γιατί το λέμε πολλές φορές ότι το βασανιστήριο είναι το ακραίο όριο του ανθρώπινου εξευτελισμού, της συνειδητής επιθυμίας να προκαλέσει τον πόνο. Εδώ πέρα υπάρχει και αυτός ο σύνδεσμος με τον τελικά αυτό το παιδί δεν έζησε για να αφηγηθεί αυτήν την ιστορία. Οπότε το έλεγε η πρόεδρος ότι εσείς θα είστε η φωνή του Βασίλειου σήμερα. Οπότε του λέει: πείτε μας όσο καλύτερα θυμάστε. Και λέει ο Γιάννης: είναι 6 χρόνια που κοιμάμαι και ξυπνάω με αυτήν την... Mm-hmm. Με αυτή την εικόνα. Ρωτάει τι του είπαν. Αυτά τώρα είναι πράγματα που μπορεί να τα έχετε ξανακούσει. Είναι ο κορμός της υπόθεσης. Οπότε ξεκινάει ο πατέρας του και περιγράφει όλες τις σεξιστικές βρισιές με τις οποίες τον έβριζαν. Είναι ένας άνθρωπος του οποίου του έχουν σπάσει τα πλευρά και του φωνάζουν παλιοδερφή, παλιοκούστη, θα πεθάνεις, γιατί πονάς πολύ, πόσα πλευρά έχεις, έχεις κι άλλα. Περιέγραφε ο Βασίλειος τον πατέρα του ότι τον εξευτέλισαν. Ρωτάει έναν από τους αστυνομικούς. Δυστυχώς καθόταν ακριβώς μπροστά σε αυτός. Είναι αυτός που τον χτυπούσε περισσότερο με βάση την μαρτυρία του Βασίλειου στον πατέρα του. Τον ρωτάει πώς σε λένε, γιατί θέλω να σου... γιατί θέλω να κάνω μήνυση. Και... του λέει αυτός ηρωνικά ότι με λένε Βασιλάκη και απαντάει στον μάγκο γιατί και ποιος θα σου δώσει σημασία. Ξέρετε, αυτή είναι μια στιγμή που μέσα σε αυτή την στρεβλή συνθήκη που πρέπει να ακούμε τον Καπερνάρο να ρητορεύει πάλι και πάλι και πάλι, αυτή είναι μια στιγμή που... όσοι δεν έχουν καταδικαστεί στον Βόλο, ελπίζω να καταδικαστούν τώρα και που τέλος πάντων αρκετός κόσμος δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που έχει
2: συμβεί.
0: Αυτό
2: όντως συνέβη. Πάρα πολλοί κόσμος έδωσε σημασία και μετά τον βασανισμό του Βασίλη Μάγκου, φυσικά και μετά τον θάνατό του που έρχεται

0: έναν μήνα αργότερα και έχει δώσει σημασία δίνοντας και το παρόν και στις εκδηλώσεις, στις κινητοποιήσεις, είτε στο Βόλο είτε σε άλλες πόλεις, μέσα από τις δράσεις του Συντονισμού Συλλογικότητων Βόλου, για παράδειγμα, ή και ερχόμενος αυτός ο κόσμος μέχρι την Καρδίτσα ξανά και ξανά. Κάθε φορά μας λέει ο Κωνσταντίνος ότι ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης της Καρδίτσας.
1: Φανών, δεν έχεις αντίρρηση. Κωνσταντίνο, να σε ρωτήσω. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των βασανιστών απίφθηναν ερωτήσεις στον κύριο Γιάννη.
2: Προς το παρόν ήταν σφυροκόπημα από διακοπές της διαδικασίας μετά την... παρενοχλήσεις, ας πούμε, στη διαδικασία. Τώρα θα γίνουν ερωτήσεις. Δεν έχουν απευθυνθεί τα ερωτήματα. Mm-hmm. Και είναι από τις περιπτώσεις που δεν. Ξέρετε, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση όταν είναι οι γονείς του θύματος, ας πούμε.
1: Λένε
2: μπορεί και να υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση.
1: Ναι, αλλά συλληπιτήρια και δεν θα απευθύνω ερωτήσεις. Καμιά.
2: Εδώ δεν θεωρώ ότι θα έχουμε να κάνουμε μια τέτοια περίπτωση. Είναι πολύ. Πολύ διαφορετικό το κλίμα.
0: Ναι.
1: Να μας πεις λίγο το κλίμα των... Δηλαδή, ακούγονταν όλα αυτά τα έσχη, όλες αυτές οι αποτρόπες πράξεις που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, και το λέω πολύ κομψά, μιας και καθόσουν από πίσω. Έβλεπες κάποιο έτσι δείγμα μεταμέλειας, έστω ντροπή, σόνιδος?
2: Όχι, παιδιά, δεν είναι. Αυτή ήταν και η ερώτηση της Προέδρου, αν σας ζήτησαν ποτέ συγγνώμη. Ο Μάγκος απαντάει, είναι αδίστακτη και αμετανόητη, και ακούγεται μια φωνή από τους συνηγόρους να ρωτάει γιατί να ζητήσουν συγγνώμη. Όχι, όχι, δεν είναι... το είπε και στην κατάθεσή του ο Γιάννης, ότι ένας από αυτούς, γιατί βεβαίως είναι αστυνομική σε υπηρεσία αυτή τη στιγμή. Είδαμε τα επεισόδια που έγιναν. Ένας από αυτούς ήταν ανάμεσα στους αστυνομικούς εκεί πέρα. Ήταν προκλητικότατος. Προκλητικότατος τώρα δεν είναι. Το λέω πολύ ευγενικά, αλλά ξέρετε, αυτό είναι το ζήτημα. Ότι συζητάμε για ανθρώπους που είναι βασανιστές, και η αστυνομία όχι μόνο τους φροντίζει, τους νταντεύει. Και φροντίζει να μην πάθουν τίποτα. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στον δρόμο. Είναι, εξακολουθούν να κάνουν ό,τι κάνουν.
0: Δεν βρίσκονται εκτός του σώματος. Δεν είναι...
2: Όχι, δεν βρίσκονται εκτός του σώματος τώρα. Δεν είναι, είναι πολύ ουσιαστικό κομμάτι του προβλήματος η κάλυψη που παρέχει η αστυνομία σε όλες αυτές τις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Όχι μόνο σε αυτήν την περίπτωση, για παράδειγμα.
2: Όχι, όχι, είναι συστημικό.
0: Στου Κώστα Μανιουδάκη, και έχει γίνει αρκετή συζήτηση και ερωτήσεις αντιπολίτευσης και ερωτήσεις. Ο Χρήστος Αβραμίδης και ερωτήσει τον Παύλο Μαρινάκη για αυτό το θέμα, ότι και εκεί οι αστυνομικοί που κατηγορούνται παραμένουν, δεν είναι σε διαθεσιμότητα. Πάρα πολλές φορές έχει συμβεί.
2: Συνέχισε η κατάθεση του Γιάννη Μάγκου. Ήταν τώρα μια στιγμή, υπάρχει ένα νομικό ζήτημα που είναι ότι τον ρωτάει αν στη μήνυσή σας έχετε πει στο πλημελιωδικείο του Βόλου ότι τα πλευρά αυτά είχαν σπάσει από πριν, τότε γιατί λέτε ότι σπάσαν, δηλαδή στον βασανισμό του έξω από το δικαστήριο που δικάστηκε στον Βόλο, γιατί λέτε τώρα ότι έγινε μετά αυτό. Και είναι μια στιγμή που ρωτάει η πρόεδρος τον Γιάννη Μάγκο. Ο πόνος είναι μεγάλος όταν σε χτυπάνε σε σπασμένα πλευρά. Υποθέτω ότι δεν είναι κάποιο μακάβριο κίνητρο. Προφανώς αυτό δείχνει ότι και στην περίπτωση που δεν σπάνε τότε τα πλευρά αλλά είναι ήδη σπασμένα, πάλι σκέψου ότι το βασανιστήριο στο οποίο υποβάλλουν αυτόν τον άνθρωπο είναι να τον χτυπάνε πάνω σε σπασμένα πλευρά. Εξού και οι φρικτές αυτές περιγραφές που ακολουθούν για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε να κινηθεί, έκλαιγε από τους πόνους και όλα αυτά. Αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα ότι η ερώτηση πονάει όταν σε χτυπάνε σε σπασμένα πλευρά στο δικαστήριο. Καταλαβαίνετε ότι.
0: Ναι.
2: Ρε παιδί μου, μιλάμε τώρα για αστυνομικούς εν ώρα υπηρεσίας. Δεν μιλάμε για κάποιον serial killer, καταλάβατε. Δεν είναι ότι παίζουμε σε κάποια ταινία τρόμου. Είναι αστυνομική εν ώρα υπηρεσίας και ρωτάει η πρόεδρος τον πατέρα του θύματος πονάει να σε χτυπάνε σε πασμένα πλευρά.
1: Εντάξει, ήταν εντελώς άστοχη η ερώτηση.
2: Επίσης... Όχι, εντάξει, ναι. Λέω ότι μπορεί η ερώτηση αυτή να στηρίζει ένα επιχείρημα που να λέει ότι και σε αυτόν που δεν του τα σπάσει εκείνη τη στιγμή, αλλά έχουν σπάσει ήδη έξω, είναι προφανώς ένα φρικτό βασανιστήριο να υποβάλει κάποιον τον πόνο, να το χτυπάς πάνω στα σπασμένα πλευρά. Αυτό το καταλαβαίνω. Απλώς επισημαίνω ότι δεν παίζουμε σε ταινία τρόμου, μιλάμε για αστυνομικούς εν ώρα υπηρεσίας. Οπότε, όπως και να το κάνεις, μόλις λίγο κρατήσεις μια απόσταση από αυτό που έχεις ακούσει, είναι λίγο.
0: Επίσης, ναι. Οι τρεις που καταδικάστηκαν για τα πλημμυρίσματα είναι μεταξύ των έξι.
2: Ναι.
0: Αυτοί ήταν μέσα, αυτοί δεν είναι αυτοί που συνέλαβαν τον Βασίλη.
2: Τώρα, νομίζω ότι είναι τέσσερις, θα κάνω λάθος, το διάβασες τώρα, γιατί από μνήμη θα έλεγα ότι ήταν τέσσερις καταδικασμένοι του. Δεν έχει σημασία. Όχι, τώρα σε αυτό υπάρχει μια περιγραφή για το πώς παίρνουν, τον βάζουν μέσα στο αυτοκίνητο, τον χτυπάνε μέσα στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια είναι έξω από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας, όπου τον χτυπάνε και εκεί. Mm-hmm. Σε αυτό να προσθέσω ότι οπότε είναι ένας ασφαλίτης ο οποίος είναι αυτός που τον χτυπάει περισσότερο, τον κρατάνε άλλοι και οι συνήγοροι υπεράσπισης ρωτούν πολύ επίμονα και γιατί δεν έχετε φέρει τον ΤΑΔΕ και δεν υπάρχει, δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος, μια έκθεση, μια αυτοψία εκεί πέρα, ούτως ώστε να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πόσο μεγάλη είναι αυτή η αίθουσα. Δηλαδή, λέει, τι, δεν άκουγε κανένας, γίνονταν βασανιστήρια και δεν άκουγε κανένας. Εντάξει, ξέρεις, αναρωτιέσαι, συζητάμε τώρα ότι θα διαλευκάνουμε την υπόθεση καλώντας λίγους ακόμα αστυνομικούς. Mm. Εγώ έχω δει στον Βόλο την παρέλαση των αστυνομικών που λένε μια χαρά δεν έκαναν τίποτα, έκαναν τα απαραίτητα, τα αναγκαία για τη σύλληψη. Όταν συζητάμε τώρα ότι μιλάμε για κανονικότατα βασανιστήρια. Οπότε η ιδέα ότι μας λείπουν λίγοι αστυνομικοί ακόμα για να δοθεί η πλήρης εικόνα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάπως παράλογη. Θέλω να πω, με συγχωρείτε, θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, γιατί η αφήγηση του Μάγκου, η κατάθεσή του, τηρούσε αυστηρά την χρονολογική σειρά, οπότε δεν έχω πει το κομμάτι που είναι το πιο σπαρακτικό προφανώς, που είναι η στιγμή κατά την οποία ο Γιάννης Μάγκος είναι μαζί με την μητέρα του, η οποία είναι άρρωστη και κατάκητη, λαμβάνει ένα τηλεφώνημα, του λέει τι φωνάζεις παιδί μου, και αυτός πηγαίνει και βρίσκει τον Βασίλειο σε ένα συρτάρι του νεκροτομείου, όπου περιγράφω ότι είναι η τελευταία φορά που τον, η τελευταία φορά που τον βλέπει. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι επειδή και την προηγούμενη φορά ζήσαμε αυτή την περίεργη συνθήκη της νομικής μονομέρειας, ότι επειδή δεν έχει κατατεθεί μήνυση από τον Βασίλειο, δεν υπάρχει το δικαίωμα παράστασης της οικογένειας, παρόλα αυτά υπήρξε καταδίκη. Οπότε θέλω να πω ότι ελπίζω ότι ό,τι και αν ακούσουμε, όσοι δικονομίστηκοι με αντρίλα και αν παρακολουθήσουμε στο δικαστήριο, πιστεύω αυτό που λέει ο Γιάννης Μάγκος, ότι είναι, τα ίδια τα γεγονότα είναι συγκλονιστικά. Δεν κάνω κάποια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα, αλλά λέω ότι όπως και να το κάνεις εδώ πέρα, έχουμε γεγονότα τα οποία είναι ανατριχιαστικό ότι συμβαίνουν. Γιατί ξέρετε, ρώτησαν για τις ιδεολογικές του πεπιθήσεις και απαντάει ο Γιάννης Μάγκος ότι δεν το κρύβω, ήταν, ο γιος μου ήταν κοινωνικός αγωνιστής, αν και στον αναρχικό χώρο. Και ξέρετε, υπάρχει αυτή η ασυλία της αστυνομίας, ότι τα άτομα των αρχικού χώρου μπορείς να τα σακατεύεις χωρίς κανένα τίμημα. θα πρέπει να χαίρονται αν αθωωθούν αφού τους θα κατέψεις όταν απαλλαγούν από τις ψεύτικες κατηγορίες. Αλλά ας πούμε ότι αυτή είναι μια περίπτωση που στο Βόλο υπήρξε μια επιτυχία δικαστική και να ελπίσουμε ότι και εδώ παρά την ιδιότυπη νομική συνθήκη θα υπάρξει το ίδιο. Δηλαδή ότι θα υπάρξει μια τιμωρία για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν είμαστε συμφιλειωμένοι με την ιδέα ότι ζούμε σε χώρα που διαπράττει βασανιστήρια. Mm-hmm. Αυτό ισχύει και για τους πρόσφυγες, αλλά δεν ισχύει μόνο για τους, για τους πρόσφυγες. Δεν είναι μέσα στο κομμάτι της αυτοεικόνας μας ότι πώς, τι χώρα είναι η Ελλάδα. Δεν είναι ένα κανονικό κομμάτι της αυτοπεριγραφής μας. Τι χώρα είναι η Ελλάδα. Είναι μια χώρα που μπορεί να σε πιάσει η αστυνομία και να υποστείς βασανιστήρια, να σου σπάσουν τα πλευρά, να σε χτυπάνε, να ζητάς νερό και να σε χτυπάνε και να σε κοροϊδεύουν. Αυτή είναι.
1: Ναι. Είναι ακριβώς αυτό που λες, Κωνσταντίνε, και νομίζω η λέξη ασυλία το περιέγραψε πάρα πολύ εύστοχα. Το ίδιο συμβαίνει σε περιπτώσεις αναρχικών, προσφύγων. Είναι εκεί που η ερώτηση αν πονάει, αν χτυπά σπασμένα πλευρά, κάπως χωράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι η συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και των προσφύγων, είναι περιπτώσεις που θα ακούσεις, θα παριστάνεις σαν να μην βλέπεις τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Πρέπει όλοι να αποδειχθούν από την αρχή.
0: Είσαι υποθέσεις θανάτων μέσα σε αστυνομικά τμήματα.
1: Ακριβώς. Είναι αυτόν,
0: όπως του Μοχάμεντ Καμράν, σχετικά πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο και κάτι. Ναι. Για την ατιμωρησία υπάρχει μια σειρά από εκθέσεις οργανισμών. Όπως της Διεθνούς Αμνηστίας, που έχουν μιλήσει πολύ συγκεκριμένα για διαχρονική ατιμωρησία και ουσιαστικά η μία αθώωση οπλίζει τον επόμενο. Αυτό συμβαίνει και αυτό το πράγμα πρέπει να σπάσει κάποια στιγμή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, με βάση την πρώτη καταδίκη, τρεις ήταν οι αστυνομικοί για τα πλημμύρια, με βάση αυτή την μικρή δικαίωση, αυτόν τον αγώνα που έκανε η οικογένεια του Βασίλη Μάγκου για να φτάσουν να δικάζονται για κακουργήματα, γιατί ούτε αυτό ήταν δεδομένο ότι θα φτάσουμε σε αυτή τη δίκη και γι' αυτό φτάνουμε και 6 χρόνια μετά, γιατί έγινε διαδικασία ξανά και ξανά ώστε να γίνει αυτή η δίκη για τα κακουργήματα, που έχει όλη αυτή η διαδικασία να πάει σε συμβούλιο, να εκδοθούν και τέτοια, να απαγγελθούν κατηγορίες. Με βάση τα αδιαφυσβήτητα ντοκουμέντα, όπως λέει και ξαναλέει ο κύριος Γιάννης Μάγκος, ότι τα ντοκουμέντα είναι συντριπτικά, είναι σε κάθε δήλωσή του, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα αποδοθεί όση δικαιοσύνη μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη και θα υπάρξει αυτή η όση δικαίωση μπορεί να υπάρξει για την οικογένεια του Μάγκου. Που φαντάζομαι φυσικά τίποτα δεν θα υποκαταστήσει το χαμό του Βασίλη.
1: Και φαντάζομαι θα ακολουθήσουν, Κωνσταντίνε, λογικά και εμετικές σκηνές στο δικαστήριο. Φαντάζομαι όταν πάρουν το λόγο θα προσπαθήσουν οι συνήγοροι να βάλουν στο ειδόλιο αντί τους βασανιστές τον ίδιο το Βασίλειο.
2: Με συγχωρείς, Νεκταρία, ναι, σε διέκοψα.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω. Ότι θα αρχίσουμε πάλι να συζητάμε για το ευαίσθητο παρελθόν σχετικά με τη χρήση των ναρκωτικών, κατά πόσο το άξιζε επειδή ήταν εκεί. Ό,τι συνέβη και στην περίπτωση του Ζακ, που κάφησε ο Ζακ στο ειδόλιο του κατηγορουμένου κλπ.
2: Ναι. Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο σεβασμός στο υπερασπιστικό δικαίωμα είναι και για τους χειρότερους, είναι για όλους. Οπότε, ξέρεις, σε αυτό κρατώ πάντοτε την επιφύλαξη ότι καταλαβαίνω ότι η υπεράσπιση πρέπει να πει αυτά που θα, ναι, που θα κάπως μπορεί να ελαφρώσουν τη θέση των κατηγορουμένων, αλλά δεν πρέπει ποτέ να παίρνουμε διαζύγιο από την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι η αστυνομία είναι ένας δολοφονικός μηχανισμός που τράει τιμόρυτα. Και σε αυτό που είπε και ο Θάνος, πάντα το καταλαβαίνουμε ότι ναι μεν κανείς νεκρός δεν θα γυρίσει από τον άλλο κόσμο ή από το χώμα, αλλά αυτή είναι η μελλοντική μας νεκρή. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό δηλαδή που είπες ότι αυτό οπλίζει το χέρι για επόμενα εγκλήματα. Φυσικά και συμβαίνει αυτό. Το καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει αυτό. Δηλαδή πυροβολείς έναν ανήλικο άοπλο Ρωμά φέτος και έναν του χρόνου και έναν του παραχρόνου. Αυτό είναι πρακτικά. Οπότε το λέμε ότι τίποτε δεν θα φέρει πίσω, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται παρόλα αυτά να έχουμε την απόλυτη και ακριβή συνείδηση ότι σε αυτό κρίνονται τα μελλοντικά θύματα της αστυνομίας. Σε αυτή την ανέδεια και σε αυτή την τόσο βέβαιη ατιμωρησία.
0: Είναι και η φράση που μετέφερες, που μετέφερε ο κύριος Γιάννης Μάγκος, ότι άκουσε ο γιος του εν μέσω αυτών των βασανιστήριων το και ποιος θα σε πιστέψει και ποιος θα σε υποστηρίξει.
2: Ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή ξέρει ο άλλος ότι εκπροσωπεί ένα μηχανισμό που
2: έχει πολύ δίκιο, ναι,
0: τιμωρησία, και ο άλλος είναι ένας αναρχικός που για το ελληνικό δικαστικό σύστημα δεν αξίζει όσο άλλοι άνθρωποι.
2: Όταν λέει ο Καπερνάρος, σκεφτείτε ότι με αυτά ευτελίζονται αστυνομικοί, μπορεί σε εμένα αυτή η φράση να μην αγγίζει κάποια ευαίσθητη χορδή, αλλά είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω γιατί το λέει. Είμαι σίγουρος ότι και εκείνος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένα κομμάτι και της κοινής γνώμης και των εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας, οι οποίοι συγκινούνται από αυτή την από αυτή τη διατύπωση, οι οποίοι πράγματι πιστεύουν ότι θα πρέπει να προασπιστεί το κύρος της αστυνομίας απέναντι σε αυτές αυτές τις επιθέσεις.
0: Και πιστεύουν ότι η αστυνομία και έχει κύρος, όπως σε άλλες υποθέσεις, σε συλλήψεις διαδηλωτών, ας πούμε, τίθεται η ερώτηση γιατί ο αστυνομικός να πει ψέματα, και αυτό τίθεται.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει αυτό
2: ακριβώς,
0: το κύρος.
2: Ακριβώς.
0: Ότι δεν συμβαίνει έτσι, δεν απαγγέλνεται αυθαίρετα κατηγορίες. Αυτό το πράγμα υπάρχει.
1: Και είναι και ο λόγος.
2: Εμείς ξέρουμε.
1: Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, πάνω σε αυτό που λέτε, είναι και ο λόγος για τον οποίο όταν βλέπουμε ότι όταν καταδικάζεται, όταν καταγγέλλεται η χώρα για εγκλήματα σε βάρος ευαλωτητών, όπως ας πούμε τους πρόσφυγες, βλέπουμε ότι η απάντηση από την κυβέρνηση είναι διαβάλλετε τη χώρα.
0: Στοχοποιείτε το λιμενικό, στοχοποιείτε την Ελλάδα, στοχοποιείτε τους χιλιάδες αστυνομικούς που έχουμε που κάνουν τη δουλειά τους.
1: Είναι ίδια λογική.
0: Είναι πειματάκι, ναι.
2: Με λίγα λόγια, αυτό που γίνεται είναι ότι εμείς ξέρουμε ότι η αστυνομία πάντοτε ψεύδεται, και το επίσημο επιχείρημα είναι ότι η αστυνομία δεν μπορεί ποτέ να πει ψέματα. Mm-hmm. Αυτό λαμβάνεται ως δεδομένο σε κάθε τέτοια διαδικασία, ότι η αστυνομία δεν μπορεί να πει ψέματα.
1: Ενώ στην πραγματικότητα είναι ακόμη απλά η υπερασπιστική της γραμμή.
2: Ναι ρε παιδί, ακόμη και αν η αστυνομία λέει ότι ο Δημήτρης Ινδαρές είναι ο Jason Bourne. Mm. Δεν έχει, η αστυνομία δεν ψεύδεται ποτέ. Οπότε, λοιπόν, πρέπει να επιστρέψω στην αίθουσα, γιατί θα έχουμε αυτή τη διαδικασία που φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά σκληρή των ερωτήσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης προς τον Γιάννη Μάγκο τώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και θα τα γράψω σε κείμενο. Συγγνώμη για τη φόρτιση. Σας φιλώ.
0: Απόλυτα κατανοητή, και θα τα πούμε και αύριο. Λοιπόν, ήταν ο Κωνσταντίνος Πουλής, παρακολουθεί όπως σε κάθε δικάσιμο την δίκη των βασανιστών του Βασίλη Μάγκου, διεξάγεται στην Καρδίτσα. Έχουμε αυτά τα πηγενέλα, θα τα γράψει, θα τα συζητήσουμε και αύριο, και επίσης να διαβάσετε το κείμενο του Κωνσταντίνου για την επίσκεψη της Φραντσέσκα Αλμπανέζε στην Ελλάδα. Παρακολούθησε συγκεκριμένα την κυριακάτικη συζήτηση στο Τριανόν, ήτανε με ο Γιάννης Βαρουφάκης, την κουβέντα συντόνισε η Ναταλή Χατζιαντωνίου, δημοσιογράφος, και έχει στοιχεία και σχολιασμό από πράγματα που είπε η Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Επίσης παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου που έδωσε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη σε Έλληνες δημοσιογράφους.
1: Σε να άλλα το νέα,
0: διαβάσετε. Ο σε άλλα
1: νέα, να προχωρήσουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα είχε πολύ Νέα Δημοκρατία η επικαιρότητα, διότι συζητήθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας η πρόταση της κυβέρνησης για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Σήμερα παρουσίασε αυτά τα 30 άρθρα. Νομίζω συνεχίζεται ακόμα η συζήτηση με τις τοποθετήσεις των 43 βουλευτές. Πρόκειται να τοποθετηθούν.
0: 40 θα τοποθετηθούν.
1: 40 βουλευτές.
0: Θα ακούσει και γκρίνια η κυβέρνηση, γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια στην κοινοβουλευτική ομάδα από κάποιους βουλευτές.
1: Να πούμε
0: όχι για το που πάει η χώρα. Συμφωνούν ότι η χώρα πάει πολύ καλά.
1: Γενικά, πιάσαμε πολλά θέματα. Είναι κάπως. Δεν θα ξεχάσω, δεν ξέρω αν θυμάσαι, όταν νίκησε η Νέα Δημοκρατία με αυτό το συντριπτικό ποσοστό τον Άδωνη Γεωργιάδη να φωνάζει: πάμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα, πάμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα, πάμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα.
0: Ναι, γιατί εκείνη τη στιγμή με το 41% ήταν ανοιχτό ακόμα και το σενάριο, σε δεδομένο ότι θα υπήρχαν και δεύτερες εκλογές. λόγω της απλής αναλογικής, ότι με την ενισχυμένη αυτοδυναμία
1: η
0: Ουδού θα είχε πάνω από 180. Τελικά δεν έχει 180.
1: Το θέμα είναι ότι παρόλα αυτά ξεκινάει η διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Βλέπουμε βέβαια ότι η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθεί να δρομολογήσει κάπως τις διαδικασίες. Έχουμε υποπτευθεί τι ακριβώς σημαίνει αλλαγή του συντάγματος. Έχουμε να κάνω έτσι μια μικρή εισαγωγή, μια ανασκόπηση του τι έχει κάνει τόσα χρόνια για να φτάνουμε σήμερα να το συζητάμε και να το κανονικοποιούμε. Βλέπουμε διώξεις σε βάρος συνδικαλιστών του δημοσίου, οι οποίοι αρνούνται την αξιολόγηση με τον τρόπο που τον θέλει η κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι πεισματικά προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι το Harvard, το Cambridge και η Oxford πρόκειται να έρθουν και να κάνουν παράρτημα στη χώρα, και κάπως έτσι ξεκινάει η συζήτηση για το άρθρο 16. Βλέπουμε ότι αναγκαστικά ανοίγει και η συζήτηση για το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία σαν έτσι κάποιος έτσι σωτήρας αυτής της ατιμωρησίας που πάει να τελειώσει, να το καταργήσει. Ταυτόχρονα όμως προσπαθεί να προστατεύσει τους δικούς της γαλάζιους βουλευτές που εμπλέκονται παντού και πάντα. Ταυτόχρονα για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Γενικότερα φαινόταν πού θα πάει όλη αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Πάνω κάτω αυτά που σας είπα είναι και τα σημαντικά. Έχουμε βέβαια και άλλα.
0: Θα τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε πολλά από αυτά που παρουσίασε. Συνοπτικά αναφέρθηκε σε πάρα πολλά από αυτά ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, πριν ξεκινήσει και το μασάζ, όπως αναφέρεται πολλές φορές, στους βουλευτές ουσιαστικά, για να μην γκρινιάζουν ή για να μην νομίζουν ότι η κυβέρνηση τώρα δεν σέβεται την κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Καθόλου.
0: Όλο αυτό έκλεισε με την υπόσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι υπόδικοι, οι 13 υπόδικοι βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ακόμα και αν είναι υπόδικοι,
1: αν
0: θα θελήσουν, είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια, αν το θελήσουν. Αλλά να ξεκινήσουμε με το πρώτο απόσπασμα.
4: Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες της δικές μας και των παιδιών μας. Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη όσο και οι ατομικοί προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας. Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης. Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους.
1: Η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται με την απόδοσή τους.
0: Με την απόδοσή τους. Βέβαια. Γιατί προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα έχει το θράσος, γιατί περί θράσος πρόκειται, να συνεχίσει να μιλάει για αξιοκρατία όταν έχουν συμβεί όλα αυτά που έχουν συμβεί, όταν έχουμε γνωρίσει τον κύριο Φραπέ, για
1: τον
0: παράδειγμα.
1: Τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, για παράδειγμα.
0: Και όταν έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί με τον Μακάριο Λαζαρίδη. Και όταν τέλος πάντων έχουν αποδείξει πάρα πολύ και το ήθος και τις ελάχιστες, ξέρω εγώ, ότι δεν είναι και τα πιο βαριά βιογραφικά, να το θέσω έτσι, όπως λέγανε στην αρχή.
1: Είναι ζήτημα αξιολόγησης, ας πούμε, ναι. Γιατί να ξέρουμε και τι λέμε η εκπαιδευτικός η οποία τόλμησε να μιλήσει για τη γενοκτονία στους μαθητές της.
0: Έχουμε δει ακριβώς πώς πάει η αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς
1: και έχουμε δει ποιοι στοχοποιούνται.
0: Έχουμε δει ποιοι δημοσιοί υπάλληλοι διώκονται και με βάση τι. Διώκονται απεργοί, διώκονται εκπαιδευτικοί, 2.500 περίπου. Αντιμετωπίζουν πειθαρχικές διώξεις. Γιατί έκαναν. Τήρησαν την απόφαση συνδικαλιστικών τους οργάνων. Οπότε ξέρουμε πάρα πολύ καλά, μπορούμε να καταλάβουμε, ασχέτως του ποιος το προτείνει, για να μην κάνουμε την επίθεση μιλάτε εσείς που, μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς ότι θα στοχεύει τους απίθαρχους.
1: τους απίθαρχους και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν. Γιατί να το πούμε και αυτό, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ενάντια στην αξιολόγηση, διότι.
0: Με τον τρόπο που γίνεται.
1: Και, και όχι μόνο με τον τρόπο που γίνεται. Έχουν τεθεί τα ζητήματα αναλυτικά από τους εκπαιδευτικούς. Όταν βλέπεις ότι είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού να επιμορφώνεται, δική του ευθύνη. Όταν βλέπεις ότι είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού να προετοιμάζεται δωρεάν. Ακόμα δηλαδή και τις χειροτεχνίες. Όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία μέρημνα για να επιμορφωθεί ο άνθρωπος, τουλάχιστον με κρατική, υπό την κρατική αιγίδα, θα έρχεται ποιος να του λέει αν είναι καλός ή κακός, ακόμα και να μην είναι απεργός, έτσι. Ακόμα και να είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι την έχουν φοβηθεί την αξιολόγηση. Μπορεί να είναι συμβασιούχοι οι άνθρωποι και να μην θέλουν να κάνουν πάνω στο δικό τους το ψωμί επαναστάσεις. Γιατί μιλάμε.
0: Η αξιολόγηση έχει χρησιμοποιηθεί όντως για να δικαιολογηθούν απολύσεις. Ναι, στα μνημονιακά χρόνια.
1: Σωστά. Οπότε να το πούμε λιγάκι αυτό. Κατά πόσο είναι έτοιμη η κυβέρνηση, είναι άριστη για να αξιολογεί με όρους αριστείας, ακόμα και είναι αυτό το επιχείρημά της.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα ορισμός του πελατειακού κράτους. Και όπως βλέπω και ένα σχόλιο, θα μας αξιολογούν τα κομματόσκυλα της ΟΝΕΔ. Ναι, αυτό ναι. Θα γίνει. Αυτό ναι. Ακριβώς θα γίνει. Συν της άλλης, δεν μίλησε για άρση της μονιμότητας, πάντως λέει επανακαθορισμός.
1: Να το συζητήσουμε.
0: Τα μνημονιακές λέξεις μου αρέσουν. Αυτά έγιναν έτσι. Όταν έρχονταν τα μνημόνια το ένα μετά το άλλο, μάθαμε πολλές τέτοιες λέξεις. Μάθαμε τη λέξη μεταρρύθμιση, αναπροσαρμογή κλπ. Να την επανακαθορίσουμε την μονιμότητα. Η μονιμότητα στο δημόσιο, που τόσο και τόσο στερεοτυπικά και συκοφαντικά έχει καταπολεμηθεί, μπήκε ακριβώς για να μην γίνεται ο δημόσιος μηχανισμός κομμάτι πελατειακών εξυπηρετήσεων, για να μην έρχεται η κάθε κυβέρνηση να διορίζει όποιους θέλει και να απολύει τους άλλους από τον κομματικό μηχανισμό. Η ιστορία της πλατείας Κλαπτμόνος, όπως αναφέρεται έτσι και ως θρύλος, ότι έχει καταγραφεί σε εφημερίδες της εποχής, τέλος πάντων πήγαιναν εκεί οι δημόσιοι υπάλληλοι και έκλαιγαν αφού τους απέλυαν 150 χρόνια, είναι χαρακτηριστική. Μια χαρά, ας εμπιστευτούμε τη Νέα Δημοκρατία ότι αν είναι αυτή στην κυβέρνηση δεν θα αλωθεί κι άλλο κομματικό ο δημόσιος μηχανισμός, τι μπορεί να πάει και, στραβά.
1: Και δώσου μου και λίγο χρόνο, Γιάννη Σκύπη εδώ πέρα, ειλικρινά θέλω να το πω, επειδή ρωτάτε τι θέμα θα έχουμε σήμερα στο τρίτο θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Να μπείτε να το ακούσετε, παιδιά, γιατί είναι ακριβώς αυτό. Έχουμε πιάσει τους, το ξέρετε ότι 8 με 10 χιλιάδες αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι στους δήμους κρέμονται από μια κλωστή να μείνουν στο δρόμο, ακριβώς επειδή το ΕΣΠΑ ήρθε η ώρα να τελειώσει και ότι η κατάσταση με τους συμβασιούχους που ανανεώνονται ξανά και ξανά. Ξανά κάπου πάει, κάπου σταματάει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα για δημοτικούς βρεφονηπιοκόμους, για βρεφονηπιοκόμους στο δημόσιο. Φτάνει στο τέλος με την κυβέρνηση να μην έχει πάρει κανένα μέτρο ώστε να εξασφαλίσει χρήματα για να συνεχίσουν αυτοί οι δημοτικοί βρεφικοί σταθμοί να υπάρχουν. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Οπότε μην μας κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Μητσοτάκης για το ότι το ζήτημα της μονιμοποίησης πρέπει να κρίνεται με κριτήρια αριστείας. Δεν έχει φροντίσει ούτε για να μπορεί να μιλάει με το κούτελο καθαρό περί αριστείας, έτσι. Τι πασάρα σου έδωσα.
0: Τι πασάρα σου έδωσα, νεκταρία, λέει ο Μπακαφτιάς. Η Χριστίνα γράφει: παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ άκουσα προγραμματικές δηλώσεις κόμματος να ζητά ο αρχηγός του να γίνουν άρθρα του συντάγματος. Ξέρει πως δεν μπορούν να γίνουν αυτά, αλλά κάνει προεκλογική ομιλία υποσχέσεων. Θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω. Στο πρώτο συμφωνώ. Όντως, η Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι λίγο προγραμματικές δηλώσεις.
0: Θέλει την πολιτική της να τη βάλει στο Σύνταγμα. Και μοιάζει και πάρα πολύ λογικό. Όταν είναι η απόλυτη κυρίαρχος εδώ και 7 χρόνια και όταν νιώθει ότι θα πάει και έχει στην επόμενη τετραετία, έχει πολύ καλές πιθανότητες να είναι το πρώτο κόμμα και να είναι στην κυβέρνηση ως βασικό κόμμα. Σου λέει, μπορώ, μου επιτρέπει το Σύνταγμα να ανοίξω ζήτημα αναθεώρησης. Ναι, γιατί να μην το κάνω. Ποια καλύτερη ευκαιρία θα βρω, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το να συνταγματοποιήσω τις πολιτικές μου. Συνταγματοποίηση τη λιτότητα είναι αυτό με τον κόφτη. Υπάρχει το παράδειγμα της Γερμανίας, αλλά αυτό αφαιρεί εργαλεία από το κράτος, οποιοδήποτε κράτος, έστω σε περιόδους κρίσεων. Δεν μιλάω για κάποια άλλη πολιτική, για μια πιο επενδυτική πολιτική, να μην έχεις κάθε χρόνο πλεόνασμα, που θεωρείται πλέον τεράστια αμαρτία. Το κάνουν πολλές χώρες. Συνταγματοποίηση τη λιτότητα είναι ο κόφτης στις δαπάνες. Και πριν συνεχίσουμε να επαναλάβουμε πώς λειτουργεί η διαδικασία αναθεώρησης. Θα τεθούν συγκεκριμένα άρθρα, αυτά τα 30, θα κάνουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις δικές τους προτάσεις και αντιπροτάσεις. Αν ένα άρθρο πάρει 151 ψήφους, τότε πηγαίνει προς αναθεώρηση, στην επόμενη Βουλή χρειάζεται 180. Και το αντίστροφο. Αν ένα άρθρο, π.χ. το 16, θα το πούμε συνέχεια, πάρει 180 ψήφους, έστω ότι συμφωνεί στο ΠΑΣΟΚ, που δεν νομίζω να το. Έχει δηλώσει ότι δεν θα το κάνει το ΠΑΣΟΚ, θα δούμε. Για το ΠΑΣΟΚ στα ιδιωτικά πανεπιστήμια πάει μια από εδώ, μια από εκεί.
1: Και σαν ανεξάρτητες αρχές, έχει δίκιο
0: και ναι, και σαν ανεξάρτητες αρχές. Αν ένα άρθρο λοιπόν πάρει 180 ψήφους σε αυτή τη Βουλή που είναι η προτείνουσα, στην επόμενη Βουλή θα θέλει 151. Που σημαίνει ότι το πρώτο κόμμα θα μπορεί μόνο του
1: στην επόμενη
0: να το αλλάξει. Και μπορεί και να μην δεσμεύεται και από την κατεύθυνση, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, πιο νομική. Να ακούσουμε το δεύτερο βίντεο.
4: Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Θέλω να θυμίσω ότι είναι κάτι για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια. Όμως μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Καλά, και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας υπάρχουν και βουλευτές Συνόδου, αλλά θα τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Να αλλάξουμε το 86, το οποίο το χρησιμοποίησαν προχθές.
1: Λιβανός, Αραμπατζή.
0: Προχθές. Εδώ ήμασταν με την Εκτάρια στην εκπομπή της Τρίτης.
1: Πόση ώρα τα λέγαμε.
0: Διαβάζαμε διαλόγους Σπύρου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή.
1: Ποιος είναι ο Γιώργος ο Κου που δεν θα μάθω ποτέ επειδή επικαλέσκει στο άρθρο 86 και δεν μου κάνεις προανακριτική.
0: Έχει κολλήσει η Νεκταρία, θέλει να μάθει ποιος είναι ο Γιώργος,
1: είναι ο Γιώργος
0: που
1: ο
0: θα στεναχωριόταν
1: τόσο
0: αν
1: πολύ.
0: Δεν έπαιρνε την επιδότηση.
1: Και δεν θα μάθω ποτέ, υπενθυμίζω, διότι ο κύριος Μητσοτάκης, διαστόματος κυρίου Μαρινάκη, επικαλέστηκαν το άρθρο 86 και δεν θα κάνουμε προανακριτική. Δεν μπορείς λοιπόν να το παρουσιάζεις σαν ένα σημείο τομής. Το άρθρο 86.
0: Άντε πες να λέγαμε πριν δύο χρόνια το χρησιμοποίησα για να θωώσω. Προχθές το χρησιμοποιείς. Και μάλιστα το χρησιμοποιείς κατά γράμμα υποστηρίζεις. Δεν δίνεις καν τη δυνατότητα να γίνει προανακριτική. Και τώρα λες θα το καταργήσω, δεν μ' αρέσει. Δεν γίνεται. Τουλάχιστον να περάσει λίγος χρόνος κάπως. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε γιατί έχουμε πολλά.
1: Ναι. Συγγνώμη, να πω μόνο ότι αυτό για τις, αυτό που είπε το τελευταίο για τη δικαστική εξουσία δεν είναι και τόσο κακό. Είναι γενικά προβληματικό να αποφασίζεται η δικαστική εξουσία κατά το δοκούν, ανάλογα το κυβερνών κόμμα.
0: Καλά, ότι δεν πρέπει,
1: δεν πρέπει
0: η κυβέρνηση.
1: Πώς θα υλοποιηθεί, δεν ξέρω.
0: Ότι
1: εκεί είναι το θέμα.
0: Εδώ είναι το ζήτημα. Καλά, και για το 86 δεν είναι κακό. Το θέμα είναι ποιος το λέει και ότι το χρησιμοποίησε προχθές.
1: Ναι, το χρησιμοποιείς. Σωστά.
0: Για την επιλογή των δικαστών, ναι, προφανώς δεν πρέπει η κυβέρνηση να αποφασίσει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Αυτό που έχει γίνει ότι πέρασαν πριν ένα νόμο που πανηγύριζε γι' αυτόν ο Φλωρίδης ότι θα προτείνουν οι δικαστές, για πρώτη φορά θα μπορούν να προτείνουν και η κυβέρνηση μετά θα επιλέγει. Δεν το κάνανε σε μια υπόθεση προαγωγών στον Άριο Πάγο, σε θέση αντισαγγελέα αν δεν κάνω λάθος, δεν το τήρησαν αυτό που ψήφισαν και το σχολίαζαν ενώσεις δικαστών. Διαμαρτυρήθηκαν έντονα ενώσεις δικαστών τότε και δεν τήρησαν την πρώτη φορά που έπρεπε να το τηρήσουν την ίδια τους πρωτοβουλία. Τώρα εδώ λέει ότι κάπως θα το αποσυνδέσω, αλλά να δούμε πώς θα γίνει αυτή η αποσύνδεση, πόσο θα αποσυνδέεται τελικά.
1: Ναι.
0: Να προχωρήσουμε.
1: Πάμε.
4: Ξέρω, έχοντας το μιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας.
0: Να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός χαρακτήρας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μία θητεία και εξαίτης.
1: Βλέπεις και από κάτω είναι ο Τασούλας.
0: Διόρισε τον Τασούλα.
1: Αυτό, ρε,
0: τον
1: όχι,
0: διόρισε
1: είναι
0: τον
1: από
0: Τασούλα.
1: Κάτω. Ρε, αυτό το καταλαβαίνεις.
0: Όχι, ο Τασούλας δεν είναι από κάτω.
1: Ήταν από κάτω. Το με την Ηλιάνα το κοιτούσαμε.
0: Ε?
1: Και η Ελεονόρα Μελέτη ήταν σήμερα. Ενώ είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, υπήρχαν και διάφοροι άλλοι.
0: Δεν γίνεται να. Το είχε δείξει συγκεκριμένα φάτσα ή νόμιζε ότι κάποιος ήταν ο Τασούλας.
1: Τι να σου πω, να τη ρωτήσουμε. Μπορεί και να λέμε.
0: Δεν γίνεται να πήγε πρόεδρος Δημοκρατίας.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει.
0: Ούτε από αυτούς δεν μπορώ να το
1: δεχτώ. Είναι, δεν είναι εκεί. Υπερκομματικό δεν τον λες. Τον κύριο Τασούλα.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Κοινής αποδοχής δεν τον λες. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε ότι επιλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με γνώμονα του να είναι κοινής αποδοχής από όλα τα κόμματα. Οπότε ας τον επισφραγίσουμε με το να είναι και εξαετής η θητεία του. Εμένα Θάνο άλλο με απασχόλησε. Η ελληνική σημαία και η ελληνική γλώσσα, βρε Θάνο μου, δεν είναι σύμβολα του έθνους. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς λέει στο κομμάτι αυτό. Εσύ το έπιασες καθόλου αυτό όλο.
0: Να πούμε ότι, για να μην κάνουμε σφάλματα, ότι ο Τασούλας έχει συνάντηση με τον Βαρθολομαίο, οπότε δύσκολο να ήταν.
1: Δεν ήταν από κάτω.
0: Να είναι σαφές.
1: Mistake.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, παρόλα
0: αν
1: αυτά.
0: Είναι, δεν φαίνεται να ήταν.
1: Θα ήταν γαμό τη τρολιά να ήταν. Για πες λιγάκι τώρα. Η ελληνική σημαία και η ελληνική γλώσσα δεν είναι σύμβολο.
0: Από όσο ξέρω είναι.
1: Τότε γιατί. Το συγκεκριμένο κομμάτι, παιδιά, πρέπει κάποιο να μα το εξηγήσει. Κάποιο δεκματολόγο, ο οποίο μάλλον μέχρι πρότινο δεν ήταν. Νομίζουμε ότι η συγκεκριμένη παράμετρο είναι κάπως ένα κλείσιμο του ματιού σε κάποιο ακροδεξιό ακροατήριο το οποίο χαϊδεύεται. Το περίεργο είναι ότι πρέπει να κάπως να μας εξηγηθεί τι ήταν πριν την ελληνική γλώσσα και η ελληνική σημαία.
0: Ναι, δεν ξέρω και την πηγή.
1: Τι
0: αυτό φαντάζομαι ότι
1: σημαίνει.
0: Είναι κάτι για να καμαρώνει η πολύ πολύ πατριωτική πλευρά της Νεδού. Προφανώς δεν αλλάζει τίποτα. Ειδικά όταν υπάρχουν και νομοθετικές ρυθμίσεις για την προσβολή της σημαίας και όλα αυτά που έχουμε δει να χρησιμοποιούνται στο παρελθόν. Να προχωρήσουμε.
4: Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Όπως η ρητή κατοχήρωση, συνταγματική κατοχήρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να θυμίσω για μας τους παλαιότερους και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία προηγήθηκε των εκλογών του 2009. Ήταν τότε που το Πασόκ έκανε την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών και ενώ είχε επί της αρχής συμφωνήσει στη συνέχεια διαφώνησε. Και το λέω αυτό, ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζοντας ότι το Σύνταγμα, το είπε και ο Μάξιμος, επιβάλλει την διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων, χωρίς να προσδιορίζει αν αυτές οι συνενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή. Άρα τοποθετήσεις οι οποίες εξ αρχής απορρίπτουν τη συνένεση στην πρωτοίνουσα Βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη Βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος. Και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη Βουλή για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική τους συνέπεια.
0: Ποιο παραβιάζει το Σύνταγμα, δηλαδή η αντιπολίτευση που δεν πολύ συμφωνεί, το πνεύμα του Συντάγματος. Κάπως τα βάλε από εδώ, τα βάλε από εκεί, θα βγάλει και αντισυνταγματική την αντιπολίτευση. Σε λίγο, γιατί δεν συμφωνούν να τεθεί προς αναθεώρηση το 16.
1: Εκεί το πάμε.
0: Εκεί πραγματικά επιστρατεύονται όλα τα όπλα. Και τι έκανε το Πασόκ το 8, που δεν ξύμνησε μια μέρα το Πασόκ να πει τώρα δεν συμφωνώ. Υπήρξε ένα τεράστιο κίνημα για να μην αναθεωρηθεί το 16. Υπήρξε η κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα. Θα αναθεωρήσουμε το 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, γιατί υπάρχει αυτό το θεσμικό ερωτηματικό, όπως το έχει θέσει σε προηγούμενες δηλώσεις του Κυριάκος Μητσοτάκης. Γενικά, ο βασικός στόχος, πάνω και από την αξιολόγηση, είναι το άρθρο 16.
1: Και είναι αδιανόητο το ότι παρουσιάζει τις δημοκρατικές δικλείδες ως εμπόδια. Γιατί πρακτικά αυτό σου λέει, ότι, μπαίνουμε, ότι συζητάμε τα άρθρα και τελικά την επόμενη θητεία αυτές οι διατάξεις δεν γίνονται. Μα αυτό είναι μια δημοκρατική δικλίδα.
0: Ναι, γιατί χρειάζεται αυξημένες πλειοψηφίες.
1: Χρειάζεται αυξημένες πλειοψηφίες. Πώς αλλιώς, μιλάμε για να θεωρούμε του συντάγματος for God's sake.
0: Δηλαδή,
1: for God's sake. Δηλαδή να δούμε, κάπως πρέπει να σταματήσουμε. Συγγνώμη που δεν είσαι παντοκράτορ, αλλά έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Τώρα σχετικά με το άρθρο 16, εντάξει, βλέπουμε ότι όλο αυτό κατά εκεί πήγαινε, το περιμέναμε, έτσι κι αλλιώς και το φοιτητικό κίνημα είχε πάντα υψηλά τα αντανακλαστικά για αυτή τη συγκεκριμένη αναθεώρηση. Το Πασόκ τώρα που το ανέφερες, να δούμε εν τέλει, μπαλατζάρι από εκεί, από αλλού. Δεν είναι σίγουρο το Πασόκ ότι ακριβώς θέλει εν τέλει για το άρθρο 16.
0: Ναι, και το τι θέλει να κάνει, και φαντάζομαι ότι αμφιταλαντεύεται για πολύ συγκεκριμένου λόγου. Το αν θέλει να φανεί. Το αν θέλει να φανεί ότι συμπράττει με τη Νέα Δημοκρατία στο οτιδήποτε, παρά το ότι μπορεί να συμφωνεί σε κάποια άρθρα. Γενικά αυτό είναι ερώτημα για κάθε κόμμα τη κεντροαριστερά. Θες να συνεργαστεί σε αναθεώρηση συντάγματος με τη Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Θες να μας πεις ότι εσύ εμπιστεύεσαι αυτή τη στιγμή και λες, ας πάρει 180 ψήφους στο χιάρθρο, δεν πειράζει, θα δούμε μετά πώς θα γίνει ή μπορεί να είμαστε κυβέρνηση μετά. Θες να το ρισκάρεις. Έχεις εμπιστοσύνη εσύ τώρα. Να επιμείνω λίγο ακόμα. Γιατί
1: δηλαδή τώρα είσαι σίγουρος.
0: Το θέμα είναι και ποιος προωθεί τη συνταγματική αναθεώρηση. Να σχολιάσουμε τις προτάσεις. Αλλά και ποιος τις προωθεί και το τι μπορεί να συμβεί και μετά τις εκλογές. Αυτό. Γιατί θα ακούσουμε τα θεσμικότητας και τέτοια από διάφορους, δεν ξέρω από πού θα έρθει, ότι μια χαρά, εμείς είμαστε υπεύθυνοι αντιπολίτευση και τα λοιπά, αλλά...
1: Και εντωμεταξύ, ο Μητσοτάκης, όλο ένα και σφίγγει το κλειό στο Πασόκ. Το κομμάτι με ότι για τις ανεξάρτητες αρχές το έχεις βάλει, Θάνο, ή να προλάβω να μιλήσω.
0: Έχει γίνει ένα ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, δεν το έχουμε σχολιάσει.
1: Ενώ το έχεις βάλει τώρα στα.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Έχει προκύψει ένα ζήτημα μεταξύ διαφόρων κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί φαίνεται υπήρξε επικοινωνία και υπήρξε μια σύμπραξη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για τον διορισμό Προέδρου στην Ανεξάρτητη Αρχή.
1: Πολιτική συμφωνία, είπαμε.
0: Πολιτική συμφωνία, ναι, για τον διορισμό Προέδρου στην Ανεξάρτητη Αρχή, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Είναι το Πασόκ εδώ έχει τοποθετηθεί και έχει πει: ήταν ακέφαλη αρχή, χρειάζεται η αρχή να έχει πρόεδρο. Εμείς προτείναμε και καλέσαμε την κυβέρνηση να εγκρίνει. Δεν το θεωρώ προσωπικά. Ακούω αυτό το επιχείρημα, γιατί όντως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχει πρόεδρο. Ο κύριος Μενουδάκος είχε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και είχε αποκαλύψει πολλά πράγματα γύρω από το Predator. Και χρειάζεται πλειοψηφία για να διοριστεί ένας πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής. Φυσικά αυτό όμως έμεινε λίγο κρυφό. Το έμαθαν τα άλλα κόμματα. Οπότε κατήγγειλαν το Πασόκ ότι συμπράττει με τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για πρόβαση κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία λέει κοροϊδεύεται τους άλλους σας εταίρους, αλλά δεν μπορεί να γίνει έτσι, κύριε Ανδρουλάκη. Και έχει γίνει αυτό το πρόβλημα.
1: Και σήμερα πρακτικά στη Βουλή ο Μητσοτάκης είπε ότι το Πασόκ παίζει ένα διπλό παιχνίδι, ένα ύπουλο παιχνίδι. Δηλαδή προχωράει. Λέει δεν γνωρίζαμε ότι προχωράει σε ταυτόχρονες συμφωνίες με εμάς και με την ελάσσονα αντιπολίτευση. Εντάξει, μέρα μου φαίνεται λίγο αστείο να το λέει αυτό ο Μητσοτάκης, ότι είχε κρυφές δηλαδή συνομιλίες στο Πασόκ και με τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Όχι.
1: Δεν βγάζει καν νόημα όλο αυτό.
0: Εγώ μπορώ να καταλάβω γιατί. Ειδικά για τη συγκεκριμένη αρχή με τη σημασία που έχει.
1: Και προσωπικά για τον κύριο Ανδρουλάκη, έτσι.
0: Ναι. Να έγινε μια προσπάθεια. Δεν θα μπορούσα να το καταλάβω σε οποιαδήποτε σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία για αναθεώρηση άρθρου. Δηλαδή, με δεδομένο ότι μετά η Νέα Δημοκρατία με 151, αν είναι η κυβέρνηση.
1: Βέβαια.
0: Και με δεδομένο ότι είναι το φαβορί, θα μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε σύμπραξη. Μετά θα αντιμετωπίσεις από τη θεσμικότητα τώρα που θα προβάλλεις. Μετά θα λένε είναι ότι μετά την απομάκρυνση του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.
1: Ορθόν. Πάμε στο επόμενο.
0: Το τελευταίο έχει να κάνει με τους υπόδικους βουλευτές, οι οποίοι θα είναι εννοείται ευπρόσδεκτοι στα ψηφοδέλτια της Νουδού.
1: Αν το θέλουν, μπορεί να μην θέλουν.
4: Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και το ήθος της παραταξής μας. Προφανώς δεν θα μιλήσω εκτενώς εδώ για αυτά. Θέλω όμως δημόσια να πω κάτι το οποίο έχω πει σε πολλούς από εσάς κατηδίαν, να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, πρέπει να είναι απρόσκοπτος. Έχω πει άλλωστε ότι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός εκλεγμένου εκπροσώπου για την υπόθεση κάποιου πολίτη και τελείως άλλο μια πράξη παρεκτροπής από τα καθήκοντά του. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος. Πραγματικά νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε την συζήτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας των ευρωβουλευτών είδε στους λόγους τους και την αξιοπρέπεια αλλά και την δικαιολογημένη πίκρα ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση. Έκαναν όμως το σωστό. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Το έκοψε σε ένα πολύ ωραίο σημείο.
0: Στο χειροκρότημα, χειροκροτούν σε αυτούς.
1: Είμαστε μια γροθιά και θα είμαστε και θα προχωρήσουμε.
0: Ναι, αυτό το μασάζ. Και επίσης είναι, από ό,τι κατάλαβα, μας είπε ότι ο Πρωθυπουργός σε αυτή την υπόθεση τοποθετείται σε ανοιχτή υπόθεση και λέει: εμένα οι βουλευτές μου είναι αθώοι.
1: Έχουν βγάλει
0: το δράμα, που περνάνε, η δυσάρεστη κατάσταση, το ήθος, η επίκληση στην αξιοπρέπεια. Δεν το είπε συγκεκριμένα, εγώ πιστεύω είναι αθώοι. Αλλά εμένα αυτό μου έβγαλε. Αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της τοποθέτησης.
1: Κοίταξε, γενικά ήταν κάπως στρογγυλωμένα τα λόγια. Μίλησε, απέτησε μάλλον η διαδικασία να είναι ταχύτατη, σαφής και απρόσκοπτη. Απευθυνόμενος φυσικά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει ξαναζητήσει οι διαδικασίες να επιταχυνθούν, να ξεκαθαρίσουν, να ξεκαθαρίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ποιο λόγο αν πρόκειται να ασκηθούν διώξεις και απρόσκοπτη, το έχουμε ακούσει από άλλα στελέχη, υπουργικά στελέχη, να μην έχει δηλαδή κυρία Κοβέση πολιτικά συμφέροντα εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ναι, αυτό ουσιαστικά υπήρξαν πάρα πολλές μπηχτές στην στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να μην κάνει αξιολόγηση. Προβλέπεται, αξιολογεί και στέλνει το φάκελο στη Βουλή και ζητάει να διωχθεί όχι υπουργός για συγκεκριμένα αδικήματα, να μην στέλνει τις δικογραφίες λίγες, τι να κάνουμε παιδιά, είναι πολλές. Τι άλλο, πράγματα που έχουν ακουστεί αυτές τις εβδομάδες, κυρίως από Άδωνη Γεωργιάδη, ο κ. Μητσοτάκης τα λέει πιο διακριτικά, ναι. Αλλά είναι σαφές τι λέει. Είναι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και υπονοούμενα, που δεν τεκμηριώνεται με τίποτα, για πολιτικές παρεμβάσεις.
1: Ρωτάει η φέησή μου, τι στρογγυλεμένα και λέξε διάντροπε ήταν. Βάλει να δεις λίγο Άδωνη, να δεις τι σημαίνει. Τα λέω στα ίσα.
0: Ναι, είναι το καταλαβαίνω. Έχει πέσει ο πύχης, όντως. Δηλαδή, έχεις Άδωνη Γεωργιάδη, έχεις Σοφία Βούλτεψη.
1: Έχεις Σοφία Βούλτεψη, μια άλλη Ρουμάνα, ότι δεν έλεγε, ας πούμε, το σωστό.
0: Να βάλουμε έναν Γάλλο, όχι τη Ρουμάνα. Δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
1: Τσαουσέσκου, ακριβώς. Μιλάμε τώρα για διανόητα πράγματα που έχουν ακουστεί.
0: Τα παιδιά των γονιών, οι γονείς. Που κατήγγυλαν τους γονείς τους επί Τσαουσέσκου. Όταν ακούς αυτά, κάπως χαλαρώνει τα στάνταρτ.
1: Όταν σου λέει ταχύτητα, σαφώς και απρόσκοπτα, όσο να είναι το λες και στρογγυλά.
0: Σε άλλες φορές δεν υπήρχε τεκμήριο αθωότητας. Με ποια έννοια? Σε άλλες φορές, όταν υπήρχε μια καταγγελία και μια ανοιχτή υπόθεση, ο βουλευτής απομακρυνόταν από τη Νέα Δημοκρατία και ερχόταν μετά από 6 μήνες.
1: Παράδειγμα
0: Αυγενάκης με την επίθεση στο αεροδρόμιο. Εδώ πέρα δεν υπάρχει αυτό. Εδώ επικαλούμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Οπότε ας μπουν οι υπόδικοι με τις δικογραφίες στην πλάτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα ψηφοδέλτια. Τι να κάνουνε? Γιατί επίσης οι βουλευτές θα έχουν και ένα παραπονάκι. Ένα τελευταίο σχόλιο. Γιατί οι βουλευτές δέχτηκαν την άρση ασυλίας που προφανώς δεν το αποφάσισαν όλοι μαζί. Δεν τα αποφάσισαν όλοι μαζί.
1: Σου λέει με κρεμάσεις last minute.
0: Ένα αυτό. Και δύο, οι υπουργοί δεν αντιμετωπίζουν κατηγορίες, γιατί για τους υπουργούς υπήρξε το 86 και εκεί πέρα η κυβέρνηση και η κυβερνητική πλειοψηφία καθάρισε και δεν οδηγήθηκαν σε προανακριτική. Οπότε σου λέει ο βουλευτής, εμένα ήρθε η ασυλία μου. Τώρα δεν πρέπει να κερδίσω κάτι. Οπότε μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που το δούνε και Λαβίν, που γίνεται δημόσια έτσι. Δεν χρειάζεται καν να υποθέσεις. Το είπε και ο Πρωθυπουργός, το έχει πει κατηδίαν. Ιδιωτικές συζητήσεις, το ξέραμε ότι γίνονται. Το ξέραμε ότι γίνονται, αλλά ότι θα είσαι κανονικά στα ψηφοδέλτια. Εντάξει.
1: Νομίζω είχε ξανατεθεί και το ζήτημα. Είχε ερωτηθεί ο κύριος Μαρινάκης σχετικά. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε και... Έχει αποδείξει και η ιστορία ότι η πολιτική ευθύνη, ακόμα και σε περίπτωση. Τώρα εντάξει, βέβαια τώρα είναι τελείως διαφορετικό, γιατί μιλάμε για μια ολόκληρη δικογραφία που συμπεριλαμβάνει μέσα τα τέρατα. Αλλά βλέπουμε ότι η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης σε πολλές περιπτώσεις είναι απλά επικοινωνιακή. Και πώς να μην είναι, ειδικά για το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Έχουμε εξηγήσει δεκάδες φορές του πώς ακριβώς αυτά τα μικρά σκανδαλάκια ή εξυπηρετήσεις πρακτικά αλλοιώνουν εν τέλει και εμέσως το εκλογικό αποτέλεσμα. Τι θα κάνει δηλαδή, θα βγάλει τη σκούφια του και θα τους βαράει? Επομένως είναι και αρκετά δύσκολη η θέση του.
0: Την ίδια στιγμή, σε μια είδηση που θέλαμε να αναφέρουμε και να την διαβάσετε, μια που λέμε για τον ΟΠΚΠ, εκδικάζονται διώξεις σε βάρος 58 προσώπων από την Κρήτη στο πρωτοδικείο, ναι, στο πρωτοδικείο Αθηνών. Αυτά τα 58 πρόσωπα από την Κρήτη, συγγνώμη Νεκτάρια, εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ και κατέθεσε ο κύριος Δημήτρης Μόσχος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς. Μπορεί να απορείτε τώρα από την Καστοριά πώς πήγαμε Κρήτη και γιατί είναι από την Κρήτη στην Καστοριά.
1: Εκεί αυτό είναι το σκάνδαλο.
0: Αυτό είναι το σκάνδαλο. Αυτό εκεί σκάνδαλο. Δηλώθηκαν. Είναι η απάντηση. Και είπε ο κύριος Μόσχος κάτι που έχει αναφερθεί και σε εκπομπή.
1: Από το Θωμά Μόσχο.
0: Τον αδελφό του, τον Θωμά Μόσχο, στο τρίτο θέμα. Ότι ήδη από το 2020 είχε καταγγελθεί στην περιοχή, ότι στην περιοχή είχε στηθεί πάρτι με ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτητών βοσκότοπων και εκτάσεων γης με ανύπαρκτες καλλιέργειες από δίθεν αγρότες και εκτινοτρόφους από την Κρήτη.
1: Το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι ότι και ο κύριος Θωμάς Μόσχος στην εκπομπή μας, αλλά και στην κατάθεση του σε πρωτοδικείο Αθηνών σήμερα, ο Δημήτρης Μόσχος, είπαν ότι ενημέρωσαν απευθείας τότε τον πρόεδρο του ΟΠΚΠ, τον κύριο Βάρα, επί Βάρα συνέβη αυτό, αλλά και την εισαγγελία. Ρωτήσαμε στην εκπομπή μας τον Θωμά Μόσχο τι ακριβώς συνέβη. Μας είπε ότι ο κύριος Βάρας, τότε πρόεδρος, εξέφρασε την έκπληξή του για το ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι κιόλας ότι και ο Βάρας, σε σχέση με τους υπόλοιπους που είδαμε,
0: ο Βάρας
1: είναι...
0: φαίνεται να έχει προσπαθήσει να κάνει ελέγχους. Είναι γνωστή η υπόθεση ότι κατηγορεί τον Μάκη Βορύδη.
1: Μπράβο.
0: Ότι τον απέπεμψε και ουσιαστικά τον παρέτησε γι' αυτό. Και ο Μάκης Βορύδης αυτό απαντάει ότι που ξέρει τώρα. Εγώ δεν έκανε καλά τη δουλειά στον οργανισμό. Δεν μπορώ να αποφασίσω ποιον θα απολύσω.
1: Και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για την περίοδο 2019-2020. Τότε αναφέρεται ο κύριος, ο κύριος Μόσχος στην κατάθεσή του, όπως και ο κύριος Θωμάς Μόσχος, ότι δηλαδή και ξεκίνησε να στείνεται το πάρτι. Η εισαγγελία από την άλλη, παρά το γεγονός ότι okay, ο κύριος Βάρας απομακρύνθηκε, τον παρέτησε ο υπουργός. Mm-hmm. Ωστόσο, η εισαγγελία δεν βρήκε πρόβλημα. Γιατί αυτή η έρευνα ποτέ δεν προχώρησε.
0: Η ελληνική εισαγγελία.
1: Δηλαδή, και μάλιστα μας είπαν ότι αρκετές φορές είχαν καταγγελθεί τέτοια περιστατικά. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν τόσο εξόφθαλμο το γεγονός ότι οι κριτικοί είχαν δηλώσει στην Καρδίτσα, που τον επόμενο χρόνο δεν δήλωσε κανείς τίποτα. Το λέει παρακάτω στην κατάθεσή του ο κύριος Μόσος. Δεν δήλωσε κανείς τίποτα, γιατί δήλωσαν αλλού. Δηλαδή. Έχω χωράφι, δεν έχω τώρα. Έχω αλλού.
0: Κάτσε να μετακομίσω το χωράφι μου,
1: Ήταν τόσο εξόφθαλμο.
0: Ο τύπος εκεί μας κατάλαβαν, πάμε αλλού. Αυτό λέμε ότι έγινε.
1: Δεν ξέρω αν τους κατάλαβαν. Το μόνο σίγουρο είναι. Φαντάζομαι ναι, επειδή μου υπήρξε μια καταγγελία. Του χρόνου όμως δεν δήλωσαν τα ίδια χωράφια. Το καταλαβαίνεις.
0: Όχι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Και είναι πραγματικά τόσο εξόφθαλμο. Και είναι απορίας άξιο πώς η εισαγγελία που το ερεύνησε όλο αυτό δεν βρήκε πρόβλημα. Έπρεπε να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να βρεθεί πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αυτό κατήγγειλε και κατέθεσε κιόλας ο κύριος Δημήτρης Μόσχος. Αυτό έχει καταγγείλει και ο Θωμάς Μόσχος και άλλοι συνεταιρισμοί, ότι εμείς είχαμε πάει, είχαμε μιλήσει από το 19-20-21.
1: Είχαν για προβλήματα.
0: Είχαμε παρατηρήσει ότι έχει γίνει αυτό, ότι έχουν δηλωθεί πράγματα, στρέμματα που δεν αντιστοιχούν κάπου σε κάποιον από εμάς. Ή τον άλλον τον είχαν πάρει και δεν τον πιστεύαν ότι είναι δικό του το χωράφι, γιατί το είχε δηλώσει άλλος.
1: Μα αυτό ήταν το πρόβλημα στην Καστοριά. Αυτό ήταν το πρόβλημα. ήταν δηλωμένα. Το Καστοριώτες,
0: Καστοριανοί.
1: Ήταν δηλωμένα τα χωράφια των Καστοριανών αποκριτικούς. Και τελικά καταλήξαμε, τέλος πάντων, όλο αυτό να χωθεί στο σιρτάρι.
0: Με μια συζήτηση στο τσάτ για τους ανεξάρτητους βουλευτές της Βουλής, φαίνεται πολύ 27. Δεν ξέρω πώς είναι αυτή τη στιγμή, αλλά σκεφτείτε, αν φαίνονται πολύ.
1: Είναι από διάφορα κόμματα.
0: Σπαρτιάτες, διασπάσεις, ΣΥΡΙΖΑ. Αλλαγές από εδώ, κάποιος που μπορεί τώρα πρόσφατα να έχει φύγει. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Μπορεί να μοιάζουν πολύ, αλλά έχουν συμβεί διάφορα, ειδικά στην αντιπολίτευση, όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, κλείνοντας, έχουμε να πούμε.
1: Τσακ μπαμ.
0: Τσακ μπαμ, αλλά είναι σε ρεπορτάζ τη Ηλιάνα Ζερβού στο The Press Pros. Να το διαβάσετε. Έχει ξεκινήσει ένα νέο πλαίσιο εξπρες εξώσεων από την Πρωτομαγιά. Μιλάμε για εξώσεις ενοικιαστών.

0: στη διάθεσή του για να αποχωρήσει από το ακίνητο. Αυτό είναι ψευδές, είναι λαθροχειρία, γιατί θα μπορεί να δοθεί μία, δίνεται ένα εξώδικο που είναι η προειδοποίηση. Αυτό για να, πρέπει να περάσουν 3 μήνες μετά από αυτό το εξώδικο για να γίνει η επόμενη διαδικασία. Αλλά αυτό το εξώδικο μπορεί να δοθεί πριν λήξει το συμβόλαιο. Οπότε τους 3 μήνες τους ξεχνάς, πρακτικά είναι εντός 2 μηνών. Χωρίς να συνυπολογιστεί κάποια ειδική περίπτωση, την αδυναμία να βρεθεί ένα άλλο ακίνητο στην Ελλάδα, υποστεγαστική κρίση, προβλήματα υγείας, τέτοια ζητήματα. Μειώνονται δηλαδή πάρα πολύ αυτοί οι χρόνοι. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο το καταγγέλνουν ξανά και ξανά και με το δίκαιο τους οι δικηγόροι που ασχολούνται. Μίλησε ο δικηγόρος και διδάκτορ νομικής, ο κύριος Δημήτρης Σαραφιανός, ότι αντί να περιμένουν ενοικιαστής και ιδιοκτήτης μια απόφαση δικαστηρίου, πλέον θα πηγαίνει σε έναν δικηγόρο, ο οποίος θα βγάζει αυτό την απόφαση. Θα λειτουργεί fast track η κατάσταση εντός 15-20 ημερών. Οπότε μιλάνε για ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης, ότι θα είναι κάποιοι δικηγόροι που θα έχουν την... τώρα έχω ξεχάσει την λέξη. Σφραγίδα, τέλος πάντων, ότι αυτοί αναλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις και θα τα κάνουν αυτά fast track και μετά θα πρέπει να περάσουν 2 μήνες. Αυτό είπαμε ότι είναι αίτημα των ιδιοκτητών. Θα δούμε και πώς η κατάχρηση αυτού του νέου πλαισίου θα γίνει, γιατί ήδη υπάρχουν καταγγελίες ότι έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν εξώδικα με συμβόλαιο να λύγει σε ένα χρόνο. Και το άλλο ζήτημα, που πέρα από τις express εξώσεις στη χώρα με τη μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι έρχεται και σε λίγους μήνες μάλιστα το Μητρό Φερεγγιότητας, ο Τηρεσίας των Ενοικιαστών.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι στο ρεπορτάζ της Ηλιάνα Ζερβού αναφέρεται ως κάπως επεισόδιο Black Mirror. Δηλαδή, πρακτικά, κυριολεκτικά ο Τηρεσίας, διότι θα υπάρχει ένα μητρό που θα ελέγχεται κατά πόσο είσαι καλοπληρωτής ή αν δεν είσαι.
0: Σε μια σειρά από χρέη, τα οποία δεν έχουν διευκρινιστεί ποια θα είναι. Και υπάρχουν πάρα πολλές διαρροές ότι θα μπαίνουν και χρέη σε τράπεζες, χρέη σε δημόσιο. Δηλαδή, θα μπορεί εσύ να εξυπηρετείς κανονικά τα ενοίκια σου και να έχεις κάποια άλλη οφειλή και να χάνεις πόντους, γιατί αυτό θα είναι με πόντους.
1: Point system.
0: Ναι, point system. Σε αυτό το μητρό και να φαίνεται χαμηλό το σκορ σου, ενώ δεν θα έχεις χάσει ενίκιο ποτέ, ξέρω εγώ, θα έχεις χάσει μέρα. Ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι να έχεις περάσει μια περίοδο οικονομικής αδυναμίας και να μην μπορέσεις να είσαι τυπικός, τυπική στις υποχρεώσεις σου. Και εκεί μπορεί να χάνεις πόντους. Και επίσης, ανάλογα και το τι σχέση είχες με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, θα έχεις τέτοια πράγματα και να σου ρίχνει το σκορ. Οπότε οι πιο ευάλωτοι, προφανώς, δεν θα περνάνε τα στάνταρ των ιδιοκτητών.
1: Και να πω και μία παράμετρο, η οποία ενδεχομένως να είναι και πάρα πολύ συχνή για όλους. Πόσες φορές έχει χρειαστεί, επειδή το ακίνητο το οποίο νοικιάζουμε έχει φθορές, να του τα κόβεις από το νίκη. Δεν του βάζεις ενοίκιο 3-4 μήνες. Εκεί πέρα τι ακριβώς θα γίνεται? Θα φαίνεται μία καθυστέρηση στα ενοίκια και ταυτόχρονα... Πέραν του ότι νομιμοποιείται όλο αυτό το οποίο πραγματικά ήταν τραγικό, που έμπαινες μέσα σε ένα σπίτι και περνούσες από συνέντευξη, έδινες το ε9 σου, που την οικοκυρά σου ρωτούσε που δουλεύεις, αν έχεις σκοπό να παντρευτείς, για να εξασφαλίζει ότι θα παίρνει τα χρήματά της, αυτή τη στιγμή όλα τα προσωπικά δεδομένα, το οικονομικό παρελθόν βγαίνει στη φόρα και θα κρίνει το αν έχεις δικαίωμα στη στέγη.
0: Ναι, αυτό θα αποκλείει τους πιο ευάλωτους, οι ανθρώπους που ήταν πιο ευάλωτοι σε προηγούμενο διάστημα της ζωής τους ή και για χρέη που μπορεί να μην σχετίζονται. Δεν θα φαίνεται αυτό.
1: Άσχετα.
0: Σου λέει, εμείς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα. Δεν θα φαίνεται. Θα φαίνεται ένας πόντος, θα φαίνεται ένα σκορ. Οπότε, άντε να εξηγήσεις τώρα. Αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Υπάρχουν πάρα πολλές διαρροές ότι θα γίνει εντός του 2026. Και οι κυβερνητικές, δηλαδή, το έχουν δηλώσει από το 24, το μελετάνε αυτό το πιστοποιητικό. Και άντε να εξηγήσεις γιατί είναι χαμηλό το σκορ σου. Φανταστείτε το. Όχι πως αν δεν είχες πληρώσει προηγούμενα ενοίκια θα ήταν ok να κρίνεσαι στο σήμερα με βάση το τι μπορεί να συνέβη και το τι διαφωνία μπορεί να είχατε και. Δεν λέμε αυτό, αλλά λέμε την πιο ακραία κατάσταση.
1: Και μετά έχεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί αυτό δεν το σχολιάσαμε, υπό αυτές τις συνθήκες να μιλάει ότι πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά το δικαίωμα στη στέγαση. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς, η καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης, πώς ακριβώς καταπολεμάται τη στεγαστική κρίση με το να δημιουργείς ένα προφίλ καλοπληρωτή, ας πούμε.
0: Γιατί, την έχω την απάντηση.
1: Για δώστε.
0: Εκπροσωπώ τώρα τους...
1: Για πες.
0: Τους

0: οι ιδιοκτήτες που τα νοικιάζουν. Και όχι όλους τους ιδιοκτήτες. Υπομοιδά, όπως καταγγέλλεται ξανά και ξανά, δεν εκπροσωπεί στην πράξη τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Εκπροσωπεί αυτούς που μισθώνουν ακίνητα. Η διαφορά, γιατί υπάρχουν και πληστηριασμοί π.χ. Γιατί λέει ο κύριος Βράντσης που μας μίλησε, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Είναι από την Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε δει μια φορά την Πομιδά να βγάζει ανακοίνωση για τους πληστηριασμούς. Αυτή δεν είναι ιδιοκτήτης ακινήτων. Τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα, το επιχείρημα εδώ είναι ότι δίνονται για άλλη μια φορά κίνητρα σε ανθρώπους που έχουν ακίνητα και τα κρατούν κλειστά, ώστε να μην φοβούνται, μην πέσουν στον κακό κακοπληρωτή και να... Κοίτας περίεργα, δεν ξέρω γιατί. Και να τα βγάλουν για ενοικίαση. Θέλω να φανταστείς τον άνθρωπο που μπορεί
1: έχεις...
0: να νοικιάσει. Ναι.
1: Ότι έχει.
0: Ναι,
1: σπίτια κλειστά.
0: Ναι.
1: Γιατί φοβάσαι μην κακοπέσουν.
0: Και λες, μπορεί τώρα να βγάλω 700 ευρώ, 600 ευρώ για τα 50 τετραγωνικά μου. Αλλά σε μπορεί να μπλέξω. Ας μην ρισκάρω, ξέρω εγώ. Που αυτοί που δεν πληρώνουν, σύμφωνα με τον κύριο Βράντσι, είναι το 0,1% των ενοικιαστών δεν έχουν πληρώσει τον νίκη. Και αυτό είναι αξιοθαύμαστο, λέει, δεδομένου του ύψους των ενοικίων.
1: Ότι αυτός που έχει το διαμέρισμα κλειστό και θα μπορούσε να πλουτίζει.
0: Ναι.
1: Είδε το 0,1 και λέει, πού να μπλέκεις με κακοπληρωτές.
0: Πού να μπλέκεις τώρα. Αυτό είναι το επιχείρημα. Ότι τώρα θα ανοίξουν.
1: Το έχουν πει αυτό.
0: Αυτό λένε. Ότι είναι κίνητρο για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Και να δίνονται και για μόνιμη ενοικίαση, τέλος πάντων. Ναι, το λένε αυτό.
1: Παιδιά, δεν το ήξερα αυτό. Είναι νομίζω το ηλιθιωδέστερο πράγμα που έχω ακούσει φέτος.
0: Μονίμως, αυτό είναι το επιχείρημα. Δίνονται κίνητρα ξανά και ξανά στους ιδιοκτήτες ακινήτων και πάντα το επιχείρημα είναι ας τους δώσουμε φοροαπαλλαγή για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Ας τους κάνουμε αυτό για να βγάλουν τα ακίνητά τους στην αγορά. Ίδια στιγμή. Ουσιαστικά δίνεις εξυπηρετήσεις και δεν λύνεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πολύ ξεκάθαρο. Θέλει κοινωνική κατοικία. Πλαφών στα ενίκια. Η αξιολόγηση των ενοικίων, μια που αυτό έχει γίνει στην Ολλανδία, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Των σπιτιών δηλαδή, με point system. Μπορούμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε το point system.
1: Στην Ελβετία, επειδή έχω πάει στη Τσουρίχ, στη Ζυρίχη, υποχρεούται ο ιδιοκτήτης, αν θέλει να κάνει αύξηση στον ενοικιαστή, να το εξηγήσει στο Δήμο. Έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοκρατία, για ποιο λόγο αυξάνεται το ενίκιο και μετά ο Δήμος το επικοινωνεί στον ενοικιαστή. Δεν είναι προσωπικό αλυσβερίσι.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα στο ρεπορτάζ της Ιλιάνας, ακόμα μερικά μέτρα υπέρ των ιδιοκτητών. Φυσικά η στεγαστική κρίση βολεύει. Την κυβέρνηση βολεύει την ανάπτυξη που εμφανίζεται με ακίνητα. Υπάρχουν κατηγορίες πολιτών, είτε έχουν ένα μεσαίο εισόδημα ή ένα μεγαλύτερο εισόδημα που βγάζουν περισσότερα, νιώθουν πιο ικανοποιημένα από την κυβέρνηση. Είναι ποιου θες να εξυπηρετήσεις.
1: Εννοείται.
0: Σε αυτό το κομμάτι φαίνεται και ανάπτυξη με τα κίνητα, με Golden Visa
1: golden
0: και τέτοια.
1: Visa, αυτό θα
0: οπότε γι' αυτό δεν παίρνεις κανένα μέτρο. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν τι μέτρα χρειάζεται. Και επίσης έχουμε σημειώνεται αυτές τις μέρες και θα ασχοληθούμε άλλη μέρα με αυτό, μέσα στις επόμενες μέρες δηλαδή. Μια ακόμα αποτυχία με το σπίτι μου 2. Ποιο θα το περίμενε όταν επιδοτούσε μόνο στεγαστικά δάνεια τραπεζών, δεν θα πάει καλά το πρόγραμμα. Ποιος θα το περίμενε. Και έχουν αλλάξει την προθεσμία τελευταία στιγμή. Λοιπόν.
1: Ναι, έγινε νωρίτερα εννοείς. Τελευταία στιγμή.
0: Ξέρεις πόσος κόσμος
1: έχει μείνει ξαφνικά στον αέρα και ξέρεις τι διαδικασία είναι για το σπίτι μου 2. Τα πούμε σε άλλη κουβέντα. Ναι, δεν θα είμαι εδώ.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε για να μην το ξεχάσουμε, ο Σπύρος Γραμμένος.
1: Ανέρεση. Δεν το έχουμε πει.
0: Ο Σπύρος Γραμμένος, ναι, βεβαίως, έχει βγάλει πριν μερικές μέρες. Να το βρω. Έχει βγάλει το πρώτο σίγγλ από τον καινούργιο του δίσκο. Σας είχαμε μιλήσει για τον καινούργιο δίσκο του Σπύρου Γραμμένου. Έγινε μέσω crowdfunding, μέσα από τη στήριξη του κόσμου. Ήταν πολύ συγκινητικό που πέτυχε αυτό το crowdfunding και μια απόδειξη της αναγνώρισης και της εκτίμησης που έχει ο κόσμος στο ταλέντο του Σπύρου Γραμμένου. Έχει βγει το τραγούδι «Όταν», το πρώτο σίγγλ από τον επερχόμενο δίσκο. Λοιπόν, η στίχη μουσική είναι του Σπύρου, φωνητικά Ελένη Ποζατζίδου, Χρήστος Καλκάνης στα πλήκτρα, ο Χάρης Παρασκευάς στο μπάσο, Μιχάλης Γαλάνης στα τύμπανα, Νίκος Αρβανίτης κιθάρες, Ναταλία Κοκκώση στα κρουστά, ηχογράφηση μίξη Δημήτρης Δημητριάδης Zero Gravity Studio, mastering Ανέστης Ψαραδάκος και βίντεο Αριάδνη Δούρου, μοντάζ Ελισάβετ Φωτοπούλου. Θα σας το βάλουμε και στο chat να το ακούσετε.
1: Να το ακούσετε. Λοιπόν, και σας χαιρετάμε γιατί πρέπει να κάνω γύρισμα με την Λιάνα για την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα λέμε το απόγευμα εμείς.
0: Γεια σας.
1: Φιλιά!
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
6: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή. Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
7: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
8: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
6: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
9: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
12: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
13: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
15: Μάριος Αθανασίου.
16: Βαλέρια Κουρούπη.
17: Και ο Σπύρος Πούλης.
18: Ο επιθεωρητής Drake
19: και η μαύρη χείρα.
20: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
21: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
22: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Η υπόθεση του άμεσου συνεργάτη του Άντονι Φάουτσι κατά την εποχή του κορονοϊού, David Morenz, δεν είναι απλώς μία ακόμη δικαστική εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αγγίζει τον πυρήνα μιας περίοδου που οπωσδήποτε επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη χωρίς καμία δόση υπερβολής και θέτει ερωτήματα που πολύ δύσκολα μπορούν να αγνοηθούν. Όταν ένας άνθρωπος που βρισκόταν δίπλα στον Άντονι Φάουτσι κατηγορείται για απόκρυψη στοιχείων, παραποίηση εγγράφων και διαχείριση πληροφοριών εκτός θεσμικού πλαισίου, τότε το ζήτημα πάβει να είναι αμιγώς προσωπικό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, προσωπικό δηλαδή. Μετατρέπεται σε θεσμικό και παράλληλα πολιτικό θα έλεγα. Γιατί σε εκείνη τη συγκυρία κυρίες και κύριοι, υπενθυμίζω ότι δεν διακυβευόταν μόνο επιστημονικές εκτιμήσεις, αλλά και αποφάσεις που επηρέασαν κοινωνίες, οικονομίες και ελευθερίες. Τα θυμόμαστε και δεν πρόκειται να τα ξεχάσουμε ποτέ. Για δείτε ένα ρεπορτάζ. Ο David Morenz, στενός συνεργάτης του Άντονι Φάουτσι κατά την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού, βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρής δικαστικής υπόθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες με επιβεβαιωμένες κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί από το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Morenz, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτερο σύμβουλο στο Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων, κατηγορείται επίσημα για συνωμοσία, απόκρυψη και παραποίηση ομοσπονδιακών εγγράφων κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περίοδου, όταν λαμβάνονταν καθοριστικές αποφάσεις για τη διαχείριση αυτού που αποκαλούνταν η υγειονομική κρίση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να χρησιμοποίησε προσωπικό email, Gmail, προκειμένου να παρακάμψει διαδικασίες διαφάνειας και ελέγχου. Συμμετείχε ενεργά σε προσπάθειες απόκρυψης επικοινωνιών που σχετίζονταν με την έρευνα για τον ιό. Προχώρησε σε διαγραφή ή αλλίωση αρχείων, αποφεύγοντας αιτήματα δημόσιας πρόσβασης. Επιπλέον, οι αρχές υποστηρίζουν ότι επιχείρησε να επηρεάσει την επιστημονική και πολιτική κατεύθυνση γύρω από την προέλευση του ιού σε μια περίοδο όπου η διεθνής κοινότητα αναζητούσε απαντήσεις. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί αναφορές για πιθανά ανταλλάγματα όπως δώρα και δείπνα που ενδέχεται να συνδέονται με τις ενέργειές του. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν συνωμοσία κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, καταστροφή και παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων, απόκρυψη ομοσπονδιακών αρχείων. Πρόκειται για ιδιαίτερα βαριά αδικήματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Σε περίπτωση καταδίκης ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινές που φτάνουν σε δεκαετίες φυλάκισης, ακόμη και άνω των 50 ετών συνολικά. Το κρίσιμο ερώτημα προφανώς και δεν είναι μόνο αν θα υπάρξει καταδίκη, αλλά πολύ περισσότερο αν θα υπάρξει μια πλήρης διαφάνεια, αν θα φωτιστούν όλες οι πλευρές μιας σκοτεινής περίοδου, κατά την οποία οι πολίτες κλήθηκαν να εμπιστευθούν, απόλυτα μάλιστα, θεσμούς και πρόσωπα. Η εμπιστοσύνη όμως δεν είναι δεδομένη, κερδίζεται και κυρίως διατηρείται με καθαρούς κανόνες και λογοδοσία. Αν αποδειχθεί και επίσημα ότι υπήρξαν σκιές στη διαχείριση πληροφοριών, όπως υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, τότε το πλήγμα δεν αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά συνολικά το σύστημα που κλήθηκε να καθοδηγήσει την κοινωνία σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι όπως πολύ εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε, αναμένεται να μεγαλώσει και άλλο τον κύκλο των αποκαλύψεων. Κάποιοι λένε ότι ανοίγει τώρα ο κύκλος των αποκαλύψεων. Όμως εμείς εδώ στην Ελεύθερη Πένα έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι αυτές οι αποκαλύψεις υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, κυρίες και κύριοι, και δεν αφορούν μόνο την Αμερική. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να θυμηθούμε ένα ρεπορτάζ που είχαμε βάλει στην Ελεύθερη Πένα πριν από 2-3 μήνες, που είχε να κάνει πάλι με εκείνη την εποχή του κορονοϊού.
Η περίοδος του κορονοϊού άφησε πίσω της όχι μόνο κοινωνικά και οικονομικά τραύματα, αλλά και ένα τεράστιο κύμα υποθέσεων που σήμερα δοκιμάζουν τα όρια της γερμανικής δικαιοσύνης. Όσα αποκαλύπτονται γύρω από τα κέντρα τεστ στην Κάτω Σαξονία δείχνουν ότι σε μια περίοδο φόβου και αβεβαιότητας κάποιοι είδαν ευκαιρία για εύκολο και προκλητικό πλουτισμό εις βάρος του δημοσίου. Σε μια υπόθεση, ένας 27χρονος καταδικάστηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ανόβερου σε 3 χρόνια και 5 μήνες φυλάκιση, αφού φέρεται να εισέπραξε παράνομα πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών τεστ. Τα στοιχεία που παρουσίασε η εισαγγελία προκαλούν αίσθηση. Εκατοντάδες εξεταζόμενοι καταγράφονταν επανειλημμένα με την ίδια σειρά, ακόμα και μέσα σε 1 λεπτό. Κάτι τεχνικά αδύνατο. Τα χρήματα, σύμφωνα με το δικαστήριο, κατέληξαν σε πολυτελή ταξίδια και αγορές. Παρόμοιο μοτίβο εμφανίζεται και στη δεύτερη υπόθεση, με έναν άλλον να καταδικάζεται για σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ αδικαιολόγητων χρεώσεων, ενώ συνολικά περίπου 40 φορείς ελέγχονται για ζημία που εκτιμάται στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Η τρίτη υπόθεση αφορά 28χρονο που κατηγορείται για παράνομες χρεώσεις 475.000 ευρώ και συνελήφθη μετά από διεθνές ένταλμα. Το ερώτημα που μένει είναι σαφές: πώς ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης, σχεδιασμένο να προστατεύει υποτίθεται τη δημόσια υγεία, μετατράπηκε για ορισμένους σε μηχανισμό συστηματικής αφέμαξης δημόσιων πόρων. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε και σήμερα τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις απόψεις σας, βεβαίως με το γνωστό τρόπο, στην Ελεύθερη Πένα. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν κοντά μας και παραμένετε σε καθημερινή βάση παρακολουθώντας τα βίντεό μας. Κάντε subscribe για να προστεθείτε στην ομάδα μας και καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα βίντεο σε καθημερινή βάση. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλημέρα κύριε Λυκό.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Στάχτη.
2: Λοιπόν, πολύ σουρεαλισμός πέφτει στην ανθρωπότητα, δεν βρίσκεται?
3: Αρκετός. Αρκετός ώστε να μοιράζουν σανό στο πόπολο.
2: Ναι.
3: Χωρίς ουσιαστικά να βάζουμε ένα μεγεθυντικό φακό πάνω στα δικά μας εγχώρια προβλήματα. Ζήτησα να κάνω την παρέμβαση και χθες, αλλά και ευχαριστώ για το βήμα που δίνετε σήμερα. Για ένα πολύ απλό λόγο. Θέλω να αποφλοιώσω την όλη πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε μέσα από διάφορες νομοθετικές διατάξεις, αλλά και νομοθετήματα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές σας πως ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη, κατά πλειοψηφίαν βέβαια, γιατί όλη η αντιπολίτευση αντέδρασε, του κυρίου Παπασταύρου σε σχέση με την επιτάχυνση των ΑΠΕ, και μοταμό ο κύριος Παπασταύρου στο τέλος είπε ότι όλες οι διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου έχουν ένα κοινό παρανομαστή, το συμφέρον της πατρίδας μας, του πολίτη για το παρόν και το μέλλον, πως αυτό ουσιαστικά συνδέεται με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 26, κλείσιμο για το οποίο αντιδρά ο ΑΔΜΙΕ, υπενισόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας απέναντι στην ΔΕΗ.
2: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λύκο μου, με συγχωρείτε, και ήταν και παράληψη χθες. Είναι αλήθεια. Ο ΑΔΜΙΕ βάζει ένα ελάχιστο στρατηγικής ασφάλειας της χώρας, εναλλακτικής, αν όλα πάνε στραβά τελείως.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Την ώρα λοιπόν αυτή, και την ώρα λοιπόν αυτή, πως συνεχίζεται αυτή η επέλαση των ΑΠΕ, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από την επέλαση του LNG. Η πλήρης εξάρτηση από το LNG, ένα LNG που προσέξτε, σε πρώτη φάση φύγεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλαδή καθορίζεται ουσιαστικά από το Κρεμλίνο, αν θέλετε, ή από τον κύριο Ζελένσκι, και σε δεύτερη φάση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Διότι το LNG έχει ισχυρή volatility που λέγεται, ισχυρή μεταβλητότητα. Άρα εμείς τι κάνουμε, βάζουμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα τα νοικοκυριά, το έλεος αυτής της μεταβλητότητας του LNG. Και θα εξηγήσω. Καταρχήν μια παρένθεση. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο νομοσχέδιο ουσιαστικά τι κάνουνε, επιτρέπουνε τις αναβασώσεις, καταργούνε τις αναβασώσεις σε περιοχές, ανάλογα βέβαια με ειδικές συνθήκες, όπου έχουν δοθεί άδειες επέμβασης, όπως το είχε ονομάσει η κυρία Σακελαροπούλου το 2012, δηλαδή μικροεπεμβασούλες και όχι αλλαγή χρήσης για ΑΠΕ. Εγώ ανοίγω εδώ πέρα μια μικρή παρέθεση και κρούω το κούδωνα του κινδύνου. Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουν καεί 4 με 5 εκατομμύρια στρέμματα. 4 με 5 εκατομμύρια στρέμματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος το καλοκαίρι. Κρούω τον κούδωνα του κινδύνου για την ελληνική ύπαιθρο. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται με το LNG που σας είπα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας είναι το εξής, οι ακροατές σας, είναι το εξής, ότι ακόμα και 70% ΑΠΕ να βάλουμε στην Ελλάδα, δηλαδή όλη η Ελλάδα να γίνει ένας σιδερένιος σκαντζόχυρος όπως είναι η Νότια Εύβοια, αν έχει πετάξει από ψηλά, δεν πρόκειται να απεξαρτηθούμε από το LNG. Και συνεχώς φυσικά η τιμή του ρεύματος θα ανεβαίνει. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι σύμφωνα με το χρηματιστήριο ενέργειας η τιμή του ρεύματος, δηλαδή στη χοντρική μεγαβατόρα που παίρνουμε από το TTF, καθορίζεται από την οριακή μονάδα κόστου. Δηλαδή το marginal pricing που λέγεται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ΑΠΕ, υδροελεκτρικά και τα λοιπά που μπαίνουν στην αρχή πάρα πολύ φθηνά με μηδέν κόστος, επαναλαμβάνω με μηδέν κόστος, στο τέλος κάνουν στη χοντρική να πωλούνται 215 ευρώ η μεγαβατόρα. 240 ευρώ η μεγαβατόρα που θα φτάσει. Και θα την πληρώσουν οι Έλληνες. Αυτό πώς θα το αντέξει η μικρομεσαία επιχείρηση. Για παράδειγμα τα αρτοπία. Ακούμε ότι 2.000 αρτοπία θα κλείσουν. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε.
2: Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ενώ μπαίνουν οι μηδενικού κόστους μονάδες στο μείγμα αυτό του χρηματιστηρίου καταλήγουμε στις 248 ευρώ τη μεγαβατόρα.
3: Θα σας δώσω και νούμερα σήμερα.
2: Ναι, ναι.
3: Θα δώσω ακριβώς και νούμερα σήμερα. Καταλήγουμε γιατί όσο και να καλύψουμε το ρεύμα, δηλαδή κατά τις μεσημεριανές ώρες ή οτιδήποτε ή όταν έχει άνεμο κτλ. Στο τέλος πάντα χρειαζόμαστε LNG, φυσικό αέριο. Εμείς έχουμε καταργήσει το λιγνίτη. Το λιγνίτη συμμετέχει κατά 4,45% αν δεν κάνω λάθος. Που είναι δικό μας, εγχώριο, σταθερό καύσιμο. Έστω και αν κάποιοι λένε ότι είναι ακριβό, αλλά θα σας αναλύσω ότι δεν είναι ακριβό στην παρούσα περίοδο. Λοιπόν, στο τέλος θα χρειαστούμε LNG, φυσικό αέριο. Τετραπλάσια τιμή πάνω από ό,τι το παίρναμε από τους αγωγούς της Ρωσίας. Άρα, με βάση το marginal pricing, όλες οι ενδιάμεσες πηγές στο ενεργειακό μείγμα τιμολογούνται στο τέλος με βάση την τελευταία και ακριβότερη μονάδα που είναι το LNG. Δηλαδή, έχουμε σταθερά συμβόλια σε ΑΠΕ, τα οποία πληρώνονται στο τέλος της ημέρας με την τιμή του LNG. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Μιλάμε για φοβερό κέρδος, τεράστιο κέρδος και μάλιστα χωρίς κανένα παραγωγικό κόστος. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Γι' αυτό και η Ελλάδα διατηρεί, ακριβώς επειδή είμαστε και εκτεθειμένοι πάνω από 90% στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, το TTF, γιατί δεν έχουμε μακροπρόθεσμα συμβόλαια παροχής φυσικού αερίου, ενώ όλες οι άλλες χώρες είναι στο 25%, ευρωπαϊκές χώρες που και αυτές είναι στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Λοιπόν, αυτές οι χώρες λοιπόν είναι κατά 25%. Άρα έχουν στο υπόλοιπο 75% έχουν σταθερές τιμές φυσικού αερίου. Έχουν προαγοράσει δηλαδή, να σου πω και έτσι.
2: Ενώ εμείς
3: είμαστε από τις αγορές spot. Τι θα γίνει την τελευταία στιγμή. Γιατί ακριβώς η Ελλάδα και φυσικά ο developer εδώ πέρα, ο ενεργειακός, είναι η ΔΕΗ, δεν είναι κοινής ωφέλειας, είναι developer για τις χρηματιστηριακές αγορές. Το έχουμε κάνει έτσι, ώστε να είμαστε εκτεθειμένοι να πάσα στιγμή στις χρηματιστηριακές αγορές και συνεπώς κάποιοι κερδίζουν.
2: Άρα γινόμαστε.
3: Εμείς μας κερδίζουμε. Ορίστε.
2: Άρα γινόμαστε σημείο αναφοράς της αγοράς τελευταίας στιγμής. Αυτό είμαστε. Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
2: Κατά τα άλλα, διαμετακομιστικό κέντρο και κόμβος. Κατά τα άλλα.
3: Γι' αυτό και βλέπετε ότι εδώ πέρα τι γίνεται. Τρέχουν διάφοροι χρηματοοικονομικοί οίκοι να επενδύσουν στην ενέργεια στην Ελλάδα. Διότι έχουμε μία από τις ψηλότερες τιμές μεγαβατόρας βρικής στην Ευρώπη και γι' αυτό τρέχουν να επενδύσουν. Τώρα ειδικά εν μέσω πολέμου, αυτοί που διακινούν LNG, καταλαβαίνετε ότι γίνονται υπερπλούσιοι. Και εδώ επενδύουν. Και ποιοι επενδύουν, προσέξτε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτοί που είναι οι πετρελαιάδες επενδύουν εδώ σε πράσινη ενέργεια, σε ΑΠΕ, με σκοπό την πράσινη μετάβαση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και μάλιστα η κρατική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία έχει πάρει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό, της CVC. CVC, όπως είδατε, με τη νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αυτό είναι το τρίτο point που θέλω να το τονίσω εδώ πέρα, κατά 1,3 δις που βάζει τώρα η ΔΕΗ, εντάξει, πηγαίνει από ένα ποσοστό που είχε πριν με την πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2021, πηγαίνει από 10,3% στη ΔΕΗ ΑΕ σε 17,9%. Και από πίσω κρύβονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ενώ η ΔΕΗ με την αύξηση 1,3 δις που βάζει τώρα, από 35,3% πηγαίνει στο 33,4%. Και αυτό το κάνει για ψυχολογικούς λόγους, προκειμένου ως μέτοχος να έχει το 1/3, όπου δήθεν θα καθορίζει την στρατηγική υποτίθεται της εταιρείας, θα μπορεί να ελέγχει τον μάναζερ και ούτω καθεξής.
2: Άρα κύριε Λίκο, μας λύνεται και μια γεωπολιτική απορία εδώ. Αυτά τα σούρτα φέρτα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στη χώρα ο στρατηγικός σύμμαχος δεν έχει σχέση με γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, εθνικά ζητήματα, αλλά με την ενέργεια. Αυτό μας λέτε.
3: Όχι βέβαια, όχι μόνο την ενέργεια. Όχι μόνο την ενέργεια, γιατί η CVC, κοιτάξτε, η CVC μιλάμε για ένα πολυεθνικό επενδυτικό κολοσσό παγκοσμίως, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου 150 δις δολάρια. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει μπει μέσα η Abu Dhabi Investment Authority, που είναι το κρατικό επενδυτικό ταμείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σε αυτό. Παράλληλα όμως, θα σας πω και κάτι άλλο. Εκτός από τη ΔΕΗ, πού αλλού έχει μπει μέσα σε κρίσιμες υποδομές και έχει αποκτήσει μετοχές στη CVC? Στο Μετροπόλιταν και γενικότερα στην υγεία, στη Βιβάρτια, Βιβάρτια τρόφιμα, Βιβάρτια τρόφιμα, Μερκοσούρ, θα πούμε και για αυτά, στην D-Marin και βέβαια στη Σκρούτζ, από που αγοράζουμε όλοι. Βλέπετε πώς είναι το παιχνίδι αυτό. Και η ίδια η ΔΕΗ, προσέξτε, το 2021, τώρα βάζει, είπαμε, 1,3 δις. Το 2021, όταν χρειάζεται και να κάνει αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, δεν διέθετε 600 εκατομμύρια και έβαλε μόνο 105 εκατομμύρια. Και έτσι από το 51,12% πήγε στο 35,3%. Πείτε... Το βλέπετε το έργο.
2: Σαφές.
3: Πόσο όμορφο είναι. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Το Λεμαΐδα 5. Είπαμε, θα την κλείσουν αυτοί. Το Λεμαΐδα 5, η ιδέα ήταν ουσιαστικά μπήκε το 2013, ουσιαστικά όμως μπαίνει ως ιδέα, ως απόφαση το 2013. Ξεκινάει όμως πραγματικά να υλοποιείται το 2015. Τελειώνει το 2023, έχουμε επενδύσει 1,7 δις σε μια συγκεκριμένη εταιρεία.
2: Δικά μας λεφτά του ελληνικού λαού, ε!
3: Δικά μας λεφτά, δικά μας λεφτά με συγκεκριμένη εταιρεία. 1,7 δις επενδύουμε. Και 2023, προσέξτε, τώρα και 2026 θέλουμε να την κλείσουμε. Δεν έχει κάνει ακόμα απόσβεση. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες και καλύτερες εταιρείες και πιο πράσινη εταιρεία που υπάρχει στην Ευρώπη. Με την απόδοση της να φτάνει στο 41% όταν οι άλλες φτάνουν στο 30%. Ανοίγω εδώ μία παρένθεση για να σας πω ότι εμείς από την Αχλάδα ουσιαστικά προσπαθούμε να ξεριζώσουμε ένα ολόκληρο χωριό εκεί πέρα για να βγάζουμε λιγνίτη 2 εκατομμύρια τόνους, να το στέλνουμε όπως υπόθηκε και χθες 4 χιλιόμετρα παραπάνω στα Σκόπια, στην Πίτολα, στο μοναστήρι εκεί πέρα, εργοστάσιο δεκαετίας του 70, και να επανεισάγουμε ρεύμα 30% πιο πάνω και να το πουλάμε. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Αρμπιτράζ. Αρμπιτράζ. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Και ενώ οι διάφορες βιομηχανίες μπορούν να κάνουν απόσβεση, μεγάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα, μέσα από hedging, δηλαδή αντιστάθμιση μα κινδύνου ή χρηματοοικονομικά, πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένας αρτοποιός, ένα mini market, ο αγρότης αν θέλετε.
2: Σας πληροφορώ ότι και μεγάλες βιομηχανίες διαμαρτύρονται και είναι εντυπωσιακό αυτό που είπατε εισαγωγικά, ότι ο διαχειριστής του συστήματος, ο ΑΔΜΙΕ, έχει πει ότι χρειάζεται ως εναλλάκτης και για στρατηγική ενεργειακή ασφάλεια η ύπαρξη αυτών των μονάδων. Δυστυχώς όμως εδώ δεν υπάρχει στρατηγική εναλλακτική. Μάλλον θα πρέπει να παίζουμε παλαμάκια, θα μας έρθει το καλοκαίρι από ό,τι λένε, Παναγία βοηθά, που ο Τραμπ αποφάσισε μετά από μία μέρα να αναβάλει την επιχείρηση και κάπως λιγάκι τα πράγματα σταθεροποιηθούν στην ενεργειακή αγορά. Διότι αν συνεχιστεί αυτό, κύριε Λύκο, είναι προφανές ότι είμαστε, με βάση αυτό που περιγράφεται, από τις πιο εξαρτημένες ενεργειακά χώρες.
3: Όχι απλά είμαστε χώρες. Δεν είμαστε χώρες. Απλά. Εδώ κινδυνεύουμε να γίνουμε χώροι. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό περνάει στα ψηλά και δεν το έχουν δει. Παράλληλα με το κλείσιμο όμως του ΑΕΣ Αδγίου Δημητρίου, της Πτολεμαΐδας 5 και της ΑΕΣ Μελιτίου, ξέρετε τι άλλο γίνεται? Η ΔΕΗ πώς είχε πάει εκεί πέρα? Η ΔΕΗ είχε πάει εκεί, η κανονική ΔΕΗ, η νης ωφέλειας. Λοιπόν, της είχε παραχωρηθεί το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος, αλλά όχι της ιδιοκτησίας του εδάφους, για χάρη δημοσίου συμφέροντος κτλ. Έγινε απαλωτρίωση, ολόκληρα χωριά μετακινήθηκαν. Τώρα η ιδιωτική ΔΕΗ, ξέρετε τι κάνει? Η ιδιωτική ΔΕΗ δημιουργεί μια άλλη εταιρεία, τη λεγόμενη μετάβαση ΑΕ, δεν αποκαθιστά αυτά τα εδάφη στο όνομα του ορυπαίνων πληρώνει, δηλαδή για να τα δώσει πάλι στην τοπική κοινωνία πίσω, υποτίθεται καθαρά κτλ. Με πράσινο, καταλαβαίνετε κτλ. Αλλά τι κάνει? Στο όνομα της λιγνητικής μετάβασης, αυτή η εταιρεία μετάβαση ΑΕ ουσιαστικά πουλάει 120 από τα 200.000 στρέμματα στην περιοχή.
2: Το είπε ο κύριος Κολοβός χθες, ότι ενδέχεται στο τέλος...
3: Για Γερμανούς. Αυτό πάει για φωτοβολταϊκά τελείως.
2: Αγιά, ακούστε εδώ, στέλνει μήνυμα η φίλη Νατάσα ακούγοντάς σας από το Λεμαΐδα και λέει: να έχετε υπόψη σας ότι μεθαύριο στις 15 Μαΐου, σε 9 μέρες, ξεκινούν καθαίρεση των αυλών λιγνίτη και απολυτών στο ΝΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Στις 30 Σεπτεμβρίου, σε μερικούς μήνες, το ίδιο θα συμβεί στην Τολμαΐδα 5. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα ποτέ δεν θα παράξει πια ρεύμα από λιγνίτη, τέλος, και ο κύριος Λύκος θίγει άψογα και το ιδιοκτησιακό. Χιλιάδες στρέμματα, μπυρ παρά, βγαίνουν στο σφυρί.
3: Αυτό τι είναι? Δεν λέγεται η φαρπαγή γης μέσω της πράσινης ανάπτυξης? Πείτε μου. Στρέμματα, χωράφια, γη του ελληνικού δημοσίου. Το ίδιο δεν γίνεται στη Θεσσαλία, το ίδιο δεν γίνεται παντού. Δηλαδή θα καταντήσουμε από μονοκαλλιέργεια του τουρισμού να γίνουμε μία μονοκαλλιέργεια των ΒΑΠΕ?
2: Ναι, αλλά μισό λεπτό, κύριε Λυκό, μισό λεπτό τώρα. Εδώ υπάρχει ένας αντίλογος και θα σας πω ποιος είναι. Είπατε εισαγωγικά ότι το νομοσχέδιο που έγινε νόμος, που έφερε ο κύριος Παπασταύρου στη Βουλή, το καταψήφισε σύσσωμη αντιπολίτευση. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, όλα αυτά που περιγράφετε, που είναι ακόμη χειρότερα, δεν έχω ακούσει από έναν της αντιπολίτευσης μία κουβέντα. Γη δημόσια στο σφυρί. Κλείνει ο εναλλάκτης οριστικά και αμετάκλητα, δεν θα μπορούμε να παράγουμε ενέργεια, ρεύμα από λιγνίτη και δεν κουνιέται φύλλο. Υπάρχει το χρηματιστήριο που περιγράψατε, τι γίνεται στην Ολλανδία, επίσης δεν το θίγει κανείς. Όλοι γύρω-γύρω. Δουλευόμαστε.
3: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως ο εγγεγραμμένος αριθμός των βουλευτών ήταν πάρα πολύ μικρός. Ωστόσο, οφείλω για να είμαι ειλικρινής να πω ότι δύο βουλευτές, πραγματικά τα έφυγαν αυτά. Δύο βουλευτές. Γνωστοί κιόλας, καταλαβαίνετε. Ο ένας είναι από την Κρήτη. Λοιπόν, συνεχίζουν όμως με την Τολεμαΐδα 5 για να δείτε και το μεγαλύτερο έγκλημα εδώ πέρα που γίνεται. Η Τολεμαΐδα 5, όταν φτιάχτηκε με τέτοια τεχνολογία και μάλιστα εγχώρια τεχνολογία του Πολυτεχνείου, όπου χάρη στην κρίσιμη καύση αλλά και στα προηγμένα φίλτρα, είχε φτάσει στην απόδοση στο 41% και στη μεγαλύτερη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα.
2: Να πω κάτι εδώ, μου επιτρέπετε?
3: Παρακαλώ.
2: Μου στείλαν χθες 5 νέοι άνθρωποι τις πτυχιακές τους εργασίες πάνω σε αυτό που περιγράφεται. Οι οποίες πτυχιακές, παρακαλώ πάρα πολύ, στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν και επισήμως από ελληνικό πανεπιστήμιο για την δραματική μείωση της ρύπανσης από την πρωτοποριακή ελληνικής υφής τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για τα φίλτρα. Δεν λέω μηδενική, αλλά δραματική.
3: Μηδενική, γιατί το φυσικό αέριο και το LNG έχουν μηδενική.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα θέλω να πω κάτι.
3: Έχουν πολύ μικρότερη. Αλλά να πω και κάτι εδώ πριν τονίσετε. Αυτό το εργοστάσιο λοιπόν είχε προβλεφθεί ώστε να έχει και τη δυνατότητα μελλοντικής μετατροπής του σε μονάδα κάψης βιομάζας και προσέξτε, πράσινου υδρογόνου. Πράσινου υδρογόνου. Εμείς που ενδιαφερόμαστε για την πράσινη μετάβαση και καλά. Πράσινου υδρογόνου. Δεν μιλάει κανείς. Που σε περιόδους αστάθειας όπως τώρα, κύριε Σαχίνη, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε, αν λειτουργούσε και από 4,45% που συμμετέχει στο ενεργειακό μείγμα, αν πήγαινε έστω 17-18%, θα είχαμε 25-30% μείωση στις τιμές χονδρικής. Μείωση στις τιμές χονδρικής. Γιατί δεν το κάνουμε άραγε? Μήπως κάποιοι φίλοι μας βγάζουν τεράστια κέρδη? Και προσέξτε, εδώ τώρα μιλάμε ότι θα αναζωπηρωθεί ο πόλεμος. Και σας είπα, θα σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία για να καταλάβει ο κάθε ακροατής πόσο πολύ μας δουλεύουν. Πόσο πολύ μας δουλεύουν. Θα θέλετε αυτά τα στοιχεία, μπορώ
2: βεβαίως,
3: να τα αναφέρω.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είπαμε λοιπόν ότι το χρηματιστήριο, το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, λειτουργεί με βάση το μοντέλο marginal pricing. Okay. Την οριακή τιμή, η οποία στο τέλος είναι η τιμή του LNG. Σας είπα ότι ακόμα και 70% της ενέργειας να έχουμε από ΑΠΕ, να φτάσουμε 70% της ενέργειας μέσα από μπαταρίες, οι οποίες υπόψη μόνο το 1% ανακυκλώνεται παγκοσμίως και ακόμα το ψάχνουν στην Αμερική, ταξί και οι οποίες είναι πανάκριβες, αυτό όμως δεν το βάζουμε μέσα στο κόστος των ΑΠΕ και οι οποίες δεν μπορούν να αποθηκεύσουν ρεύμα πάνω από 2 ώρες, άρα πάλι θα χρειαζόμαστε LNG. Οπότε ακόμα και 70% να φτάσουμε από LNG, από ΑΠΕ, το LNG στο τέλος θα καθορίζει την τιμή. Θα σας δώσω τώρα κάποιες τιμές. Όταν το Brent, ας πούμε, είναι $90. Βάζουμε μέσα το ρίσκο, η ενέργεια, η μεγαβατόρα, η τιμή της μεγαβατόρα στο TTF φτάνει γύρω στα 50, εδώ μας έρχεται 140 ευρώ η μεγαβατόρα. Όταν φτάνει τα 100 δολάρια, εδώ μας έρχεται 165 ευρώ η μεγαβατόρα. 120 όπως είμαστε τώρα, 215. 130, 240. Και 150 που θα φτάσει, πάμε στα 280. Πάμε να δούμε λίγο όμως τι γίνεται με τον λιγνίτη, για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά. Θα δώσω ένα άλλο διάγραμμα. Λοιπόν, όταν ο παλιός λιγνίτης σε αυτές τις τιμές, δηλαδή στις τιμές του 120 με 100, στις τιμές δηλαδή του 100 με 120 τιμή το βαρέλι, το κόστος μαζί με το φόρο του άνθρακα θα έφτανε 120 με 130 ευρώ η μεγαβατόρα. Είπαμε πριν, μιλήσαμε για 215 νομίζω.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Μάλιστα.
3: Ενώ ο παλιός λιγνίτης ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου 170 με 300. Ποιο είναι το θέμα όμως, ότι εμείς θα είχαμε ένα σταθερό made in Greece καύσιμο που θα μπορούσαμε να καθορίσουμε ποια θα είναι η τιμή του. Ένα, θα ξέραμε την τιμή του και δεύτερον θα μπορούσαμε αυτό για παράδειγμα να το μοχλεύσουμε προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το υπόλοιπο από LNG, αφού εμείς αφήσαμε να είμαστε τόσο εξαρτώμενοι, να πηγαίναμε για μεγάλες βιομηχανίες κτλ. Και το αντίστροφο. Εδώ όμως όλο αυτό, ξέρετε τι γίνεται. Πληρώνουν οι καταναλωτές την οριακή τιμή, γιατί ακριβώς όπως σας είπα και στην αρχή, είμαστε εκτεθειμένοι στη μεταβλητότητα του LNG. Και το σύστημα δεν είναι ουδέτερο. Είναι σχεδιασμένο γύρω από τη χρηματιστηριακή τιμολόγηση της ενέργειας. Τι έχουν κάνει τώρα όμως, να δείτε κάτι άλλο, τι έχουν κάνει οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι οι φίλοι μας λοιπόν έχουν πει, οι Γερμανοί, κυρίως οι Πολωνοί, αλλά κυρίως και οι Γερμανοί, Πολωνοί, Τσέχοι, Δυτικά Βαλκάνια και οι Ρουμάνοι βεβαίως, τι έχουν πει. Έχουν πει ότι εμείς θα το παρατείνουμε μέχρι το 38, κυρίως λόγω της κρίσης.
2: Λοιπόν,
3: κρίση που ξεκίνησε από την Ουκρανία.
2: Σαφές ερώτηση και σύντομη απάντηση. Είναι λύση η έξοδος από το σύστημα του χρηματιστηρίου ενέργειας?
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Αλλά, ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε? Να κάνουμε ό,τι έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία, το Ιβηρικό μοντέλο. Όπου είπε ότι εμείς, okay, δεν βγαίνουμε από το χρηματιστήριο ενέργειας, άρα εμείς βάζουμε ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά το LNG.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή είναι μέχρι 100 ευρώ. Και το υπόλοιπο διοξιδίο του άνθρακα, μάλλον στο χρηματιστήριο του άνθρακα, και είναι μέχρι 100 ευρώ. Και το υπόλοιπο, προσέξτε, και το υπόλοιπο θα το ομοχλεύουμε εμείς εσωτερικά ή θα ζητήσουμε, όπως υπόθηκε και χθες, όπως έκανε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, να επιδοτηθούν οι εκπομπές του διοξίδιου του άνθρακα των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής από λιθάνθρακα.
2: Ρωτάει εδώ ακροατής, κύριε Λύκο, έχω υπόψη μου ένα απόθεμα 500 εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη στην ευρύτερη περιοχή στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό μάλλον πάει για θάψιμο από τη ΔΕΗ. Πόση αξία έχει? 500 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη. Μωρέ, μπράβο.
3: Κοιτάξτε, υπολογίζεται ότι το συνολικό, ο συνολικός λιγνίτης, γιατί υπόψη ότι εμείς δεν έχουμε λιθάνθρακα, έχουμε λιγνίτη και καλή ποιότητα λιγνίτη, ξεπερνάει τα 300-350 δισεκατομμύρια.
2: Εγχώριο δικό μας καύσιμο. 300-350 δις, τα θαύουμε. Τα θάβουμε και από πάνω βάζουμε.
3: Τα θάβουμε χωρίς να δίνουμε την ευκαιρία να ξανανοίξουν στην οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Και πότε? Σε περίοδο κρίσης που η μεταβλητότητα του LNG έχει εκτιναχθεί.
2: Μισό λεπτό, κύριε Λύκο. Αυτό είναι το πιο βαρύ. Θάβουμε 350 δις αξίας από θέματα λιγνίτη. Και δεν μας περνά από το μυαλό για τον ίξ λόγο παγκόσμιας αναταραχής. Αύριο, μεθαύριο, μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, ότι θα το ήθελες τουλάχιστον ως εναλλάκτη στρατηγικό. Πες ότι έχεις χτύπα ξύλο μακριά από εδώ, αλλά πες ότι έχεις πόλεμο. Δεν σε ενδιαφέρει?
3: Όχι. Γιατί εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε μετατρέψει την ΔΕΗ σε ένα επενδυτικό φαντ. Δεν είναι κίνηση ωφέλειας. Δείτε από το Ταμείο Ανάκαμψης ποιες εταιρείες, οι 10 πρώτες, έχουν πάρει το 83,7%, αν δεν κάνω λάθος. Η πρώτη είναι η ΔΕΗ για έργα ΑΠΕ. Τι κάνει η ΔΕΗ? Η ΔΕΗ τώρα μοχλεύουμε, δίνουμε 1,3 δις για να κάνει επενδύσεις στη Ρουμανία, για να κάνει επενδύσεις στη Βουλγαρία, για να έρθουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και να κερδίσουν οι μέτοχοι, κάποιοι μέτοχοι. Όχι πάντως ο ελληνικός λαός.
2: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να μας λύσετε μια πορεία που είναι πολλών ακροατών. Ακόμη και αν δεχτούμε λοιπόν ότι έτσι είναι το σύστημα, που κακός είναι, αλλά έτσι είναι. Οι ιδιώτες μέτοχοι το καταλαβαίνουμε και τα funds. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας εξηγήσετε γιατί εμπλέκονται οι πολίτες μέσω των λογαριασμών σε αυτό? Δηλαδή, εμείς θα παίρνουμε το ρίσκο και αυτοί θα έχουν εγγυημένο κερδός?
3: Ναι, η ρήτρα αναπροσαρμογής τι είναι? Οι δίθεν ρευματοκλοπές τι είναι? Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Απλά έχουν δει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει ουσιαστικά δεν υπάρχει και περιβαλλοντική προστασία, αλλά δεν υπάρχει κοινωνική προστασία. Κάποιοι επενδύουν στις πλάτες των πολιτών. Και επειδή η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο fund, είναι fund country ή αν θέλετε έχει γίνει χώρος, έρχονται όλοι εδώ να επενδύσουν και ουσιαστικά να εμπορευτούν τις άρκες της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται.
2: Φανταστείτε
3: τώρα αυτό τι σημαίνει για τον αγρότη. Περιμένετε. Τρόφιμα στην Ελλάδα.
2: Μισό. Δεν θα πάτε ακόμα εκεί. Μισό λεπτό κύριε Λύκο. Τι, μας ξεπετάξατε, μας ανοίξατε την όρεξη και μας ξεπετάξατε τώρα. Λοιπόν, για ακούστε εδώ, λέει η Θεοδοσία, καλημέρα. Μπράβο, λέει στον κύριο Λύκο, λέει τα πράγματα με το όνομά του. Στην Ιταλία, προσέξτε, η ενέργεια από λιγνίτη θα συνεχίσει να παράγεται τουλάχιστον μέχρι το 2038 και μετά το 2038 δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ως εναλλακτική λύση. Και η Ελλάδα ξυλώνει το Σεπτέμβρη τα πάντα. Μέχρι το Σεπτέμβρη.
3: Τι λένε οι Ευρωπαίοι, το Διευθυντήριο. Τι λέει αυτή τη στιγμή? Δεν αυξάνουμε δυναμικά την παραγωγή, σας το διαβάζω μοταμό αυτό, αλλά κρατούμε υψηλά επίπεδα σε ό,τι αφορά το λιγνίτη, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται για μακροπρόθεσμη στρατηγική επένδυση, αλλά για επιστροφή ανάγκης, λόγω πολέμων. Προσέξτε, επιστροφή ανάγκης. Αλλά αυτή η ανάγκη ισχύει μόνο για τους άλλους. Γιατί εδώ, βάσει της οδηγίας ΡΕ3, μας λένε επισπεύστε την επέλαση των ΑΠΕ. Ναι, γιατί πρέπει να κερδίσουν οι Γερμανοί. Οι δε Πολωνοί, να σου το πω και έτσι, είναι εκτός χρηματιστηρίου του άνθρακα. Γι' αυτό είναι τίγκα στο λιγνίτη και όλα τα λιγνητικά εργοστάσια και από Γερμανία έχουν μεταφερθεί εκεί. Είναι ό,τι γίνεται που σας είπα με τα Σκόπια. Αντιλαμβάνεστε για τι κέρδη μιλάμε. Μιλάμε για τεράστια κέρδη. Θέλαμε να μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, κούνα που τους κούναγε. Πώς τα κερδίζανε αυτοί οι οποίοι βγάζουν λιγνίτη από την Αχλάδα, τον πάνε, τον καίνε στα 4 χιλιόμετρα παραπάνω και παράγουν ρεύμα και το ξαναβάζουν το ρεύμα μέσα με τετραπλάσια τιμή. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Σαχίνη? Εδώ μιλάμε για καυτό χρήμα. Εύκολο χρήμα, αρμπιτράζ.
2: Άρα, μισό λεπτό κύριε Λυκό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί θα πάμε σε αναγκαστική διακοπή, εδώ εσείς μιλάτε για ενεργειακά εγκλήματα.
3: Βεβαίως.
2: Σε βάρος πρώτα-πρώτα της ίδιας στρατηγικής ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας χώρας, ένα. Υπογραμμίζεται ότι ο ΑΔΜΙΕ είπε, παιδιά, χρειάζεται εναλλακτική. Εγώ αυτό το κρατώ, δεν είναι απλό. Έτσι.
3: Βεβαίως. και ακούει τον κόδωνα του κινδύνου.
2: Μάλιστα.
3: Και,
2: την ίδια στιγμή με σποραδικούς βουλευτές. Κάποιος μου γράφει εδώ πέρα, ο Πολάκης τα πες στη Βουλή. Εντάξει, πρέπει να είναι 2-3, αλλά συγκροτημένα κόμματα και πολιτικοί αρχηγοί να έχουν βγει στα κάγκελα και μόνο ότι θάβουμε αυτό που είπατε, οριστικά λιγνίτη αξίας 300, εγώ δεν θα πω 350, 300 δις, αρκεί. Αυτό και μόνο θα αρκούσε να έχουν βγει στα κάγκελα. Και εδώ άκρα του τάφου σιωπή, λαου-λαου.
3: Τι να σας πω, κύριε Σακίνη, εδώ ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτό το σωτήριο αφήγημα που παρουσιάζουν οι πράσινοι ενέργεια, που το παρουσιάζουν κάποιοι, ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο, δεν έχει σχέση με το περιβάλλον, είναι τζόγος. Τζόγος είναι. Και είναι ένας λογαριασμός που είναι αρκετά βαρύς και τον πληρώνουν οι Έλληνες. Ξέρετε πόσο είχαμε αύξηση του ρεύματος τα τελευταία 6 χρόνια? 97%. 97%. Πώς θα είναι ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία και πώς θα ζήσει ο Έλληνας σε τελική ανάλυση? Ο μέσος εργαζόμενος. 97% και 35% στα τρόφιμα. Τον αφεμάζουν δηλαδή κανονικά. Τον αφεμάζουν κανονικά. Και τον κάνουν κολίγα στον τόπο του. Θέλουν να μας διώξουν. Ας το πούνε. Θέλουμε Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Θέλουμε Ελλάδα χωρίς κανόνες. Θέλουμε Ελλάδα ουσιαστικά Far West. Για να έρθουν οι κοκκινσταδόρες.
2: Κάντε μία παύση, κύριε Λυκό. Θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή και πανερχόμαστε. Εδώ είμαστε με τον κύριο Βασίλη Λυκό. Πρέπει να σας πω, κύριε Λυκό, ότι γίνεται το «έλα να δεις» με τον τόσο απτό, απλό, εύληπτο τρόπο που παραθέτεται γεγονότα. Μου γράφει εδώ η Μαριάνθη, θέλω να ακούσετε μερικούς ακροατές, έχει την αξία
3: παρακαλώ,
2: του αυτό.
3: Παρακαλώ.
2: Να βάλουμε στο τραπέζι ότι το μεγαλύτερο μέρος των ΝΑΠΕ ανήκει σε ομίλους εταιρεών παραγωγής με φυσικό αέριο, σωστό. Δηλαδή καθορίζουν την τιμή για να πληρώνουν και τα ΑΠΕ. Παράλληλα τα ΑΠΕ όταν δεν τους συμφέρει η τιμή κλείνουν τις μηχανές. Υπάρχουν αρνητικές τιμές σε κρίσιμες περιόδους Πάσχα. Τώρα που μιλάμε, λέει, 5 μονάδες φυσικού αερίου είναι αυτή τη στιγμή εκτός λειτουργίας, 2 σε συντήρηση και 3 έχουν τρυπάρει, χωρίς να γνωρίζει κανείς γιατί και πότε θα επαναλειτουργήσουν. Άρα αναγκαζόμαστε να ρίχνουμε νερά για να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες. Φαίνεται να ξέρει καλά. Ο Λεωνίδας, μάλλον μιλάμε για προτεκτοράτο, λέει ο Παναγιώτης. Τι εννοεί ο κύριος Λύκος μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες? Εννοεί ότι γινόμαστε χώρος. Ο Λεωνίδας λέει, μήπως πάμε και για αντικατάσταση πληθυσμού? Θα φύγουμε εμείς, θα έρθουν άλλοι που ζούσαν σε άθλιες καταστάσεις χώρες τους, οπότε εδώ θα τους φαίνεται παράδεισος και το βασικότερο, δεν θα έχουν την ίδια συνείδηση για το χώρο. Σε ξένη χώρα θα βρίσκονται, ό,τι πρέπει για τους επενδυτές, καμία άλλη αντίδραση. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Πολλές ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά που έχουν τοποθετηθεί έχουν παρουσιάσει βλάβες και δεν επισκευάζονται. Απλά βρίσκονται τοποθετημένες και δεν παράγουν τίποτα. Απλά πλησιάζουν χώρο που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί. Βλέπετε εδώ τι λέει ο κόσμος.
3: Κοιτάξτε, εδώ είναι το εξής πολύ απλό. Ότι τελικά δεν ξέρω αν μιλάγαμε για πράσινη μετάβαση ή ουσιαστικά μιλούσαμε από πριν για την θεοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG. Κοιτάξτε τώρα να δείτε Σεύρον και Έξον αυτή τη στιγμή. Στο πρώτο τρίμηνο έχουν τετραπλασιάσει τα κέρδη τους. Από τι τώρα μιλάμε? Σχιστολιθικό αέριο, ε. Mm-hmm. Σχιστολιθικό ευρωποιημένο αέριο. Σχιστολιθικό, επαναλαμβάνω. Ό,τι χειρότερο περιβαλλοντικά. Άρα, αν το συγκρίνουμε, πάτε και δείτε, ας πούμε, πηγαίνετε και δείτε πότε υπάρχει μια μεγάλη αύξηση, για παράδειγμα, των πλοίων τα οποία κατασκευάζονται για τη μεταφορά είτε LNG είτε διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται ακριβώς πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου μετά ουσιαστικά καταστρέφεται ο Nord Stream 1 και ο Nord Stream 2. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά εκτινάσεται η αγορά LNG, γιατί ακριβώς δεν έχουμε αγωγούς, εκτινάσεται η αγορά καλωδίων, καλώδια για να δίνουμε το ρεύμα που μας περισσεύει στις τα interconnection σε διπλανές χώρες και μετά σκάει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου με τις διάφορες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ βλέπουμε ότι στο χρηματιστήριο γίνεται πάρτι. Έχουν δηλαδή ανταλλάσσονται 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τρελά κέρδη ανάλογα με τις δηλώσεις. Και όλες αυτές, όλα αυτά έχουν ως επίκεντρο το LNG, από το οποίο LNG η ίδια η Ευρώπη ουσιαστικά μας έδεσε χειροπόδαρα. Βασιζόμενη βέβαια στην πράσινη μετάβαση. Ποιος δεν θα ήθελε πράσινη μετάβαση? Αλλά με τι? Με βασικό καύσιμο που θα ελέγχει όλη η αγορά, το μεταβλητό LNG. Βέβαια τους Γερμανούς στην αρχή δεν τους ένοιαζε, ενώ τώρα παρακαλάνε τον Πούτιν για φυσικό αέριο, δεν τους ένοιαζε, γιατί εμείς αγοράζαμε.
2: Καλά, οι Γερμανοί μην τους κλαίτε, πάνε το λιθάνθρακα μέχρι το 2038 κι αυτοί. Για να ξέρουμε,
3: ναι,
2: τι λέμε.
3: Αλλά τι κάνανε παράλληλα? Πουλούσανε μαζί με γερμανικές εταιρείες στη Δανία, εδώ πέρα, όλες τις ανεμογεννήτριες. Όλες τις ανεμογεννήτριες.
2: Κύριε Λυκό, όση ώρα μιλάτε, πολλοί κόσμος, θέλω να σας το πω, πάρα πολλοί κόσμος. Από Άγιο Δημήτριο, από Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, από τον σταθμό 5, μου στέλνουν εδώ φωτογραφίες. Πείτε, λέει, στον κύριο Λυκό, δεν είναι μόνο το αμύθι της αξίας κοίτασμα λιγνίτη κοντά στα 350 δις, κύριε Σαχίνη, λέει, καλά σας το πει, και όχι 300 δις. Δέστε εδώ, και μου έχουν στείλει άπειρες φωτογραφίες, γιατί με

0: διαφορετική τιμολόγηση ρεύματος. Αυτή λοιπόν η επιχείρηση που χτίστηκε με το αίμα και το μόχθο του ελληνικού λαού, από τα φράγματα του αρχαιολόγου έως τα λιγνητορυχεία της Πτολεμαΐδας, σταδιακά γίνεται μια επενδυτική πολυεθνική μηχανή. Περισσότερο από το 48% των νέων επενδύσεων προβλέπεται να γίνουν εκτός Ελλάδας. Ακόμα και στην Ιταλία, εκτός από τα Βαλκάνια, ακόμα και στη Βόρεια Αφρική. Για να κερδίσει τι ο ελληνικός λαός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι τα ελληνικά νοικοκυριά χρηματοδοτούν και χρηματοδοτούμε μέσω των τιμολογίων μια εταιρεία που δεν ανήκει πλέον στους Έλληνες. Δεν ανήκει σε εμάς. Λειτουργεί για τους μετόχους και το εξωτερικό και όχι για την εθνική οικονομία, που κάποτε ήταν η βάση, ο μοχλός της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
1: Κάποτε η χώρα δανείζονταν με πρόσωπο τη ΔΕΗ. Κοιτάξτε, θέλω να πάμε στον πρωτογενή τομέα, αλλά πριν από αυτό θέλω να ακούσετε ένα ακόμη μήνυμα του φίλου του Δημήτρη. Αφού λέει, κύριε Λύκο, μιλάμε για ΑΠΕ, μήπως έχουμε πάθει τύφλωση ως προς ΑΠΕ? Ακούστε, λέει, λίγο κάποιες περιοχές και περιγράφει ο άνθρωπος. Μήλος Νήσιρος Σαντορίνη, Λέσβος Χίος Σαμοθράκη, Κος Κίμολος Γυαλί, Αντίπαρος Μέθανα Σουσάκη Κορινθίας, Αλεξανδρούπολη Τρενιανούπολη, Αρίστινο Νέα Κεσάνη, Ξάνθη Εράσμιο Μαγκάνων, Καβάλα Ερατινό, Χρυσούπολη, Σέρες Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Λαγκαδάς Απολωνία Θεσσαλονίκης, Νέα Απολωνία Άρτα, Θερμοπύλες Ιπάτη, Καμένα Βούρλα, Εδιψός Φλόρινα, Αμίντεο Μεσαρά. Ξέρετε, λέει, πολύ καλά τι είναι αυτές τις περιοχές, κύριε Λύκο. Περιοχές γνωστές για υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας γεωθερμικής ενέργειας. Κουβέντα για τη γεωθερμία.
0: Όχι, βέβαια, η οποία τη γεωθερμία έχει γύρω στο 85% απόδοση. Ενώ η ΑΠΕ μιλάμε για 25% απόδοση, 23% εγώ θα έλεγα, οι ανεμογεννήτριες, και γύρω στο 25 με 26% τα φωτοβολταϊκά. Μα όταν μιλάμε για ΑΠΕ, κοιτάξτε, κύριε Σακίνη, στη δημόσια συζήτηση, όταν μιλάμε για ΑΠΕ, όλοι. Σε όλων πάει το μυαλό και έτσι μας έχουν μάθει να σκεφτόμαστε ότι ΑΠΕ είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια. Δεν είναι η γεωθερμία. Κάποτε δεν ήταν τα υδροελεκτρικά. Δεν είναι, αν θέλετε, η κυματική ενέργεια. Κυματική ενέργεια που το έχουν αναπτύξει οι Ολλανδοί. Αλλά βλέπετε, αυτά δεν έχουν το τεράστιο κέρδος και κυρίως δεν πουλάνε οι Γερμανοί. Ναι, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έχουν ΑΠΕ, κυρία Σακίνη. Αλλά το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει δική τους εταιρεία, την Καμέσα, η οποία έχει κάνει consortium με την Siemens και επενδύουν στην Ελλάδα. Εδώ δεν παράγουμε ούτε ένα πτερύγιο. Ούτε ένα πτερύγιο δεν παράγουμε.
1: Πάμε στον πρωτογενή τομέα, γιατί μας ήρθαν οι αποκαλύψεις με τα πρώτα, με τα πρώτα δείγματα της Mercosur που είπε και ο κύριος Κακαβάς.
0: 100 σαλμονέλα σε κάθε παρτίδα. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Μα δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Αυτό είχε επισημανθεί από πριν. Δεν υπήρχαν ελεκτικοί μηχανισμοί. Είχε καταγγελθεί. Αλλά τι γίνεται εδώ? Επειδή, αν θέλετε, η Γερμανία θέλει να διατηρήσει το εμπορικό της ισοζύγιο θετικό, δεν τη νοιάζει. Αυτή τη νοιάζει να πουλάει τι? Αυτοκίνητα στη Βραζιλία. Θυμάστε πώς κατασκευάστηκε το πρώτο Volkswagen, για παράδειγμα. Νομίζω στη Βραζιλία ήταν. Και ουσιαστικά να εισάγει τρόφιμα για τους άλλους. Δεν τη νοιάζει ο Ευρωπαϊκός Νότος. Ο Ευρωπαϊκός Νότος να μην τρώει σε τελική ανάλυση. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι στο όνομα αυτής της πράσινης μετάβασης πρέπει να συρρυκνωθεί η αγροτική παραγωγή. Γιατί υποτίθεται είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έκκληση εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ τώρα να πω όμως κάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν. Θα θέλω να βάλω ένα ερώτημα στους ακροατές σας. Δαπανώνται πάνω από 400-450 εκατομμύρια την ιδιαίτερη πατρίδα μου στο Αλιβέρι για να κατασκευαστεί ουσιαστικά μονάδα που θα, από την ΑΚΕΤ, η οποία θα δεσμεύει και θα υγροποιεί το διοξίδιο του άνθρακα. Ωραία μέχρι εδώ. Το οποίο θα πηγαίνει στον πρίνο και θα φάβεται εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε πώς θα φάβεται και δεν ξέρουμε αυτό αν περιβαλλοντικά θα μπορέσει να γίνει. Το θέμα είναι όμως το εξής, το ερώτημα που θέλω να βάλω εγώ. Αφού κατέχουν αυτή την τεχνολογία, γιατί δεν κάνανε το ίδιο με το λιγνίτι για δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα? Γιατί δεν εξυγχρονίζουν προκειμένου να αυξήσουν την απόδοση στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου? Άρα εδώ μάλλον κάτι υπάρχει από πίσω. Εμένα τουλάχιστον λογικά δεν μου στέκει.
1: Και μόνο αυτό που λέτε κι εσείς και που είπε και ο κύριος Κολοβός χθες, η γη, τα χιλιάδες στρέμματα στη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Λέει, θέλω να μου πείτε λοιπόν, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη καμπάνα στον πρωτογενή τομέα τίνει να γίνει μία αναστρέψιμη?
0: Βεβαίως, από τη στιγμή που η Μερκοσούρ

0: διαφορά. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ, αν θέλετε πάλι, είναι όλα αυτά τα ευτράπελα που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε, διάφοροι ευρωβουλευτές βγαίνανε και λέγανε ότι εμείς το στείλαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σταματήσαμε τη Μερκοσούρ και τον άλλο. Όχι. Φοντρελάιον είχε άλλη άποψη. Μαζί με τη Βραζιλία.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε Λύκο, επειδή εσείς το κατέχετε το είδος πολύ καλά επιστημονικά, εγώ θέλω να υπενθυμίσω, εσείς το ξέρετε, σε πολλούς ακροατές που μας ακούνε, ότι ουσιαστικά είμαστε κάτι παρακάτω από ένα μήνα για να μπουν μπροστά οι θέρι ζωαλωνιστικές μηχανές στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία για την ετήσια συγκομιδή του σκληρού σταριού. Αν ρωτήσετε τους παραγωγούς, μας λένε, εμάς τουλάχιστον μας στέλνουν μηνύματα, ότι από τη μια έχεις χαμηλής διεθνής τιμές, χαμηλές, που συμπιέζουν το κέρδος, και από την άλλη τρίπιους ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα και την ίδια στιγμή έχεις ακρίβεια. Βλέπετε το μείγμα?
0: Πώς δεν το βλέπω το μείγμα? Το μείγμα αυτό ξέρετε τι λέει? Ότι εμείς δεν θέλουμε πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη, αφού ο στόχος μας είναι η Ουκρανία να μας τα παρέχει αυτά, η Τουρκία να μας τα παρέχει αυτά. Και βέβαια οι τρίτες χώρες. Εδώ δεν είναι μόνο η Μερκοσούρ, εδώ μπαίνει η Ινδία. Μπαίνει η Ινδία, το αντιλαμβάνεστε? Και τι να πάμε εμείς τώρα, να πουλάμε τι να πουλάμε? Τη φέτα η οποία δεν είναι φέτα ελληνική, καταργείται το pop και θα ισχύει. Δηλαδή θα έχουμε και άλλα pop φέτας για τα επόμενα 7 χρόνια και μετά θα δούμε πού και ποια παραγωγή. Και κυρίως με ποιο κόστος, μιλάμε το ενεργειακό κόστος. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν, απλά δεν μιλάει κανείς. Το κυριότερο όμως είναι το έλλειμμα δημοκρατίας που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφασίζει το Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν κάνει ό,τι θέλει. Και φοβερό αυτό το πράγμα. Άρρωστε, γιατί δεν καταψηφίστηκε η Μερκοσούρ, το θυμάστε? Γιατί τελευταία στιγμή η Μελόνι άλλαξε θέση. Γιατί άλλαξε η Μελόνι θέση? Γιατί η ΕΝΕΛ, η δική της εταιρεία, η οποία ηλεκτροδοτούσε το Σάο Πάολο, επειδή είχε προβλήματα, ο δήμαρχος ήθελε να το διώξει. Ήθελε να τη διώξει. Και μπήκε εκεί πέρα ο Λούλα στη μέση, τα βρήκανε στη σχέση με τη Μερκοσούρ κτλ. Και τελικά η ΕΝΕΛ σώθηκε και εμείς αποδεχτήκαμε τη Μερκοσούρ. Η ΕΝΕΛ υπόψη είναι επενδυτής ΑΠΕ και στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε που δούλευε ο κύριος Στάσης πριν. Πού δούλευε ο κύριος Στάσης πριν? Μήπως δούλευε στην ΕΝΕΛ των Βαλκανίων? Ήταν CEO και μετά το φέραμε εδώ πέρα ως CEO της ΔΕΗ. Όλα αυτά συνδέονται. Δεν είναι αποσπασματικά. Το γεγονός ότι ας πούμε θέλουν να συρρυκνώσουν ότι βγήκαν οι Ολλανδοί, βγήκαν οι Ιταλοί αγρότες και λένε ότι θέλουμε πραγματικό φαγητό, θέλουμε πραγματικούς αγρότες και διαδηλώνανε πριν από κάποιους μήνες και στις Βρυξέλλες. Δεν είναι τυχαίο. Θέλουν να συγκρυκνώσουν την αγροτική παραγωγή. Δεν τους ενδιαφέρουν οι αγρότες. Σου λέει τρόφιμα θα παίρνουμε, θα έχουμε τυποποιημένα τρόφιμα, δηλαδή εδώ θα είναι η χαρά των σούπερ μάρκετ, τα οποία σούπερ μάρκετ θα παράγουν συγκεκριμένα τρόφιμα σε κάποια γωνιά της γης ανάλογα με τις ανάγκες τους, όπως να κάνουν και με την Ολλανδική αυτή εταιρεία στην Θεσσαλία. Το ίδιο θέλουν να κάνουν, που να παράγουν συγκεκριμένα τρόφιμα και εν συνεχεία να τα βρίσκουμε όλα στο σούπερ μάρκετ.
1: Εννοείται το διαχειριστή νερού. Αυτόν εννοείται.
0: Ναι, η AIDS.
1: Ναι, η οποία πήρε πόδι από την περιφέρεια Θεσσαλίας και ετοιμάζεται να εμφανίσει σχέδιο στην Κρήτη, πρέπει να πω.
0: Αυτές όλες, κοιτάξτε να δείτε, αυτό ξεκινάει από το ΔΔΕ. Μην ξεχνάτε ότι η Τέρνα, η ενεργειακή Τέρνα λοιπόν, η οποία έχει η ενεργειακή Τέρνα που είπαμε λοιπόν, πουλήθηκε το 70% στη Masdar. Masdar είναι Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Παράλληλα η Τέρνα αυτή τη στιγμή έχει το 12,76% αν δεν κάνω λάθος στην ΕΙΔΑΠ ΑΕ. Το ΔΔΕ, αν θυμάστε, είχε πουληθεί το 2021 για 1,6 δις με καθαρά κέρδη 600 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή ήδη η Macquarie, οι Αυστραλιανοί, αυτός ο επενδυτικός οίκος, corporation όπως λέγεται κτλ. Λοιπόν, είναι αυτός που αγόρασε τη ΔΔΕ. Έχει κάνει ήδη απόσβεση. Πού είναι η Macquarie? Η Macquarie είναι πίσω από το νερό του Λονδίνου. Θέλουν να το διώξουν, από το νερό του Λονδίνου δεν πίνεται. Και παράλληλα, είναι ο ΔΔΕ. Στο ΔΔΕ μήπως δεν χρωστάνε όλες οι ΔΕΙΑ λόγω γεωτρήσεων κτλ. Δηλαδή λόγω ρεύματος. Άρα λόγω ρεύματος θα αγοράσουν ουσιαστικά όλες τις ΔΕΙΑ που τώρα βγήκε η απόφαση να τις πάνε στην ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΠ όταν θα γίνει ΑΕ και μέσα από την αύξηση των τιμολογίων που γίνεται Όπως ακριβώς έκαναν και με τη ΔΕΗ που έλεγε ο κ. Χατζηδάκης να ενισχύσουμε τη ΔΕΗ για να είναι δική μας. Όχι, προετοίμαζε το έδαφος για τους ξένους επενδυτές. Δηλαδή να έχουν σταθερές αυξημένες τιμές ρεύματος. Εδώ θα έχουν αυξημένες σταθερές τιμές νερού. Και μέσα φυσικά από το νερό θα ελέγξουν τα πάντα. Ένα άλλο τώρα που το θυμήθηκα. Δείτε τι γίνεται με τις ελιές. Δεν θα μπορείς εσύ το λάδι σου που δεν είσαι παραγωγός, έχεις το λαδάκι σου να βγάζεις, ξέρω εγώ, κάποια κιλά το χρόνο. Δεν θα μπορείς να πας στο λεπρίδιο. Αν δεν τις έχεις δηλώσει και αν δεν έχεις φορολογηθεί. Τι κάνουμε με αυτό. Το ίδιο με τα 20 ζώα. Θυμάστε που το είχατε εσείς πρώτος ανεβάσει από την αποκεντρωμένη στην Κρήτη. Άρα θα σε κάνουν σιγά σιγά. Πρώτον, θα αποξενωθείς κοινωνικά, πολιτισμικά, γιατί αυτό είναι το κυριότερο, αλλά και οικονομικά από τη γη σου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα είναι ασύμφορο εσύ να μπορείς να παράξεις μόνο σου. Τρίτον, ουσιαστικά θα αγοράζεις μόνο από το σούπερ μάρκετ, το οποίο θα σου καθορίζει και τι θα τρως μέσα από την άνοδο των τιμών. Δείτε πόσο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή το βοδινό κρέας. Και δείτε τι έγινε το Πάσχα με τα κατσίκια. Βέβαια, εκεί κάποιοι κερδοσκοπούνε με τις παράνομες εισαγωγές, όπου αρκεί μόνο μία μπλε σφραγίδα για να το βαθύσουμε ελληνικό κτλ. Το αρνεί. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα, τι κάνει ουσιαστικά? Σε διώχνει από τη γη σου. Και ναι, έχει δίκιο ο προηγούμενος ακροατής σας που λέει ότι επιχειρείται και ένα έμεσο, ουσιαστικά μια έμεση αλλίωση, ένα έμεσο μιξάρισμα του πληθυσμού. Γιατί όταν εσύ δεν θα είσαι συνδεδεμένος πολιτισμικά και κοινωνικά με τη γη σου, για ποια πατρίδα να αγωνιστείς, κύριε Σαχίνη? Είτε μου, για ποια πατρίδα να αγωνιστείς?
1: Λέει ο Αργύρης.
0: Για αυτό και μέρη, δηλαδή.
1: Ακούστε, λέει ο Αργύρης, με αυτά που λέει ο κύριος Λύκος, μέχρι και για τα λιώφυτα, προβλέπω, λέει, πια από τα παράνομα αποστακτήρια, παράνομα λιοτρίβια να κάνουμε για να βγάζουμε το λάδι της χρονιάς. Εκεί θα πάμε, λέει, στο τέλος.
0: Βέβαια, κοιτάξτε, όσο πιο πολύ ανεβαίνει, να σας πω το εξής. Όσο πιο πολύ ανεβαίνει η τιμή ενός προϊόντος, δηλαδή για παράδειγμα τσιγάρα, τόσο αυξάνεται το λαθρεμπόριο. Τάψιμα, λαθρεμπόριο. Κρέας, λαθρεμπόριο. Και άρα αυτοί που το ελέγχουν το λαθρεμπόριο και αντιλαμβάνεστε για ποιους μιλώ, ουσιαστικά έχουν υπερκέρδη. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, λένε γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης, γιατί δεν καταργούνται οι ειδικοί φόροι κτλ. Μα αν καταργηθούν αυτά και πέσει η τιμή, δηλαδή πάμε όπως στην Κύπρο, τι θα γίνει με το λαθρεμπόριο το οποίο αποδίδει τεράστια κέρδη σε αυτούς που διακινούν το συγκεκριμένο προϊόν? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μας περνάει ποτέ από το μυαλό. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της ποταπαγόρευσης Αμερικής, όπως θυμάστε, από τα λαθρέα ποτά, είχαν τεράστια... σημασία τότε, είχε βγάλει τεράστια κέρδη.
1: Κύριε Λύκο, άρα αυτός ο περιορισμός, όλο ένα και περισσότερο, του δημόσιου χώρου, της δημόσιας γης, του δημόσιου στρατηγικού χαρακτήρα κόμβων για την ανάπτυξη μιας χώρας, για το λαό της, γιατί αν είναι για 5-10, αντιληπτό. Είναι στρατηγική. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει στρατηγική. Εκεί που δεν υπάρχει στρατηγική, είναι στρατηγική εναλλάκτη ενέργειας, στρατηγική ασφάλειας αποθεμάτων, στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας για έκτακτες καταστάσεις, στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, στρατηγική για να σπάσεις το καρτέλ της ακρίβειας. Εκεί δεν υπάρχει. Για αυτά υπάρχει στρατηγική. Αυτό μου λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική όπου ουσιαστικά. Δείτε τι γίνεται με την Golden Visa και όλα αυτά. Μιλάμε για ένα αφελληνισμό του ελληνικού χώρου. Αλλά μετά μας ενοχλεί η Τουρκία. Μα αφού μόνοι μας, εμείς μόνοι μας τα εκποιούμε. Στο όνομα κάποιων εξωτερικών συμφερόντων που ενδεχομένως μας πιέζουν. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή βάλλονται πολιτισμοί, βάλλονται χώρες οι οποίες έχουν μακραίωνο πολιτισμό. Έτσι ώστε να μην μπορούν αυτές μέσα από την συνεισφορά του, την πολιτισμική συνεισφορά του στο παγκόσμιο γίγνεσθε, να μην μπορούν ουσιαστικά να δώσουν μια διαφορετική οπτική απέναντι σε αυτά που γίνονται. Αν πάμε όλοι σε κωσοβοποίηση ή σε λατινοαμερικανοποίηση όλες οι χώρες που δεν έχουν παρελθόν, μάλλον έχουν παρελθόν στη Λατινική Αμερική, αλλά το σβήσουν αυτό το παρελθόν, και πάμε σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί πέρα στον κόλπο, δηλαδή καμιλιέριδες που βρέθηκαν με πετρέλαια. Είμαστε σίγουρα πάρα πολύ καλά και όμορφα χειραγωγήσιμη.
1: Τώρα, θέλω πριν ολοκληρώσουμε, θέτει ένα ωραίο θέμα ο φίλος ο Γιώργος. Το οποίο το συζητήσαμε, θέλω να πω, την περασμένη Παρασκευή και στη τηλεοπτική εκπομπή με τον κύριο Αντώνη Μαυρόπουλο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος σύμβουλος ενεργειακός στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και ξέρει πολύ καλά το ζήτημα των αποβλήτων. Τον ρωτήσαμε λοιπόν, και θέλω το ίδιο ερώτημα προεκτείνω σε εσάς, τι γίνεται με την περίφημη ανακύκλωση των περασμένων ηλικιακά ΑΠΕ, είτε φωτοβολταϊκά είτε ανεμογεννήτριες. Ο κύριος Μαυρόπουλος, ο οποίος γυρίσει όλο τον κόσμο, μας είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία αξιόπιστη λύση πουθενά στην ανακύκλωση. Είναι ελάχιστες οι ποσότητες που ανακυκλώνονται και είναι το μεγάλο ερωτηματικό στο διενεκές τι θα γίνει με όλα αυτά τα υλικά. Έχετε διαφορετική γνώμη?
0: Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω, γιατί αν πάτε στην Νότια Εύβοια, στον Καφιρέα, η πρώτη γενιά των ΑΠΕ που μπήκαν γύρω στο 90-90 τόσο, ουσιαστικά έχουν λήξει. Τις αφήνουν εκεί πέρα στο πεδίο, γιατί μιλάμε για δημόσιες εκτάσεις. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέσα στα συμβόλαια, δεν υπάρχει η αποκατάσταση τοπίου. Και τι αποκατάσταση να κάνεις όταν έχεις ρίξει τόνους οπλισμένου σκυροδέρματος στην κορυφή ενός βουνού? Πώς θα βγει αυτό? Πώς θα βγει αυτό? Εγώ μάλιστα, σε διάφορες προσφυγές που κάνουν οι κάτοικοι κατά τον ΑΠΕ, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μέσα στη συζήτηση αυτή δεν μπαίνει η τοπική αύξηση της θερμοκρασίας ή το σταμάτημα η εξάλληψη των τοπικών όβρων, η μη που αλλάζει ολόκληρο το υδρολογικό καθεστώς. Άρα μιλάμε για ουσιαστικά ότι εν μέρη τοπικά μπορούν να προκαλούν και την λειψιδρία, και βέβαια έχουν μεγάλη επίδραση σε ό,τι αφορά την παραγωγή. Εδώ κοιτάξτε, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, και το λέω αυτό και το ξαναλέω, πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο χάνει μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, τεράστια αστημικά του. Δείτε τι έγινε με τη Λάρκο. Το ίδιο πράγμα. Εδώ, το ίδιο πράγμα γίνεται με τη ΔΕΗ και πάντα με τριγωνική σχέση. Βάζουν έναν ενδιάμεσο ΑΕ, όπως βάλαν το ΓΕ επιχειρήνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να τα παίρνει η Τράπεζα Πειραιώς. Το ίδιο γίνεται και εδώ με τη μετάβαση ΑΕ. Άρα λοιπόν η χώρα κινδυνεύει να ξυπνήσει μια μέρα, κύριε Σαχίνη, και να διαπιστώσει ότι το ρεύμα, η γη, ο αέρας και το νερό ανήκουν κάπου αλλού. Όχι σε αυτή τη χώρα, κάπου αλλού. Στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά. Κάπου εκεί θα ανήκουν και αναλόγως θα τιμολογούνται.
1: Λοιπόν, κύριε Λίκο, φτάσαμε στο τέλος. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος, και δεν είναι μόνο το σκυρόδεμα η βάση των ΑΠΕ, αλλά είναι και τα φοβερά.
0: Τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Τα πάντα.
1: Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι εσείς και από τους ακροατές έχετε λόγους να ξυφουλκείτε ιδεολογικούς και μόνο κατά τον ΑΠΕ. Εσείς δεν ξυφουλκείτε κατά τον ΑΠΕ. Ανοίξατε.
0: Όχι.
1: Ανοίξατε και τη βεντάλια και είπατε ότι και τι άλλο είναι ΑΠΕ που δεν συζητιέται. Ξυφουλκείτε όμως για το μοντέλο που μας φοριέται ως δίθεν ΑΠΕ. Αυτό είναι
0: κοιτάξτε
1: το θέμα.
0: Να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι θέμα κατά τον ΑΠΕ. Εγώ θα πω το εξής απλό ερώτημα. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει μεγάλες, πολύ μεγάλες εταιρείες και βάζουν καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης παντού. Όπου ο κάθε μικροπαραγωγός θα πρέπει να παίρνει από εκεί το ρεύμα του. Γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνουν στη Γερμανία, όπου διαμαρτυρήθηκαν, όπου υπάρχουν 2 εκατομμύρια μικροπαραγωγοί, και να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες, θα σας το πω και έτσι, αλλά με δίκτυα που θα αναπτύξουμε χαμηλής και μεσαίας τάσης.
1: Γιατί το αυτά ξέρετε, δεν τα επενδύει κανένας ιδιώτης, κύριε Λίκο μου, και θα πρέπει να κληθεί το κράτος να βάλει την επένδυση να κερδίσουν αυτοί. Πολύ απλά.
0: Ακριβώς. Αν το είχαμε κάνει όμως αυτό, με βάση την επιφάνεια που θα διαθέταμε, το ρεύμα μας θα ήταν 20-25% φθηνότερο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πραγματική ΑΠΕ. Να μπορούν να επιτρέπουν στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, να παράγει κατά 60% το ρεύμα το οποίο το έχει ανάγκη.
1: Θέλω πριν
0: να γίνεται δηλαδή, να γίνεται παραγωγός κατανάλωσής του.
1: Θέλω
0: να κλείσω. Παρακαλώ.
1: Πριν κλείσουμε, να ακούσετε τις τελευταίες παρατηρήσεις ακροατών και ένα δικό σας τελικό σχόλιο. Λέει ο Θύμιος. Κρέας των influencer, κύριε Λίκο, συγγνώμη κιόλας, βλέπουν κάτι μπλαντάμια, μπριζόλες, 5 κιλά το τιμάχιο και την τρώνε, και ο Godzilla σε γυμναστήριο τέτοια νεφραμιά δεν έχει. Ο Γιάννης λέει αυτοοργάνωση καταναλωτική, συνεταιρισμοί, περισσότερες προτάσεις ενεργειακές κοινότητες και λιγότερες διαπιστώσεις πρέπει να κάνουν οι πολίτες πια. Ο Παύλος λέει καλημέρα στην στην Πτολεμαϊδα μας έρχονται λογαριασμοί της Άνοιξης του 25, ρωτώντας την υπηρεσία ίδρυυσης στην περιοχή μας. είπαν πως ενώ κάθε δίμηνο υπηρεσία μετράει, οι λογαριασμοί δεν στέλνονται, οπότε οι πληρωμές γίνονται μετά από ένα έτος. Μήπως, λέω εγώ, αυτό γίνεται για να βγει χρεωμένη η δημοτική επιχείρηση και να πουληθεί με φτηνή τιμή στους φίλους μας επενδυτές? Έχω ακούσει πως αυτό γίνεται και σε άλλες περιοχές, να το έχει υπόψη το κύριος Λύκος. Και τέλος, ο Σάκης, η Νότιος Εύβοια, η Βόρειος Εύβοια, και έφτιαξε και την Υπερβόρεια Εύβοια ο Μπένος, το μονοπάτι για λουτράι διψού είναι κλειστό 4 χρόνια.
0: Βέβαια, είναι ο δρόμος στα Ήλια, ο οποίος ήταν ανοίξει το Μάιο και τώρα ανοίγει το Ιούνιο. Και προσέξτε, παράλληλα, σε ό,τι αφορά το δράτο με τις ευκαιρίες και σε ό,τι αφορά το πλοίο, το οποίο η εκτοπλοϊκή σύνδεση στην Αρκίτσα, που συνδέει Αρκίτσα με Διψό, ενώ δεν μπορούν να φύγουν από Διψό μέσω δρόμου για να κατεβούν, ας πούμε, στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, αυξάνεται. Και κανένας δεν ζητάει μείωση των τιμολογίων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τους κατοίκους, για τους μόνιμους κατοίκους. Έχουμε βάλει αυτά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά καταλαβαίνετε εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί δεν είναι. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί κάτι, πρέπει να υπάρχει η περιφέρεια, πρέπει να υπάρχει η κεντρική κυβέρνηση, ο υπουργός και βέβαια οι ιδιώτες επενδυτές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και δεν αντιδρά κανείς, που μου είπατε προηγουμένως, ξέρετε γιατί. 30 ήταν οι ομίλητες, όλοι και όλοι στο νομοσχέδιο. Για ποιο λόγο? Μα από πίσω είναι σημαντικοί ολιγάρχες. Ενδέχεται όλοι αυτοί να μην ξαναβγούν να μιλήσουν. Το αντιλαμβάνεστε? Να μην ξαναβρούνε κάποιοι άλλοι αν μιλήσουν δουλειά. Η Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή, η Δυτική Μακεδονία που έχει περάσει τα πάνδυνα και από τους Ναζί, αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί το παραγόμενο, να σου πω, προϊόν, το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, το υπολογίζουν γύρω στα 4 με 5 δις. Περιμόνει. Γίνεται απλά ένας τεράστιος καθρέφτης και τίποτα άλλο.
1: Κύριε
0: ένας Λίκο, χώρος χωρίς κατοίκους.
1: Καλημέρα, κύριε Λύκο. Να βάλω μονάχα αυτό που λέει ο Δημήτρης. Πέρασε, λέει, κάπως τα ψηλά. Καταλαβαίνω ότι πρωτοπορούμε στην τεχνολογία δέσμευσης διοξιδίου του άνθρακα μέσω φίλτρων και δεν ασχολούμαστε καν με αυτό. Μόνο μιλάμε για το διοξίδιο του άνθρακα. Ναι, ελάτε το κάτι τελευταίο.
0: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να καταλήξω εδώ πέρα είναι το εξής, ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα μιλάμε για τον επίλογο μιας εποχής. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, η λογική της κατηφόρας είναι ο πάτος. Και δυστυχώς, σαν κοινωνία, έχουμε ήδη πιάσει πάτο. Όχι μόνο ενεργειακά και οικονομικά, αλλά κοινωνικά, πολιτικά και στο τέλος ηθικά. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το αποτινάξουμε αυτό.
1: Ο Σάκης μου λέει, πέστε στον κύριο Λύκο, πάμε από Λαμία για Χαλκίδα από Μπράλο. Πιάνουμε καρδίτσα πρώτα. Έχει το δίκαιο του για την Αρκίτσα που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λύκο. Καλημέρα σας.
0: Εγώ ιδιαίτερα την καλημέρα μου. Να
1: είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι?
5: Είναι.
4: Σκηνοθεσία Έγκεφε Ζολάρη. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Καλώς ήρθατε.
10: Καλώς σας βρήκα, κυρία Αργύρη. Όλα καλά. Δύσκολα καλά όμως.
9: Το καλά είναι σχετικό, κύριε Ψηλό, γιατί μας τα λέτε, από εσάς θα ξεκινήσουμε, από το άρθρο σας στην Αυτεμπορική αυτή την εβδομάδα, η ουρά κάτω από τα σκέλια. Δεν ξέρουμε πόσο καλά είναι αυτό. Μας λέτε, από πού να το πιάσουμε, από την κριτική του Μέρτς, που μία είναι με φίλος του Τραμπ, τώρα είναι σε διαμάχη με τον Τραμπ, ο Τραμπ αποσύρει τα στρατεύματα, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την ασφάλεια της Ευρώπης.
10: Ναι. Τα
9: της Ιταλίας, τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσείς να μας τα πείτε.
10: Να τα πιάσουμε καταρχήν από το μεγάλο πλαίσιο. Πρακτικά, δύο μεγάλες κρίσεις έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια και οι δύο προήλθαν από τις ΗΠΑ. Η κρίση μεγάλη του 2008, η χρηματοπιστωτική, που έγινε κρίση τελικά χρέους από κρίση δανεισμού, που και η Ελλάδα μπήκε σε αυτή την τρύπα, προήλθε από την κρίση των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ, όπου ακόμα και οι σκύλοι παίρνανε δάνεια, με αποτέλεσμα μετά να καταρρεύσουν οι τράπεζες. Η δεύτερη κρίση της Ευρώπης είναι ενεργειακή και θα γίνει και οικονομική λόγω του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν. Ο πόλεμος αυτός τι έχει προκαλέσει? Έχει προκαλέσει μια τεράστια αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Σήμερα που μιλάμε, ο επικεφαλής της Σεύρων λέει ότι πρακτικά η κρίση τώρα ξεκινάει. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Λέγεται ότι θα κάνει κάποιο μεγάλο χτύπημα, γιατί οι Ιρανοί δεν κάνουν πίσω. Σε κάθε περίπτωση όμως, για την Ευρώπη μιλάμε για την μεγαλύτερη κρίση από την ίδρυσή της. Από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτή τη στιγμή η οικονομία της Ευρωζώνης παραπέει, ο πληθωρισμός θα πάει στο 4%, όλες οι εκτιμήσεις αυτό λένε, μέχρι το τέλος του χρόνου, με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρία Λαγκάρ, το υπενήχθηκε και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία δύναμη να σταματήσει αυτήν την κατάσταση στην Ευρώπη. Τώρα, ο Μέρτς, ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος αφού 4 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου στον κόλπο είχε εκφράσει τα συγχαρητήριά του και μάλιστα από το Οβάλ Γραφείο στον πρόεδρο Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν, όπου ο ίδιος ο Μέρτς, ο οποίος πέρυσι στον πρώτο πόλεμο του Ιράν, όταν επιτέθηκαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί για 12 ημέρες στην Τεχεράνη, είχε πει ότι το Ισραήλ κάνει για μας τη βρώμικη δουλειά. Ξαφνικά, βλέποντας την κατάσταση αυτή που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα, την κατάσταση στη γερμανική οικονομία που παραπέει, τι είπε? Ότι, κύριε Τραμπ, αν και το γύρισε μετά, σας ταπείνωσαν οι Ιρανοί. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και τι έγινε λοιπόν μετά? Μόλις αυτά τα είπε ο Μέρτς, ο Τραμπ του επιτέθηκε, του είπε: δεν ξέρεις τι λες, η χώρα σου πάει συνεχώς σε άσχημη κατάσταση, και φτάσαμε χτες να ανακοινώνει ο πρόεδρος Τραμπ δασμούς 25% στις εισαγωγές οχημάτων από την Ευρώπη, από τη Γερμανία κυρίως, στις ΗΠΑ. Και να απειλεί ότι σε 6-12 μήνες θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, από τους 39.000 που είναι συνολικά. Δηλαδή βάζει στο στόχαστρο τη Γερμανία. Να δούμε τώρα, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, αν η Ευρώπη, αν η Γερμανία θα βάλει την ουρά και πάλι κάτω από τα σκέλια, όπως είχε κάνει σε όλες τις τελευταίες περιπτώσεις. Θυμόμαστε τη συμφωνία της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο Τραμπ πέρυσι στη Σκωτία. Ουσιαστικά αποδεχτήκαμε έναν δασμό γενικό 15% για να μην γίνουν 30%. Φοβάμαι ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη, έχει αδύναμους ηγέτες. Έχει ηγέτες οι οποίοι έχουν ουσιαστικά ημερομηνία λήξης, παράδειγμα, Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, σε λιγότερο από ένα χρόνο θα είναι παρελθόν, δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Γαλλία. Έχουμε τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τι είναι, έχει το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας που είχε ποτέ Γερμανός καγκελάριος περίπου 1,5 χρόνο από την είσοδό του στην καγκελαρία. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και στην Αγγλία, ο Κιρ Στάρμερ, ο Πρωθυπουργός, και αυτός δέχεται τεράστια πίεση, τον πιέζουν να παραιτηθεί, κρατάει ακόμα με άλλα προσχήματα, με άλλα σκάνδαλα, το σκάνδαλο Έπστιν και τη συμμετοχή στενών συνεργατών του. Η Ευρώπη παραπέει. Αυτό είναι για μένα ο μεγάλος κίνδυνος που θα οδηγήσει ενδεχομένως όχι σε οικονομικά προβλήματα, αλλά και θεσμικά.
9: Αυτό που θυμόμαστε από την αρχή της Προεδρίας Τραμπ είναι ότι δεν πίστευε στον θεσμό Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιμετώπιζε τις οικονομίες μία προς μία, ανεξαρτήτως του αν τυπικά γινόταν οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι και η ίδια η Ευρώπη αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό έτσι τον εαυτό της. Και πείτε μας αν καταλαβαίνουμε σωστά, γιατί μιλάμε για γερμανικές κινήσεις, για ιταλικές κινήσεις, η Μελώνη δηλαδή στην
10: Ισπανικές
9: Ευρωπαϊκή. Ισπανικές κινήσεις. Τα επιμέρους κράτη αντιλαμβάνονται πλέον τον εαυτό τους όχι σαν μέρος ενός οικονομικού θεσμού, γιατί δεν είναι κάτι παραπάνω η Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, μήπως έχει επιβληθεί η ατζέντα Τραμπ ήδη στην Ευρώπη, μπορεί η Ευρώπη να ανακάμψει πρακτικά με τον δεδαλώδη τρόπο της γραφειοκρατίας της από αυτό που, στο οποίο οδηγείται από τις ΗΠΑ.
10: Τι σημαίνει ανάκαμψη? Σημαίνει ευημερία στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα κάνουν επενδύσεις. Θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Πού είμαστε τώρα λοιπόν? Είμαστε με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat σε μια ουσιαστικά στασιμότητα, πρακτικά να το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρώπη το μόνο που δυστυχώς έχει μάθει λόγω, επαναλαμβάνω, των αδύναμων ηγετών που κοιτάνε μόνο την παραμονή τους στην εξουσία και τίποτα άλλο, που είναι οι ηγέτες τύπου Ντεγκόλ, τύπου Μιτεράν, τύπου Κολ και ακόμα και Θάτσερ και Μέρκελ αν θέλετε, έχουμε ηγέτες β' διαλογής, αναλώσιμους γενικά από την πολιτική τάξη. Αυτό που λοιπόν βλέπω είναι ότι η Ευρώπη πυροβολεί τα πόδια της, άρχισε να τα πυροβολεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν διεκόπη το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, η φθηνή ρωσική ενέργεια προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη τι είχε μάθει τόσα χρόνια? Είχε μάθει να αναπτύσσεται αξιοποιώντας, εκμεταλλευόμενη αν θέλετε, την φθηνή ρωσική ενέργεια. Αυτό δεν υπάρχει πια. Ήδη από 1η-1η 27 σταματάει κάθε ροή φυσικού ρωσικού αερίου, κυρίως στη μορφή του LNG, γιατί μέσω αγωγών έχει σταματήσει. Άρα λοιπόν η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης είναι στα τάρταρα, γι' αυτό διαμαρτύρονται σήμερα όλοι οι σοβαροί επιχειρηματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε τον πρόεδρο της Κονφιντούστρια, του Ιταλικού ΣΕΒ δηλαδή, να λέει στην Ευρώπη, κοιτάξτε κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, καταλαβαίνω εσάς τη Γερμανίδα, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε να έχουμε ανάπτυξη, να κάνουμε επενδύσεις σοβαρές, εάν δεν έχουμε ρωσικό φυσικό αέριο. Και ζητάει την αναστολή για κάποιο διάστημα των ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το βλέπουν και άλλοι παράγοντες, το βλέπουν παράγοντες οι οποίοι είναι και στην γερμανική οικονομία, στην γερμανική βιομηχανία. Η γερμανική μεταποίηση πνέει τα λίσθια, έχει βρει σοβαρό ανταγωνισμό από την Κίνα σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά κυρίως. Δεν πουλάει η Volkswagen στην Κίνα όσο πουλούσε στο παρελθόν. Πουλούσε στο παρελθόν 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα το χρόνο, τώρα είναι γύρω στα 3. Χάνει δηλαδή η Volkswagen. Και τι κάνουν οι γερμανικές επιχειρήσεις? Στρέφονται στον πόλεμο. Και μια κουβέντα μόνο, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η παραδοσιακή γερμανική βιομηχανία μετατοπίζεται προς την πολεμική βιομηχανία. Βλέπουμε τη Volkswagen και την Porsche και την Audi να φτιάχνουν και άλλες εταιρείες από αυτοκίνητα, να φτιάχνουν ανταλλακτικά για πυράβλους Patriot και drones.
9: Δεν θέλουμε να κάνουμε συνειρμούς με το παρελθόν, παρότι είδαμε τη Ryan Metal αυτή να κάνει και με την Elvo κάποια συμφωνία. Αλλά με αφορμή αυτό που είπατε, θα εκτραπώ από αυτό που σχεδίαζα να ρωτήσω και θα ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, τι έπαθε η Ευρώπη και έχει αυτή την κρίση ηγεσίας που περιγράψατε. Τι συνέβη, γιατί έγινε τόσο μαζικά αυτό την τελευταία 15ετία. Και το άλλο θέμα είναι, τη στιγμή που αποφάσισε να απεξαρτηθεί λόγω του πολέμου από το ρωσικό αέριο, γιατί δεν είδαμε εκείνη τη στιγμή να στρέφεται στα δικά της κοιτάσματα για την ενεργειακή της αυτονομία, είτε στη Βόρεια Θάλασσα, είτε εδώ σε εμάς στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά έπρεπε να έρθει ο Τραμπ με τον drill, baby drill, να εφαρμόσει σε εμάς, τουλάχιστον στην περιοχή μας, την επαναφορά στους υδρογονάνθρακες, αλλά που μας δίνουν μια αυτονομία.
10: Κυρία Αργύρη, η Ευρώπη επαναπαύθηκε. Η Ευρώπη είχε επαναπαυθεί και μετά την πανδημία, όταν πέσανε πάρα πολλά χρήματα από τα διάφορα ταμεία, το ταμείο, αυτό που λέμε πρακτικά εμείς τώρα, Ταμείο Ανάκαμψης, το Regeneration European Union, EU, είχε επαναπαυθεί λοιπόν ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Είχε επαναπαυθεί στην κατάσταση ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν αλλάζει τίποτα. Και ήρθε ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος από την πλευρά του, να σου πω την αλήθεια, ας μου επιτραπεί η έκφραση και ας γίνω συνήγορος του λεγόμενου διαβόλου, καλά κάνει. Ο Τραμπ τι βλέπει και ένα κομμάτι της αμερικανικής ελίτ, ότι υπάρχει κίνδυνος αμερικανικής παρακμής, υποβάθμισης καλύτερα της αμερικανικής ισχύως ως υπερδύναμη. Και πού? Ενάντια στην Κίνα. Η Κίνα είναι ο αντίπαλος των ΗΠΑ και αν θέλετε, ό,τι γίνεται στον κόλπο τώρα και στα στενά του Ορμούζ και στο Ιράν, η Κίνα είναι στο βάθος. Γιατί η Κίνα εισάγει το 80% του Ιρανικού πετρελαίου. Άρα λοιπόν η Ευρώπη επαναπαύθηκε. Δεν είδανε οι ηγέτες της, οι οποίοι είναι ηγέτες μικρού βεληνικούς, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν είδανε αυτό που έρχεται, αυτό που ερχόταν. Ότι υπάρχει πια ένας κινέζικος δράκος, ήρεμος, σιωπηλός, που τι ακολουθεί, τη λεγόμενη Ναπολεόντιο ρίση. Άσε τον εχθρό σου να κάνει λάθη. Η Ευρώπη λοιπόν συνεχίζει να κάνει λάθη. Όπως είπατε, εφαρμόζει διάφορα κανονιστικά ρυθμιστικά πλαίσια, τα οποία ουσιαστικά είναι γραφειοκρατικά πλαίσια, που δεν αφήνουν ούτε τις επιχειρήσεις, τις υγιείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν επενδύσεις, αλλά ούτε και τα νοικοκυριά να έχουν μια ευημερία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό, εγώ αυτό βλέπω σαν κύριο τίτλο, που θα βάζαμε σε μια τέτοια, γιατί η Ευρώπη ουσιαστικά υποχωρεί ως υπερδύναμη, γιατί ήταν υπερδύναμη η Ευρώπη για αιώνες. Υποχωρεί γιατί οι ηγέτες της επαναπαύθηκαν, γιατί η οικονομική ελίτ, αν θέλετε, της Ευρώπης επαναπαύθηκε, κοίταξε να βγάλει κέρδη όχι αναπτύσσοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, αλλά δημιουργώντας εργοστάσια στην Κίνα, στην Ασία και αλλού. Μην ξεχνάμε ότι η Volkswagen μόνο στην Κίνα είχε 34 εργοστάσια και σήμερα έχει 29.
9: Θεωρείτε δηλαδή ότι πάθαμε αυτόν τον κύκλο που λένε μεταξύ σκληρών εποχών και ισχυρών και δύναμων ανθρώπων?
10: Ακριβώς. Μεγάλη κουβέντα.
9: Πώς ανακάμπτει όμως μια κοινωνία από αυτό? Αυτό είναι το ζήτημα, δεδομένης της ταχύτητας των εξελίξεων τώρα.
10: Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι η Ευρώπη μπορεί να ανακάμψει και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι, επειδή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι σε εισαγωγικά ένα φυσιολογικό κράτος, είναι 27 διανύσματα αντιθέτου κατευθύνσεως. Η Μελόνι, που ήταν παραδοσιακά πολύ στενά προσδεδεμένη στο άρμα του Τραμπ, διαμηνύει στον Τραμπ ότι, κοίτα να δεις, εγώ δεν θα ακολουθήσω και δεν θα χρησιμοποιήσετε τις βάσεις που έχω στη Σικελία για τον πόλεμο στο Ιράν. Γιατί? Για πολλούς λόγους εσωτερικούς. Γιατί ο Τραμπ έκανε το μεγάλο λάθος να τα βάλει με τον καθολικισμό. Έβρισε, καθίβρισε τον Πάπα Λέοντα τον 14ο, που είναι Αμερικανός. Ο Σάντσεθ στην Ισπανία επίσης βάζει θέματα ενάντια στη χρήση των ισπανικών βάσεων στους Αμερικανούς. Ο Όρμπαν από την άλλη πλευρά, βασικό πολιτικό συνεργάτης του Τραμπ, είδατε τι έπαθε. Συνετρίβει στις εκλογές γιατί ήταν ένα διεφθαρμένο καθεστώς που κράτησε 16 χρόνια. Και αυτό είναι ένα θέμα, πρέπει να το δούμε, γιατί κάποιοι βαυκαλίζονται με την ιδέα ότι αν τα έχουν καλά με τον πρόεδρο Τραμπ, θα έχουν και πολιτικό μέλλον. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και πολλοί πολιτικοί ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερά του, ούτε στην ίδια την Αμερική. Ο Τραμπ στην Αμερική έχει το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας που είχε Αμερικανός πρόεδρος, επίσης σχεδόν 1,5 χρόνο μετά την εκλογή του. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν, αυτή η Ευρώπη που επαναλαμβάνω δεν είναι ένα φυσιολογικό κράτος που θα έπρεπε να είναι, ένα κράτος φυσιολογικό που να έχει κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή άμυνα, κοινή ενεργειακή πολιτική, είναι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και τι. Αυτός που επικρατεί ποιος είναι, το δίκαιο του ισχυρού. Είδαμε στην Κύπρο προχθές στη Λευκοσία έγινε σύνοδος κορυφής οι άτυποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταλήξανε κάποιες χώρες και η Ελλάδα προς τιμήν της μαζί με τη Γαλλία ζητήσανε να υπάρχει αυτό που έγινε με την πανδημία. Μια κοινή έκδοση χρέους, ένα ευρωομόλογο για να υπάρξει ανάπτυξη λόγω της κρίσης. Τι είπε ο Μέρτς, ο καθένας μόνος του.
9: Ενδεικτικό όμως και αποτέλεσμα και της ιστορίας. Ίσως, δεν ξέρω, η Ευρώπη ήταν πάντοτε σε κάποιο βαθμό ένας τρόπος, η Γερμανία και η Γαλλία ίσως να εφαρμόζουν την πολιτική τους χωρίς όπλα σε πιο αδύναμες χώρες, γιατί αυτή είναι η κριτική.
10: Τεράστιο το ερώτημα, κύριε Αργύρη, γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ουσιαστικά, ενώ όλοι ελπίσαμε ως Ευρωπαίοι ότι θα υπάρξει μια ισχυρή δύναμη που θα λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα κοιτάει τα συμφέροντα των λαών της και τα συμφέροντα, αν θέλετε, και των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων των ευρωπαϊκών, κοίταζε ουσιαστικά πώς θα αποκομίσει προσωπικά πολιτικά κέρδη ο κάθε ηγέτης και κυρίως πώς θα επιβραβευθεί η πάλε ποτέ, γιατί δυστυχώς η πάλε ποτέ, η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης, που είναι η Γερμανία. Όλη η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια είναι μια προσπάθεια της Γερμανίας, του Βερολίνου, να επικρατήσει οικονομικά, πολιτικά, όπως θέλετε, και πολιτιστικά ακόμα σε αυτήν την τεράστια ήπειρο των 500 εκατομμυρίων κατοίκων. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή παραπέει ως οικονομική δύναμη. Βλέπουμε και στο εσωτερικό της να υπάρχουν σοβαρές διαμάχες πολιτικές. Βλέπουμε στο εσωτερικό της Γερμανίας να ενισχύονται δυνάμεις όπως είναι η AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία είναι ακροδεξιά, άλλοι τη χαρακτηρίζουν και ως νεοναζιστική ακόμα, και να προηγείται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις με 4 και 5 ποσοστιαίες μονάδες των χριστιανοδημοκρατών. Για φανταστείτε λοιπόν μια Γερμανία η οποία τι έχει βάλει στόχο τώρα, τον επανεξοπλισμό της. Πώς ένα τρισεκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα χρόνια για να γίνει, είπε ο κύριος Μέρτς, ο καγκελάριος, ο μεγαλύτερος συμβατικός στρατός της Ευρώπης. Για φανταστείτε λοιπόν μια νεοναζιστική δύναμη όπως είναι η AfD να έχει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να έχει την ισχύ και, που της δίνει ο γερμανικός λαός και να είναι πρώτη δύναμη η οποία δύσκολα θα μπορεί να την αγνοήσουν οι κάποιες άλλες δυνάμεις όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τις επόμενες εκλογές και δεν έχουν τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς το ακροδεξιό ή νεοναζιστικό, όπως το λένε άλλοι AfD. Άρα λοιπόν αυτό είναι για μένα, αυτός είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι, και το γράφω στο σημερινό μου άρθρο στην Αυτεμπορική, ο φόβος είναι ότι ο πόλεμος μεταφέρεται σήμερα από το Ιράν, την Ουκρανία, από όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη.
9: Το χρόνο τον μικρό που μας απομένει θα θέλαμε να τον αφιερώσουμε στην ενέργεια και στο ζήτημα του ΟΠΕΚ και της ρύθμισης ενέργειας, αλλά μέσα από το άρθρο που διαβάσαμε πάλι στην Αυτεμπορική, η αγορά πετρελαίου δεν τιμολογεί πλέον μόνο την προσφορά και τη ζήτηση, τιμολογεί τον κίνδυνο, ακριβώς, μας λέει η κυρία Στασινού. Αυτό είναι η αιτία που, παρότι έφυγαν τα Εμιράτα από τον ΟΠΕΚ, μας εξηγεί, είναι ο λόγος που δεν πέφτει η τιμή. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε, σίγουρα όχι μαθηματικά, δηλαδή στατιστικά, πώς οι ασφαλιστικές μετράνε τον κίνδυνο, αλλά επί της αρχής, πώς μπορεί ο κίνδυνος να υπολογίζεται πλέον, εάν είναι αυτό που πρέπει να συνυπολογιστεί για το σύνολο των οικονομιών μας. Δηλαδή, σε μια τέτοια χαόδη κατάσταση υπάρχει τρόπος να αριθμητικοποιηθεί, να δούμε αντικειμενικά το τι γίνεται και το τι πρόκειται να γίνει, ώστε να υπολογίσουμε τον κίνδυνο, για να ξέρουμε ως οικονομίες τι να υπολογίζουμε.
10: Αυτό δεν το ξέρει ούτε ο Τραμπ. κύριε Αργύρη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με την παρέμβαση των Αμερικανών, του Προέδρου Τραμπ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το 4% της παραγωγής του ΟΠΕΚ αποχώρησαν από 1η Μαΐου από τον ΟΠΕΚ, γιατί ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να υπάρχουν καρτέλ, δεν θέλει να υπάρχουν διεθνείς οργανώσεις. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλει τον ΟΗΕ, κάνει το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο δεν ξέρουμε τι γίνεται. Άρα λοιπόν ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ, ούτε ο πιο σημαντικός, θα έλεγα, οικονομολόγος και αναλυτής μπορεί να γνωρίζει πλέον πού πάει η κατάσταση. Όλοι λένε ότι αν συνεχιστεί το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, το πετρέλαιο θα πάει 150 και 200 δολάρια το βαρέλι, θα ανατιναχθεί δηλαδή η παγκόσμια οικονομία. Εγώ δεν βλέπω ότι η Ευρώπη μπορεί να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Η Ευρώπη δεν έχει φροντίσει να έχει εναλλακτικές πηγές. Η προσπάθεια που γίνεται μέσα από την Ελλάδα είναι σημαντική, είναι ενδιαφέρουσα με τον κάθετο διάδρομο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το αμερικανικό LNG είναι ακριβό, πιο ακριβό από το φθηνό ρώσικο. Και επίσης το αμερικανικό LNG είναι στα χέρια του Τραμπ. Αν ο Τραμπ θελήσει να εκβιάσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη για τους δικούς του ή τα αμερικανικά πλεονεκτήματα, δεν ξέρουμε πού και πόσο η Ευρώπη αυτή θα αντέξει. Και επαναλαμβάνω, θα αντέξει και θεσμικά. Θα αντέξει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να δούμε Ευρώπη πολλών ταχυτήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
9: Για να μην αντικαταστήσουμε την εξάρτηση που είχε η Ευρώπη από το ρωσικό αέριο, από το αμερικανικό που είναι και ακριβότερο, και εφόσον το Κατάρ σίγουρα δεν μπορεί να αποδώσει όσο μπορούσε. Ποιος είναι ο λόγος που δεν βλέπουμε την Αφρική ως πηγή ενέργειας, άλλες αγορές της Ασίας? Υπάρχει κάποιος περιορισμός πολιτικός που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε στην επιλογή, ας πούμε, μοναδιαίων λύσεων και κατευθύνσεων?
10: Ναι, η Αφρική έχει ουσιαστικά, η Αλγερία και η Λιβύη είναι τα βασικά, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πρέπει να στραφεί προς εναλλακτικές πηγές. Εναλλακτική πηγή είναι η Νορβηγία, αλλά και αυτή έχει τα δικά της συμφέροντα και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Η Αλγερία, η Λιβύη, βλέπουμε τι γίνεται. Η Ευρώπη ήταν αυτή που προκάλεσε τον πόλεμο, τον εμφύλιο στη Λιβύη, και όλοι θέλαμε να ανατραπεί ο δικτάτορας Καντάφη, αλλά τώρα μνημονεύουν τον Καντάφη ότι ήταν καλύτερα τότε η Λιβύη από τον εμφύλιο πόλεμο που υπάρχει σήμερα και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πετρελαϊκές πηγές της Λιβύης.
9: Μας θυμίζει και λίγο Συρία.
10: Μας θυμίζει και λίγο Συρία, η οποία Συρία εγώ πραγματικά εξεπλάγει. Δηλαδή ένιωσα άσχημα, να σας πω την αλήθεια, βλέποντας τον πρώην τζιχαντιστή τρομοκράτη Αλ-Σαρά να είναι μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο την άτυπη της Λευκωσίας. Δεν μου πάει καθόλου να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο πρώην τρομοκράτης, ο πρώην άνθρωπος της Αλ-Κάιντα ξαφνικά μπαίνει, διέβαλε κουστούμι και ωραία γραβάτα, μπαίνει στα ευρωπαϊκά σαλόνια ως ισότιμος εταίρος. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
9: Κύριε Ψήλου, πάμε πάρα πολύ που δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε για την Ουκρανία, αλλά ένα σύντομο σχόλιο θα θέλαμε για τον πόλεμο που έχουμε ξεχάσει και κλείνει 4 χρόνια.
10: Ναι, και θα συνεχίζεται.
9: Δεν
10: βλέπω να υπάρχει, είτε ήδη ξεκινάει η θερινή περίοδος, ο Πούτιν θα συνεχίσει στις επιθέσεις, ο Πούτιν δεν πρόκειται να κάνει πίσω, δυστυχώς είναι αυτός που έχει επιβάλει την θέλησή του στο πεδίο της μάχης, ό,τι και να κάνει η Ουκρανία. Η Ευρώπη έδωσε 90 δισεκατομμύρια δάνειο στην Ουκρανία, δεν θα τα πάρουν ποτέ πίσω, ποτέ αυτά τα χρήματα, η Ουκρανία είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα του κόσμου, άρα λοιπόν ο πόλεμος θα συνεχίζεται μέχρι ο Πούτιν να πάρει και επίσημα στα χαρτιά αυτά που θέλει. Δηλαδή, τη μισή, ολόκληρο τον Ντομπάς στην περιοχή, το 25% περίπου του ουκρανικού εδάφους.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Όσα προλάβαμε, πραγματικά θα θέλαμε πολύ περισσότερο χρόνο.
10: Καλή χρονιά, καλό μήνα, καλή δύναμη.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
12: δολοφόνο. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Τηλεφωνώ.
13: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
15: Μάριος Αθανασίου.
16: Βαλέρια Κουρούπη.
17: Και ο Σπύρος Πούλης.
18: Ο επιθεωρητής Drake.
19: Η μαύρη χείρα.
20: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
21: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
22: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
21: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
22: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
21: Ακούγεσαι ταραγμένη, φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
22: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι, είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
21: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο σου φωνάζουν?
22: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
21: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
23: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι?
24: Είναι.
23: Σκηνοθεσία Έγκε Θεζολάρη. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
25: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
26: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
11: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
27: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες των τελευταίων μηνών. Πτώματα στη Γάζα, βομβαρδισμοί στο Ιράν, σύνοδοι στις Βρυξέλλες με πρόσωπα παγωμένα. Ένα παγκόσμιο σκάκι που μοιάζει χαοτικό. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία ειδήσεων είναι ολόκληρη αλήθεια και κυρίως πόσα μας λένε για τη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό το σκάκι. Σήμερα με τον οικονομολόγο και αναλυτή κινδύνου, κύριο Αναστάσιο Λαβρέτζο, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα τριών αξώνων που, όπως υποστηρίζει, συγκλονίζουν αυτή τη στιγμή την Ελλάδα, του Αμερικανικού, του Ισραηλινού, του Γαλλικού, και θα ανοίξουμε επίσης τη συζήτηση για το Ιράν από την οπτική που δεν θα ακούσετε αλλού. Κύριε Λαβρέτζο, σας ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μας.
28: Γεια σας, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
27: Στο τελευταίο σας βίντεο μιλάτε για τρεις γεωπολιτικούς άξονες που συγκλονίζουν την Ελλάδα. Πριν μπούμε σε καθένα ξεχωριστά, είναι η πρώτη φορά μετά τις συνθήκες Λοζάνης που τρεις διαφορετικές μεγάλες δυνάμεις βρίσκουν ταυτόχρονα ανάγκη την Ελλάδα. Ή μήπως είναι μια ψευδέστηση κεντρικότητας που έχουμε ξαναζήσει και έχουμε πληρώσει ακριβά?
28: Έχετε πολύ δίκιο να θέτετε την τελευταία παρατήρηση, γιατί το τοπίο στη γεωπολιτική δεν είναι ποτέ ειδηλιακό. Πάντοτε, αν κρύβει ευκαιρίες, σίγουρα κρύβει και κινδύνους, και ειδικά για μια χώρα που δεν είναι δυνατή, ισχυρή όπως η Ελλάδα. Είναι γεγονός όμως ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο, για να το συνδέσω και με αυτά που είπατε στην αρχή, που εγώ αποκαλώ μια μορφή Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό ξεκινάει από το πολύ βασικό στοιχείο ότι έχουμε μια θεμελιώδη ανισορροπία στα οικονομικά θέματα. Κυρίως με την άνοδο την οικονομική της Ασίας και κυρίως βεβαίως της Κίνας, που έχει θέση στο περιθώριο τη Δύση. Αυτό οθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ιδιαίτερα δραστήρια πολιτική, το λέω έτσι με έναν εύσχυμο τρόπο. Στην πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να μεταβάλουν τις συνθήκες σε διάφορα γεωπολιτικά συστήματα και έχουν μπει σε μια διαδικασία έντονης δράσης, χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται ακόμα και το στρατιωτικό παράγοντα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια σειρά από κρίσεις και πολέμους, όπως στην Ουκρανία, όπως τα γεγονότα που είδαμε στη Βενεζουέλα, τη διεκδίκηση της Γκριλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την αρχική σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν, που τώρα έχει εξελιχθεί σε μια σύγκρουση στον Περσικό κόλπο με τον κίνδυνο να μετατραπεί σε περιφερειακή σύγκρουση αν υπάρξει και ένας επόμενος γύρος, στον οποίο πιθανότατα θα εμπλακούν και άλλα αραβικά κράτη. Είμαστε λοιπόν σε μια κυλιόμενη παγκόσμια κρίση, η οποία κρίνει κάτι πολύ σημαντικό. Προσπαθεί να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η παγκόσμια ηγεμονία, ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στις επόμενες δεκαετίες. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, σε αυτό το πλαίσιο αλλάζουν πολλά πράγματα, οι συνθήκες αλλάζουν δραματικά και όχι μόνο σε ένταση, αλλά και σε χρονική έκταση. Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα για την Ελλάδα. Ας πάρουμε λοιπόν τον παράγοντα των ΗΠΑ. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν και έχουν χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις και τις διευκολύνσεις που προσφέρει η Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι η Αλεξανδρούπολη είναι ένα πολύτιμο σημείο αφετηρίας και βάση για τις επιχειρήσεις και τη διοχέτευση πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Όχι μόνο όμως, η Αλεξανδρούπολη δημιουργείται ουσιαστικά είναι ένα hub ενεργειακό, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για την προώθηση του υγροποιημένου αερίου, του LNG, και να πωλήσουν ενέργεια αρχικά στα Βαλκάνια και κατ' επέκταση στην Ανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος η Αλεξανδρούπολη που παρακάμπτει τα στενά του Βοσπόρου. Άρα λοιπόν δίνει πολύ μεγάλη πρόσβαση σε μια τεράστια περιοχή, σε μια τεράστια ζώνη που πιάνει από την Ουκρανία μέχρι την κεντρική Ευρώπη. Από την άλλη μεριά, ας δούμε τη σημασία που έχει η βάση της Σούδας. Η βάση της Σούδας έχει χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τη στάθμευση, τον ανεφοδιασμό των αεροναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ, αλλά και ως σημείο επιτήρησης. Δηλαδή, από εκεί παρακολουθούν πάρα πολλά πράγματα στη Μέση Ανατολή. Είναι βεβαίως ένα είδος ασφαλών μετόπισθεν, αφού είδαμε ότι και πρόσφατα το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε κάποια πυρκαγιά στο κατάστρωμά του, υποχώρησε στην περιοχή της Σούδας για να κάνει τις συντηρήσεις πρώτου κλιμακίου, τις επισκευές πρώτου κλιμακίου. Αυτά σε συνδυασμό βεβαίως και με τις βάσεις στην Κύπρο, όπου επίσης είδαμε πρόσφατα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να επενδύσουν χρήματα, δηλαδή οι ίδιες με δικές τους δαπάνες, να αναβαθμίσουν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που έχει η ελεύθερη Κύπρος για να τις χρησιμοποιήσουν για μελλοντικές επιχειρήσεις. Η Κύπρος είναι ένα αεροπλανοφόρο ουσιαστικά που βρίσκεται εγκύτατα προς τις ακτές του Λιβάνου και του Ισραήλ, είναι δηλαδή δίπλα στην Αιγύπτου Ανατολή. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή τη σημασία της Ελλάδας και της Κύπρου, γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο την Ελλάδα, είναι ένα δίπολο Ελλάδα-Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο, αρχίζουν και την αναγνωρίζουν πλέον και φανερά οι Αμερικανοί. Πρόσφατα είχαμε μια πρωτοβουλία δύο Αμερικανών γερουσιαστών, οι οποίοι αναφέρουν τη στρατηγική σημασία που έχει η Ανατολική Μεσόγειος για τον σχεδιασμό των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι μόνο μια χώρα διευκολύνσεων, αλλά είναι μια χώρα που έχει ενταχθεί στον επιχειρησιακό και στον ενεργειακό σχεδιασμό των ΗΠΑ. Αυτό σε εμάς θέτει ως πρόκληση βεβαίως, το να παράσχουμε αυτές τις διευκολύνσεις ή τη συνεργασία, αλλά με κάποιο εύλογο αντάλλαγμα. Δεν μπορεί δηλαδή η Ελλάδα να είναι τόσο πολύτιμη γιατί προσφέρει μια παράκαμψη στην Τουρκία που δεν μπορεί κανείς να της έχει εμπιστοσύνη και ίσως τώρα μπήκε σε μια άλλη διάσταση αυτό, καθώς επιδεινώνονται οι σχέσεις των ΗΠΑ σε ένα βαθμό βεβαίως με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε την ένταση στις δηλώσεις, ας πούμε, του Γερμανού καγκελαρίου που οδήγησε στην απόσυρση αμερικανικών, τη μερική απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων. Ίσως λοιπόν αυτό δυναμώνει ακόμα περισσότερο το χαρτί της Ελλάδας. Ας πάμε τώρα γρήγορα στον δεύτερο παράγοντα, για το Ισραήλ. Για το Ισραήλ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ένας άξονας από τον οποίο μπορεί να αναπνέει και να επικοινωνεί με τον υπόλοιπο κόσμο, δεδομένου ότι το Ισραήλ εξ αρχής, εκ της ιδρύσεώς του, περιτριγυρίζεται από αραβικούς, μουσουλμανικούς και κατά βάση εχθρικούς πληθυσμούς. Βεβαίως το Ισραήλ, λειτουργώντας προληπτικά και με τη δική του, αν θέλετε, στρατηγική, δεν τη δικαιολογούμε, απλώς προσπαθούμε να αναλύσουμε τα γεγονότα, έχει εξουδετερώσει έστω και προληπτικά διαφόρους δυνητικούς αντιπάλους και βλέπουμε αυτή τη στιγμή χώρες όπως η Συρία ή το Ιράκ να είναι σε μια κατάσταση ουσιαστικά κρατικής αποσύνθεσης. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε επίσης το Ιράν να δέχεται μια επίθεση που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και η μόνη χώρα με την οποία υπάρχει μια συνθήκη, μακρά συνθήκη ειρήνης μετά το Camp David είναι η Αίγυπτος, και αυτή όμως είναι εν δυνάμει επικίνδυνη γιατί είναι ένα ηφαίστειο που ξεπερνά, πληθυσμιακό ηφαίστειο που ξεπερνά κατά πολύ ήδη τα 100 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν είναι ένας παράγοντας τον οποίο δεν μπορεί να υπολογίζει. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πόση σημασία έχει για το Ισραήλ ως πνεύμονας, ως στρατηγικό σημείο πρόσβασης η Κύπρος και η Ελλάδα. Και όχι μόνο σε γεωπολιτικό στρατιωτικό πεδίο, αλλά και για θέματα ενέργειας, για θέματα δικτύων. Το βλέπουμε με τον αγωγό που πρέπει να μπει ο αγωγός ηλεκτροδότησης, με τον EastMed που συζητιέται, αλλά και με τα υπόλοιπα θέματα που να κάνουν με τους εμπορευματικούς δρόμους και τους δρόμους της ενέργειας που θα έρχονται από τη Μέση Ανατολή. Και εδώ βλέπετε ξανακουμπώνει πάλι η πολιτική των ΗΠΑ. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η αν θέλετε, η παρότρινση να υπάρξει αυτή η τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να σταθώ εδώ και να τονίσω ότι παρουσιάζω αυτή τη στιγμή τις δυνατότητες. Δεν θέλω κανείς να νομίζει ότι παρουσιάζω μια ειδηλιακή κατάσταση που όλα θα μας δοθούν δωρεάν. Προφανώς όλοι αυτοί ζητούν να πάρουν από την Ελλάδα, αν είναι δυνατόν, χωρίς κόστος, αυτά που τους ενδιαφέρουν. Είναι στο χέρι της Ελλάδας όμως να έχει μια στρατηγική και να διεκδικήσει από αυτό το ρόλο που μπορεί να έχει τα ωφέλη που χρειάζεται. Και ας βάλουμε εδώ και το τρίτο άξονα, την τρίτη παράμετρο, που την είδαμε πρόσφατα με την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, του Μακρόν, που βλέπουμε να υπήρχε μια αρκετά θερμή έτσι, ατμόσφαιρα, που ήταν και για λόγους εντυπώσεων βεβαίως. Ο Μακρόν είναι ένας απερχόμενος Γάλλος Πρόεδρος. Νομίζω όμως ότι εκφράζει μια πιο μακροπρόθεσμη γαλλική πολιτική, γιατί η Γαλλία πάντοτε η Μεσόγειος ήταν μια ζώνη γεωπολιτικού, άμεσου γεωπολιτικού.

0: στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν ένα θετικό πλαίσιο και το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις δυνάμεις σημαντικές που διεκδικούν τη συνεργασία με την Ελλάδα μας δίνει και δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Νομίζω λοιπόν ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τους κινδύνους, η Ελλάδα έχει δυνατότητες που πρέπει να τις αξιοποιήσει. Πρέπει να επιδιώξει αναβάθμιση των στρατιωτικών της δυνάμεων, την οικονομική της ανασυγκρότηση με την απορρόφηση τεχνολογίας, ειδικά στον τομέα της άμυνας. Αγοράζουμε όπλα, αγοράζουμε γαλλικά όπλα, φρεγάτες, αεροσκάφη, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει εμείς σημαντικό κατασκευαστικό έργο πλην κάποιων μεταλλικών εργασιών, κάποια μεταλλικά ελάσματα. Εμείς όμως είμαστε σημαντικός πελάτης για τα δεδομένα της Γαλλίας και της δώσαμε και μια μεγάλη όθηση στο ναυπηγικό της πρόγραμμα με μια παραγγελία 4 φρεγατών, όπως επίσης και στα αεροσκάφη, τα Ραφάλ. Άρα η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει συμπαραγωγές, πρέπει να διεκδικήσει απορρόφηση τεχνογνωσίας. Και όσον αφορά, για να το κλείσω εδώ, για να μην μακρηγορήσω, όσον αφορά την υπόθεση του Ισραήλ, πρέπει να αναζητήσουμε και την ενίσχυση από την Ισραηλινή τεχνολογία που έχει ενδιαφέροντα οπλικά συστήματα, υπό τον όρο όμως ότι δεν θα πάρουμε την προηγούμενη γενιά Ισραηλινών συστημάτων ώστε να καταστούμε χρηματοδότης για τη δημιουργία νέων οπλικών συστημάτων από το Ισραήλ. Πρέπει να πάρουμε όπλα εχμής, τα οποία να είναι απολύτως αποτρεπτικά απέναντι στην Τουρκία και βεβαίως να έχουμε μία μορφή συνεργασίας ή συμμαχίας με το Ισραήλ, η οποία όμως θα είναι αυστηρώς προσδιορισμένη. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε όλες τις αμυντικές υποχρεώσεις ή όλους τους κινδύνους που έχει το Ισραήλ απέναντι στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να έχουμε μία συνεργασία η οποία θα είναι ξεκάθαρα περιορισμένη σε έναν άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα έχει ως βασικό ρόλο την αντιρρόπηση της τουρκικής απειλής. Αυτό είναι ένα πλαίσιο λοιπόν που πρέπει να το δούμε, με ό,τι κινδύνους κρύβει, το επισημαίνω, γιατί δεν θέλω να φανεί ότι θέλουμε να δώσουμε έτσι μια ουτοπία να παρουσιάσουμε στον κόσμο, ούτε να δημιουργήσουμε ψεύτικες ελπίδες. Έχει όμως το πολιτικό σύστημα της χώρας ευκαιρία που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια και έχει και την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσει και τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες στην Ανατολική Μεσόγειο, να αντλήσει διπλωματική υποστήριξη και να διεκδικήσει, αυτό θα έχει ιδιαίτερη σημασία, την κατοχύρωση, η Ελλάδα να διεκδικήσει την κατοχύρωση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων έναντι των τουρκικών προκλήσεων.
1: Το κρατάω αυτό και θα το χρησιμοποιήσουμε και στο τέλος, όπου θα κάνουμε τον κύκλο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ίσως έχει κουράσει τον κόσμο, αλλά έχει σημασία. Όλοι μιλάμε για πυρηνικά, για διαδηλώσεις, για στενά ορμούς. Εσείς όμως αναφέρετε κάτι που δεν ακούγεται πουθενά αλλού, ότι το Ιράν δεν μπορεί πια να υποθηκεύσει το πετρέλαιο που παράγει και ότι σύντομα θα έχει πρόβλημα με τα ίδια του τα κοιτάσματα. Εξηγήστε μας, αν αυτό ισχύει, σημαίνει ότι ο χρόνος δουλεύει εις βάρος της Τεχεράνης ανεξάρτητα από Ισραήλ και ΗΠΑ, δηλαδή μπορεί κάποιος απλώς να περιμένει την κατάρρευση χωρίς να ρίξει ούτε μια βόμβα?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πιθανότητα και να το εξηγήσουμε λίγο. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, ειδικά μετά την κεχηρία που δημιουργήθηκε μετά τη Μεγάλη Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, βλέπουμε μια προθυμία των δύο μερών να εμπλακούν σε μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια κεχηρία που κατά βάση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο παραβιάζεται. Θεωρώ ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι και οι δύο πλευρές, και όταν λέω δύο πλευρές, μιλάω κυρίως για τις ΗΠΑ και το Ιράν. Το Ισραήλ έχει προφανώς μια διαφορετική και αρκετά πιο επιθετική ατζέντα, αλλά οι δύο αυτές πλευρές που ήταν και στις συνομιλίες άλλωστε, θεωρώ ότι εκτιμούν και τον κίνδυνο μιας ανεξέλεκτης κλιμάκων, αλλά και το τεράστιο κόστος που θα δημιουργήσει στην περιοχή ένας επόμενος γύρος, γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι αν υπάρξει επόμενος γύρος ένοπλης αντιπαράθεσης και βομβαρδισμών, απευθείας τα πράγματα θα φτάσουν στο μέγιστο, η ένταση θα φτάσει στο μέγιστο. Όλα τα ενδιάμεσα στάδια ήδη τα έχουμε περάσει και η κλιμάκωση θα φτάσει στο πιθανότατα δε να δούμε και εμπλοκή αραβικών κρατών, όπως κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που έχουν μια πιο ανεξάρτητη και πιο έτσι ιδιαίτερη πολιτική σε πολλά θέματα, και βεβαίως και η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει ενοχληθεί και δεν δέχεται, εμάς περιπτώσει, το Ιράν να γίνει ρυθμιστής των στενών του ορμούς. Γι' αυτό και έχει ακουστεί από πολλές πλευρές ότι όλοι αυτοί πιέζουν τις ΗΠΑ ότι πρέπει να τελειώσει το θέμα αυτό, να τελειώσει τη δουλειά και να μην την αφήσει ημιτελή. Υπάρχει λοιπόν ένας φόβος από την πιθανή κλιμάκωση. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια σημαντική ενέργεια που έχουν κάνει οι ΗΠΑ και που έχει αλλάξει άρνητες ισορροπίες. Δηλαδή, ο αποκλεισμός που έχουν εφαρμόσει, ο ναυτικός αποκλεισμός στα λιμάνια του Ιράν, γιατί οι λιμάνια του Ιράν υπάρχουν και εκτός του ορμούς, σε όλη λοιπόν την ακτογραμμή του Ιράν, έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεται πάρα πολύ το Ιράν να εξάγει το πετρέλαιό του. Πιθανώς να μην είναι στο απόλυτο, στο 100%, αλλά δεν χρειάζεται ένα 80% να επιτύχει ένας αποκλεισμός, γιατί μιλάμε και για μια μεγάλη θαλάσσια έκταση που δεν είναι εύκολο να εφαρμόσεις. Οι ΗΠΑ βέβαια έχουν την τεχνολογία και όπως φαίνεται ή όπως δηλώνεται, είναι αρκετά αποτελεσματικός ο αποκλεισμός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ελάχιστες ή καθόλου ποσότητες πλέον πετρελαίου μπορεί να εξάγει το Ιράν προς τρίτες χώρες, κυρίως προς τις χώρες της Ασίας. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως μας αναφέρουν οι ειδικοί τουλάχιστον, ότι οι πετρελοπηγές δεν μπορούν να σταματήσουν. Γιατί?

0: αν σταματήσουν, υπάρχει μια καταστροφική μεταβολή στις πιέσεις των πεδίων άντλησης, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα μεγάλα, που είτε έχουν να κάνουν με εισρώφηση νερού στα κοιτάσματα, είτε με διαφυγή των αερίων που βοηθούν την άντληση κλπ. Με απλά λόγια, εάν σταματήσει η άντληση, θα υποστούν μικρή ή μεγάλη ζημιά τα κοιτάσματα του Ιράν. Το Ιράν, λοιπόν, για να αποφύγει αυτή την κατάσταση, σύμφωνα με διεθνείς πληροφορίες από διεθνείς ιστοσελίδες, αναφέρω μία που θεωρείται αξιόπιστη, είναι η Άξιος, από όπου έχω δει πληροφορίες τέτοιες, το Ιράν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όποιο αποθηκευτικό χώρο έχει διαθέσιμο. Χρησιμοποιεί μεγάλα δεξαμενόπλια, πολύ μεγάλα, χωρητικότητας περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών, και από ό,τι αναφέρεται διαθέτει περίπου 20. Επίσης χρησιμοποιεί όλες τις εγκαταστάσεις ξηράς ή ακόμα και παλαιότερες εγκαταστάσεις πετροχημικές για να αποθηκεύσει σε δεξαμενές το πετρέλαιο που παράγει. Και τρίτον, κάνει και μια απελπισμένη κίνηση που δεν μπορεί να είναι πολύ αποδοτική. Προσπαθεί να διοχετεύσει το πετρέλαιο σιδηροδρομικά, μέσω ξηράς λοιπόν. Αλλά προφανώς καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζονται δεκάδες σιδηροδρομικοί σεισμοί που μπορεί να μεταφέρουν το πετρέλαιο που μεταφέρει ένα δεξαμενόπλιο. Η εκτίμηση λοιπόν των ειδικών είναι ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος λειτουργεί πιθανότατα εις βάρος του Ιράν. Βέβαια θα ρωτήσει κανείς, αυτός ο κίνδυνος δεν ισχύει για τις άλλες χώρες του Περσικού κόλπου? Πιθανώς ναι, σε έναν μικρότερο βαθμό. Γιατί? Γιατί μπορούμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις αγωγοί. Υπάρχει, ας πούμε, ένας αγωγός που ξεκινάει από το Ιράκ και καταλήγει στο Τσεϊχάν της Τουρκίας. Για τη Σαουδική Αραβία υπάρχει ένας μεγάλος αγωγός που ξεκινάει από το Περσικό κόλπο και καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ο East-West Pipeline. Και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υπάρχει ένας αγωγός που ξεκινάει, περνάει δηλαδή μέσα από το Ομάν και βγαίνει έξω από το Στενά Τουρμούς. Άρα μπορούν να διοχετεύσουν περίπου 7 με 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα όταν είναι σε πλήρη λειτουργία. Αυτό βέβαια δεν τους λύνει πλήρως το πρόβλημα, αλλά τους δίνει χρονική ανάσα και επιπλέον, όπως πάλι αναφέρουν οι ειδικοί, έχουν οι ειδικέ Σαουδική Αραβία, έχει πιο σε καλύτερη κατάσταση τα κοιτάσματά τη, είναι πιο υψηλή πίεση, έχει καλύτερα περιθώρια. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτό είναι ο βασικό λόγο τελικά που από μεριά ΗΠΑ βλέπουμε μια απροθυμία να ξεκινήσουν τι επιχειρήσει, σε συνδυασμό βεβαίω και με το τι θα συνεπάγεται το κάτι τέτοιο. Εκτιμούν ότι αφή πρέπει να αφήσουν το χρόνο να δουλέψει, ώστε να υποχρεώσουν το Ιράν να υποχωρήσει στα βασικά θέματα που του ζητούν. Αυτό είναι το παίχνιο που κατά τη γνώμη μου κυρίω παίζεται τώρα.
1: Θα ήθελα να περάσουμε λίγο στην ανοιχτή σύγκρουση των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες πρωτοφανείς δηλώσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, δασμοί αντιπαραθέσεις για την Ουκρανία, για το ΝΑΤΟ και για την τεχνολογία. Δεν μιλάμε πια για διαφωνίες συμμάχων, μιλάμε για ανταγωνισμό. Είναι αυτό προσωρινή κρίση της εποχής Τραμπ ή είναι δομική ρογμή που θα παραμείνει ανεξάρτητα από ποιος είναι στο Λευκό Οίκο?
0: Τίνω πιο πολύ να δεχτώ το δεύτερο. Και το τίνω αυτό γιατί είναι δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι εκτιμώ ότι δεν είναι μόνο πολιτική του Τραμπ, είναι τουλάχιστον της πλευράς που τη χαρακτηρίζουμε ως πλευρά MAGA. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό ο διάδοχος του Τραμπ να είναι ο σημερινός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Δεδομένου ότι οι Δημοκρατικοί έχουν απολέσει σημαντικά την επιρροή τους σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, υπάρχει, αν θέλετε, μια πόλωση στις ΗΠΑ. Άρα, πιθανώς να έχουμε μια συνέχεια αυτής της ηγετικής ομάδας υπό κάποιο άλλο πρόσωπο. Απ' την άλλη μεριά, οι λόγοι που οθούν τις ΗΠΑ σε μια τόσο ριζοσπαστική πολιτική διεθνώς είναι σαφώς προσδιορισμένη και απολύτως κατανοητή. Έχει να κάνει με την οικονομική ανισορροπία. Εγώ προσωπικά αυτό το έχω επισημάνει πάρα πολλά χρόνια πριν, ότι η ύπαρξη αυτών των περίφημων δίδυμων ελλειμμάτων, δηλαδή το εμπορικό έλλειμμα που έχουν οι ΗΠΑ με τις περισσότερες χώρες, και από την άλλη μεριά αυτό έχει ως αντανάκλαση ένα δημοσιονομικό έλλειμμα, που είναι αυτό που διωγγώνει με τη σειρά του το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 38 ή 39, δεν έχω δει τελευταίο νούμερο, 3 εκατομμύρια δολάρια. Υποχρεώνουν λοιπόν τις ΗΠΑ πλέον σε μια πολιτική ψηλής εντάσεως και δημιουργεί έναν χαρακτήρα επείγοντος. Άρα λοιπόν θα κάνουν χρήση, αυτό δεν το λέω τώρα, το έχω πει χρόνια πριν, θα κάνουν χρήση των δυνατοτήτων τους, της ισχύος τους και κυρίως της στρατιωτικής ισχύος που διαθέτουν, αλλά και της πολιτικής επιρροής που έχουν για να μεταβάλουν τις ισορροπίες, είτε απορροφώντας, παραπατρίζοντας μέρος της παραγωγής, είτε απορροφώντας επενδύσεις, γιατί παίζει ρόλο στην αντιστάθμιση των εμπορικών ελλειμμάτων και η εισρωή ξένων επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, παίρνουν μια στάση αντιπαράθεσης ακόμα και απέναντι στην Ευρώπη, γιατί έχουν δηλώσει ρητός ότι αντίπαλός τους πλέον είναι η Κίνα. Είναι ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς το κείμενο στρατηγικής που δημοσίευσαν στο τέλος του 2025 οι ΗΠΑ. Εκεί, λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό. Αναφέρουν διάφορα πράγματα για την Ευρώπη, ότι έχει χάσει τη διεθνή θέση που είχε κάποτε. Μάλιστα, λέει ότι τη δεκαετία του 90 είχε το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ τώρα έχει υποχωρήσει στο 14%. Και παράλληλα, αναφέρεται παραπάνω από μία φορά ότι η πολιτική που ακολουθούν στο μεταναστευτικό οδηγεί τελικά στην απώλεια της ταυτότητας της Ευρώπης, σε σημείο που να προβληματίζει τις ΗΠΑ εάν η Ευρώπη θα μπορεί να είναι στο μέλλον ένας αξιόπιστος σήμα. Συν της άλλης, να δούμε και το ρόλο βεβαίως που παίζουν άλλες δυνάμεις όπως η Γερμανία, η οποία ως τώρα εκμεταλλεύτηκε ορισμένα πλεονεκτήματα που είχε, το ότι δεν είχε ανάγκη για μεγάλες αμυντικές δαπάνες, το ότι είχε μια φτηνή παροχή ενέργειας από τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να γιγαντώσει την οικονομία της. Η Γερμανία εκμεταλλεύτηκε και άλλα πράγματα. Και το γεγονός ότι το ευρώ της έδινε πλεονεκτήματα έναντι των ασθενέστερων χωρών του Νότου, τις οποίες τις χρησιμοποιούσε ως μια εσωτερική αγορά ανυπεράσπιστη από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Άρα λοιπόν, στο καλάθι μπαίνουν και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι βεβαίως ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι έχουν μείνει πίσω. Δηλαδή είχαν την ευκαιρία τους, αν θέλετε, τη δεκαετία του 90 να ενοποιηθούν πολιτικά, να δημιουργήσουν μια ενιαία γεωπολιτική οντότητα. Με ευθύνη κυρίως των Γερμανών δεν ξεπέρασαν τις εσωτερικές τους αντιθέσεις, γιατί οι Γερμανοί πάντοτε έθεταν ως προτεραιότητα το εθνικό τους συμφέρον. Και αυτό το βλέπουμε από το χαρακτηριστικό ότι ποτέ δεν υιοθέτησαν κάποιο ευρωπαϊκό μέτρο, αν προηγουμένως δεν το είχε εγκρίνει το δικό τους ανώτατο δικαστήριο. Ποτέ δηλαδή δεν έθεσαν στο περιθώριο το δικό τους έθνος κράτος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως αποστέρισε την δυνατότητα για μια πιο βαθιά Ευρωπαϊκή Ένωση που παρέμεινε μια κυρίως νομισματική ένωση χωρίς πολιτική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, ξαναγυρίζω και λέω, ότι θα διεκδικήσουν παντού νέους ρόλους, και αυτό ίσως όπως είπα και στην αρχή ευνοήσει την Ελλάδα, δεδομένου ότι ίσως τους ενδιαφέρει να αποσυρθούν από περιοχές που έχουν δαπανηρές βάσεις που δημιουργήθηκαν για παράδειγμα την περίοδο του ψυχρού πολέμου στη Γερμανία, και να ενισχύσουν την παρουσία τους σε άλλες πιο ευέλικτες ζωτικές περιοχές που τους δίνουν πρόσβαση σε ζώνες ενδιαφέροντος όπως είναι για παράδειγμα η Μέση Ανατολή.
1: Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη θέση της Ελλάδας σε αυτό το θέμα. Όταν λέμε ότι η Ελλάδα είναι στο κέντρο του παιχνιδιού για πολλούς λόγους και σημαντικά και πραγματικά είμαστε το κέντρο αυτή τη στιγμή, τυχαία, μιλάμε για κέντρο σχεδιασμού ή για κέντρο εκτέλεσης σχεδίων που αποφασίζονται αλλού? Έχει η ελληνική κυβέρνηση στρατηγική σκέψη και τεχνοκρατική επάρκεια να μετατρέψει αυτή τη θέση σε διαπραγματευτικό όφελος, ή απλώς παραδίδει υπηρεσίες αλληλένδετες με δεσμεύσεις?
0: Η ερώτηση είναι πάρα πολύ κέρια και θα σταθώ στη λέξη που είπατε, τυχαία. Γίναμε το επίκεντρο τυχαία. Δεν το επιδιώξαμε, είναι η τύχη μας αυτή, αλλά πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Πράγματι, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό έχει δείξει ότι δεν έχει όλα τα χρόνια μία εθνική στρατηγική, δεν είχε και μία οικονομική στρατηγική. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα χρεοκόπησε, βρέθηκε σε μνημόνια, δεν είχε δικιά της πρόταση και δεν μπόρεσε ουσιαστικά να ξεφύγει από την υποβάθμιση που της προκάλεσαν τα μνημόνια. Η Ελλάδα έχει μείνει σε μια τροχιά φτωχοποίησης για παραπάνω από 15 χρόνια, και αυτό μας το δείχνουν οι διεθνείς οργανισμοί. Έχω αναφέρει αρκετές φορές την έκθεση που έχουν κάνει οι Financial Times, που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία, και από ό,τι φαίνεται σύντομα θα ξεπεράσει και η Βουλγαρία. Αυτό είναι μια παταγώδης αποτυχία του εγχώριου πολιτικού συστήματος, την οποία τείνουμε να αποδεχόμαστε ή να την προσπερνάμε. Μας προβάλλει δήθεν μικροεπιτυχίες. Μας λένε, για παράδειγμα, ως επιτυχία ότι πληρώνουν τους δανειστές πριν την ώρα τους, την ίδια ώρα που η ελληνική κοινωνία σφαδάζει από την ακρίβεια. Θα σας πω ως άνθρωπος της αγοράς ότι ένας που έχει δανειστεί έχει συμφέρον να πληρώσει όσο γίνεται πιο αργά το δάνειό του. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ένας επιχειρηματίας δανείζεται με ένα επιτόκιο, ας πούμε, 5%, γιατί έχει την ικανότητα να παράγει κέρδη με υψηλότερο ρυθμό, με 10, με 15%. Άρα λοιπόν, με τα λεφτά που έχει δανειστεί, παράγει κέρδη και μετά αποπληρώνει και τα χρέη του. Κάποιος που πληρώνει πριν την ώρα του τα χρέη του, επειδή στίβει την κοινωνία, στην πραγματικότητα λέει ότι δεν έχει κανένα σχεδιασμό, κανένα επενδυτικό σχέδιο για τη χώρα. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα, το βλέπουμε και στο δημογραφικό. Είναι το μείζον εθνικό πρόβλημα και δεν ασχολείται κανείς. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει και σχεδιασμός γεωπολιτικός. Γι' αυτό και το πολιτικό σύστημα οραματίζεται να κάνει συμβιβασμούς και υποχωρήσεις προς την Τουρκία. Διότι το να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλα αυτά που λέμε θα σήμαινε ότι θα άλλαζαν οι προτεραιότητες του. Το πολιτικό σύστημα θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για την άνοδο της χώρας και της κοινωνίας και όχι για την εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων ή άλλων συμφερόντων με τα οποία συνεργάζεται εγχώρια ξένα. Λειτουργεί λοιπόν περισσότερο ως εντολοδόχος και προσπαθεί στην πράξη να κάνει δημόσιες σχέσεις μέσα από την εκπλήρωση των απαιτήσεων που του θέτουν διάφορα κέντρα αποφάσεων και κυρίως ξένα κέντρα αποφάσεων. Πρέπει όμως η χώρα, αυτό είναι η πρόκλησή της, αν θέλετε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, πραγματικά δύσκολο να γίνει αυτό έτσι όπως είναι δομημένο το πολιτικό σύστημα. Πρέπει όμως η χώρα να υπερβεί αυτή την πρόκληση, να αποκτήσει ένα στρατηγικό σχέδιο και να αξιοποιήσει, όπως είπα, αυτή την ευκαιρία, γιατί δεν θα υπάρξει άλλη. Και εδώ πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι ευχής, είναι τύχη από το Θεό, αν θέλετε, το ότι συγκλίνουν συμφέροντα διαφόρων δυνάμεων που μπορούμε να αντλήσουμε μόχλευση, όπως λέμε, στη γλώσσα της αγοράς, απέναντι σε μια διωγγούμενη τουρκική απειλή, αν είμαστε μόνοι μας, δεν θα μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει η Ελλάδα για να μην καταστεί γεωπολιτικός δορυφόρος της Τουρκίας. Και αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα.
1: Επειδή ξέρω το κοινό μου, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Στο βίντεό σας, το τελευταίο το οποίο είδα στο κανάλι σας, προσέξατε κάτι σημαντικό, ότι η συνεργασία με Ισραήλ πρέπει να είναι οριοθετημένη, όχι να μπλεχτούμε σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Πώς πρακτικά οριοθετείς μια συνεργασία όταν ο σύμμαχός σου έχει ενεργές συγκρούσεις σε 4-5 μέτωπα? Είναι ρεαλιστικό, είναι ή θεωρητική ευχή?
0: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά πρέπει αυτό να επιδιώξει η Ελλάδα. Δεν μπορεί δηλαδή για να εξασφαλίσει τη συμμαχία του Ισραήλ να αποκτήσει απέραντες υποχρεώσεις απέναντι στη Μέση Ανατολή, που θα τη φέρουν πολλές φορές και σε θέση αντιπαράθεση με κάποιες άλλες χώρες. Νομίζω όμως ότι και το Ισραήλ δεν πρέπει να το επιδιώξει. Δηλαδή, εμείς ως τριμερείς, ως χώρος συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρος-Ισραήλ, πρέπει να συνεργαστούμε σε εκείνο το γεωγραφικό κομμάτι που είναι κοινό για μας και στο οποίο βεβαίως βρίσκεται η Τουρκία. Πρέπει να είναι, και έχει γίνει στην ιστορία αυτό πολλές φορές, πρέπει να είναι μια συνεργασία περιχαρακωμένη και προσδιορισμένη, που θα συνεπάγεται μεταφορά, αν θέλετε, στρατιωτικής τεχνολογίας και αγορά αμυντικού υλικού από την Ελλάδα, που επίσης θα προσδώσει και ένα βάθος στο Ισραήλ ως αντάλλαγμα. Αλλά αυτό πρέπει να έχει τον χαρακτήρα μιας ενιαίας δράσης σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία. Διότι είναι και προς συμφέρον του Ισραήλ να μην καταληφθεί, να μην πέσει υπό τον πλήρη τουρκικό έλεγχο η Κύπρος. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κανείς Ισραηλινός και κανείς Αμερικανός δεν θα ήθελε η Τουρκία κάποια στιγμή να καταλάβει την υπόλοιπη Κύπρο. Εδώ λοιπόν είναι η ευκαιρία και της Κύπρου, που πρέπει να διεκδικήσει την αγορά προηγμένου αμυντικού υλικού. Και βεβαίως η υποχρέωση της Ελλάδας εδώ είναι να αναβιώσει το ενιαίο αμυντικό δόγμα, το οποίο είχε ουσιαστικά εγκαταληφθεί από τον καιρό των κυβερνήσεων Σιμίτ. Τον τελευταίο καιρό είδαμε κάποιες κινήσεις θετικές, οφείλω να το αναγνωρίσω, το ότι πήγαν ελληνικές φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο. Πρέπει να παραμείνουν ελληνικές δυνάμεις στην περιοχή, αλλά παράλληλα πρέπει και η Κύπρος να αποκτήσει τις δικές της δυνατότητες, ώστε να μην αποτελεί την αχίλιο πτέρνα σε καιρό κρίσης με την Τουρκία, να μην αποτελεί Κύπρος την αχίλιο πτέρνα για τον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Εν ολίγης λοιπόν θέλω να πω ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί ευέλικτα, κατά τρόπο που να εξυπηρετεί στα συμφέροντά της. Χωρίς αυταπάτες δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς. Οι συμμαχίες κρύβουν και κινδύνους. Λέμε πολλές φορές ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος, αλλά η λέξη φίλος πρέπει να μπει σε εισαγωγικά. Και αυτό μας το δείχνει πολλές φορές η σύγχρονη γεωπολιτική. Είμαστε σε μια εποχή, όπως λέμε, της διαμερισματοποίησης των σχέσεων, δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές αλλού χώρες να συνεργάζονται και αλλού να είναι αντίπαλες σε κάποιο άλλο τραπέζι. Γιατί έχει να κάνει με τα συμφέροντα και πώς η λογική τα καθορίζει. Πρέπει λοιπόν και εμείς να κινηθούμε με αυτή την ευελιξία και τέτοιου είδους σχέσεις να επιδιώξουμε και με το Ισραήλ. Εδώ να βάλω την παράμετρο τη σημαντική, που έχει σημασία για μας, είναι ότι πρέπει να γίνουν τα δίκτυα της ενέργειας, είτε είναι ο αγωγός, είτε είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με το Ισραήλ, και είτε είναι και το ευρύτερο σχέδιο του εμπορευματικού διαδρόμου, του IMEC, που θα ξεκινάει από την Ινδία. Θα περνάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα φτάνει στο Ισραήλ και από εκεί θα φτάνει στην Κύπρο, Ελλάδα, κυρίως από την Κρήτη και Πειραιά. Αυτά είναι σημαντικά θέματα που θα βάλουν στο χάρτη την Ελλάδα και θα ενοποιήσουν το γεωγραφικό χώρο, δίνοντάς μας και τη δυνατότητα να κατοχυρώσουμε στις θάλασσες τα δικαιώματά μας. Είτε αφορούν χωρικά ύδατα, είτε αφορά την ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Κλείνοντας, για ένα νέο 25χρονο μηχανικό, για έναν 50χρονο επαγγελματία που μας ακούει αυτή τη στιγμή και νιώθει ότι δεν μπορεί να επηρεάσει τίποτα από όλα αυτά, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να κάνει για να συμμετάσχει σε αυτή τη νέα Ελλάδα ή μένει απλώς θεατής?
0: Η ερώτηση σας που κάνετε είναι πολύ δύσκολη, είναι βέβαια λίγο γενική. Ο μέσος άνθρωπος ως μονάδα δεν μπορεί ίσως να κάνει πολλά πράγματα. Αν και ξέρετε, οι δυνατότητες που έχουμε όταν αποφασίσουμε οι άνθρωποι να κάνουμε πράγματα είναι μεγάλες. Εγώ θα έλεγα πολύ απλά ότι πρέπει να είναι ενημερωμένος, πρέπει να γνωρίζει τα δεδομένα και να μην δέχεται εύκολα αυτά που του παρουσιάζουν ως προπαγάνδα, και να επιδιώκει και να ενισχύει όπου μπορεί και όταν μπορεί εκείνες τις δυνάμεις που έχουν αυτό το στοιχείο της αληθινής πρόοδου, μια πρόοδος που ζητάει έναν εξυγχρονισμό, εκδημοκρατισμό της χώρας, ο οποίος θα προέλθει από τις δικές της δυνάμεις, δεν θα είναι ένας εκδημοκρατισμός που θα προέλθει, εδώ εισαγωγικό βεβαίως, που θα είναι μια απλώς αλλαγή των προσώψεων που κάνει το σύστημα για να διατηρεί τα προνόμια του, ενώ στο βάθος διατηρεί τις ίδιες δομές ευνοιοκρατίας και ουσιαστικά καθήλωση στο παρελθόν. Βλέπουμε τις εκφάνσεις αυτού του φαινομένου, βλέπουμε το ΠΚΠ, βλέπουμε τα Τέμπη, που είναι μια ακόμα ένδειξη ότι υπήρξε ένας ψευδής εξυγχρονισμός τελικά. Πρέπει να φύγουμε από την πλαστή εικόνα που μας δίνουν τα καθεστωτικά, αν θέλετε, πολιτικά κόμματα και να αναζητήσουμε να υποστηρίξουμε ανθρώπους και δράσεις που ο καθένας κρίνει ότι είναι πραγματικά ρηξικέλευτες, γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη να επανεφεύρει τον εαυτό της σε αυτή τη νέα εποχή, να ξεπεράσει αυτά τα δομικά προβλήματα που έχει για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που της προσφέρει το περιβάλλον της.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Νομίζω ότι έχουμε πει τα περισσότερα. Δεν θέλω να κουράσω τους φίλους μας. Ίσως έχουμε ευκαιρία να πούμε και άλλα σε κάποια άλλη συζήτηση που θα έχουμε.
1: Κύριε Λαβρέτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Φίλοι μου, πριν κλείσω, δύο πράγματα. Πρώτον, αν αυτή η συζήτηση σας πρόσφερε κάτι που δεν ακούγατε αλλού, κάντε τρία πράγματα που κοστίζουν 0 δευτερόλεπτα. Πατήστε εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Χτυπήστε τον καμπανάκι για να σας ειδοποιεί όταν ανεβαίνει νέο επεισόδιο και κοινοποιήστε το βίντεο σε κάποιον που ξέρετε ότι σκέπτεται. Έτσι δουλεύει το κανάλι αυτό, από στόμα σε στόμα, όχι από διαφημίσεις. Δεύτερον, και θα είμαι ευθύς μαζί σας γιατί σας σέβομαι, αυτό το κανάλι είναι δουλειά, πραγματική δουλειά. Έρευνα, επικοινωνία με καλεσμένους, ώρες προετοιμασίας, μοντάζ, εξοπλισμός. Δεν στηρίζεται σε χορηγούς, ούτε σε κόμματα, ούτε σε κανάλια μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και ακριβώς γι' αυτό μπορώ να σας μιλάω ελεύθερα. Για να συνεχίσει αυτή η ανεξαρτησία, χρειάζομαι αυτή την οικονομική σας στήριξη. Όποιος θέλει και μπορεί, υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε με μια δωρεά μέσω PayPal, ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο, είτε γινόμενοι μέλη του καναλιού με σταθερή μηνιαία υποστήριξη που σας δίνει πρόσβαση και σε αποκλειστικό περιεχόμενο. Δεν παρακαλάω, σας ενημερώνω. Όποιος μπορεί να συνεισφέρει, στηρίζει μια προσπάθεια που τον αφορά. Όποιος δεν μπορεί, αρκεί να μοιραστεί το βίντεο και αυτό είναι στήριξη. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα. Σας ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι?
5: Είναι. Σκηνοθεσία Έγκεφε Ζολάρη.
4: Η αγάπη άργησε μια μέρα.
5: Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την περίοδο όπου ολόκληρες κοινωνίες περιορίστηκαν, φοβήθηκαν και οδηγήθηκαν σε μια πρωτοφανή καθημερινότητα. Κι όμως ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύονται σήμερα ορισμένες ειδήσεις γεννά εύλογα ερωτήματα. Η πρόσφατη προβολή περιστατικών που σχετίζονται με τον λεγόμενο Χανταϊό δεν αποτελεί από μόνη της λόγο πανικού. Ο ιός αυτός είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες στην επιστημονική κοινότητα και δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Ωστόσο, η ένταση και η χρονική συγκυρία της προβολής του στα μέσα ενημέρωσης προκαλούν και πάλι προβληματισμό. Την ίδια στιγμή είναι επίσης γνωστό ότι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως η Moderna για παράδειγμα, επενδύουν εδώ και χρόνια στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όπως τα εμβόλια mRNA. Πρόκειται απλώς για σύμπτωση χρονισμών ή για μια πιο οργανωμένη λειτουργία ενός συστήματος που κινείται με βάση την πρόβλεψη, την προετοιμασία και τη διαμόρφωση από ό,τι φαίνεται της αντίληψης της κοινής γνώμης. Τα μέσα ενημέρωσης σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν με όρους εντυπωσιασμού αλλά και προπαγάνδας. Η υγειονομική θεματολογία, ειδικά μετά την εμπειρία του κορονοϊού, αποτελεί πεδίο υψηλής ευαισθησίας για το κοινό. Δεν είναι λίγες οι φορές που η παρουσίαση μεμονωμένων περιστατικών συνοδεύεται από δραματικούς τόνους, δημιουργώντας ένα κλίμα γενικευμένης ανησυχίας. Σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τη σύγκληση ισχυρών κέντρων, οικονομικών συμφερόντων, τεχνολογίας, πολιτικής και πληροφορίας. Η αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων δεν είναι πάντα ορατή στον πολίτη, όμως επηρεάζει ουσιαστικά το πώς αναδεικνύονται τα γεγονότα και ποιες προτεραιότητες τίθενται στη δημόσια συζήτηση. Η εμπειρία των τελευταίων ετών κατέδειξε ότι η διαχείριση της πληροφορίας μπορεί να επηρεάσει βαθιά τη συμπεριφορά των κοινωνιών. Ο φόβος όταν διωγγώνεται λειτουργεί ως ισχυρός μηχανισμός πίεσης και σε αυτό το περιβάλλον η κριτική σκέψη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απειλή αλλά ως αναγκαίο εργαλείο. Σε μια εποχή όπου η πληροφορία κινείται με ταχύτητα, η ευθύνη του πολίτη είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Να διαχωρίζει την είδηση από την υπερβολή και την ανάλυση από την υπόθεση.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
11: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
12: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
13: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
14: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
13: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
15: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ
5: συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Καταρχάς να ξεκινήσω με ένα σχόλιο σχετικά με την καταχνιά που επικρατεί κυριολεκτικά σε ολόκληρη τη χώρα και φτάσαμε πλέον στο σημείο να κυκλοφορούν δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για θανατηφόρο αέρα. Υποτίθεται πως έχει γεμίσει η ατμόσφαιρα της χώρας με μικροσωματίδια τα οποία προέρχονται από την καύση δασών. Πού την είδανε την καύση δασών αυτή την περίοδο και δεύτερον προέρχεται από βιομηχανικά κατάλοιπα. Και εδώ πάλι θα προσθέσω πού την είδανε τη βιομηχανία στη χώρα μας αφού την έχουνε διαλύσει. Το πραγματικό λόγο βέβαια που έχει γίνει θανατηφόρος, επαναλαμβάνω σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αέρας στη χώρα μας τον γνωρίζουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά. Πάμε τώρα σε μια άλλη βιομηχανία αυτής της παγκόσμιας αεροπορίας η οποία έρχεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις κόστους των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του IATA, η τιμή του αεροπορικού καυσίμου έχει σχεδόν διπλασιαστεί, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο περικοπές πτήσεων, κυρίως σε περιφερειακά αεροδρόμια και δρομολόγια χαμηλής πληρότητας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Γενικό Διευθυντή της IATA, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ακυρώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμα και μέσα στον Μάιο, με ορισμένες εταιρείες να απειλούνται ακόμη και με λουκέτο. Οι πιο ευάλωτες δε χώρες είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι τουριστικές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου όπως Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Επίσης πολύ μεγάλο πλήγμα όσον αφορά την έλλειψη των αεροπορικών καυσίμων δέχεται η Ασία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη. Και σαν να μην έφτανε αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα πλήξει φυσικά την τουριστική περίοδο, έρχεται ακόμη ένα το οποίο έχει να κάνει με τη λειψιδρία σε συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση συναγερμού λοιπόν τίθεται πλέον επίσημα η Αστυπάλεια και η Πάτμος, καθώς η λειψιδρία χτυπά κόκκινο πριν καν ξεκινήσει για τα καλά η καλοκαιρινή σεζόν. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Αστυπάλεια κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες, ενώ την ίδια ώρα παρατείνεται το αντίστοιχο καθεστώς στην Πάτμο, επιβεβαιώνοντας πως τα υδάτινα αποθέματα των νησιών έχουν στερέψει επικίνδυνα. Όλα αυτά όμως μετά από ένα φθινόπωρο και χειμώνα που έβρεχε ασταμάτητα. Ποιο ακριβώς λοιπόν είναι το πρόβλημα από τη στιγμή που υπήρχαν βροχοπτώσεις και έρχονται τώρα πάλι να μας μιλήσουν οι ίδιοι για το πρόβλημα της λειψιδρίας? Είτε λοιπόν κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους όσον αφορά κυρίως τη συλλογή των υδάτινων πόρων, είτε κάποιοι θέλουν επίτηδες να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα της λειψιδρίας. Με ποιον άλλον τρόπο άλλωστε θα καταφέρουν να ελέγξουν και το νερό? Και να περάσουμε τώρα στα διεθνή νέα, ξεκινώντας από τους 5.000 Αμερικανούς οι οποίοι θα απομακρυνθούν από την Αμερικανική βάση της Γερμανίας, οι οποίοι σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να μετακινηθούν προς την Ασία και τον Ειρηνικό. Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν πλέον την Ευρώπη δευτερεύον στρατηγικό μέτωπο, με τις προτεραιότητες της Ουάσιγκτον να μετατοπίζονται ολοένα και περισσότερο προς την Ασία και φυσικά πιο συγκεκριμένα προς την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα. Στην Πολωνία τώρα ο Υπουργός Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε στις 6 Πέμπτου την πρόθεσή του να δημιουργήσει τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο πολωνικός στρατός βρίσκεται υπό μετασχηματισμό με στόχο να καταστεί ο ισχυρότερος και ο καλύτερα εξοπλισμένος στρατός στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έμφαση στην ανάπτυξη των στρατευμάτων θα δοθεί στην ευρεία εισαγωγή των μη επανδρομένων αεροσκαφών, επίσης στην τεχνητή νοημοσύνη, την διαστημική αναγνώριση και τους πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς. Ο δε αρχηγός του Πολωνικού Γενικού Επιτελείου δήλωσε ότι για να καταπολεμηθεί επιτυχώς η Ρωσία είναι απαραίτητες διεξοδικές προετοιμασίες, ειδικά η αύξηση του αριθμού των στρατευμάτων. Για το λόγο αυτό λοιπόν ξεκίνησε η εφαρμογή ενός προγράμματος για την αύξηση της δύναμης του στρατού στις 500.000, με τις 300.000 να είναι ενεργοί στρατιώτες και άλλες 200.000 εφέδρους. Ο σαφής στόχος της Πολωνίας είναι η Ρωσία, λέγοντας χαρακτηριστικά ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας πως η Ρωσία μπορεί να ιτηθεί και ο στόχος μας είναι να την περιορίσουμε. Μετά λοιπόν την Γερμανία, τώρα έρχεται και η Πολωνία να δηλώσει πως επιθυμεί να αυξήσει το στράτευμά της ώστε να προετοιμαστεί για έναν άμεσο πόλεμο με τη Ρωσία. Θα επανέλθουμε σε λίγο στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, αρχικά όμως θα σας μεταφέρω τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει ότι μια συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για το υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Σύμφωνα με το Fox News λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε τη σχετική αναφορά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης
εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών, αποφεύγοντας όμως αυτή τη φορά δεσμευτικές προβλέψεις. Ο ίδιος λίγες ώρες μετά σε μήνυμά του σε κοινωνικό μέσο δικτύωσης προειδοποίησε την Τεχεράνη πως εάν δεν την αποδεχτεί τη νέα συμφωνία των ΗΠΑ, τότε η Αμερική θα προχωρήσει σε νέους σφοδρότερους από πριν βομβαρδισμούς. Πιο συγκεκριμένα έγραψε ο ίδιος πως υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρηλυκή επική οργή θα τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στο στενό του Ορμούς να παραμείνει ανοιχτό για όλους. Εάν δεν συμφωνήσουν όμως, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και δυστυχώς θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σύμφωνα με Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η συγκεκριμένη νέα Αμερικανική Συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον εμπλουτισμό ουρανίου, τη συμφωνία των ΗΠΑ για την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ενώ λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος για ακόμη μια φορά μιλούσε επισήμως και δημοσίως για μια συμφωνία με τους Ιρανούς, λίγη ώρα μετά ο σύμβουλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν κατήγγειλε τον Αμερικανό Πρόεδρο για προσπάθεια χειραγώγησης. Ειδικότερα ο ίδιος απέρριψε το δημοσίευμα του Αμερικανού Πρόεδρου χαρακτηρίζοντας το ως προσπάθεια χειραγώγησης της αγοράς. Απόρριψη της νέας αμερικανικής πρότασης είχαμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος δήλωσε πως δεν θα δεχθούμε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ υπό το καθεστώς απειλών. Οι συνομιλίες καλής πίστης απαιτούν ειλικρινή προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς και όχι παραπλάνηση. Ο ίδιος πριν λίγες ώρες συναντήθηκε στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του για συνομιλίες υψηλού επίπεδου μεταξύ της Ιρανικής Δημοκρατίας και της Κίνας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις. Από πλευράς του, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως η Κίνα θα παράσχει πλήρη υποστήριξη στο Ιράν στην υπεράσπιση του δικαιώματός του να αμυνθεί έναντι οποιασδήποτε ξένης δύναμης. Το κερασάκι στην τούρτα στο νέο μπάχαλο το οποίο ξεκίνησε για ακόμη μια φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έρχεται να το βάλει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου για θέματα ασφαλείας ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο με σκοπό να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα απομακρύνουν τα πυρηνικά από τους Ιρανούς. Χαρακτηριστικά μάλιστα ο ίδιος σημείωσε πως συνομιλεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο σχεδόν καθημερινά. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε φτάσει πλέον στο επίπεδο να του λέει του Αμερικανού Προέδρου και πότε θα πάει στην τουαλέτα. Οι δικοί μου άνθρωποι και οι δικοί του άνθρωποι μιλούν καθημερινά συμπεριλαμβανομένες της σημερινής ημέρας. Έχουμε πλήρη συντονισμό και δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Όσον αφορά τον συντονισμό σας, και εμάς δεν μας εκπλήσει καθόλου κάτι τέτοιο. Και πάμε να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με την ημερομηνία σταθμό και πιο συγκεκριμένα την 9η Μαΐου και τη μεγάλη παρέλαση της νίκης στη Μόσχα, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο της οργάνωσης αξιωματική της Ρωσίας, το Κίεβο ενδέχεται να εξαπολύσει έως και 1000 μη επαδρομένα αεροσκάφη προς ρωσικό έδαφος, με στόχο να διαπεράσουν μέρος αυτών τη ρωσική αεράμινα και να φτάσουν ακόμη και προς τη Μόσχα ή άλλες μεγάλες πόλεις. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, η μειωμένη δραστηριότητα ουκρανικών μη επαδρομένων αεροσκαφών τις τελευταίες ημέρες υποδηλώνει ότι η Ουκρανία συγκεντρώνει μαζικά μη επαδρομένα αεροσκάφη για συντονισμένη επίθεση την συγκεκριμένη μέρα που θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη παρέλαση. Δυστυχώς τον ίδιο έρχεται να τον επιβεβαιώσει και ο Ουκρανός δικτάτορας, σύμφωνα με τον οποίο η Ρωσία παραβίασε την εκεχηρία και η Ουκρανία θα απαντήσει συμμετρικά. Ανάλογα με την κατάσταση, απόψε και αύριο θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω αντιδράσεις τους. Η Ρωσία λοιπόν σύμφωνα με αυτόν έχει φτάσει σε μια τόσο δυσμενή θέση όπου ακόμη και η κύρια παρέλασή της εξαρτάται πλέον από εμάς. Σχέδιο του Κιέβου να οργανώσει πτήσεις μη επαδρομένων αεροσκαφών επάνω από τη Μόσχα αποκάλυψε και ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος από τη μία μας λέει πως η Ουκρανική ηγεσία δεν σχεδιάζει να πλήξει την παρέλαση, ωστόσο μεγάλος αριθμός μη επανδρομένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ενδέχεται να πετάξουν πάνω από την παρέλαση πριν συνεχίσουν προς άλλους στόχους. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μας θα πετάξουν πάνω από την κόκκινη πλατεία και στη συνέχεια θα συνεχίσουν για να βομβαρδίσουν άλλες περιοχές. Να σας πω την αλήθεια, νομίζω πως δεν θα μπορούσαν να βρουν πιο γελία δικαιολογία λέγοντας πως θα πετάξουν μη επανδρομένα αεροσκάφη προς την παρέλαση και τη Μόσχα. Απλά αυτά δεν θα προορίζονται για εκεί, αλλά θα πηγαίνουν κάπου αλλού.
Και θα καθίσουν δηλαδή οι Ρώσοι, επειδή αυτός είπε ότι τελικά δεν θα είναι για την κόκκινη πλατεία και τη μεγάλη παρέλαση, θα καθίσουν οι Ρώσοι με σταυρωμένα τα χέρια και θα περιμένουν να περάσουν από πάνω, εμπιστευόμενοι φυσικά την πολύ αξιόπιστη κατά τα άλλα ουκρανική ηγεσία. Επειδή λοιπόν οι Ρώσοι βαρέθηκαν να παίζουν με τα παιχνιδάκια των Ουκρανών, επισήμως η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έστειλε αυστηρό μήνυμα παύλα προειδοποίηση να εγκαταλείψουν άμεσα όλη το Κίεβο, καθώς οι απειλές του Ουκρανού δικτάτορα θα οδηγήσουν την Ουκρανική πρωτεύουσα σε αφανισμό. Η ίδια λοιπόν υπενθύμησε πως πριν λίγες ημέρες το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις απειλές του καθεστώτος του Κιέβου, προτρέποντας με τη σειρά της στεναρά τις ξένες χώρες να διασφαλίσουν την έγκαιρη εκένωση του προσωπικού των διπλωματικών και άλλων αποστολών, καθώς και των πολιτών από την πόλη του Κιέβου, λόγω του αναπόφευκτου, σύμφωνα με την ίδια, ανταποδοτικού πλήγματος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων λήψης αποφάσεων, σε περίπτωση που το καθεστώς του Κιέβου υλοποιήσει τα εγκληματικά τρομοκρατικά του σχέδια. Σύμφωνα λοιπόν με βουλευτή της Κρατικής Δούμας, επειδή θεωρείται δεδομένη η επίθεση των Ουκρανών και εν συνεχεία η απάντηση των Ρώσων, οι πιθανοί στόχοι εντός του Κιέβου έχουν ήδη καθοριστεί. Πρέπει πρώτα απ' όλα στο στόχαστρο να βρίσκεται το διοικητικό κέντρο του Κιέβου, το γραφείο του δικτάτορα της χώρας, τα κυβερνητικά κτίρια, οι εγκαταστάσεις της Εθνικής Τράπεζας, η δημοτική διοίκηση, τα υπουργεία και οι βασικές υπηρεσίες. Μάλιστα, ο ίδιος χαρακτηριστικά μίλησε και για τον οπλισμό ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε αυτούς τους στόχους, λέγοντας συγκεκριμένα πως θα πλήξουν την πρωτεύουσα με πυραυλικά συστήματα Ισκαντέρ, Κιντζάλ, έως και το νεότερο σύστημα Ορέσνικ. Σύμφωνα λοιπόν με επίσημες ρωσικές πηγές και δηλώσεις, σε λιγότερο από 2 ημέρες από τώρα είναι πολύ πιθανό να δούμε ολόκληρο το Κίεβο να γίνεται κυριολεκτικά στάχτη. Κρατήστε λοιπόν τη συγκεκριμένη ημερομηνία όπως σας έχω πει εδώ και πολλές ημέρες, διότι δεν θα φέρει εξελίξεις μόνο ως προς την πρωτεύουσα της χώρας, αλλά θα φέρει γενικότερα εξελίξεις όσον αφορά την στάση της Ρωσίας απέναντι σε ολόκληρη την αρρωστημένη δυτική ηγεσία. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια, κυρίως για το πώς πιστεύετε πως προκαλείται αυτή η θανατηφόρα, όπως μας λένε, ατμόσφαιρα στη χώρα μας, για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το εάν ο Αμερικανός πρόεδρος είπε αλήθεια πως υπήρχαν συνομιλίες με το Ιράν ή για ακόμη μία φορά μας κοροϊδεύει. Και τέλος, θέλω την άποψή σας για το εάν οι Ρώσοι θα έχουν δίκιο να αντιδράσουν σε τόσο μεγάλο βαθμό καίγοντας ολόκληρο το Κίεβο σε περίπτωση που οι ουκρανονατοϊκές δυνάμεις χτυπήσουν στις 9 Μαΐου τη μεγάλη παρέλαση στη Μόσχα. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι.
3: Είναι.
2: Σκηνοθεσία Έγκεφε Ζολάρη. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Λαϊκό. Πότε?
6: Την Κυριακή 10 Μαΐου στο Σταυρό του Νότου, στο κλαμπ.
0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
8: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
7: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
8: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Καλημέρα κύριε Λυκό.
11: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Σάκη.
10: Λοιπόν, πολύ σουρεαλισμός πέφτει στην ανθρωπότητα, δεν βρίσκεται?
11: Αρκετός. Αρκετός ώστε να μοιράζουν σανό στο πόπολο.
10: Ναι.
11: Χωρίς ουσιαστικά να βάζουμε ένα μεγεθυντικό φακό πάνω στα δικά μας εγχώρια προβλήματα. Ζήτησα να κάνω την παρέμβαση και χθες, αλλά και ευχαριστώ για το βήμα που δίνετε σήμερα. Για ένα πολύ απλό λόγο. Θέλω να αποφυλώσω την όλη πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε μέσα από διάφορες νομοθετικές διατάξεις αλλά και νομοθετήματα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές σας πως ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη, κατά πλειοψηφίαν βέβαια, γιατί όλη η αντιπολίτευση αντέδρασε, του κυρίου Παπασταύρου σε σχέση με την επιτάχυνση τον ΑΠΕ, και μοταμό ο κύριος Παπασταύρου στο τέλος είπε ότι όλες οι διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου έχουν ένα κοινό παρανομαστή, το συμφέρον της πατρίδας μας, του πολίτη για το παρόν και το μέλλον, πως αυτό ουσιαστικά συνδέεται με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 26, κλείσιμο για το οποίο αντιδρά ο ΑΔΜΙΕ, υπενισόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας απέναντι στην ΔΕΗ.
10: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λύκο μου, με συγχωρείτε. Και ήταν και παράληψη χθες. Είναι αλήθεια. Ο ΑΔΜΙΕ βάζει ένα ελάχιστο στρατηγικής ασφάλειας της χώρας. Εναλλακτικής, αν όλα πάνε στραβά τελείως.
11: Ναι.
10: Μάλιστα.
11: Την ώρα λοιπόν αυτή πώς συνεχίζεται αυτή η επέλαση των ΑΠΕ, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από την επέλαση του LNG. Η πλήρης εξάρτηση από το LNG, ένα LNG που προσέξτε, σε πρώτη φάση φύγεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλαδή καθορίζεται ουσιαστικά από το Κρεμλίνο, αν θέλετε, ή από τον κύριο Ζελένσκι, και σε δεύτερη φάση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Διότι το LNG έχει ισχυρή volatility που λέγεται, ισχυρή μεταβλητότητα. Άρα εμείς τι κάνουμε, βάζουμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα τα νοικοκυριά στο έλεος αυτής της μεταβλητότητας του LNG. Και θα εξηγήσω. Καταρχήν μια παρένθεση. όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο νομοσχέδιο ουσιαστικά τι κάνουνε, επιτρέπουνε τις αναδασώσεις, καταργούνε τις αναδασώσεις σε περιοχές, ανάλογα βέβαια με ειδικές συνθήκες, όπου έχουν δοθεί άδειες επέμβασης, όπως το είχε ονομάσει η κυρία Σακελαροπούλου το 2012, δηλαδή μικροεπεμβασούλες και όχι αλλαγή χρήσης για ΑΠΕ. Εγώ ανοίγω εδώ πέρα μια μικρή παρέθεση και κρούω τον κόβερα του κινδύνου. Μέχρι στιγμή στην Ελλάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουν καεί 4 με 5 εκατομμύρια στρέμματα. 4 με 5 εκατομμύρια στρέμματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος το καλοκαίρι. Κρούω τον κόβερα του κινδύνου για την ελληνική ύπαιθρο. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται με το LNG που σας είπα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας. Είναι το εξής, οι ακροατές σας, είναι το εξής, ότι ακόμα και 70% ΑΠΕ να βάλουμε στην Ελλάδα, δηλαδή όλη η Ελλάδα να γίνει ένας σιδερένιος σκαντζόχυρος όπως είναι η Νότια Εύβοια, αν έχει πετάξει από ψηλά, δεν πρόκειται να απεξαρτηθούμε από το LNG. Και συνεχώς φυσικά η τιμή του ρεύματος θα ανεβαίνει. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Ενέργειας, η τιμή του ρεύματος, δηλαδή στη χοντρική μεγαβατόρα που παίρνουμε από το TTF, καθορίζεται από την οριακή μονάδα κόστου. Δηλαδή το marginal pricing που λέγεται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ΑΠΕ, υδροελεκτρικά και τα λοιπά που μπαίνουν στην αρχή πάρα πολύ φθηνά με μηδέν κόστος, επαναλαμβάνω με μηδέν κόστος, στο τέλος κάνουν στη χοντρική να πολλούνται 215 ευρώ η μεγαβατόρα. 240 ευρώ η μεγαβατόρα που θα φτάσει. Και θα την πληρώσουν οι Έλληνες. Αυτό πώς θα το αντέξει η μικρομεσαία επιχείρηση? Για παράδειγμα τα αρτοπία. Ακούμε ότι 2.000 αρτοπία θα κλείσουν. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε.
10: Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ενώ μπαίνουν οι μηδενικού κόστους μονάδες στο μείγμα αυτό του χρηματιστήριου καταλήγουμε στις 248 ευρώ τη μεγαβατόρα.
11: Θα γιατί? Δώσω και νούμερα σήμερα.
10: Ναι, ναι.
11: Θα δώσω ακριβώς και νούμερα σήμερα. Καταλήγουμε γιατί όσο και να καλύψουμε το ρεύμα, δηλαδή κατά τις μεσημεριανές ώρες ή οτιδήποτε ή όταν έχει άνεμο κτλ., στο τέλος πάντα χρειαζόμαστε LNG, φυσικό αέριο. Εμείς έχουμε καταργήσει το λιγνίτη. Το λιγνίτη συμμετέχει κατά 4,45% αν δεν κάνω λάθος. Που είναι δικό μας, εγχώριο, σταθερό καύσιμο. Έστω και αν κάποιοι λένε ότι είναι ακριβό, αλλά θα σας αναλύσω ότι δεν είναι ακριβό στην παρούσα περίοδο. Λοιπόν, στο τέλος θα χρειαστούμε LNG, φυσικό αέριο. Τετραπλάσια τιμή πάνω από ότι το παίρναμε από τους αγωγούς της Ρωσίας. Άρα, με βάση το marginal pricing, όλες οι ενδιάμεσες πηγές στο ενεργειακό μείγμα τιμολογούνται στο τέλος με βάση την τελευταία και ακριβότερη μονάδα που είναι το LNG. Δηλαδή, έχουμε σταθερά συμβόλια σε ΑΠΕ, τα οποία πληρώνονται στο τέλος της ημέρας με την τιμή του LNG. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Μιλάμε για φοβερό κέρδος, τεράστιο κέρδος και μάλιστα χωρίς κανένα παραγωγικό κόστος. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Γι' αυτό και η Ελλάδα διατηρεί, ακριβώς επειδή είμαστε και εκτεθειμένοι πάνω από 90% στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, το TTF, γιατί δεν έχουμε μακροπρόθεσμα συμβόλαια παροχής φυσικού αερίου, ενώ όλες οι άλλες χώρες είναι στο 25%, ευρωπαϊκές χώρες που και αυτές είναι στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Λοιπόν, αυτές οι χώρες λοιπόν είναι κατά 25%. Άρα έχουν στο υπόλοιπο 75% έχουν σταθερές τιμές φυσικού αερίου. Έχουν προαγοράσει δηλαδή, να σου πω και έτσι.
10: Ενώ
11: εμείς είμαστε από τις αγορές spot. Τι θα γίνει την τελευταία στιγμή? Γιατί ακριβώς η Ελλάδα και φυσικά ο developer εδώ πέρα, ο ενεργειακός, είναι η ΔΕΗ, δεν είναι κοινής ωφέλειας, είναι developer για τις χρηματιστηριακές αγορές. Το έχουμε κάνει έτσι ώστε να είμαστε εκτεθειμένοι να πάσα στιγμή στις χρηματιστηριακές αγορές και συνεπώς κάποιοι κερδίζουν.
10: Άρα γινόμαστε...
11: Εμείς κερδίζουμε, ορίστε.
10: Άρα γινόμαστε σημείο αναφοράς της αγοράς τελευταίας στιγμής. Αυτό
11: ακριβώς
10: είμαστε. Μάλιστα.
11: Ακριβώς.
10: Κατά τα άλλα, διαμετακομιστικό κέντρο και κόμβος. Κατά τα άλλα.
11: Γι' αυτό και βλέπετε ότι εδώ πέρα τι γίνεται. Τρέχουνε, ας πούμε, τρέχουνε διάφοροι χρηματο, οικονομικοί οίκοι να επενδύσουν στην ενέργεια στην Ελλάδα. Διότι έχουμε μία από τις ψηλότερες τιμές μεγαβατόρας χοντρικής στην Ευρώπη και γι' αυτό τρέχουν να επενδύσουν. Τώρα ειδικά εν μέσω πολέμου. Αυτοί που διακινούν LNG καταλαβαίνετε ότι γίνονται υπερπλούσιοι. Και εδώ επενδύουν. Και ποιοι επενδύουν, προσέξτε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτοί που είναι οι πετρελαιάδες επενδύουν εδώ σε πράσινη ενέργεια, σε ΑΠΕ, με σκοπό την πράσινη μετάβαση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και μάλιστα η κρατική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία έχει πάρει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό, τη CVC. CVC, όπως είδατε, με τη νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αυτό είναι το τρίτο point που θέλω να το τονίσω εδώ πέρα, κατά 1,3 δις που βάζει τώρα η ΔΕΗ, εντάξει, τα πηγαίνει από ένα ποσοστό που είχε πριν με την πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2021, πηγαίνει από 10,3% στη ΔΕΗ ΑΕ σε 17,9%. Και από πίσω κρύβονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ενώ η ΔΕΗ με την αύξηση 1,3 δις που βάζει τώρα, από 35,3% πηγαίνει στο 33,4%. Και αυτό το κάνει για ψυχολογικούς λόγους, προκειμένου ως μέτοχος να έχει το 1 τρίτο, όπου δήθεν θα καθορίζει την στρατηγική υποτίθεται της εταιρείας, θα μπορεί να ελέγχει τον μάναζερ και ούτω καθεξής.
10: Άρα κύριε Λίκο, μας λύνεται και μια γεωπολιτική απορία εδώ. Αυτά τα σούρτα φέρτα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στη χώρα ως στρατηγικός σύμμαχος δεν έχει σχέση με γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, εθνικά ζητήματα, αλλά με την ενέργεια. Αυτό μας λέτε.
11: Όχι βέβαια, όχι μόνο την ενέργεια. Όχι μόνο την ενέργεια, γιατί η CVC, κοιτάξτε, η CVC μιλάμε για ένα πολυεθνικό επενδυτικό κολοσσό παγκοσμίως, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου 150 δις δολάρια. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει μπει μέσα η Abu Dhabi Investment Authority, που είναι το κρατικό επενδυτικό ταμείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σε αυτό. Παράλληλα όμως, θα σας πω και κάτι άλλο. Εκτός από τη ΔΕΗ, πού αλλού έχει μπει μέσα σε κρίσιμες υποδομές και έχει αποκτήσει μετοχές CVC, στο Μετροπόλιταν και γενικότερα στην υγεία, στη Βιβάρτια, Βιβάρτια τρόφιμα, Μερκοσούρ, θα πούμε και για αυτά, στην D-Mart, D-Marin και βέβαια στη Σκρούτζ, από που αγοράζουμε όλοι. Βλέπετε πώς είναι το παιχνίδι αυτό. Και η ίδια η ΔΕΗ, προσέξτε, το 2021, τώρα βάζει είπαμε 1,3 δις. Το 2021, όταν χρειάστηκε να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δεν διέθετε 600 εκατομμύρια, έβαλε μόνο 105 εκατομμύρια. Και έτσι από το 51,12% πήγε στο 35,3%. Πείτε. Το βλέπετε το έργο.
10: Σαφές.
11: Πόσο όμορφο είναι. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Το Λεμαΐδα 5. Είπαμε, θα την κλείσουν αυτοί. Το Λεμαΐδα 5, η ιδέα ήταν ουσιαστικά μπήκε το 2013, ουσιαστικά όμως μπαίνει ως ιδέα, ως απόφαση το 2013. Ξεκινάει όμως πραγματικά να υλοποιείται το 2015. Τελειώνει το 2023, έχουμε επενδύσει 1,7 δις σε μια συγκεκριμένη εταιρεία.
10: Δικά μας λεφτά του ελληνικού λαού, ε!
11: Δικά μας λεφτά με συγκεκριμένη εταιρεία. 1,7 δις επενδύουμε. Και 2023, προσέξτε, τώρα και 2026 θέλουμε να την κλείσουμε. Δεν έχει κάνει ακόμα απόσβεση. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες και καλύτερες εταιρείες και πιο πράσινη εταιρεία που υπάρχει στην Ευρώπη. Με την απόδοση της να φτάνει στο 41% όταν οι άλλες φτάνουν στο 30%. Ανοίγω εδώ μία παρένθεση για να σας πω ότι εμείς από την Αχλάδα ουσιαστικά προσπαθούμε να ξεριζώσουμε ένα ολόκληρο χωριό εκεί πέρα για να βγάζουμε λιγνίτη 2 εκατομμύρια τόνους, να το στέλνουμε όπως υπόθηκε και χθες 4 χιλιόμετρα παραπάνω στα Σκόπια, στην Πίτολα, στο μοναστήρι εκεί πέρα, εργοστάσιο δεκαετίας του 70 και να επενεισάγουμε ρεύμα 30% πιο πάνω και να το πουλάμε. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Αρμπιτράζ. Αρμπιτράζ. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Και ενώ οι διάφορες βιομηχανίες μπορούν να κάνουν απόσβεση, μεγάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα μέσα από hedging, δηλαδή αντιστάθμιση μα κινδύνου ή χρηματοοικονομικά, πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένας αρτοποιός, ένα mini market, ο αγρότης αν θέλετε.
10: Σας πληροφορώ ότι και μεγάλες βιομηχανίες διαμαρτύρονται και είναι εντυπωσιακό αυτό που είπατε εισαγωγικά, ότι ο διαχειριστής του συστήματος, ο ΑΔΜΙΕ, έχει πει ότι χρειάζεται ως εναλλάκτης και για στρατηγική ενεργειακή ασφάλεια η ύπαρξη αυτών των μονάδων. Δυστυχώς όμως εδώ δεν υπάρχει στρατηγική εναλλακτική. Μάλλον θα πρέπει να παίζουμε παλαμάκια, θα μας έρθει το καλοκαίρι από ό,τι λένε, Παναγία βοηθά, που ο Τραμπ αποφάσισε μετά από μία μέρα να αναβάλει την επιχείρηση και κάπως λιγάκι τα πράγματα σταθεροποιηθούν στην ενεργειακή αγορά. Διότι αν συνεχιστεί αυτό, κύριε Λύκο, είναι προφανές ότι είμαστε με

0: παλωτρίωση, ολόκληρα χωριά μετακινήθηκαν. Τώρα η ιδιωτική ΔΕΗ, ξέρετε τι κάνει. Η ιδιωτική ΔΕΗ δημιουργεί μια άλλη εταιρεία, τη λεγόμενη μετάβαση ΑΕ, δεν αποκαθιστά αυτά τα εδάφη, στο όνομα του ορυπαίνων πληρώνει, δηλαδή για να τα δώσει πάλι στην τοπική κοινωνία πίσω, υποτίθεται καθαρά κτλ. Με πράσινο, καταλαβαίνετε κτλ. Αλλά τι κάνει. Στο όνομα της λιγνητικής μετάβασης, αυτή η εταιρεία μετάβαση ΑΕ ουσιαστικά πουλάει 120 από τα 200.000 στρέμματα στην περιοχή.
1: Το είπε ο κύριος Κολοβός χθες, ότι ενδέχεται στο τέλος...
0: Για Γερμανούς. Αυτό πάει για φωτοβολταϊκά τελείως.
1: Αγιά, ακούστε εδώ, στέλνει μήνυμα η φίλη Νατάσα, ακούγοντάς σας, από Πτολεμαϊδα και λέει, να έχετε υπόψη σας ότι μεθαύριο, στις 15 Μαΐου, σε 9 μέρες, ξεκινούν καθαίρεση των αυλών λιγνίτη και απολυτών στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Στις 30 Σεπτεμβρίου, σε μερικούς μήνες, το ίδιο θα συμβεί στην Πτολεμαϊδα 5. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα ποτέ δεν θα παράξει πια ρεύμα από λιγνίτη, τέλος, και ο κύριος Λύκος θίγει άψογα και το ιδιοκτησιακό. Χιλιάδες στρέμματα, μπυρ παρά, βγαίνουν στο σφυρί.
0: Αυτό τι είναι, δεν λέγεται η φαρπαγή γης μέσω της πράσινης ανάπτυξης? Πείτε μου. Στρέμματα, χωράφια, γη του ελληνικού δημοσίου. Το ίδιο δεν γίνεται στη Θεσσαλία, το ίδιο δεν γίνεται παντού. Δηλαδή θα καταντήσουμε από μονοκαλλιέργεια του τουρισμού να γίνουμε μία μονοκαλλιέργεια των ΒΑΠΕ.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό, κύριε Λυκό, μισό λεπτό τώρα. Εδώ υπάρχει ένας αντίλογος και θα σας πω ποιος είναι. Είπατε εισαγωγικά ότι το νομοσχέδιο που έγινε νόμος που έφερε ο κύριος Παπασταύρου στη Βουλή το καταψήφισε σύσσωμη αντιπολίτευση. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, όλα αυτά που περιγράφετε, που είναι ακόμη χειρότερα, δεν έχω ακούσει από έναν της αντιπολίτευσης μία κουβέντα. Γη δημόσια στο σφυρί. Κλείνει ο εναλλάκτης οριστικά και αμετάκλητα, δεν θα μπορούμε να παράγουμε ενέργεια, ρεύμα από λιγνίτη και δεν κουνιέται φύλλο. Υπάρχει το χρηματιστήριο που περιγράψατε, τι γίνεται στην Ολλανδία, επίσης δεν το θίγει κανείς. Όλοι γύρω-γύρω. Δουλευόμαστε.
0: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως ο εγγεγραμμένος αριθμός των βουλευτών ήταν πάρα πολύ μικρός. Ωστόσο, οφείλω για να είμαι ειλικρινής να πω ότι δύο τουλάχιστον βουλευτές, δύο βουλευτές, πραγματικά τα έφτιαξαν αυτά. Δύο βουλευτές. Γνωστοί κιόλας, καταλαβαίνετε. Ο ένας είναι από την Κρήτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως με την Πτολεμαϊδα 5 για να δείτε και το μεγαλύτερο έγκλημα εδώ πέρα που γίνεται. Η Πτολεμαϊδα 5, όταν φτιάχτηκε με τέτοια τεχνολογία και μάλιστα εγχώρια τεχνολογία του Πολυτεχνείου, όπου χάρη στην κρίσιμη καύση αλλά και στα προηγμένα φίλτρα, είχε φτάσει στην απόδοση του 41% και στη μεγαλύτερη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα.
1: Να πω κάτι εδώ, μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Μου στείλαν χθες 5 νέοι άνθρωποι τις πτυχιακές τους εργασίες πάνω σε αυτό που περιγράφεται. Οι οποίες πτυχιακές, παρακαλώ πάρα πολύ, στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν και επισήμως από ελληνικό πανεπιστήμιο για την δραματική μείωση της ρύπανσης από την πρωτοποριακή ελληνικής υφής τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για τα φίλτρα. Δεν λέω μηδενική, αλλά δραματική.
0: Μηδενική γιατί το φυσικό αέριο και το LNG έχουν μηδενική.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα θέλω να πω κάτι.
0: Έχουν πολύ μικρότερη. Αλλά να πω και κάτι εδώ πριν τονίσετε. Αυτό το εργοστάσιο λοιπόν είχε προβλεφθεί ώστε να έχει και τη δυνατότητα μελλοντικής μετατροπής του σε μονάδα καύσης βιομάζας και προσέξτε, πράσινου υδρογόνου. Εμείς που ενδιαφερόμαστε για την πράσινη μετάβαση και καλά. Πράσινου υδρογόνου. Δεν μιλάει κανείς. Που σε περιόδους αστάθειας όπως τώρα, κύριε Σαχίνη, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε, αν λειτουργούσε και από 4,45% που συμμετέχει στο ενεργειακό μείγμα, αν πήγαινε έστω 17-18%, θα είχαμε 25-30% μείωση στις τιμές χονδρικής. Μείωση στις τιμές χονδρικής. Γιατί δεν το κάνουμε άραγε? Μήπως κάποιοι φίλοι μας βγάζουν τεράστια κέρδη? Και προσέξτε, εδώ τώρα μιλάμε ότι θα αναζωπηρωθεί ο πόλεμος. Και σας είπα, θα σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία για να καταλάβει ο κάθε ακροατής πόσο πολύ μας δουλεύει.

0: δουλεύουνε. Πόσο πολλοί μας δουλεύουνε. Θα θέλετε αυτά τα στοιχεία, μπορώ να τα αναφέρω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είπαμε λοιπόν ότι το χρηματιστήριο, το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, λειτουργεί με βάση το μοντέλο marginal pricing. Okay. Την οριακή τιμή, η οποία στο τέλος είναι η τιμή του LNG. Σας είπα ότι ακόμα και 70% της ενέργειας να έχουμε από ΑΠΕ, να φτάσουμε 70% της ενέργειας μέσα από μπαταρίες, οι οποίες υπόψη μόνο το 1% ανακυκλώνεται παγκοσμίως και ακόμα το ψάχνουν στην Αμερική, ταξί και οι οποίες είναι πανάκριβες, αυτό όμως δεν το βάζουμε μέσα στο κόστος των ΑΠΕ και οι οποίες δεν μπορούν να αποθηκεύσουν ρεύμα πάνω από 2 ώρες, άρα πάλι θα χρειαζόμαστε LNG. Οπότε ακόμα και 70% να φτάσουμε από LNG, από ΑΠΕ, το LNG στο τέλος θα καθορίζει την τιμή. Θα σας δώσω τώρα κάποιες τιμές. Όταν το Brent, ας πούμε, είναι $90. Βάζουμε μέσα το ρίσκο, η ενέργεια, η μεγαβατόρα, η τιμή της μεγαβατόρας στο TTF φτάνει γύρω στα 50, εδώ μας έρχεται 140 ευρώ η μεγαβατόρα. Όταν φτάνει τα 100 δολάρια, εδώ μας έρχεται 165 ευρώ η μεγαβατόρα. 120 όπως είμαστε τώρα, 215. 130, 240. 150 που θα φτάσει, πάμε στα 280. Πάμε να δούμε λίγο όμως τι γίνεται με τον λιγνίτη, για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά. Θα δώσω ένα άλλο διάγραμμα. Λοιπόν, όταν ο παλιός λιγνίτης σε αυτές τις τιμές, δηλαδή στις τιμές του 120 με 100, στις τιμές δηλαδή του 100 με 120 τιμή το βαρέλι, το κόστος μαζί με το φόρο του άνθρακα θα έφτανε 120 με 130 ευρώ η μεγαβατόρα. Είπαμε πριν, μιλήσαμε για 215 νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ ο παλιός λιγνίτης ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου 170 με 300. Ποιο είναι το θέμα όμως, ότι εμείς θα είχαμε ένα σταθερό made in Greece καύσιμο που θα μπορούσαμε να καθορίσουμε ποια θα είναι η τιμή του. Ένα, θα ξέραμε την τιμή του και δεύτερον θα μπορούσαμε αυτό για παράδειγμα να το μοχλεύσουμε πως νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το υπόλοιπο από LNG, αφού εμείς αφήσαμε να είμαστε τόσο εξαρτώμενοι, να πηγαίναμε για μεγάλες βιομηχανίες κτλ. Και το αντίστροφο. Εδώ όμως όλο αυτό, ξέρετε τι γίνεται. Πληρώνουν οι καταναλωτές την οριακή τιμή, γιατί ακριβώς όπως σας είπα και στην αρχή, είμαστε εκτεθειμένοι στη μεταβλητότητα του LNG. Και το σύστημα δεν είναι ουδέτερο. Είναι σχεδιασμένο γύρω από τη χρηματιστηριακή τιμολόγηση της ενέργειας. Τι έχουν κάνει τώρα όμως, να δείτε κάτι άλλο, τι έχουν κάνει οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι οι φίλοι μας λοιπόν έχουν πει, οι Γερμανοί, κυρίως οι Πολωνοί, αλλά κυρίως και οι Γερμανοί, Πολωνοί, Τσέχοι, Δυτικά Βαλκάνια και οι Ρουμάνοι βεβαίως, τι έχουν πει. Έχουν πει ότι εμείς θα το παρατείνουμε μέχρι το 38, κυρίως λόγω της κρίσης.
1: Λοιπόν,
0: κρίση που ξεκίνησε από την Ουκρανία.
1: Σαφές. Ερώτηση και σύντομη απάντηση. Είναι λύση η έξοδος από το σύστημα του χρηματιστηρίου ενέργειας?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Αλλά, ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε? Να κάνουμε ό,τι έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία, το Ιβερικό μοντέλο. Όπου είπε ότι εμείς, okay, δεν βγαίνουμε από το χρηματιστήριο ενέργειας, αλλά εμείς βάζουμε ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά το LNG.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι μέχρι 100 ευρώ. Και το υπόλοιπο διοξιδίου του άνθρακα, μάλλον στο χρηματιστήριο του άνθρακα, και είναι μέχρι 100 ευρώ. Και το υπόλοιπο, προσέξτε, και το υπόλοιπο θα ή θα το ομοχλεύουμε εμείς εσωτερικά ή θα ζητήσουμε, όπως υπόθηκε και χθες, όπως έκανε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, να επιδοτηθούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής από λιθάνθρακα.
1: Ρωτάει εδώ ακροατής, κύριε Λύκο, έχω υπόψη μου ένα απόθεμα 500 εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη στην ευρύτερη περιοχή στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό μάλλον πάει για θάψιμο από τη ΔΕΗ. Πόση αξία έχει? 500 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη. Μωρέ, μπράβο.
0: Κοιτάξτε, υπολογίζεται ότι ο συνολικός λιγνίτης, γιατί υπόψη ότι εμείς δεν έχουμε λιθάνθρακα, έχουμε λιγνίτη και καλή ποιότητα λιγνίτη, ξεπερνάει τα 300-350 δισεκατομμύρια. Εγχώριο δικό μας καύσιμο.
1: 300-350 δις. Τα θάβουμε.
0: Βεβαίως.
1: Τα θάβουμε και Βεβαίως. Από πάνω βάζουμε.
0: Τα θάβουμε χωρίς να δίνουμε την ευκαιρία να ξανανοίξουν στην οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Και πότε? Σε περίοδο κρίσης. Που η μεταβλητότητα του LNG έχει εκτιναχθεί.
1: Μισό λεπτό, κύριε Λύκο. Αυτό είναι το πιο βαρύ. Θάβουμε 350 δις αξίας από θέματα λιγνίτη. Και δεν μας περνά από το μυαλό για τον X λόγο παγκόσμιας αναταραχής αύριο, μεθαύριο, μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, ότι θα το θέλες τουλάχιστον ως εναλλάκτη στρατηγικό. Πες ότι έχεις χτύπα ξύλο μακριά από εδώ, αλλά πες ότι έχεις πόλεμο. Δεν σε ενδιαφέρει?
0: Όχι. Γιατί εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε μετατρέψει την ΔΕΗ σε ένα επενδυτικό φαντ. Δεν είναι κοινή ωφέλεια. Δείτε από το Ταμείο Ανάκαμψης ποιες εταιρείες, οι 10 πρώτες, έχουν πάρει το 83,7% αν δεν κάνω λάθος. Η πρώτη είναι η ΔΕΗ για έργα ΑΠΕ. Και τι κάνει η ΔΕΗ? Η ΔΕΗ τώρα μοχλεύουμε, δίνουμε 1,3 δις για να κάνει επενδύσεις στη Ρουμανία, για να κάνει επενδύσεις στη Βουλγαρία, για να έρθουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και να κερδίσουν οι μέτοχοι, κάποιοι μέτοχοι. Όχι πάντως ο ελληνικός λαός.
1: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να μας λύσετε μια πορεία που είναι πολλών ακροατών. Ακόμη και αν δεχτούμε λοιπόν ότι έτσι είναι το σύστημα, που κακός είναι, αλλά έτσι είναι. Οι ιδιώτες μέτοχοι το καταλαβαίνουμε και τα φαντς. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας εξηγήσετε γιατί εμπλέκονται οι πολίτες μέσω των λογαριασμών σε αυτό? Δηλαδή, εμείς θα παίρνουμε το ρίσκο και αυτοί θα έχουν εγγυημένο κερδός?
0: Ναι, η ρήτρα αναπροσαρμογής τι είναι? Οι δίθεν ευματοκλοπές τι είναι? Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Απλά έχουν δει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει. Ουσιαστικά δεν υπάρχει και περιβαλλοντική προστασία, αλλά δεν υπάρχει κοινωνική προστασία. Κάποιοι επενδύουν στις πλάτες των πολιτών και επειδή η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο fund, είναι fund country ή αν θέλετε έχει γίνει χώρος, έρχονται όλοι εδώ να επενδύσουν και ουσιαστικά να εμπορευτούν τις άρκες της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Φανταστείτε τώρα αυτό τι σημαίνει για τον αγρότη. Περιμένετε.
1: Μισό, δεν θα πάτε ακόμα εκεί. Μισό λεπτό, κύριε Λύκο. Τι, αν μας ξεπετάξετε, μας ανοίξατε την όρεξη και αν μας ξεπετάξετε τώρα. Λοιπόν, για ακούστε εδώ, λέει η Θεοδοσία. Καλημέρα. Μπράβο, λέει στον κύριο Λύκο, λέει τα πράγματα με το όνομά του. Στην Ιταλία, προσέξτε, η ενέργεια από λιγνίτη θα συνεχίσει να παράγεται τουλάχιστον μέχρι το 2038 και μετά το 2038 δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ως εναλλακτική λύση. Και η Ελλάδα ξυλώνει το Σεπτέμβρη τα πάντα. Μέχρι το Σεπτέμβρη.
0: Τι λένε οι Ευρωπαίοι, το Διευθυντήριο. Τι λέει αυτή τη στιγμή? Δεν αυξάνουμε δυναμικά την παραγωγή, σας το διαβάζω μοταμό αυτό, αλλά κρατούμε υψηλά επίπεδα σε ό,τι αφορά το λιγνίτη, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται για μακροπρόθεσμη στρατηγική επένδυση, αλλά για επιστροφή ανάγκης λόγω πολέμων. Προσέξτε, επιστροφή ανάγκης. Αλλά αυτή η ανάγκη ισχύει μόνο για τους άλλους. Γιατί εδώ, βάσει της οδηγίας ΡΕ3, μας λένε επισπεύστε την επέλαση των ΑΠΕ. Ναι, γιατί πρέπει να κερδίσουν οι Γερμανοί. Οι δε Πολωνοί, να σας το πω και έτσι, είναι εκτός χρηματιστηρίου του άνθρακα. Γι' αυτό είναι τίγκα στο λιγνίτη και όλα τα λιγνητικά εργοστάσια και από Γερμανία έχουν μεταφερθεί εκεί. Είναι ό,τι γίνεται που σας είπα με τα Σκόπια. Αντιλαμβάνεστε για τι κέρδη μιλάμε. Μιλάμε για τεράστια κέρδη. Θέλαμε να μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, κούνα που τους κούναγε. Πώς θα κερδίζανε αυτοί οι οποίοι βγάζουν λιγνίτη από την Αχλάδα, τον πάνε, τον καίνε στα 4 χιλιόμετρα παραπάνω και τον παράγουν ρεύμα και το ξαναβάζουν το ρεύμα μέσα με τετραπλάσια τιμή. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Σαχίνη? Εδώ μιλάμε για καυτό χρήμα.
1: Άρα...
0: εύκολο χρήμα, αρμπιτράζ.
1: Άρα, μισό λεπτό, κύριε Λύκο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί θα πάμε σε αναγκαστική διακοπή, εδώ εσείς μιλάτε για ενεργειακά εγκλήματα.
0: Βεβαίως.
1: Σε βάρος πρώτα-πρώτα της ίδιας στρατηγικής ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας χώρας, ένα. Υπογραμμίζεται ότι ο ΑΔΜΗ είπε, παιδιά, χρειάζεται εναλλακτική. Εγώ αυτό το κρατώ, δεν είναι απλό. Έτσι.
0: Βεβαίω. Και κόβει τον κόδωνα του κινδύνου.
1: Μάλιστα.
0: Και την, καμπανάκι,
1: και την ίδια στιγμή με σποραδικούς βουλευτές. Κάποιος μου γράφει εδώ πέρα, ο Πολάκης τα είπε στη Βουλή. Εντάξει, πρέπει να είναι 2-3, αλλά συγκροτημένα κόμματα και πολιτικοί αρχηγοί να έχουν βγει στα κάγκελα και μόνο τι θάβουμε αυτό που είπατε, οριστικά λιγνίτη αξίας 300, εγώ δεν από 350, 300 δις αρκεί. Αυτό και μόνο θα αρκούσε να έχουν βγει στα κάγκελα. Και εδώ άκρα του τάφου σιωπή, λαου-λαου.
0: Τι να σας πω, κύριε Σακίνη, εδώ ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτό το σωτήριο αφήγημα που παρουσιάζουν οι πράσινοι ενέργεια, που το παρουσιάζουν κάποιοι, ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο, δεν έχει σχέση με το περιβάλλον, είναι τζόγος. Τζόγος είναι. Και είναι ένας λογαριασμός που είναι αρκετά βαρύς και τον πληρώνουν οι Έλληνες. Ξέρετε πόσο είχαμε αύξηση του ρεύματος τα τελευταία 6 χρόνια? 97%. 97%. Πώς θα είναι ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία και πώς θα ζήσει ο Έλληνας σε τελική ανάλυση? Ο μέσος εργαζόμενος. 97% και 35% στα τρόφιμα. Τον αφεμάζουν δηλαδή κανονικά. Τον αφεμάζουν κανονικά. Και τον κάνουν κολίγα στον τόπο του. Θέλουν να μας διώξουν. Ας το πούνε. Θέλουμε Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Θέλουμε Ελλάδα χωρίς κανόνες. Θέλουμε Ελλάδα ουσιαστικά Far West. Για να έρθουν οι κοκκινσταδόρες.
1: Κάντε μία παύση, κύριε Λυκό. Θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή και πανερχόμαστε. Εδώ είμαστε με τον κύριο Βασίλη Λυκό. Πρέπει να σας πω, κύριε Λυκό, ότι γίνεται το έλα να δεις με τον τόσο απτό, απλό, εύληπτο τρόπο που παραθέτεται γεγονότα. Μου γράφει εδώ η Μαριάνθη. Θέλω να ακούσετε μερικούς ακροατές. Έχει την αξία
0: παρακαλώ,
1: του αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Να βάλουμε στο τραπέζι ότι το μεγαλύτερο μέρος των ΝΑΠΕ ανήκει σε ομίλους εταιριών παραγωγής με φυσικό αέριο. Σωστό. Δηλαδή καθορίζουν την τιμή για να πληρώνουν και τα ΑΠΕ. Παράλληλα τα ΑΠΕ, όταν δεν τους συμφέρει η τιμή, κλείνουν τις μηχανές. Υπάρχουν αρνητικές τιμές σε κρίσιμες περιόδους Πάσχα. Τώρα που μιλάμε, λέει, 5 μονάδες φυσικού αερίου είναι αυτή τη στιγμή εκτός λειτουργίας, 2 σε συντήρηση και 3 έχουν τρυπάρει, χωρίς να γνωρίζει κανείς γιατί και πότε θα επαναλειτουργήσουν. Άρα αναγκαζόμαστε να ρίχνουμε νερά για να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες. Φαίνεται τα ξέρει καλά. Ο Λεωνίδας, μάλλον μιλάμε για προτεκτοράτο, λέει ο Παναγιώτης. Τι εννοεί ο κύριος Λύκος μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες? Εννοεί ότι γινόμαστε χώρος. Ο Λεωνίδας λέει, μήπως πάμε και για αντικατάσταση πληθυσμού? Θα φύγουμε εμείς, θα έρθουν άλλοι που ζούσαν σε άθλιες καταστάσεις χώρες τους, οπότε εδώ θα τους φαίνεται παράδεισος και το βασικότερο, δεν θα έχουν την ίδια συνείδηση για το χώρο. Σε ξένη χώρα θα βρίσκονται, ό,τι πρέπει για τους επενδυτές, καμία άλλη αντίδραση. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Πολλές ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά που έχουν τοποθετηθεί έχουν παρουσιάσει βλάβες και δεν επισκευάζονται. Απλά βρίσκονται τοποθετημένες και δεν παράγουν τίποτα. Απλά πλησιάνουν χώρο που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί. Βλέπετε εδώ τι λέει ο κόσμος.
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι το εξής πολύ απλό. Ότι τελικά δεν ξέρω αν μιλάγαμε για πράσινη μετάβαση ή ουσιαστικά μιλούσαμε από πριν για την θεοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG. Κοιτάξτε τώρα να δείτε Σεύρον και Έξον αυτή τη στιγμή. Στο πρώτο τρίμηνο έχουν τετραπλασιάσει τα κέρδη τους. Από τι τώρα μιλάμε? Σχιστολιθικό αέριο, ε. Mm-hmm. Σχιστολιθικό υγροποιημένο αέριο. Σχιστολιθικό, επαναλαμβάνω. Ό,τι χειρότερο περιβαλλοντικά. Ό,τι χειρότερο περιβαλλοντικά. Άρα, αν το συγκρίνουμε, πάτε και δείτε, ας πούμε, πηγαίνετε και δείτε πότε υπάρχει μια μεγάλη αύξηση, για παράδειγμα, των πλοίων τα οποία κατασκευάζονται για τη μεταφορά είτε LNG είτε διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται ακριβώς πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου μετά ουσιαστικά καταστρέφεται ο Nord Stream 1 και ο Nord Stream 2. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά εκτινάσεται η αγορά LNG, γιατί ακριβώς δεν έχουμε αγωγούς. Εκτινάσεται η αγορά καλωδίων, καλώδια, για να δίνουμε το ρεύμα που μας περισσεύει στις τα interconnection σε διπλανές χώρες, και μετά σκάει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου με τις διάφορες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ βλέπουμε ότι στο χρηματιστήριο γίνεται πάρτι. Έχουν δηλαδή ανταλλάσσονται 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τρελά κέρδη. ανάλογα με τη δήλωση. Και όλες αυτές, όλα αυτά έχουν ως επίκεντρο το LNG. Από το οποίο LNG η ίδια η Ευρώπη ουσιαστικά μας έδεσε χειροπόδαρα. Βασιζόμενη βέβαια στην πράσινη μετάβαση. Ποιος δεν θα ήθελε πράσινη μετάβαση? Αλλά με τι? Με βασικό καύσιμο που θα ελέγχει όλη η αγορά, το μεταβλητό LNG. Βέβαια τους Γερμανούς στην αρχή δεν τους ένοιαζε, ενώ τώρα παρακαλάνε τον Πούτιν για φυσικό αέριο, δεν τους ένοιαζε, γιατί εμείς αγοράζαμε.
1: Καλά, οι Γερμανοί, μην τους κλαίτε, πάνε το λιθάνθρακα μέχρι το 2038 κι αυτοί. Για να ξέρουμε
0: ναι,
1: τι λέμε.
0: Αλλά τι κάνανε παράλληλα? Πουλούσανε μαζί με γερμανικές εταιρείες στη Δανία, εδώ πέρα, όλες τις ανεμογεννήτριες. Όλες τις ανεμογεννήτριες.
1: Κύριε Λυκό, όση ώρα μιλάτε, πολλοί κόσμος, θέλω να σας το πω, πάρα πολλοί κόσμος. Από Άγιο Δημήτριο, από Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, από τον σταθμό 5, μου στέλνουν εδώ φωτογραφίες. Πείτε, λέει, στον κύριο Λυκό, δεν είναι μόνο το αμύθι της αξίας κοίτασμα λιγνίτη κοντά στα 350 δις, κύριε Σαχίνη, λέει, καλά σας το πει, και όχι 300 δις. Δέστε εδώ, και μου έχουν στείλει άπειρες φωτογραφίες, γιατί μέγεθος εξοπλισμού πάνω στον οποίο επένδυσε ο Έλληνας φορολογούμενος θα καταστραφεί.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι απίστευτες οι εικόνες.
0: Ήδη έχουν φύγει. Το ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι πηγαίνουν, φεύγουν και πηγαίνουν στα Σκόπια. Φεύγουν οι εργαζόμενοι και πηγαίνουν στην Ευρώπη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που λέγαμε προηγουμένως. Εδώ όμως, εγώ θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Ότι το νέο όραμα αυτή τη στιγμή για τη ΔΕΗ είναι μια ΔΕΗ των πολυεθνικών. Αυτή η επιχείρηση που χτίστηκε το 50, το 50, θυμάστε, αν έχετε διαβάσει το 50, υπήρχαν χωριά χωρίς ρεύμα. Υπήρχαν χωριά όπου είχαν διαφορετική τιμολόγηση ρεύματος. Αυτή λοιπόν η επιχείρηση που χτίστηκε με το αίμα και το μόχθο του ελληνικού λαού. Από τα φράγματα του Χελό έως τα λιγνητορυχεία της Πτολεμαΐδας, σταδιακά γίνεται μια επενδυτική πολυεθνική μηχανή. Περισσότερο από το 48% των νέων επενδύσεων προβλέπεται να γίνουν εκτός Ελλάδας. Ακόμα και στην Ιταλία, εκτός από τα Βαλκάνια, ακόμα και στη Βόρεια Αφρική. Για να κερδίσει τι ο ελληνικός λαός? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι τα ελληνικά νοικοκυριά χρηματοδοτούν και χρηματοδοτούμε μέσω των τιμολογίων μια εταιρεία που δεν ανήκει πλέον στους Έλληνες. Δεν ανήκει σε εμάς. Λειτουργεί για τους μετόχους και το εξωτερικό και όχι για την εθνική οικονομία, που κάποτε ήταν η βάση, ο μοχλός της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
1: Κάποτε η χώρα δανείζονταν με πρόσωπο τη ΔΕΗ. Κοιτάξτε, θέλω να πάμε στον πρωτογενή τομέα, αλλά πριν από αυτό θέλω να ακούσετε ένα ακόμη μήνυμα του φίλου Δημήτρη. Αφού λέει, κύριε Λύκο, μιλάμε για ΑΠΕ, μήπως έχουμε πάθει τύφλωση ως προς τις ΑΠΕ? Ακούστε, λέει, λίγο κάποιες περιοχές και περιγράφει ο άνθρωπος. Μήλος Νήσιρο Σαντορίνη, Λέσβος Χίος Σαμοθράκη, Κος Κύμολος Γυαλή, Αντίπαρος Μέθανα Σουσάκη Κορινθίας, Αλεξανδρούπολη Τρενιανούπολη, Αρίστινο, Νέα Κεσάνη, Ξάνθη, Εράσμιο, Μαγκάνων, Καβάλα, Ερατινό, Χρυσούπολη, Σέρες, Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Λαγκαδάς, Απολωνία, Θεσσαλονίκης, Νέα Πολωνία, Άρτα, Θερμοπύλες, Υπάτη, Καμένα, Βούρλα, Εδιψός, Φλόρινα, Αμίντεο, Μεσαρά. Ξέρετε, λέει, πολύ καλά τι είναι αυτές τις περιοχές, κύριε Λύκο. Περιοχές γνωστές για υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας γεωθερμικής ενέργειας. Κουβέντα για τη γεωθερμία.
0: Όχι, βέβαια, η οποία γεωθερμία έχει γύρω στο 85% απόδοση. Ενώ η ΑΠΕ μιλάμε για 25% απόδοση, 23% εγώ θα έλεγα, οι ανεμογεννήτριες, και γύρω στο 25-26% τα φωτοβολταϊκά. Μα όταν μιλάμε για ΑΠΕ, κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, στη δημόσια συζήτηση, όταν μιλάμε για ΑΠΕ, όλοι, σε όλον πάει το μυαλό, και έτσι μας έχουν μάθει να σκεφτόμαστε ότι ΑΠΕ είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες. Δεν είναι η γεωθερμία. Κάποτε δεν ήταν τα υδροελεκτρικά. Δεν είναι, αν θέλετε, η κυματική ενέργεια. Κυματική ενέργεια που το έχουν αναπτύξει οι Ολλανδοί. Αλλά βλέπετε, αυτά δεν έχουν το τεράστιο κέρδος και κυρίως δεν πουλάνε οι Γερμανοί. Ναι, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έχουν ΑΠΕ, κυρία Σακίνη. Αλλά το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει δική τους εταιρεία, την Καμέσα, η οποία έχει κάνει consortium με την Siemens και επενδύουν στην Ελλάδα. Εδώ δεν παράγουμε ούτε ένα πτερύγιο. Ούτε ένα πτερύγιο δεν παράγουμε.
1: Πάμε στον πρωτογενή τομέα, γιατί μας ήρθαν και οι αποκαλύψεις με τα πρώτα, με τα πρώτα δείγματα της Mercosur που είπε και ο κύριος Κακαβάς.
0: 100 σαλμονέλα σε κάθε παρτίδα. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Μα δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Αυτό είχε επισημανθεί από πριν. Δεν υπήρχαν ελεκτικοί μηχανισμοί. Είχε καταγγελθεί. Αλλά τι γίνεται εδώ? Επειδή, αν θέλετε, η Γερμανία θέλει να διατηρήσει το εμπορικό της ισοζύγιο θετικό, δεν την νοιάζει. Αυτή την νοιάζει να πουλάει τι? Αυτοκίνητα στη Βραζιλία. Θυμάστε πώς κατασκευάστηκε το πρώτο Volkswagen, για παράδειγμα. Νομίζω στη Βραζιλία ήταν. Και ουσιαστικά να εισάγει τρόφιμα για τους άλλους. Δεν την νοιάζει ο Ευρωπαϊκός Νότος. Ο Ευρωπαϊκός Νότος να μην τρώει. Σε τελική ανάλυση. Και φυσικά, μην ξεχνάτε ότι στο όνομα αυτής της πράσινης μετάβασης πρέπει να συρρυκνωθεί η αγροτική παραγωγή. Γιατί υποτίθεται είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έκκληση εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ τώρα να πω όμως κάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν. Θα θέλω να βάλω ένα ερώτημα στους ακροατές σας. Δαπανώνται πάνω από 400-450 εκατομμύρια στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στο Αλιβέρι, για να κατασκευαστεί ουσιαστικά μονάδα που θα, από την ΑΚΕΤ, η οποία θα δεσμεύει και θα υγροποιεί το διοξίδιο του άνθρακα. Ωραία μέχρι εδώ. Το οποίο θα πηγαίνει στον πρίνο και θα φάβεται εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε πώς θα φάβεται και δεν ξέρουμε αυτό αν περιβαλλοντικά θα μπορέσει να γίνει. Το θέμα είναι όμως το εξής, το ερώτημα που θέλω να βάλω εγώ. Αφού κατέχουν αυτή την τεχνολογία, γιατί δεν κάνανε το ίδιο με το λιγνίτι για δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα? Γιατί δεν εξυγχρονίζουν προκειμένου να αυξήσουν την απόδοση στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου? Άρα εδώ μάλλον κάτι υπάρχει από πίσω. Εμένα τουλάχιστον λογικά δεν μου στέκει.
1: Και μόνο αυτό που λέτε κι εσείς και που είπε και ο κύριος Κολοβός χθες, η γη, τα χιλιάδες στρέμματα στη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Λέει
0: 120.000 στρέμματα.
1: Θέλω να μου πείτε λοιπόν, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη καμπάνα στον πρωτογενή τομέα τίνει να γίνει μία αναστρέψιμη?
0: Βεβαίως, από τη στιγμή που η Μερκοσούρ, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ, αν θέλετε πάλι, είναι όλα αυτά τα εφτράπελα που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε, διάφοροι ευρωβουλευτές βγαίνανε και λέγανε ότι εμείς το στείλαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σταματήσαμε τη Μερκοσούρ και τώρα το άλλο. Όχι. Ο Ντρελάιον είχε άλλη άποψη. Μαζί με τη Βραζιλία.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κύριε Λίκο, επειδή εσείς το κατέχετε το είδος πολύ καλά επιστημονικά, εγώ θέλω να υπενθυμίσω, εσείς το ξέρετε, σε πολλούς ακροατές που μας ακούνε, ότι ουσιαστικά είμαστε κάτι παρακάτω από ένα μήνα για να μπουν μπροστά οι θέρι ζωαλωνιστικές μηχανές στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία για την ετήσια συγκομιδή του σκληρού σταριού. Αν ρωτήσετε τους παραγωγούς, μας λένε, εμάς τουλάχιστον μας στέλνουν μηνύματα, ότι από τη μια έχεις χαμηλής διεθνής τιμές, χαμηλές, που συμπιέζουν το κέρδος, και από την άλλη τρίπιους ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα και την ίδια στιγμή έχεις ακρίβεια. Βλέπετε το μείγμα?
0: Πώς δεν το βλέπω το μείγμα? Το μείγμα αυτό ξέρετε τι λέει? Ότι εμείς δεν θέλουμε πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη. Αφού ο στόχος μας είναι η Ουκρανία να μας τα παρέχει αυτά, η Τουρκία να μας τα παρέχει αυτά. Και βέβαια οι τρίτες χώρες. Εδώ δεν είναι μόνο η Μερκοσούρ. Εδώ μπαίνει η Ινδία. Μπαίνει η Ινδία, το αντιλαμβάνεστε? Και τι να πάμε εμείς τώρα, να πουλάμε τι να πουλάμε? Τη φέτα η οποία δεν είναι φέτα ελληνική, καταργείται το pop και θα ισχύει για τα. Δηλαδή θα έχουμε και άλλα pop φέτα για τα επόμενα 7 χρόνια και μετά θα δούμε πού και ποια παραγωγή. Και κυρίως με ποιο κόστος, μιλάμε το ενεργειακό κόστος. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν, απλά δεν μιλάει κανείς. Το κυριότερο όμως είναι το έλλειμμα δημοκρατίας που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφασίζει το Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν κάνει ό,τι θέλει. Και φοβερό αυτό το πράγμα. Άρρωστε, γιατί δεν καταψηφίστηκε η Μερκοσούρ, το θυμάστε? Γιατί τελευταία στιγμή η Μελόνι άλλαξε θέση. Γιατί άλλαξε η Μελόνι θέση? Γιατί η ΕΝΕΛ, η δική της εταιρεία, η οποία ηλεκτροδοτούσε το Σάο Πάολο, επειδή είχε προβλήματα, ο δήμαρχος ήθελε να το διώξει. Ήθελε να τη διώξει και μπήκε εκεί πέρα ο Λούλα στη μέση, τα βρήκανε σε σχέση με τον Μερκοσούρ και τα λοιπά, και τελικά η ΕΝΕΛ σώθηκε και εμείς αποδεχτήκαμε τη Μερκοσούρ. Η ΕΝΕΛ υπόψη είναι επενδυτής ΑΠΕ και στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε που δούλευε ο κύριος Στάσης πριν. Πού δούλευε ο κύριος Στάσης πριν? Μήπως δούλευε στην ΕΝΕΛ των Βαλκανίων? Ήταν CEO και μετά το φέραμε εδώ πέρα ως CEO της ΔΕΗ. Όλα αυτά συνδέονται, δεν είναι αποσπασματικά. Το γεγονός ότι ας πούμε θέλουν να συρρυκνώσουν, ότι βγήκανε οι Ολλανδοί, βγήκανε οι Ιταλοί αγρότες και λένε ότι θέλουμε πραγματικό φαγητό, θέλουμε πραγματικούς αγρότες, και διαδηλώνανε πριν από κάποιους μήνες και στις Βρυξέλλες. Δεν είναι τυχαίο. θέλουν να συγκρικνώσουν την αγροτική παραγωγή. Δεν τους ενδιαφέρουν οι αγρότες. Σου λέει τρόφιμα θα παίρνουμε, θα έχουμε τυποποιημένα τρόφιμα, δηλαδή εδώ θα είναι η χαρά το σούπερ μάρκετ, τα οποία σούπερ μάρκετ θα παράγουν συγκεκριμένα τρόφιμα σε κάποια γωνιά της γης ανάλογα με τις ανάγκες τους, όπως να κάνουν και με την Ολλανδική αυτή η εταιρεία στην Θεσσαλία. Το ίδιο θέλουν να κάνουν, που να παράγουν συγκεκριμένα τρόφιμα και εν συνεχεία να τα βρίσκουμε όλα στο σούπερ μάρκετ.
1: Εννοείται το διαχειριστή νερού. Αυτόν εννοείται.
0: Ναι, η AIDS.
1: Ναι, η οποία πήρε πόδι από την περιφέρεια Θεσσαλίας και ετοιμάζεται να εμφανίσει σχέδιο στην Κρήτη, πρέπει να πω.
0: Αυτές όλες, κοιτάξτε να δείτε, αυτό ξεκινάει από το ΔΔΕ. Μην ξεχνάτε ότι η Τέρνα, η ενεργειακή Τέρνα λοιπόν, η οποία έχει η ενεργειακή Τέρνα που είπαμε λοιπόν, πουλήθηκε το 70% στη Masdar. Masdar είναι Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Παράλληλα η Τέρνα αυτή τη στιγμή έχει το 12,76% αν δεν κάνω λάθος, στην ΕΙΔΑΠ ΑΕ. Το ΔΔΕ, αν θυμάστε, είχε πουληθεί το 2021 για 1,6 δις με καθαρά κέρδη 600 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή ήδη η Macquarie, οι Αυστραλιανοί, αυτός ο επενδυτικός οίκος, corporation όπως λέγεται κτλ. Λοιπόν, είναι αυτός που αγόρασε τη ΔΔΕ, έχει κάνει ήδη απόσβεση. Πού είναι η Macquarie? Η Macquarie είναι πίσω από το νερό του Λονδίνου, που θέλουν να το διώξουν, από το νερό του Λονδίνου δεν πίνεται. Και παράλληλα, είναι ο ΔΔΕ, στο ΔΔΕ μήπως δεν χρωστάνε όλες οι ΔΕΙΑ λόγω γεωτρήσεων κτλ. Δηλαδή λόγω ρεύματος. Άρα λόγω ρεύματος θα αγοράσουν ουσιαστικά όλες τις ΔΕΙΑ που τώρα βγήκε η απόφαση να τις πάνε στην ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΠ όταν θα γίνει ΑΕ και μέσα από την αύξηση των τιμολογίων που γίνεται, όπως ακριβώς έκαναν και με τη ΔΕΗ που έλεγε ο κ. Χατζηδάκης, να ενισχύσουμε τη ΔΕΗ για να είναι δική μας. Όχι, προετοίμαζε το έδαφος για τους ξένους επενδυτές. Δηλαδή να έχουν σταθερές αυξημένες τιμές ρεύματος. Εδώ θα έχουν αυξημένες σταθερές τιμές νερού. Και μέσα φυσικά από το νερό θα ελέγξουν τα πάντα. Ένα άλλο τώρα που το θυμήθηκα. Δείτε τι γίνεται με τις ελιές. Δεν θα μπορείς εσύ το λάδι σου που δεν είσαι παραγωγός, έχεις το λαδάκι σου να βγάζεις, ξέρω εγώ, κάποια κιλά το χρόνο. Δεν θα μπορείς να πας στο λεπρυβείο. Αν δεν τις έχεις δηλώσει και αν δεν έχεις φορολογηθεί. Τι κάνουμε με αυτό? Το ίδιο με τα 20 ζώα. Θυμάστε που το είχατε εσείς πρώτος ανεβάσει από την αποκεντρωμένη στην Κρήτη. Άρα θα σε κάνουν σιγά σιγά, πρώτον θα αποξενωθείς κοινωνικά, πολιτισμικά, γιατί αυτό είναι το κυριότερο, αλλά και οικονομικά από τη γη σου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα είναι ασύμφορο εσύ να μπορείς να παράξεις μόνος σου. Τρίτον, ουσιαστικά θα αγοράζεις μόνο από το σούπερ μάρκετ, το οποίο θα σου καθορίζει και τι θα τρως μέσα από την άνοδο των τιμών. Δείτε πόσο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή το βοδινό κρέας. Και δείτε τι έγινε το Πάσχα με τα κατσίκια. Βέβαια, εκεί κάτι κερδοσκοπούν με τις παράνομες εισαγωγές, όπου αρκεί μόνο μία μπλε σφραγίδα για να το βαθύσουμε ελληνικό κτλ. Το αρνεί. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα, τι κάνει ουσιαστικά? Σε διώχνει από τη γη σου. Και ναι, έχει δίκιο ο προηγούμενος ακροατής σας που λέει ότι επιχειρείται και ένα έμεσο, ουσιαστικά μια έμεση αλλίωση, ένα έμεσο μιξάρισμα του πληθυσμού. Γιατί όταν εσύ δεν θα είσαι συνδεδεμένος πολιτισμικά και κοινωνικά με τη γη σου, για ποια πατρίδα να αγωνιστείς, κύριε Σακίνη? Πείτε μου, για ποια πατρίδα να αγωνιστείς?
1: Λέει ο Αργύρης.
0: Για ποιο και μέρη, δηλαδή.
1: Ακούστε, λέει ο Αργύρης, με αυτά που λέει ο κύριος Λύκος, μέχρι και για τα λιώφυτα, προβλέπω, λέει, πια από τα παράνομα αποστακτήρια, παράνομα λιοτρίβια να κάνουμε για να βγάζουμε το λάδι της χρονιάς. Εκεί θα πάμε, λέει, στο τέλος.
0: Βέβαια, κοιτάξτε, όσο πιο πολύ ανεβαίνει, να σας πω το εξής. Όσο πιο πολύ ανεβαίνει η τιμή ενός προϊόντος, δηλαδή για παράδειγμα τσιγάρα, τόσο αυξάνεται το λαθρεμπόριο. Καύσιμα, λαθρεμπόριο. Κρέας, λαθρεμπόριο. Και άρα αυτοί που το ελέγχουν το λαθρεμπόριο και αντιλαμβάνεστε για ποιους μιλώ, ουσιαστικά έχουν υπερκέρδη. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή λένε γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης, γιατί δεν καταργούνται οι ειδικοί φόροι κτλ. Μα αν καταργηθούν αυτά και πέσει η τιμή, δηλαδή πάμε όπως στην Κύπρο, τι θα γίνει με το λαθρεμπόριο το οποίο αποδίδει τεράστια κέρδη σε αυτούς που διακινούν το συγκεκριμένο προϊόν? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μας περνάει ποτέ από το μυαλό. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της ποταπαγόρευσης Αμερικής, όπως θυμάστε, από τα λαθρέα ποτά ήταν τεράστια... η μαφία τότε είχε βγάλει τεράστια κέρδη.
1: Κύριε Λυκό, άρα αυτός ο περιορισμός όλο ένα και περισσότερο του δημόσιου χώρου, της δημόσιας γης, του δημόσιου στρατηγικού χαρακτήρα κόμβων για την ανάπτυξη μιας χώρας, για το λαό της, γιατί αν είναι για 5-10 αντιληπτό, είναι στρατηγική. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει στρατηγική. Εκεί που δεν υπάρχει στρατηγική, είναι στρατηγική εναλλάκτη ενέργειας, στρατηγική ασφάλειας αποθεμάτων, στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας για έκτακτες καταστάσεις, στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, στρατηγική για να σπάσει το καρτέλ της ακρίβειας. Εκεί δεν υπάρχει. Για αυτά υπάρχει στρατηγική. Αυτό μου λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική όπου ουσιαστικά. Δείτε τι γίνεται με την Golden Visa και όλα αυτά. Μιλάμε για ένα αφελληνισμό του ελληνικού χώρου. Αλλά μετά μας ενοχλεί η Τουρκία. Μα αφού μόνοι μας, εμείς, μόνοι μας τα εκποιούμε. Στο όνομα κάποιων εξωτερικών συμφερόντων που ενδεχομένως μας πιέζουν. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή βάλλονται πολιτισμοί, βάλλονται χώρες οι οποίες έχουν μακραίωνο πολιτισμό. Έτσι ώστε να μην μπορούν αυτές μέσα από την συνεισφορά του, την πολιτισμική συνεισφορά του στο παγκόσμιο γίγνεσθε, συνεισφορά του στο παγκόσμιο γίγνεσθε, να μην μπορούν ουσιαστικά να δώσουν μια διαφορετική οπτική απέναντι σε αυτά που γίνονται. Αν πάμε όλοι σε κωσοβοποίηση ή σε λατινοαμερικανοποίηση, όλες οι χώρες που δεν έχουν παρελθόν, μάλλον έχουν παρελθόν στη Λατινική Αμερική, αλλά το σβήσουν αυτό το παρελθόν, και πάμε σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί πέρα στον κόλπο, δηλαδή καμιλιέριδες που βρέθηκαν με πετρέλαια. Είμαστε σίγουρα πάρα πολύ καλά και όμορφα χειραγωγήσιμοι.
1: Τώρα, θέλω πριν ολοκληρώσουμε, θέτει ένα ωραίο θέμα ο φίλος ο Γιώργος. Το οποίο το συζητήσαμε, θέλω να πω, την περασμένη Παρασκευή και στη τηλεοπτική εκπομπή με τον κύριο Αντώνη Μαυρόπουλο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος σύμβουλος ενεργειακός στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και ξέρει πολύ καλά το ζήτημα των αποβλήτων. Τον ρωτήσαμε λοιπόν, και θέλω το ίδιο ερώτημα προεκτείνω σε εσάς, τι γίνεται με την περίφημη ανακύκλωση των περασμένων ηλικιακά ΑΠΕ, είτε φωτοβολταϊκά είτε ανεμογεννήτριες. Ο κύριος Μαυρόπουλος, ο οποίος γυρίσει όλο τον κόσμο, μας είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία αξιόπιστη λύση πουθενά στην ανακύκλωση. Είναι ελάχιστες οι ποσότητες που ανακυκλώνονται και είναι το μεγάλο ερωτηματικό στο διενεκές τι θα γίνει με όλα αυτά τα υλικά. Έχετε διαφορετική γνώμη?
0: Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω, γιατί αν πάτε στην Νότια Εύβοια στον Καφιρέα, η πρώτη γενιά των άτομων που μπήκαν γύρω στο 90-90 τόσο, ουσιαστικά έχουν λήξει. Τις αφήνουν εκεί πέρα στο πεδίο, γιατί μιλάμε για δημόσιες εκτάσεις. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέσα στα συμβόλαια, δεν υπάρχει η αποκατάσταση. Και τι αποκατάσταση να κάνεις όταν έχεις ρίξει τόνους οπλισμένου σκυροδέρματος στην κορυφή ενός βουνού? Πώς θα βγει αυτό? Εγώ μάλιστα σε διάφορες προσφυγές που κάνουν οι κάτοικοι κατά τον ΑΠΕ, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μέσα στη συζήτηση αυτή δεν μπαίνει η τοπική αύξηση της θερμοκρασίας ή το σταμάτημα η εξάλληψη των τοπικών όβρων, που αλλάζει ολόκληρο το υδρολογικό καθεστώς, άρα μιλάμε για ουσιαστικά ότι εν μέρη τοπικά μπορούν να προκαλούν και την λειψιδρία και βέβαια έχουν μεγάλη επίδραση σε ό,τι αφορά την παραγωγή. Εδώ κοιτάξτε, αυτό πρέπει να καταλάβουμε και το λέω αυτό και το ξαναλέω, πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο χάνει μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, τεράστια αστυνομικά του. Δείτε τι έγινε με τη Λάρκο. Το ίδιο πράγμα. Εδώ, το ίδιο πράγμα γίνεται με τη ΔΕΗ και πάντα με τριγωνική σχέση. Βάζουν έναν ενδιάμεσο ΑΕ, όπως βάλαν το ΓΕ επιχειρήνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να τα παίρνει η Τράπεζα Πειραιώς. Το ίδιο γίνεται και εδώ με τη μετάβαση ΑΕ. Άρα λοιπόν η χώρα κινδυνεύει να ξυπνήσει μια μέρα, κύριε Σαχίνη, και να διαπιστώσει ότι το ρεύμα, η γη, ο αέρας και το νερό ανήκουν κάπου αλλού. Όχι σε αυτή τη χώρα, κάπου αλλού. Στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά. Κάπου εκεί θα ανήκουν και αναλόγως θα τιμολογούνται.
1: Λοιπόν, κύριε Λύκο, φτάσαμε στο τέλος. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος και δεν είναι μόνο το σκυρόδεμα η βάση των ΑΠΕ, αλλά είναι και τα φοβερά.
0: Τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Τα πάντα.
1: Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι εσείς και από τους ακροατές. Έχετε λόγους να ξυφουλκείτε ιδεολογικούς και μόνο κατά τον ΑΠΕ. Εσείς δεν ξυφουλκείτε κατά τον ΑΠΕ. Ανοίξατε, ανοίξατε και τη βεντάλια και είπατε ότι και τι άλλο είναι ΑΠΕ που δεν συζητιέται. Ξυφουλκείτε όμως για το μοντέλο που μας φοριέται ως δίθεν ΑΠΕ. Αυτό είναι
0: κοιτάξτε
1: το θέμα.
0: Να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι θέμα κατά τον ΑΠΕ. Εγώ θα πω το εξής απλό ερώτημα. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει μεγάλες, πολύ μεγάλες εταιρείες και βάζουν καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης παντού. Όπου ο κάθε μικροπαραγωγός θα πρέπει να παίρνει από εκεί το ρεύμα του. Γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνουν στη Γερμανία, όπου διαμαρτυρήθηκαν, όπου υπάρχουν 2 εκατομμύρια μικροπαραγωγοί, και να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες, να σου το πω και έτσι, αλλά με δίκτυα που θα αναπτύξουμε χαμηλής και μεσαίας τάσης.
1: Γιατί αυτά δεν τα επενδύει κανένας ιδιώτης, κύριε Λύκο μου, και θα πρέπει να κληθεί το κράτος να βάλει την επένδυση να κερδίσουν αυτοί. Πολύ απλά.
0: Ακριβώς. Αν το είχαμε κάνει όμως αυτό, με βάση την επιφάνεια που θα διαθέταμε, το ρεύμα μας θα ήταν 20-25% φτηνότερο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πραγματική ΑΠΕ. Να μπορούν να επιτρέπουν στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, να παράγει κατά 60% το ρεύμα το οποίο το έχει ανάγκη.
1: Θέλω πριν
0: να
1: κλείσω.
0: Γίνεται δηλαδή, να γίνεται παραγωγός κατανάλωσής του.
1: Θέλω
0: να κλείσω. Παρακαλώ. Κύριε.
1: Πριν κλείσουμε, να ακούσετε τις τελευταίες παρατηρήσεις ακροατών και ένα δικό σας τελικό σχόλιο. Λέει ο Θύμιος. Κρέας των influencer, κύριε Λύκο, συγγνώμη κιόλας, βλέπουν κάτι μπλαντάμια, μπριζόλες, 5 κιλά το τιμάχιο και την τρώνε. Και ο Godzilla σε γυμναστήριο τέτοια νεφραμιά δεν έχει. Ο Γιάννης λέει: αυτοοργάνωση καταναλωτική, συνεταιρισμοί, περισσότερες προτάσεις σε ενεργειακές κοινότητες και λιγότερες διαπιστώσεις πρέπει να κάνουν οι πολίτες πια. Ο Παύλος λέει: καλημέρα στην Πτολεμαϊδα. Μας έρχονται λογαριασμοί της Άνοιξης του 25, ρωτώντας την υπηρεσία ίδρυυσης στην περιοχή μας. Είπαν πως ενώ κάθε δίμηνο η υπηρεσία μετράει, οι λογαριασμοί δεν στέλνονται, οπότε οι πληρωμές γίνονται μετά από ένα έτος. Μήπως, λέω εγώ, αυτό γίνεται για να βγει χρεωμένη η δημοτική επιχείρηση και να πουληθεί με φτηνή τιμή στους φίλους μας επενδυτές? Έχω ακούσει πως αυτό γίνεται και σε άλλες περιοχές, να το έχει υπόψη το κύριος Λύκος. Και τέλος, ο Σάκης, η Νότιο Σέβια, η Βόρειο Σέβια, και έφτιαξε και την Υπερβόρεια Εύβοια ο Μπένος, το μονοπάτι για λουτράι διψού είναι κλειστό 4 χρόνια.
0: Βέβαια, είναι ο δρόμος Αήλια, ο οποίος ήταν ανοίξει το Μάιο και τώρα ανοίγει το Ιούνιο. Και προσέξτε, παράλληλα, σε ό,τι αφορά το δράτο με τις ευκαιρίες και σε ό,τι αφορά το πλοίο, το οποίο η εκτοπλοϊκή σύνδεση στην Αρκίτσα, που συνδέει Αρκίτσα με Διψό, ενώ δεν μπορούν να φύγουν από Διψό μέσω δρόμου για να κατεβούν, ας πούμε, στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, αυξάνεται. Και κανένας δεν ζητάει μείωση των τιμολογίων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τους κατοίκους, για τους μόνιμους κατοίκους.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε βάλει αυτά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά καταλαβαίνετε εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί δεν είναι. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί κάτι, πρέπει να υπάρχει η περιφέρεια, πρέπει να υπάρχει η κεντρική κυβέρνηση, ο υπουργός και βέβαια οι ιδιώτες επενδυτές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και δεν αντιδρά κανείς, που μου είπατε προηγουμένως, ξέρετε γιατί. 30 ήταν οι ομίλητες, όλοι και όλοι, στο νομοσχέδιο. Για ποιο λόγο? Μα από πίσω είναι σημαντικοί ολιγάρχες. Ενδέχεται όλοι αυτοί να μην ξαναβγούνε αν μιλήσουν. Το αντιλαμβάνεστε. Να μην ξαναβρούνε κάποιοι άλλοι αν μιλήσουν δουλειά. Η Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή, η Δυτική Μακεδονία που έχει περάσει τα πάνδυνα και από τους Ναζί, αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί το παραγόμενο, να σου πω, προϊόν, το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, το υπολογίζουν γύρω στα 4-5 δις. Περιμόνει. Γίνεται απλά ένας τεράστιος καθρέφτης και τίποτα άλλο.
1: Κύριε
0: ένας
1: Λύκο,
0: χώρος χωρίς κατοίκους.
1: Καλημέρα, κύριε Λύκο. Να βάλω μονάχα αυτό που λέει ο Δημήτρης. Ναι. Πέρασε, λέει, κάπως τα ψηλά. Καταλαβαίνω ότι πρωτοπορούμε στην τεχνολογία δέσμευσης διοξιδίου του άνθρακα μέσω φίλτρων και δεν ασχολούμαστε καν με αυτό. Μόνο μιλάμε για το διοξίδιο του άνθρακα. Ναι, ελάτε το κάτι τελευταίο.
0: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να καταλήξω εδώ πέρα είναι το εξής, ότι αν συνεχίσουμε έτσι, θα μιλάμε για τον επίλογο μιας εποχής. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, η λογική της κατηφόρας είναι ο πάτος. Και δυστυχώς, σαν κοινωνία, έχουμε ήδη πιάσει πάτο. Όχι μόνο ενεργειακά και οικονομικά, αλλά κοινωνικά, πολιτικά και στο τέλος ηθικά. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το αποτινάξουμε αυτό.
1: Ο Σάχης μου λέει, πέστε στον κύριο Λύκο, πάμε από Λαμία για Χαλκίδα από Μπράλο. Πιάνουμε καρδίτσα πρώτα. Έχει το δίκαιο του για την Αρκίτσα που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λύκο. Καλημέρα σας.
0: Ιδιαίτερα την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
6: Και ο Σπύρος Πούλης.
7: Ο επιθεωρητής Drake.
8: Η μαύρη χείρα.
9: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
10: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
11: Επιστροφή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα και πάμε να δούμε τι γίνεται στις πολιτικές εξελίξεις με τον ντοκιμαντέρ του Sky. Ο κ. Γιάννης Βαρουφάκης αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky για τα γεγονότα του 2015 που βασίζεται στο βιβλίο της Ελένης Βαρουτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, η τελευταία μπλόφα. Με επιστολή του προς τους δημοσιογράφους, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών εξαπέλυσε σκληρή επίθεση τόσο στον τηλεοπτικό σταθμό όσο και στην ολική προσέγγιση του εγχειρήματος. Ο επικεφαλής του Μέρα 25 χαρακτήρισε το Sky ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδιοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη. Ενώ υποστήριξε ότι το ντοκιμαντέρ θα αποτελέσει χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται. Παράλληλα, ο κ. Γιάννης Βαρουφάκης ανέφερε ότι το βιβλίο αποτυπώνει τη σκοπιά των βασικών παραγόντων της Τρόικας, κατηγορώντας τους για διαχείριση της ελληνικής κρίσης και τις συνέπειες που είχε αυτή για την Ευρώπη. Κλείνοντας την επιστολή του, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί το ντοκιμαντέρ παράδειγμα προς αποφυγή και γι' αυτό δεν επιθυμεί να εμφανιστεί σε αυτό. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από αυτό το ντοκιμαντέρ. Έχουμε κοντά μας τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, που θα τα συζητήσουμε όλα.
12: Of course, the difference here was, and that made it strenuous, there was a new guy who was saying that we had all been crazy and that the approach that we had been taken the last couple of years was all wrong. And therefore, some colleagues advised me not to go to Athens. The room was packed with journalists and cameras. We had prepared meetings. And then, of course, the Greek press started asking the obvious critical questions. And he just went in his radical rhetoric, which he had used during the election campaign. So that became a very awkward situation. So here I was sitting next to this guy who was upsetting all the things I was trying to do to calm everyone down, constructive, let's talk. I got up, gave him a hand, and in the process I said, I think you just killed the Troika. And I can remember he followed me out, talking to me, saying, no, no, that's not what I said, and of course we will talk, and of course the Troika can come. And so he was readdressing everything.
13: I went in the evening when, after sunset, in a discreet way, and this is the way we met in Kumunduru. I met with Alexis Tsipras bilateral, just the two of us, and it lasted 1.5 hours, I believe. I remember that what I took from the meeting was his intention that he expressed that he wanted me to tell Berlin that there's nothing to be afraid of, and the potential government led by him would cooperate.
11: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρουφάκη.
14: Καλησπέρα.
11: Τα έχετε γράψει στο βιβλίο, γελάτε κιόλας. Ακούσατε τον κύριο Ντάισεμπλουμ. Πείτε μου έτσι για την ιστορία, λίγο για όσους τηλεθεατές δεν έχουν διαβάσει και το βιβλίο σας. Αλλά τα γεγονότα έγιναν όπως τα περιγράψει ο κύριος Ντάισεμπλουμ. Σας είπε, σκοτώσατε την Τρόικα.
14: Αυτό μου το είπε. Και εγώ του λέω, wow, τόσο εύκολο ήταν.
11: Ήταν το wow που είπατε τότε.
14: Είπα, τόσο εύκολο ήταν. Γιατί εγώ γνώριζα ότι η Τρόικα, σαν το κακό σκυλί, ψόφο δεν έχει τόσο εύκολα. Ήθελε πολύ δουλειά από όλους μας και από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός έκανε αυτό που έπρεπε. Αλλά ξέρετε, μου ζητάνε να σχολιάσω. Να θυμίσω, για να μην είναι θέμα του τι λέω εγώ και τι λέει ο Ντάζομπλουμ. Ότι ο κύριος Ντάζομπλουμ ήταν ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης της Τρόικας. Ξεχάσατε ότι όσο ήμουν εγώ στο Eurogroup, πιάστηκε στα πράσα να έχει πλαστογραφήσει πτυχίο που δεν είχε. Και θα κάνω τώρα εγώ να αντιπαραθέσω την πραγματικότητα με τα ψέματά του. Έχει πει διάφορα σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Κοιτάξτε, αυτό το ντοκιμαντέρ, ο λόγος που δεν συμμετείχα. Η κυρία Δεδρινού και η κυρία Βαρουτσιώτη κάναν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να πούν την ιστορία σύμφωνα με την Τρόικα. Γιατί οι κατακτητές πάντοτε θέλουν να γράψουν την ιστορία. Και η κυρία Δεδρινού και η κυρία Βαρουτσιώτη πραγματικά νομίζω δώσανε τον καλύτερο τους εαυτό να εκφράσουν τα ψέματα της Τρόικας. Το να συμμετέσχω εγώ σε αυτό το ντοκιμαντέρ θα ήταν η νομιμοποίηση του μη νομιμοποιήσιμου. δεν έχω πρόβλημα να μιλήσουμε οποιοδήποτε. Αλλά να ελέγχω όμως τι λέγεται. Γιατί ξέρετε, όταν δίνεις συνέντευξη σε ένα ντοκιμαντέρ, σε ηχογραφούν, σε μαγνητοσκοπούν για μια ώρα και μετά περιμένουν 30 δευτερόλεπτα και τα βάζουν όπως θέλουν.
4: Όλη η δουλειά είναι στο μοντάζ.
14: Και η απόδειξη ότι δεν φοβάμαι κανέναν, αλλά κανέναν πραγματικά, είναι μπορείτε να μπείτε στο YouTube, βάλετε Αλέξη Παπαχελάς, Γιάννης Βορφάκης, Sky. Μία ώρα και 20 λεπτά συνέντευξη.
4: Έχουν υπάρχει ένα αποσπάσμα μέσα στο ντοκιμαντέρ και έχουν βάλει από αυτή τη συνέντευξη.
14: Θέλετε να δείτε μια πραγματική αντιπαράθεση, σοβαρή. Εκεί θα πάτε, δεν θα πάτε στο ντοκιμαντέρ της Τρόικας.
4: Το ντοκιμαντέρ της Τρόικας. Εδώ όμως βγαίνει και κάτι άλλο, το οποίο θέλω να μου το σχολιάσετε. Ή αν είχε πέσει την αντίληψή σας, γιατί ο τέος Γερμανός πρέσβης, βέβαια, κάνει ένα τόπιμο, ως διπλωμάτης δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει, ξέρω εγώ, και ένα πρωτόκολλο. Δεν αποκαλύπτεις ενδεχομένως πράγματα που έχεις κάνει από τη θέση σου. Όμως εδώ προκύπτει ότι είχε γίνει συνάντηση στην Κουμουνδούρ με τον κύριο Τσίπρα πριν τις εκλογές και είχε διαβεβαίωσει ο κύριος Τσίπρας: μην ανησυχείτε, μην φοβάστε, αυτά που λέμε είναι έτσι για. Για τον κόσμο και αυτά θα είναι διαφορετική η διακυβέρνησή μας.
14: Κανένας δεν μπορεί να με κατηγορήσει ότι τα έχω καλά με τον κύριο Τσίπρα ή ότι τον στηρίζω. Το ξέρετε, γνωρίζετε αυτό. Ναι. Αλλά αν έχω να διαλέξω μεταξύ αυτών που λέει ο κύριος Τσίπρας και αυτών που λέει ο τέος πρέσβης, επειδή εγώ τον ξέρω τον κύριο πρέσβη αυτόν, θυμάμαι να με έχει προσκαλέσει στη γερμανική πρεσβεία πριν τις εκλογές, πριν γίνουμε κυβέρνηση.
4: Είχαν μια ανησυχία οι Γερμανοί.
14: Και σας λέω, ναι. Σας λέω ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία να πνίξει την Ελλάδα. Να πνίξει την κυβέρνησή
4: δηλαδή,
14: μας. Ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο από τον τρόπο που μου μιλάει. Κάτσα τρεις ή μισή ώρες και μιλάγα.
4: Αυτό πριν τις εκλογές.
14: Πριν τις εκλογές. Ναι, ήμουν υποψήφιος βουλευτής τότε με το ΣΥΡΙΖΑ. Και κάναμε μια εικονική διαπραγμάτευση εκείνος και εγώ. Με δική του πρόσκληση. Σας διαβεβαιώ ότι ήταν η σκυλή του πολέμου. Είχε έρθει με την οτροπία του Γερμανού κατακτητή στη χώρα μας. Οπότε,
4: ό,τι και να πει. Που σας είπε.
14: Μου είπε πάρα πολλά. Το πιο βασικό. Το πιο βασικό. Θα σας πάρουμε τα σπίτια.
4: Θα σας πάρουμε τα σπίτια.
14: Εάν δεν υπογράψετε τα μνημόνια και τα λοιπά, και εγώ του λέω, μα αν υπογράψουμε τα μνημόνια, θα μας πάρετε τα σπίτια, όπως και γίνεται τώρα. Λοιπόν, ο κύριος αυτός, να θυμηθούμε τον Καράι, τον. Πώς το λένε, τον ξέχασα. Τον Κουτζόγεργα, δεν δικαιούται διανόμιλη.
4: Άρα ανάμεσα στον Τσίπρα και σε αυτόν πιστεύω. Γιατί σας έκοψα εκεί σε αυτή την φράση.
14: Οπότε δεν μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω. Εγώ δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου μια τέτοια συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι δώσαμε έναν καλό αγώνα και δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας προσχώρησε στην Τρόικα, προσχώρησε σε αυτή τη μεριά. Μην ξεχνάμε τον κύριο Ντάιζερμπλουμ, αυτόν τον αμετανόητο, ανίκανο, άσχετο. Για οποιοδήποτε ζήτημα. Ήταν σαν μια κατέργαση πέτρα. Δεν καταλάβαινε καταρχάς ούτε αυτά τα οποία πρότεινε. Αυτό τον κύριο τον είχε ο κύριος Τσίπρας μετά την υπογραφή των μνημονίων, μετά τη δική μου αποχώρηση και χαργεντίζονταν στο μαξί μου. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συγχωρηθεί στον Αλέξη Τσίπρα και θα συγχωρηθεί ποτέ από τον Νικολό.
4: Εδώ τώρα ο κύριος Ντάισεμπλουμ, πέρα από αυτά που λέει για εκείνη την εποχή ή για αυτά που χαρακτηρίζει σε σχέση με τη διαπραγμάτευση που κάνατε εσείς, παραδέχτηκε ότι τα δύο μνημόνια είχαν υπερβολικά μέτρα. Και δεν ήταν μόνο ο κύριος Ντάισεμπλουμ. Στο παρελθόν και η κυρία Μέρκελ και άλλοι παράγοντες παραδέχτηκαν
14: Μην
4: αυτό.
14: Μην κουραζόμαστε. Το μνημόνιο που επέβαλαν σε εμάς, και το πρώτο, και το δεύτερο, και το τρίτο και το τέταρτο, όχι μόνο καθήλουσαν τον ελληνικό, το 80% του ελληνικού λαού σε μια μόνιμη χρεοκοπία, αλλά είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή η Γερμανία αποβιομηχανοποιείται. Είναι ο λόγος, γιατί την λιτότητα μας την έβαλαν εμάς, όχι γιατί μισούσαν τους Έλληνες. Ήταν το δυστοπικό εργαστήρι, στο οποίο δοκίμασαν τη λιτότητα και μετά την πήγαν στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία και κατέληξε στη Γαλλία και στη Γερμανία. Και το αποτέλεσμα ξέρεις ποιο είναι. Όταν βάζεις λιτότητα στην εργατική τάξη, στη μεσαία τάξη, ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει. Οι βιομηχανοί, η Volkswagen, η BASF, η Siemens κτλ. Έτσι δεν επενδύουν. Γιατί σου λέει, ποιος θα τα αγοράσει τα προϊόντα μας όταν οι άλλοι δεν έχουν λεφτά. Έρχεται ο κύριος Ντράγκη τότε και αρχίζει και κόβει χρήμα από το 2015 και το δίνει στους τραπεζίτες, το δίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν επενδύουν αυτές τις έσουλες του χρήματος. Μιλάμε για 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή, έτσι. Την ώρα που εμάς μας κόβανε τις συντάξεις και δεν είχαν οι άνθρωποι να πάρουν φάρμακα. Κόψανε 5-6 δισεκατομμύρια, τα δώσανε στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν επένδυσαν. Ξέρετε τι τα κάνανε. Η Volkswagen δεν τα έκανε. Πήρε τα δισεκατομμύρια αυτά και τα πήγε στο χρηματιστήριο και αγόρασε τις δικές της μετοχές. Έτσι ανέβηκε η μετοχή, χωρίς επενδύσεις. Τα μπόνους των διευθυντάδων πήγαν στη στρατόσφαιρα. Αλλά η Volkswagen δεν κατάφερε να επενδύσει. Και ξέρετε τι σημαίνει σήμερα.
4: Κλείνει.
14: Η Volkswagen δεν μπορεί να ανταγωνιστεί BYD και την Tesla. Έτσι. Και τι κάνουνε.
6: περνάνε ολόκληρους οι μάντες παραγωγής της Volkswagen στη Rheinmetall να φτιάξουν Leopard tanks, τα οποία δεν τα θέλουμε ούτε εμείς ούτε οι Ουκρανοί, γιατί είναι άχρηστα. Δεν φτιάχνουμε καν drones που χρειάζεται η Ουκρανία ή χρειάζεται οποιοδήποτε τη σήμερα ημέρα για τις αμυντικές του ανάγκες. Και μας βάζουν εμάς να αγοράζουμε τα tanks, τα Leopard. Με άλλα λόγια, είμαστε κατακτημένη χώρα σε μια ανόητη ήπειρο που αποβιομηχανοποιείται, επειδή τύποι σαν τον Dijsselbloem είχαν στα χέρια τους το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο Sky με το ντοκιμαντέρου επιμένει εν έτη 2020. Ο κύριος Dijsselbloem δεν μπορεί να κυκλοφορεί στην Ολλανδία. Τον γκάζουν κανονικά. Αλλά εδώ στην Ελλάδα τον φέρνει ο Sky για να μας πει τι έγινε.
4: Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα που θέλω την άποψή σας. Το κόστος αυτής της διαπραγμάτευσης. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν είμαι καθηγητής οικονομικών. Από τα λίγα που ξέρω, άμα υπάρχει μια ζημιά, πάω στον ισολογισμό. Στον προϋπολογισμό. Πάω στο καθάριστο εθνικό προϊόν, βλέπω τη ζημιά που υπήρχε. Το βιωτικό επίπεδο και το κόστος των δύο μνημονίων μπορείς εύκολα να το υπολογίσεις. Έτσι.
6: Ήταν 45% του ΕΠ.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, σε εσάς σας καταλογίζουν 100 δισεκατομμύρια. Και το ακούω συνεχώς.
6: Ναι, αυτοί οι κύριοι όμως. Οι οποίοι επέφεραν αυτό το τεράστιο πλήγμα στην Ελλάδα και στην Γερμανία.
4: Και μετά το παραδέχτηκαν.
6: Και μετά το παραδέχτηκαν.
4: Αλλά αυτό το είχαμε χάσει εμείς τότε.
6: Κοιτάξτε, όσον αφορά
4: αυτά τα 100 δισεκατομμύρια λοιπόν. Ναι. Το κόστος αυτής της διαπραγμάτευσης πόσο ήταν, γιατί λένε πάλι. Μα τι ήταν, μία σελίδα χαρδούβελη. 2-3 δισεκατομμυριάκια. Και ήρθε η ομάδα Βαρουφάκη Τσίπρα και τα λοιπά και μας χρέωσε 100 δισεκατομμύρια.
6: Άμα το σχέδιο του Χαρδούβελ ήταν τόσο καλό, γιατί το πέριψαν? Σωστά. Γιατί εμείς εκλεγήκαμε, επειδή το email Χαρδούβελ επεστράφει.
4: Τότε πολιτικά είχαν πει ότι επειδή υπήρχε πολιτική αστάθεια δεν το δέχτηκε για να πάμε σε εκλογές. Επειδή ήταν μπροστά η εκλογή του Προέδρου
6: της Δημοκρατίας. Ακριβώς ανάποδα. Ναι. Πολιτική αστάθεια υπήρχε επειδή απέρριψαν το email Χαρδούβελη. Επειδή τον προηγούμενο Ιούνιο, εγώ είχα ρωτήσει τον Σόιμπλε, του λέω: δεν μου λες, πότε αποφάσισες να ρίξεις το Σαμαρά? Και μου λέει: τον Ιούνιο του 2014. Μου το είπε ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά.
4: Για ποιο λόγο, δεν πήγαινε καλά το πρόγραμμα, δηλαδή? Για ποιο λόγο?
6: Έβλεπα. Το πρόγραμμα δεν μπορούσε να κλείσει. Και χρειαζόταν τρίτο πρόγραμμα. Για να συνεχιστεί η μνημονική διαδικασία. Εμείς εκλεγήκαμε για να μην υπάρξει τρίτο πρόγραμμα, για να υπάρξει κούρεμα χρέους. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Αυτή ήταν η λαϊκή εντολή. Αυτό ήταν το όχι. Δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε στη διαδικασία να τους δώσει τη δυνατότητα να ρίξουν στην αριστερά το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο εκείνοι θέλανε, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Γιατί να το πω διαφορετικά, αν έχεις πάρει μια πιστωτική κάρτα για να κάνεις ότι δίθεν απολυρώνεις το στεγαστικό σου δάνειο και τελειώσει, μετά θες μια άλλη και μετά μια άλλη και μετά μια άλλη. Εμείς είχαμε επιτέλους πιστωτικές κάρτες. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας αποφασίστηκε, εντάξει, θα την πάρουμε, ξέρετε τι έκανε. Έδωσε τη δυνατότητα στο διευθυντήριο αυτό των ανοήτων, που τελικά κάνουν κακό και στις δικές τους χώρες, να ρίξουν το φταίξιμο το δικό τους πάνω στην αριστερά και στον ελληνικό λαό. Αυτό καταφέρανε να κάνουν.
4: Για το κόστος.
6: Αλλά για το κόστος, κοίταξε, κάθε υπουργός οικονομικών σε κάθε χώρα, όχι μόνο εδώ, ούτε μόνο εγώ, πρέπει να κρίνεται από τρία νούμερα. Τι ταμείο

0: Πόσο καιρό έχουμε μέχρι να φύγει όλη η ρευστότητα, τι έχει μείνει στο ταμείο, και μου είχαν πει, κύριε Υπουργέ, έχουμε 11 με 23 μέρες.
1: 11 με 23 μέρες.
0: Ξέρετε, αυτό σημαίνει
1: τα ταμιακά διαθέσιμα, μιλάμε τώρα.
0: 11 με 23 μέρες. Όταν έφυγα, είχε 50 μέρες. 60 μέρες. Ούτε καμία φοβερή βελτίωση, αλλά ήταν βελτίωση. Όσο αφορά το ΕΠ, ήταν λίγο πολύ το ίδιο. Οπότε, με ρωτήσετε πού τα βγάλανε αυτά. Είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε. Εγώ εξελέγην και γι' αυτό και παραιτήθηκα, γιατί δεν ήμουν διατεθειμένος να πάρω ένα άλλο δάνειο. Ο κύριος Τσίπρας το πήρε. Ήταν 86 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Ήταν μια νέα πιστωτική κάρτα. Ναι. Εγώ δεν θα την έπαιρνα ποτέ, δεν θα υπέγραφα ποτέ, γι' αυτό και έφυγα κιόλας. Ναι. Γι' αυτό δεν με θέλανε, γιατί δεν άντεχαν έναν υπουργό
1: οικονομικών. Άρα αυτός είναι ο λογαριασμός που του χρέωσαν.
0: Έτσι ξεκινάει ο Γιάννης Τουρνάνας, ο πρώτος διδάξας του Κώστος Βαλουφάκη, να λέει τι κάνει, παίρνει την πιστωτική κάρτα που εγώ αρνούμαι να πάρω και τη φορτώνει σε μένα. Έρχεται μετά ο ανεκδίγητος κύριος Ρέγκλινγκ. Και το ανεβάζει για να το στρογγυλεύσει, το κάνει 100 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Ένας κύριος Ρέγκλινγκ, ο οποίος σημειωτέ μου, ξέρετε τι μου είχε προτείνει αυτός ο αδαής και πραγματικά ανήθικος άνθρωπος. Μου λέει: δεν έχετε να πληρώσετε το δουνοτού, δεν πειράζει, κόψτε συντάξεις. Μην πληρώσετε τους συνταξιούχους για μερικούς μήνες. Mm-hmm. Αυτό μου είχε πει ο κύριος Ρέγκλινγκ. Μιλάμε για τέτοια ποιότητα ανθρώπων. Ο οποίος το έκανε το 86 δισεκατομμύρια κόστος, βέβαια το έκανε 100.
1: Αυτό όμως
0: δεν... Και μετά έρχεται και ο Βίζερ, ο οποίος σου λέει: κάτσε, ρε παιδιά, να μην κερδίσω εγώ αυτή την πλειοδοσία. 200 δισεκατομμύρια.
1: Αυτά ήταν δάνεια όμως, δεν ήταν χασούρα. Είναι σαν δάνειο, έτσι.
0: Το 100 δεν υπήρξε, το 200 δεν υπήρξε. Το 86 ήταν το δάνειο που εγώ αρνήθηκα να πάρω. Είναι σαν εσείς να αρνηθείτε να πάρετε μια πιστωτική κάρτα και να βγει κάποιος και να πει: αυτή η πιστωτική κάρτα που τελικά πήρε κάποιος άλλος, είναι ευθύνη της εσείς.
1: Η διαπραγμάτευση.
0: Εκεί πραγματικά γελάω, έτσι.
1: Κάτι άλλο που σας χρεώνουν ήταν το κλείσιμο των τραπεζών, έτσι. Βγήκε ο κ. Τσίπρας σε μια τελευταία συνέντευξη και είπε ότι έπρεπε να τις κλείσω αμέσως μετά τις. Όπου έχετε ακούσει τόσα για τις τράπεζες.
0: Αφήσουμε αυτή τη συζήτηση για το τι έπρεπε να κάνουμε, γιατί με τον κ. Τσίπρα διαφωνούσαμε και διαφωνούμε τώρα για αυτά που λέγαμε τότε. Αλλά εδώ, ξέρετε, επιτέλους η ελληνική δημοσιογραφία πρέπει να ανεβάσει το επίπεδο της. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εδώ δεν είναι ότι πιστεύω ότι πιστεύεις εσύ, ότι πιστεύει ο Ντράγκη. Εδώ υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Γιατί εγώ πήγα τον Ντράγκη στα δικαστήρια τα ευρωπαϊκά. Mm-hmm. Γιατί κάποια στιγμή, αφού είχα παραιτηθεί, μου σφύριξε κάποιος whistleblower μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι ξέρεις κάτι, ο Ντράγκη τον Απρίλιο. Οι τράπεζες κλείσανε 20 τόσο Ιουνίου. Ναι. Τον Απρίλιο είχε πάει σε δικηγορικό γραφείο στις Βρυξέλλες, σε νομικό γραφείο, και είχε ζητήσει γνωμοδότηση για το αν δικαιούται να μας κλείσει τις τράπεζες. Έτσι. Και τότε, χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα που έχει οποιοδήποτε Ευρωπαίος πολίτης, ζητάω στη βάση του Freedom of Information από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μου πει αν είναι αλήθεια αυτό ή όχι. Και απαντάνε και λένε ναι. Το παραδέχονται. Και τότε ξέρετε τι κάνω. Λέω, από τη στιγμή που σας έδωσαν μια γνωμοδότηση για το αν είχατε δικαίωμα να κλείσετε τις τράπεζες, δεν μας δίνετε να διαβάσουμε κι εμείς, γιατί την πήρατε με χρήματα του Ευρωπαίου πολίτη. Των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Γιατί αν σας είπαν ότι καλά κάνατε και τις κλείσατε, δείξτε μας το, γιατί φοβάστε. Εάν σας είπαν ότι δεν δικαιούστε να τις κλείσετε, τότε το παρανομήσατε. Και αρνήθηκαν να μου τις δώσουν. Και τους πήγα στα δικαστήρια, όπου πήγαμε σε τρία διαφορετικά επίπεδα των δικαστηρίων. Στο δεύτερο κέρδισα. Στο τρίτο τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα να μην μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες. Αλλά για εσάς, για εμάς, για τον δημόσιο διάλογο, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο από αυτή τη δικαστική διαδικασία. Τις έκλεισε ο Ντράγκη. Και το ψάχναν από τον Απρίλιο. Και γιατί το έκανε? Για να εκβιάσει την ψήφο του ελληνικού λαού να δεχτεί το μνημόνιο. Ο ελληνικός λαός γενναίος είπε όχι. Ο κύριος Τσίπρας γι' αυτό το rebranding του δεν θα δουλέψει ποτέ. Θα μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που προσχώρησε στον αντίπαλο.
1: Και πάμε στο σήμερα τώρα. Να αφήσαμε το παρελθόν, γιατί νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, γιατί και εγώ πιστεύω ότι η ιστορία δεν είναι πολιτικό αφήγημα και η ιστορία δεν μπορεί να σκηνοθετείται. Γιατί το ντοκιμαντέρ είναι μια πολύ μεγάλη και βαριά λέξη για να τη χρησιμοποιείς σε μια σκηνοθεσία ενός πολιτικού αφηγήματος. Και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και το λέω παρουσία σας. Να πάμε στο σήμερα όμως τώρα. Εδώ βλέπουμε το πολιτικό σύστημα, κύριε Βαρουφάκη, να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, αν θα έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης, έρχεται ο κύριος Τσίπρας, ποια είναι η επόμενη μέρα, αν υπάρχει κάποιος να ρίξει το Μητσοτάκη. Πού βρισκόμαστε, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
0: Να σας πω πού βρισκόμαστε. Οι 30 και 40 μένουν με τους γονείς τους γιατί δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τον νίκη. Σε μια εποχή που 1.100.000 ακίνητα τα έχουν πάρει τα funds. Αυτή είναι η κατάσταση.

0: πούμε, μια άλλη κατάσταση. Έχουμε σε μια χώρα η οποία είναι σπασμένη, που κλείνουν οι φούρνοι γιατί δεν έχουν χρήματα οι φουρναρέοι να πληρώνουν τη ΔΕΗ, το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους στον χώρο της ενέργειας, στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί σπάσαν τη ΔΕΗ, τη δώσανε σε 5 ολιγάρχες και αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν φτιάξει ένα καρτέλ και βάζουν πολύ βαθιά το χέρι στις τσέπες. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει ούτε βιοτεχνία, ούτε φούρνες, ούτε βιομηχανία σε αυτή τη χώρα. Σε μια χώρα η οποία έχει αρνητικές παραγωγικές επενδύσεις. Να πούμε ένα τρίτο. Έχεις τράπεζες, τις οποίες έχουμε διασώσει εμείς ξανά και ξανά και ξανά. Οι οποίες τράπεζες όχι μόνο σε χαρατζώνουν. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τα δικά σου χρήματα. Σου βάζουν το χέρι στην τσέπη σου για τα δικά σου χρήματα. Μιλάω για δανεικά. Έτσι. Εδώ, και ταυτόχρονα απολύουν τραπεζικούς υπαλλήλους.
1: Εδώ όμως έρχεται ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πυρακάκης, και λέει: αποπληρώνουμε το χρέος, μακροοικονομικά μεγέθη.
0: Αυτά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο εκεί έξω. Και ναι, ξέρετε τι. Αποπληρώνω το χρέος. Πώς το αποπληρώνω το χρέος? Από το μαξιλαράκι που τους άφησε ο τσακαλώτος. Ναι. Τι ήταν αυτό το μαξιλαράκι? Ήταν, νομίζετε, ένα κομπόδεμα?
1: Όχι.
0: Χρέη ήταν. Πιστωτικές κάρτες ήταν. Οπότε ξέρετε τι κάνει η Τρόικα. Παίρνει χρήματα. Η Τρόικα παίρνει 20 ευρώ από τη μία τσέπη, τα βάζει στην άλλη και αυτό το θεωρεί αποπληρωμή.
1: Τα μεγέθη σου λέει όμως έχουμε αποκλιμακώσει το κλάσμα της,
0: ναι, γιατί όμως,
1: του χρέους.
0: Λόγω του πληθωρισμού.
1: Ναι, λόγω του πληθωρισμού.
0: Το κλάσμα είναι, ο παρανομαστής είναι ο πληθωρισμός. Το ΑΕΠ φουσκώνει.
1: Η ανάπτυξη.
0: Γιατί οι άνθρωποι πάνε στα σούπερ μάρκετ, δίνουν πιο πολλά για να πάρουν πιο λίγα. Αυτό είναι κάτι για να το γιορτάσουμε.
1: Αυτό μεταφράζεται όμως σαν μια σταθερότητα. Ότι
0: σταθερότητα
1: δεν έχουμε
0: για
1: την πίεση. Ναι. Σταθερότητα. Δεν έχουμε την πίεση. Δεν έχουμε τον Τουρκανό από πάνω μας. Δεν έχουμε τον χρεοκοπείτε.
0: Αν πάτε σε ένα νοσοκομείο, σε μια ΜΕΘ και βρείτε έναν άνθρωπο σε κόμμα, χτύπα ξύλο, έτσι, δεν είναι σταθερός. Ο ορισμός της σταθερότητας είναι ένας ασθενής σε κόμμα. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνική οικονομία. Σταθερότητα με ευεξία έχει ένα 2% του ελληνικού πληθυσμού που πραγματικά ποτέ δεν τρώγανε με πιο χρυσά κουτάλια από αυτά που έχουν τώρα. Υπάρχει ένα άλλο 15% αυτοί που έχουν εισοδηματίες, που έχουν 2-3 διαμερίσματα, μένουν σε ένα, νοικιάζουν 3, ποτέ δεν τα πήγαιναν καλύτερα γιατί τα νίκια έχουν πάει στη στρατόσφαιρα. Έτσι. Αυτό. Ο υπόλοιπος λαός βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση που βρισκόταν ποτέ.
1: Και το 5, δεν αντιδρά ο λαός, κύριε Βαρουφάκη? Γιατί δεν αντιδρά? Γιατί φοβάται?
0: Να σας απαντήσω πολύ απλά. Mm-hmm. Γιατί τον προδώσαμε. Είναι πολύ απλό.
1: Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει
0: κακό? Το 2015 ο ελληνικός λαός, θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν ακόμα του 4%. Πήγαμε στο 36%. Δώσαμε τη μάχη, μας έδωσε 62%. Παρά την κακοφωνία των καναλιών, παρά τις απειλές ότι θα έρθει ο Αρμαγεδόν, εάν ψηφίσετε όχι. Ψηφίζει όχι ο ελληνικός λαός και ο άνθρωπος στον οποίο είχαν στηρίξει τις ελπίδες του, προσχωρεί στην Τρόικα την επόμενη μέρα. Δεν πάνε να ψηφίσουν. Ο λόγος, γιατί παίρνει 40% ο Μητσοτάκης? Πήρε το Μάιο του 2023, 41%. 20 πήρε. Αλλά όταν έχεις αποχή 50-55%, το 20 γίνεται 40. Mm-hmm. Άρα γι' αυτό εμείς ως μέρα 25. Γι' αυτό ως μέρα 25 καθόμαστε μπροστά σας και τι κάνουμε? Δεν μιλάμε ούτε για τον Τσίπρα, ούτε για τον Ανδρουλάκη. Εσείς μας ρωτάτε. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε για το 1.100.000 ακίνητα, τα οποία ξέρετε δεν θα έρθουν πίσω στην αγορά. Δεν θα έρθουν πίσω στην κοινωνία. Εάν δεν πτωχεύσουμε τα funds. Ή θα πτωχεύσουν οι άνθρωποι, όπως πτωχεύουν, ή θα πτωχεύσουν τα funds. Εμείς το ΜΕΡΑ25 λέμε να πτωχεύσουμε τα funds. Εμείς λέμε να πτωχεύσουμε το καρτέλ ενέργειας, να υπάρξει μια ενιαία ΔΕΗ πάλι, έτσι ώστε να υπάρχει μια διαφορά λιανικής και χονδρικής τιμής το πολύ 5%. Αυτή τη στιγμή είναι και 30 και 40 και 50%. Αυτό τι σημαίνει? Επανάκτηση. Το σύνθημα του ΜΕΡΑ25 είναι επανάκτηση όλων των εργαλείων πολιτικής που μας πήρανε για να μας λαιλατούν. Άρα, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα άτομα. Μας ενδιαφέρει το ερώτημα: ποιος θα έρθει μαζί μας για να γίνει αυτή η επανάκτηση?
1: Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Πάντα ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις που έχουμε και αποκαλυπτικές. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι?
5: Είναι.
4: Σκηνοθεσία Έγκεθε Ζολάρη. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
5: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
8: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ούγκανο χουλίγκανο 89χρονη και κανίβαλη 16χρονη, καλώς ήρθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα εκεί που χέσαν οι κανονικοί και βγάλαν αυτόν εδώ τον αντάρτη, και τη εβδομάδα που ο Θεός της κωμωδίας για μια ακόμα φορά φρόντισε για όλη αυτή την εβδομάδα. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά, και τι να λέμε, ό,τι είναι να γίνει στη χώρα θα γίνει ή από τους 89χρονους ή από τους 16χρονους. Οι ενδιάμεσες ηλικίες κολυμπάνε στα Ζάναξ, στη φαρμακευτική ταχαμοδίθεν κάναβη από το Ισραήλ, τσίπουρα μπύρες, κρασιά, αλκοόλ και κόκες, αυτοί που παίρνουν 5 φράγκα παραπάνω. Άρα λοιπόν όλη η εβδομάδα βολεύτηκε με 89χρονο και 16χρονα, και από πού να αρχίσουμε, από τον 89χρονο. Ήταν λοιπόν η εβδομάδα που ένας 89χρονος αποφάσισε να κάνει επανάστα, αυτά που γράφουν όλοι οι αριστεροί, οι τούμπανοι, οι αναρχο, δεν παίρνουμε χαμπάρι να πούμε ελευθεριακή κτλ. Κάθε εβδομάδα στα social media, τα έκανε όλα μαζί σε ένα εξάωρο ένας 89χρονος, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε και στην πορεία της ημέρας, είναι και λίγο βασιλοχουντικός. Πονάτε, πονάτε, πονάτε αριστεροί. Να πονάτε. Και γιατί ρωτάμε τρεις φορές πονάτε αριστεροί? Γιατί παραδοσιακά οι αριστεροί στη χώρα μας, οι οποίοι κινούνται κυρίως στα social media, περιμένουν αναθέτοντας την επανάσταση σε κάποιον άλλον. Πάντα περιμένουν κάποιος θα βγει μπροστά, ρε. Ή όπως λένε οι δεξί, πότε θα βγούμε όλοι ενωμένοι, ρε. Η χαρά του εμφύλιου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν απογοητεύτηκαν, γιατί 6-7 ώρες πίστευαν ότι ένας αριστερός 89χρονος επαναστάτης επιτέλους πήρε τα όπλα στο χέρι και ξεκίνησε να γκρεμίσει την εξουσία του Μητσοτάκη, και αποδείχθηκε λίγο μετά ότι ο τύπος ήταν βασιλοχουντικός. Τι άλλο, μιλάμε για όπλα, φλόρι. Πάντα η παραδοσιακή δεξιά τα έχει τα όπλα εδώ. Μιλάμε τα ίδια από την αρχή, αν και σήμερα θα πούμε πολλά από την αρχή τα ίδια. Όπως η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά από τα μνημόσυνα, και ο μεσαίος χώρος παχαίνει κυρίως με ξένα κόλληβα. Τώρα είμαστε στη δεξιά. Παραδοσιακά λοιπόν, βασιλοχουντικός. Από τη χούντα του κοκκού, από την κηδεία του κοκκού.
1: Της Ελλάδος και της βασιλείας. Γιατί δείξε με στη δημοκρατία τα καλά που έχει κάνει η δημοκρατία. Δείξε για τα καλά που κάνανε οι βασιλείς. Όλη η Ελλάδα βασιλιάδες είχε, από το Μέγα Αλέξανδρο και πιο μπροστά, και στο Βυζάντιο βασιλιάδες είχανε. Δεν είχανε δημοκρατία, ούτε δικτατορίες.
2: Γράφει πίσω η κορνίζα και νεκρός σε φοβούνται.
1: Το φοβούνται, γιατί δεν το φοβούνται. Τη μνήμη τη φοβούνται, τη μνήμη τους.
0: Τώρα, πέρα από την πλάκα του τύπου, αν είναι βασιλοχοντικός, αν είναι πειραγμένος, αν έχει ψυχολογικά, υπάρχουν και πράγματα που δεν έχουν πλάκα. Όπως ότι ο παππούς εδώ τραυμάτισε 5 άτομα. Ευτυχώς κανένας και καμία σοβαρά, περαστικά στους ανθρώπους, αν και αυτά δύσκολα περνάνε, ειδικά τα ψυχολογικά, αν σου μείνει αυτή η φοβία να δεις ένα όπλο απέναντί σου, πόσο μάλλον το όπλο να εκπυρσοκροτήσει και μόνο του. Όμως αυτό που δεν ξεπερνιέται με τίποτα, δεν χωνεύεται, είναι η υποκρισία του κράτους, των ΜΜΕ, των ολιγαρχών μαφιόζων που δεν έχουν ιδέα από νεκρούς, μόνο από τσιμέντα. Γιατί? Για την ασφάλεια, λέει, των εργαζομένων. Πώς είναι δυνατόν, λέει, οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες να κινδυνεύουν? Παιδιά, με το μαλακό η ενσυναίσθηση και η ευαισθητοποίηση στα θέματα των εργαζομένων. Απλώς να σας θυμίσω ότι στην πατρίδα μας τα τελευταία 5 χρόνια μετράμε 670 νεκρούς εργαζόμενους που πήγαν για μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ, και δεν προσθέτουμε σε αυτό το νούμερο πόσοι έμειναν ανάπηροι, σακατεμένοι και δεν μπορούν ούτε να κάνουν τα βασικά στη ζωή τους. Οπότε η ευαισθησία άστε να πάει στο καλό. Πάμε στην πλάκα, που είναι και πιο πολύ το κομμάτι μας. 6 ώρες τον κυνήγαγαν οι αστυνομικές αρχές τον 89χρονο από μόνο του. Σκεφτείτε λίγο, τι ηλικία γίνεσαι αστυνομικός? 25, 22, 21. Τι ηλικία φεύγει από αστυνομικό? Δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται. Παλιότερα φεύγαν και στα 45 και στα 50, άντε να σου πω και στα 60. Πώς είναι δυνατόν να κυνηγάς 6 ώρες έναν 89χρονο? Και όμως είναι δυνατόν. Απάντησε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, με επιχειρήματα για ποιο λόγο επί 6 ώρες δεν μπορούσαν να βρουν τον 89χρονο με την καραμπίνα στο κέντρο της Αθήνας, που είναι μια ψιλογική εικόνα. Και αν δεν είναι, θα γίνει. Υπομονή, έρχεται και αυτό. Λοιπόν, για ποιο λόγο, λέει, δεν μπορούσαν να το βρουν? Άκου να δεις τι κουφάλες είναι οι 89χρονοι. Γιατί, όπως λέει εδώ η ίδια, πήγε και έφυγε μεταξύ. Δεν το περίμενε αυτό η αστυνομία. Είχαν ειδοποιήσει, λέει, τα κτέλ, τα καράβια, τα αεροπλάνα, τα αεροδρόμια, τα τρένα, και αυτή η κουφάλα, ο 89χρονος, πήγαινε, ερχότανε μεταξύ. Πολλά τα ερωτήματα. Πού τα βρήκες, μωρή κουφάλα, τα λεφτά για ταξί? Εδώ μπαίνει, μήπως είναι πάνω οι συντάξεις? Να το δούμε και αυτό το θέμα. Μήπως να φύγουν οι συντάξεις, να μην μπορούν οι 89χρονοι να φορτώνουν καραμπίνες μεταξύ? Δεν ξέρω, λέω μια ιδέα πριν τα πει ο Άρης ο Πορτοσάλτε. Δεύτερον, αυτό τον τύπο τον βρήκανε τελικά 6 ώρες μετά στην Πάτρα, ενώ τον έψαχναν σε όλη την Αθήνα. Μιλάμε για τα ίδια τσακάλια που ψάχνουν να βρουν τους δολοφόνους του Καραϊβάς, της Μαρφίν και δεν συμμαζεύεται, 2,5 τόνους του Νουρουάν, και άιντε που να αρχίσουμε τη λίστα, δεν τελειώνει πουθενά. Το πιο ωραίο από όλη αυτή τη φάση είναι ότι τον βρήκανε, τον μαγκώσανε, και η Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας για αυτή τη σύλληψη του 89χρονου από τους νεαρούς και νεαρές αστυνομικούς έβγαλε ανακοίνωση δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους για τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα. Μισό. Να το διαβάσω από μέσα, να δείτε ότι δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Το site λέγεται thebest.gr και διαβάζω: Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας. Υπερήφανοι για τους συναδέλφους που συνέλαβαν τον 89χρονο. Ξεχωριστή μνήμα στη γυναίκα αστυνομικό. Γιατί ξεχωριστή μνήμα στη γυναίκα αστυνομικό? Η γυναίκα αστυνομικός δεν έχει πάρει την ίδια εκπαίδευση, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, που έχει πάρει και ο άντρας αστυνομικός. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα ξεχωριστά. Να το ξαναδείτε στην Αχαΐα, που τέλος πάντων πιστεύαμε ότι είστε λίγο πιο ανοιχτοί σε αυτά τα θέματα και δεν διαχωρίζετε τους ανθρώπους από τα φύλλα. Θερμά συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που συνέλαβαν τον δράστη πυροβολισμών στην Αθήνα, απένειμε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, με ιδιαίτερη αναφορά στη γυναίκα αστυνομικό που συμμετείχε στην επιχείρηση. Νομίζω δεν χρειάζεται να διαβάσω τίποτα άλλο. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Μπράβο που καταλάβατε. Αν πιστεύετε τώρα ότι στο χειρότερο χάλι είναι η αστυνομία όταν είναι να κυνηγήσει κάποιον, όχι με πανό, όχι με ντουντούκα, όχι με σπρέι, όχι με οτιδήποτε, κάποιον ο οποίος κρατάει όπλο, υπάρχουν και χειρότερα. Όπως ο ελληνικός στρατός. Έρε γλέντια. Μικρή παρένθεση πριν πάμε στα στρατά, απορώ πως το ξέχασα. Έχει ένα ελαφρυντικό η ελληνική αστυνομία που κυνηγούσε έναν 89χρονο επί 6 ώρες και δεν κατάφερε να τον πιάσει. Το ελαφρυντικό είναι ότι ο Νίκος Ρωμανός δεν μοιάζει με 89χρονο. Και βέβαια εννοείται ότι μπορεί να ξεχυλώσει οτιδήποτε η ελληνική αστυνομία προκειμένου να μπαγκλαρώσει το Ρωμανό, αλλά 89 δεν το κάνει στο παλικάρι με τίποτα. Υπομονή. Θα μεγαλώσει, θα γεράσει και θα τα πούμε κουφάλες 89χρονοι και 89χρονε Νίκε Ρωμανέ. Πάμε τώρα στα στρατά να δείτε ότι η αστυνομία είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Έχετε διαβάσει, φαντάζομαι, για να το έχετε διαβάσει κακώς, ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να παίξει σημαντικό ρόλο στον πόλεμο με το Ιράν και μάλιστα να εμπλακεί και στα στενά του Ορμούζ, που βεβαίως αν δεν εμπλακούμε εμείς, που έχουμε τη σοφία βούλτεψη, η οποία είναι η μόνη στον πλανήτη που ξέρει πόσο στενά είναι τα στενά του Ορμούζ, ποιος θα εμπλακεί? Στο πλαίσιο λοιπόν ότι έχουμε και γαμώτα στρατά και δεν παίρνουμε χαμπάρι και θα καθαρίσουμε όλο τον πλανήτη με το στρατό, τα όπλα μας και τα λοιπά μας, ο Νίκος δεν. Ο άντε γαμίσου Νικοδέντιας λοιπόν, ανέβασε ένα βίντεο από τη συγκλονιστική, φοβερή και τρομερή εκπαίδευση του ελληνικού στρατού την εβδομάδα που μας πέρασε. Το βίντεο δεν είναι ασπρόμαυρο. Άρα το βίντεο δεν ανήκει στη δεκαετία 50-60. Εντάξει, είναι σημερινό. Όλα τα υπόλοιπα, εκτός από το ότι το βίντεο δεν είναι ασπρόμαυρο, είναι δεκαετία 50-60. Κοιτάξτε το φοβερό και τρομερό ελληνικό στρατό. Ορμούζ, ερχόμαστε να σας ανοίξουμε.

0: Μαλάκα, από πού να το πιάσεις αυτό το βίντεο? Ειλικρινά και τα ανεβάζουν μόνοι τους. Από πού να αρχίζω, πού να τελειώσω? Ότι βάζανε σκηνάκια, σκηνές, με το σφυρί, ρε μαλάκα. Θα κουβαλάει το στράτευμα το σφυράκι, ρε παιδιά. Πώς θα καρφωθεί στα στενά εκεί, είναι άμμος. Ερημιά, πώς θα μπει το παλούκι να πούμε να σταθεί σκηνή στη θέση της? Από πού να το τελειώσεις, που πήγαινε ο αξιωματικός και κοίταγε μέσα να δει, έχει βάλει σωστά το μαξιλάρι, την οδοντόβουρσα, την οδοντόκρεμα, είναι στη θέση του οι παντόφλες. Όλα. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι πραγματικά να το κυκλοφορούμε πάνω με εμβατήρια, ελληνικές σημαίες κτλ. Και από πάνω τίτλο για τα αλήτρωτα κάμπινγκ. Δεν θα μείνει κάμπινγκ για κάμπινγκ το οποίο δεν θα υπερασπιστεί ο ελληνικός στρατός. Κουφάλες Τούρκοι, πάρτε και την Ακρόπολη. Την Καστροσκιά δεν θα την περάσετε απ' έξω. Ποτέ. Ποτέ σε κάμπινγκ ο Τούρκος εχθρός. Γιατί? Γι' αυτό. Και συνεχίζουμε. Ο Θεός της κομμωδίας την εβδομάδα που μας πέρασε, πάρταρε. Εδώ γύρω-γύρω. Φεύγουμε από το άντε γαμίσουν οικοδένδια και τον ελληνικό στρατό και ξαναγυρίζουμε στο Μιχάλη το Χρυσοχουντίδη, τον αιώνιο Υπουργό Προστασίας. Τι είχαμε χθες? Επέτειο της κρατικής δολοφονίας στην Μαρφίν. Τι δεν έκανε χθες, όπως κάνει σχεδόν κάθε χρόνο ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης, να ανακοινώσει για μια ακόμα φορά ότι πλησιάζουμε, αγγίζουμε, χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Γιατί δεν το έκανε αυτό? Μα γιατί ακόμα δεν είμαστε κοντά σε εκλογές. Ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης αγγίζει, πιάνει, χαϊδεύει δολοφόνους Μαρφίν όταν είναι να έρθουν εκλογές σε 2-3 μήνες. Τώρα μπορεί να έρθουν σε 4-5. Οπότε σου λέει, κράτα καβάτζα. Δεν έπρεπε όμως να κάνει κάτι εν ώψη επετείου Μαρφίν. Έκανε. Τι έκανε λοιπόν? Ανακοίνωσε βαρύγδουπα. Τέλος όμως, και όταν λέμε τέλος εννοούμε τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια στο δρόμο με τα ανήλικα 16χρονα. Φτάνει πια. Θα πατάξουμε την ανομία. Η ανομία λοιπόν στη χώρα αφορά τους 89χρονους και τα 16χρονα. Το ανακοίνωσε κανονικά. Τέλος. Πού θα επιτρέπετε, λέει, να καβαλάνε πατίνια ηλεκτρικά τα ανήλικα? Μόνο σε πλατείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι γεμάτη από πλατείες. Δηλαδή, όπου και να πας, δηλαδή φτάνει με τις πλατείες, λες μαλάκα, κάντε κανένα δρόμο, βάλτε κανένα τραπεζοκάθισμα, ας πούμε, πλατεία. Έχουμε. Κάτι να γεμίσει το μάτι μας, δεν αντέχουμε τόσο πλατεία.
1: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
3: Απαγορεύεται.
2: Σε δρόμους.
3: Σε δρόμο.
2: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι. Άρα, σε δρόμους δηλαδή, οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
3: είναι.
2: Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
2: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο?
2: Με νόμο, ναι.
3: Α, δεν υπήρχε ο νόμος.
1: Δύο ανήλικες να...
0: Έτσι είναι, παιδιά. Νόμος και τάξη. Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, μπορεί να μην πιάνουμε τίποτα από όλα αυτά, μπορεί να μην ξέρουμε τι κουβάλαγαν τα τρένα στα Τέμπη, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Τώρα, αν η χώρα δεν ήταν του Θεού της κωμωδίας και ήταν κανονική, το μπλουζάκι μου, όπως και η επικαιρότητα, θα ήταν ακριβώς ανάποδη. Ακριβώς όμως, δηλαδή, το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα στερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς από φοιτηλικίου είμαστε, αλλά πραγματικά θα ήταν ιδανικό, γιατί το λέει και το ρητό. Από τι πανηγέρι? Από πέσιμο ή από χέσιμο? Ε, πατίνι. Θα γλιτώσουμε και συντάξεις. Όμως από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή σε αυτό το χώρο για 16χρονα ανήλικα παιδάκια. Γιατί? Γιατί εκτός από τα πατίνια, όπως διαβάσαμε πριν μερικές μέρες, θα τους απαγορεύσουν και τα social media. Ούτε social media λοιπόν, ούτε πατίνια. Και αυτό είναι σωστό. Αυτό κι αν είναι σωστό. Ε? Φτάνει πια, και όχι μόνο θα απαγορεύσει τα ανήλικα, θα απαγορευτεί και η ανωνυμία στα social media, όπως μας έχει διαβεβαιώσει η κυβέρνηση. Προσωπικά ο ίδιος ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, αυτός ο τιτάνας της νομικής, της πολιτικής, της... δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο γιατί φτάνει, σέρνονται και πατίνια στον αέρα, μη μας κάσει κανένα στο κεφάλι. Λοιπόν, φτάνει πια με την ανωνυμία στα social media. Και να είναι καλά η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε να βάλει ένα φρένο στην ανωνυμία στα social media, αποκαλύπτοντας πριν μερικές μέρες με δικαστική απόφαση ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο κρυβόταν ή κρύβεται ακόμα πίσω από τον γνωστό λογαριασμό στο X ή αλλιώς Twitter, Ζούκοφ. Είναι μια κλασική περίπτωση ανθρώπου. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εμφανιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οι οποίοι προτιμάνε να έχουν και καλά ηρωνικά σοβιετικά avatar. Δηλαδή ένα στρατηγό Ζούκοφ, ας πούμε, ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός στρατηγός στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί ήταν σημαντικός? Γιατί ξεκόλιασε Ναζί, τους ξεκόλιασε όπου τους πέτυχε. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ λογικό ένας δεξιός σήμερα, ο οποίος είναι απόγονος των συνεργατών του Ναζί του τότε, όπως και σήμερα, δηλαδή δοσύλλογος της εποχής, να βάζει ως ηρωνία ένα κοροϊδευτικό στρατηγό, ας πούμε, του κόκκινου στρατού και μπράβο του. Πάμε να δούμε όμως, σύμφωνα με το ελληνικό δικαστήριο, ποιο ακριβώς είναι το πρόσωπο που κρυβόταν πίσω από αυτό το λογαριασμό. Το τι ακριβώς έκανε αυτός ο λογαριασμός δεν χρειάζεται, μπείτε στα social media να το δείτε. Είναι ένα επιφανές μέλος της ομάδας αλήθειας που είχε γίνει και το σχετικό φόρουμ. Σύμφωνα λοιπόν με δικαστική απόφαση, αυτός είναι ένας πρώην αστυνομικός. Το όνομά του λέγεται είναι Θεοδόσης Μούγιος. Και γιατί είναι πρώην αστυνομικός? Γιατί αποτάχθηκε από την ελληνική αστυνομία, που είναι στα όρια του αδύνατον να αποταχθεί κάποιος από την ελληνική αστυνομία, ακόμα και αν βιάζει τα ανήλικα παιδιά του. Αποτάχθηκε λοιπόν, κατάφερε, μιλάμε για επίτευγμα, από την ελληνική αστυνομία, έχοντας στην πλάτη του το μισό ποινικό κώδικα. Μπείτε, διαβάστε, ενημερωθείτε. Τι έγινε λοιπόν μετά αυτό το καλό παλικάρι, αφού αποτάχθηκε από την ελληνική αστυνομία? Έπιασε για ένα μικρό διάστημα με ροκαματάκι στη γνωστή εταιρεία Blue Skies, και όχι Blue Skies, όπως λένε όλοι. Είναι η γνωστή εταιρεία όπου όλα τα τρόλ της ομάδας αλήθειας έχουν περάσει κατά καιρούς από εκεί για μεροκάματο, όταν δεν βρίσκουν μεροκάματο ως μετακλητή κάπου αλλού. Αυτή η εταιρεία παρεμπιπτόντως κάνει δουλειές μόνο με το ελληνικό δημόσιο, άρα εμείς τους πληρώνουμε όλους αυτούς τους λεβέντες και τις λεβέντισες. Από εκεί, από τη συγκεκριμένη εταιρεία, έχουν περάσει ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι σήμερα είναι υπουργοί ή υφυπουργοί. Ο Λεβέντης λοιπόν ο συγκεκριμένος, επειδή προφανώς είχε πάρα πολλά χαρίσματα και προσόντα, δεν έμεινε πολύ καιρό εκεί και έτσι διορίστηκε και αυτός επιστημονικός σύμβουλος, σαν τον Λαζαρίδη. Το θυμάσαι τον Λαζαρίδη? Πού σε σύρε ψυχή, το κινητό μωρή κουφαλά το φέρες? Λαζαρίδη, αν δεν φέρεις το κινητό πίσω σύντομα, θα ξανακάνω την επόμενη εβδομάδα ρουσφετομαντίο. Μόνο για πάρτι σου, στο λέω. Ό,τι θες. Πάμε λοιπόν να δούμε. Για το Μούγιο. Έπιασε μεροκάματο λοιπόν ως μετακλητός, επιστημονικός σύμβουλος και κατά περιόδους και νομικός σύμβουλος, αλίμονο με τέτοιο παρελθόν στα ποινικά, αν δεν είναι αυτός νομικός σύμβουλος ποιος θα είναι, στον Υφυπουργό Εσωτερικών κύριο Λιβάνιο. Όχι μόνο ήταν εκεί και δούλευε και έπαιρνε μεροκάματάρα, αλλά πήγαινε και στη Βουλή, όπως δείχνουν εδώ οι φωτογραφίες, μαζί με τον Υφυπουργό. Τώρα, είμαστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο ίδιος που έχει το λογαριασμό Ζούκοφ? Εμείς όχι. Το ελληνικό δικαστήριο, ναι. Άρα βρείτε τα με το ελληνικό δικαστήριο. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν υιοθετούμε τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Έτσι γουστάρουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ο Λεβέντης μέχρι ποιο σημείο έφτασε η καριέρα του και η σχέση του με το ελληνικό δημόσιο. Ο τύπος λοιπόν, εκτός ότι έκανε αυτή τη δουλειά στο Υπουργείο Εσωτερικών, με το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη, ο τύπος μπήκε και σε μια επιτροπή η οποία αποφάσιζε στα πλαίσια του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης που θα πάνε πακέτα, φράγκα, 2,5 δις. Ο τύπος, ο οποίος θεωρήθηκε τόσο ποινικός ώστε να φύγει από την ελληνική αστυνομία, όπου σας θυμίζω η ελληνική αστυνομία δικαζόταν τα προηγούμενα χρόνια και αθωώθηκε ολόκληρη, εννοείται, αξιωματική πάνω και κάτω, με τη γνωστή υπόθεση Greek Police Mafia. Το έχουμε? Αχ! Το έχουμε. Τώρα, αν νομίζετε ότι μια υπόθεση σαν του Μούγιου αφορά απλώς μεσαία και κατώτερα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, κάνετε μεγάλο λάθος. Σας θυμίζω ότι ο Λαζαρίδης ήτανε υφυπουργός. Επίσης, την εβδομάδα που μας πέρασε, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης έκανε τη δήλωση για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι υπουργοί, υφυπουργοί, είτε απλοί βουλευτές, οι οποίοι είναι μέσα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα είναι και στις επόμενες δικογραφίες που έρχονται, όχι μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά για πάρα πολλά άλλα θέματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει καθόλου το να είναι ή να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παύλο Μαρινάκη που δικαιώνει το Zaralix TV, όπου από πέρσι το καλοκαίρι είχε βγει με μπλουζάκι «Κυβέρνηση Κορυδαλού». Ξεκάθαρα έχουμε μια κυβέρνηση Κορυδαλού χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά εδώ μιλάμε για απλούς ποινικούς ή μιλάμε και για λίγο μαφιοζηλίκι? Λίγο μαφιοζηλίκι, λίγο δεν υπάρχει εδώ. Ή πολύ ή τίποτα. Εσείς με ποιους είστε? Με τα πατήγια, με τις καραμπίνες. Και συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε και να κρίνετε μόνοι σας και μόνοι σας αν έχουμε λίγο ή πολύ μαφιοζηλίκι. Όλοι λοιπόν ξέρουμε, ή σχεδόν όλοι και όλες ξέρουμε, τι έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι γίνεται σήμερα, ξέρουμε, εννοείται. Τίποτα δεν κάνουν κρυφό οι μαφιόζοι, γιατί δεν ντρέπονται καθόλου για αυτό που κάνουν. Ξέρουν σε ποια χώρα ζουν, ξέρουν ποιους έχουν από πάνω, ξέρουν ποιοι τους ψηφίζουν από κάτω και ξερογλύφονται να πάνε για αυτοί επάνω, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος κανείς να κρύβεται για τίποτα. Ο ΠΚΠ λοιπόν, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, μετά από όλες τις δικογραφίες που έχουν έρθει, μετά από όλους τους διαλόγους που έχουν αποκαλυφθεί και φανταστείτε πόσοι είναι ακόμα μέσα στις δικογραφίες, η δουλίτσα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα φράγκα που πηγαίνουν εκεί που θέλει η κυβέρνηση να πάνε συνεχίζεται κανονικότατα, σαν να μην έχει γίνει τίποτα εδώ και ένα χρόνο. Και μάλιστα το τίποτα, αλήθεια ρε παιδιά, εκείνος ο Φραπές, ο Χασάπης, Εμπερτζίδου κλπ, τι γίνεται, εκτός ότι κάνουν ζωάρα και το δείχνουν στα social. Κάμια βόλτα από κανένα αστυνομικό τμήμα, κανέναν εισαγγελέα, κανέναν ανακριτή, γιατί λέω τέτοιες μαλακίες. Είμαι μετά το Πάσχα, με έχει πιασκεί η αρινή κόπωση και φαντασιώνομαι κι εγώ ότι θα μπουν εισαγγελείς να καθαρίσουν τα πάντα. Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πόσα πρόβατα, για πόσα εγώ πρόβατα στην Ελλάδα μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις δίνονται επιδοτήσεις ακόμα και σήμερα. Για τόσα.
4: Το πάρτι συνεχίζεται κανονικά, απλά τώρα στην ΑΔΕ δεν μπορεί να ελέγξει κανένας. Το πάρτι. Γιατί η ΑΔΕ
5: συνεχίζεται κανονικά το πάρτι, κύριε Μόσχο. Δηλαδή όλα αυτά που ακούμε στις συνομιλίες συνεχίζουν να γίνονται.
4: Ναι, εκτός από ότι συνεχίζουν να γίνονται, οι ανθρώποι που δεν έχουν ζώα και παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις συνεχίζουν να παίρνουν κανονικά επιδοτήσεις παράνομα.
5: Τώρα που μιλάμε.
6: Δεν γνωρίζετε δηλαδή συγκεκριμένες περιπτώσεις νόμιμων δικαιούχων που δεν έχουν επιδοτηθεί και άλλων παρανόμων που επιδοτούνται.
4: Γνωρίζω ότι μοιράζονται επιδοτήσεις σε 18 εκατομμύρια πρόβατα περίπου, ενώ στην Ελλάδα πραγματικά παραγωγικά εγώ πρόβατα έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια. Είχαμε 5,5, έχουν σφάξει 500.000 λόγω ζωνώσεων, οπότε έχουμε μείνει στα 5. Αν δίνανε σωστά τις επιδοτήσεις, εμείς θα έπρεπε να πάρουμε τουλάχιστον 27 ευρώ, 28 ανά ζώο, και αυτή τη στιγμή παίρνουμε 11.
5: Και επιδοτήσεις δίνονται δηλαδή στην Ελλάδα τώρα που μιλάμε για 18 εκατομμύρια πρόβατα.
4: Ναι, κάπου εκεί έχουν επιδοτήσει.
5: Κάπου εκεί.
4: 17.
5: Μάλιστα. Άρα τι έχει αλλάξει τότε. Και τι έχει αλλάξει. Και πάμε προς το καλύτερο.
4: Το μόνο που έχει αλλάξει
5: που...
4: είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ΑΔΕ. Η ΑΔΕ λειτουργεί με τα κριτήρια που θα της δώσει το Υπουργείο για να δώσει την επιδότηση. Δηλαδή δεν μπορεί η ΑΔΕ να ξέρει πόσα κιλά ζωοτροφή χρειάζεται ένα πρόβατο ή πόσα κιλά γάλα πρέπει να παραδώσει.
5: Άρα, ό,τι στοιχεία τη στέλνει, βγάζει τις επιδοτήσεις.
4: Ακριβώς.
0: Ακόμα λοιπόν και σήμερα φεύγουν αδιανόητα φράγκα για κάτι το οποίο αποδεδειγμένα στη χώρα μας δεν υπάρχει. Όπως τι, 18 εκατομμύρια εγώ πρόβατα. Πόσα υπάρχουν, 5 με 5,5. Όμως τα λεφτά φεύγουν κανονικά. Εδώ θα ρωτήσει κάποιος, όπα φίλε, όπα. Μήπως υπάρχουν άνθρωποι που τα δικαιούνται και δεν τα πήραν πριν επειδή τα παίρνουν οι απατεώνες και τώρα δεν παίρνουν οι απατεώνες και παίρνουν αυτοί που τα δικαιούνται. Τι λέτε, θα θέλατε. Αλλά δεν πάει έτσι εδώ. Εδώ πάει ακριβώς ανάποδα. Γιατί όπως διαβάζουμε εδώ, ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπό έλεγχο αυτή την περίοδο για το πώς και πόσα φράγκα πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζουν να παίρνουν άλλα φράγκα κανονικότατα. Ορίστε. Κανονικότατα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και αν ακόμα πιστεύετε ότι είμαστε στη φάση της παρανομίας και όχι στον μπάτσο, ο οποίος με το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη δουλεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών ως νομικός σύμβουλος, πάρτε και το τελευταίο λοιπόν για να δούμε αν έχουμε κυβέρνηση μαφιόζων ή απλώς τα παιδιά είναι λίγο ζωηρά, άτακτα και τιμούν την ελληνική παράδοση του δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι η απόφαση που έβγαλε η ελληνική δικαιοσύνη για την κυρία Τιχεροπούλου να πάρει πίσω τη θέση της, την οποία την έδιωξε η ΑΔΕ που τώρα εκεί είναι ο ΠΚΠ, γιατί είναι εκεί, γιατί είναι γνωστό ότι η ΑΔΕ δεν ελέγχεται, μόνο ελέγχει. Μπορεί να σε επιδείξει, δεν μπορείς να την αγγίξεις. Και στα δικά μας, κάποια μέρα, γιατί όχι. Έτσι λοιπόν, η ΑΔΕ είπε για αυτή τη δικαστική απόφαση, πρώτον, θα ασκήσει έφεση και δεύτερον, ό,τι και να γίνει, δεν πάει να χτυπάει τον κόλο της κάτω και η δικαιοσύνη και η Τιχεροπούλου και εγώ και τα 1500 μανάρια μου εδώ. Η κυρία Τιχεροπούλου, στην καλύτερη περίπτωση, θα απολυθεί και θα πάρει την αποζημίωση που πρέπει να πάρει. Δουλειά στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ξαναπιάνει. Ποια ήταν η Τιχεροπούλου? Ένα από τα πρόσωπα, δεν ήταν η μόνη, αλλά ήταν ίσως το πιο σημαντικό πρόσωπο από το οποίο ξεκίνησαν οι αποκαλύψεις για όλα αυτά που μάθαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν θα γίνει τίποτα. Κατά τα λοιπά, 16χρονα με πατίνια. Χαριολάκια. Καλά, έρχεται το ελληνικό FBI, θα τα πούμε. Και πάμε να κολυμπήσουμε λίγο ακόμα πιο βαθιά, δηλαδή λίγο ακόμα πιο σκατά, στα νερά της αστικής δημοκρατίας, η οποία στην πατρίδα μας έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ως αστική δημοκρατία, να λέγεται και πρεζευωμένη μπάτσο πάπαδο δημοκρατία. Πάμε στις υποκλοπές. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εννοείται ότι ο εισαγγελέας Τζαβέλας έχωσε την υπόθεση στο αρχείο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας δεν έπρεπε καν να χειριστεί αυτή την υπόθεση, γιατί για την περίοδο στην οποία αναφέρεται αυτή η υπόθεση, δηλαδή την περίοδο που έγιναν οι παρακολουθήσεις, ο ίδιος εισαγγελέας είχε υπό την υποπτία του την ΕΥΠ και ήταν αυτός που υπέγραφε για το ποιοι θα παρακολουθηθούν ή όχι. Άρα, ο ίδιος που ελέγχει τον εαυτό του, ο ίδιος να ελέγχεται. Είναι. Τι να λέμε τώρα. Διώξαν ένα μπάτσο επειδή είχε το μισό ποινικό κώδικα. Πού να το χώσουμε το παιδί, κρίμα είναι. Να βρει μια δουλίτσα. Στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και τι να κάνει εκεί. Δεν έχει και πτυχίο. Καλά, πτυχίο αγοράζουμε. Εκεί τι να κάνει. Τι να κάνει. Τι έχει στην πλάτη, το μισό ποινικό κώδικα. Δεν το βάζουμε νομικό σύμβουλο. Τα ξέρει και από μέσα. Ακριβώς εκεί. Σε ποιον θα δώσουμε τις υποκλοπές, στον Άριο Πάγο, μα σε ποιον άλλον, στον εισαγγελέα που υπέγραφε για τις υποκλοπές. Γιατί τα ξέρει από μέσα, ρε μαλάκα. Και διαβάζουμε λοιπόν, γιατί εδώ πραγματικά η φάση είναι για πάρτι, εκτός ότι έχουν ξεσηκωθεί και οι δικηγόροι και έβγαλαν πολύ σκληρή ανακοίνωση. Σιγά, παιδιά, με το μαλακό τις σκληρές ανακοινώσεις, γιατί δεν τα σηκώνει αυτά η δημοκρατία. Ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε φάει και τρία μνημόνια στην πλάτη. Ένα-ένα αυτά τα πολύ σκληρά και επαναστατικά. Στο κάτω-κάτω. Κύριοι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, αν θέλετε να δείξετε πραγματικά ότι είστε σκληροί στις ανακοινώσεις, έπρεπε την ανακοίνωση να τη βγάλετε πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι, κρατώντας καραμπίνα. Εκεί να σας δω. Παρ' όλα αυτά, την έβγαλαν καθισμένη σε γραφείο και είπαν πρέπει να παραιτηθεί ο Τζαβέλας. Τι θα γίνει άμα παραιτηθεί ο Τζαβέλας? Ό,τι θα γίνει άμα παραιτηθεί και ο Μητσοτάχης. Τίποτα. Όμως δεν έχει αξία μόνο ότι η υπόθεση μπαίνει στον αρχείο από τον εισαγγελέα Τζαβέλα και μπράβο του, γιατί φτάνει πια με αυτές τις παλιοϋποθέσεις, Μα χαλάνε και την ψυχή μας. Δεν είναι τώρα. Έχουμε θέματα εδώ. Έχουμε ακρίβειες. Έχουμε αυτά. Τι τα θέλουμε, αυτές μαλακίες. Γενικά, το σκεπτικό εδώ του εισαγγελέα είναι ότι η υπόθεση πρέπει να πάει στο αρχείο και δεν χρειάζεται να διερευνηθεί εκ νέου. Λες και διερευνήθηκε εκ παλιού η υπόθεση των υποκλοπών από τον Άριο Πάγο, γιατί λέει δεν έχουν υπάρξει νέα στοιχεία. Βέβαια, αυτό που ξεχνάει, μια μικρή παρένθεση, είναι ότι ο λόγος που σύμφωνα με τον εισαγγελέα δεν υπάρχουν νέα στοιχεία είναι γιατί ο εισαγγελέας αρνείται να ψάξει νέα στοιχεία. Άρα, θαύμα! Δεν βρήκαμε ποτέ κάτι που δεν ψάχναμε. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Αν θυμάστε, είναι παραδοσιακός τρόπος του ελληνικού κράτους να μην βρίσκει ποτέ αυτό που δεν ψάχνει. Ένα άτιμο πράγμα. Και συνεχίζει λοιπόν ο κύριος εισαγγελέας εδώ στο σκεπτικό του ότι δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ο αρχηγός στρατού ή ένας υπουργός άμυνας, εξωτερικών κτλ. Θα έχει στο κινητό του πράγματα τα οποία θα θέλει να τα πάρει κάποιος άλλος στην κατοχή του, που παρακολουθεί το κινητό, και αυτό να θεωρείται κατασκοπία. Γιατί περίπου στο σκεπτικό είναι ότι οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις δουλειές, όπως έλεγε και η Αρσενική Εύα Μπράουν, αν θυμάστε, δεν αφήνουν στο κινητό τέτοια σημαντικά στοιχεία για να μπορεί να τα υποκλέψει κάποιος. Άρα, από πού προκύπτει η κατασκοπία? Μια μικρή πανηθεσούλα. Επειδή και ο αρχηγός του στρατού, και ο υπουργός, και εγώ, και εσείς, και όλοι μας είμαστε άνθρωποι, και ως άνθρωποι λοιπόν. Έχουμε τα προσωπικά μας. Τα προσωπικά μας. Ο καθένας ό,τι έχει. Τα προσωπικά μας είναι προσωπικά. Γι' αυτό λέγονται προσωπικά. Επειδή λοιπόν μπορεί τα προσωπικά μας να τα έχουμε στο κινητό. Φωτογραφίες, βιντεάκια, μηνύματα, ποιος ξέρει τι. Όταν κάποιος πάρει τα προσωπικά μας, λέω κύριε εισαγγελέα, εισαγγελέας δεν είμαι, απόφυτος λυκείου είμαι, μήπως έχει μια δυνατότητα πια ο κάποιος να μπορεί να εκβιάσει αυτόν που έχει τα προσωπικά του στο κινητό? Εκτός αν πιστεύω ότι οι άνθρωποι στο κινητό δεν έχουν ούτε τα προσωπικά τους. Παρακάτω λοιπόν, ο κύριος εισαγγελέας καταρρύπτει αυτό το σκεπτικό από φοιτητού λυκείου, γιατί δεν είμαστε εισαγγελείς, γιατί λέει ότι αποκλείεται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είχαμε κατασκοπία, γιατί μέσα λέει στους παρακολουθούμενους, εκτός από σημαντικά πρόσωπα όπως υπουργοί, αρχηγός στρατού και δεν συμμαζεύεται, υπήρχαν και πρόσωπα τα οποία αναρωτιέται και ο ίδιος για ποιο λόγο κάποιος που είναι κατάσκοπος να τα παρακολουθεί. Και φέρνουμε ως παράδειγμα το Μένιο Φουρτιώτη. Σας είχε λείψει ο Μένιος? Νομίζω ότι κάτι είχε αλλάξει στη χώρα επειδή ήρθε ο Κυριάκος του Χάρβαρντ και τα χωρισμένα πτυχία και φύγαμε από τη χώρα του Μένιου Φουρτιώτη? Καμία σχέση. Εκεί ακριβώς παραμένουμε. Έτσι λοιπόν αναρωτιέται ο τύπος. Μα εντάξει τον αρχηγό στρατού. Κάποιος που παρακολουθεί το Φουρτιώτη, για ποιο λόγο να θεωρείται κατάσκοπος? Δηλαδή, τι κρατικά μυστικά να έχει στο κινητό του ο Μένιος Φουρτιώτης? Δεν ξέρουμε. Ούτε εγώ ξέρω. Ούτε ο κύριος εισαγγελέας ξέρει, γιατί δεν έψαξε. Αυτό όμως που ξέρουμε και ίσως ο κύριος εισαγγελέας να το έχει ξεχάσει είναι ότι ο Μένιος Φουρτιώτης είχε στην κατοχή του πάρα πολλά SMS με τον κύριο Γεραπετρίτη. Γιατί, τι να σας πω, στο θέαμα δουλεύουν και οι δύο, κάπου θα βρέθηκαν στο δρόμο. Επίσης, ο κύριος Φουρτιώτης είχε συνοδεία και προστασία 14 και πλέον αστυνομικών. Γιατί, τι να σας πω. Και ο Γεραπετρίτης έχει αστυνομικούς που τον φυλάνε. Όλοι. Και οι ολιγάρχες έχουν αστυνομικούς που τους φυλάνε. Και οι μαφιόζοι έχουν αστυνομικούς που τους φυλάνε. Ποιοι δεν έχουν αστυνομικούς να τους φυλάνε? Οι ταλέποροι υπάλληλοι. Στο ΕΦΚΑ που μπήκε ο άλλος με την καραμπίνα και βαράγει δεξιά και αριστερά. Ποιον είχαν αυτοί? Ένα security. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ένα security. Ποιος πληρώνει τους αστυνομικούς που φυλάνε τους άλλους? Εμείς. Ποιος πληρώνει το security? Πάλι εμείς. Άρα όλα είναι τακτοποιημένα στη θέση τους. Έτσι λοιπόν, βάζοντας το Φουρτιώτη στο ίδιο επίπεδο με τον αρχηγό της αστυνομίας, του στρατού και έναν υπουργό, ο κύριος Αγγελέας βγάζει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κατασκοπία. Τώρα, ο Μένιος τι θα έλεγε? Για να κλείσουμε λοιπόν και αυτό το θέμα του θεσμού της δικαιοσύνης και τις υποκλοπές που δεν αφορούν και κανέναν, όπως λένε οι υπουργοί στα ΜΜΕ, αν ήταν Μερακλής που πιστεύουμε ότι είναι, δεν το ξέρουμε προσωπικά, αλλά γιατί να μην είναι, το έχει δείξει εδώ το πόρισμα και όλα αυτά ο εισαγγελέας κύριος Τζαβέλας, παραιτηθεί δεν παραιτηθεί, εμάς προσωπικά δεν μας ενδιαφέρει, το μισθό να παίρνει ο άνθρωπος και ας είναι και παραιτημένος, ας μην είναι και παραιτημένος, έτσι κι αλλιώς, όπως καταλάβατε, δεν έχει καμία σχέση με την απόδοση δικαίου το αν θα παραιτηθεί ή όχι. Αυτό που θα προτείναμε στο Μερακλή εισαγγελέα Τζαβέλα θα ήταν αυτό το πόρισμα να το καταθέσει στα αρχεία και να μείνει για πάντα στα αρχεία του Αρείου Πάγου ως πόρισμα Μένιου Φουρτιώτη. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Αν μπορείτε. Λοιπόν, μανάρια, η υπόθεση Φουρτιώτη μπήκε στο αρχείο. Η υπόθεση Ζαραλίκου, γιατί και εμείς στο θέαμα δουλεύουμε, παραμένει ενεργή μέχρι να μπει και αυτή στο αρχείο με το καλό. Άρα, μην ξεχνάτε τις δουλειές σας. Like στα βίντεο. Subscribe. Πατήστε και το καμπανάκι για ειδοποιήσεις. Δεν θα σας έρθουν. Πατήστε το εσείς. Να είστε ήσυχοι τη συνείδησή σας. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους, τις φίλες σας ή ακόμα καλύτερα με τους εχθρούς σας, γιατί έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Σπάμε μέζεα. Τι άλλο να σας πω. Οι εχθροί σας θα γίνουν πιο εχθροί σας ακόμα και η ζωή σας πιο όμορφη. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας στηρίξετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και πάμε στις λίγες παραστάσεις που έχουν μείνει. Παρασκευή και Σάββατο, συγγνώμη, Σάββατο και Κυριακή, τώρα 9 και 10 Μαΐου ερχόμαστε. Σάββατο Κοπενχάγη, 10 στην Στοκχόλμη. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. 23 και 24 Μαΐου ερχόμαστε στη Γερμανία. 23 Σάββατο στο Έσεν, 24 Κυριακή στην Φραγκφούρτη. Μετά έχουμε την παράσταση 7 Ιουνίου στη Ζυρίχη. Είναι η παράσταση που ήταν να γίνει το Μάρτιο και αναβλήθηκε γιατί με κοπάνισε ο RSV και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Σαν να πέρασε πατίνι με 89χρονο με καραμπίνα πάνω από το κορμπάκι μου ήτανε. Και έχουμε και δύο παραστάσεις ακόμα που δεν είναι ακριβώς παραστάσεις. Είναι φιλική συμμετοχή, σαν να λέγαμε. 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Νιφαντή, τον επωνομαζόμενο και Αηδόνη της Ηπείρου. Θα τα πούμε υπηρώτικα, όπως καταλαβαίνετε. Τι άλλο. Ψήνει να με βάλει να τραγουδήσω. Τώρα είναι γερός ο Βράχος, αλλά λέω να μην το ρισκάρουμε. Θα δούμε. Και τελευταία παράσταση, επειδή είναι φίλοι, γιατί οι παράστασεις μας στην πραγματικότητα έχουν τελειώσει στη Ζυρίχη. 13 Ιουνίου, Σάββατο, στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής Βραβρώνας. Δηλαδή Λούτσας, αλλά το λέμε Βραβρώνα, γιατί οπότε μετά το Θέατρο Βράχων και τα Ιδόνια θα τραβήξουμε και μια Βραβρώνα και μετά υπάρχει από κάτω, θα βρείτε ένα τηλέφωνο για να δείτε πώς ακριβώς μπορείτε να έρθετε εκεί. Αυτά. Φεύγουμε λοιπόν λίγο από τα κεντρικά της πρεσβευομένης μπάτσο Παπαδοδημοκρατίας και των θεσμών του κράτους που είναι τούμπανο και οι θεσμοί και το κράτος και πάμε σε ένα άλλο κομμάτι της πολιτιακής βαθμίδας, εξουσίας, όπως θέλετε πείτε το, της πατρίδας που είναι τα κόμματα. Για να δουλέψει όλο αυτό θέλει κόμματα. Οπότε εδώ έρχεται ο γείτονάς σου, ο φίλος στο χωριό, ο συμπατριώτης και σου λέει: παλικάρι μου, καλά τα λες, καλά διαμαρτύρεσαι, αλλά δεν μπορεί να βγει στον δρόμο με μια καραμπίνα, ούτε μπορεί να βγει στον δρόμο με ηλεκτρικά πατίνια. Να πας στις εκλογές, να ψηφίσεις, να αλλάξουν όλα. Τέλειο. Γι' αυτό ζούμε στη χώρα της κομμωδίας. Γιατί πιστεύουμε ότι όλα θα αλλάξουν με τις εκλογές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα αλλάξει στη χώρα με τις εκλογές, γιατί όπως λένε στα ΜΜΕ, είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Ξεκινάμε από τις σοβαρές αλλαγές. Τι γιορτάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε? Την εργατική πρωτομαγιά. Και αν πραγματικά υπήρχε κανονικός Θεός και όχι ο Θεός της κομμωδίας, θα είχε ρίξει εκείνη την ημέρα στη χώρα μας τόσο νερό και τόσο χαλάζι που δεν θα τολμούσε ούτε ένας ούτε μία να βγει να τιμήσει στο δρόμο, σε πλατεία, την εργατική πρωτομαγιά. Γιατί μιλάμε για τη χώρα όπου στη χρονιά που μας πέρασε ψηφίστηκε 13 ώρη εργασία. 13 ώρη εργασία με νομοσχέδιο. Μια χώρα χωρίς ρεπό, μια χώρα με νεκρούς εργάτες όσο καμία άλλη χώρα, μια χώρα που οι εργάτες δεν έχουν κανένα δικαίωμα, μια χώρα που με το που θα πάρει ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη το χριστουγεννιάτικο δώρο, αυτομάτως το ATM δίπλα θα είναι δύο τέτοιοι και θα το πάρουν πίσω να τα δώσουν στο αφεντικό. Το ποιος πιστεύει ότι μπορεί, δικαιούται, του αξίζει, κάνει καλό στον εαυτό του και στους γύρω του να τιμάει την εργατική πρωτομαγιά, πάρτε το πάνω σας. Εμείς όχι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει χώρα της κωμωδίας και τι σημαίνει πολιτικό προσωπικό, να δούμε και τι επιλογές έχουμε στις επόμενες εκλογές. Στα πλαίσια λοιπόν της εργατικής πρωτομαγιάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε μαζί με συντρόφους του από το ΠΑΣΟΚ, κρατώντας κόκκινα γαρίφαλα, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Αν θυμάστε, το έχει κάνει και αυτό ο Τσίπρας, το πρώτη φορά αριστερά, όταν είχε έρθει. Ο καθένας μπορεί να το κάνει, δεν απαγορεύεται. Ε? Και χωρίς φόβο, παιδιά, όλοι να πάνε. Όλοι. Και χρυσαυγίτες να πάνε. Όποιος θέλει μπορεί να πάει. Ε? Πραγματικά. Στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν σκοπευτές, όποιος θέλει μπορεί να κάνει ό,τι μαλακία θέλει. Εύκολα. Δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Το νου σας μόνο μην έχει τίποτα πιτσιρίκια με πατίνια και τίποτα 89χρονους με καραμπίνες. Γιατί μπορεί να βαρεθούν με τα εύκα και να αρχίσουν να κυνηγάνε τα κοτσίφια στην Κεσαριανή από πάνω. Έτσι λοιπόν. Πήγε ποιος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μαλακ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως ευρωβουλευτής, έχει ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εξίσωση κομμουνισμού-ναζισμού. Και δεν είχε κανένα πρόβλημα, βέβαια, ως πολιτική πουτάνα που είναι, να πάει με κόκκινο γαρίφαλο να τιμήσει την εργατική πρωτομαγιά και τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Εύκολα. Γιατί? Γιατί πουτάνες κάνουν πουτανιές. Δεν έχουν όρια. Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και το κόμμα του, τα περισσότερα από αυτά τα άθλια νομοσχέδια κατά των εργαζομένων στη χώρα μας, που έχει φέρει τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία, τα ψηφίζει. Και αν δεν τα ψηφίζει στο 100%, τα ψηφίζει στο 60%, στο 70%, στο 50%, ανάλογα τα κέφια που έχει βίζητα εκείνη την ημέρα. Τώρα, μα είναι μόνο η επιλογή ο Ανδρουλάκης? Όχι. Έχουμε πολλές επιλογές ως πολιτικό προσωπικό. Η άλλη επιλογή είναι ένας, δεν χρειάζεται καν να πεις το όνομά του, απλώς λες πολιτικός απατεώνας και όλοι καταλάβανε, μη μιλάς έτσι για το παιδί. Το παιδί είναι καλό. Το παιδί είναι καλό, το παρασύραν οι ξένοι. Τι είπε το παιδί, το οποίο ακόμα το λένε παιδί? Μαλάκα. Πόσα χρόνια είχα να ακούσω, κάνε με πρωθυπουργό για μια μέρα. Ούτε στο καφενείο του χωριού μου, σύνορα, ελληνοαλβανικά σύνορα, που ζουν μόνο συνταξιούχοι, δεν είχε ακουστεί η φράση κάνε με πρωθυπουργό για μια μέρα. Και θα δεις τα τελευταία 30 χρόνια. Από ποιον ακούστηκε? Από το παιδί. Στο φόρουμ των Δελφών. Κάντε ρε το παιδί μια μέρα πρωθυπουργό.
7: Μιλάμε λοιπόν για 20-30% που τους ξέρουμε με το όνομά τους και το επώνυμό τους. Και εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός σε συνθήκες κανονικότητας, γιατί τότε δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε, θα τους έλεγα: για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε λογικό σε αυτή τη χώρα να παίρνει αυτός ο δάσκαλος που κάνει μάθημα στα παιδιά μας 800 ευρώ και να διορίζεται στα νησιά και να φεύγει το 400 στα ενίκια? Θεωρείτε φυσιολογικό να παίρνει ο γιατρός 1.800 ευρώ για να μας χειρουργήσει και να ζει με τα φιλοδορήματα των ασθενών του? Οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν έρευνα στην Ελλάδα να μην έχουν σπίτι να μείνουνε? Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία? Είναι πατριωτισμός αυτό? Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα, τους περισσότερους από αυτούς.
0: Όχι μόνο λοιπόν αν το κάνουμε το παιδί μια μέρα πρωθυπουργό, και θα το κάνουμε το παιδί μια μέρα πρωθυπουργό, τουλάχιστον για μια μέρα, θα πείσει τους πλούσιους, γιατί έχει αυτό το χάρισμα να πείθει τους πλούσιους να δώσουν φράγκα στους φτωχούς, να μην υποφέρει ο δάσκαλος στο νησί. Αλλά το παιδί μίλησε και για τις σχέσεις της χώρας μας με το Ισραήλ. Και βέβαια, για να βγεις πρωθυπουργός στο προτεκτοράτο, πρέπει οπωσδήποτε να πιπηλήσεις λιγάκι τα αρχίδια του Μπίμπι. Εντάξει, υπάρχουν μερικοί που τα πιπηλάνε λίγο παραπάνω από λιγάκι. Εδώ είναι το λίγο παραπάνω.
7: Και η σχέση με το Ισραήλ. Όταν το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που όχι μόνο συνέχισα, αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις. Αλλά σε μια εποχή που το Ισραήλ δεν ήταν, δεν έπαιζε αυτό το ρόλο. Δεν έπαιζε το ρόλο των πολεμοχαρή. Δεν γινόταν γενοκτονία στη Γάζα. Και δεν καταστρατηγούσε τόσο βία και τόσο χτυπητά, ας το πω έτσι, την νομιμότητα του διεθνούς δικαίου.
0: Είδατε τι ωραία ξεπλένεις γενοκτονίες. Πώς το είπε το παιδί? Όταν εμείς αναπτύξαμε, γιατί εμείς αναπτύξαμε τις σχέσεις με το Ισραήλ δεν ήταν πόλεμο χαρές. Καλώς ήρθες στον πλανήτη μας, ξένε, αλλά το Ισραήλ είναι πόλεμο χαρές εδώ και 80 σχεδόν χρόνια. Επίσης, το Ισραήλ έχει φτιάξει, είχε φτιάξει, γιατί τώρα έχει εξαφανίσει από το χάρτη, τη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή στον πλανήτη και λεγότανε Γάζα. Και αυτά τα χρόνια το Ισραήλ εξαφάνισε την ανοιχτή φυλακή που είχε φτιάξει με τους Παλαιστινίους στη Γάζα. Τους εξαφάνισε όλους. Τα κτίρια, τα παιδιά, τις γυναίκες, τα ανήλικα, τα γατιά, τα σκυλιά και οτιδήποτε κυκλοφορούσε εκεί. Αλλά τότε δεν ήταν πολεμοχαρές, τώρα έγινε. Θα μου πεις απ' την άλλη και γιατί να περιορίσουμε τις επιλογές μας ως πολιτικό σύστημα. Μπορούμε απλώς να επιλέξουμε τη σταθερότητα του μαφιόζου. Γιατί παιδιά να ρισκάρουμε, Το λένε παντού. Όντως θέλουμε μια σοβαρή πολιτική αλλαγή, αλλά ψηφίζουμε το ίδιο για να έχουμε σταθερότητα. Αφού το ξέρεις, Δεν το ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς ο μαφιόζος θα σε κυβερνάει. Γιατί να μην πας στον επαγγελματία, ρε φίλε. Δεν έχεις εδώ Μητσοτακέικο απάνω. Έχεις ή δεν έχεις. Έχεις. Δεν έχεις ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι με το μισό ποινικό στην πλάτη μπουκάρουν στα Υπουργεία Εσωτερικών και το παίζουν νομικοί σύμβουλοι. Δεν έχεις. Έχεις. Δεν έχεις υπουργούς όπως τον Μπάτσι, ο οποίος είχε τα κόκκινα δάνεια, ήταν δικηγόρος και έπαιρνε δουλειές από το δημόσιο. Δεν έχεις. Έχεις. Δεν έχεις το Λαζαρίδη που τη μια μέρα άφηνε τη θέση, την άλλη μέρα την έπαιρνε η γυναίκα του. Δεν είχε πτυχίο, αλλά παρουσίαζε πτυχίο. Δεν έχεις. Έχεις. Έχεις ενόχους Καραϊβάς. Δεν έχεις. Άρα έχεις. Έχεις ποιος έφερε τον Ουρουάν. Δεν έχεις. Τι έχεις. Βούλευμα. Άρα όλα τα έχεις. Οπότε λοιπόν, όπως τα έλεγε και ο συμπαθέστατος κύριος Δρυμιώτης που είναι όλη μέρα στο Sky, παιδιά, μη ρισκάρετε με εραστέχνες, πολιτικές πουτάνες, πολιτικούς απατεώνες και λοιπούς. Εμπιστευτείτε τον επαγγελματία. Ο μαφιόζος ξέρει. Θα έρθει, θα πάρει το ποσοστό του, δεν θα σας αγγίξει ποτέ. Πες τα ρε Δρυμιώτη, τα λέμε μόνοι μας.
8: Η διαχείριση η οποία έγινε στις κρίσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η οποία τους στέρισε τον... Είναι ερασιτέχνες, πώς να το κάνουμε, αυτό είναι το θέμα. Στη ζωή δεν κινδυνεύεις από τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει να κλέψει, δεν θα σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης θα έρθει να κλέψει και θα σε σκοτώσει.
0: Τώρα, γιατί κάποιος να περιοριστεί μόνο σε αυτές τις επιλογές του πολιτικού συστήματος, δεν υπάρχουν και άλλα κόμματα από κάτω? Αν υπάρχουν, άπειρα. Με τη μόνη διαφορά ότι, όπως λένε στα ΜΜΕ, τα κυρίαρχα των ολιγαρχών, οπότε αυτοί ανεβοκατεβάζουν τις κυβερνήσεις, οι τρεις σοβαρές επιλογές για κυβέρνηση είναι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Με όποιο συνδυασμό, ο καθένας μόνος του, δύσκολα. Παρεμπιπτόντως, οι τρεις σίγουρες επιλογές είναι και τα κόμματα που έχουν φέρει τα τρία σίγουρα μνημόνια. Άρα ο λαός γουστάρει μνημονιάρες, δεν εξηγείται διαφορετικά. Όμως η ουσία είναι ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Γιατί, όπως έχετε παρατηρήσει, στη χώρα μας λένε ποιος, άντε να φύγει ο Μητσοτάκης και ποιος να έρθει. Εκεί ακριβώς παίζεται η κουβέντα. Οπότε, καταλληλότερος για πρωθυπουργός εν ώψη των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν, είναι ένας άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, ο οποίος έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει το πρόγραμμα, δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική και καλώς δεν μας ενδιαφέρει, αφού έτσι αλλιώς οι μαφιόζοι θα έχουν τα κουμάντα. Και πάλι, τι μας ενδιαφέρει. Ας πούμε, ένα παιδί μας ενδιαφέρει, αυτός είναι καλός γιατί δεν έκλεψε. Αυτό. Δηλαδή, κάποιος που δεν έκλεψε στη χώρα μας, καταλάβετε το επίπεδο τώρα, κάποιος που δεν έχει κλέψει ποτέ, λένε, είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός. Ποιος άλλος μπορεί να είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός? Κάποιος, ας πούμε, που έχει πνευματικό. Άρα είναι και αυτός πνευματικός. Κάποιος που έχει πνευματικό είναι πνευματικός άνθρωπος. Τώρα, ο πνευματικός μπορεί να έχει διαβάσει 12 βιβλία, αυτό δεν έχει σημασία, είναι πνευματικός. Γιατί κάνει νηστεία. Γιατί κλάνει το γατί. Έτσι. Γιατί είναι πνευματικός, ρε φίλε. Τι θες τώρα, να παίξουμε με τα ιερά και τα όσια? Επίσης, μπορεί να είναι κάποιος κατάλληλος, ο οποίος απλά δεν πάει με πουτάνες. Γιατί ξέρουμε ότι όσοι πάνε με πουτάνες είναι αστραπάνε. Δηλαδή, μην μπλέξεις. Οικογένεια, αυτά, αυτό. Πουτάνα όλα. Ενώ αυτοί που δεν πάνε με πουτάνες, όλα. Κυρίες και κύριοι πρόσκοποι. Επίσης, τι άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να έχει? Μπορεί να έχει υπερφυσικές ικανότητες, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φύγετε λίγο από την πρεζευωμένη παπαδοδημοκρατία, φύγετε λίγο από το μαφιοζηλίκι και όλους τους ποινικούς φίλους του, υπουργούς, βουλευτές κτλ. Και πηγαίνετε λίγο στα άλλα χαρακτηριστικά. Για ποιον άλλο πρωθυπουργό έχει ακουστεί Μωυσής? Ποιος είναι ο Μωυσής? Κυριάκος. Το αποδεικνύει ότι είναι Μωυσής και έχει υπερφυσικές ικανότητες. Ξεκάθαρα. Το απέδειξε και την εβδομάδα που μας πέρασε. Τώρα, αν είσαι επιστήμονας, αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι χυδαιότητα. Αν όμως είσαι απλά ψηφοφόρος και πιστεύεις γενικά στα ιερά και στα όσια, αυτό είναι μεταφυσικό χάρισμα. Γιατί διαβάσαμε εδώ στα παραπολιτικά του κ. Μαρινάκη, ο οποίος ξεκάθαρα αντιπολιτεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον φίλο του και υπουργό του Μιλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ και εβδομάδες, γιατί περαστικά στον άνθρωπο καταρχάς, πραγματικά περαστικά, γιατί αυτό που τούτυχε είναι πάρα πολύ βαρύ για κάθε άνθρωπο, ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Νοσηλεύεται λοιπόν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και χωρίς καμία ντροπή στη χώρα που λέμε τον Πρωθυπουργό Μωυσή, διαβάζουμε αυτό το δημοσίευμα όπου λέει ότι αντέδρασε ανοίγοντας ή κουνώντας τα μάτια του ο άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει αν θα ζήσει, αν θα πεθάνει, και αν ζήσει, πώς ακριβώς θα ζήσει, επειδή απλά στο δωμάτιο ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα, κατά πως φαίνεται, έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του, λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν ως συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζοί Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου.
3: Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι?
2: Είναι. Σκηνοθεσία Έγκεφε Ζολάρη.
3: Η αγάπη άργησε μια μέρα.
2: Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη, Αλκμίνης 8 στο Γκάζι, τηλέφωνο 210-3428-650, κάθε Τετάρτη του Μαΐου, στο θέατρο Αλκμίνη, ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
6: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
8: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake
14: και η μαύρη χείρα.
15: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

θυμώ για σένα μέσα μου στο λέω μαζέψει. Μια φλάχνε πάντο δύναμε, κάποτε είχα πιστέψει. Είπαν πως ήσουν φως, αγάπη και αλήθεια. Αν είσαι όλα αυτά πες μου γιατί το κρύβεις τα αλήθεια. Πες μου που είσαι όταν πέφτουνε οι βόμβες βροχή. Πες μου που είσαι όταν μπαίνουνε παιδιά με στη γη. Το ξέρω έγινα σε πεις, μα όλα αυτά δεν είναι ψέμα. Τώρα κύβω σε ρίφη, θα το φτάσω στο τέρμα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
2: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
3: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
4: Στη δική της λειτουργία.
5: Τον άνθρωπο.
4: Υπερπλασία προστάτη.
5: Το δόλιο.
4: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
5: Απαράδεκτος.
4: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
5: Δεν τα θέλει.
6: Και ποιος σου το είπε?
4: Η γυναίκα σου.
5: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
4: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
7: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φίλοι και φίλες, ακροατές της ΕΡΤ Open, του Parthenon Radio και του postgame.gr, καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, μεσημέρι Σαββάτου και λίγο μετά τις 4 έχει ήδη ξεκινήσει η 7η αγωνιστική των layout της Super League και συγκεκριμένα το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά, το οποίο ανοίγει αυτό το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής. Εδώ είμαστε ήδη στα πρώτα δύο λεπτά. Είχε ήδη την πρώτη ευκαιρία η Κηφισιά, η φιλοξενούμενη Κηφισιά, η οποία σήμερα αγωνίζεται στις Σέρες με μόνο στόχο να πάρει την νίκη που ουσιαστικά της κλειδώσει μια και καλή την παραμονή στην κατηγορία, στην Super League, για πρώτη φορά στην ιστορία της να καταφέρει να παραμείνει δεύτερη διαδοχή σεζόν στην κορυφαία κατηγορία του ποδοσφαίρου. Από την άλλη, ο Πανσεραϊκός, του οποίου η υπόθεση παραμονή είναι λίγο πιο ζώρικη, γιατί είναι πιο κοντά στον ενητικό βασμό, είναι ακριβώς εκεί μπροστά, είναι από τον Αστέρα στην ισοβαθμία. Αυτό είναι δηλαδή που κρατάει τους Εραίους εκτός ζώνης υποβασμούς, και το γεγονός ότι στα μεταξύ τους είναι πολύ καλύτερη η ομάδα των Σερών, οπότε γι' αυτό παραμένει εκτός ζώνης υποβασμού, αλλά δεν θέλει να το κρατήσει έτσι, θέλει νίκες για να καταφέρει να κάνει πιο εύκολη την υπόθεση παραμονή, δεδομένου ότι και ο Αστέρας λίγο φιλοξενείται από την Ουραγό ΑΕΛ. Είμαστε λοιπόν στο τρίτο λεπτό, με την Κηφισιά να έχει πει λίγο πιο δυνατά, και γενικά για να δούμε και τα αγωνιστικά. Πρώτα για τον Πανσεραϊκό, την Αλίνη είναι κάτω από τα δοκάρια, Τσαούσης, Φέλτες, Ντεμάρκο, Κάλινιν και Λίρατζης στην άμυνα. Κάλλιν παίρνει τη θέση του Γκελασφίλη, ο οποίος τώρα επέστρεψε από τραυματισμό. Ο Μεονγκάρι Έρα και Δόιραν Λίς στο κέντρο, και δίδυμο στην επίθεση ο Αντρέι Βαν και ο Καρέλης. Είναι επίσης ο Καρέλης, ο οποίος είχε σοφαρίσει το τελευταίο μάτς του Πανσεραϊκού στο 1ο λεπτό καθυστερήσεων, ευστόχησε σε πέναλτι για να σώσει τον βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ και να καταφέρει να κρατήσει τους Εραίους εκτός ζώνης υποβασμού. Από την άλλη, η Κηφισιά που ξεκινάει με τον Ραμίρες κατά το δοκάρια, Λαρουσί, Πέτκοφ, Μποτία και Κονατέ από τα αριστερά στα δεξιά στην άμυνα. Ζόνσον Έμπο και Αμανί στο κέντρο. Στην προωθημένη γραμμή του κέντρου ο Μπένι αριστερά, ο Ζέλσο Σόουζα δεξιά και ο Χόρχε Πόμπο σε θέση δεκαριού, και στην κορυφή της επίθεσης ξεκινάει ο Τόλης Χριστόπουλος. Και φυσικά που έχει περισσότερες αποσίες, έχει νοκάουτ τον Ρουμπέν Πέρεθ και τον Μαϊντανά, οι δύο αποσίες από την αποστολή, ενώ έχει επιστρέψει μόλις ο Ρουκουνάκης, είχε τιμωρηθεί με κάρτες και είχε χάσει το μάτς το Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό, που ήταν η πρώτη νίκη της Κηφισιάς στα φετινά play-out, μετά από ήττα στην πρεμιέρα από τον Πανσεραϊκό και τέσσερις διαδοχικές ισοπαλίες μετά, οι περισσότερες χωρίς σκορ, έφτασε στο σήμερα, που παίζει με την μοναδική ομάδα που την έχει κερδίσει μέχρι στιγμή στα play-out, και όχι μόνο αυτό, και τη μοναδική ομάδα η οποία είχε χάσει από αυτή είχε χάσει την 17η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας εδώ πέρα τις Σέρες με 2-1. Αυτά και με αυτά λοιπόν, είμαστε στο 6ο λεπτό, ακόμα δεν έχουμε σκορ στις Σέρες. Οι ομάδες που παρά το μεταξύ τους μάτς, κυρίως ο Πανσεραϊκός δηλαδή, παρά τον δικό του αγώνα, θα ρίχνει και κλεφτές
ματιές στην Λάρισα, εκεί που στις 5 η ΑΕΛ υποδέχεται τον Αστέρα σε ένα τεράστιο ντέρμπι παραμονή, στο ντέρμπι των δύο ουραγών, γιατί η Λάρισα πιθανότητα μια ήττα σήμερα ολοκληρώνει τον υποβασμό στην Super League 2 μετά από μόλις ένα χρόνο παρουσία στην κορυφαία κατηγορία για, για τους Βυσσινοί. Αν ιτηθούν, αν κερδίσουν, είναι ένα τεράστιο φιλί ζωής. Είναι μια μεγάλη βαθμολογική ανάσα που θα πάει την υπόθεση παραμονή μέχρι τέλους. Τώρα για την Κηφισιά. Λαρουσί. Λαρουσί γυρίζει στον Πέτκοφ. Πέτκοφ στον Ποτία. Ποτία, μια πολύ δυνατή μπαλιά. Έφτασε στην άλλη περιοχή. Μπαλά εκεί υπάρχει μόνο ο Τιναλίνη, ο οποίος θα μαζέψει πάρα πολύ εύκολα. Κατοχή τώρα για τον Πανσεραϊκό. Ταούσης. Πάσα τώρα προς την πλευρά του Φέλτες. Κάλινιν. Μάρκο. Φέλτες. Να δοκιμάσει μια δυνατή κάθετη και ο Καρέλης θέλει την μπάλα έξω. Πάσε να σκάψει την μπάλα, αλλά πάρα πολύ κακοκικός υπολογισμός της δύναμης που χρειαζόταν από τον Έλληνα επιθετικό. Κονατέ. Ίσως τον Ποτία. Κρατάει ο αρχηγός Κηφισιάς. Ασίσει να δώσει τον Πέτκοφ. Πέτκοφ, Λαρουσί. Θα κλέψει τώρα ο Πανσεραϊκός και θα παραχωρήσει πλάγιο ο Πόμπον πριν γίνει τίποτα χειρότερο. Τα πλάγιο που αναλαμβάνει ο Φέλτες. Στα μέσα. Πίδες με το Ριέρα, κρατάει ο Πανσεραϊκός, θα γίνει το λάθος, Ποτία απομακρύνει. Τζέλσον Σόζα, θέλει να βγει σε αντεπίθεση η Κηφισιά, θα κόψει πολύ ωραία ο Κάλινιν, συνεχίζει η φάση. Θα κάνει όμως το λάθος ο Χριστόπουλος, έτσι όπως προσπάθησε να πασάρει στον συμπαίκτη δίπλα του. Τελικά η μπάλα κύλησε στην αγκαλιά του Τιναλίνη, που τους άλλους είναι εκτεθειμένος. Ο σέντερφορ της Κηφισιάς. Πρώτο δεκάλεπτο λοιπόν, χωρίς σκορ στο δημοτικό στάδιο Σέρων. Να πούμε ότι στην ιστορία των δύο ζευγαριών στην πρεμιέρα των play-out φέτος που παίξα μεταξύ τους στην Νεάπολη ήταν που έγινε το πρώτο διπλό μεταξύ τους παιχνίδια. Πάντα ήταν η νίκη γηπεδούχου ή η ισοπαλία. Ο Πανσεραϊκός το άλλαξε αυτό στην πρεμιέρα των play-out, παίρνοντας τους 3 βαθμούς στην νίκαια. Την πλέον πρώην έδρα της Κηφισιάς, καθώς αρχίζει για νομίζει το μάτς της τρίτης κόντρα στον Ατρόμητο, η Κηφισιά θα χρησιμοποιεί ως έδρα για τα τελευταία της 2 παιχνίδια το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Απόστολος Νικολαίδης, και θα δούμε αν θα είναι μόνο για αυτά τα 2 παιχνίδια, πιθανότητα μπορεί να είναι και για όλη τη χρονιά του χρόνου, αν κυρίως άμα παραμείνει η ομάδα των Βόρειων Προαστίων στην κατηγορία. Ένα κόρνερ τώρα που εκτελέστηκε για τον Πανσεραϊκό. Ο Ραμίρες έχει χτυπήσει
έχει ανατρέψει ο Ριέρα στη διεκδίκηση. Ο Καρέλης τον είχε ανατρέψει στη διεκδίκηση της μπάλας, έτσι όπως έπεσε ο Έλληνας επιθετικός. Παραμέθηκα το goalkeeper της Κηφισιάς και σταματάει το παιχνίδι. Το 12ο λεπτό. Η Κηφισιά έχει τη στιγμή 2 τερματοφυλάκες, βλέπω στην αποστολή, πέρα από τον Ραμίρες και τον Τσιλιγκύρη και τον Ξενόπουλο. Έχει σηκωθεί ήδη ο ένας για προθέρμανση σε περίπτωση που ο Ραμίρες δεν μπορεί να συνεχίσει.

Συνεχίζει λοιπόν και έχει ένα φάουλ τώρα πίσω μπροστά από τη σέντρα. Ο Πανσεραϊκός είναι το γέμισμα. Απομακρύνει ο Κονατέ όπως όπως. Κρατάει την μπάλα ο Πανσεραϊκός. Άλλο ένα γέμισμα το οποίο καταλήγει στην αγκαλιά του Ραμίρες. Ραμίρες στον πόμπο. Κρατάει.

προχή τώρα για τον Πανσεραϊκό. Δεν θα παραμείνει για πολύ, αλλά θα ξανακλέψει. Δυσκολεύονται να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους στο σημείο του κέντρου και οι δύο ομάδες. Αλλά ο Πανσεραϊκός είναι τελικά αυτός που τη διατηρεί, γυρίζοντας στην μπάλα προς τα πίσω. Ο Μεουγκά. Μεουγκά, η σέντρα. Το αμυντικό του Πανσεραϊκού. Πάλι ο Μεουγκά θα γυρίσει στον Πέλτες. Πέλτες θα βάλει μια σέντρα, θα διώξει όπως ο Πέτκοφ. Κατοχή για τον Πανσεραϊκό, Δοεραντής, αλλάζει πλευρό. Τρέξει ο Ντεμάρκο. Μεουγκά.

καλύτες. Κόψει ωραία ο Μπένι. Μπένι κάθε στο Χριστόπουλο. Χριστόπουλος χωρίς φάουλ συνεχίζει φάση. Σόζα πατάει περιοχή από τα δεξιά. Ο Σόζα ψάχνει χώρο. Αμανή είναι αυτός που θα γυρίσει στα αριστερά. Σέντρα από τον Λαρουσί. Μπάλα βρίσκει και καταλήγει στη... πολύ αργά σκάει στην περιοχή εκεί όπου θα μαζέψει ό,τι να λύνει. Δεν κερδίζει πολλά σε αυτή την κατοχή η ομάδα της Κηφισιάς. Την επίθεση.

Πανσεραϊκό με τον Ιερά πέφτει κάτω και να ανατρέπεται. Πάλα τον Μπένι και τον Εμπό. Ο Πορτογάλος παίκτης του Πανσεραϊκού ήταν που έκανε το φάουλ, το χρεώθηκε. Πάω λοιπόν από τα δεξιά μπροστά από τον πάγκο, έχει στηθεί μπάλα περίπου. Εκεί θα κάνει μια σέντρα ο Ριέρα. Θα βγει ο Ραμίδες όμως να μαζέψει. Ο οποίος πάλι πιάνει το γόνατό του. Είχε ανατραπεί θυμίσουμε από τον Καρέλη. Ανάγιος ενοχλήσεις φαίνεται τώρα. Θα αλλάξει πλευρό τώρα ο... Τώρα θα κάνει την επίθεση ο Πανσεραϊκός, αλλά θα κοπεί η τελευταία στιγμή από τον Ποπία. Είναι η πιο επικίνδυνη αυτή η φάση, ενώ αλλάζουν τώρα πλευρό τα δύο εξτρέμ της Κηφισιάς. Έρχεται ο Ζέλσον Σόζα στα αριστερά και ο Πόμπο σε ένα πιο ελεύθερο χώρο στο κέντρο είναι, παρά δεξί εξτρέμ. Ο Σόζα πάντως θα κλέψει κατοχή τώρα για την Κηφισιά στο χώρο του κέντρου με τον Λάρουσι. Θα γυρίσει τον Μπένι. Μπένι, θέλει να περάσει, περνάει πολύ ωραία. Χριστόπουλος, φάτσα με το τέρμα. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Κηφισιά. Απίθανο εδώ αυτό που χάνει ο Χριστόπουλος. Βγαίνει φάτσα με το τέρμα ο Έλληνας σέντερ φορ. Δεν υπάρχει offside. Κάνει ένα πλασέ και πετυχαίνει το δοκάρι της στήριξης. Ήταν λίγο πλάγια θέση, αλλά και πάλι πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή για την Κηφισιά. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία να ανοίξει το σκόρ ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ο Τιναλίν εκτελεί το out, την μπάλα περνάει πλάγιο στα δεξιά. Πρώτη τελική ήταν αυτή για την Κηφισιά. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει δύο και μία στόχο. Μία πρώτη τελική αυτή για την Κηφισιά δεν ήταν στο στόχο. Κονατέ. Πόμπο. Πόμπο. Ξαναγύρισε ο Σόζα στα δεξιά. Κρατάει ο Σόζα. Πατάει περιοχή, κόβει πάρα πολύ ωραίο Τσαούς στη τελευταία στιγμή. Παίρνει πολύ ωραία την κατοχή και τώρα είναι που απομακρύνει σε πλάγιο.

Παναθηναϊκός λοιπόν, κατά το πλάγιο για την για τον Πασεραϊκό πλέον. Είναι αλλαγή πλαγίου. Πέλτες. Πέλτες γυρίζει τον Τιναλίνη. Χαλίνη. Πάλι στον Πέλτες. Ζαούσι. Ψάχνει να γεμίσει, μπάλα περνάει όλο το γήπεδο, καταλήγει out.

Ραμίρες στην μπάλα, εκτελεί με τη μία για τον Πέτκοφ. Το out. Πέτκοφ δίνει δίπλα στον Μποτία, αυτός τον Κονατέ. Πάλι Μποτία. Κόνη για τον Αμανή και κλέβει ο Πανσεραϊκός. Θα βγει τώρα στην αντεπίθεση. Καρέλης, δεν ήταν καλό το 1-2, όμως η μπάλα καταλήγει στην περιοχή από τον Στοριέρα. Έγινε η σέντρα, παραλίγο εδώ το λάθος από τον Ραμίρεθ. Τελευταία στιγμή μπλοκάρει πριν ο Καρέλης προλάβει να βάλει το πόδι του. Πάρα πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ από τον Πανσεραϊκό. Πήγε να εξελιχθεί σε μεγάλη ευκαιρία αυτή. Ο Ραμίρες έτσι όπως μάζεψε του φύγε για λίγο η μπάλα από τα χέρια. Τελικά ο goalkeeper της Κηφισιάς καταφέρνει την διατηρήσει. Πλάγιο τώρα με τον Λάρουσι να παίρνει οδηγίες από τον προπονητή του τον Σεμπάστιαν Λέτο πριν εκτελέσει.

κατοχή τώρα, γιατί το πλάγιο τώρα πάει στον Πανσεραϊκό, όπου φτάνουμε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση. Είμαστε ακόμα στο 0-0.

De Marco. Μάρκο, Κάλιν, Πέλτες, πάλι Κάλιν, πάλι στον Δε Μάρκο, Ριέρα, θα γυρίσει στην άμυνα, μπάλα, ο Μεονγκά, Κάλιν, θα δώσω το Μεονγκά, η κάθετη. Επιτεθεί τώρα με τον Λίρατζι να γυρίζει πίσω. Κάθετη τώρα του Ριέρα, εκεί στην καρδιά της περιοχής δεν υπάρχει κανένας παρά ο Μποτία, ο οποίος απομακρύνει σε πλάγιο. Δε Μάρκο, για τον Γκάλιλιν. Κάλιν θα δοκιμάσει μια κάθετη προς τα περιοχή. Θα κλέψει και φυσικά και θα βγει στην αντεπίθεση με τον Πόμπο. Πόμπο από τα δεξιά. Έλσο Σόουζα θα γυρίσει. Το πλασέ του μπαίνει, το πιάσε ο Τιραλίνη και το rebound του Πόμπο απομακρύνεται από τους αμυντικούς της Κηφισιάς, του Πανσεραϊκού. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία στο μάτς για την Κηφισιά. Που εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Πανσεραϊκού, έφυγε στην αντεπίθεση και ο Μπένι πλασάρει καλά, αλλά ακόμα καλύτερα που κρούει ο Τιναλίνη για να κρατήσει το 0. Το 25ο λεπτό. Λαρουσί τώρα. Θα κάνει τη σέντρα κεφαλιά πολύ έξω από τον Αμανί. Ο Τιναλίνη λέει στους παίκτες του να ερεμήσουν, Μπαίνει, βρέθηκε σε πολύ καλή θέση. Εγκαίρως αντιδράει ο Τιναλίνη και καταφέρει να κρατήσει το 0 στην άμυνα των Σεραίων.

Ναι. Πέρα στα αριστερά, Τσαούς, δοκιμάζει μια πολύ δυνατή σέντρα. Η μπάλα πάει πάρα πολύ μέτρα out. Κάκι στη σέντρα τον Τσαούσι, με τον οποίο με αυτόν είχε πάρει βασικά το διπλό η Κηφισιά, ο Πανσεραϊκός στην έδρα της Κηφισιάς στην αρχή των play out. Τώρα πάει να κλέψει η Κηφισιά, θα κρατήσει ότι την αλήνει πριν γίνει κάποιο λάθος στην άμυνα.

Πάει ο Πανσεραϊκός, γίνεται η Σέντα. Λιραντζής. Λιραντζής. Πολύ ωραία η κάθε του διευρενήρη, έλα να το πλασί στα δίχτυα. 1-0 ο Πανσεραϊκός με τον Αντρέ Ιβάν. Ανοίγει το σκορ η ομάδα των Σερών στο 28 λεπτό. Όλη η αγκαλιά με τον Αντρέ Ιβάν, ο οποίος δεν είχε πολλές επαφές με την μπάλα σήμερα, αλλά έχει την καθοριστική επαφή, αυτή με την οποία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του Πανσεραϊκού. Επίσης που ξεκίνησε αριστερά, ο Διρανής πολύ ωραία βρίσκει τον Ριέρα, ο οποίος ήταν μόνος του μέσα στην περιοχή, στα δεξιά της περιοχής, με τη μία γυρίζει τον Ιβάν και πριν προλάβει ο Μποτία να απομακρύνει ο επιθετικός του Πανσεραϊκού, ο Ρουμάνος, καταφέρνει να κάνει το 1-0. Προβάδισμα λοιπόν για την ομάδα του Πανσεραϊκού αυτή τη στιγμή, που απομακρύνεται αρκετά από την ζώνη. Παίρνει μια ανάσα, παίρνει μια απόσταση από τη ζώνη του υποβασμού.

Φωτία. Στο Πέτκο. Υπάρχει αντίδραση και φυσικά αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στους 6. Θυμίζουμε και σε περίπτωση που ο Αστέρας κάνει το διπλό στην έδρα της ΑΕΛ, τότε θα έχουμε απόσταση του 10ου με του 13ου, θα είναι μόλις 3 βαθμοί. Θα είναι δηλαδή 4 ομάδες που θα παλεύουν να αποφύγουν μια θέση υποβασμού.

και φυσικά η οποία τώρα στην συμπλήρωση του ημίωρου κερδίζει ένα μιαστημένη μπάλα. Ο Μπένι αναλαμβάνει την εκτέλεση από τα δεξιά είναι. Για την σέντρα ο Μπένι κάνει εκεί, είναι μόνο την Αλίνη που μαζεύει με ευκολία

Πέτκοφ. Κονατέ. Τον Μποτία. Τον Πέτκοφ.

Πέτκοφ. Κονατέ. Κονατέ, η επίθεση αμανή. Από τα αριστερά αμανή θα βγάλει τη σέντρα. Θα απομακρύνει η ομάδα του Πανσεραϊκού και ένα σούτ τον Έμπο. Ήτανε κάκιστο σούτ εδώ τον μέσο της Κηφισιάς. Πάρα πάρα πολύ κακό πλασέ αυτό. Έμπο, η μπάλα πάρα πολλά μέτρα έξω.

τον Πανσεραϊκό με ένα σούτ που περνάει πολλά μέτρα έξω. Αρκετά μέτρα έξω πέσει αυτό. Για την ομάδα Πανσεραϊκού.

έχει ένα φάουλ επιθετικό από τον Κόμπο, ο οποίος θα δει και κίτρινη κάρτα τον κύριο Παπαδόπουλο, πρώτη κίτρινη στο μάτς για την ομάδα της είναι για την ομάδα της Κυφσιάς η πρώτη κίτρινη κάρτα παιχνίδι. Ο οποίος το παραδέχτηκε κιόλας με το έπεσε, είναι ακόμα κάτω βέβαια πεσμένος ο Ντεμάρκο.

Τώρα κλέβει η Κηφισιά. Χριστόπουλο στο πλασέ. Από... Πέτρα βγήκε ο Χριστόπουλο, απομακρύνει ξανά ότι την Αλίνη. Πάλι άλλη μια μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα των Σεραίων. Πάρα πολύ έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Πανσεραϊκού εδώ. Ζέσο Σόζα με την παλιά που βγάζει για τον Χριστόπουλο. Κάνει το πλασέ ο Έλληνα center for. Αλλά ότι την Αλίνη για άλλη μια φορά λέει όχι. Άλλη μια σωτήρια επέμβαση από τον τερματοφύλακα των Σεραίων, τον Ουρουανό. Πρώτο κόνερ λοιπόν στο μάτσι για την Κηφισιά, δεύτερο συνολικά. Έχουν από ένα κόνερ η κάθε ομάδα. Περιμένουμε τώρα την εκτέλεση. Έγινε και η μπάλα περνάει από όλους, αλλά προηγείται επιθετικό φάουλ του Αμανή.

αμύρες στον Πέτκοφ. Όμπο, πλεονέκτημα, και ο κύριος Παπαδόπουλος συνεχίζει να ρουσεί, κερδίζει τελικά corner, όχι out δείχνει ο Παπαδόπουλος. Εκεί έχει πάρει την μπάλα, άμα ανήκει, έτρεξε στο corner και υπάρχει out. Μάρκο. Κάλινη. Σαούσις. Κλέβει ο Μπένι. Κόμπο. Θα χάσει μπαλά από τον εδώ Ιραντή. Ιραντή γυρίζει τον Φέλτες. Φέλτες στο γέννησμα. Εκεί δεν υπάρχει κανείς. Η μπάλα γυρίζει ο Πετκόφ. Αμανή. Λαρωσή. Θα μπερδευτεί εδώ ο Αμανή και θα πέσει κάτω, θα χάσει την μπάλα. Και θα ραλίσει, διεκδικεί και παίρνει φάουλ.

γυάλινη. Καούσεις. Φωνή. Περίεργη τροχιά η μπάλα. Για πατάει περιοχή πανσεραϊκός, αλλά όχι για πολύ, θα απομακρύνει η ομάδα της Κηφισιάς πίσω στην άμυνα η μπάλα, εκεί που είναι ο Φέλτες. Βασίζει να δώσει τον Γκάλινι. Γκάλινιν στον Ομεογκά. Πόνι τώρα στα δεξιά, εκεί που ήταν ο Λίρατζης. Κλέψει τελικά το γύρισμα και απομακρύνει. Ο μακρύνει ο Λαρουσί και κερδίζει και φάουλ. Λαρουσί. Χτύπησε αθελά του αντιπαλός του. Ναι, το Λίρατς τον πάτησε. Πέτκοφ. Λαρουσί. Μποτήρα. Βάλε στο Λαρουσί. Εντάξει την κάθετη. Μπαίνει, λάθος η πάσα του μπαίνει, αλλά θα κλέψει πάλι ο Πορτογάλος. Μπομπ, ωραίο κοντρόλ. Θα κάνει την κάθε για τον Χριστόπουλο, ο οποίος πέφτοντας κάνει το φάουλ στον Τζαούσι. Και άλλο ένα φάουλ που κερδίζει η άμυνα του Πανσεραϊκού. Θα δει και εκεί την κάρτα ο σέντερφορ της Κηφισιάς για το τάκλινγκ του. Δεύτερη εκεί την κάρτα για την ομάδα της Κηφισιάς, πριν την είδε, είδε περίπου 10 λεπτά πριν ο Πόμπο την πρώτη. Αυτά είναι απομένει περίπου 1,5 λεπτό απομένει. Μαζί με τις επόμενες καθυστερήσεις. Μένει λίγο ελάχιστος χρόνος να συμπληρωθεί τα 45. Πανσεραϊκός Κηφισιά στο 1-0. Ιβάν.

Λαρουσί θα κλέψει. Θα επιτεθεί ο Λαρουσί, αλλά εκεί ο Μεογκά πολύ ωραία βάζει το σώμα του και παίρνει και το φάουλ. Πρέπει να σταμάτουμε και τον έξτρα χρόνο των καθυστερήσεων. Όσους καθυστερήσεις θα έχουν δηλαδή. Ένα λεπτό θα έχουμε το χρόνο.

για την Κηφισιά. Ένα πλάγιο έχει τώρα. Ο Μπένι, ο οποίος τελικά θα δώσει την μπάλα στον Άρουσι να το εκτελέσει αυτός.

Είμαστε ελαστοπομένοι. Τώρα μια τελευταία φάση θα αφήσει ο κ. Παπαδόπουλος, θα φάω για την Ιφυσιά μπροστά το κύκλο της έντρας. Τέλεσε ο Πόμπος στα δεξιά της περιοχής, κεφαλιές, ο επιθετικό φάουλ και αμέσως με το επιθετικό φάουλ έχουμε και την λήξη της του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-0. Ένας Πανσεραϊκός ο οποίος μπήκε πιο ζωηρό στο μάτς, άλλαξε όμως μετά υπέρ της και Φυσιάς, η οποία είχε τις καλύτερες ευκαιρίες, όμως ο Πανσεραϊκός αυτός ήταν ο πιο αποτελεσματικός, σκοράροντας με τον Αντρέι Βάσο στο 28 λεπτό και έτσι η ομάδα του Ζέρα Σαραγώσα διατηρεί το προβάδισμα. Αυτά τα λίγα, αυτή η μικρή σύνοψη για το μάτς έως τώρα, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Μετά να 0 λοιπόν, είναι υπέρ του Πανσεραϊκού και σε μερικά λεπτά ξεκινάει το ΑΕΛ Αστέρα σε 12 λεπτά. Θα δούμε και πώς διαμορφώνεται τώρα η βαθμολογία, πώς είναι ζωντανή η βαθμολογία. Τα τρόμενα στο 40 έχει εξασφαλίσει παραγωνή ομάδα του Περιστερίου. Η Κηφισιά στους 34 είναι, θα παραμείνει. Πανετολικός και Πανσεραϊκός μαζί στους 31, ο Πανετολικός μαμάτι λιγότερο, στους 28 ο Αστέρας και στους 25 η ΑΕΛ, οι δύο ομάδες που βρίσκονται μέσα στη ζώνη του υποβασμού. Το ποδόσφαιρο γυναικών ΑΕΚ Αστέρας 5-1, προτελευταία αγωνιστική του γυναικείου πρωταθλήματος, και Αγία Παρασκευή ΠΑΟΚ 0-0. Γέλα δηλαδή και για τις δύο φιναλίστ του κυπέλου γυναικών, ΠΑΟΚ και Αστέρα δηλαδή. Στην Αγγλία ολοκληρώθηκε Λίβερπουλ Τσέλσι στο 1-1. Η Λίβερπουλ χάνει την ευκαιρία για να σφραγίσει από σήμερα το εισιτήριο για το Champions League, ενώ η Τσέλσι παίρνει έναν βαθμό ο οποίος πιθανότατα δεν θα της είναι αρκετός άμα θέλει να προκριθεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του χρόνου. Έχει βέβαια και το και τον τελικό του κυπέλου το επόμενο Σάββατο κοντά στην Manchester City. Ξεκινάει σε λίγο τρεις αναμετρήσεις: Brighton Wolves, Fulham Bournemouth και Sunderland Manchester United. Στην Champions, δεύτερη κατηγορία, το πρώτο match play-off ανόδου, ο ημιτελικός Middlesbrough Southampton 0-0, όπως είχε λήξει και χθες το Hull Millwall επίσης 0-0. Όλα ανοιχτά δηλαδή για τις

0: ρεβάνς, το ποιο εμά θα πάει στο Wembley να διεκδικήσει την τελευταία θέση για την Premier League. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, Έλτσε άλαβε 1-1 στην Ισπανία. Στην Ιταλία, ημίχρονο Κάλιαρι Ουντινέζε 0-0. Στη Γερμανία έχουμε 4 μάτς εξέλιξη, όλα στο 22. Augsburg Gladbach 0-0. Hoffenheim Werder Bremen 0-0. Φιλοξενούμενοι με παίκτη λιγότερο. Λειψία Ζαν Πάουλη 0-0. Και Στουτγκάρδη Leverkusen 1-1. Από το 5ο μόλις λεπτό είναι το, παραμένει το ίδιο σκορ. Στις 5 έχουμε επίσης και για τη σκοτσέσκο πρωτάθλημα Falkirk Hibernian, τα play-off και στα play-out. Άλλες τρεις αναμετρήσεις. Στην Κύπρο έχουμε τα play-out στις 6. Ξεκινάει, είναι match για την έκτη αγωνιστική των play-out, έκτη και προτελευταία αγωνιστική. Αυτά από ποδόσφαιρο. Έχουμε μετά στο βόλεϊ. Στις 5:30 σε ένα μισάωρο περίπου ξεκινάει ο τέταρτος τελικός της βόλεϊ Λίγκα Ντρών, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 2-1 και με νίκη να εξασφαλίζει την το δεύτερο διαδοχικό πρωτάθλημα. Και στις 5, σε λιγότερο από 10 λεπτά, είναι και ο πρώτος ημιτελικός του πρωτάθλημα ανδρών του Πόλο μεταξύ Ολυμπιακού και Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Αυτά τα λίγα, έτσι γίνεται και στην επικαιρότητα. Οπότε τώρα, αφού έχουμε ημίχρονο, εμείς πάμε για περίπου ένα δεκάλεπτο ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο του Πανσεραϊκού και Φυσιά.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπει.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Κακοποίηση του ζώου.
2: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσό.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
10: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
11: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
12: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
13: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
14: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
15: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
16: Μάριος Αθανασίου.
17: Βαλέρια Κουρούπη.
18: Και ο Σπύρος Πούλης.
19: Ο επιθεωρητής Drake
20: και η μαύρη χείρα.
21: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
22: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Επιστρέψαμε και εσύ και οι ακροατές του postgame.gr της Ert Open και του Parthenon Radio για το match του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά. Ξεκινάει όπου να είναι το δεύτερο ημίχρονο, το σκορ είναι στο 1-0, προηγείται η ομάδα του Πανσεραϊκού με τον γκολ του Αντρέι Βαν στο 28. Προηγείται προηγούνται οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έπαιρνε ένα σημαντικό τρίποντο να καταφέρουν να το διατηρήσουν στην μάχη της παραμονής. Από την άλλη, και φυσικά ψάχνει απάντηση, ψάχνει αντίδραση για να μπορέσει να επιστρέψει το μάτς, να πάρει αυτή το τρίποντο και να καταφέρει να ξεφύγει την βαθμολογία και να αγκαλιάσει την υπόθεση και να αγκαλιάσει την παραμονή της, την κατηγορία, και γι' αυτό το λόγο δεν κάνει μία ούτε δύο, κάνει τρεις αλλαγές στο ημίχρονο ο Σεμπάστιαν Λέτο, και αλλάζει και το σύστημα. Είναι τώρα πιο πολύ 4-4-1-1 ή 4-1-4-1, λέμε, η τακτική που χρησιμοποιεί στην εντεκάδα του ο Μπαστιάν Λέτο. Οι τρεις αλλαγές: βγήκανε ο Αμανί, βγήκε ο Εμπό και βγήκε ο Χριστόπουλος, και τις θέσεις τους πήραν ο Ταβάρες, ο Ρουκουνάκης και ο Θοδωρίδης αντίστοιχα. Ο Σέσο Σόουζα παραμένει σε θέση δεξίου εξτρέμ. Αριστερά πάει ο Ταβάρες, οπότε ο Μπένι θα πάει πιο πολύ στο κέντρο. Και ο Ρουκουνάκης ο μοναδικός. Μοναδικός καθαρός, το καθαρό εξαροκτάρι της Κηφισιάς. Η οποία θα παίξει πολύ πιο επιθετικά για να μπορέσει να γυρίσει την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται,

έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Διορθώθηκε. Όμπο. Όμπο στο Μπένι. Ταβάρες. Βρίσκει τον αρρωσίτοπλα και υπάρχει offside όμως. Ο Θοδωρίδης με το που μπήκε σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά είναι εκτεθειμένος ο σέντερφορ της Κηφισιάς. Έκανε πολύ καλά το γέμισμα ο Λαρουσί, πιο μπροστά όμως ο Θοδωρίδης. Οπότε μάλλον δεν θα μετρήσει αυτό το γκολ γιατί ο φιλοξενούμενος πάνω που πήγανε με το καλημέρα να βρουν απάντηση. Οπότε παραμένει το 1-0. Έχει το μάτς, η κατοχή για τον Πανσεραϊκό, δεν έχει αλλάξει κάτι ως έρασα αγώσα στην εντεκάδα του, στο δεύτερο ημίχρονο.

Τώρα φάουλ για τον Πανσεραϊκό έχει δοθεί. Άλλο ένα γέμισμα, στατικό γέμισμα για την ομάδα του Σερών. Έγινε κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα παίρνει περίγει τροχιά και τελευταία στιγμή θα σώσει ο Ραμίρες. Πολύ περίγει τροχιά πήρε η μπάλα με φαλτσαριστά η κεφαλιά. Ο Ιβάν την κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Κάλιλιν ήταν αυτός που πήρε την κεφαλιά. Αυτή έμοιαζε ότι πήγαινε έξω, αλλά έστριψε, πήρε φάλτσα και πήγαινε προς τα μέσα. Αλλά ο Ραμίρες τελευταία στιγμή μαζεύει. Εσύ μου τα χειρότερα για την ομάδα του. Πολύ περίεργη τροχιά εδώ πήρε η μπάλα. Είναι η αλήθεια.

κατοχή τώρα για τον Πανσεραϊκό. Οι οποίοι θα πετάξουν οι παίκτες του μπάλα έξω. Και κρατάει. Θα κάνει το λάθος όμως και θα δώσει την ευκαιρία στον Τσαούσι να ξεφύγει λίγο. Τελικά αποφάσισε να γυρίσει πίσω στο Ριέρα η επιστρέψη. Είχε μπάλα για τον την Αλίνη. Η Αλίνη θέλει να γεμίσει. Παλιά μπάλα πάει εκεί που είναι ο Ραμίρες, θα βγει και λίγο πιο έξω. Φύλακας του της Κηφισιάς. Τώρα για τον Πανσεραϊκό που θέλει να αφήσει αντεπίθεση. Μποτία περίεργη, κεφαλιά ο Κονατέ θα έρθει για να διατηρήσει την μπάλα.

κέντρα τώρα για την Κηφισιά με τον Τζέλς, με τον Μπένι.

μπάλα πίσω δεν υπάρχει κανένας. Πλάγιο για την Κηφισιά. Νάκης.

αλής, αλλά κυλάει προς τα πλάγια. Της Κυφσιάς έχει ακουμπήσει τελευταίος. Πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Προηγείται με 1-0. Ρίβαν.

Φαν αφήνει την μπάλα. Δεν την πρόλαβε ο Σέντερφορντ Πανσεραϊκού. Πλάγιο για την Κηφισιά.

Μία. Μία στον Πόμπο. Ματέ. Πόμπο ένα σούτ. Μπαίνει φάλτσο και πάει έξω μπαλά. Καθόλου καλό σούτ αυτό. Πόμπο.

και τώρα γιατί είναι Κηφισιά. Άκης. Σόουζα. Ίσως το Ρουκουνάκι. Καθώς τον Μπένι. Μπαίνει για τον, για τον Κονατέ. Αλλάζει πλευρό και φυσικά με τον Πόμπο. Θα κρατάει. Και θα του πάρει την μπάλα μέσα τα πόδια ο Ρεαλής. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο κλέψιμο. Και πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Η μπάλα έχει βρει στην πλάτη του Λαρουσί. Γι' αυτό παραχωρείται πλάγιο για τους Σεραίους.

Φωνατέ. Φωνατέ, ωραία. Η κάθετη πέσιμο στην περιοχή από τον Πόμπο συνεχίζει το μάτς. Κεφάλαιο του Μπανσεραϊκό. Ξέρω, τώρα θα δούμε. Θα δούμε, ενώ πολύ χρόνος πριν στο ΒΑΡ δει κάτι ύποπτο στο πέσιμο του Πόμπο. Α, ναι, υπάρχει όντως περίπτωση πέναλτι για τον Πανσεραϊκό. Περιμένουμε.

πρώτη συνεχεία στο μάτς. Είναι ο Μεονγκά. Πέρα στον Γκάλινιν. Γκάλινιν ανεβαίνει σαν εξτρέμ και κερδίζει το κόρνερ. Μπαίνει.

για τον Πανσεραϊκό. Πάσα στον Τσαούση. Τσαούσης κι άλλο κορέλ. Στην μπάλα πάνω στον Σόζα. Η Έρα πήρε. Κάνει τη σέντρα, απομακρύνουν η αμυντική της Κηφισιάς σε δεύτερο χρόνο. Ο Μεογκά διατηρεί. Να περάσει πολύ ωραία, περνάει ο Τσαούσης. Βγάζει και την κάθετη. Ριέρα, ωραία η τρίπλα, Ραμίρες με το πόδι σε κόρνερ. Εδώ ήταν πολύ καλές ενέργειες από τους παίκτες του Πανσεραϊκού, πρώτα του Τσαούσης και μετά το Ριέρα, ο οποίος από εκεί που πέρασε πάρα πολύ ώρα τον Μποτία. Φοβερή τρίπλα έκανε ο παίκτης του Πανσεραϊκού. Και τελικά κερδίζει άλλο ένα κόρνερ, ομάδα των Σερών, το οποίο απομακρύνει με κεφαλιά αμυντικός Κηφισιάς. Και θέλει να βγάλει τώρα σε αντεπίθεση τον Πόμπο και τα καταφέρνει. Πόμπο! Γεμίζει ο Πόμπο, η μπάλα πάει στην περιοχή και υπάρχει μόνο την Αλίνη. Ενώ περάσαμε και τη μία ώρα αγώνα, μπαίνουμε πλέον στο 62ο λεπτό, Πανσεραϊκός Κηφισιάς στο 1-0. Είμαστε στο Πανσεραϊκού με την Κηφισιά, όπως και στο 1-0 προηγείται και ο Αστέρας στην Λάρισα που άνοιξε το σκορ με τον Φεντερίκο Μακέντα στο ALFC Arena. Αυτή είναι μια εξέλιξη που δεν ευχαριστεί καμία από τις δύο ομάδες αυτή τη στιγμή στις ΣΕΡΕΣ, γιατί αν λήξει 1-0 εδώ και λήξει και 1-0 στη Λάρισα υπέρ του Αστέρα, γίνεται τριπλή ισοβαθμία και τελικά και τον γκολ. 1-1. Γέννησε αντεπίθεση και σκοράρει η Κηφισιά. Ο Θεοδωρίδης είναι ο σκόρερ. Βγήκε Κονατέ από τα δεξιά, ξεχασμένος από όλη την άμυνα του Πανσεραϊκού, βγάζει την χαμηλή σέντρα και ο Θοδωρίδης από την καρδιά της περιοχής πλασάρει για την ισοφάριση της Κηφισιάς. Εντελώς ξεχασμένος ο δεξιός μπακ της φιλοξενούμενης ομάδας από τους αμυντικούς του Πανσεραϊκού και έτσι έρχεται η ισοφάριση. Έχουμε πάει βέβαια όλοι στον διαιτητή, τον κύριο Παπαδόπουλο, οι παίκτες του Πανσεραϊκού ζητάνε offside. Και offside βασικά, επιθετικό φάουλ του Σόουζα, στο αμυντικό του Πανσεραϊκού. Θεωρούν ότι επηρεάζει τη φάση. Δεν ξέρω τώρα αν ο διαιτητής αρχικά δεν θεώρησε ότι υπάρχει φάουλ. Να περιμένετε, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, θα το πει ο κύριος Πολυχρόνης στο ΒΑΡ αν υπάρχει κάτι. Τίποτα. Σέντρα. Μετράει κανονικότατα το γκολ. Οπότε η Κηφισιά έτσι απλά ισοφαρίζει σε 1-1 και βάζει πάλι νέα δεδομένα στην βαθμολογία.

Ένα-ένα λοιπόν. Ισοφάρισε ξανά, γιατί ισοφαρίζει η ομάδα της Κηφισιάς και ξανά αλλάζει η βαθμολογία. Η Κηφισιά λοιπόν πάει στους 35, στους 31 ο Αστέρας πιάνει τον Πανετολικό που έχει και μάτς λιγότερο. Ο Πανσεραϊκός πλέον πάει στη ζώνη του υποβασμού με 29 και ο Ουραγός με 25 παραμένει η ΑΕΛ. Έτσι σχηματίζεται λοιπόν η... Έτσι λοιπόν σχηματίζεται η βαθμολογία μέχρι στιγμής.

πλάγιο τώρα για τον Πανσεραϊκό με τον Φέλτες να λαμβάνει την εκτέλεση. Κερδίζει τελικά φάουλ η Κηφισιά από φάουλ του Ριέρα, ο οποίος θα δει και την πρώτη κίτρινη κάρτα για την ομάδα του Πανσεραϊκού.

δημοσκοπία. Έδωσε στον Μπένι, ο οποίος έχασε και πίεσε αρκετά μέχρι που έκανε επιθετικό φάουλ. Μπάλα λοιπόν στον Πανσεραϊκό πάλι.

Λοιπόν, για τον Πανσεραϊκό πέρασε η μπάλα, έγινε η σέντρα, ο Ριέρα όμως δεν μπορεί να κρατήσει και πολύ ωραία ο Αμανή πάει να βγάλει σαν αντιπίθεση στην Κηφισιά, όμως κλέβει ξανά ο Πανσεραϊκός με τον Τσαόσι, ο οποίος βγάζει τη σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους και θα κυλήσει σε πλάγιο.

0: Άγγελ, λοιπόν, για τον Πανσεραϊκό, στο 69 στο 1-1 προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός με τον Αντρέ Ιβάν και ισοφάρισε με τον Θοδωρίδη η ομάδα της Κηφισιάς. Πανσεραϊκός, ο οποίος δεν έχει κάνει καμία αλλαγή μια στιγμή. Για μόνο αυτές τις τρεις που έκανε στο ημίχρονο. Ο Ραμίδες τώρα θα βγει και θα μπλοκάρει. Έχει μπάλα στην αγκαλιά του. Μπορέσει να θα κάνει κάποια ευκαιρία η ομάδα του Πανσεραϊκού. Μποτία. Σηκώνει πόμπο. Ο Κονατέ πέρασε. Έβγαλε ωραία για τον Θοδωρίδη. Το πλασέ του Θοδωρίδη. Η μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Κηφισιά να κάνει την ανατροπή. Στην συμπλήρωση των 70 αυτή η ευκαιρία για την Κηφισιά. Ο Θοδωρίδης κάνει το πλασέ. Η μπάλα περνάει δίπλα από το κάθετο δοκάρι του, από το κάθετο δοκάρι του Τιναλίνη. Καλή στιγμή εδώ για την ομάδα της της Κηφισιάς. Και αυτές τη, και η εικόνα του Πανσεραϊκού στα τελευταία λεπτά θα αναγκάσει σε λίγο σε τον Ζέδα Σαραγώσα να κάνει τις πρώτες του αλλαγές για σήμερα. Φάουλ όμως που θα κάνει πρώτα ο Τσαούσης πάνω στον αμυντικό της Κηφισιάς πριν
1: συνεχίσει
0: η φάση για τον Πανσεραϊκό. Τώρα γίνεται η πρώτη αλλαγή, ο Μπενσαλάμ στη θέση του Δουεράν Λί. Η πρώτη αλλαγή για τον Ζέρα Σαραγώσα. Το 71.

γάλινη. Δε Μάρκο. Φέλτες. Γίνεται το λάθος, κλέβει και φυσιά. Τα βάζεις πίσω στον Θεοδωρίδη. Ρουκουνάκης. Αλλάζεις πλευρό, η μπάλα πάει προς τον Κονατέ. Κονατέ θα περάσει το Ριέρα, τα καταφέρνει. Δεν μπορεί όμως να περάσει και τον Τσαούσι. Κλέβει ο Πασαραϊκός. Ριέρα. Καλινίν. Μόνο ο Κάλλιν προς τα μπροστά και φάουλ που κερδίζει ο Καρέλης. Τελέστηκε αργά, αλλά ο Μπένι θα δει πρώτα και κίτρινη κάρτα, γιατί κλώτσε την μπάλα ο Μπένι. Είναι εκτελεστεί το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για την... για τον παίκτη της Κηφισιάς. Νάκης πάει να κλέψει. Απομακρύνει όμως ο αμυντικός Πανσεραϊκού. Δε Μάρκο. Πάνω στον Ομεογκά. Έγινε το λάθος. Σόουζα. Μπαίνει. Σπρώχνεται. Εδώ τώρα και τελικά έχουμε offside. Το φωνάζουν για φάουλ και σπρώχνουν και οι παίκτες του Πανσεραϊκού κάτω τον Σόουζα στο έδαφος. Κάτι που θα δώσει, που θα κάνει τον Γκάλι να δίνει μια κίτρινη κάρτα, καθώς έσπρωξε τον αντίπαλό του στο έδαφος. Κουράζουν πάντως από την Κηφισιά για φάουλ.

εκτελέστηκε το offside, ο Ραμίρες βγαίνει με το κεφάλι και δίνει πλάγιο το Μασεραϊκό. Το οποίο θα πάει σε παίκτη της Κηφισιάς. Ο Νάκης όμως θα χάσει. Ξανά ο Πανσεραϊκός με τον Μπερσαλάμ. Σαλάμι, πάσα, Ριέρα. Ριέρα βγάζει την, το γέμισμα. Περνάει από όλους όμως μπάλα και έχουμε out.

ενώ ετοιμάζει και τις υπόλοιπες του αλλαγές ο Σεμπαστιάν Λέτο. Είδε καν τις τρεις από το ημίχρονο. Αλλά πρώτα θα βγει σαν επίθεση η ομάδα της Κηφισιάς, θα απομακρύνει τελευταία στιγμή ο Κάλινιν. Διατηρεί την κατοχή η Κηφισιά, ο Ρουκουνάκης θα γυρίσει πίσω στον Μπέτκοφ. Μπέτκοφ μπαίνει. Μπαίνει. Νέλσον Σόουζα. Πάλι ο Μπένι. Πάλι στον Σόουζα. Κουνάκης. Κονατέ. Κονατέ σφυρίζεται επιθετικό φάουλ του Θοδωρίδη. Μέσα στην περιοχή.

και τελειώνει εκεί η φάση. Ενώ θα κάνει αμυντική αλλαγή η Κηφισιά. Στο 77 ο Ούγκο Σόζα παίρνει την θέση του Μποτία. Ο αμυντικός της Κηφισιάς, ο οποίος επιστρέφει. Και έναν τραυματισμό βγάλει στο μάτς νωρίτερα στα play out. Τη θέση του Μποτία παίρνει και το Περιβραχιόνιο, είναι πλέον αυτός αρχηγός για την ομάδα των Βόρειων Παστίων. Διέρα.

θα βγει η Κηφισιά στην αντεπίθεση, όμως η μπάλα θα καταλήξει έξω. Πόμπο. Εδώ τώρα θα γίνει και μία ακόμη αλλαγή για, για τον Πανσεραϊκό, η δεύτερη. Ο Σοφιανός θα πάρει θέση του Ριέρα στη θέση του μέσου επιθετικού.

Ρέρα έχει δει και κάρτα, θυμίζουμε. Ένας από τους παίκτες του Πανσεραϊκού με κάρτα. Και κόρνερ που παραχωρεί ο Ταβάρες. Το πέμπτο του Πανσεραϊκού. Κόρνερ. Την ώρα που έχουμε μόλις τώρα ισοφάριση και στο άλλο μάτς. Μόλις τώρα ισοφαρίζει η ΑΕΛ τον Αστέρα σε 1-1 με γκολ του Πασά. Οπότε 1-1 σε όλα τα μας το play-out μέχρι στιγμής είναι το ζωντανά αποτελέσματα. Θέλω να αφήσετε αντεπίθεση και φυσικά μετά το άστο που Πανσεραϊκού δεν τα καταφέρνει. Κουκουνάκης. Συμπληρώσαμε 80 λεπτά αγώνα, όπως είπαμε 1-1. Άνοιξε το σκόρο η Φαν στο 28, ισοφάρισε και φυσικά με τον Θοδωρίδη στο 63. Κάθεται προς τον Κονατέ, ο οποίος γλιστράει και πέφτει, παραχωρώντας έτσι πλάγιο στον Πανσεραϊκό. Γρήγορα το εκτελεί, κερδίζει τελικά το φάουλ ο Κάλινιν, ο Τσάους, συγγνώμη, κερδίζει το φάουλ.

ομάδα που ολοκληρώνει και τις αλλαγές του ο Σεμπαστιάν Λέτο ή και ο Σιμών και παίρνει την θέση του Ζέλσον Σόουζα νομίζω. Ναι. Έτσι θα ολοκληρώσει τις αλλαγές του ο Σεμπαστιάν Λέτο. Πέμπτη και τελευταία στο 21ο λεπτό. Σιμών που κανονικά είναι δεξί μπακ, οπότε σαν προωθημένος θα παίξει, σαν extreme, ο Νταβίδ Σιμών. Πολύ λίγο όλο διήρκησε τελικά η συνύπαρξη των δύο Σόουζα της Κηφισιάς, του Ούγκο Σόουζα και του Σέλσο Σόουζα μαζί στην εντεκάδα. Στο 79 πήγε, μπήκε Ούγκο και στο 81 αποχωρεί ο Σέλσον. Φάλ τώρα που κερδίζει ο Πανσεραϊκός από τα αριστερά της περιοχής της Κηφισιάς, έτσι όπως επιτίθεται δηλαδή η ομάδα των Σερών. Δίπλα από τη γραμμή δηλαδή της περιοχής είναι η μπάλα, εκεί που έχει στηθεί. Καλή θέση. Μπορεί να το σκεφτεί ακόμα η απευθείας. Το σκέφτηκε τελικά ο Σοφιανός, αλλά πάρα πολύ άστοχο σουτ και ευκαιρία για την Κηφισιά να φύγει στην αντεπίθεση, η οποία θα κοπεί σύντομα. Από τους αμυντικούς του Πανσεραϊκού. Σιμών.

ο Κονατέ που φαίνεται ότι αυτός είναι πιο πολύ σε θέση δεξιού μπακ. Ο Σιμών είναι πιο πολύ σαν ελεύθερος μέσος, όπως ήταν πριν ο Ζέλσο Σόζα. Οπότε ναι, ουσιαστικά σαν εξτρέμ παίζει ο Σιμών. Κονατέ, το κλέψιμο, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον Τσάουσι. Κρατάει ο Κάλινιν, έτοιμος να εκτελέσει, εκτελεί με πάσα ξανά ο Κάλινιν. Ψάχνει το γέμισμα. Θα κάνει την κάθεση του Τσάουσι, είναι κακή. Και θα παραχωρηθεί πλάγιο στην Κηφισιά. 6 λεπτά ακόμα για τα 90.

ήρθες τώρα για την Κηφισιά. Το γύρισμα, ο Μπένι το πλασέ στα δίχτυα. 1-2 γυρίζει το μάτσι Κηφισιά. Στο 85. Να λοιπόν που το γυρίζει η Κηφισιά. Ο Μπένι είναι ο σκόρερ, έχουν μπει όλοι μέσα από τον πάγκο της Κηφισιάς. Γυρίζει το μάτσι εδώ με αντεπίθεση. Πέρασε πάρα πολύ ωραία ο Σιμών. Φύγανε ο Σιμών, ο Θεοδωρίδης γύρισε. Ο Σέντερ Φόρ της Κηφισιάς γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μπένι, ο οποίος είχε μόλις πατήσει περιοχή. Με τη μία πλασάρει ο Πορτογάλος με το δεξί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 85 γυρίζει το μάτσι Κηφισιά 1-2. Έξαλλη πανηγύρισμα από τον από τους παίκτες της Κηφισιάς φυσικά. Και λίγες εντάσεις τώρα με παίκτες του Πανσεραϊκού. Εδώ έχει βγάλει και κόκκινη κάρτα ο Παπαδόπουλος. Μάλλον σε μέλος του πάγκου της Κηφισιάς. Κάποιος συνεργάτη του Λου Σεμπαστιάν Λέπε έχει δείξει τώρα. Σε αυτόν έχει πάει η κόκκινη κάρτα. Τώρα έχουν ανάψει λίγο τα αίματα, είναι η αλήθεια. Δημήτρης Θοδωρής πάντως είναι ο παίκτης, ο νομίζω που αλλάζει όλη την ιστορία. Μπήκε ως μία από τις τρεις αλλαγές του ημιχρόνου του Σεμπαστιάν Λέτο. Ισοφάρισε με γκολ και μοιράζει την ασίστ που πιθανότητα θα δώσει.

Έψει ήδη η Κηφισιά, η κάθε τόνος καταλήγει πλάγιο. Ο Μεονγκά. Μπενσαλάμ. Θα γίνει σέντρα. Περνάει μπάλα δυο χρειάρων άρων η άμυνα της Κηφισιάς. Το Δωρίδης κρατάει, θα του κλέψει ο Μπενσαλάμ. Ξαναπαίνει πίσω ο Θοδωρίδης και βγάζει και πολύ ωραία μπαλιά μπροστά. Και εδώ πολύ ωραία ήταν η τρίπλα του. Θα του πάρουν όμως την μπάλα ο πίσω οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Και τώρα θα έχουμε διακοπή για δύο ακόμα αλλαγές από πλευράς Πανσεραϊκού. Η πρώτη είναι ο Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ βλέπω να είναι αυτός που περνάει στην θέση του του Καλίν. Ο Μασκανάκης στην θέση του Τσαουσί. Και αυτές είναι οι αλλαγές.

ο Πανσεραϊκός του νομίζω τώρα αλλάζει και σχηματισμό σε ένα 4-4-2, από ό,τι καταλαβαίνω πάει σε πιο επιθετικό σχήμα από το 5-3-2. Κόνερ τώρα για τους Σεραίους, τελευταίο λεπτό κανονικής διάρκειας. Τελέστηκε ξανά η μπάλα στους παίκτες του Πανσεραϊκού. Βγήκε η σέντρα του Ναμογκούμ. Το Ναμογκούμ κλέβει η Κηφισιά. Πόμπο. Πόμπο στον Ταβάρες. Περνάει ωραίο Ταβάρες. Θέλει να πάει προς τα μέσα, όμως θα πατήσει την μπάλα και θα κλέψει ο Πανσεραϊκός. Είδες τώρα με τον Ομεογκά να μην κάνει καλή πάσα προς τον Αρμουγκόμ. Στη συμπλήρωση των 90, να δούμε και πόσα λεπτά καθυστερήσεις θα έχουμε. 7 λεπτά καθυστερήσεις. Τόσα λεπτά είναι να διαχειριστεί, να κρατήσει και η Φυσιά για να μπορέσει να πάρει ένα διπλό που αυτή τη στιγμή της εξασφαλίζει την παραμονή στην κατηγορία. 7 λεπτά έχει και ο Πανσεραϊκός να καταφέρει να βρει ένα γκολ, να πάρει έστω το χ. Ενώ πήγε στο μήχρονο προηγούμενο στο σκορ με 1-0, δέχτηκε την ανατροπή και αργά στο παιχνίδι, στο 85 τη δέχτηκε. Τώρα μένει να σώσει ακόμα και τα λίγα για να μην μείνει με άδεια χέρια από αυτό το μάτς. Φάουλ για την Κηφισιά. Κερδίζει ο πιθανότατο MVP της ημέρα, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης. Νομίζω με διαφορά ο MVP της Κηφισιά. Σήμερα άλλαξε όλο το παιχνίδι με το goal, την assist και γενικά όλη τη συνεισφορά του. Κρατάει και φυσικά Ρουκουνάκης. Ρουκουνάκης κερδίζει πλάγιο από τον Σοφιανό.

πελαυγής επίθεση, η σέντρα, πέρασε από την άλλη η μπάλα, ο Αρμουγκόμ παραχωρεί πλάγιο, ο αμυντικός Κεφσιάς εδώ.

εκτελέστηκε. Σοφιανός και η μπάλα out μετά την επαφή του παίκτη του Πανσεραϊκού.

Πόμπο. Και δεις το φάουλ από τον Μπετσαλάμ. Ο Πόμπο. Όλα αυτά ενώ συμπληρώνουμε τα... Είμαστε στη μέση των καθυστερήσεων πλέον.

0: και κερδίζει και νέο φάουλο η Κηφισιά. Αυτή τη φορά Ταβάρες. Τώρα η αλήθεια είναι της Κηφισιάς είναι πηγαίνουν οι παίκτες που παίζουν στα αριστερά πάνε στα δεξιά. Οι παίκτες που είναι δεξιά παίζουν στο κέντρο. Είναι γενικά νούμερο ένα στόχος απλά να παιχτεί άμυνα, να κρατηθεί αυτό το σκορ της νίκης που όπως είπα και νωρίτερα, όπως είναι τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, η Κηφισιά σφραγίζει από σήμερα την παραμονή της στην Super League. Πιέζεται τώρα ο... Πιέστηκε τώρα ο Πέτκοφ, ο Πόμπο. Τελικά θα πάρει όμως το... Θα απομακρύνει ο Μπενσαλάμ σε out. Έτσι όπως βρήκε τελευταίο στην μπάλα. Τελευταίο δίλεπτο. Ραμίρες εκτιμώς να εκτελέσει. Κρατάει ο Ρουκουνάκης, ο οποίος θα κάνει μια μπαλιά προς τα μέσα εκεί που είναι μόνο την Αλίνη. Εδώ ο Πανσεραϊκός θα ανέβει γρήγορα. Την Αλίνη έχει φτάσει με την μπάλα στα πόδια, είναι στο κέντρο. Έκανε το γέμισμα εκεί που θα μαζέψει ο Ραμίρες. Τελευταίο λεπτό. Ταβάρες δεν μπορεί να περάσει. Σηκώνει την μπάλα για τον Μπένι. Κλέβει ο Πανσεραϊκός. Ο Μεονγκά. Πάσα στα δεξιά. Η Σέντρα περνάει από όλους. Απομακρύνει όπως ο πλάγιο. Ο Σιμών. Ριέρα. Κλέβει ο Σιμών. Και τρέχει ο Σιμών, ο Ταβάρες, και τρέχει προς τα μέσα. Έχει μόνο δύο παίκτες μπροστά του, προσπαθεί να περάσει το πέσιμο στην περιοχή. Συνεχίζει το μάτς. Ξανά ο... τώρα με τον Αρμουγκόμ. Ο Πανσεραϊκός θα να φύγει η ευκαιρία, το πλασέ έξω από τον Μπενσαλάν. Πολλά μέτρα έξω το πλασέ του Αιγύπτιου. Να έχουν συμπληρωθεί τα 7 λεπτά καθυστέρησεων. Θα τα πάσα βιβλιάτα αυτό όσο εκτελεστεί το out λίγη το match. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στις Σέρες, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Ο Πανσεραϊκός μπήκε πιο δυνατός. Ήταν και πιο αποτελεσματικός, γι' αυτό προηγούτανε στο πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Αντρέι Ιβάν στο 28. Έκανε τρεις αλλαγές ο Σεμπάστιαν Λέτο στο ημίχρονο για να αλλάξει εικόνα της ομάδας του. Ισοφάρισε στο 63 με τον Θεοδωρίδη και με τον ίδιο παίκτη να μοιράσει την assist στο 85, δίνει τη νίκη στην ομάδα του. Η Κηφισιά, η οποία ήταν σαφώς καλύτερη και πιο βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο, έχασε και τις ευκαιρίες της, έχασε ευκαιρίες βέβαια και ο Πανσεραϊκός και εν τέλει στους φιλοξενούμενους θα πάει αυτό το πολύ μεγάλο διπλό. Είναι μάλιστα ό,τι είχαμε πει, ότι μέχρι τα play out δεν είχε γίνει ποτέ διπλό μεταξύ τους παιχνίδια Πανσεραϊκού και Κηφισιάς. Μπαίνουμε στα play out, κάνει από ένα διπλό η κάθε ομάδα τελικά. Έγινε και αυτό λοιπόν για πρώτη φορά στην ιστορία στο να αναμετρήσω αυτών των δύο ομάδων. Οπότε έχουμε και ημίχρονο στο άλλο μάτς, ΑΕΛ Αστέρας 1-1. Θα πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται έτσι η βαθμολογία μετά από αυτό το μεγάλο διπλό της Κηφισιάς, το ίσως το μεγαλύτερο διπλό της φέτος, και θα δείτε γιατί το λέω, γιατί ο Ατρόμητος με μάτς λιγότερο 40 έχει ήδη μείνει στην κατηγορία, η Κηφισιά πάει στους 37, αν μείνει το 0-1 ή γενικά αν κερδίσει το, αν μείνει το 1-1 στο Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, όχι να μείνει σου πάλι, να κερδίσει και ο Αστέρας, γενικά να μην κερδίσει η ΑΕΛ, χρειάζεται η Κηφισιά. Αν γίνει αυτό και δεν ιτηθεί ο Αστέρας, τότε η Κηφισιά τερματίσει στο συν 9 την αγωνιστική από τον Πανσεραϊκό, και καθώς έχει την ισοβαθμία από την ομάδα των Σερών, σημαίνει ότι είναι δεδομένο θερματίσει μπροστά του Σερέους, οπότε είναι δεδομένη η παραμονή της Κηφισιάς στην κατηγορία. Γιατί η δεύτερη ομάδα μετά τον Ατρόμητο που το καταφέρνει αυτό, οι δύο αθηναϊκές ομάδες, δηλαδή τον Play-Out, είναι οι δύο πρώτες που φαίνεται ότι όπως όλα δείχνουν εξασφαλίζουν την παρουσία τους στη Super League της επόμενης σεζόν. Πανεδολικός μετά είναι στους 31, με μάτς λιγότερο πλέον, είναι μόλις 3 βαθμούς από τα, παραμένει στους 3 βαθμούς μακριά από τα επικίνδυνη ζώνη ομάδα του Αγρινίου. Χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρει αποτέλεσμα στο Περιστέρι. Ο Αστέρας με το Χ αυτή τη στιγμή βγαίνει από τη ζώνη του υποβασμού, πάει στους 29. Ο Πανσεραϊκός μπαίνει στη ζώνη του υποβασμού μετά την ήττα, πάει στους 28. Και ΑΕΛ με την ισοπαλία παραμένει τελευταία, και χωρίς νίκη ακόμα στα play-out, παραμένει τελευταία στους 26. Αυτά λοιπόν όσο έχει να κάνει με τα play-out της Super League. Και να πάμε να δούμε και λίγο την επικαιρότητα, την ολοκληρώσω. Στην Premier League έχουμε 3 ημίχρονα, Brighton Wolves 2-0, Fulham Bournemouth 0-0 με 10 παίκτες και οι δύο ομάδες, και Sunderland Manchester United επίσης στο 0-0. Το Cagliari Udinese ολοκληρώθηκε 0-2, κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και κρατάνε απειροελάχιστες πιθανότητες Ευρώπης να τερματίσουν την 7η θέση. Στην Ισπανία στο 36, Σεβίλη Εσπανιόλ στο 0-0, ξεκίνησε με καθυστέρηση 1/4 αυτή η αναμέτρηση λόγω προβλήματος στο VAR. Στην Γερμανία 4 παιχνίδια είναι. Στο 73 Augsburg Gladbach 3-0 και Λειψία Σαν Πάουλη 2-0. Στο 70 Hoffenheim Werder Bremen 1-0, με παίκτη λιγότερο από την αρχή του αγώνα η Βρέμη. Και στο 67 Stuttgart Leverkusen 3-1. Ξεκινά τώρα και τα μάτς του το play-out στην Κύπρο. ΑΕΛ Μεσούλ Ολυμπιακός Νικοσίας, Εθνικός Παραλιμνίου, Ένος Παραλιμνίου Εθνικός Άχνα, που είναι ήδη στο 0-1. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα ανοίγει το σκορ Εθνικός Άχνα. Και Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας Λοράκας, που είναι οι τρεις αναμετρήσεις των play-out αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Στη Σκωτία Φόλκιρκ Χιμπέρνιαν 0-3 στο ημίχρονο. Στην και στην Ολλανδία που έχουμε μπαράζ ανόδου, το ημίωρο Βίλεμ Βάλβαϊκ 0-0. Η Βίλεμ είχε κερδίσει τον πρώτο ημιτελικό με 0-1. Και πάνω κάτω αυτά είναι όσα έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Στο βόλεϊ, στον τελικό τον τρίτο τελικό στο βόλεϊ, τον τέταρτο τελικό βασικά, τελική προαθλήματος, ο Παναθηναϊκός μόλις πήρε το πρώτο σετ, κάνει το 0-1, 22-25 παίρνει το πρώτο σετ στο Παλατάκι, και είναι δύο σετ δηλαδή πλέον πλέον είναι δύο σετ μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο βόλεϊ. Και στο πόλο, ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Βουλιαχμένη στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό. Ένα μάτς που δεν έχει σκορ από ό,τι βλέπω. Οπότε αυτά λοιπόν με την όσα έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα σε όλα τα αθλήματα. Εδώ κάπου ολοκληρώνεται και η μετάδοσή μας. Ήταν ο Ορθίσιας, πάλι ο λόγος στο μικρόφωνο, από όσους ήταν εδώ για την Earth Open, το postgame.gr και το Parthor Radio. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Earth Open, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια.
3: Λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι της ΕΠΤΟΠΕΝ, του Postgame Radio, υπάρχουν Radio. Το αθλητικό πανόραμα του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται με τις μεταδόσεις των αγώνων, τον play out στο ποδόσφαιρο. Έχουμε σε εξέλιξη τον πρώτο τελικό της Water Polo των ανδρών στη δεύτερη περίοδο. Ο Ολυμπιακός προηγείται της Βουλιαγμένης 16-8. Έχουμε σε εξέλιξη τον τέταρτο τελικό της Volley League των ανδρών. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-1 σετ. 25-22 οι πράσινοι κατέκτησαν το πρώτο σετ και προηγούνται και με 2-1 στις νίκες. Αυτό σημαίνει ότι αν κερδίσουν απόψε κατακτούν το πρωτάθλημα. Διαφορετικά θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο τελικό στις 14 Μαΐου. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για να δούμε τη συνέχεια, να δούμε το δεύτερο ημίχρονο για την play out, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Αστέρα Άκτορ, 1-1 από το πρώτο μέρος. Και αυτό έχει να κάνει και με το αποτέλεσμα του αγώνα που άκουσατε νωρίτερα από τον Θησέα Παλαιολόγο, τη μεγάλη νίκη της Κηφισιάς στις Σέρες του Παζαναϊκού με 2-1, μια νίκη η οποία ουσιαστικά κλειδώνει την παραμονή της ομάδας του Λέτο στην Super League. Και την άλλη αφήνει στο Μπελάδες, στον Πανσεραϊκό, ο οποίος παραμένει στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Στους 28 βαθμούς, 28 έχει Καστέρας Άκτορ, 25 έχει ΑΕΛ, είναι οι τελευταίες ομάδες, ουσιαστικά όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είναι δύο από αυτές τις τρεις που στο τέλος θα αποχαιρετήσουν την μεγάλη κατηγορία. Το μήνυμα και το Πασαραϊκό ουσιαστικά γνωρίζει και τον Πανετολικό, ο οποίος με 31 βαθμούς πλέον αισθάνεται ακόμα πιο άνετα. Ο Πανετολικός, ο οποίος 7.5 στο Περιστέρι αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Λοιπόν, θα δούμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων για τα βιλιανά παιχνίδια των play-off από τις θέσεις 1-4, 7.5 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θέλει την νίκη, ψάχνει 4 βαθμούς σε 3 παιχνίδια να κατακτήσει το πρωτάθλημα, εφόσον υπάρχει νικητής στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Διαφορετικά, αν υπάρχει ισοπαλία και η ΑΕΚ κερδίσει από τον Παναθηναϊκό και μαθηματικά θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play-offs. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή υπάρχει ανοιχτή προπόνηση στην Όλυμπια Αρένα όπου βρίσκονται περίπου 9.000 οπαδοί της Ένωσης που δίνουν το παρόν και εμψυχώνουν τους προσφυγιστές της ομάδας εν ώψη του αυριανού αγώνα. Είμαι εδώ σήμερα σαν να παρέα, όπως είπαμε, για τη συνέχεια της Game Live και την των αγώνων που είναι σε εξέλιξη. Ο Παναγιώτης Τσάμπρας παραμένει στην μουσική επιμέρεια, τεχνική υποστήριξη και στον συντονισμό της εκπομπής, στην παραγωγή η ομάδα του Post Game GR, ο νέος παραγωγής, ο Κώστας Παλαιολόγος. Δεν θα στέλνει τα μηνύματα σας στους γνωστούς τρόπους και φυσικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο, από τα site www.postgame.gr, postgame.gr, radiovita.gr, parthenon.gr και από τα web ραδιόφωνα Shirt Open του Post Game Radio και του Parthenon Radio αλλά και του Radio Vita και εδώ από τις πλατφόρμες Live24, Listen My Radio, e-radio και e-radiόφωνο που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα το ραδιοφόρο μας. Και μην ξεχάσουμε ότι είναι και μεγάλη μέρα της ΑΕΚ απόψε στις 9 το βράδυ ο τελικός στο Basketball Champions League κόντρα στην Ρήτας της Λιθουανίας, παιχνίδι το οποίο θα φυσικά και θα ακούσετε και αυτό εδώ απευθείας από το ραδιοφόρο μας σε περιγραφή του Κωνσταντίνου Σταλινού και του Λάζαρο Κουγιάλο, το δίδυμο που ουσιαστικά έφερε την πρόκληση στην ΑΕΚ, στο Final Four, γιατί είχαν μεταδώσει και ένα παιχνίδι κόντρα στην Πανταλώνα. Ελπίζω να φέρουν γούρι απόψε και να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωπαϊκής Κούπας της ΑΕΚ στην ιστορία της. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε σιγά σιγά. Καταρχάς να πούμε ότι στην Λάρισα είμαστε στο 60, παραμένει το ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ 1-1 χωρίς φάση το 15 μετά το δεύτερο ημίχρονο και πλέον νομίζω ότι δύο μέρες μετά την ήττα του Πανσεραϊκού θα παίξουν πιο επιθετικά ειδικά η Λάρισα, καθώς με νίκη της ΑΕΛ θα υπάρχει τριπλή ισοβαθμία των ομάδων τους 28 βαθμούς, κάτι πολύ σημαντικό έτσι για τη συνέχεια. Στην διαφορετική περίπτωση ο Αστέρας Άκτορ θα πάρει προβάδισμα, θα φτάσει 31 και θα αφήσει 3 βαθμούς πίσω την ομάδα των Σερών και 6 βαθμούς πίσω την ομάδα της ΑΕΛ, τις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-out και θα έχει προβάδισμα φυσικά για την παραμονή. Να πούμε ότι στα play-out έχουμε αγώνες πάλι μεσοβδόματα, την 3η 12 Μαΐου στις 7 και είναι έναρξη όλων των αγώνων. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ είναι τα παιχνίδια για τις 8ης αγωνιστικής. Την 9η αγωνιστική, το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο στις 7 πάλι την ώρα έναρξης των αγώνων Αστέρας Άκτορ Κηφισιά ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός και θα ολοκληρωθούν τα play-out την 5η πλέον 21 Μαΐου με τα παιχνίδια Ατρόμητος Αθηνών Πανσεραϊκός και Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ με την ώρα έξις και Αστέρα Αντήσεων τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, αυτά έτσι για το όπως είπαμε για τα παιχνίδια που ακολουθούν των αγωνιστικών. Τώρα για φάση μέσα στα καρέ του Αστέρα Παπαδόπουλου θα καθαρίσει την φάση χωρίς πρόβλημα. Παραμένει όπως είπαμε το 1-1 μέσα στις δύο ομάδες. μια στιγμή στο δεύτερο σετ στη Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 8-6 του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε η ομάδα των Πράσινων έχει κατακτήσει και το πρώτο σετ με 25-22 στο ένα πανατάκι, στο κτίριο της Πηλιάς που είναι κατάλληλο από κόσμο. Αλλά ο Παναθηναϊκός δείχνει να κατέχει καλά στο παιχνίδι και οπωσδήποτε θα έχει το πάνω λόγο, το πάνω χέρι και θα καταχθεί στο πρωτάθλημα βεβαίως εφόσον κερδίσει απόψε. Να πούμε ότι η εξέλιξη είναι και το μικρός τελικός στο FIBA Champions League χωρίς νόημα αυτό το παιχνίδι, ενώ ο Αστέρας έχασε μια καλή ευκαιρία με σούτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ απέκρουσε την μπάλα από το μακέντα για το σούτ, το 58. Λέγαμε λοιπόν Μάλαγα Τενερίφη 12-15. Προηγείται η Τενερίφη, βρισκόμενος στο ισπανικό ντέρμπι, που βεβαίως αλλιώς θα περιμένανε από την αρχή της ΕΡΑΜΣ που θα φαβορεί οι ισπανικές ομάδες, αλλά τελικά κατέληξαν τον μικρό τελικό. Θα πούμε ένα τελικό αποτέλεσμα στον πρώτο τελικό του water polo των ανδρών. Ο Ολυμπιακός ενταγμένοι 20-10. Η Ερυθρόλευκη έκανε το 1-0. Είναι στις δύο νίκες η πρόκληση στον τελικό. Το ερχόμενο Σάββατο στις 16 Μαΐου στο κολυμπό του Λεμού θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι στις 6 και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο δεύτερος ημιτελικός αύριο στις 5 Παναθηναϊκός από Νέο Σμύρνης. Υπάρχει και το δεύτερο εκεί παιχνίδι για να φτάσουμε στους τελικούς που θα είναι ανάμεσα λογικά στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην Λάρισα, ο διευθυντής αναμέτρησης πάει στο ΒΑΡ να δει την φάση. Για να δούμε στη Λάρισα από την προηγούμενη φάση που σας είπαμε, από τη σέντρα που έγινε, υπάρχει ότι περίπτωση χέρι για χέρι. Για να δούμε, υπάρχει ένταση. Να βλέπουμε πάλι τη φάση. Εδώ σε πρώτη φάση δεν φαίνεται, σε πρώτη φάση δεν φαίνεται να κουμπάει το χέρι του αμυντικού της Λάρισας. Στη συνέχεια υπάρχει, για να δούμε, η απόφαση του ρέφερη είναι ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Σωστά. Παρότι ο διευθυντής ΒΑΡ κάλεσε τον ρέφερ να δει τη φάση, υποσύνδεση δεν υπάρχει πέναλτι και νομίζω σωστά, όπως είδαμε στο replay, να μην ακουμπάει μπάλα στο χέρι του αμυντικού της Λάρισας. Υπάρχουν διαμαρτυρίες τώρα από τους ανθρώπους του Αστέρα και το παιχνίδι θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι το τελευταίο μισάωρο. ΑΕΛ Αστέρας, είπαμε, 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, 13-15 θα έχω στο πάω στο δεύτερο σετ. Να πούμε και κάποια αποτελέσματα που είχαν νωρίτερα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στην Premier League, το Liverpool Chelsea 1-1, τελικό αποτέλεσμα για τις δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα, σε 6.50 Brighton Wolves 62-2-0, Sunderland Manchester United 0-0, Fulham Bournemouth 0-1, 13 αγωνίδες και οι δύο ομάδες. 7.30 Manchester City Bradford. Η Γερμανία, τα μάτς είναι προς το φινάλε. Άγγλου Γκλάντμπαχ 3-0, Λειψία Σαν Πάουλη 2-1, μετά από μια μισή καθυστερήσει. Στο 84 Στουτγκάρντ Μπάγερν Λεβερκούζεν 3-1 και στο 87 Χοφενχάιμ Βέρντερ Βρέμις 1-0. Η Βέρντερ παίζει με 10 παίχτες. 7.30 Βόλφσμπουργκ Μπάγερν Μονάχου, κλείνει το σημερινό πρόγραμμα. Στην Ισπανία έχουμε τελικό Έλτσε Αλαβές 1-1. Ενώ στην Ελλάδα συνεχίζεται ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και υπάρχουν αψιμαχίες, ο Μπαρτόλο δεν αφήνει και την κάρτα, αψιμαχία με αντίπαλο. Συνεχίζονται τα αποτελέσματα, το Σεβίλλα Σπανιόλ στο Λίφερο στο 0-0, Ατλέτικο Φέλτα 7.30 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπέτις στις 10. Στην Ιταλία έχουμε τελικά αποτέλεσμα, Κάλιαρι Ουντινέζε 0-2, στις 7 Λάτσιο Ίντερ, ένα ζευγάρι που θα παίξει και την Τετάρτη. Το τελικό του Κόπα Ιτάλια, υπέρ Ιταλίας, και στις 10 παρατέρα το Λέτσε Γιουβέντους. Είναι λοιπόν τα παιχνίδια που, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και παίζει καλύτερα από τον Μπάου, και ήταν 14-10 και στο δεύτερο σετ. Ενώ το παιχνίδι μας τώρα, ο Αστέρας είναι στην επίθεση, οι παίχτες αν θα κόψουν, θέλω να δούμε στην επίθεση με τη σειρά τους να φάουν, την κερδίζουν. Στο 63-1-1 είπαμε, με τη γύρω του Πανσεραϊκού, νωρίτερα δεν ευνοεί καμία από τις δύο ομάδες αυτό το σκόβισο παλιά. Οπότε είναι δεδομένο ότι οι δύο θα ψάξουν τη νίκη στα επόμενα λεπτά. Την άρεσα τώρα. Με χωρίς την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Η προσπάθεια που πάνε να γίνει σπέφτησα με τα δεξιά. Θα χάσουν την μπάλα. Έχει μια αστέρα τώρα να την κοστά, είναι λάθος. Και τώρα η ΑΕΛ τώρα την κοστά, η πάσα βγαίνει μέσα στην περιοχή, το πλασέ στην κίνηση, απόκλωσε τον Παπαδόπουλο. Εδώ έχουμε καλή φάση για τους γηπεδούχους και δεν υπάρχει ο Σάιτ, κόλλη δεν πλέει. Ήταν υπήρχε και μόνο στην άμυνα του Αστέρα, υπήρχε σε ΑΕΛ, το εντόπισαν. Κάθε τη δίκαιη μέσα στην περιοχή ο Λάψον πέρασε λίγο πριν στο παιχνίδι. Έκανε το διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο Παπαδόπουλος έπεσε και απέκουσε την μπάλα. Εδώ χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ, πολύ σημαντική στο παιχνίδι. Το οποίο έχουμε διακοπεί, εκεί υπάρχει τραυματισμένος παίχτης για τον Αστέρα Άκτορ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πούμε η τελευταία της διακοπής και τα ρεπορτάζ των ομάδων από τα μεταγραφικά παιχνίδια. Για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ έχουμε και αποστολή. Ο Ολυμπιακός που υπέρχει το τίτλο σοκ με τον Γιακίτσι, η ρήξη χιλιαστού που έσαι ο Τούρκος και τέθεται lockout πλέον για το παιχνίδι. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ θα κατέβει στην Αθήνα στον Πειραιά να παίξει το κόσμο Ολυμπιακό χωρίς τον Σάλτσες, τελικά και τον Γιακουμάκη, όσοι είναι οι δύο απώλειες για τον ΠΑΟΚ. Ο Σάντες αποκοπείται να κλείσει στη μέση. Ο Γιακουμάκης είναι ανέτοιμος, όπως και ο Ντεσπότοφ. Έκανε επέμβαση. ενώ δεν θα έχει και τον έγκρο με τον Καμαρά, που οι οποίοι κολλήθηκαν σε θεραπεία. Και να πούμε ότι για μια ακόμα φορά ο Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή. Αλλά κάπως αυτά οι συγκεκριμένοι παίχτες δεν θα είναι αύριο στην διάθεση του λιμάνι τεχνικού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το 17-15 το παγκόσμιο του ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο σετ, οι πράσινοι έχουν κατακτήσει και το πρώτο σετ. Η Θεσσαλονίκη με 25-22.

Να δούμε και την αποστολή του Ολυμπιακού για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Εδώ στην Αγγλία δεν υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα με τη Λίμπα πήρε όλους τους παίχτες στην αποστολή. Αύριο θα κόψει δύο από τους μη κινητικούς. Στους 25 παίχτες είναι και ο Βέζο με τον Γιατσικούρα. Ενώ όπως είπαμε θα κόψει δύο ξένους. Πιθανότατα τον Κλέιτον, τον τρίτο επιθετικό και είπε τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο, αλλά σήμερα με τις πληροφορίες ο Ορτέγκα θα μείνει εκτός, με τον Μπρούνο να παίρνει και θέση βασικού στο παιχνίδι. Αύριο θα κινηθεί το συγκεκριμένο μάτσο, όπως είδαμε την ίδια ώρα με το παιχνίδι, όπως είπα, τσάκ με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει κοινή ώρα έναρξης στα μάτς. Για τον ΑΕΚ θα πούμε σε λίγο την απόψη να πληρωθεί η προπόνηση. Θα μείνει 1.000 κόσμο σε μια ανοιχτή προπόνηση στην Ευρωβουλία Ρώμα αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ. Σε λίγο θα σας ενημερώσουμε έτσι για την αποστολή. Και να πούμε ακόμα ότι τον Ρεπλέσιο Παναγιακό θα έρθουμε σε μια περίοδο καμπέρι στο πλαίσιο του μετάδοσης του περιστερίου, θα σας πει και τα νέα του Παναθηναϊκού και στο περίπτωμα και στον μπάσκετ φυσικά που μετά το 2-2 την ισοπαλία από την Βαλένθια πλέον θα σας πάρει σε ένα τελείως κρίσιμο μάτς ερχόμενη Τετάρτη το βράδυ στην Ισπανία που θα παίξουν το τελευταίο για το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four του ΟΑΚΑ 22 και 24 Μαΐου. 20-18 μπροστά ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ, γιατί είναι στην διαφορά των 2 πόντων στο δεύτερο σετ, ενώ στη Λάρισα είμαστε στο 70 ΑΕΛ Αστέρας παραμένει το 1-1 με ένα από την μεγάλη φάση που είχε η ΑΕΛ. Από και πέρα υπάρχει ένταση στο παιχνίδι, νεύρα και τέτοιες κάρτες, αλλά δεν υπάρχουν μεγάλες φάσεις. Η ΑΕΛ έχει την κατοχή και προσπαθεί και τώρα να βγει στην επίθεση. Η μπάλα είναι στα δεξιά, η σέντρα που γίνεται θα περάσει out. Κανένα πρόβλημα για τον τερματοφύλακα του Αστέρα, τον Παπαδόπουλο. Παιχνίδι είπαμε, ο Παναθηναϊκός μένει στους 28 βαθμούς μετά την ήττα,

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
2: Εγώ είμαι παράλληλα.
3: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
4: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
5: Θεία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης, Τραγούδια Μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία, με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Λαϊκό.
7: Ροκ.
6: Πότε?
7: Την Κυριακή 10 Μαΐου στο Σταυρό του Νότου, στο κλαμπ.
8: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
9: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Στο 75 ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ είμαστε στο 1-1 και την ίδια στιγμή έχουμε και το Παναθηναϊκό να προηγείται του ΠΑΟΚ με 23-22, τώρα έχουμε 23-23 στο φινάλι του δεύτερου σετ. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να τελειώσει αυτό το σετ. Αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 0-2 ή αν ο ΠΑΟΚ θα ισοφαρίσει σε 1-1. Το μπλοκ από τον ΠΑΟΚ Κόλεφ 24-23. Το σετ μπολ είναι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο σετ λοιπόν ο Κοβάσεβιτς το σέρβις φλότερ βγαίνει η άμυνα και ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό 24-24. Πρώτο χαμένο σετ μπολ για τον ΠΑΟΚ. Το σετ πάει στους 26 πόντους. Ο Χαδρίνος περνάει στην εξάδα του Παναθηναϊκού. Για να δούμε, ενώ ο Ανδρεόπουλος είναι στο σέρβις για τους πράσινους με δύναμη, θα βγει υποδοχή και τελειώνει η φάση με πόντο για τον ΠΑΟΚ, το δυνατό καρφί του Κοβάσεβιτς 20 του Ερνάντες. Αλλά υπάρχει βίντεο check στη φάση για να δούμε αν υπάρχει παράβαση, αν θα μετρήσει ο πόντος για τον ΠΑΟΚ.

υπάρχει, πρέπει να υπάρχει επαφή με το μπλοκ. Ναι, ο πόντος είναι για τον ΠΑΟΚ. 25-24, νέο σετ μπολ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με δύναμη, η μπάλα είναι έξω, 25-25. Νέα ισοπαλία στο σετ, νέα παράταση στους 27 πόντους. Κάνουν τώρα ο Παναθηναϊκός. Το δυνατό σερβίς που γίνεται, η επίθεση από τον Ερνάντεθ, αλλά είναι έξω αυτή τη φορά, χωρίς μπλοκ. Παναθηναϊκός τώρα προηγείται 26-25 και έχει εκτός το set ball. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ χάνει τα δύο set ball και τα παίρνει ο Παναθηναϊκός, που τώρα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει και το δεύτερο set.

τελικά ο πόντος είναι στον ΠΑΟΚ 26-26. Νέα παράταση. Σε ένα κωδικό σημείο του σετ και του αγώνα, έξω και αυτό το σερβίς με τον ΠΑΟΚ, 27-26 τώρα το σετ μπολ πάλι για τον Παναθηναϊκό, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να ρισκάρουν στο σερβίς και να έχουν αρκετά εστοχά. Το τελευταίο σημείο του αγώνα, block out, πόντος για τον ΠΑΟΚ, νέα ισοπαλία στο μάτς, 27-27. Πάμε στα 29 από του. Για να δούμε. Αυτή τη φορά ο ΠΑΟΚ στο σέρβις θα βγει υποδοχή και η μπάλα είναι out. Είναι out, θα δούμε και το βίντεο check, είναι σίγουρο. Για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει στους 28 πόντους. Ενώ στη Λάρισα μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, παραμένει το ΑΕΛ Αστέρας 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Μπάλα είναι μέσα, κανονικά, και ο πόντος πάει στον Παναθηναϊκό, 28-27. Νέο set ball για τους πράσινους. Σερβίρουμε τη σειρά τους. Θα βγει υποδοχή, επίθεση από τον Κοβάσεβιτς, αυτή τη φορά τελειώνει με πόντο για τον ΠΑΟΚ, 28-28. Πάμε στην τέταρτη παράταση του σετ.

του Σέρβις για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Υποδοχή με δύναμη πόντους για τον Παναθηναϊκό 29-28. Νέο σετμπολ για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το πολύ κομβικό δεύτερο σετ για τον τέταρτο τελικό. Πλασαριστό το εδώ το σερβίς, δεν τα καλή πάσα, το block out, πόντος για τον ΠΑΟΚ. Νέα ισοπαλία στο σετ 29-29. Έκτο η παράταση. Πάμε στους 31 πλέον πόντους. Να δούμε ποια ομάδα θα κάνει το λάθος και θα δώσει το σετ στον αντίπαλο. Ενώ η Λάρισα είναι στην επίθεση, γυρίζει την παράξη στον περιοχή του Αστέρα. Θα χαθεί όμως την μπάλα. Περάσει. Τι υπάρχει? Υπάρχει υπόδειξη στο διαιτητή. Τι έχει δώσει? Επανάληψη. Στο σέρβις. Όχι. Ο πόντος είναι στον ΠΑΟΚ. Είναι άσος. 30-29. Είναι άσος λοιπόν για την Θεσσαλονίκη. Υπάρχει βίντεο τσεκ φυσικά. Ο Αστέρας στην επίθεση, το shoot, η μπάλα out. Πολύ καλή εδώ προσπάθεια από τον Μπαρτόλο για τον Αστέρα. Corner είναι. Πολύ ωραίο φασαριστό σουτ από τα έξω από την περιοχή με τα αριστερά του Μπαρτόλο. Ο Αθλέκα Σαέλ με το ένα χέρι κάνει την επέμβαση του αγώνα μέχρι στιγμής και κρατάει το 1-1 για την ομάδα του. Λοιπόν, το συνεχίζω παιχνίδι στην Πηλαία και έχουμε το 31-30 για τον ΠΑΟΚ τώρα, το set ball. Περάσει πάλι από τον Κοβάσεβιτς. Θα βγει η άμυνα και τελικά έχουμε την ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό. 31-31. Δεν τελειώνει με τίποτα το δεύτερο set για τις δύο ομάδες. Πάνω από παράταση σε παράταση.

τώρα η μπάλα είναι στον Παναθηναϊκό. Ο σέρβις, δίνει με δύναμη. Η μπάλα είναι έξω, 32-31. Πάω τώρα. Έχει το πάνω χέρι.

2-32. Ισοφάρισα τον Παναθηναϊκό. Και νέα παράταση. Στο σετ το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Παναθηναϊκός τώρα. Στο σέρβις. Out. 33-32. Το set ball τώρα είναι για τον ΠΑΟΚ.

γίνει η προσπάθεια τώρα για τον ΠΑΟΚ. Βγαίνει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Η άμυνα δεν μπορεί να συνεχιστεί και ο Ερνάντες δίνει το σετ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης 34-32. Ο ΠΑΟΚ σοβαρίζει σε 1-1 τον τελικό. Πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός το κατέχει 25-22. Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ σοφαρίζει σε 1-1 στο 34-32, σε ένα πολύ ωραίο τελικό έτσι που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη στο Παλατάκι. Θα επιστρέψουμε για το την εξέλιξη του τρίτου σετ. Πάμε στην Λάρισα που είμαστε στα τελευταία λεπτά, είμαστε στο 89, παραμένει το 1-1. Η ΑΕΛ στην επίθεση, η σέντρα έγινε, ο Παπαδόπουλος σταθερά θα μαζέψει την μπάλα. Λέει τους συμπαίκτες του να απομακρυνθούν.

για τον Αστέρα τώρα. Εκτελεί το πλάγιο, η απομάκρυνση, νέο πλάγιο.

Δύναμη, κεφαλιά, η απομάκρυνση από τους παίχτες της ΑΕΛ και πλάγιο. Για την ΑΕΛ που τώρα βγαίνει ξανά στην επίθεση.

6 λεπτά θα είναι πλέον χρόνος στη Λάρισα, όπου έχουμε μπει ήδη, διανύουμε το δεύτερο λεπτό. Μια βαθιά παλιά από τον Αστέρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα γίνεται με το Μακέντα, η μπάλα όμως θα λήξει έξω. Λάρισα τώρα στην επίθεση. Ισοπαλία, παραμένουν μπλεγμένες και οι δύο ομάδες, όπως είπαμε, όπως και ο Πανσεραϊκός για τη συνέχεια. Με το ισόβαλο αποτέλεσμα, θυμίζουμε, ο Αστέρας Άκτορ πλέον φεύγει από τις δύο τελευταίες θέσεις, θα έχει 29 βαθμούς, 28 ο Πανσεραϊκός και 26 με τον βαθμό θα πάρει η ΑΕΛ. Ο Κοπένει και την κάρτα για τον Αστέρα. Τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0 του Παναθηναϊκού και με άσο του Ερνάντες. Τρίτο λεπτό στην Έλευση Αρίνα. Εδώ οι παίκτες του Αστέρα προσπαθούν να διώξουν την μπάλα. Έχουμε πλάγιο. Υπάρχει τραυματισμένος παίκτης για την Λάρισα. Ο Θεή.

προσπάθεια τώρα που έγινε για τους γηπεδούχους μέσα στην περιοχή, απομάκρυνση από τους αμυντικούς του Αστέρα, εδώ η ΑΕΛ είχε τις προϋποθέσεις να απειλήσει τους αρκάδες, δεν τα κατάφερε. Τώρα οι φιλοξενούμενοι θα βγουν μπροστά, όπως η μπάλα, η απομάκρυνση. Μπαίνουμε στα τελευταία δύο λεπτά. Πάσα που γίνεται και θα βγει και θα μαζέψει. Θεματοφύλακας Λάλισσας, γρήγορα, γρήγορα. Θέλοντας να βγει στην επίθεση. Περνάει ωραία από αριστερά. Η πάσα βγαίνει. Είναι ευκαιρία τώρα για τη Λάλισσα από δεξιά. Το γύρισμα μες στην περιοχή καθαρίζει τη φάση. Η άμυνα του Αστέρα σε πλάγιο για την...

Μιχάλη. Υπάρχει νέα διακοπή, γιατί υπάρχει παίχτης του Αστέρα στο αγωνιστικό χώρο, έχει πάθει κράμπα. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, τώρα στις καθυστερήσεις. Μπαίνουν στο τελευταίο λεπτό. Η ΑΕΛ στην επίθεση. Από δεξιά η Σέντρα, Παπαδόπουλος με τις γροθιές από Κρούη. Και ο Αστέρας τώρα προσπαθεί να βγει στην κόντρα επίθεση. Η πάσα για τον Όκο. Ο Όκο θέλει να περάσει. Θα κόψουν οι παίχτες της Λάρισσας. Επιμένουν αυτοί του Αστέρα. Νέα βαθιά παλιά για τον Όκο. Μπάλα θα καταλήξει στον τερματοφύλακα της ΑΕΛ. Τελευταία δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν τα 6 των καθυστερήσεων. Νομίζω θα μείνουν και λίγο παραπάνω για τις διακοπές που είχαμε σε αυτό το 6 λεπτό, ίσως κανένα λεπτό, για να καταφέρει μία από τις δύο ομάδες να πετύχει γκολ και να πάρει το τρίποντο. Διαφορετικά θα μείνουμε στο 1-1. Το γέμισμα. Πάσα πηγαίνει με το κεφάλι και δίνει παίχτες της ΑΕΛ. Κάθε τι πάσα θέλει να περάσει, κόβεται η φιλοξενούμενη. Νέα προσπάθεια για την ΑΕΛ τώρα. Νέα σέντρα, η κόντρα δεν ήταν καλή προσπάθεια. Και τώρα ο Αστέρας θέλει να βγει μπροστά. Η πάσα. Τελευταία δευτερόλεπτα με τους αρκάδες να έχουν την μπάλα και να έχουν προϋποθέσεις να απειλήσουν, αλλά έχουν επιστρέψει οι παίχτες της Λάρισσας. Και έχουμε κόρνερ για τον Αστέρα. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε σε αυτό το κόρνερ αν μπορούν οι αρκάδες να γίνουν απειλητικοί. Αρκετός κόσμος τώρα μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων. Τελείται το κόρνερ τον Μπαρτόλο, η απομάκρυνση και έχουμε τέλος στο παιχνίδι. 1-1. Τελικό αποτέλεσμα ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ, δεν υπάρχει νικητής ανάμεσα στις δύο ομάδες και αυτό έτσι φέρνει την εξής κατάσταση στην βαθμολογία. Όπως είπαμε και νωρίτερα, τα γκολ ο Πασάς ισοφάρισε για την ΑΕΛ τον γκολ του Μακέντα στο 19, στο 38-32 τέρματα όπως είπαμε. Και πλέον σε 32 παιχνίδια, μάλλον σε 33 τώρα παιχνίδια, 3 πριν το φινάλε, ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και παίζει 7,5 με τον Πανετολικό. Η Κηφισιά έφτασε στους 34 με το τρίποντο νωρίτερα στις έδρες χωρίς τον Πανσεραϊκό με την νίκη της 2-1. Ο Πανετολικός έχει 31 βαθμούς και θέλει βαθμούς για να γλιτώσει, γιατί έχει μπλέξει πλέον και αυτός, αφού ο Πανσεραϊκός έχει 28 βαθμούς, ο Αστέρας έχει 29 και η ΑΕΛ 26. Άρα στις τελευταίες θέσεις έχουμε Πανετολικός 31, Αστέρας 29, Πανσεραϊκός 28, ΑΕΛ 26. Ο Πανετολικός έχει ένα μάτς λιγότερο, 7,5 κοντά στον Ατρόμητο. Θέλει βαθμό ή βαθμούς για να ξεφύγει, διαφορετικά και αυτός θα έχει πρόβλημα στα επόμενα παιχνίδια. Θα χρειαστεί βαθμούς για να εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Θυμίζουμε
τα παιχνίδια στις 12 Μαΐου, Αστέρας Πανσεραϊκός, πολύ σημαντικό παιχνίδι, Κηφισιά Ατρόμητος, οι δύο ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παραμονή, και Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετς, και αυτό σημαντικό παιχνίδι. Στην ένατη αγωνιστική προτελευταία, Αστέρας Κηφισιά ΑΕΛ Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός. Άρα βλέπουμε ότι ο Πανετολικός έχει δύσκολα παιχνίδια από εδώ και πέρα και μπορεί να μπλέξει. Και την τελευταία αγωνιστική, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Για να δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι δύο τις τρεις ομάδες που θα υποβιβαστούν στην Super League 2 σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικά τα play out όπου διεξάγονται με τις συγκεκριμένες ομάδες, όπως είπαμε, όπως και τα play off και τα play out έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η θέση 5-8 πλέον δεν έχει μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι στον τελικό. Τώρα να δούμε τελικά αποτελέσματα στην Αγγλία, αφού πούμε ότι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι στο 9-8 στο τρίτο σετ, 1-1 οι δύο ομάδες στα σετ. Λοιπόν, τελικά στην Αγγλία, Liverpool Chelsea 1-1, Brighton Wolves 3-0, Sunderland United 0-0, Fulham Bournemouth στις καθυστερήσεις 0-1, στις 7:30 City Bradford. Πλέον στη βαθμολογία στην Premier League, έχουμε την Arsenal πρώτη με 76, με μάτς λιγότερο 71 αν έχει City, 65 United στην τρίτη θέση, 59 η Liverpool τέταρτη, 58 η Aston Villa στην πέμπτη. Η Bournemouth φτάνει τους 55 με τη νίκη, η Brighton 53, η Bradford έχει 51, η Chelsea 49, η Everton 48, η Fulham 48, 48 έχει και η Sunderland, 45 Newcastle, 43 η Leeds, 43 και στα Πάλας, 42 Nottingham Forest, Tottenham 37 και οι τρεις ομάδες, βεβαίως υπάρχουν μάτς λιγότερα που έχουμε αύριο, οι τρεις ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή στη θέση του προβασμού, η West Ham 36, Burnley 20 και Wolves 18 που έχουν υποβαστεί. Αύριο υπάρχει πολύ σημαντικό παιχνίδι, West Ham Tottenham, για την παραμονή. Γερμανία, τελικά αποτελέσματα, Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία Σαν Παύλου 2-1, Stuttgart Bayer Leverkusen 3-1, Hoffenheim Werder Bremen 1-0, σε 7:30 Wolfsburg Bayer Μονάχου. Να θυμίσουμε το παιχνίδι στη Γαλλία, 4:30 νίκη της Lens με 1-0, και τα υπόλοιπα μάτς την Κυριακή το βράδυ, κοινή ώρα έναρξης στις 10. Στην Ισπανία, Έλτσα Αλαβές 1-1, Σεβίλια Ισπανιόλ 0-1, στο 73 συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ισπανιόλ Ατλέτικο και αυτό το μάτς στις 7:30, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπέτις στις 10. Σέρια στην Ιταλία, Κάλιαρι Ουντινέζε 0-2 τελικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε το μάτς Λάτσιο Ίντερ 0-0, 10 παρατέταρτο Λέτσε Γιουβέντους. Για την Ιταλία αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα για τα μάτς από τα μεγάλα ευρωπαϊκά τα αθλήματα, που βέβαια και στο κουπόνι του στοιχήματος. Από εκεί και πέρα
Έχουμε για την Κύπρο LMSU Ολύμπια Λευκοσία 1-2. Στο ημίχρονο. Ο Ένωση Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας 0-1. Ο Μόνια Ραδίπου Βακέτας Φλωρακάς 0-0. Είναι στο ημίχρονο αυτά τα αποτελέσματα. Στην Ελβετία, Βίτερ του Λοζάνη, όχι, δεν έχω ξεκινήσει τα παιχνίδια, έχω ξεκινήσει όλα στο 0-0, τα παιχνίδια των 7. Και πάμε να δούμε και κάποια άλλα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα. Πέρα από αυτά που σας είπαμε, στην Τσεχία, Βικτόρια Πλζένος, Λόβα Λίμπερετς, 2-0, άσος, τελικό αποτέλεσμα. Αμπερτίν Ταντί, Σκωτία, 2-0. Ταντί Λίβικ στον 3-0. Σερμίνη Κιλμάρκο, 0-3. Φόλκερ Χιμπέριαν, 1-3. Αποτελέσματα στην Σκωτία. Δυναμό Ζάγκρεμ, Άιντους Πλικ, 2-0. Τελικό αποτέλεσμα στην Κροατία. Αυτά λοιπόν είναι και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Λοιπόν, α, 14-12 προηγείται ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού στο τρίτο σετ και τώρα η προσπάθεια από τον Δικέφαλο και ο 15ος πόντος από τον Κοβάσεβιτς, πήρε το blockout 15-12 στο συν 3 ο ΠΑΟΚ. Μπορούμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την εξέλιξη του αγώνα στη Θεσσαλονίκη και μην ξεχνάτε 7.30 υπάρχει το παιχνίδι στο Περιστέρι Ατρόμητος Πανετολικός και σε 9 το βράδυ το μεγάλο παιχνίδι, ο μεγάλος τελικός του Basketball Champions League ΑΕΚ Ρήτας της Λιθουανίας Ρήτας Βίλνιους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική ενώσα που θα σας βάλει ο Πάνος και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια της εκπομπής εδώ απόγευμα Σαββάτου στα ραδιόφωνά μας Earth Open Post Game Radio, Parthenon Radio και Radio Vita.

Λοιπόν, γύρισαμε φίλες και φίλοι εδώ στο κριτικό παράδειγμα του Σαββάτου, στις μεταδόσεις. Θυμίζουμε, βέβαια, για την απλή ουρά του Super League Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2, αέλα σέρας άκτορ 1-1, 7.30, σέντρας θα περισσέψει το παιχνίδι του Αφρομήτη με τον Πανετολικό, 20-10, επόμενο τελικό του Τιχόντας Πέλου Καναδρόμου, Ολυμπιακός κέρδισε την Βουλιαγμένη. Αύριο στις 5 ο δεύτερος ημιτελικός Παναθηναϊκός Απόλλωνας. Και στον τέταρτο τελικό της Βόλια Λίκ των Ανδρών, ο Παναθηναϊκός είναι στο 1-1 στα σετ και 22-19 στο τρίτο σετ, ο ΠΑΟΚ είναι στο συν 3. Έχει ένα προβάδισμα το οποίο το είχε σε λίγη διάρκεια του σετ. Θα δούμε να παρατρέψει το σβάρι στη 0-1. Εδώ το σετ είχε κατακτήσει ο Παναθηναϊκός με 25-22. 34-32 ο ΠΑΟΚ σοφάρισε σε 1-1 και τώρα έχει το προβάδισμα στο τρίτο σετ. 22-20 μειώνει ο Παναθηναϊκός 22 πόντους. Το Μάλαγα το Μερίσι, στο μικρό τελικό στη FIBA Champions League στο 28 είναι 56-57 το δίκτυο κρέσει με ένα πόντο. Η επίθεση για τον ΠΑΟΚ να περάσει μπάλα πλασαριστά, δύο άμυνα του Παναθηναϊκού που έχουν πέρα με τη σειρά τους την επίθεση σε 2-0 με τους πράσινους. 22-21 μειώνει στον πόντο. Ανήσυχος το παιδί του ΠΑΟΚ βαλά της Μαμάης. Ποιος καλεί και time out αφού βλέπει τους παίχτες να μην είναι συγκεντρωμένοι στην τελευταία φάση του αγώνα. Σε ένα παιχνίδι κομβικό που λέγαμε, αυτό το φέρνει το με 2-1 στις νίκες. Θα αν κερδίσει απόψε παίρνει το πρωτάθλημα. Διαφορετικά θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο τελικό το απόγευμα της 5ης 14 Μαΐου στο ΜΕΤΣ. Συνέχεια στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό τέναρ με σερβίρι, ο Μίλσεν. Ζαν το σέρβις, η άμυνα βγαίνει του ΠΑΟΚ, η επίθεση πολύ ωραία εκτελεσμένη από τον Κοκκινάκη που στέλνει την μπάλα στην πίσω ζώνη του πόντος για τον δικέφαλο, 23-21. Σε 2. Πάκου θέλει 2 πόντους για να πάρει το σετ. Αντισαριστώ το σέρβις, η επίθεση μονό το μπλοκ, αλλά είναι out από το Κοβάσεβιτς. Εδώ πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό, 23-22. Μιώνει στον πόντο. Ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα και το σέρβις. Με δύναμη, άσος, 23-23, Γιάκοψεν, πολύ δυνατό σέρβις, δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα. Ο ΠΑΟΚ, έτσι λοιπόν, σε 3-0 τον Παναθηναϊκό και η ισοφάρηση 23-23. Ο Γιάντσουκ συνεχίζει, έχει ήδη 17 πόντους. Συνεχίζει τη θέση του σέρβις. Έχει ήδη 3 άσους στο τελικό. Και αυτό με δύναμη, υποδοχή, δύο μέτρες του ΠΑΟΚ.
η επίθεση, το μπλοκ μέσα, ανατροπή για τον Παναθηναϊκό, περνάει μπροστά με 24-23, με σερί 4-0, το μονό μπλοκ, το Γαλλιώτο, από τον Νίλσεν, και το σετ μπολ πλέον για τον Παναθηναϊκό, που έχει δύο ευκαιρίες. Πρώτη, η υποδοχή θα σου πω ότι η επίθεση από τον Ερνάντες, εκεί δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Το Βενεζουελάνο, πολύ δύναμη, τελειώνει τη φάση 24-24. Παράταση και σε αυτό το σετ. Με τον ΠΑΟΚ τώρα να σε δίνει ο Γαλλιώτος. Η μπάλα, η υποδοχή με τα δάχτυλα, η επίθεση και η μπάλα τώρα είναι έξω με παφή χωρίς. Αρχικά είναι χωρίς. Δεν ξέρω αν υπάρχει βίντεο τσεκ. Διαφορετικά ο πόντος πάει στον Παναθηναϊκό και το set ball μέσα χωρίς επαφή, set ball για τον Παναθηναϊκό 25-24. Είναι το service και block, block και πόντος για τον Παναθηναϊκό 26-24. Εδώ ο Γαλλιώτος δεν πέταξε καλή την πάσα στον Κοβάσεβιτς. Εκεί ήταν ο Σπυρίτο, τον περίμενε στο μπλοκ, μονό μπλοκ από το μέση του Παναθηναϊκού, που δίνει τον 24ο πόντο και το σετ στην ομάδα του 26-24, και ο Παναθηναϊκός πλέον προηγείται με 2-1 στα σετ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Σε ένα πολύ ωραίο τελικό που γίνεται μπροστά σε 10.000 οπαδούς του ΠΑΟΚ, το έχουμε κατακλείσει το παλατάκι.

Θα δούμε λοιπόν τι θα έχουμε στη συνέχεια και αυτής της αναμέτρησης. 60 μέτρα που έχει προηγείται η περιοχή της Μάλαγας λίγο πριν το τέλος τρίτης περίοδου, το μικροτελικό του FIBA Basketball League. Και νομίζω ότι και πάλι μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να γυρίσουμε για την συνέχεια της εκπομπής.

0: Γυρίσαμε φίλες και φίλοι, έχουμε λοιπόν το 9-8 Παπαθηναϊκός Πέρακοσέτ, 2-1 σετ προηγούνται οι πράσινοι. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Περιστέρι, ατρόμητος Πανετολικός, στο 30 λεπτό είναι στο 0-0. Σε λίγο θα έχουμε τον Νέτ Καντόλη να μας πει περισσότερα για το μάτς αυτό. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Αθανασίου, θα τα βγαλεί από την Ανατρόπιτο και από την Πέρα Σταυρόπουλος, ο Κακή. Μιχόλ, Μευμονίδης, ο Ρόλαν, Τσιλούλης, Μίτα Γλου, Μπακού, Τσούμπερ και Κουτουσαμί. Τώρα το Πανετολικό, Κουτσερέγκο, Μαυριάς, Κόγιτς, Γκρανάς, Αποστολόπουλος, Μπλάντεν, Εστέβαν, Σατσιάς, Μιγλής, Λουμπάτο και Γκαρσία, για την Καταπαντελικού. Απλωματική για τον Αγρίνο, Ζίφκοβιτς, Παρδάλος, Παγαπάκης, Μανρίκε, Μουχαλάκης, Μπρέγκου, Ματσάν, Ρώσα, Μιχαλάκ, Άλεξη, Τσαγκύρε και Μπατζή. Και για τους γηπεδούχους Κουρασιώτης, Κουκεσασβίλη, Τσιγάρας, Καραμάνης, Φανθέτ, ο Χίνη, ο Τσαντήλας, Ραμπατζίδης, ο Μπάτος, ο Τσακνάκης και ο Μανσούρ και ο Τζοβάρας, είναι η 11. Για την ομάδα του Πανετολικού διευθυντής είναι ο Μιχάλης Ματσούκας, βοηθή του ο Άγγελος Κολιάκος του Ιωάννης Μπουλούδης, διευθυντής είναι ο Παναγιώτης Κουκούλας. Ο Περιστέρι, το 5 λεπτό ατρόμητος Πανετολικός στο 0-0, ένα σύντη χνεκλή. Δεν είχε πρόβλημα ο Αθανασίου να μπλοκάρει την μπάλα. Ο τερματοφύλακας στο ατρόμητο δίνει ευκαιρία ο προπονητής ο Κέντιτς να αγωνιστεί στο σημερινό μάτς. 12-11 ο Παναθηναϊκός μειώνει το σκορ, κολλείται ο ΠΑΟΚ με ένα πόντο στο παιχνίδι. Ο Ατρόμητος τώρα είναι στην επίθεση. Δεξιά η σέντρα που γίνεται, η ευκαιρία και το γκολ. 1-0. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά, η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή, ανενόχλητος πιάνει το καζίφος ο Τσούμπερ και ανοίγει το σκορ για τον Ατρόμητο. Νωρίς νωρίς η υπερδύση ανοίγει το σκορ. Ο Μουτουσαμί έκανε την σέντρα. Ο Κάκη, μάλλον, έχει κάνει τη σέντρα για την ακρίβεια και ο Τσούπερ στην κίνηση σκοράρει για τον Ατρόμητο. Έτσι λοιπόν ανοίγει το σκορ νωρίς νωρίς για τους γηπεδούχους. 7-1-0 Ατρόμητος Πανετολικός. Το shoot out, η απάντηση για την ομάδα του Αγρινίου Ατελομπάτο. Να σου δώσει την περιοχή. Μέλα πέρασε τίπλα την αιστεία του Βασιλείου. στο Θεσσαλονίκη είμαστε στο 14-13 με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε μπλοκ για τον Παναθηναϊκό και έχουμε 14 μέσο παλιά στο παιχνίδι και έχουμε και δεύτερο γκολ για τον Ατρόμητο. Να λοιπόν που οι γηπεδούχοι ευνηδιάζουν την ομάδα του Πανετολικού στην περιοχή Αρενόπιτος. Πολύ ωραίο το πλασέ από τον Μουτουσαμί. Με τέτοιο στο πέναλτι, αμαρκάριστος, δεν είχε ένα πέμπα να κερδίσει τον Κουτσελέγκο. Έτσι λοιπόν, μέσα σε 3 λεπτά ο Ατρόμητος πετυχαίνει 2 γκολ και προηγείται 2-0 του Πανετολικού. Ναι, λοιπόν, που είπαμε, ο Πανετολικός θέλει την νίκη στο παιχνίδι να μην μπλέξει και τώρα καλείται στα επόμενα 80 λεπτά σύντοπιες καθυστερήσεις να καλύψει ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Αυτά να δούμε τώρα θα μετρήσει ένα γκολ, γιατί εξετάζεται το VAR για φάουλ που έχει γίνει στο ξεκίνημα της φάσης. Να το δούμε. Θα δούμε τι θα πει ο VAR. Πάμε να το δει ο διευθυντής. Οπότε κρίνεται ένα αμφιβόλο το δεύτερο γκολ του Ατρόμητου. Στο μάτς που δίνει τις φάσεις υπάρχει ένα σπρόξιμο, ένα κόκκου, φάουλ. Εδώ με τα χέρια, ναι. Ναι. Δίνει λοιπόν το φάουλ, ο διευθυντής ακυρώνει τον γκολ και τρομή του έτσι λοιπόν παραμένει το 1-0 για τους γηπεδούχους. Μακού χάνει εδώ την ευκαιρία. Στο 11ο λεπτό 1-0 από το γκολ του Σούπερ 7 προηγείται Ατρόμητος του Πανετολικού και ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού στο 10 με τον Μουτουσαμί για φάουλ που έγινε από τον Μπακού στο ξεκίνημα της φάσης. Νομίζω σωστή η υπόδειξη του VAR και στη συνέχεια ο Ματσούκας έκανε και αυτός δέχτηκε την φάση. Την μπάλα πίσω για τον Πανετολικό. Παναθηναϊκός που είναι 18-16 είναι κοντά, είχε αποβάλει το μάλλον 2 πόντων. Η Πανετολική με 2 στα σετ. Εάν το κατακτήσει και το τρίτο σετ, παίρνει το πρωτάθλημα.
1: Να not my habit, I'm not a guy. The teacher of my home.
0: Λοιπόν, είναι έξω. Υπάρχει η επαφή με τα Παναθηναϊκού. Τώρα εδώ θα το δούμε στο replay. Οι διαιτητές. Εδώ έχουμε σε παλιά. Ή επόμενος μήνυμα στον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, 19-19 στη Θεσσαλονίκη, ένα ακόμα σοκ το οποίο θα έχει ντέρμπι, το φινάλε, πάω τώρα στο σέρβις, το δοκί αρχίστο του Παναθηναϊκού και παίρνει τον Μπομπό, πολύ ωραία, δεν μπορούσε να βγει η άμυνα και έχουμε το 21ο για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε άσο για τον Παναθηναϊκό. Είναι και υποδοχή, αλλά δεν πάει να μπει και εκτός Παναθηναϊκ. 21-19 συν 2 η πράσινη. Έχουμε τα ημάου. Ωραία είναι. Αδιακός παίρνει ένα προβάσμα 2 πόντων σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο στο παιχνίδι. Ο Γενόρκ του ΠΑΟΚ θέλει να κάνει μια ακόμα επιστροφή στο μάτς. Νέος άσος για τον Παναθηναϊκό. Ο 8ος άσος του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Υπάρχει παιχνίδι 2. 22-19. Thank you.

Θέλει να κάνει μεγάλη ζημιά στο φιλέ με περνάει μπάλα. Η προσπάθεια αυτή τη φορά ο πόντος είναι για τον ΠΑΟΚ 20-23. Μιλώνουν την Κυπεδίτη στους 3 πόντους στην διαφορά. Μιλάμε τώρα την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, το μπλοκ COVID που έχετε και μια ευκαιρία και όντως για τον Παναθηναϊκό 24-20 έχουμε set ball και match ball για την ομάδα του Τριφυλιού. Και Champions Ball είναι με τον Τμήτρο Γιάντσουκ, ο οποίος έχει φτάσει 24 πόντους, έχει κάνει τρομερό παιχνίδι και απόψε, πάει στο σέρβις, θα βγει υποδοχή, το μπλοκ, τέλος, 25-20, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ελλάδος του περίοδου 2025-2026. Κερδίζει τον ΠΑΟΚ στον τέταρτο τελικό μέσα στη Θεσσαλονίκη με 3-1 σετ και με 3 νίκες κατακτάει το πρωτάθλημα με 3-1. Πράσινοι λοιπόν καταφέρνουν και παίρνουν το πρωτάθλημα φέτος. Πολύ σημαντική επιτυχία. 22-25-34-32-24-26-20-25 τα σετ με τον Παναθηναϊκό να είναι, όπως είπαμε, ο μεγάλος νικητής και να κατακτάει και το φετινό πρωτάθλημα. Τους άνδρες το κατέξαν και στις γυναίκες στο βόλεϊ. Ο Παναθηναϊκός που ήταν καλύτερος και δίκαια παίρνει τον τίτλο. Στην αφεντινή σεζόν ο Ολυμπιακός πήρε 2 τίτλους στο Super Cup και το League Cup. Ο Παναθηναϊκός, το Ντάμπι και το Κοντάθλημα και το Κύπελλο έχει κερδίσει το τελικό τον Φλίσβο με 3-2 σετ. Τότε μοίρασε καλλιόνι τα κύπελλα, τα 4 κύπελλα της περιόδου, αλλά οπωσδήποτε οι πράσινοι παίρνουν τους καλούς τίτλους, το πρωτάθλημα και το κύπελλο. 3-1 λοιπόν σετ, ο Παναθηναϊκός κερδίζει τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη και βάζει τέλος στη σειρά των τελικών πανηγυρικά, κατακτώντας, όπως είπαμε, το πρωτάθλημα. Στο Περιστέρι παραμένει το 1-0 για τους γηπεδούχους με τον γκολ του Τσούμπερ στο 7, ενώ είμαστε στο 20 δεύτερο λεπτό.

Bobby Dolly. She's the one that keeps the dream alive from the morning past evening to the end. Λοιπόν, έχουμε το παίχτες Παναθηναϊκού να πανηγυρίζουμε, παίχτες του ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να το πιστέψω, παίχτες του βεβαίως, εδώ με τον Ερνάντες θα λέει ο Ανδρέπουλος, γιατί παίχτες του Παναθηναϊκού παλαιότερα, σε πολύ καλό κλίμα, πανηγυρισμένος παίχτες του Παναθηναϊκού, στους παίχτες του ΠΑΟΚ που βεβαίως έχουν αδειάσει το κλειστό της Πειραιάς.

πανηγύρια για τους παιχνιδιού, οι οποίοι για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν κατά αυτόν τον τίτλο, τον βολέι, και φέτος όπως είπαμε το double. Πάμε να λίγο της προπονητής ΑΕΚ για να δηλώσει την κορυφή για το παιχνίδι αύριο με τον Παναθηναϊκό. Τόνισε ότι τους περιμένους παίχτες του να έχουν από αυτοπεποίθηση και να παίξουν το ποδόσφαιρο που μπορούν για να πάρουν τη νίκη. Και τόνισε ότι βεβαίως η ΑΕΚ θα παίξει όσο χρειαστεί και θα παίξει για να καταφέρει στο τέλος να πάρει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, στο Περιστέρι στο 25 παραμένει το 1-0 για τους υπεδούχους. Στη Βαρκελόνη στο τέλος του αγώνα η Μάλαγα γύρισε το ζωάδι παιχνίδι και κερδίζει πλέον 85-80 την Τενερίφη, να πάρει την άτυπη τρίτη θέση.

Ενέργεια Παναθηναϊκού πανηγύριζε, όπως είπαμε, το πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός είναι πλέον το 24ο πρωτάθλημα, κατακτάει 232. Από εκεί πέρα 5 Ηρακλής, 4 ο Πανελλήνιος, 3 ο ΠΑΟΚ, 2 ο Μιλώνας, 1 ο Άρης και 1 η ΑΕΑ Πατρών. Αυτά είναι οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα στην σειρά του βόλεϊ. Στο 25 βόλου πάρει είναι στο 0-0, στο μήχρονο Λάτσιο Ίντερ 0-2 και επίσης το 0-0 είναι το Manchester City Bradford και το Athletico Celta. Τα μάτια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.

Νικόλ. Δεν έχουμε άλλε μεγάλε ευκαιρίε στο Περιστέρι όσο είμαστε στο βόλεϊ. Τώρα μην παραμένει για τον αθρόμητο γκολ του Τσούμπερ.

Το παιχνίδι της εξέλιξης στο Περιστέρι, στο 29, ο Ατρόμπιος Νάτερα σε μια επίθεση γυρίζει την μπάλα από μάκρυς από τους παίχτες του Πανετολικού. Λίγο να συνδεθούμε με γκολ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι γίνονται απειλητικοί μετά από αρκετά λεπτά. Ο Πανετολικός απ' την άλλη δεν έχει αντιδράσει. Δεν δείχνει σε καθόλου καλή κατάσταση.

Πίσω τα αμερικού κυκλοφορούν την μπάλα. Νέα τραυματισμό, δεν υπάρχει ρυθμό στο παιχνίδι. Πολλά μαρκαρίσματα, φάουλ, χωρίς ρυθμό. Μέσα στο μάτι στο Περιστέρι. Το γκολ του Τσέμπερ. Είναι θα πήγαν τώρα με τον Ελλήνων στο Βαρκελόνη. Σιγά σιγά οι παίκτες, οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν αρχίσει και παίρνουν θέση στην ελληνική και στις κερκίδες. Περίπου 1300 ήταν σήμερα στον τελικό.

να δούμε αν η ΑΕΚ καταφέρει να πετύχει το τέταρτο ευρωπαϊκό πρόπαιο μετά από το Champions League, το Σαπόρτα και το Κυπελούχο 68.

Λοιπόν, στο τελευταίο τέταρτο, στο πρώτο ημίχρονο, είμαστε στο Περιστέρι. Άδειμο ο Παναθηναϊκός έλαβε μπροστά. Είπαμε στην περιοχή ευκαιρία που έχουμε επιθετικό φάουλ. Δεν μπορεί ούτε τώρα να απειλήσει η ομάδα του Παναιτωλικού. Προσπάθεια είναι λοιπόν χωρίς αποτέλεσμα και η μπάλα είναι μένει στους γηπεδούχους. Μάλαγα έρθει την Τενερίφη τελικά 85-80, πέμπτη θέση το μπάσκετμπολ Champions League.

Λάβει τον Πανετολικό, ακόμα μια επίθεση η οποία θα κοπεί. Δεν μπορούν οι παίκτες του Πανετολικού να απειλήσουν την αιστεία του ατρόμητου. Παραμένει το 1-0. Τελευταία λεπτά έχουν την κατοχή, αλλά δεν φτάνουν κοντά στην δίνει διαφάσεων. Εδώ πέρα από αυτό το φάουλ που κερδίσει η ομάδα του Πανετολικού, αν μπορεί να απειλήσει τους γηπεδούχους.

εκτελέστηκε το φάουλ, η μπάλα θα περάσει απευθείας out. Το 35 πάντα 1-0 ατρόμητος Πανετολικός με τον γκολ του Τσούπερ στο 7. Πάω λίγο και μετά της ΑΕΚ, το τελικό με την Βίλνη Γερίτας. Γκρέι, Σκορδίνης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φιόνης, Φίζελ, Λεκαδίτσιος, Αρσενόπουλος, Βίσκας, Νάναλι, Μπάτλε και Χαραλαμπόπουλος. Είναι η 12. Θα πούμε τους διοικητές. Είναι η Γιωάννα Ρωσό, ο Γάλλος, ο Μαρτίνς Κόσλοβης, ο Ελετωνός και ο Χούλιο Ανάγια, τον Παναμά. Η τριάδα που είχε σφυρίξει και τον ημιτελικό της ΑΕΚ με τη Μάλαγα. Δεν στέπα πριν και την Ιντάρθρα για τον Πανετολικό, για φάουλ που έκανε. Σωστή η απόφαση.

ατρόμητος, δεν μπορεί να επιτεθεί. Πάνω τα λοιπόν έχουν την μπάλα. Μένουν στα λεφτά 10 λεπτά του πρώτου μηχρόνου. Πάνω το 1-0. Ένα φάντα που δεν είναι προσκολούμενοι.

διάλειμμα. Το φάλ θα κολληθεί με τους φλεξανήμενους. Από αριστερά θα βγαίνουν στην επίθεση η Σέντρα με άλλα μαζικά τους αμυντικούς. Και δεν είναι το λάθος. Του λένε ο Παντελικός να σου πει λίγα πολύ μακριά η μπάλα out. Μετά και πάρα πολύ ώρα από τους Παντελικούς εδώ ήταν άστοχος ένας από τον Γκράμαρ σου κάνα πρόβλημα για τον Βασιλείου, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια παραστάσεις του παιχνίδι.

ακραίνει που κάνει το λάθος, κάθεται και περνάει. Καλά τώρα, με ξενούμενη, πάσα που γίνεται και μπάλα θα βγει. Out. Θα το λεπτό. Για να δούμε αν ο πανδελικός ήταν πολύ μακρύς, καθώς τα αποτελέσματα δεν τον συνέφεραν του Πανσεραϊκού αλλά και της Ισοπαλία του Αστέρα και της ΑΕΛ.

την μπάλα πίσω. Αργά. Έχει ο υπερούχος. Και εδώ το κλείσουμε να πούμε ότι για τον μπάσκετ, τη σειρά των προημιτελικών πλέον της Κρήτας Ελλήνης συνεχίζεται αύριο, το πάω στα εισκόλεις 4, μόνο το πάω καθάρισε μόνος έχει πάρει πρόκληση. Από εκεί πέρα, την Τετάρτη έχουμε στις 5 το Ολυμπιακό Κολοσσό Ρόδου. Το δεύτερο μάθος είναι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα τον Ρόδο, και την Πέμπτη που θα σας δω στις 6 και 4 ΑΕΚ Άρης, την πρώτη αυτή της σειράς. Το δεύτερο μάθος της Θεσσαλονίκης την Κυριακή 17 Μαΐου στις 5:30 το απόγευμα. Είναι τα μάθη που έχουν ορισθεί για τα προημιτελικά. Πλήρως τα ταξίδια του Παναθηναϊκού με την Μύκονο θα ξεκινήσουν Σαββατοκύριακο, 17 Μαΐου, πιστεύοντας ότι θα έχει πάρει την πρώτη μαγνητική για το Final Four την Ρουάκα, το τρίτο μάτσο στην Βαλένθια την Τετάρτη, στην Ισπανία, και ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τις συνέχεια, όπως είπαμε, ο νικητής παίρνει την πρόκληση του πρώτου στήρου του Final Four, εκεί που είναι ήδη 900 στον πρώτο τελικό, και η Real περιμένει τον αντίπαλο τον δεύτερο. Το περιστέρι στο 43 λεπτό. Πάντα πρέπει στον τελικό στο 1-0. Η γειτονίκη τώρα θέλει να δίνει μπροστά του στα αριστερά. Νέο φάουλ. Αλλά αφήνει σας πλεονέκτημα. Ο διαιτητής ο Κόκο, μπάλα πίσω, μια προσπάθεια, μπαλιά, είναι δυνατή, η μπάλα απευθείας out. Για να δούμε λοιπόν τώρα τους πανελληνικούς, αν μπορεί να κάνει κάτι καλό σε αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου μηχρόνου. Εδώ θα γίνει το λάθος, αλλά υπάρχει υπόδειξη για εξαιρετικό φάουλ.

κοντά. Το Περιστέρι δεν παρακολουθούν καθόλου καλό παιχνίδι. Μένει στο τελευταίο λεπτό. Την χρόνια. Ακρόμεσα στην επίθεση. Ένα σούτ, μπαλιά ψηλά, άιτ. Θα δούμε πως θα είναι και τα τελευταία λεπτά. Θα το δω πρώτο μέρος, θα το δω από την Λίλη.

με την κόντρα και 3 λεπτά θα είναι πλέον χρόνος. Το γέμισμα. Τα δεξιά τώρα υπάρχει στο ατρομίδιο στην περιοχή, γυρίζουν. Ευκαιρία στο σούτ, η κόντρα η απομάκρυνση από τους αμυντικούς του Πανετολικού. Δεν ακόμητος, δεν θα ασχολούμαι στο γκολ. Μπακού, το σούτ, μπάλα ψηλά, out. Περνάει η αυτοπροστάθεια για τους γειτονούχους.

Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο κατέβαλο των καθυστερήσεων. Ο Ατρόμητος έχει πάντα την μπάλα στα πόδια. Ένα νέο γέμισμα. Μια κομμάτωση στο Σπανιτελικό.

0: Αλλά πίσω. Γελίζει, δεν περνάει μπάλα για κομμάτι μισή. Εδώ είναι το λεπτά. Στο πρώτο μέρος. Θα αναπάει την καθόλου να δούμε. Αυτό το θερμίδι είναι ο αντελικός που πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο. Να το κουβάμε και μην ξεχνάτε εδώ. Γιατί μαζί με το θερμίδι είναι ότι έχουμε σε νέα και τη μετάδοση του αγώνα της ΑΕΚ με την Ρίτα Βίλιους τελικός μπάρτε με κάτι γρήγορο λέω το βάδι μη ψυχανείς το αγγλικό παντήριο θα λέει και την Λάδα Ρουκουγιάννη τώρα τέλος το περιστέρι πρώτο ημίχρονο απέριστερι το 1-0 του πανετολικού με την με τον γκολ του Κούμπερ στο 7 στο 10 ακυρώθηκε γκολ του Μουτασολίου καθώς νωρίτερα ο Μπακού είχε κάνει φάιλ στο ξεκίνημα της φάσης. Λοιπόν, ένα μηδέν στο περιστέρι, πάμε να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία, Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά. Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

άσπρα περπατούσα μια φορά δίπλα στα δίχτυα ενός ψαρά. Ο πατέρας μου είχε άστρα και συρίτια στραφτερά, μα εμένα μου έλειπε η χαρά.

Που γυρίσαμε, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της αθλητικής βραδιάς. Εδώ συμμετέχει όπως και ο Νέβη, ο Πάθλων Ρέντιο. Ξεκινήσει και δεύτερο μήνα στο Περιστέρι με γκολ για τον Πανατολικό. Στο 51 ο Ματσάν φέρνει το μάτς στα ίσια. Σουάζοντα τον γκολ του Τσούμπερ για τον Ατρόμητο στο 7. Έτσι λοιπόν 1-1 Ατρόμητος Πανατολικός. Κατά τον Πανατολικό πλέον, όπως είπαμε, να ψάχνει βαθμούς, βαθμούς. Μετά τα αποτελέσματα θα θυμίσουμε τα Σαραϊκός και Φυσιά 1-2, ΑΕΛ, Αστέρας Άκτορ 1-1. Και εμείς θυμίζουμε ότι αύριο στις 5, Άρης, Όφη, Βόλος, Λεβαδιακός, στις 7.30, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, τα πλέον 5-8 που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον βαθμολογικό και για τα πλέον 4 που βεβαίως έχουν σημαντικό ενδιαφέρον στις θέσεις Ευρώπης και για τον πρωταθλητή. Να θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ 3-1 στη Θεσσαλονίκη και με 3-1 στις νίκες πήρε το πρωτάθλημα στο βόλεϊ των ανδρών. Και νωρίτερα στο πρώτο τελικό του Water Polo Grand Prix ο Ολυμπιακός κέρδισε την Διαγμένη με 20-10. Θα πούμε ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι αύριο της Βαλένθια με τη Σαραγώσα λόγω του αγώνα του Παναθηναϊκού την Τετάρτη. Σε περίπτωση που δεν είχε αναβληθεί, η Βαλένθια ήταν έτοιμη να πατάξει τον Άρα των Νέων ώστε να ξεκουράσει τους παίκτες της για αυτή την αναμέτρηση. Να πούμε επίσης ότι παραμένει η Γερμανία το Wolfsburg Bayer 0-0 στο 66. Το Lazio Inter το 0-2 και το City Bradford 0-0 στο 60. Για να δούμε αν η City έχει κάνει απώλεια βαθμών και προσπάθειά της να πάρει το πράσμα από την Arsenal. Έγινε το πόλη ΣΑΕΚ ανοιχτή με 1.000 κόσμο. Νωρίτερα ο Νίκολς έδωσε το κλειδί. Είναι να πάμε το ποδόσφαιρό μας και την έντασή μας στο παιχνίδι αύριο για τον κόσμο Παναθηναϊκό για την νίκη. Δεν ανακοίνωσε αποστολή. Κάτι αντίστοιχο ήταν και ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκο να μην υπολογίζει στους μόνιμα τραυματίες στα τελευταία μάτς. Δεσπότοφ, Λόβρεν, Γιακουμάκη, ενώ προσθέθηκε και ο Σάντσες που είχε κάνει μια στη μέση και δεν ταξίδεψε και αυτός για τον Πειραιά. Στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε αποστολή με τη Λίμπαρ, είναι μέσα όλοι οι παίκτες, αύριο πριν το μάτς

ολοκλήρωση τη μεγάλη του ήταν μέχρι τώρα στην άκρη με απουσίε. Ήταν οι χθεσινέ του Πολίστρη και την Κάσον που χάνουν όλα τα παιχνίδια. Προσθέθηκε και ο Μπακασέτα λόγω ολοκλήρωση. Ο αρχηγό του Παναθηναϊκού έμεινε εκτό αποστολή Σάντσε Κάτρι. Κάναν και αυτό το παιδικό πρόγραμμα και ήταν εκτό αποστολή. Και να πούμε ότι ο Ερνάντες είναι επίσης τιμωρημένος με τις κόκκινες που δέχτηκε και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ενώ πηγαίνει με τον Μπέσετ προσωπικό για τραυματίες. Πολλά τα προβλήματα για τον Μπελίκη και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα έχει την αποστολή του Λαφών, τον Κότσαρη, τον Τζάβο, τον Καλάμπρια, τον Τσιριβέλια, τον Τιμπά, τον Σιώπη, τον Τετέν, τον Ζανουρί, τον Αντίνο, τον Πάλμερ Μπράουν, τον Τσέριν, τον Κουντούρη, τον Σουμπέσκι, τον Παντόρα, τον Παντελίδη, τον Κότσιρα, τον Τζούρισιτς, τον Βιλένα, τον Πάντοβιτς, τον Κυριακόπουλο και τον Γιάγουσιτς. Λοιπόν, είναι 22 παίκτες που θα έχει μαζί του ο Μπενίτεθ στο αυριανό παιχνίδι κοντά στην ΑΕΚ. Και φυσικά, όπως είπαμε για τον Παναθηναϊκό, υπήρχε η προπόνηση, ο Παναθηναϊκός που πλέον στρέφει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός στο κλίμα του στο μάτι της Τετάρτης στην Ισπανία και στη Βαλένθια. Το αρχικό 0-2 ισοφαρίστηκε στη Βαλένθια σε 2-2 και πάνω στο τελευταίο παιχνίδι πλέον την Τετάρτη το βράδυ, όπου οι κράσοι θα παρτέξουν όλα για όλα για την πρόκληση στο Final Four του Telecom Center στην Αθήνα, εκεί που βρίσκεται ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, όπου είναι το ζευγάρι του πρώτου ημιτελικού και η Ρεάλ, η οποία περιμένει τη Βαλένθια ή τον Παναθηναϊκό στο ζευγάρι του δεύτερου ημιτελικού. Αυτά έτσι για αυτά που θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Βεβαίως υπάρχει και πλέον την Τρίτη και πλέον την Τετάρτη. Γενικά μια έτσι γεμάτη εβδομάδα αθλητική και αυτή που θα μπούμε σε δύο ημέρες. Και μην ξεχνάμε βεβαίως 9 το βράδυ το μεγάλο ραντεβού της ΑΕΚ. ΑΕΚ με τη Ρίτα Σβίνιους από την Πανταλώνα, μεγάλος τελικός του FIBA Basketball League, ζωντανά εδώ το ραδιόφωνο μας. Η μεγάλη μάχη της ΑΕΚ να κατακτήσει, όπως είπαμε, το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ήταν το 68 το κυπελλού, το κυπελλούχο, με Λάγα, λάθος Σαπόρτα στην Γενέβη, το 2002, στη συνέχεια το FIBA Champions League το 18 πάλι στην Αθήνα, και τώρα είναι η τέταρτη φορά που η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπο. Έτσι, πολύ σημαντική στιγμή για την μπασκετική ΑΕΚ. Η κυρία Γενόπουλη που είχε θύμα για να το πετύχει αυτό, και βεβαίως την Πράγια Σάκοτα, ο οποίος αναδείχθηκε και προπονητής τη σεζόν και στα δεδομένα του χρόνια συνεχίζει και φέρνει επιτυχίες στους πάντους των ομάδων όπου βρίσκεται. Έτσι, τεχνικός ο οποίος έχει καριέρα πάνω από 40 χρόνια στους πάντους των ομάδων. Να πούμε ότι θετικά είναι και η αυτονομή το απόγευμα στην ομάδα ποδοσφαίρου Κυριακών του Ολυμπιακού, η οποία κατέχει τον τίτλο τη Γάλα Αθηνική και μάλιστα χωρίς ήττα, έχουν δεχτεί γκολ τα παιχνίδια, μέχρι να συντελεστεί 136-0, 136 γκολ, τέτοια νεοφόλευτες,

κανένα γκολ στα παιχνίδια και πήραν το ποτάρι στα παιχνίδια και δύο στάνε εδώ για την εθνική της επόμενης σεζόν στο ποτάρισμα των γυναικών. Λοιπόν,

αυτά και από την επικαιρότητα της ημέρας. Πάμε να κάνουμε την τελευταία μουσική ανάσα, να μπούμε στα ρυθμούς τελικού. Ο Πάνος θα σας βάλει το κατάλληλο τραγούδι και σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό και τον Λάζαρο Γκυλιάνο με τα πρώτα στοιχεία του τελικού, και βεβαίως θα υπάρχει πάντα η ενημέρωση για το παιχνίδι στο Περιστέρι, Ακρόμητος Πανετολικός 1-1. Το μάτς στο 68 λεπτό. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Ακούει και ο Λάζαρος και ο Κωνσταντινός.
1: Ναι, εγώ ακούω κανονικά.
0: Έτσι, να σας πει και ο Καλίνος, σας βγάζω.
2: Λάζαρε, κάνε ξεκίνημα.

0: Να πούμε ότι στο Περιστέρι έχει βάλει δεύτερο γκολ ο Παρετολικός, 1-2, που εγώ τη φιλοξενούμε μετά από τον Γκαρσία στο 62. Ο Μάταν είχε ισοφαρίσει στο 51 τον γκολ του Τσούμερα τον πρώτο δίχρονο. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ατροπή στο δεύτερο μέρος. Ατρόμητος Παρετολικός 1-2. Είπαμε και νωρίτερα πολλές φορές την ανάγκη που έχει ο Παρετολικός να πάρει βαθμό ή βαθμούς από το Περιστέρι. Σίγουρα με τρίποντο ξεφεύγει αρκετά από τους τρεις τελευταίους από το χώρο των καταραμένων. Είναι αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ, ο Αστέρας Άκτος και ο Παρσεραϊκός για τις δύο αυτές θέσεις που οδηγούν στη Super League 2. Είμαστε στο 71 στο Περιστέρι, παραμένει το Ατρόμητος Παρετολικός 1-2. Και θα σας συμπληρώσω βεβαίως για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Όμως έχει ξεκινήσει ο τελικός στην Μπαρκελόνη. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι ο Λάζαρος Λουγιάνος και ο Κωνσταντίνος Σταυρινός.
1: Είμαι έτοιμος, Κώστα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ρε Λάζαρε. Οι άνθρωποι τα πούμε που ουσιαστικά δώσαν την πρόκληση στην ΑΕΚ για το Final Four και την μετάδοση. Έτσι, Κωνσταντίνος. Ας ελπίσουμε ότι θα φέρουν και σήμερα γούρι στην ΑΕΚ για να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο.
2: Καλησπέρα, πρώτα καλησπέρα στους ακροατές. Να πω και εγώ την καλησπέρα μου, Λάζαρε, και να σου δώσω πάσα για τη μετάδοση. Το παιχνίδι ξεκίνησε εδώ και λίγο ώρα, είναι στο 5-4 υπέρ της ΑΕΚ. Να κάνουμε όμως μια εισαγωγή. Είναι μια διοργάνωση όπου και η ΑΕΚ πέρσι είχε βρεθεί στο Final Four και το είχε διοργανώσει μάλιστα στη Σανέλα Αρίνα, αλλά είχε αποκλειστεί από την Μάλαγα που το πήρε κιόλας στη συνέχεια. Φέτος τα πράγματα αλλάξαν οι ρόλοι. Η ΑΕΚ νίκησε τη Μάλαγα στον ημιτελικό με σχετική άνεση. Νομίζω ότι ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι από πλευρά ΑΕΚ, κυρίως αμυντικά. Κατάφερε να κάμψει εύκολα την αντίσταση της ΒΙΣ πρωταθλήτριας στις τελευταίες δύο διοργανώσεις. Και σήμερα αντιμετωπίζει ίσως μια ομάδα που δεν περιμέναμε να βρεθεί μέχρι εδώ, τη Ρήτας, η οποία είναι μια λιθουανική ομάδα, η οποία είναι μια πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Έτσι απέκλεισε την Τενερίφη, που ήταν και αυτή ένα από τα φαβορί. Σκληρή ομάδα, της αρέσει πολύ το physical παιχνίδι. Έχει παίχτες που είναι γνωστοί στο ελληνικό κοινό. Ο πιο γνωστός τέλος πάντων είναι ο Αρτούρας Μπουντάκης, και για όσους ασχολούνται με την ΑΕΚ, ο Εχόντας είναι μέρος της ομάδας της Ρήτας. Μπορεί να μην είναι και ποτέ στην ΑΕΚ, αλλά ήταν πάντα στο ρεπορτάζ για 2-3 χρόνια το πεντάρι της Ρήτας, αλλά δεν ήρθε ποτέ εν τέλει στην ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα που έχει ως στάρ και ηγέτη τον Τζέρικ Χάρντινγκ. Είναι ένας Πολωνός στα χαρτιά, Αμερικανός στην κανονική του έτσι εθνικότητα. Ελλάδα, για να σου δώσω και σαν αντιπάθεια, να ξεκινήσει και εσύ τη μετάδοση. Ενώ η ΑΕΚ έχει μπει αρκετά καλά με ένα 7-4 στα πρώτα 3,5 λεπτά. Περιμένουμε ένα σκληρό, ένα physical παιχνίδι, γιατί και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που μπορεί να δει τον αντίπαλο, αλλά θεωρώ ότι ίσως έχει περισσότερες επιλογές ό,τι αφορά το επιθετικό κομμάτι, με περισσότερους παίχτες, με περισσότερο ταλέντο και περισσότερους ηγέτες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε, καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι είναι τελικό, νομίζω ότι είναι και εσύ και η ΑΕΚ, το δικό σου τελικό κύριο, στον αντίστοιχο δικό της, ήταν τα ούτσα εμπέντρια, θα ήθελα την κράτηση σχετικά εύκολα της Μάλαγα και της Τενερίφη αντίστοιχα, οπότε σίγουρα θα δούμε φυσικά παιχνίδι, ένα σκορ που δεν πιστεύω να είναι πάρα πολύ. Τελικό είναι, η ΑΕΚ, η οποία μπήκε για τρίτη φορά στον τελικό της Champions League, διάφορα μία μικρά στην Μονακό το 18 Απριλίου, ήταν απέναντι στην Εμμύρη του 2020, ενώ η Ρήτα είναι πρώτη φορά σε αυτή την θέση και σίγουρα έχει περάσει και μικρή ομάδα από την Ουαλία. Έπρεπε να είναι πάρα πολύ καλά για την Ένωση, το σκόρ είναι στο 7-4, έπρεπε να είναι δύο πάρα πολύ καλές άμυνες. Ο Χαλαμπόπουλος, όπως έχει ξεκινήσει, θα πάρει ένα μέσα τρίποντο και θα εξοχήσει για το 14, γιατί έπρεπε να είναι πάρα πολύ καλά στην επίθεση, έχοντας νομίζω 3-3 σουτ από τα 6-95, ένα με τον Μάρτιν και ένα με τον Χαλαμπόπουλο προηγουμένως, και νομίζω ότι θα είναι 2, τα τρίποντα θα διορθώσω, αυτό το οποίο μόλις
3: 2-3.
1: Δύο τρίποτα, ένα χαραμπόπινο του Μάρκη και παίρνει το πρώτο time out ο της της ΕΡΙΠΑΣ. Μια ΕΡΙΠΑΣ που, όπως είπες, έφταξα γνωστά ονόματα, όπως ήταν ο Μπιντάιτης, έχει τον Χάρντι, ο οποίος ήταν στην ΕΡΙΠΑ Πεντάγωνα του ΝΑ, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει, δεν ξεκινάει στην Πεντάγωνα των Λιθουανών, έχει δεχτεί πάντο συνήθως. Βέβαια, έχει δύο παίχτες, την τελευταία πεντάδα παίχτες, έχει τον Μπάρκλεϊ και τον Γκρέι, ο οποίος βαθύνει στους τρεις πόντους και ο Γκρέι στους δύο. Ο Μπάρκλεϊ βάζει το πρώτο σκόρε στον αγώνα, στον ημιτελικό προχθές, απέναντι στην Ελληνικά Χαμάλαμα και MVP φυσικά της διοργάνωσης. Δεν ξέρω τι θα ομάδα θεωρείτε φαβορή, θα μάθουμε σίγουρα, θα σταθώσω στον ποιητές και στο ότι θα πω ότι έχει τις περισσότερες λύσεις επιθετικά, ίσως μια πιο έτοιμη σχετικά ομάδα για να διαφέρει το τελικό, αλλά σίγουρα πρέπει να αποτιμήσει τη Ρίτα, η Ρίτα η οποία νίκησε εύκολα την αντιπαλό της στον ημιτελικό. Έχει έρθει στο θέμα να κατακτήσει την κούπα, αλλά μετά αλλά σίγουρα η ΑΕΚ στην πρώτα 4 λεπτά που παίζουν έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία και προηγείται σε ένα συνέξι. Ναι, 14, πέρα από τον Χάρντινγκ που αναφέραμε προηγουμένως, εξαιρετική σεζόν έκανε και ο Σπίτι Σμιθ, ο κορυφαίος πασέρ αυτής της ομάδας, τελειώνοντας με 5,5 assist στην μέσο όρο της σεζόν. Αλλά ο Μπαρσελόνης, ο οποίος είναι ουσιαστικά σπουδαίο δίπλα στον Χάρντινγκ, ένας πολύ καλός αμυντικός και αυτός, καλός δημιουργός, έχοντας 4,5 assist στο τουρνουά φέτος. Τώρα η Ρίτα έχει ευστοχήσει και αυτή στο πρώτο τρίποντο σήμερα. Αντιμετωπίζεται από τον Μπίλκερ, από τον κακό τεσάρι. Στο μάλλον και τώρα Χαραλαμόπουλο. Μάθα θα πάει προ τον Γκρέι, καλή άμυνα φυσικά του Μπίλκερ, ο οποίος θα του πάρει την μπάλα, θα κερδίσει και την κατοχή για την ομάδα του. Τώρα το πρώτο λάθος τη ΑΕΚ θα έρθει από τον Γκρέι, ο οποίος πήρε την μπάλα τον Χαραλαμόπουλο, αλλά η άμυνα του Μπίλκερ ήταν πάρα πολύ καλή. Πάω στο Αμερικάνο Τεχτσέκ, τότε έγινε και το πρώτο λάθος.
3: Θα παίξουν πολύ ρόλο ο Λάζαρε Παλάτης, πάντα σαν τελικό η συγκέντρωση κάνει τη διαφορά. Επίσης θέλω προβλέπω ότι το μάτι δεν θα ανοίξει πάρα πολύ, δηλαδή θα δούμε ένα τελικό μη χαμηλό για τα δεδομένα σκορ. Πιστεύω εντάξει και η Άκη στο προηγούμενο της παιχνίδι κράτησε αρκετά χαμηλά τη Μάλαρα, η οποία αν δεν κάνω λάθος ήταν και η δεύτερη ή η πρώτη η καλύτερη επίθεση στην διοργάνωση. Αλλά είναι κλειδί πώς θα κλειδώσει και πάλι η ΑΕΚ τους αντίπαλους στάρ, γιατί με τη Μάλαγα το έκανε άψογα, δηλαδή ούτε ο Πέρι ήταν επιδραστικός, ούτε ο Μπαλτσερόσκι, ούτε και άλλοι παίκτες δεν βγήκανε μπροστά και είχαν πολύ μικρή συνεισφορά στο παιχνίδι.
1: Αυτή ήταν πολύ κοινή τη σειρά με την Μπαταλώνα, δηλαδή πάνω ξερώσουμε ένα παιχνίδι που ήταν ο Ρίμπιο στο τρίτο παιχνίδι στα... στην Μεσαμεγαρίδα.
3: Ναι,
1: αυτό. Ήταν σίγουρα είναι το πιο παραδόξιο επιθετικά παίκτης της Μπανταλίνα, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή δουλειά. Επάνω του, πρώτα η Ρίτα είχε κερδίσει πολλές με τον Χόντα, ο οποίος εξέχισε σε μία από τις δύο, από το φάουλ που πήρε από τον Γκρέι, και τώρα ο Μπάρκλεϊ θέλει με επιτυχία απέναντι στο Σμιθ, ο οποίος δεν είναι και ο Κάρλος Αμερικός, ο οποίος θα πάρει το κάρι και το φάουλ Σμιθ και έχουν έτσι μια μικρή αψημασία για τον Κάρι των δύο.
3: Ο Χάντα πέρασε το παιχνίδι, ο Πολωνός. Είναι να δούμε πώς θα το. Ουσιαστικά αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Δεν ξέρω τι εντολή έχουν πάρει παίχτες της ΑΕΚ από τον Dragon Sacket, αν θα εστιάσουν πάνω σε αυτόν, αν θα παίξει με double team. Θα το δούμε.
1: Από εδώ πέρα ο Μπάρκλεϊ είδε ότι μπορεί να τον παίξει και να τον μποστάρει, το κάνει τον ήταν πάω καθαρό από τον Μπάρκλεϊ και τον μικρός μαγάλο ταξίδι από την κορυφαίο της χώρας στο Champions League φέτος. Μπορεί να είναι και ιδιωτικά ο κορυφαίο, ο Χάρντι ο οποίος τον κάνει με 19,4. Μέσω όρο την σεζόν. Θα παίρνω το πάω καμπλό ο Μπάρκλεϊ. Πολύ σημαντικό γιατί χρειάστηκε πολύ γρήγορα με την πρώτη φάουλ. Ο Χάρντιν 18 το σκορ, 5 λεπτά ακόμη για την πρώτη περίοδο. Παραλαμβάνοντας Φιλιάνης, Γκρέι, Φιγέρ και Μπάρκλεϊ ήταν πάρα εξαιρετική κίνηση του Χάρντιν Μπάρκλεϊ. Όπως ήταν στους 5 πόντους από την όμορφη την κίνηση του Φιλιάνη. Ο Χάρντινγκ. Αυτός ο Φλόντις είναι πάνω του, όπως λογικά περιμέναμε να αναλάβει τη Άντζελ στην αρμακάρισμά του. Υπάρχει από τον Σμιθ που έχει 4-4 ρολόι. Υπάρχει από τον Ερχόντα. Ερχόντα θα πρέπει το φλότο να είναι άστοχο να πάρει τον Ρομπάρτο. Ο Χαραλαμπόπουλο στο Ρίο στον Μπάρτο είναι Χαραλαμπόπουλο ξανά. Δεν πάρει βγάζει ακόμα μια άμυνα. Η Άντζελ είναι δύσκολη άμυνα καθώ. Δηλαδή έβαλα ο Χάντιν και έγινε μια άσχημη τσαγαλαγή. Στο σκρίν αλλά δεν και γρήγορη βέβαια από τον Σμιθ. Και ο Χόντα έκανε ένα δύσκολο. Ο Φλότερ Σιόνστρα με την μπάλα πέρα έχει τον Χάντι, θα πάρει ένα δύσκολο σουτ με τα μπλε, θα αστοχίσει και αυτό. Δεν υπάρχει πάω που θα κάνει ο Χαραλαμπόπουλο πάνω στον Παλικένο. Και το έχει περάσει και αυτό. Με του Λιθανού, πρώτο φάουλ του Χαραλαμπόπουλο στο παιχνίδι, θα δούμε τρει πόντου με ένα δεύτερο φωτρινό πέντε για από τρία λεπτά. Πάω στην προσπάθεια να πάρει το rebound, ένα forward. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι φαν του Χαραλαμπόπουλου αυτού, αλλά κάπως το λέει, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Μελτσιόνιζε την μπάλα, θα βγάλει προς τα έξω για το σουτ του Σεντίνα, θα αστοχίσει το rebound που θα πάρει. Ο Φλέμις, το δύο rebound στην Μπάρτιν, όπως φαίνεται, να αναλαμβάνει αρχικά δεύτερο πρώτο λόγο για όποια επίθεση της ΑΕΚ. Να θα μέσα προς τα μέσα, θα τελειώσει τη φάση εξαιρετική. Ενέργεια από τον center της ΑΕΚ εδώ πέρα, ο οποίος ήταν θετικός και στο παιχνίδι, γιατί είναι ολικά χαμπάλα, ειδικά στην πρώτη περίοδο, είναι πολύ καλή δουλειά πάνω στον αντίπαλο center. Ενώ πέρα θα μπείτε στα μέσα, ο Μαντζιός θα αφήσει πάνω στον καλάθι ο Γίνας, ενώ σου είναι και φάουλ.
2: Ίσως έχει κάνει βήματα, αλλά μικρή σημασία έχει.
1: Έχει βέβαια και βημάτων, αλλά...
2: Είναι και μεγαλύτερο να είναι και στο παιχνίδι και ο Φίδελ, γιατί στο προηγούμενο μάτς με την με την Ενικάχα ήταν αρκετά καλό, ίσως είναι και το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει σε όλη την θητεία του, τη, μέχρι τώρα θητεία του στην ΑΕΚ. Είναι σημαντικό η ΑΕΚ να τον έχει και αυτόν έτοιμο πόλεμο, γιατί okay, στο 5 είναι ο Φίδελ, είναι ο Σκορδίλης, ο οποίος θα μπει σίγουρα σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού, αλλά δεν μπορείς να στηριχτείς πάνω του και είναι και το συνθήκες ο Γκρέι όταν παίζει μαζί με τον Ντρίκ Μπράουν. Οπότε είναι σημαντικό να είναι καλά και ο Φίδελ. Όλοι, κανείς δεν περισσεύει σήμερα, κανείς όμως.
1: Πραγματικά και θέλω να πω ότι δεν υπάρχει παίχτης που δεν ξεχώρισε στην ΑΕΚΣΟ Δεδομένου τελικό. Τώρα πέρασε μέσα στο Λεκάβιτσος που ήταν. Δεν ήταν αυτός το κορυφαίο του παιχνίδι με την ΑΕΚΣΟ. Το κάνει στο τελικό με την Λικάχα. Όπως τώρα έχει περάσει μέσα και έχει αναλάβει ο Χάρντινγκ τον μαρκάρισμά του. Πάσε μέσα στον Μπάρκλι, έχει μέσα τον Μαντσιόν. Θα κάνει το σύντομα του πάρα πολύ σκορ σουτ και εύστοχο. Αν δεν είναι Φρανκ Μπάρκλι, ο οποίος φτάνει τους 8 πόντους γρήγορα με τον Ρεβίνο
2: Μπάρκλι. Τον
1: Ρεβίνο εξαιρετικό τρίποντο. Πραγματικά πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Τον έχει περάσει και ο Μάναλι για την μέρα, πώς θα πάρει την μπάλα, αλλά το γήπεδο φάω θα γίνει από τον. Πώς θα κάνει ο. Ο Σιμώνας Λουκρόσιος πάνω στον Γκρέι, θα ήθελα να σταματήσει τον φυγιασμό, καθώς μπάλα πήγε στον Μάναλι και θα μπορούσε να σπάρει για πίσω ο Αμερικάνος ελεύθερος. Πέρα ξανά το πολύ δύσκολο σουτ του Φρανκ Μπάρκλεϊ πάνω στην άμυνα του Μίνας. Παραφορά τώρα για τον Μπάρκλεϊ ξανά, πάλι κινήθηκε χωρίς την μπάλα από την επαναφορά. Η ΑΕΚ βρίσκει καλά και πάλι με τον Μπάρκλεϊ από πάσα που δέχεται κατευθείαν 19-10. Η ΑΕΚ είναι στο σύνολο με 2-40 να μένουν στην πρώτη περίοδο. Ο Χάρντινγκ τώρα αναλαμβάνει ο Ρεκάβιτσος. Το μακάρισμά του πηγαίνει τον Μπάρκλεϊ για να βοηθήσει. Η πάσα προς τα έξω. Ο σουτ το οποίο θα γίνει αμφιβολία. Rebound ο Σιμιόνις και ξανά ένα σουτ. Ξανά όμως το rebound θα το πάρουν. Η Λιθανή και πέρα ο Μπρούκερ, ο οποίος ελεύθερος αυτός θα στοχίσει. Ξανά ο ίδιος τρίτο θετικό rebound από τον ίδιο παίχτη που θα τελειώσει. Και τη φάση εδώ πέρα όπως κάνει την πρώτη
2: δουλειά στο rebound βέβαια.
1: Παίρνει τώρα δύο. Έχει δύο θετικά rebound και βοηθάει και στο τρίτο το οποίο πήρανε Λιθανή, ο Σεγγίνας. Όπως θα παραβγεί έπρεπε να φύγει το τέλος άμυνα για την ΑΕΚ. Τον Λεκάρι θα πάρει μαζί με την απόφαση και θα ευστοχίσει 21-12 το φορά η ΑΕΚ βέβαια με 1,5 λεπτό στο ΣΥΝ 9 και τότε θα κατεβάσει για την Λιθανή ο Παλικένας. Συμπάρχει το Χάρντινγκ, Χάρντινγκ αστοχή σε ένα άστοχο, αστοχή σε ένα κοντό σούπερ που επιχείρησε μέσα από
2: το σκορ. Αν λέει κάτι για τέτοιο σκορ, γιατί έχει ξεκινήσει μέτρια ο Χάρντινγκ.
1: Ξεκινήσει άσχημα, σήμερα έχουμε 0 πόντους με 2-2 σουτ. Όταν ο Μάναλι έχει απέναντι τον Αμερικανό Σταρ της Ερίτας, μπαλά από τα έξω, Λεκάβιτσους, Γκρέι από την περιοχή θα πάρει ένα σουτ, το οποίο είναι άστοχο, την Μπάουλ, το νομίζω θα συλληφθεί φάλα επιθετικό πάνω στον Καρολάιν και σωστό μάλλον τον διευθυντής, καθώς κρόφησε κάθαρα το Καρολίν τον Μάναλι στην περίπτωση, όταν ο Γκρέι πήρε τον τρίποντο, αστόχησε, αλλά δεν είναι δηλαδή και αντικανονικά τα χέρια του, ο παίχτης της Ερίτας. Ρώτησε να την πόμπακο καλά αυτή την Μπάρκλη από την επαναφορά του Μπάναλι.

0: ενώ κάνεις ωραίες προσωπικότητες στο γήπεδο, δηλαδή τον Πάγιο Διαννάκη, τον Μπεράντιτς και τον Λουίς Κόλλα. Πολλά πλαμπάσια στην εικόνα. Μεγάλο κύριος. Δηλαδή τον Μάναλη πρέπει να προστάρει τον Σεγγίνας. Μάναλη τελειώνει αυτό το τέλος και θα πάει να ζούμε ταμπλό πάρα πολύ στο δυσπάθειο, απίστευτο. Πριν τα βλέπει σούτ από τον Μάναλη
1: και ο Μάναλη που παίρνει και αυτό στο
0: διαδέρμα. Χρειάζεται ο Μάναλη, φυσικά όλοι χρειάζεται, αλλά μέσα στο Ρεγάκι έχει κάνει πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Σεγγίνας για πήγε να απαντήσει πάρα πολύ. Αυτό σούτ έχει τον rebound για τον Γκρέι που έχει ελέγχει ξεκάθαρα το ρυθμό του αγώνα. Είναι δικαίωμα μέχρι στιγμή στο συν 11 με ψήφια διαφορά. Έχει στον Μπράουν τώρα για την Ένωση. Τώρα ο Μάρκετ έχει περάσει την μπάλα του Μπράουν πάνω στα πόδια όμω του παλικιά μα. Εκατέστησε το ρολόι. Περιμένει και δεν πέρασε στην πρώτη φάση και το καλά στην Μάναλη πάνω στην πολύ δύσκολη προσπάθεια. Στην πολύ καλή άμυνα του Λουκάσιους. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, μια καλή επίθεση. Πάντα με καλή άμυνα και μετά η επίθεση του Μάναλη ήταν πάρα πολύ καλή. Όπως επιτεθεί στον ίδιο παίχτη, αλλά τώρα θα χάσει την μπάλα με φάουλ. Όμως θα πάει στη γραμμή για να διαλέξει βολές. Φάουλ από τον ίδιο παίχτη που πριν μπαίνει στο Μάναλη, ο Λουκάσιους. Καθαρό φάουλ βρίσκει μόνο το δεξί χέρι του Μάναλη που καθόλου την μπάλα. Μάναλη βρίσκει την γραμμή της φιλοτροπίας. Με ευκαιρία να κάνει το σκορ. Έχει το 5-12 και αναφέρει σε ένα 6-13 την ΑΕΚ.
2: Μέχρι τώρα είναι σχετικά ανάλογο το ξεκίνημα της ΑΕΚ με αυτό που είχε κάνει με τη Μάλαγα. Απλά αυτή τη στιγμή, σε αυτό το μάτσο είναι και πολύ καλύτερος ο επιθετικός ρυθμός της ΑΕΚ. Τη Μάλαγα την είχε κρατήσει πολύ χαμηλά στο σκορ. Όπως και τη Λέω τώρα στους 12 πόντους, αλλά έχει κρατήσει και 25 η ΑΕΚ με τις βολές του Μάναλη.
0: Με λίγο τρόπο έχει ρίξει 15-9, κάτι τέτοιο.
2: Ήταν πολύ χαμηλά η ΑΕΚ περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, και νομίζω ότι με τις 2-3 δεν ξεκίνησε και ρόλα ρε προσέδρε και άρχισε ψήφα διαφορά, αλλά με σίγουρα το ξεκίνημα της ΑΕΚ συνδυασμό ένταση στην άμυνα. Κυρίως είναι τέτοιο ιδέες φυσικά, καθώς με αυτήν την άμυνα βγάζει βρίσκει και στην επίθεση πράγματα η ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ θετικό και το δίνει 25-12 κατά πόσο μάλλον αυτό έχει και στις δύο βολές. Με τσιόνι Λουκώσιος θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο, αυτή τη φορά θα το βάλει 25-15 η απάντηση του Λουκώσιος, ο οποίος δέχτηκε 34 πόντους τον Μάναλη προηγουμένως και τώρα παντάει το δικό τρίποντο, αλλά κάνει σταματάει, θα εκτελέσει τον λοιπόν που θα το πάρει ο Κατσίδωνης, αλλά τελικά έχουμε λήξει τότε το Ιόδου, 25-15 η ΑΕΚ προηγείται στο συν 10, είναι πάρα πολύ καλή πρώτη περίοδο. Για την ΑΕΚ μέχρι να γνωριστεί τον Μπάρτλι που έχει ήδη 8 πόντους, ΑΕΚ με τις βοήθειες από όλους και τον Εκάβιτς, ο οποίος έχει 4-3 λεπτά τα οποία έχει αγωνιστεί. Αλλά μέχρι να μην νομίζω ότι θα έρθει να είναι στην άμυνα, στην ΑΕΚ. Και αυτό που είπα ότι παίρνει πίστε στην όθηση από κάθε άτομα που κάνει για να βγάλει τα πράγματα στην επίθεση.
2: Ναι, είναι πολύ καλή στην άμυνα η ΑΕΚ, είναι πολύ δυνατή και επίσης βλέπω ότι ματσάρει πάρα πολύ καλά το φυσικό αλλά και τις ρήτες που περίμενα, δηλαδή στην επίθεση δεν έχει κανένα θέμα η ΑΕΚ. 25 πόντοι είναι αρκετά καλά για πρώτο δεκάλεπτο. Έχει καταφέρει να ζεστάνει το βαρύ της πυροβολικό τον Μπάρτλι, ο οποίος έχει 10 ή 8. Δεν έχω πρόβλημα. Έχει 8 ο Μπάρτλι. Έχει μπει σιγά σιγά στο παιχνίδι και ο Νάναλη παίρνει και αυτές τις προσπάθειες τώρα που θα χρειαστεί να πάρει ανάσες ο Μπάρτλι. Είναι πολύ ενθαρρυντικά τα δείγματα τα πρώτα. Από την άλλη βέβαια είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχει επιτρέψει τίποτα στον Χάρντινγκ για την ώρα, αλλά θα να λέω ότι τέτοιοι παίχτες, ειδικά σε μια ομάδα που είσαι ο Σταρ, είσαι ο πρώτος σκόρερ, δεν γίνεται κάποια στιγμή να μην βρεις ρυθμό, εκτός να πάνε όλα, και το ευχόμαστε αυτό, να πάνε όλα αριστερά για τη Ρήτας και να μην της πάει τίποτα καλά. Και να έχει καταφέρει να χτίσει άκρη διαφορά, αλλά για την ώρα βλέπω ότι η διαφορά στην δυναμική των δύο ομάδων, δηλαδή και ελέγχει εύκολα το ρυθμό, ελέγχει εύκολα πότε θα τρέξει το παιχνίδι, πότε θα σταματήσει να παίξει σε σετ, η Ρήτας είναι άστοχη απ' έξω, όλα μπαίνουν για την ώρα, είναι πολύ νωρίς ακόμα, μπαίνουν καλώς.
0: Ακριβώς, αν βλέπω τα στατιστικά μου καλά, είναι φοβερή και η δουλειά που κάνει σε ένα assist. Για ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ σε αυτά τα δύο περιόδια τελειώνει, γιατί ήταν 7 assist. Είναι πάρα πολύ καλό αριθμό σε τελικό και στην πρώτη περίοδο. Δείχνει το πόσο καλή και καθαρή επίθεση έχει παίξει η ΑΕΚ. Για να μην μπορέσει να συνεχιστεί στην δεύτερη περίοδο. αύριο ξεκινάει τον Κατσίβελη, τον Λεκάβιτσους, τον Μπράουν, τον Γκρέν και τον Μπαλά, ενώ τώρα θα πει στην Πάλη Καλάθη. Ο Λεκάβιτσους 27-5, πάρα πολύ καλό ξεκίνημα επίσης για την Άγνε, τον Λεκάβιτσους με φτωχή.
2: Λεκάβιτσους Κατσίβελης, ένα λεπτό να σου πω ότι οι Λεκάβιτσους Κατσίβελης και στον ημιτελικό είχαν παίξει για να έχει η ΑΕΚ και για να ξεκουράσει τον Μπάρτλιο εννοείται να πάει ένα άνευσο 3, αλλά για να έχει και καλύτερους χειριστές στο παρκέ. Γιατί σε ένα σημείο η Μάλαγα την πίεσε πάρα πολύ. Επίσης πέρασε το παιχνίδι και ο Μπράουν που έχει κάνει πάρα πολύ καλό ημιτελικό. Το έχουμε ξαναπεί για τον Γκρέγκ Μπράουν, ότι είναι ένας παίχτης που στην καλή του μέρα μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την ΑΕΚ, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Επίσης έχουμε αναφέρει ξανά για τον Μπράουν ότι δεν έχει μεγάλη ποικιλία στο επιθετικό του παιχνίδι, αλλά μέσω της αθλητικότητας και της ενέργειάς του μπορεί να κάνει διαφορά σε τέτοια παιχνίδια που δεν είναι έτσι οπωσδήποτε.
0: Ακριβώς, μπορεί να κάνει μια φάση, ένα κάρφωμα, ένα μπράκι που θα μπει μέχρι μέσα και να πάρει το φάουλ, θα πάει να εκτελέσει πολλές φάουλ από τον Βασούλης. Μπορεί να κάνει μια ενέργεια Μπράουν έτσι να μην έχει την επίθεση, κυρίως την επίθεση που θα ξεσηκώσει και τον Μπάουν σίγουρα θα δώσει. Για ένα χρονικό διάστημα, τώρα λίγο θα πω για το συμπεριφόρο που θα είμαι στο παρκέ. Πολύ σημαντικός παράγοντας και ο Μπράουν στο παιχνίδι για την ΑΕΚ, που θα πάει στην Ελλάδα, όχι το αγαπημένο του σημείο στο παρκέ, γενικά σε ό,τι έχει να κάνει με σουτ, θα στοχίσει την πρώτη, 27-17, καθώς ήδη θα σε εκπέμψει παιχτή 4 δίποντο με τον Μασιούλης. Ο Μπράουν θα χάσει και την δεύτερη βολή. Το 27-17 θα παραμένει και τώρα το κατέβαινο του μπάρα θα έχει αναλάβει ο Μασιλιώνης, ο οποίος μπαίνει προφανές, θα βγάλει το στάξιο τον Μπρίκε, ο οποίος είναι με μοναδική απειλή, φοβερό τόπα από τον Μπράουν και θα πάει και την κατοχή. Αυτά ακριβώς που είπαμε, ο Μπράουν θα φέρει μία φάση στην άμυνα και στην επίθεση, τώρα δεν είναι ρεσέρ, γιατί ήταν κυρίως στην επίθεση, τώρα στην άμυνα. Βγάζει το highlight πάνω τον μπλοκ, το φοβερό πάνω στο shoot. Ο Μπρίκε, φοβερό το πέρα άμυνα, τον Γκρέγκ Μπράουν, την μπάλα και την κατοχή στην ΑΕΚ. Μόνο άλλη τώρα, αλλά τον Μπράουν θα δώσει στο screen που να βάλει κρατάει. Μετά την αλλαγή θα μπει προς τα μέσα, θα αφήσει την μπάλα μπροστά. Στον Μπρίκ θα πετύχει το καλάθι Τζιρ Μάναλι και αυτός γρήγορα στους 6 πόντους. Πάρα πολύ γρήγορα. Ο Μάναλι.
2: Θα είναι καταπληκτικός.
0: Εξαιρετικός. Τώρα έχει ο Μπρίκ και θέλει να πάει την εκδίκηση στον Μπρέν Μπράουν. Θα βγάλει την πάση με τον ο Μασιόλης με αυτό το εστοχή. Θα είναι στους 4 πόντους. 29-19. Μάναλ τώρα, μετά το πικ από τον Ιγκρέι, γίνεται αλλαγή και μένει ο Μασιούλης πάνω του. Μάναλ προς τα μέσα, αφήνει την πάνω στο καλάθι. Εξαιρετικό δεύτερο Μάναλ στους 8 πόντους. Φτάνει και αυτός τους πόντους του Μπάρκλι. Ο Μπάρκλι ήταν ευστόχησε προηγουμένως και έχει φτάσει στους 10. 10 πόντους ο Μπάρκλι, 8 ο Μάναλ και τώρα χαμένη επίθεση για την Ρήτας. Η μπάλα στα χέρια του κορυφαίου κριτικά, έτσι θα τα πρώτα δυόμιση μετά της περιόδου, ο Ντίν Μάναλι. Εδώ θα το Μασιούλης ξανά, μπορεί να τον παίξει στα πόδια, είναι σαφώς. Ποιο δύο Μάναλι, και αυτό κάνει, θα πάρει το τρίποντο για 3 και θα το βάλει 34-19. Ντίν Μάναλι είναι πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός, ο οποίος θα μην φωνάζει στην κερκίδα και λέει ότι είναι μόνο αυτός εδώ πέρα και κανένας άλλος. Εξαιρετικός Μάναλι και time out. Από τον προπονητή του Γρήγορα στο 2019 είναι καυτός. Συν 15, τον έπαιξε στα πόδια του Μασιούλης, φυσικά μπορεί να το κάνει. Εκτελεί τον Μάναλι, φτάνει τους 11, ξεπερνάει τον Μπάρκλεϊ. 11 ο Μάναλι, 10 ο Μπάρκλεϊ. Απίστευτη ΑΕΚ με φοβερά ποσοστά στην επίθεση.
2: Με τέτοιο Μπάρκλεϊ και τέτοιο Μάναλι δεν έχει να φοβάται πάρα πολλά η ΑΕΚ. Βλέπω ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά και στην άμυνα. Η Ρήτας με το ζόρι βρίσκει λύση, δεν έχει καθόλου ποικιλία βλέπω στην επίθεσή της, δεν βγάζει κάποιο ιδιαίτερο σύστημα λόγω της πίεσης της ΑΕΚ. Είναι τρομερή συγκέντρωση και το χάσιλ που βγάζει η ΑΕΚ μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα 12,5 λεπτά του αγώνα. Βλέπω αν συνεχιστεί αυτό το μοτίβο, αν συνεχιστεί η ΑΕΚ, αν συνεχίσει η ΑΕΚ σε αυτό το ρυθμό και δεδομένου το γεγονός ότι η Ρήτας δεν είναι Μάλαγα για να γυρίσει, να περιμένει ότι με το ταλέντο της κάποια στιγμή θα γυρίσει στο παιχνίδι. Μόνο μέσω της άμυνας. Αν η ΑΕΚ δεν συνεχίσει να έχει θέμα στην επίθεση, νομίζω ότι θα έχουμε εύκολο τελικό. Δεν προδικάζω τίποτα βέβαια ακόμα, αλλά λέω πώς έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής.
0: Εντάξει, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Ακόμα και το ήρθαμε και Ρώμα, έχουμε εδώ μέσα στα 5-4 λεπτά. Το θέμα είναι ίσως ξεκινήσει να ρισκάρει λίγα περισσότερο η Ρήτας. Βάλει το Χάρντινγκ περισσότερο στο παιχνίδι να πάει προσπάθειες, επειδή ο Χάρντινγκ ήταν λίγο νεκρός όταν μπήκε και δεν θα βοηθήσει και άμυνα της ΑΕΚ. Θα πούμε μπέστη, θα μείνει ο πρώτος κόρης. μόνο 19,4 πόντους. Σίγουρα θα παραγκαστεί η Ρίτα Γκομπάρη αυτό το παίχτη, αλλά νομίζω ότι η βρίσκει κάτω από την πλήρη ότι δεν έχει ακουστεί κάτι ΑΕΚ και μέχρι τώρα το παιχνίδι τη Ρίτα είναι πάρα πολύ μονοδιάστατο και πρέπει να συζητήσει το ίδιο και μέχρι στην άμυνα. Η ΑΕΚ πέρα πάρα πολύ στην προσπάθεια από τον Μασούλη, σε μάλλον ένα σταθμό στον Συμπίνο που θα εκτελέσει για δύο και θα εξορχίσει. Από το 4-21 πρέπει να είναι καλή άμυνα. Για την ΑΕΚ καλά είναι λάθος το rebound, ο Συμπίνο θα πιστεύει τους 4 σκότους, με 2-3 σουτ. Δεκάβητους. Αυτός θα σωστάρει για 3, αυτός θα εξορχίσει. Ο Μπράουν θα πετύχει περισσότερα πόντς, αλλά δεν μπορέσει να τελειώσει. Με το follow, μπάλα τώρα στον Μαξιλιόνστο αναλαμβάνει να κατεβάσει την μπάλα. Πολύ καλή άμυνα. Την μάναλη πάνω στην μπάλα για να μην τον αφήσει να έχουν θεωρητικά. Drive, την μάναλη οπότε φωνάζει πάρα πολύ. Έντονα δίνοντας ο δημιού συμπαίκτης του, νομίζω ζει τον τομικό περισσότερο από τον δύο
2: παίκτης. Έχει κίνητρο μάναλη.
0: Γράφει κίνητρο μάναλη, εννοείται. Έξω, συμπίνες τώρα τον αναλαμβάνει ο Κατσίβελης, το οποίο θα μπει προς τα μέσα, βγάζει μια πάσα δύσκολη. Στον Μασούλης προσποιείται, Καρολάιν, Λοσουτάρι, η τάπα του Μπράουν δεν είναι καθαρή. Το κάνει τρεις καμικά για τη Ρίτα. Στην πέρα Ρίτα
2: εδώ παρασύρθηκε
0: το Μπράουν. Εδώ παρασύρθηκε το Μπράουν. Μέχρι καλή προσπάθεια ήταν βέβαια, αλλά είναι δύσκολο να αρχίσει αυτό το μπλοκ εκεί πέρα. Καρολάιν θα είναι τους πρώτους πόντους στο παιχνίδι. Τους ένα άστοχο τρίτο από την πρώτη περίοδο. Λεκάβιτσους. Το 4-23 μειώνει η Ρίτα Μπράουν. Μέχρι από τα μέσα να κοπεί καθαρά με φάουλ. Ήταν από τους διαιτητές, από το οποίο αν προγραμματοκαλά τους παίρνει ο Γκουντάιτης πάνω στον Ρίγκ Μπράουν.
3: Λαζάρε, απλά να πω ότι τελικά αποτέλεσμα στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Αναστασίου, η οποία φτάνει στους 34 βαθμούς, αφήνει στους 29 τον Αστέρα Άκτορ, 28 τον Μπαρσελαϊκό, 26 την ΑΕΛ. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, το play-out, και φυσικά και ο Ατρόμητος μόλις 40 δεν έχουν πρόβλημα ούτε βασμού και μαθηματικά έχουν μείνει στην κατηγορία. Συνεχίζεται.
0: Μπράβο, πώς είναι στις βολές, χασίν τον Κώστα. Αστέψει στην πρώτη, ευστοχή στη δεύτερη, 35-23, το πρώτο φαμπιντάι της, που το έχει περάσει και ο Σμιθ. Καλύτερος πασέρ τελικά αυτής ομάδας. Πάει στο Χάρντινγκ, ο Κατσίδης μπροστά μετά του Χάρντινγκ τον περνάει. Θα κάνει πάω ο Κατσίδης μετά του Χάρντινγκ να μην πασάρει προς τα έξω. Πρώτο φαλομίζω και του Κατσίδης στο παιχνίδι φυσικά. 35-23 στο ΣΥΝ, το 11 και λιγότερα διψήφια η διαφορά η ΣΑΕΚ, το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Χάρντινγκ το οποίο ζητάει να πάει βολές, αλλά νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση καθώς και κάθε φορά δεν στην μπάλα προς τα έξω. Έχει και οδηγίες τώρα του Ιδού αυτής ομάδας, του Γύρου Σάκοτα προς τον Εκατσίδελη. Σμιθ γύρει προς τα έξω. Σμιθ γύρει γκρέι, πάσα γύρει προς τον Καρολάιν, προσποιείται πάνω στον Μπράουν και θα φτάσει στο κάθεμα εδώ πέρα φαβερή ενέργεια από τον Καρολίν, ο οποίος
2: Να πει λίγο προσοχή τώρα για την ΑΕΚ, γιατί έχει
0: πάρει. Με τη Ρίλη τρέχει ένα 6-1, σε ρίξη δεν θα δίνει το λάθος στον Μάναλη. Πάσα όμως στο σπίτι δεν είναι καλή, προς τον Μαξιλιόνι.
2: Της λύτωσε εδώ η ΑΕΚ, από εύκολες
0: και πολύ τώρα η ΑΕΚ θα μπορούσε να μειώσει κι άλλο την διαφορά η ΡΙΤΑΣ. Αν ξέρω τώρα βγάζει μια μικρή αντίδραση, αλλά νομίζω η ΑΕΚ ακόμα έχει μαξιλιάκι ασφαλείας. Αλλά σίγουρα θέλει τώρα προσοχή, θα θέλει να μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης του χρόνου και σίγουρα θα θέλει να κλείσει με καλύτερο τρόπο να μην είναι ξαντισμένη η διαφορά με τη Ρίτας. Κατά μια Άγκεν Μπάρτ, άλλο το λέγει. Η Άγκεν Μπάρτ, ο οποίος πήρε καλές ανάσεις, βγαίνει ο Γκρέ, ο οποίος ο Γκρέ θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Είχε
2: νομίζω πρώτη φορά όλο.
0: Είχε πρώτη φορά τώρα. Μπράουν. Θέλει να βγει κάποιος να πάρει την μπάλα μπροστά του στον Χάρντινγκ. 8 ευκαιρία να πρέπει ο Νικάβιτς να φτιάξει κάτι μόνος του και να προσπαθήσει να πείσει ένα πλότο και να το εξορχίσει. Νικάβιτς εξαιρετικός και σήμερα, 37-25, έτσι λέμε το θέλει. Η ΑΕΚ γενικά τραβήξε με σκορ. Η ΑΕΚ για να ξαναγερθεί στο παραπάνω του 15 και να βρίσκει τον Νικάβιτς.
2: Ξέρει αυτό το
0: παιχνίδι. Ξέρει φυσικά.
2: πάρα πολλά χρόνια έτσι έφτασε το ψωμί του στη EuroLeague.
0: Το λέω κάποιος παιδί καλιά με το Χάιντιν. Στην αρχή είχαν είπε στα έξω σου είπε ωραία όπως το πέρα η Ελλάδα και την μπάλας. Από την Ρήτα στα βράδυ στα έξω Χάιντιν τελειώνει. Ο κόσμος δεν μπορεί να σουτάρει. Το πέρα η Ρήτας έπαιξε λίγο παραπάνω με πάσες από όσο μπορούσε. Είχε ελεύθερο τύπο εδώ. Ο Μασιλιάς και δεν το πήρε. Το πέρα το χρηστικό παιχνίδι για την Ρήτας που δεν
2: είναι η άμυνα όμως της ΑΕΚ.
0: Αλλά είναι φοβερή και η άμυνα καθώς γίνεται φοβερή άμυνα που είναι κάποιος αρχικά στον Χάιντιν που είναι κάποιος δίνει και το πιο ψηλό κορμί. Για να έχεις αντίπαλο στην άμυνα, αλλά παίζει εξαιρετική άμυνα, λιθανώς.
2: Είναι εξαιρετική άμυνα, της έχεις αλλαγές κυρίως.
0: Έχεις αλλαγές, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να περάσουμε και φιλόνις. Στο παιχνίδι. Λόνι, Μπάρτλι, Νάναλι, Μπράουν και Ίζεν, είναι κατά από ΣΑΕΚ. Φιλόνις. Κατάλαβε λίγο την μπάλα παραπάνω, δίνει στον Μάμαρη. Να μάλλον και το πρώτο σμίθι, τέσσερα στο ρολόι για να εκτελέσει. Τρία, δύο, ένα στη λήξη του χρόνου. Να μάλλον δύσκολο και πάθει με ταμπλό, δεν έχει το γαλάφι, αλλά παλεύει το rebound τον Μπράουν μαζί με τον Φίζελ και τελικά θα καταφέρει νομίζω ο Φίζελ να κερδίσει το rebound και ο Μπράουν πάντω που έχει την κατοχή παραμένει στη μέρα από την προσπάθεια των δύο να κρατήσουν την μπάλα. Κατοχή του Μάμαρη θα μα
2: ενδιαφέρει. Γιατί αν το δούμε, νομίζω.
0: Είναι στις καλές ξενότητες η Άκνα. Όντως δικιά της η μπάλα. Τελευταία 25 στα 4,5 λεπτά για την λήξη του πρώτου μέρους.
2: Ό,τι βλέπω και εγώ Λάζαρε στο replay, νομίζω ότι βγάζει καθαρά ο Μπουντάι της.
0: Ναι, νομίζω ότι ο Φίζελ έχει βάλει τα χέρια που βρίσκει τη σίγουρα την μπάλα Μπουντάι της στη συνέχεια. Νομίζω φάλλει και σε σε κανονική ροή δεν το είδα εγώ, αλλά σίγουρα με τα replay που ήταν πριν δεν έκανα τα replay των challenge. Μου, ναι, καθαρά βρίσκω την παρομήτα έτσι, καθαρά, καθαρά. Νομίζω είναι... Την πάρει καθαρά για την like, πολύ σωστά. Και σημαντικό, βέβαια, challenge που πήρε ο πολιτής Ρήτας. Μπαλαδόφησε, ναι, μπαλαδόφησε την like. Χάρη και πέρα challenge ο προπονητής της μηχανικής ομάδας
2: ο Ζύμπενας.
0: Ο Ζύμπενας. Έχω 7-25 από το σημείο το challenge από τον Μηχανό, η μπαλά καθαρά στην ΑΕΚ με την μέρος κόρτης του 12-10. Επειδή το σκύλισε και ένα καλό εθνικό διάστημα πριν από 2-3 λεπτά, αλλά έχει μειώσει τη διαφορά κάτω από 10 πόντους, δεν έχει καθαρά σε διψήφια διαφορά. Μένεις. Και μένει τον άλλο να δει, μένει θα πάρει το σούτ, δύσκολο να μπει, εδώ πέρα θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο, για καθώς είχε χρόνο, αλλά δεν την γίνεται καλά και τον άλλο, και σου είχε τώρα θέλει να ρεμίσει λίγο τον ρυθμό, γύρισε ο Δήμας. Τον κύριο ζητάει το σκρίν από τον Κουντάι της, τελικά δεν πατάει δίπλα το σκρίν, θα τελέσει για τρεις, άστοχη, rebound του Μπράουν, εδώ δεν έχει κανένα ποσοστά της ρήτας στο τρίποντο, η παρέμβαση 2 στα 13, έχει την ελευθερική ομάδα, έναντι 4 στα 8, και έχει η ΑΕΚ, πολύ καλό το ποσοστά της 2 στα 13, 4 στα 14, επειδή τώρα μετρήθηκε το σουτ του Μουσαγγίνας, μετά θα κάνει Πάολο Σμιθ, το δε Πάολο, τον Αμερικανό. Μάναλι. Γύρω στην να πάρει την μπάλα ξανά τώρα, Μάναλι. Αλλά λίγο πιο θα μέσα, θα βγάλει το έξω, κακή η πάσα με τον Μπράουν, το πάρει καλές. Το να φύγω για την Ελλάδα, έτσι καλή. Δεν ξέρω να βγάλει καλή πάσα την Μάναλι.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι έχει κουρευτεί ο Μάναλι, έχει πάρει πάρα πολλές προσπάθειες και καλό είναι τώρα να τον αντικαταστήσει ο Χαραλαμπόπουλος και νομίζω αυτό έγινε. Πάρει πάρα πολλές επιθέσεις, εντάξει. Τη δουλειά την έκανε.
0: Βλέπω τη δουλειά του παραπάνω. Βλέπω αυτή η φάουλ πάνω στον Μιντάι της. Νομίζω πως είπε στον Μέα μέσα. Ο Χαραλαμπόπουλος φάουλ που κάνει ο Φίζελ πάνω στον

0: 25 έχει ζήσει λίγο το παιχνίδι τώρα. Έχετε κάτι για τις δύο ομάδες. Σμιθ. Σμιθ με τον Μπάρκλεϊ γίνεται αλλαγή πριν κάτι με τον Μπάρκλεϊ πάνω του. Βάζει τον Χάρντιν. Χάρντιν για 3. Αστοχήκες ακόμα να σου. Το Χάρντιν για 3-0. Στα 5 πάρα πολύ κακό κριτήριο από τον ηγέτη στην επίθεση. Αυτή η ομάδα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω του και τώρα ο Μπάρκλεϊ. Πάρει να πάει προς τα μέσα, πάει προς τον Μπράουν. Μπράουν μπορεί να το βάλει αυτό το σουτ ακόμα. Στο περισμένο πουλιά είναι. Το σουτ από τον Μπράουν με καλό βέβαια. Δεν είναι καλό σουτ. Δεν είναι καλό σουτ τώρα, αλλά μπορούσε. Δεν έχει τελέσει λίγο. Καλύτερα να πέρα φάλτο θα κάνει να γίνει πάνω στο σουτ από τον Μπάρκλεϊ.
1: Χαμηλά. Γενικά είναι πάρα πολύ καλή άμυνα τσέκ στην άμυνα. Στην άμυνα και πάνω στο Harden όπως είπες και γενικά είναι καλή και η δουλειά της στο rebound. Πέρα από μια φάση που θυμάμαι που η Ρίτας πήρε 3 και 4 επιθετικά rebound, συνολικά έχει κάνει καλή δουλειά όπως είχε κάνει και με τη Μάλαγα.
0: Ναι. Γενικά ένας είναι τα rebound ήταν έτσι ένα μικρό πλήγμα στη σειρά με την Μανταλόνα τουλάχιστον. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, έχει συμπεριμένει μέσα πάρα πολλά. Αν την κάνει την ΑΕΚ, επιδόδιο της Κόψα. Θα γίνει λάθος και από την πλευρά της Ρήτας, το ξέρετε να το βάσει. Η μπάσα στο φύγιο, αλλά και δεν θα πρέπει το σημείο, περιμένει ο Μπάκ να πάρει μπάλα, εξαιρετικά μου σε άμυνα του Σμιθ πάρω στον Μπάρκλεϊ, για να μην πάρει την μπάλα παραμερικά, γιατί τα έξω θα πάνε στον Σμιθ, το σούπερ χαραγμό που είναι δεν θα βρει στόχο, το 7-25 έχει σβήσει η ΑΕΚ στην επίθεση, αλλά και η Ρήτα έχει σβήσει, γιατί το 7-25 βλέπουμε πολύ ώρα στο στον πίνακα τώρα, ενώ Σμιθ θα στοχίσει και αυτός. Σε ένα τρίποντο, πολύ άστοχες, και τώρα ο Γκρέι, θα βγάλει προς τον Μπάρκλεϊ. Μπάρκλεϊ και αυτός ένα τρίποντο, θα στοχίσει και αυτός,
1: για
0: τον
1: Μπάρκλεϊ. Πολύ βιαστικά ο Μπάρκλεϊ, πολύ βιαστικά.
0: Πολύ βιαστικά, αλλά είναι και οι δύο ομάδες, θα έχει γίνει σε ένα ρανονικά από το παιχνίδι. Ευνοεί την ΑΕΚ, όσο να πούμε παιδί, πριν στο 12, τώρα το σούτα από τον Σαγγίνα, άστοχο και αυτό, rebound του Φίζελ, πολύ κακό μπάστη, πάνω αυτό, και από τις δύο ομάδες τα τελευταία περίπου 2 λεπτά. Τώρα μπάτι μου φαίνεται ότι έχει προθέσει να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι, να έχει προθέσει τον Γκρέι. Πρέπει να πάει, είναι ο Φλέμ στα έξω. Παίρνει το σκρίνο από τον Γκρέι, ξέρει ότι είναι το παιχνίδι που θα πάμε, τον Ασούλη, να παίξει τα πέντε Φλέμ, θα κάνει ένα σουτ, θα βρει μόνο στο φάνη, τον Μπάμπο θα έρθει από τον Μπράουν και θα χέρει για την Μπάρκλεϊ. Ήγεν. Ο Φίλιπ είναι το Μπάμπο και τον Μπράουν, το είπα, έδωρα φάλ πάνω στο center. Η ΣΑΕΚ που θα κάνει ο Σμιθ, ο Σπίτι Σμιθ, θα κάνει το φάουλ πάνω στον
1: Σεφίλιο. Δεν ξέρω πώς λένε χωρίς σκορ οι δύο ομάδες. Βέβαια αυτό εννοείται ότι όσο δεν αλλάζει κάτι στο σκορ, θα μπορούσε η ΑΕΚ να έχει ξεφύγει βέβαια. Αλλά όσο δεν αλλάζει κάτι, τι με ευνοεί πάνω προς το ημίχρονο, είναι στο συν 13 με την βολή του Φίζελ.
0: Πάμε. Το πιο καλά του παιχνιδιού ήταν στο 5-24 το Φλότο Βιλεκάδοκης. Ενώ τώρα φύγει να στοχεί στην πρώτη βολή. Παραμένει και ο Μπράουν έχει χάσει τρεις βολές. Ο Φίγκος βέβαια βάζει την δεύτερη. Πρέπει αυτό 25 ανεβαίνει διαφορά. Στο σύν 13 που νομίζω... Όχι, πήγα να πω τη μεγάλη διαφορά που σπάει. Έκανε το σύν 15 το 49. Που είχε μετά το σόου εκεί με την Μάναλη. Θα ήθελα να μιλήσω το παιδί με τον Ματσουλιώνης. Με τα μέσα βγάζει και τον Χάρντινγκ. Χάρντινγκ έχει μείνει πάνω του ο Φιλιώνης, ο καλύτερος περιφερειακός αμυντικός της ΣΑΕΚ. Χάρντινγκ είναι πολύ δύσκολο σουτ. Με δεύτερα έξι συνεχίζει μέσα ο Χάρντινγκ. Θα πάρει και ένα δεύτερο σουτ σε επιθετικό ρυθμό που πήρε. Ο Γκουντάιτης θα στοχίσει και ας ακόμα ένα. Άρα πολύ καλό ο Χάρντινγκ, άστοχος. Μετά βέβαια έχει ελεύθερο τρίποντα, αλλά φαίνεται πολύ παρεξήμεται. Πολύ καλή άμυνα που έχει παίξει η ΑΕΚ πάνω στον Σταρ. Τις ρίπες και τον Γκρέι θα πάει μόνος του. Θα αφήσει μόνο το καλάθι, δεν θα έρθει όμως. Στο στόχο, rebound εύκολο από τον Μασούλης και θέλει να παίξει τώρα ο Μασούλης. Υπάρχει αυτό, είναι καθόλου καλή προσπαθή να σώσει ο Μασούλης που δεν αναφέρει από την πάθα που έκανε. Ο Παλικένας, είναι αυτός που έχει κάνει την πάσα. Ήταν λάθος. Είχαμε και για την ερήτα να
1: μειώσει την ερήτα. Είναι και θέμα αστοχίας της ερήτας σίγουρα, αλλά είναι γενικά δύσκολες οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτελούν οι παίχτες της γλυφανικής ομάδας. Δηλαδή και ο Χάρντεν όλα που έχει πάρει είναι δύσκολα.
0: Ναι, γενικότερα η Ρίτα Βαρά είναι το πολύ άσχημο, 31%. Όταν έχουμε το γραμμένο σουτ συγκεκριμένα, 2-16 τρίτομο, 13%.
1: Που την κρατάνε τόσο χαμηλά.
0: Το τρίτομο είναι κάτι που είναι ότι είναι ότι αυτό φύρει την πολύ σημαντική άμυνα και τη σωστή άμυνα. Η ΑΕΚ νομίζω δεν έχει βρει ελεύθερα σουτ, δηλαδή νομίζω ένα μόνο θυμάμαι του Καρολίν, το οποίο ήταν
1: ελεύθερο. Ήρθε επιθετικά rebound εκεί σε αυτή τη φάση που είχε πάρει 4 μαζεμένα, βρεθήκανε. Αλλά δεν συνεχίζεται, ότι δεν είναι διαρκές, είναι εξαίρεση. Είναι καταπληκτική δουλειά στην άμυνα. 25 πόντου τώρα σε περιοχή είναι...
0: Την καλύτερη άμυνα, την καλύτερη επίθεση του ΠΟΑ, που με 90 μισό πόντους πριν και λίγο. Δηλαδή έχεις αφήσει την ίδια τάση 25-25 πόντους. Θεωρητικά έβαζε 45 στο πρώτο μήχρονο, μετά εκεί πέρα. Έχει μια εξαιρετική δουλειά της ΑΕΚ, αλλά και εξαιρετικά να πάει το ρύθμα. Έχει πολύ καλές συνθήκες για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Το ένα λεπτό που μένει τώρα με την επίθεση ότι έχει να λάβει λίγο τη βάση ο Φλόνης. Τον ζει τον Μπάρκο για να πάρει την μπάλα, μένει ολκώσιος πάνω του. Μπάρκο με κρατάει, γίνεται αλλαγή. Πάρει δύσκολο φίλο πάνω στον Λουκόσιο, θα αστοχήσει. Ο Μπάρκο τον πόδι θα το πάρει, ενάντια είναι φοβερό, δούλευε ένα λεπτό πέρα και πήγε περισσότερα από το προσωπικό του αντίπαλο και τώρα θα πάει και την μπάλα. Θα γίνει αλλαγή από την Ρίτα, ο οποίο δεν έχει να δώσει κεφάλ. Μάλιστα, μάλλον είχε πει ότι το Μασούλη που είναι πολύ γερό, ο Πάρκο θα πάρει εξαιρετική επίθεση. Ο Μπέρκο θα χάσει το ρημπάου, θα πάρει ο ίδιο το ρημπάου και θα πετύχει το καλάθι μετά. Έχετε καλό για μένα, γιατί ο Μπάρκο που δέχτηκε την μπάσα από τον Μενάνα, τελικά ήταν ο Γκρέο 40-25 στο σύν 15 φτάνει τη μέγιστη διαφορά που είχε προηγουμένω η ΑΕΚ. Πρέπει να βγάλει και την άμυνα στα 5 δευτερόλεπτα, ένα σουτ πάρα πολύ μακρινά από τον Μπρίτσε, θα αστοχήσει το ρημπάου έρχεται από την Ρίτα, αλλά προηγείται εξαιρετικό φάουλ που θα κάνει.
1: Λάγερ, νομίζω ότι έτσι είναι η εικόνα του ημιχρόνου. Ας μην λέμε πολλά λόγια, να δούμε την εικόνα και στο τρίτο δεκάλεπτο. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό δεκάλεπτο από όλα. Αν η ΑΕΚ συνεχίσει έτσι, εννοείται θα έχει τεράστιες πλέον πιθανότητες να σηκώσει το τρόπο στην Μπαγκαλόνα. Μπορούμε να πάμε σε ένα break, εφόσον έχουμε ημίχρονο στον τελικό, 42-25 η ΑΕΚ. Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε περίπου 13 με 14 λεπτά να είμαστε πάλι πίσω εδώ.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Βόρζα. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
3: Εγώ είμαι παράλληλα.
4: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
5: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
6: Η καλή σε ένα πρώην υποδρομιακό άλογο, και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπη. Ζούσε στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τη χωρούσε, και ήρθε σε εμάς το 2020. Πληγές από την

0: σκυλί.
1: Εικόνες ντροπή.
2: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
3: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι για το δεύτερο ημίχρονο, στο μεγάλο τελικό ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ρήτα Βίλνιους. Εντυπωσιακή η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος, έτσι παιδιά?
1: Σκληρή, σκληροπράσινη και σε άμυνα, την δώσει μάλλον βασικά, εγώ εκεί πέρα θα σταθώ. Τελειώνει με ένα πολύ καλό, ήταν τα δύο πόντους στην ημίχρονο. Ξεθαύμαστο σκορ, αλλά νομίζω η δουλειά που έχει κάνει στην άμυνα απέναντι στην καλύτερη επίθεση της φετινής διοργάνωσης είναι κάτι άλλο πραγματικά. Οπότε πέρα στέκομαι, νομίζω η επίθεση σε ακόμη άλλο ήταν πολύ σωστή.
2: Συγγνώμη, αυτό ήθελα να διορθώσω και θα σας αφήσω να ολοκληρώσω, ότι έκανα ένα λάθος πριν που είπαμε για την Νικάχα, που είναι η πρώτη επίθεση στο BCL, πρώτη με δεύτερη είπα. Είναι η Ρήτα και μάλιστα είναι με 90,5 πόντους. Μιλάμε για πολύ υψηλό ποσοστό, πολύ υψηλό νούμερο. Με την έχει καρδίσει την ομάδα στους 25 ημίχρονο.
0: Βέβαια, και εάν η ΑΕΚ κατακτήσει το τρόπαιο, σίγουρα θα το αφήνει σε μεγάλο βαθμό στην άμυνά της και στον ημιτελικό. Που έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα.
2: Εννοείται, τώρα ακόμα καλύτερη άμυνα.
0: Βέβαια,
2: την ομάδα.
1: Για πέρασε ίσως μια ομάδα που μπορεί να εκτεθεί με το πιλέο καλύτερη σε θέμα μονάδων από την
2: Ήρθα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Ναι, βέβαια,
1: αλλά ναι, πάντως... Έτσι. Ναι. Η ομάδα που είχε πάρει πέρυσι, όταν να το πηγηθεί στην κορυφή της, αλλά συνάντησε μια πάρα πολύ καλή ώρα. Πέναντι στην άκρη 100% να περάσει και πέρασε. Ευχαριστώ για το 28, ξεκινήσει την δεύτερη ημίχρονο, ένας ούτου σημείς το οποίο θα βρει και αυτό στόχο, 2-2, ως τον πισμής το δεύτερη ημίχρονο, 44-31 μειώνει στους 13, ο Βίτρο Πίτσε τελειώνει με 2, με την ημίχρονο και τώρα φάει τους 8, και τώρα θέλει προσοχή ακόμα που θέλει δεν μας τελειώσει και ας έχουμε εμείς έτσι ένα μήθος από την Πασίδη Τιμιά, έτσι το Πασίδη ακόμα πάρα πολύ πρόβλημα, και σίγουρα έκλει πρέπει να χάσει καθόλου, να χάσει καθόλου τη συγκέντρωση έτσι που έχει. Τώρα συνεχίζει να βρίσκει καλά και καλά.
2: Το 5-10 λεπτά είναι ακριβώς. Το 5-10 λεπτά να διατηρήσει μια διαφορά 13 πόντων και πάνω είναι θα είναι καλά.
1: Είναι πολύ καλά, ναι. Τώρα θέλει να κάνει να πάω πάνω στον Χάρντιν, γιατί ο Χάρντιν τώρα ξεκινάει στην πεντάδα των μηθανών σαν πήγε στην πρώτη μείωση. Με την πρώτη ώρα που ήρθε από τον Μπάγκο, προχθές ξέρεις καθαρό πάνω στον Χάρντιν. Χάρντιν το οποίος έχει τελειώσει την κανονική διάρκεια με 19,7 πόντους, 19,7 ξαναλέω. Είναι στους 0 ολίγες εξοχής ακόμα σε κάποιο σουτ. Ο 4-31 στους 13. Μια εκτροπία σίγουρα θα μπει πιο νοφρά σε αυτή την περίοδο, βέβαια είναι ακόμα νωρίς για να το βγάλω αυτό το συμπέρασμα. Ο Μπούτσος για 3 θα ζητάρει θα στοχίσει στο rebound από τον Γκρέι, δυναμικός στον αέρα, κυρίαρχος πάνω στον Μικόσιους. Περιμένει τον Μπάρκο να πάρει την μπάλα. Πάει πάνω στο Σμιθ, να επιτεθεί πάνω και στον Μπιντάιτη. Θα προσθέσει τον Τζάκρο Σμιθ και τον Μπιντάιτη. Θα βάλει το καλά 46-31. Ο Φρανκ Μπάρκο, ο οποίος παίρνει. Ξεκινάει λίγο το μήχρονο τότε που τελείωσε. Την πρώτη περίοδο κυρίως που τελείωσε με 10 πόντους. Τώρα βάζει το πρώτο καλάθι για τον ίδιο σε αυτό. Σε αυτό το μήχρονο 46-31 ανεβαίνει προς τα δω και κερδίζει στον αέρα και τον Γιάννη και θα πάρει και το καλάθι πέρα από την νερή ενέργεια από τον Μπρίκε, ο οποίος ήταν για μένα ο καλύτερος παίχτης της Ρήτας, ο μοναδικός ο οποίος πάλεψε και έδειξε κάποια θετικά στοιχεία εδώ πέρα, κάνει μπορείς να φάνε μέγερα, είναι τρίτο φάλ του χρόνου, ακριβώς το καλάθι από τον Γερμανό που του δίνει και το δικαίωμα να πάει να εκτελέσει και μια βολή, ο οποίος έκανε ένα φάλ σε σφίλ προηγουμένως, κάνει τώρα και το φάλ, νομίζω ότι δεν έχει λόγο να δικάρει τον Σάκο, θα τον βάλει στον μπάγκο για να περάσει τον θετικό επίσης δεκάδικους. 46-34 μειώνει στους 12. Η Λίκα θέλει μεγάλη προσοχή, ακόμα δεν έχει κρυφθεί τίποτα. Δεκάδικους τώρα αναλαμβάνει να κατεβάσει την μπάλα. Ο Μπρούκε φτάνει το Σμιθ, την κορυφή το σκόρα για τη Λίκα με 8 πόντους έκαστος. Δεκάδικους. Σταματάει το αγαπημένο του σούτ για να δει ακόμα μια φορά στόχο. Στο 8-34 ο Λεκάβιτσος είναι σημαντικό στην άγκη, ήταν το χρειάζεται παραπάνω. Και τώρα με ένα ακόμα σούτ δίνει ακόμα μια διαφορά στο σύν 14. Λουκώσιος πάει προς τα μέσα καθαρή άμυνα του Λεκάβιτσος, θα βγάλει την μπάλα όμως. Ο Χαραλαμόπουλος σε αμυνά για τόνο. φαινόμενο που δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι, μάλλον είναι για την ερήτα. Όπως και να έχει, δεν θα φάμε χαράμα από την Βερθόνη. Λοιπόν, κύριε Σταρέ, για να πάρει το 3 στο 3 στο ημίχρονο, δεν θα καταφέρει το rebound τον ερχόντας, δεν θα έρθει. Ο Φίγερ πολύ σωστά το δείτε, το βάζει στο δίνει μπάλα γρήγορα για να παίξει ο Μεκάβιτσος, ο Μεκάβιτσος με όρεξη βγάζει στον Μπάρκλεϊ. Μπάρκλεϊ, ο Φίγερ. Φίγερ μπορεί να περάσει από τον Νικόσιους. Ο Νικόσιους δεν βγάζει, δεν έχει πέσει φάουλ. Ο Φίγερ δεν έχει ότι ο Γερμανός κάνει καλή δουλειά τώρα και σου βγάζει στο Χάρντινγκ. Χάρντινγκ που θα μέσα θα χάσει καθαρά την μπάλα εξαιρετική άμυνα τώρα από τον Μπάρκλεϊ με τη βοήθεια του Φίγερ. Χάρντινγκ ο οποίος συνεχίζει να είναι ο πιο αρνητικός παίχτης. Της ρήτας ο Μπάρκλεϊ θα σταματήσει, θα σουτάρει για δύο, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ προηγουμένως από τον Σαργίνας. Θα το πω το 4 πέρα η ΑΕΚ, τώρα σήμερα θα μπορούσε να εκτεθεί την αμυνά της καθώς με πιστεύει δεν είναι να της περικαλεί. Ο Μπάρκλεϊ κλέβει την μπάλα και δεν επιτρέπει στο Χάρντινγκ να βάλει τους πόντους πόντους σε αυτόν τον τελικό. Που ξέρουμε ότι ακόμα και ένα πόντο να βρει στο παίχτη σε ένα εντός παιδιάς θα πετύχει, μπορεί να βρει ρυθμό και να συνεχίσει να εκτελεί για όλο το βράδυ και να βρίσκει συχνά στόχο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αυτό.
2: Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αυτό. Είναι άλλα παιχνίδια αυτά βέβαια. Είναι άλλο μάτσι. Θα λέω για την περίοδο. Είναι 19.5 μάτσι. Είναι πάρα πολύ. Αλλά μου κάνει εντύπωση πραγματικά και ο πιο αισιόδοξο είναι ότι περίμενα τις 25 λεπτά αγώνα ο Χάρντινγκ δεν έχει πετύχει πόντο, αν δεν κάνω λάθος έτσι, ναι, δεν έχει πετύχει πόντο ακόμα.
1: Εννοείται, δεν έχει πόντο ακόμα, ναι. Αν θα στοχίσει ο Μαναρίξιο, ένα φίλ που πέρασε στο παιχνίδι, μπορεί και θα βγάλει το θεμάτι στον έχοντα, ο κόντας πολύ καλά με το Τίγρη και πάλι με την βοήθεια που λένε ότι θα πάρει την μπάλα. Η Άγια Άγια που βγάζει δύο κλεξίματα στις δύο προσωπικές επιθέσεις, η Ρίκα Λεκάβιτ, η Ζήστον Πάσα για τον Γκρέι, Μπάρκλεϊ, έχει τον Σμιθ, πάσα θα πάει στον Μάναρλι. Ένα λεπτό το Χάρντινγκ ζητάει το σκρίνι, θα πάρει το σούτο Μάναλι και θα στοχίσει 51-34. Τζέιμς Μάναλι, εξαιρετικός καθοριστική.
2: Αυτό δεν θα πάρει.
1: Αυτό θα το πάρει ακριβώς. Είναι παίχτης τελικών, είναι παίχτης που μπορεί να πάρει στην πλάτη του μια ομάδα όταν τον χρειάζεται. Εκριτικά Τζέιμς Μάναλι στου 16 πρώτο σκόρε για την Μάικ. Χάρντινγκ το θα μέσα θα κοπεί, αλλά με φάουλ που θα κανοποιήσει να μην υπάρχει καθαρό φάουλ, στην αρχή να παίρνει μπάλα. Ο παίχτης έκανε.
2: Να θυμίσουμε ότι να είναι όλοι οι πρωταθλητές Ευρώπης με τη Φενέρη Μπαχτσέ απέναντι στον Ολυμπιακό το 2017, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το 2017, πολύ σωστά, στον τελικό στην Κωνσταντινούπολη, με ρόλο σε εκείνη την ομάδα, με άλλα λόγια που ξέρουμε τα παιχνίδια, και σίγουρα έχει τεράστιο κίνητο και αυτό όπω του έλεγε η παίχτη ΣΑΕΚ. Για την Κούπα, χάρη που θα χρησιμοποιήσει και την πρώτη βολή, συνεχίζει να είναι. Εξαιρετικά κακό.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι ο μεγάλος Ζέλικο Ντράγκοβιτς τον είχε πάρει τόσο στην Φενέρ με ρόλο όσο και για να ηγηθεί τις προσπάθειες στην Παρτιζάν. Ήταν εκ των πολύ μεγάλων πρωταγωνιστών. Αν δεν ήταν δηλαδή ο Λεσόρ με τον Πάντερ θα ήταν ίσως το πρώτο όνομα να αναλύει στην Παρτιζάν.
1: Και να πούμε ότι ο Νάμαλ δεν είναι μόνο στις παρουσίες, είναι παίχτης μέσα στους πέντε. Είναι στο κλαμπ των 50-40-90 που δείχνει το πόσο καλός και έστωχος παίχτης είναι καλός έστωχος ένα ακόμα μέσα στις απόστασεις, να είναι όπως θέλω να μας τρελάνει σήμερα στους 18 πόντους. Δηλαδή, για να δείξει 70-50% της παιδιάς που δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να κάνει κανείς. Αλλά ναι, ένας παίχτης που σίγουρα έχει δώσει απίστευτη όχθηση στην ΑΕΚ. Η πρώτη μεταγραφή που νομίζω έγινε στην Ευρωπαϊκό Μπάσκετ το 2026, όπως και όταν ανακοινώθηκε πρωτοχρονιά, σωστά.
2: Ακριβώς το βράδυ που άλλαξε ο χρόνος ήρθε ο Τζέιμς Μέναλι, ένας παίκτης που παρά τα χρόνια του, στα καλά του χρόνια δηλαδή, ήταν οπωσδήποτε παίκτης επίπεδου EuroLeague και, και βασικός σε ομάδα EuroLeague και καλή, εδώ μιλάω τώρα να ήταν στη Βίλερμπαν, θα είχε ρόλο σε ομάδα σίγουρα οχτάδα στον Μέναλι ως βασικός.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, δεν πιστεύεις ότι είναι ακόμα παίκτης EuroLeagueας?
2: Είναι περίεργο τώρα να το... Είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή, γιατί είναι τα χρόνια έχουν περάσει. Σίγουρα το κίνητρο του φαίνεται... Εμένα αυτό με εντυπωσιάζει τον Ναναλή, το κίνητρο με το οποίο παίζει. Είναι τρομερό ότι ένας παίκτης που έχει πάρει την EuroLeague, ο οποίος έχει περάσει από το NBA, που έχει προπονηθεί μάλλον από τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη, στην ιστορία της Ευρώπης. Και έρχεται στην ΑΕΚ, περιμένει κανείς να πάρει για τουρισμό, ειδικά επειδή είχε και ένα διάστημα που ήταν λίγο στην αφάνεια. Είναι τρομακτικό το
1: mentality.
2: Είναι τρομακτικό το mentality που παρουσιάζει ο Τζέιμς Μάναλι. Όχι μόνο τώρα. Δεν είναι ότι παίζει τον τελικό. Παίζει όλη τη χρονιά ο Μάναλι. Τέλος πάντων, τη μισή χρονιά από όταν είσαι. Μιλάμε για τρομερή πώς το λένε, αφοσίωση και work ethic από τον James Ranelli.
1: Θα επανέλθω στο θέμα μου, αλλά καθώς έχω κάνει και ακόμα ερώτημα, να πούμε ότι έγινε στο C20-55-35. Παρακαλώ, ενώ θα κάνει ακόμα ένα λάθος η Ρήτας, μια λάθη της Ιταλικής ομάδας, και τώρα ο Παλουκένας θα κάνει το φάρτ με την υπέρυσα αμυντική εκτάσταση που παίζει ο Μπάρτλεϊ, Λεκάβιτς, ο Ζήμις Μπράουν. Τώρα για έξω σύνδεο το σύνδεο να κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ, ο Λεκάβιτς στο ματάει, δεν εκτελεί. Μπάλα στον μπάλα, αλλά είναι ο πιο καυτός παίχτης, ο πιο ζωστός παίχτης της ΣΑΕΚ. Αν έρθει ματάει, θα σου πάρει για τρεις, δεν θα μπορεί να βρει καλά, δεν πάει λίγο τα... Είναι το νερό αυτό, να μάθει αν το πετύχαινε, ενώ τώρα φάουλ πολύ σωστό του Φίγερ πάνω στον Μασουλιώνη, σαν να μην τρέξει μετά το παιχνίδι στο Μηχανός. Αυτό το πρόσφατο ήταν με έναν άλλη, εγώ να σου πω τι βλέπω στον πρόσφατο του έναν άλλη. Βλέπω ότι θα μπορούσε να ήταν πόσο ήταν ο Μακόλι για την περσινή Φενέρ. Θα μπορούσε αντίστοιχα να ήταν με έναν άλλη κάτι τέτοιο σε μια ομάδα, όσο μπήκε καλά να την πάρει την Ευρωλίγκα. Επειδή οι διαφέρουσες παίζουν, η ηλικία πιστεύω ότι είναι κοντά
2: είναι. Ο Μακόλι είναι πιο κοντός, ο Μακόλι είναι ένας. Ας ο δύο είναι. Ο Νάνα είναι πιο πολύ ας ο δύο. Σαν πακέτο όμως όπως το λες, όμως θα μπορούσε να μπει μεσούς στη σεζόν σε μια ομάδα στην Ευρωλίγκα. Το μόνο ερωτηματικό είναι ότι τον βλέπω και στην ΑΕΚ, δηλαδή μετά από ένα σημείο, ξέρεις αν έχει πάρει πάρα πολλές προσπάθειες, επειδή αυτός κυρίως είναι ο εκφραστής μαζί με τον Μπάρτλεϊ, να βγάζει κάποια σημάδια κόπωσης που έχουν να κάνουν ίσως και με την ηλικία του.
1: Εντάξει, πίσω λίγο κάτω, δεν νομίζω ότι... Ένα πίσω το οποίο δείχνει πόσο καλά τα έχει πάει, και είναι ότι είναι στο συν 18 αυτή τη στιγμή. Και είναι φαίνεται ότι έχει φανεί ιδιαίτερα ο Γκρέι για την ΑΕΚ που είναι σε όλη τη σεζόν, σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν, ο κορυφαίος που έχει πίσω από τον Μπάρτλεϊ.
2: Ναι, είναι σταθερός. Απλά δεν έχει κάνει κάποιο μεγάλο παιχνίδι ούτε με τη μάλα χρειάστηκε να κάνει τα τρομερά πράγματα. Έχουν βγει μπροστά οι γκάρντ δηλαδή, γιατί εκεί σε αυτά τα παιχνίδια αυτοί ξεχωρίζουν.
1: Ναι, αυτό που λέμε ότι τις κούπες τις παίρνουν οι παίχτες στην περιφέρεια. Για το φτάσεις να το μεταλλικέλα, θα δώσω Μασιούλης ότι θα εξοχίσει το φλόπερ αυτό το οποίο το έκανε. Το έκανε μια-δυο φορές το πρώτο μήχρονο, το κάνει και τώρα 6 πόντους. Για τον Μηχανό Σέντερ. Εικόνα αυτή δεν είναι κάτω με αυτόν τον Τίφιν Μπράουν εδώ πέρα. Φεύγει ο Φίλιππ Μπράουν ακόμα, πάντω φασίζει το καθίδι πάνω στον Μπράουν εδώ πέρα από τι πιο μεγάλε φάσει που βγάζει η ΑΕΚ. Το παιχνίδι 57-39, στο C18 σταθερά η ΑΕΚ και τώρα δεν είναι στα μέσα από το κέντρο. Βρίσκεται φάση, ΑΕΚ θα αστοχήσει καθαρή άδεια του Φίλιππ για να καθαρίσει. Αν δεν κάνει καλά, θα μετρήσει καθώ φαίνεται το Φίλιππ έχει βρει σε φάνη, αλλά δεν είναι τσάλε να γίνει από το ρεκείο σάκοτα οι παίχτε τη ΑΕΚ για να την προσπάθεια. Ο Τσουμένης μπήκε προς τα μέσα. Ο Ριπλέας δεν με βοηθάει να δω καλά αν έχει βρει στεφάνι ή όχι. Ο Φίλιππ την προσπάθεια του να διώξει την μπάλα. Θα το ξέρω να δούμε κάποια διαφορά το φοβερό αλλιώπ κάθομα του Φίλιππ από την όμορφη πάσα του Κατσίβελη. Φίλιππ ο οποίος και αυτός κάνει κουτσουκούς στους 7 πόντους. Με 4 λοιπόν και εξαιρετική δουλειά στον Λιμπάιτης. Τελικά είναι το τσάνο δεν έγινε. Από τον Σάκοτα, Μαξιλόμους 4 πόντους αυτούς, ευτυχή περιμένως. Τώρα λεκάβει του ζητάει την μπάλα να την πάρει έναν άλλη. Την άλλη θέλει να μπει στα μέσα, θέλει να πάει για το σούτ, τελικά θα πάρει το φαουλ ψηλά, εδώ πέρα δείχνει την εμπειρία του, εδώ πέρα κατάλαβε ότι θα γίνει φαουλ, κατευθείαν πήρε την μπάλα, κλείνει τα δύο χέρια και πάει να σουτάρει φαουλ από τον... Νομίζω ότι το Παλουκιάνο θα κάνει, αν βλέπω καλά, λοιπόν ο Νάγιαλ θα πάει. Στη γραμμή των βολών με τη μεγάλη ευκαιρία να φέρει διαφορά στο συν 18 ξανά. Ευτυχώς στην πρώτη βολή 58-41, 2,5 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Για την τρίτη περίοδο που νομίζω είναι πολύ πιο. Τουλάχιστον θα πω ότι αλήθεια πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Περίμενα μια αντίδραση από την Ρήτας, μπορεί να έχουν κάνει την Ρήτας μετά σε μια ομάδα Άπιν και ότι είναι τεράστια έκρηξη που στον τελικό, δεν είναι έτσι. Λένε για ακόμα μια φορά ότι είναι η καλύτερη επίθεση του τουρνουά, αλλά σήμερα έχει δείξει μια ομάδα που πραγματικά είναι το έκρηξη.
2: Άπιν ναι, κακή όψη κανένα.
1: Άπιν ναι, ενώ θέλω να πω
2: Ναι, ήταν έκπληξη ο Ρίγκο του στο Final Four, στο, συγγνώμη, στο τελικό, όντως είναι έκπληξη. Αλλά φέτος νομίζω ότι τα φαβορή ήταν μεγάλα, οι ισπανικές δηλαδή. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρα δύο θα για το ζευγάρι Άγκη Μπανταλώνα. Αυτές οι δύο ομάδες νομίζω ήταν καλύτερες φέτος για τη διοργάνωση.
1: Ναι, πολύ σημαντικό. Τώρα το φάβο που θα γίνει του Παλαιγκένα Σπάνου στον Φίζελ, το προηγουμένως ευστόχησε η Ρίτα σε Ρίτα Μασούλης σε ένα αλλάγη το 59-43 και οπίζει να πάει στη γραμμή για να κάνει το σταθερό σύν 18. Και την Μάικ Πίγελ, όχι και έτσι όσο είναι πάντα, αλλά ήταν δύο σύγκριοι προηγουμένως, που θα βάλει την πρώτη, 60-43. Θα πω ότι το προηγούμενο σκοτ αυτή η περίοδο είναι 18-18. Και είναι σταθερό, όπως έκλεισε στο σύν 17 η ΑΕΚ, θα το πάει στο σύν 18 με δύο λεπτά να μένουν. Επαντικέρα θα βάλει τον επεργά στην μπάλα. Πάσα στον Μασουλόνης, από τώρα προστάρει τον Μάναλη, πολύ δύσκολη προσπάθεια, κακή πάσα Μασουλόνης, ο τότε ήταν εξαιρετική άδεια της αγνές στην Ιστολαζή, αυτή η άδεια θα είναι πρίμα να δεχτεί καλάθι, ο Μπλούκης θα πάρει μαζί με τον Παμπλό, θα αστοχίσει λοιπόν το Πίζελ, τελικά θα το πάρει με τη βοήθεια του Καρολίνου, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, ο παίχτης της Ερήτας, η κατοχή είναι για την ΑΕΚ, 61-43, ο Καρολίνου ψάχνει το χέρι του, έντονε στην πιστή του δάχτυλό του, αλλά η βασική σημασία είναι η τρομερή άμυνα της ΑΕΚ. Πρώτα, η άμυνα του Μάναλη πάνω στον Παντικέρα που δεν άφησε να γυρίσει, όταν θα γίνει ένα λάθος από τον Λεκάβιτσο, αφήνει την μπάλα ο Μασουλιώνης στο καλάθι, 61-45. Νομίζω, αν θέλει να βγάλει μια αντίδραση η Ρίτας και να πούμε τι είναι ακόμα στο παιχνίδι, είναι τώρα. Ξέρω το ένα λεπτό, να τρέξει να βγάλει την άμυνα, να αξιοχύσει στην επόμενη επίδυση, να βγάλει την για να πούμε ότι μπορεί να κυνηγήσει αυτό το παιχνίδι. Κατσίδωνης, μιλήσε Μάναλη, να αναλύσει και να φύγει για απομόνωση. Ο Χατζηδόνης έρχεται για να πάρει την μπάλα και μένει ο Μασούλης πάνω του. Του ήταν έπαιξη τα πρώτα του Μασούλης και ευστόχησε ο Μάναλη. Πρέπει να πάρει τον Κατσίδωνη. Κατσίδωνη προς τα μέσα. Δύσκολη προσπάθεια φάουλ από τον Λουκόσιους, ο οποίος, από τους Αργίνας, ο οποίος

0: επιβεβαιώθηκε ότι αυτός το είχε την καθίδελη, αλλά ο Νικόσιος του κάνει το φάουλ.
1: Γενικά εντάξει, είναι και μεγάλη διαφορά, αλλά δεν έχουμε να ασχοληθούμε σε κάτι με ενδίτσια.
0: Όχι.
1: Ξαναλέω, ναι, όμως και είναι διαφορά το να μην σας διαμάδες.
0: Σωστά, ακριβώς, ναι. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι σου. Έχω έτσι ένα δύο στο μυαλό, αλλά είναι ξέρω τα καταλήγματα, δεν είναι κάτι που αξίζει να αναφερθεί. Κάτι είχαμε δύο στις δύο βολές, 93-45 συν 18 σταθερά. Η ΑΕΚ δεν έχασε καθόλου την διαφορά του συν 17 που είχε, ίσα έφτασε και σε έναν συν 20 και 35-35, όσο ο Γκίδας είχε κάνει το τέταρτο του φάουλ. Αποχωρεί για να πάει στον μπάγκο, δεν ολικός να κατεβάσει, δεν προσάρτησε τον Τίζερ, την πάσα στον Ασιούλης. Αυτό το σουτ, δηλαδή αν έβαλε κάτι να διορθώσει, έκανε ειδικά το μοναδικό που μπορούσε ήταν αυτό το σουτ που δίνει στο Ασιούλης, που έχει ψυχήσει σε τρία προηγουμένου, όχι έπρεπε να αστόχησε. Είναι ίσως το μοναδικό play που έχω πει να βγάζουμε στην επίθεση οι Ουκρανοί σήμερα. Τώρα ο Μάναρ θα πάει με προσπάθεια λίγο έτσι άμαρχη. Δεν έδωσε την μάλα, ενώ είχε και χρόνο, δεν θα κάνει κάτι καλύτερο σε Ρότζερ Μάναλι. Αλλά τι να του πει, αρασία ήταν πάσα για τον Βιζέλ. Τι να ήταν σου, ήταν γιατί ήταν πάσα για τον Αμερικανό Σέντερ. Τώρα στην Αγρήσα να πέφτει, με αυτή την επίθεση στην τρίτη περίοδο για τους Ιθανούς. Την προσπάθεια έχουν βγάλει μια αντίδραση που νομίζω πως θα συμφωνήσω ότι δεν την έχουν βγάλει ούτε αυτή την αντίδραση. Δεν σου λέω να παίξουν 15-4, σου λέω να βγάλουν μια ενέργεια και να δείξουν ότι είμαστε κι εμείς εδώ πέρα και θα κάνουμε την περίοδο του Ιθανούς για να πάρουμε το παιχνίδι. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο από την Ρήτα σήμερα.
1: Όχι, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν το έχει επιτρέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν το επέτρεψε ούτε στη Μάλαγα. Να πούμε ότι το δεκάλεπτο έκλεισε και όλες 63-45 με ένα σουτ εκπρόσωπο από τη γωνία. Οπότε η ΑΕΚ πάει στο τρίτο δεκάλεπτο για το τέταρτο με 18 πόντους διαφορά. Είναι μια διαφορά ασφαλείας, μια διαφορά που φαίνεται ότι βάσει της εικόνας δεν ανατρέπεται εύκολα, δεν είναι ανοιχτό το παιχνίδι, είναι 100% υπό τον έλεγχο της ομάδας του Dragon Fapet. Λάζερε, σου είπα, η τρίτη περίοδος είναι το κλειδί. Αν λοιπόν και το πρώτο πεντάλεπτο του τέταρτου δεκαλέπτου δεν μας προεδράσει για κάποια ανατροπή, νομίζω ότι μπορεί σιγά σιγά ο κόσμος ΑΕΚ να ετοιμάζει τις σαμπάνιες για να πανηγυρίσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της ομάδας του Dragon Fapet, αλλά ένα δεκάλεπτο απομονή για να το δούμε αυτό.
0: Θα βγουν σαμπάνια, θα βγουν και λίγο πιο πριν. Θα βγουν βέβαια 5 άλλα, στο 18, νομίζω θα βγουν σαρά πιο πριν.
1: Θα φανεί νομίζω σύντομα. Δηλαδή μέσα στο 10 θα φανεί αν αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει, αλλά νομίζω ότι είναι εικόνα τέτοια της Ρήτας, είναι τέτοια εικόνα της ΑΕΚ που δεν αλλάζει χάρη.
0: Είναι τεράστια διαφορά αγωνιστική, τεράστια διαφορά αγωνιστική.
1: Ναι, σήμερα φαίνεται πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Νομίζω και έρχεται, δηλαδή εντάξει, okay, η Ρήτας είναι μια, σου λέω, αρκετά καλή ομάδα, σκοράρει πάρα πολύ και στο πρωτάθλημά της στην Λιθουανία, παρόλο που είναι Ζάλγκυρης μπροστά, τώρα δεν έχω τα στατιστικά εύκαιρα, αλλά και εκεί είναι μια ομάδα που σκοράρει αρκετά. Πέρασε την Νίμπουργκ στα play-off, είχε ίσως την πιο εύκολη δουλειά από όλες τις ομάδες, γιατί η Νίμπουργκ okay, ήταν σίγουρα ένα κλικ κάτω από όλες τις υπόλοιπες ομάδες που είχε να αντιμετωπίσει. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η ΑΕΚ. Και είναι δίκαια για την ώρα με το 1,5 χέρι πάνω στο τρόπο.
0: Ναι. Για τα στατιστικά που είπε στην Λιθουανία είναι δεύτερη στο Λιθουανικό Πρωτάθλημα με 19 λεπτά.
1: Στη βαθμολογία, ναι, στη βαθμολογία δεν
0: θα είναι μόνο ότι θα έχει βρει 27 ευρώ. Όμως μη είναι Ιταλιανή.
1: Εντάξει, είναι άλλο το επίπεδο του BCL, άλλο της Γιουρολίνης, σε κανένα περίπτωση δεν τα συγκρίνει.
0: Αλλά είναι ελληνικά, είναι ελληνικά. Κάτι που ψάχνουμε εγώ που δεν είναι στην ισχύση, το παιχνίδι δεν ξέρει να δείξει όταν τη βγάλει κυρίως στο αποκάθημα, έτσι την καμπέλους, έτσι την βρήκα. Ας είπα, ναι. Λοιπόν, όλα εκείνα την πέμπτη περίοδο νομίζω ότι θα κρυφθεί το πρώτο 3 λεπτά με 4, δηλαδή πρέπει να δώσουμε το πόσο θα βγει τελικό Σε επόμενα λεπτά θα δούμε ένα παιχνίδι με τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα. 53-45, Ρεκάβιτσους, Μπράουν, Κουβέ Κατσίδωνης και Μπάρτλεϊ είναι οι μεταλλεύτες του Μπράουν. Ρεκάβιτσους είναι αυτό που βγήκε προηγουμένως, τώρα δεν το βγαίνει. Λευκός 86 το rebound, πάει στο Χάρντιν, θέλει να τρέξει. Ή πάει στο σουτ του Σαργίλας, είναι εύστοχο, 63-48, ξεκινάει με ένα τρίποντο. Η Ρίτας, ο λευκός του σύνος, 8 πόντους αυτό, φτάνει τον Μπρίτσε και τον Σμιθ, 8 πόντους που είναι. Ο Μπάρτιν ήταν μόνος του, ήταν δύσκολο σουτ, δεν θα λέγουμε το rebound, θα πάρει, θα πάρει το rebound, εξαιρετικό χτίζερ, ο οποίος δεν είναι πέντε είναι κορυφαίος της τρίτης περίοδου, 65-48, πάρα πολύ καλός, ο χτίζερ, ένα τρομερό final four από τον Σέντερ Μισάκ, ο οποίος ήταν μέτρησε να δίνει σε σόλ την σεζόν, αλλά έχει κάνει εξαιρετικά παιχνίδι και με την Μάλαγα και σήμερα.
1: Σε σχέση με αυτό που έχει παρουσιάσει όλη τη χρονιά από τότε που έχει έρθει στο Final Four είναι καταπληκτικός. Αλλά ξαναδέχεται με αυτό που έχει παρουσιάσει, που ήταν σχεδόν μηδαμινή η προσφορά του και κυρίως σε σύγκριση με τον Chris Silva, έτσι, κανένα σχέση.
0: Εντάξει, ναι,
1: δεν μπορώ να φανταστώ πόσο καλύτερα θα πήγαινε η Άκη με το Silva μέσα στη χρονιά. Αλήθεια δεν μπορώ να το φανταστώ. Δηλαδή, αν παίρνει το τρόπαιο σχετικά εύκολα από ό,τι φαίνεται, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει με τον Σίλβα. Μιλάμε τώρα για ένα παίχτη που είναι για μένα δύο επίπεδα πάνω από

0: τον Μάρλον, δηλαδή τον Μπάρκλι μπορεί να ήταν έτσι, μπορεί να ερχόταν ο Μάρλι.
1: Σίγουρα, ο Νάμελ ήρθε επειδή ήθελε και ο Σίλβα, ήρθε ο Φίγκερ, αντί του Σίλβα, αλλά ήθελε και ένα παίχτη ακόμα ΑΕΚ που θα την ανέβαζε το επίπεδο. Εδώ έχει πάει άσχημα τώρα το παιχνίδι, συγγνώμη που σου παίρνω το ρόλο της περιγραφής, έχει πάει άσχημα το παιχνίδι και δεν ξέρω αν έχει πάρει τα αιματοσάκοτα, καθώς ο Χάρντινγκ βρήκε το να έχει πάρει τα αιματοσάκοτα, καθώς ο Χάρντινγκ βρήκε το πρώτο του τρίποντο στο παιχνίδι. Και αν δεν κάνω λάθος, μετά έκλειψε και την μπάλα από τον Λεκάβιτσάνιν ο Χάρντινγκ. Πάντως η ουσία είναι ότι η Άκη δέχτηκε και κλέψιμο και
0: θυμωρήθηκε. Χάρντινγκ είναι πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Ναι, ο Χάρντινγκ από το πουθενά πετυχαίνει 5 πόντους και πάει στους 7. Συγγνώμη στους 6.
0: Έχει μόνο μια βολή.
1: Θέλει λίγο για την ώρα ας μείνουν τα ποτά και οι πανηγυρισμοί λίγο στον πάγο. Γιατί ένας τελικός θέλει αρκετή έργα να το δεις. Πρέπει να είναι αρκετά σιγουριά για την ώρα. Στο τέταρτο δεκάλεπτο έχει μπει λίγο χαλαρή σε σχέση με το υπόλοιπο παιχνίδι και είναι και λίγο πιο κακή στην επίθεση. Δεν βρίσκει τόσο καλές επιλογές. Οπότε ας περιμένουμε λίγο, γιατί κυρίως τώρα φαίνεται ότι βράζει μια αντίδραση κυρίως μέσω της άμυνάς της. Οπότε να το δούμε.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Θέλεις να εισόγω με τη μετάδοση, υπάρχει κάποιο τεχνικό θέμα.
0: Άρα είναι εύκολο για το επόμενο, έτσι δεν είναι πρώτα πολύ.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, 8:23 ακόμα για το τέλος τελικού, οπότε είσαι έτοιμος ή αν θες, τέλος πάντων συνεχίζω εγώ τη μετάδοση, δεν υπάρχει θέμα και κάνεις εσύ το σχόλιο. 8:23 επαναφορά για την ΑΕΚ, 65:53, Λεκάβιτσος, Νάναλι, Μπράουν, Γκρέι και ο Μπάρκλι είναι οι 5 που μπαίνουν μέσα για να διορθώσουν τα κακό σκήμενα της μέχρι στιγμής δεύτερη την περίοδο. Ο Μπάρκλι παίρνει την παλά από τον Γκρέι, αυτός ψηλά το σκριν, πηγαίνει προς τα μέσα ο Μπάρκλι, γυρίζει, είναι ελεύθερος ο Γκρέκ Μπράουν, όχι ο καλύτερος στέτ του κόσμου. Αλλά το βάζει ο Γκρέκ Μπράουν, μέσα από τα Αμερικάνικα. Σε ένα σούτ από τον Μπράουν που είναι σαν οξυγόνο για την ΑΕΚ και εκεί που το ήθελε πάρα πολύ για να ξαναπαμακρυνθεί από την Ρίκας. Και τώρα λίγη προσοχή στο Χάρντινγκ, γιατί τέτοιοι παίχτες, τέτοιοι σκόρερ, όταν βάζουν ένα σούτ, ίσως είναι το εφαλτήριο για να συνεχίσουν. Πολύ καλή ανάμεσα εδώ πάνω στον Χάρντινγκ από τον Γκρέι. Καλό τρίποντο μέσα. Από τον Λουκόσιους, για τρεις, ο οποίος φτάνει τους 11, με το 90% στο 3.
0: Βέβαια, τη βίντεο παίρνει την Τέλφιο, μάλιστα, της Ιουρίκας.
1: 68-56 έχει φύγει ο Γκρέι, παίρνει την μπάλα, τώρα ο Μπράουν στο post μαζί με τον Κουδάτη, την μπάλα ξανά έξω στον Λεκάβιτς, τον κυνηγάει ο Λουκόσιους, Μπάρκλι εκτός της ισορροπίας. Γιατί θα απαντάει, άμεσες οι απαντήσεις τώρα στην ΑΕΚ πάνω στο τρίποδο του Λουκόσιους και προηγουμένως στο ξέσπασμα του Χάρντινγκ. Και άλλη απάντηση όμως από τη Ιουρίκα, τώρα το παιχνίδι έχει πάρει τρελό ρυθμό και έχει πάει στο 71-59. Το τρίποντο δεν πρόλαβα να δω κάποιος διεκτέλεσε. Ο Χάρντινγκ είναι που φτάνει τους 9. Σου είπα τέτοιοι παίχτες δύσκολο να μην είναι τόσο χαμηλά στον ένα πόντο. Κάπως θα το βρεις και ένα εξέσπασμα και το βρεις και στο χειρότερο σημείο. Μπάρτλε για την απάντηση φάουλ, όχι. Ναι, φάουλ. Φάουλ πάνω στο τρίποντο, από τον Σμιθ.
0: Ακόμα και έτσι βρίσκει απάντηση για έξτρα 3 τρίποντα που έχει βρεθεί κατευθείαν.
1: 3 τρίποντα από μετά από την Ρίτα σε εκεί που δυσκολευόταν όλο το βράδυ να βάλει έστω και ένα, έχει βρει 3. Σωστό φάουλ και χτύπημα νομίζω ψηλά στο χέρι του Μπάρτλε και έμπαινε στον κύλινδρό του σίγουρα ο Σμιθ. MVP εφθαλμοί εκτέλεσαν την προηγούμενη επίθεση οι Λιθουανοί και κάτι που δεν είδαμε δηλαδή να εκτελούν πάρα πολύ γρήγορα όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, ίσως είναι το τελευταίο του χαρτί και πήγαινε να τους δει. Μπάρτλε στην γραμμή, βάζει την πρώτη.
0: Πάντως θα μιλήσω φοβερό ότι ακόμα και έτσι, δηλαδή στο μοναδικό σημείο που έβγαλε μια αντίδραση γύρω στη βρή και λίγο θετικό ρυθμό, είχε αμέσως απαντήσει ΑΕΚ. Και είναι πριν το πόσο έτοιμη είναι για αυτή την κούπα και πόσο αξίζει αν είναι αυτή η λήξη. Και αν είναι. Θα μπορούσε να πει ο Κάρι και θα μπορούσε να σχεδόν να μαθαίνει συνέτοιμος με το τεχνικό πρόβλημα που είχα.
1: Έβαλε και τις τρεις βολές ο Μπάρτλε και συνεχίζεις.

0: Να πω τώρα, εντάξει, επειδή υπήρχε μια διακοπή και έχουμε εξέλιξη, πάλι καλά με κεφάλαιο ο Χάρντεν μπροστά στο Λεκάβιτσος. Ο Χάρντεν έχει 10 πόντους μόνο σε αυτό το τετράλεπτο, σκάρτο τετράλεπτο, ούτε καν τετράλεπτο, είναι 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια πάνω στο Λεκάβιτσος και τώρα θέλει πάρα πολύ προσοχή από την πλευρά της ΑΕΚ και την άμυνα της κυρίως, να προσέξει και να εστιάσει πάνω στον Πολωνό, ο οποίος τώρα βάζει τις βολές, βάζει και την βολή, γιατί το καλάθι το βλέπει λίγο μεγαλύτερο από ό,τι το έβλεπε σε όλο το παιχνίδι. Έχουμε και νεύρα ανάμεσα στο Χάρντεν.
1: Εικόνα, συμπέρασμα αυτά. Το βερίο λέει για το Χάρντεν, πάνω στον
0: Λεκάβιτσος. Εγώ λίγο και πάμε μετά την διακοπή εσύ πάλι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Ναι, είχαμε ένταση εδώ τώρα, πέρα από τον... Όχι, ο Μπιντάς έχει φύγει από τη φάση, ο Μπράουν λίγο. Θέλει συγκέντρωση, γιατί έχει πάρει και τεχνική ποινή ο Μπράουν. Αλλά δεν ξέρω αν έχει πάρει και ο παίχτης της Ρίκας. Ναι, οπότε δεν είναι κάποιο βολή για κάποιο ζημάς, πήραν και δύο μια τεχνική ποινή. Και τελείωσε το ζήτημα 74-62-6 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα ακόμα, Λεκάβιτσος στο κουμάντο. Μπάρτλεϊ είναι άναλυση στις γωνίες, ξαναβγαίνει τώρα ο Μπάρτλεϊ να πάρει την μπάλα πάνω του Λουκόσιους. Γκρέι. Δεν είναι κακή ιδέα δε για να ψάξει τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος φαίνεται να έχει ρυθμό με 6 πόντους σε δύο επιθέσεις. Λεκάβιτσος όμως περνάει και πάει μέχρι τον drive άστοχο. Rebound του Σμιθ, προσοχή. Μετά την μπάλα με φάουλ, χαμηλά, ψηλά. Αρχική υπόδειξη για ψηλά στο γκαλπασμό του Σμιθ, ο οποίος από τη σέντρα ψηλιάστηκε ενώ στη δουλειά του γίνει φάουλ από τον Ανάλη και πήγε και πέταξε την μπάλα Άρον και δικαιώθηκε από ό,τι φαίνεται από την αρχική υπόδειξη ξαναλέω των διαιτητών και έχει πάρει 3 βολές ο Σμιθ. Και το σκόρ είναι στο 74-62. Επικίνδυνος.
1: Και έπρεπε την Ρίτα να μειώσει μετά από πολύ μεγάλη ώρα.
0: Δεν ξέρω και πόσο είσαι μονοψήφιο.
1: Από την πρώτη περίοδο σίγουρα. Νομίζω ότι θα κλείσει ένα σήμερα. Όχι. Από την δεύτερη περίοδο. Γι' αυτό.
0: Επιβεβαίωσε ότι το φάουλ είναι ψηλά και ο Σμιθ είναι στη γραμμή για 3 βολές. Βάζει την πρώτη 74-63. Ο Μπρούνκι κάτι λέει με τον διαιτητή, τον πρώτο της αναμέτρησης. 6-15 υπάρχει βολές ακόμα λάγαρο και αυτό που είπα ότι θα δούμε στο πρώτο πεντάλεπτο, το πρώτο πεντάλεπτο για την ΑΕΚ είναι σε σχέση με αυτό που βλέπουμε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι είναι καταστροφικό. Για την ώρα έχει βάλει, έχει επιτρέψει μόνο στη Ρίτας να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Να αναλύτανε το πρώτο
1: πεντάλεπτο. Με την εικόνα που έχει και τη σοβαρότητα που έχει είναι σίγουρα είναι καταστροφικό. Αλλά είναι σε ένα σημείο που ακόμα δεν του δουλεύει πάρα πολύ. Απλά έχει βάλει τη Ρίτας στο παιχνίδι τώρα. Ναι, οκ, μπορεί και δηλαδή άμα είναι ξέρω εγώ 34 λεπτά, τόσο 30 λεπτά συγκεκριμένοι, δικαιολογείται ένα διάστημα που μπορεί να χάσει λίγο την σοβαρότητα.
0: Για να δούμε πώς θα απαντήσει όμως.
1: Θα δούμε πώς θα απαντήσει, βέβαια, επειδή μια φορά τώρα είναι έτσι ρόλο. Πάρα πολύ, βάλω ότι. Δεν είναι σημαντικό σε ζωέ. Ναι. Αν δεν είναι ρόλο, ναι. Ναι. 34-64. Δεν το φάρτη μάλλον ήταν μέχρι μάλλον στον Αμερικάνο παίκτης Ρίτας. 34 και 60, 5 διαφορά τώρα στους 9.

0: Ποια θέλω να συνεχίζεις ή συνεχίζω.
1: Λέω το τεχνικά θέματα που έχω συνεχίσει.
0: Α, ωραία, τώρα ξαναπιάνω εγώ. Όταν και τον Ιωρίσο έβαλε την πρώτη γκρέιτ, μία πολύ μάλλον γκρέιτ, η δεύτερη. Και τώρα μπάλα στην Ρίτας που είναι πολύ κομβικές πλέον για άμυνα Σάκ και επιθέσεις Ρίτας Χάρντμιν. Τώρα όλα είναι Χάρντμιν για τη Ρίτας. Λέει απάλλο ένα. Έχει βρει τρομερό ρυθμό, ίσως το χειρότερο παιχνίδι του παιχνιδιού Χάρντμιν. Στους 14 έχει ανέβει στο άψες Βίσα και η διαφορά έχει πάει στους 8-5 λεπτά πριν από το φινάλε. Πλέον έχουμε μάτς.
1: Εγώ ξέρω το παιχνίδι του Χάρντμιν φέτος.
0: Ναι, αλλά πολύ γρήγορα και λάθος, βάζω τη λεπτά τώρα εδώ τα πράγματα για την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ άσχημα. Σμιθ. Χάρντμι, όλα σου ξαναλέω είναι Χάρντμι, όλα εκεί πάνε τώρα, όλα εκεί οδηγούν πάνω του Λεκάβιτσος, έχει βρει άλλο ρυθμό πλέον. Και είναι το πρώτο γκρέι, ο καλύτερος αμυντικός που θα μπορούσε να είναι εκτελεί. Πάνω στο Λεκάβιτσο ο Χάρντμι είναι αστοχή, ευτυχώς εδώ για την ΑΕΚ είναι μια ανάσα, αλλά πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να βάζει και εκείνη καλάθια. Νάναλι. Νάναλι θα πάρει το σκρίνο από τον Μπράουν. Πάει ανάποδα από αυτό ο Αμερικανός. Υψώνει για τον Μπράουν, πολύ ωραία. Από τον Μπράουν δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο να το βάλει. Ευτυχώς η μπάλα καταλήγει πάλι στον Άναλι. Βγάλει βέβαια από τον Μπράουν που ήταν κάτω από το καλάθι και δεν ευστόχησε. Να λύσει καυτή. Στον Μπάρτλι που έρχεται, κοβέται καθαρά και μπάλα ΑΕΚ. 4-41. Δεν υπάρχει φόλ, είναι καθαρή από πάνω στον Φρανκ Μπάρτλι. Από τον Γκουντάι τη, αν το λέω εδώ καλά. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχασε προηγουμένως ο Μπράουν. Πολύ καλή πάσα του Νάναλι. Έξαλλος ο Σάκο όταν ήταν Γκρέγκ Μπράουν. Αυτές τις φάσεις είναι ίσως τελειώνει. Και το προηγούμενο πολύ ωραίο καλάθι του Χάρντμιν πάνω στην άμυνα του Γκρέγκ Μπράουν. Οι Λιθουανοί στην εξέδρα έχουν αναχαρίσει γιατί βλέπουν πλέον ότι η ομάδα τους έχει... είναι κοντά. Ξανά στην ΑΕΚ. Στους 8 βέβαια υπάρχει μια απόσταση ασφαλής γιατί μένει και το 1941. Πλέον δεν είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο, δεν είμαστε. Έχει γυρίσει το κλίμα, έχει γυρίσει τελείως. Η ΑΕΚ κάνει και πιο εύκολο, δηλαδή το προηγούμενο λάθος του Λεκάβιτσος είναι λάθος απροσεξίας και λάθος συγκέντρωσης. Λοιπόν, Νάναλι, πρέπει τώρα να βρεθεί ένας πρωταγωνιστής. Ο Νάναλι είναι ένας τέτοιος, εκτελεί για τρεις. Δύσκολο, να πει δεν είναι rebound, δεν τηρείται και τώρα τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα και θέλει καλή άμυνα η ΑΕΚ. Εφόσον δεν μπορεί να βάλει μπροστά, τουλάχιστον να βγάζει τις άμυνες πίσω. Χάρντμιν πάνω του Λεκάβιτσος. Θα τον μποστάρει ο Χάρντμιν γιατί είναι πιο ψηλός και πιο δυνατός. Πάει προς τα μέσα και τελείω όσοι παίζει με Γκουντάιτης. Καλό χοκ του Γκουντάιτης αλλά είναι άστοχο. Rebound του Μπράουν, η ΑΕΚ βγάζει μια πρώτη κομβική άμυνα και έναν άλλη. Κάποιος πρέπει να το βάλει το καλάθι για την ΑΕΚ λίγο να πάρει μια ψυχολογία, μια ανάσα. Γκρέι, μπορεί να παίξει ένας ένας εκεί. Πάει προς τα μέσα, δεν είπε φόλ. Όχι. Και λάθος του Γκρέι. Λάθος επιλαφών για την ΑΕΚ γιατί δεν ξέρω πόση ώρα είναι το λιμάνι στο 75. Και τώρα 3:59 θα απομένουμε. Βέβαια, όσο καταφέρει να σταματάει τους Λιθουανούς την δική τους επίθεση, το κακό είναι μικρό. Αλλά δεν χρειάζεται να πάρει στο τελευταίο δίλεπτο το ΑΕΚ και να έχει κάνει το παιχνίδι θρίλερ με κάτω από 6 πόντους διαφορά. Σμιθ αφήνει την μπάλα για να κυλήσει χωρίς να κυλήσει και ο χρόνος ταυτόχρονα. 3:55. Ο Σμιθ βγαίνει από τα σκρίνα, ο Λουκώσης, ο οποίος έχει 3-6 σήμερα και εκτελείται από το σκρίνα και βάζει άλλο ένα.
1: Μετά την φάση του Λουκώσης.
0: Ναι, είναι 75-70 και time out. Έχει γυρίσει πλέον για τα καλά η Ρίτας. Από εδώ και τώρα μπορείς να το πάρεις εσύ. 3:50 και πάμε. Ψάχνουν, πραγματικά ψάχνουν, τίποτα δεν μας προειδεάζει για θρίλερ.
1: 75-70, έστω από τους Λουκώσης. Όχι, είπαμε διαγράφει μια περίοδο. Ουσιαστικά με ένα εξάλεπτο κάτσιστο το οποίο κάνει η ΑΕΚ, η οποία το έχει επιτρέψει 25 πόντους σε αυτά τα 6 λεπτά που έχει μείνει 12 στην επίθεση. Είναι εξαιρετική και η αντίδραση που βγάζει γενικότερα η Ρίτα στο παιχνίδι, αλλά δεν ενώ είπα ότι δικαιολογείται, νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να χάσει το μυαλό της, αλλά πλέον διαφορά έχει μείνει υπερβολικά σε κρίσιμη κατάσταση και όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο ψύχρεμη είναι τώρα και σίγουρα χρειάζεται και επίθεση που δεν μπορεί να βγάλει μόνο με την άμυνα. Επειδή είναι μέχρι στους 5 και αν βάλω θα καταφέρει να κρατήσει την διαφορά στα 3 λεπτά να μην επιτρέψει κανένα να κάνει λάθη στην Ρίτας.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για άλλο παιχνίδι, μιλάμε για 3:50. Δεν μιλάμε για λίγο χρόνο, μιλάμε για περίπου 4 λεπτά που έχουμε πάει στους 5 πόντους. Ξαφνικά η ΑΕΚ έχει βρεθεί σε μια δομή, ακόμα δεν είναι δομή η θέση της, αλλά χρειάζεται παίχτη να βγει τώρα μπροστά, γιατί έχει μείνει πολλή ώρα και ο Νάναλη χαμηλά, δεν έχει βγει, τώρα στο τέλος μπροστά, δεν έχει βγει ακόμα ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος έκανε ένα ξέσπασμα στο τρίτο, στο τέταρτο δεκάλεπτο στην αρχή με 6 πόντους σερί, αλλά τώρα είναι τα κρίσιμα, τώρα είναι που η ΑΕΚ πρέπει να διαβάσει καλά το παιχνίδι και να προσέξει, γιατί έχει απέναντί της έναν εξαιρετικά επικίνδυνο Χάρντινγκ, ο οποίος σε πολύ κακό παιχνίδι έχει φτάσει στους 10 ρεβότς και τις 5 ασίστ, και έχει και ένα Λουκόζης, ο οποίος αυτή τη στιγμή βαράει με χέρι αλφάβη.
1: Ένα μπάτι ήταν ο Μάναρη, ίσως και είναι και κάποιος άλλος στην περιφέρεια, που είναι το Κατσίβερ, ήταν εξαιρετικό στο πρώτο παιχνίδι με την Παγαλώνα που κρίθηκε έτσι στις λεπτομέρειες. Με ποιος θα βγει μπροστά για την Ένωση. Λοιπόν, μετά το time out έχουμε την συνέχεια

0: με το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζω, δυστυχώς. Πάντως, από το οποίο βλέπω είναι ότι ο Drake θα ευστοχήσει σε σημαντικό καλάθι, 97, 70, σε μια από τους ογκρού, ίσως είναι κάποιος που θα βγει μπροστά. Τελικά να γίνει το οποίο θα πάρει ο Μουντάιτης, ο Μουντάιτης του Χαραλαμπόπουλος θα το δώσει μέσα.
1: Γραμμή ο Μουντάιτης, ο οποίος από ό,τι θυμόμαστε με τον Παναθηναϊκό, έχουμε τρόπο με τις βολές, θα του μαχούσαν οι φιλαθλοί του Παναθηναϊκού, αν δεν καταφέρει να βάλει έστω και μία.
0: Ακριβώς. Έπρεπε ναι, αυτό να μην έχει, να μην το έχει λυπεί αυτό το κομμάτι από τον Μουντάιτης, παρά όπως είπε καταπέρατε, μην είχα χάσει από τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω τι. Καριέρα έχει κάνει αυτά τα 4 χρόνια που είναι από τα ελληνικά παρκέ, αλλά σίγουρα σημαντική εδώ πέρα θα γίνεται πολύ χαμένη. Είναι τεράστιο, τεράστιο βήμα πιο κοντά να γίνει στο δικό μα μπουντάι τη. Έστωχε βέβαια στην πρώτη βολή, 77-71. Τη χάζει κι άλλο. Ήταν στο Μιονέξ, πλέον είμαστε. Και τον πάδο είναι Μπάρκλεϊ Μάνταλιν, Γκρέι Χαραλαμπόπουλος. Ξανά το 5 με 3 λεπτά αναμένει και καθίδωνος όπως είναι ο πέμπτος παίχτης μετά το τσέκ που έχει κατεβάσει. Αυτό στην μπάλα μπροστά του στον Χάρντιν, τον κορυφαίο παίχτη συνολικά της Ρήτας και συνολικά της τέταρτης περίοδος και εδώ τις δύο ομάδες. Πάω τώρα του Χάρντιν πάνω στον καθίδωνο για να δώσει ακόμα ένα Ρήτα στο επόμενο και βαρεβολές. Η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει ήδη τα 5 της σταματικά καθαρά του Χάρντιν πάνω στον καθίδωνο. Ωραία, πάμε τον Τρέι Γκρέι, θα μπορούσε να μέσα θα κάνει τον δύο στον δεν θα έρθει στο καλάθι, είναι πέρα πολύ καλή ρόγια. Από τον Τρέι την καλή πάσα του Χαραλαμπόπουλου, ο Τρέι δεν ήταν καλή όμως η εκτέλεσή του, και τώρα ακόμα μεγάλη ευκαιρία ο Ρήτας να πλησιάσει ακόμα πιο πολύ την Άγκρη με τον Σμιθ. Γύρω σαν γύρω σε πέντε την πάρα για τον Βουντάι της, ωραίο το εντυπέξανε, ο Χρυσοκλαδιτέ θα χάσει ένα πολύ εύκολο καλάθι, δεν ήταν και πολύ καλή άγκρη του Τρέι, πάνω στον Βουντάι της, αλλά έχει συνηθιστεί πολύ σωστά. Νομίζω φόταξε, ότι υπάρχει φάουλ πάνω στο μέσα της ομάδας του. Αλλά το γραπτό είναι ότι χάνει ένα εύκολο θεωρητικά καλάθι. Ο Γκουντάι της είναι εξαιρετική άμυνα που το παίζει, αν βλέπω καλά, ο Γκρέι στην συγκεκριμένη φάση. Και ευτυχώς για την ΑΕΚ παραμένει το 77-72. Για την ΑΕΚ και μπαίνουμε στο τελευταίο μισά λεπτό του αγώνα. Έχουμε μπει ήδη Χαραλαμπόπουλος στον Κατσίδελη, ο οποίος φαίνεται ότι τον προτιμάει ο Σακοπάς για να τελειώσει συνολικά το παιχνίδι όσο πριν έτσι της ομάδας. Πάμε τώρα στον Γκρέι. Γκρέι έχει βγει από τον Μουντάι της, δύσκολο να παίξει. Πώς εκεί πέρα υπάρχει στον Μάνταλι. Μάνταλι αλλαγή, βγει από τον Μουντάι της, θα βγει προς τα έξω. Μάνταλι κρατάει στον Μουντάι της, θα παίξει σίγουρα, θα παίξει πολύ και εγώ στον Μάνταλι παρά την ηλικία του. Σου θα είναι κατά κοντά όμως το σουτ, εύκολη δουλειά του rebound από τον Μπρούκε. Τώρα θέλει να τρέξει με τον Σμιθ η Ρήτας. Μπρούκε, στον Χάρντινγκ. Ρωτάει. Έρχεται τα τελικά το καλάθι, κλέψιμο. Από την ΑΕΚ φοβερή εδώ πέρα. Νικητή της 98-72. Δηλαδή προς τα μέσα, δύσκολο πάθος με το δεξί, θέλει να αλλάξει χέρι στον αέρα, δεν τα κατάφερε και τώρα σαν γύμνας. Ο γύρος πάει προς τον Χαραλαμπόπουλο, δηλαδή την μπάλα περιμένει να ανέβει και να γυρίσει ο Μουντάι του Μουντάι του ζήτησε την μπάλα γρήγορα για να παίξει με τον Γκρέι που ήταν σε καλό σημείο να προστάρει. Ο Σεβεπιγρήτο τελικά την μπάλα δεν πήγε και θα γυρίσει τώρα ο Χάρντινγκ. Πρέπει να σκοράρει γιατί θα θέλει να κλείσει το παιχνίδι. Εάν στοχεί ο Χάρντινγκ, το rebound δεν έρθει πέρα από την Μιάκ, δεν μπορούσε να την συγκρατήσει την μπάλα ο Μπάρκλεϊ πέρα πάρα πολύ άτυχε. έχει πέρα η Άγη, τον Πάτρι Μπούς έχει πέρα στο έδαφος και θέλετε να έχει χτυπήσει, επειδή θα μείνουμε κάτσο μάλλον, τώρα ο Χάρης Μπούς αστοχή, ο Μπάτρι δεν καταφέρνει σε συνεργασία με τον Πίγερ να κατήσει κάποιος την μπάλα μαζί και θέλετε έχει χτυπήσει άσχημα ο Μπάτρι στην πτώση του για να πετάξει, τον Μπούς και χρημένο χτυπάει το πόσο μπορεί να σταμείνει, αν έχει καλά.
1: Είναι εντάξει.
0: Είναι εντάξει, ευτυχώς, γιατί φάνηκε επικίνδυνο το πέσιμό του. 78-72, κατοστήρι για την Ρήπα, και μην κάνω αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στον Βαγγελίδη στο παιχνίδι, αλλά πρέπει, ξαναλέω, να βγει αυτή η άδεια. 78-72-14 στο ρολόι. Για την Ρήπα, συνήθισε με παραφορά. Και γίνεται ο Χάρντινγκ. Κατσίγελς πάνω του κλέψει την μπάλα, Χάρντινγκ τόσο δύσκολη πάσα. Θα γύρω για τρεις αεστοχήσεις σε 78-75. Πολύ δύσκολο καλάθι, εξαιρετική πάσα του Χάρντινγκ. Θα την πέρα δηλαδή με κόσμιο 17 πόντους, γίνεται πρωταγωνιστής από το θερμά. Όχι, δεν είναι το θερμά, αλλά όλοι περνάνε όσο πάρει. Ο Χάρντινγκ και μετά, και μετά γίνεται δημιουργός ο Χάρντινγκ και εκτελεστής. Ο κόσμιο 78-75 τώρα η ΑΕΚ πρέπει να σκοράρει. Μάλλον τα τσίδερ κατσίδερ σε ένα μήνυμα έτσι ούτε παιδί το αγαπημένο του πολύ κακά είναι τελεσμένο ο Ριμπάου του Σμίθ ο οποίος θέλει να τρέξει αρχίσει τα μέσα του Ιμπρέι και τον Σμίθ τον Ιμπρέι και τον Μπάρτι και δεν σταματάει δίνει την μπάλα στον Λουκώσιος ο οποίος θέλει να πάει με τον Ιμπρέι Λουκώσιος σταματάει μπάλα στο Σμίθ τώρα η μπάλα ρυγίζει πάρα πολύ και δεν πάει ο Χάρντινγκ Χάρντινγκ στα μέσα θέλει να τελειώσει τη φάση και να καταφέρει μπροστά στο Χαραλαμπόπουλο 78-77 η Ρήτας είναι στο μείον 1 πλησιάζει εξαιρετική ανατροπή από την Ρήτας από το σημείο 20 γυρνάει το παιχνίδι 78-70 αλλά πάλι το προβάδισμα είναι για την μια και τώρα φάουλ πάνω στο Μάναλι βολές από τον Αμερικανό.
1: Μιλάμε για τρομερή αυτοκτονία της ΑΕΚ όμως έτσι.

0: πάει, ας ελπίσουμε να ξεχύσει στην βολή ο Μάναλη και να κάνει το πρώτο στους τρεις πόντους και μετά θα δούμε αν θα κάνει φάουλ. Μάναλη εξοχή στην δεύτερη νομίζω ακριβώς στο μπέντι πάνω στο καλάθι. 80-97, 22 ευρώ για να κάνει μια επίθεση ρήτας. Η λογική λέει θα πάει σε μια ολόκληρη επίθεση.
1: Ναι, λογικά ναι, αλλά εντάξει τώρα έχουμε μπει σε διαδικασία τέτοιου άγχους που ήταν τόσο περιττό πραγματικά. Οκ, επέστρεφε η ρήτας, επέστρεφε, αλλά δεν γίνεται να επιτρέπεις να πηγαίνει το παιχνίδι επουδενή στο σουτ. Μιλάμε τώρα ότι εδώ η ΑΕΚ έχει καταφέρει πάλι καλά που 22,8 πριν το φινάλε έχει τουλάχιστον και τη διαφορά των τριών πόντων και δεν κινδυνεύει, με συγχωρείς, να χάσει τελείως το παιχνίδι. Αλλά θέλει αυτή την άμυνα έστω και έτσι, εδώ που ήρθαν τα πράγματα, να βγάλει αυτή την άμυνα, δεν ξέρω αν θα κάνει φάουλ.
0: Αυτό είναι το πρώτο ερώτημά μου. Θα γίνει φάουλ ή δεν θα γίνει.
1: Καταρχάς να επιβεβαιώσουμε ότι η Ρίτα θα πάει σε όλη την επίθεση, λογικά.
0: Ναι, ναι, σε όλη την επίθεση.
1: Και η λογική λέει ότι η ΑΕΚ πρέπει να κάνει φάουλ, ναι. Αυτό λέει η λογική.
0: Ωραία, συμφωνήσω.
1: Ότι καλύτερα γίνεται άμυνα.
0: Η Ρίτα σκοράρει καλά στην διερτυρεύω, κάνει το καλύτερο συγκριτικό διάστημα. Νομίζω θα είναι πιο εύκολο να βάλει τώρα τρίποντο.
1: Πάει σε μισή η επίθεση, λέγαρε.
0: Θα πάει σε μισή, θα πάει. Βέβαια, οκ. Να δω τι θέλει, γενικά θέλει καλάθι, γρήγορο καλάθι. Και μετά να πιέσει την επαναφορά για κλέψιμο ή για να γίνει κατευθείαν φάουλ. Και με δείχνει ότι έχει κάνει time out. Όλοι φανώς. Επειδή με τότε που σκοράρει η Ρίτα, κάνει φάουλ και στοχεί στις δύο φορές μετά η ΑΕΚ, τρελό θα έχει τρέξει κι άλλο και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τρέξει επίθεση όταν μένει η Ρίτα. Αλλά αυτό βέβαια μετά έχω το τρέξει αρκετά. Σημασία έχει τι θα γίνει τώρα στο συγκεκριμένο επίθεση της Ρίτας. Ο Σμιθ στην επαναφορά, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος, Χατζηδέλης, και ουσιαστικά δεν έχει καμία αλλαγή για την ΕΚ. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει και ο Φλόνης σαν να του είναι παιχνιδί παρόλο που έχει τρία φάουλ. Λουκόρης είναι ένα δύσκολο σουτ για τρεις, θα το βάλει απίστευτο σουτ από τον Λουκόρσιους. Πάρα πολύ γρήγορο σουτ.
1: Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι στο τρίποντο, μιλάμε για
0: το μερό.
1: Απ' έξω από το μερό. Η αυτοκτονία παρατείνεται, γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και η ΑΕΚ έχει 19 δευτερόλεπτα να πάρει όλη την επίθεση και να πάρει το μάτς. Αλλά εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, όλη η ψυχολογία και όλο το momentum λέει Ρίτας. Όλα δείχνουν τη Ρίτας αυτή τη στιγμή σε ένα μάτς που επί 38-37 πόσο θες λεπτά είναι ΑΕΚ 100-0. Για αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα για προσευχή μήπως πάρει ΑΕΚ το μάτς στην κανονική διάρκεια γιατί κινδυνεύει να το χάσει την παράταση. Βέβαια είναι άλλο ξεκίνημα παράταση, αλλά έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι θα μιλάμε για μία από τις ιστορικότερες αυτοκτονίες όλων των εποχών στον BCL.
0: Εγώ απλά θα σου πω ότι... Ναι, δεν θα περάσει αυτοκτονίες. Εγώ θα σου πω απλά ότι η Ρίτας έχει τελειώσει την περίοδο με 45 πόντους και στην τέταρτη έχει 35. Ναι, ότι...
1: Στην τέταρτη δεκάλεπτο η Ρίτας.
0: Στο τρίτο δεκάλεπτο τελειώνει με 45 πόντους, ναι.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα, αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Οκ. Λοιπόν, πάμε, 19,3. Είναι όλοι εδώ στην ΑΕΚ.
0: 19,3. Ένα σουτ, οποιοδήποτε σουτ, θα πάρει μια βολή να έρθει τέλος του χρόνου. Η ΑΕΚ είναι, όταν δίνει το Champions League. Το θέμα όμως είναι να φτάσει στο σημείο να στοχίσει. Και σίγουρα σε παράταση το θέμα το αλλάζουμε, να το δώσει αλλάζουμε και σίγουρα με τα δικά σου μάτια, με τα δικά μου, άμα πάει παράταση από το 80-80, η ΑΕΚ είναι. Το φαβορί με το momentum και η δυσκολία την οποία έχει χτίσει. Έχει από αυτή τη φοβερή ανατροπή που έχει κάνει από το 0-20 μέχρι και να χάνει την 20 πόντου 55-35 γύρισε και δεν είμαστε στο 80-80 γιατί βέβαια είναι τη ΣΑΕΚ και θα το βάλει την μπάλα ο Λεκάβιτς ο οποίος προτιμήθηκε τώρα μπει του Κατσίδερη. Ο Λεκάβιτς κρατάει τον συγχρόνο βιαστή. Η ΑΕΚ Λεκάβιτς κρατάει, θα πάει στα 7 και μετά θα κάνει την επίθεση. Λεκάβιτς κρατάει, περνάει το σκύπτρο να πάει μόνος του. Μπορεί να σουτάρει, δεν έρθει το καλάθι. Λεκάβιτς που δεν πάθει σε κανέναν. Συνήθως θα πετάξει την μπάλα πολύ μακριά. Δεν έχει και στόχο και έχουμε παράταση λοιπόν για το παιχνίδι. Εδώ πέρα η ΑΕΚ δεν ξέρω αν ήταν αυτός ο αγωγός σχεδίας ο κ. Σάκοτα. Να πάει δηλαδή μπάλα ρίπτον, δεν ξέρω, δεν γεννάει μόνο στο Λεκάβιτσου.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ, δεν μπορώ να βρω άλλη ομάδα στην Ευρώπη που θα... Γενικά σε όλες οι οργανώσεις που δεν θα έδινε την μπάλα αυτή τη στιγμή στον Μπάρτλεϊ ή στον Άντ.

0: είναι πολύ μεγάλο το λάθος να μην βγει να πάρει την μπάλα ένας από τους δύο. Ένας από τους δύο που την έχουν οδηγήσει μέχρι εδώ, έπρεπε να βγει να πάρει αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Έκανε μια επίθεση με το Λεκάβιτσος να κατεβάζει μόνο αυτή την μπάλα και να μην την πασάρει πουθενά. Είναι πολύ κακό το σύστημα.
1: Μπορεί να πω ότι ο άνθρωπος δεν ότι περίμεναν όλοι να πάει μπάλα στον Μπάρτιν και στον Μάνελη. Αυτό θα δίνει χώρο στο Λεκάβιτσος να μπει προς τα μέσα και να βάλει ένα φαινομενικά εθνελεά. Δηλαδή μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ ως λογική πίσω από αυτή την επίθεση. Δεν φάνηκε στο Λεκάβιτσος, δεν είχε χώρο, αλλά σίγουρα είναι λογική και σίγουρα θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ καλύτερο για ΑΕΚ. Μικρή σημασία έχει, 80-80 έχουμε παράταση. Στο παιχνίδι,
0: εντάξει.
1: Δεν το λέγαμε ότι θα έρθουμε να έχει τελειώσει αυτό το παιχνίδι και έτσι να πανηγύριζε, με τη συνθήκη του παιχνιδιού και έτσι όπως έπαιζε. Βρέθηκε να χάσει το 17-35 και να σοφαρίσει το 80-80 γλυκά. Με εξαιρετικού τον Χάρντινγκ και τον Μικόσιου που βάζει δύο τεράστια πίνα τον Μικόσιου και τον πρώτο που έπαιξε κάτι στη σοφάρηση για να φτάσει. Ο Λιθωνέ Γερμανός στους 20 πόντους με 6 τελειά τρίποντα.
2: Παιδιά, όπως θα είπατε, τεράστια αυτοκρονία της ΑΕΚ. Όσο λέγαμε για το πρώτο ημίχρονο για την άμυνα, όσο δεν έπαιξε άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ, ειδικά 45 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, πραγματικά ένα ελληνικό ρεκόρ. Δεν θυμάμαι άλλη ομάδα με τόσους πολλούς πόντους σε ένα δεκάλεπτο. Και αυτό που είπατε στην τελευταία επίθεση, προφανώς και είναι λάθος ο Λεκαβίτσος, ακόμα και αν του άφηναν το διάδρομο οι Λιθουανοί, θα έπρεπε να ψάξει να βρει έναν άλλο παίκτη για ένα καλύτερο σύντρο από καλύτερες προϋποθέσεις. Τώρα η ΑΕΚ θα πρέπει να δείξει χαρακτήρα, ένα δικό της παιχνίδι, να το κερδίσει έστω και στην παράταση.
1: Ναι, βέβαια το μπορούμε να δείξει η ρίκαστα, ξεκάθαρα. Εδώ πρέπει να γυρίσει το παιχνίδι το 2-20 σε μικρό χρονικό διάστημα, δεν θέλει να το γύρισε η ρίκαστα. Το τρίτη περίοδο τελειώνει με το μέρος σκόρ. Το σκορ είναι 63-45, δηλαδή έριξε τη διαφορά η ΑΕΚ από το ΣΥΝ 17 του χρόνου. Πήγε στο ΣΥΝ 18 και το γύρισε η ρίδα κατευθείαν. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που πρέπει να κάνει την ανατροπή. Αλλά αυτό που θα δούμε στο επόμενο 5 λεπτά, άμα πάρει το τρόπο η ΑΕΚ, νομίζω το πέραν του χρόνου μίλησε την ίδια την αυτοκτονία. Αλλά συνεχίζει να πάρει το τρόπο που πάει πάντω τώρα να γυρίσει να βάλει μπροστά την ρίδα 80-82. Πάνω στην άμυνα του Γκρέμι Ντάιτης στους 4 πόντους με 1 στα 5 εντός του διάστησης από τους μόνους 2 πόντους που πέσει από 2 ελευθερίες βολές. Μάρκη λέει. Απέντησης στο Σαναγκίδος, πάρει και σταματάει, θα στοχίσει σε ένα σούτι με τα πόντους που πήρε και τώρα ο Σμιθ. Αν το λυμπάω ότι έτσι δεν έχει λόγο να βιαστεί, δεν πρέπει να βρει κάπως το καθαρό μυαλό που είχε ή τη συγκέντρωση και τη σκληρότητα που είχε, σκληράδα. Σε όλο το παιχνίδι, όταν ο Μπιντάκης το πήρε πάνω του, σαν άλλος Χάρντινγκ, θα ευστοχίσει σε ένα καλά θα πάρει και το φάουλ, 84, ή ρίτας, κάθε μια μικρή διαφορά που μπορεί να είναι όλοι μικρή 5 πόντια, αν ευστοχίσει ο Μπιντάκης, αλλά με το σημείο παιχνιδιού, με το μυαλό και την ψυχολογία που μπορεί να έχει η ΑΕΚ, αν έχει 5 πόντια, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνιδάκι για την ρίτας, το φόβο που θα το κάνει ο Χαραλαμπόπουλος. Ήταν το φάουλ του Ελληνοφόρτου. Μην πάει πίσω.

παίρνεις εκδοχή 80-85 στο συν 5 ή ρίτας. Όταν διαλύσεις το πρώτο λεπτό της παράτασης, θα περάσεις τη διευθυνσία του Καραλαμπόπουλου.

0: πάρει την μπάλα, μπορεί να πάρει το λουκώσεις. Αλλά δεν έχει δυνατότητα το screen και μένει η πάσα να πάει το σερβίζερ. Δύσκολη πάσα το λεκάβι του. Ευτυχώ πέρασε το λεκάβι του. Θα πάρει ο Μπάρκλεϊ, παίρνει στο ρολόι. Κακή επίθεση την έχει συνολικά. Το σουτ δεν θα μπει από τον Μπάρκλεϊ. Γενικότερα που είναι καλή επιθέση με τη ΣΑΕΚ. Μπορεί να φανεί κανεί την άμυνα στην δεύτερη περίοδο με τη σωματότητα που δέχτηκε. Αλλά ακόμα και επιθέσει δεν ήταν. Με καθαρό μυαλό, ήταν μυαστικές, ήταν χωρίς κάποιο πλάνο, όπως και αυτή η στιγμή που έχει μείνει τώρα στην παράταση. Λουκώσιος, θα βγει προς τα μέσα, θα βγάλει προς τα έξω, θα πάρει το σουτ και θα βάλει και το καλάθι, θα βάλει και το φάουλ.
1: Πάνε
0: 80-85-88.
2: Δεν είναι φάουλ, αλλά είναι,
0: είναι
2: τα φόπλακα που βάζει ο Λουκώσιος, ο οποίος έχει κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Ένα παιδί που δεν έχει παίξει ακόμα επαγγελματικό μπάσκετ, έχει βγει από κολέγιο, δεν είναι, είναι η πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη. Είναι τρομερός και του βγάζω το καπέλο, πραγματικά καταπληκτικό σουτ, σουτ δολοφονικό, σουτ από αυτά που έχουν οι Λιθουανοί. Έχει το παιδί να βάλει πάνω από 20 πόντους από τον Απρίλιο. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια είναι περίπου στους 4 με 5 πόντους και σήμερα έχει κάνει max 20 plus. Πρέπει να είναι ο 23ος του πόντους αυτό.
0: 23 πόντους με 7-10 σουτ. Από
2: 6-10. Ναι, είναι, είναι τρομακτικός και η ΑΕΚ δεν βρίσκω τρόπο πώς μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Έτσι όπως δεν μπορούσε, όπως δεν έβρισκα τρόπο να το χάσει, έτσι τώρα δεν βρίσκω και τρόπο να το γυρίσει. Η ΑΕΚ έχει κάνει την αυτοκτονία του αιώνα, όχι μόνο σε επίπεδο BCL, αλλά είναι παράδειγμα προς αποφυγή πώς να παίζεις την τελευταία περίοδο ενός τελικού. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό το σύνολο. Έχει κάνει ένα τρομερό τελικό για 3 δεκάλεπτα και έχει κάνει μια ιστορική αυτοκτονία σε 1 δεκάλεπτο μόνη της. Είναι, είναι πραγματικά πορεία άξιο όσες επιθέσεις έχει να πάρει την μπάλα ανάναλη.
0: Ναι. Έχει πάρει τώρα 2 επιθέσεις ο Μπάρκλεϊ με την περιοχή στην παράταση. Εσύ μισή λεπτά, 3:22 για να είναι τους αφείς. Υπάρχει χρόνος, αλλά όπως είπα για το σύν 5 είναι μια διαφορά που δύσκολα μπορεί να γυρίσει, το σύν 8 είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά η ΑΕΚ πρέπει να ξαναβρει την καλή εικόνα που είχε, διότι αυτό συνεπάγεται και σίγουρα να μην να γυρίσει λίγο έστω το

0: πάρει την μπάλα, ανεβαίνει ο Φίζερ. Μπα στο Φίζερ και παίρνει κίνδυνο στο Φίζερ. Ωραία, υπάρχει τον Φίζερ. Ωραία, επειδή την ΑΕΚ κακή δεν είναι στο παρελθόν να το μαθηθεί. Κοιτάει ότι έχει την μπάλα
1: πολύ καλά. Είναι τρομερό και δεν έχει καλά. Νομίζω ότι τα κάθαρα η μπάλα στο ταμπλό.
0: Ναι, εγώ θα μάθω και έχασα λίγο τα λόγια για ένα σαρβάνο που είχε την μέση στο καλάθι. Αλλά το πήγε πριν από το Λουκάιρο του παιχνιδιού. Πέρα που την πέμπτη στα μέσα, καθαρή άμυνα πάνω στην μπάλα. Από τον Μπάρκο που έκανε ένα σκοράρι, καθώ έχει αρνητική αρνητικό πλεονέκτημα. Μπάρκο προ τα μέσα θα πει την μπάλα στο καλάθι, θα την περιέσει το Φίζερ 82-88. Τώρα η Άκρη πρέπει να πιέσει, τώρα να βγάλει μια αντίδραση στο συν, στο μείον 6 το οποίο βρίσκεται. Πήγε 13-20. Πέρα από το φόρμα με την φάση του Κατσίδελη, με το πώ δεν έχει μετρήσει αυτό το καλάθι, Σμιθ.
1: Μιλάμε ότι η μπάλα έχει βρει όχι καθαρά στο ταμπλό. Είναι τρομερό ότι δεν έκρισε αυτό το καλάθι. Και στην επόμενη φάση ο Γκουντάιτ βάζει και καλάθι και φάουλ απέναντι στον Κατσίδελη.
0: Βάζει καλάθι, μόνο τον Κατσίδελη είναι αυτό εδώ πέρα. Πολύ κακή απόφαση ο Κατσίδελη να κάνει φάουλ να τον πιέσει τόσο πολύ.
1: Μιλάμε για κακή διαιτησία. Νίκητα που δεν τα έχω πει, αλλά είχε αδικηθεί και η Ρήτα μέσα στο παιχνίδι. Από ότι υπάρχουν κάποια σφυρίγματα που έπρεπε να έχει πάρει η Ρήτα. Μιλάμε για κακό επίπεδο διαιτησίας και έλεγα ότι δεν έχει χρειαστεί να το σχολιάσουμε, αλλά τώρα επειδή το μάτι έχει αλλάξει τελείως, φάνηκε ότι κάνουμε διαφορά. Δεν γίνεται αυτό το καλάθι σε παράταση τελικού να μην μετράει, έτσι.

0: ότι είπαμε ότι δεν πρέπει να κάνει η ΑΕΚ. Σωστά ότι είπαμε ότι αν κάνει αυτά η ΑΕΚ, δεν θα για 3 λεπτά, 4 θα έλεγε συνήθως να πανηγύρει στην ΑΕΚ. Έκανε ακριβώς τα αντίθετα και δεν ξέρω σημείο που είναι τώρα. Ας έρχεται τον Εβιτάη της, στους 8 πόντους μια φορά με 2 λεπτά να μένουν. Τώρα πρέπει να αυτοκτονήσει η Ρίτας. Πρέπει ό,τι έκανε η ΑΕΚ στην ΑΕΚ, δεν το κάνει η Ρίτας τώρα. Καθίστε την τέτοια στα μέσα, αυτή την πάρα του καλάθι, δεν την αφήνει τελικά. Ευτυχώς το ολοκληρώνει ο Φίζελ. Έχασε μέσα συγκεκριμένα πάρα πολύ με μια από τα πρωτοκαθίδελες, αλλά ευτυχώς ο Σέντερ της ΑΕΚ ήταν εκεί πέρα, ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει. Στην παραγωγή της ΜΕΚ, 84-90, πρέπει σίγουρα να βγει αυτή η άμυνα. Ο Λεκάβιτος φορός τον παίκτης σημαντικών μέσα πάνω στο Βιντέτς που έχει πάρει πολλές επιθέσεις για την ίδια την παράταση. Θα βγει αμυναστικά, αλλά η μπάλα παραμένει στη ρίτα στα 6 θεόλτα. Δεν πρέπει το Σαββίδι να δεχτεί τώρα καλά και άκουμε τίποτα. Δεν πρέπει.
1: Καταρχάς να δούμε αν η μπάλα είναι για τη ρίτα ή για την ΜΕΚ, γιατί τις έχουν πάει στον Φαντρικ Λέι.
0: Το Φαντρικ Λέι βλέπω εγώ δεν βοηθάει κάπως.
1: Δεν ξέρω, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα και είδα και ένα φίλο από τσάκ στην εξέδρα που είχε σκεπαστεί με ένα κασκόλ στο κεφάλι του και δεν αντιδρούσε. Είναι η εικόνα του τελικού. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί. Θα τα πω καλύτερα μόλις ολοκληρωθεί αυτό το ιστορικό κάζο. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο μείον 6. Πιθανό να πάρει την μπάλα τώρα γιατί όπως βλέπω πρέπει να τη βγάζει ο Γκουντάιτης. Άλλο ένα λάθος το διαιτητών εδώ σε πρώτο χρόνο. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά που έχουν γίνει.
0: Σε
1: αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο που θα μνημονεύεται και όχι φυσικά για καλό λόγο, για χρόνια στον οργανισμό της ΑΕΚ, χάνει μια ιστορική ευκαιρία να σηκώσει ένα τρόπο που νομίζω ότι είχε από τους πιο εύκολους τελικούς που θα μπορούσε να έχει στην ιστορία της. Η μπάλα είναι ΑΕΚ.
0: Όπως τον τρόπο όπως έχει χτίσει το παιχνίδι, το σύν 20 έκτο έφτιαξε, δεν το έφτιαξε μόνο.
1: Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ. Είναι εύκολη η ρήτα.
0: Το έφτιαξε μόνο της και τώρα κατά να έφτιαξε μόνο της. Πάλι με το πάνω την μπάλα κορμή. Τελικά, δεν κάνει δουλειά την ΑΕΚ. Πέρα και τα γραφτό στο ρολόγιο, 14-90, πρέπει να βρει σκορ η ΑΕΚ, αν θέλει. Θα ελπίζει να γυρίσει αυτό το παιχνίδι, να φέρει στους 6 πόντους, η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Τα μεγάλα αυτή δεν μπήκαν γύρω από το περίοδο. Προς το τέλος πρέπει να μείνουμε τώρα. Και σίγουρα να πάρει προσπάθηση ο Μάναλη ή ο Μπάρτλεϊ θα επιμείνει περισσότερο. Ο Μάναλη που δεν έχει πάρει καμία μέχρι στιγμής, για την ώρα Λεκάβιτς κατεβάζει. Λεκάβιτς μπαίνει προς τα μέσα, σταματάει, γυρίζει στον Γκρέι. Γκρέι δίσε στον Σουτάρι για 3, τώρα γύρω Μπάρτλεϊ. Γκρέι, Λεκάβιτσους. Λεκάβιτς προς τα μέσα, θέλει να βγάλει για τον Γκρέι. Μάνα, λοιπόν, πρέπει να μπει αυτό. Αν θέλει να ελπίζει, έτσι τελικά δεν έρθει το σουτ, δεν βρίσκει στόχο. Παίρνει τον Ριμπάου τη Ρίτα και τώρα ένα 15. Δεν ελπίζει σε άφημα για κάνα πρωτοβουλία. Δεν θα ελπίζει προσωπικά, αλλά
1: θα ελπίζει τελείω το παιχνίδι.
0: Το σουτ δεν ήρθε.
1: Το παιχνίδι, όπως σου είπα, τελείωσε όταν πήγε το παιχνίδι παράταση. Όταν πήγε το μάτι την παράταση, εκεί τελείωσαν τα πράγματα για την ΑΕΚ.
0: Ναι, τώρα και το ρυμπάουντ μετά, έτσι τελειώνει ουσιαστικά πάλι τα κόμπρακα σε ελπίδες της ΑΕΚ. Το Μπρίνκε, με κάποιον το σταματάει για 3, θα σου πάρει ένα σούτ από την πλησία, να είναι το εκθετικό ρυμπάουντ. Μπάρτι είναι και αυτός για 3, άστοχος. Και ακριβηθεί, το πρώτο θα πάει στην Ρίτας, ένα τρόπο το οποίο δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά δεν ξέρω πώς να πούμε ότι είναι η ηρωική ανατροπή της Ρίτας ή ότι είναι απίστευτα αυτοκτονικός ο τρόπος που κάνει.
1: Το ένα μπορεί να έρθει και με το άλλο, αλλά νομίζω όταν έχεις μια διαφορά 18, 15, 16 πόντων όλο το παιχνίδι, ακόμα και στο τελευταίο δεκάλεπτο μπαίνεις με ένα πολύ καλό σκορ μπροστά, 13 πόντων, 14, δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν η ΑΕΚ, δεν μπορούμε να μιλάμε. Σίγουρα δεν θα κλέψει κανείς από αυτό που έχει κάνει η Ρίτα στο τέλος, τίποτα δεν θα κλέψουμε. 100% έχει κάνει σπουδαία εμφάνιση και ανατροπή στο τέλος, με ένα τρομερό hard move να γυρνάει, με έναν απίθανο Γκουντάιτη που ήταν εξαφανισμένος και αυτός όλο το παιχνίδι, με έναν συγκλονιστικό, ξέχασα και το όνομά του παιδιού, γιατί είναι η πρώτη του χρονιά, ναι, το δικό σου, είναι η πρώτη του χρονιά ξαναλέω σε επαγγελματικό μπάσκετ. Δεν υπάρχουν λόγια για τέτοιους χαμένους τελικούς. Υπάρχουν λόγια για άλλους τελικούς που μπορεί να είσαι μπροστά με 7, με 8 πόντους και κάπως να το χάνεις. Ένα πρόσφατο παράδειγμα ελληνικής ομάδας δηλαδή σίγουρα είναι, δεν θυμάμαι, ο ΠΑΟΚ πέρσι, δεν θυμάμαι πώς το είχε χάσει ακριβώς από την Bilbao, κάπου ήταν μπροστά και εκείνος και το έχασε στην Μπιλέα. Ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Υπάρχουν αυτοκτονίες και αυτοκτονίες. Το σημερινό όμως η ΑΕΚ νομίζω ότι είναι, θα έμπαινε στην κορυφή ίσως. Στην κορυφή. Είναι απαράδεκτη η νοοτροπία της ΑΕΚ στο τέλος. Είναι στα όρια, δεν θέλω να τους αδικήσω κιόλας, αλήθεια το λέω. Κάνουν εξαιρετική χρονιά, κάνουν τρομερό τελικό, κάνουν τρομερό τελικό, τρομερό τελικό, αποκλείουν την Μπαρτσελόνα, αποκλείουν την Μάλαγα, τα κάνουν όλα καλά. Πολλές φορές στον αθλητισμό κολλάει ο χρόνος, γιατί σταματάει ο χρόνος. Αυτό φαίνεται να συνέβη σήμερα με την ΑΕΚ. Πάγωσαν όλα γύρω τους, πάγωσε και ο Σάκοτα δηλαδή. Ένας άνθρωπος που γενικά είναι πανέξυπνος και πολύ προσαρμοστικός, αλλά δυστυχώς το μόνο που μπορούμε να πούμε πέρα από, από τη λέξη αυτοκτονία είναι ότι πάγωσαν όλα για την ΑΕΚ. Δεν δικαιολογείται επουδενή να χάνεις τέτοιο παιχνίδι και τέτοιο τελικό. Συγχαρητήρια στη Ρήτας, είναι η μεγάλη νικήτρια του θεσμού, είναι νομίζω δίκαια έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα η νικήτρια. Όταν, γιατί ένας τελικός, δηλαδή κάποιος θα πει γιατί δίκαια η ΑΕΚ ήταν μπροστά. Ένας τελικός δεν παίζεται ούτε για 30 ούτε για 35 λεπτά, παίζεται ούτε για 40. Εμείνε ούτε και για 45 λεπτά. Η Ρήτας λοιπόν είναι καλύτερη στο σημείο που μετρούσε. Εκεί που μετρούσε και που η ΑΕΚ έπρεπε να κάνει το σοβαρό φιν, δεν το έκανε. Επέστρεψαν οι Ιθανοί και συγχαρητήρια και σε αυτούς και συγχαρητήρια και στο παλικάρι, όπως είπα, το Λουκόσιους. Καταπληκτική εμφάνιση, τρομερό χέρι, τρομερό χέρι. Δεν ξέρω τι θα κάνει αυτό το παιδί, γιατί είναι, σου λέω, πολύ μικρός. Αλλά...
0: 26.
1: Πόσο είναι?
0: 26 χρονών είναι.
1: Α, είναι 22, δεν το ήξερα, γιατί σου ξαναλέω. Ήταν στα Κολούμπια.
0: Μπορώ να λέω, μάλλον εγώ τους Ρουγκίνας, επειδή έχουν έτσι το ίδιο, είναι συμμετοδομή γενικά.
1: Είναι το 2002 ο Λουκόσιος. Και σου λέει έχει να κάνει πάρα πολύ, πολύ καιρό καλό παιχνίδι και βγήκε σαν ανατολικό το παιδί και έκανε αυτό το φινάλε. Μπράβο στη Ρήτας, αυτοκτονία για την ΑΕΚ, δυστυχώς τώρα δεν υπάρχουν λόγια σε τελικούς. Και η χρονιά δυστυχώς θα ολοκληρωθεί εδώ για την ΑΕΚ, γιατί εννοείται ρεαλιστική στόχη στο πρωτάθλημα δεν υπάρχουν με την μεγάλη διαφορά από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχασε τη δική της μοναδική ευκαιρία να πάρει το 4ο ευρωπαϊκό της. Μπορούν να συμβούν και αυτά. Συνέβη, δυστυχώς συνέβη σε ελληνική ομάδα. Ένα μάθημα, τι να πω. Είναι μάθημα, όλα μαθήματα είναι τέλος τελικούς. Αλλά όταν μπαίνεις και ως η ομάδα που υποτίθεται ότι έχεις και τους παίχτες με την εμπειρία και όλα αυτά, είδες κάποιες φορές αυτά μπορεί να μην αρκούν ούτε αυτά. Τι λέμε τόση ώρα για τον Άναλη, τι λέμε τόση ώρα για τον Μπάρτλεϊ, τι λέμε τόση ώρα για τον Λεκάβιτσους. Η ουσία είναι ότι οι άπειροι της Ρήτας πήγαν αυτή μπροστά και το πήρανε.
0: Δεν είμαι έτσι καλύψης να χαρίσεις χώρο να κάνουμε δεν τον έχει. Μαρίτα μετά από αυτό. Τελικός χρόνο 16-12. Η Ρήτας τρακτάει για πρώτη φορά την τρέψη στο Champions League. Με τον τρόπο που δείχνει με την αυτοκτονία της ΑΕΚ και με το κουράγιο και το φοβερό step-up που έκανε από έξι τους φερμένους όπως ο Λουκόσιος. Από μένα δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο που θα μείνει.
1: Όχι, εντάξει, τι άλλο να πούμε, νομίζω τα έκανε όλα.
0: Εδώ πέρα είναι το τελικό σκορ. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Και θα λέμε ένα λόγο τώρα που δίνω τις επόμενες μεταδόσεις από το Πορδίδι, από το Ρόντιο. Καλώς σας βράδυ.
1: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ και σε εσάς. Δεύτερος χαμένος τελικός για τις ελληνικές ομάδες φέτος. Ο πρώτος ήταν ο ΠΑΟΚ. Στους αγώνες με την Bilbao. Κατάφερε το κέφαλο. Στήθηκε στο FIBA EuroCup. Στο FIBA Champions League η ΑΕΚ, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος Μοντολάζαρο, τα έκανε όλα καλά για 30 λεπτά. Αλλά στην ηλεκτρονική καλή το κατέρευσε, λέει του Βος, Ρήτας, η πρώην για τον Ρήτας, γιατί ήταν Βίλνιους πλέον, κατάφερε και πήγε το μάτι στην παράταση, ανατρέποντας διαφορά και 12 πόντων, που είχε φτάσει πέρα στους 18, στην παράταση είχε την ψυχολογία και δράσει κάνα περιθώριο στην ΑΕΚ, παίρνοντας την πρώην θέση και κατακτώντας το τρόπο. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον η τρίτη θα είναι και φαρμακερή για το ελληνικό μπάσκετ, η συμμετοχή δηλαδή του Ολυμπιακού και σας ελπίσουμε και του Παναθηναϊκού στο Final Four της Αθήνας και μία από τις δύο μπάδες θα κατακτήσει το τρόπαιο. Λοιπόν, αυτά για αυτό το αθλητικό Σάββατο εδώ στα ραδιοφωνιά μας από νωρίς το μεσημέρι. Από τις 4 ήμασταν παρέα μαζί σας. Δυστυχώς το φιντάλε δεν είναι γλυκό για το ελληνικό μπάσκετ Nike. Ωστόσο υπάρχει συνέχεια, βεβαίως. Θα αναλύσουμε το βιβλίο μας για αύριο με τα παιχνίδια του play-off για τη Super League για τις 4-4 και 5-8 από τις 5-4 και τις 9-5 παιχνίδια και βεβαίως από πολύ νωρίς θα έχουμε και εκπομπές και αθλητικό πανόραμα λίγο επί τη μία και εκπομπή με τον Φυσέα πανελόγο της Χρήστο Μεσημέρι και με μπάσκετ με τον Γιώργο Κυριακή να αναλύει όλα τα μπασκετικά θέματα και τη ΣΑΕΚ αλλά του τελικού αλλά και φυσικά την περιμένουμε στην Ευρωλίγκα και με τον μεγάλο μάτς της Βαλένθιας με τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τετάρτης για να μάθει μια αρχή ομάδα του Final Four. Μείνετε λοιπόν αύριο συγκεκριμένοι στα ραδιοφωνά μας. Παραγωγή ήταν η ομάδα του Post-GMGR με την οργάνωση να τηλέχει ο Κώστας Παλαιολόγος. Ήταν στα στο συντονισμό της εκπομπής μουσική επιμέλεια και στην τεχνική υποστήριξη ο Παναγιώτης Τσάμπρας και τον ευχαριστούμε πολύ. Στα μικρόφωνα της ΕΤΟΠΕΝ ο Κώστας Στουδάς για τις τελευταίες ώρες. Καλό βράδυ Σαββάτου τάχετε και ραντεβού αύριο. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
3: Προπόληση εισιτηρίων.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι, τι χαρά, τι χαρά, τι χαρά. Θάνο μου, ζωή μου, Βασίλη μου, η ζωή μακριά σας είναι μια κόλαση.
0: Αυτή τη βδομάδα το pass and relax, να μην συνηθίσουμε. Να μην...
1: Και πολύ έχω έρθει. Και πολύ έχω έρθει.
0: Να μην το θεωρεί και δεδομένο ο κόσμος.
1: Δεν θέλω να με θεωρούν δεδομένο. Θέλω να με θεωρεί δεδομένο η ελληνική επαρχία.
0: Η λατρεμένη ελληνική.
1: Η λατρεμένη περιφέρεια. Ελληνική επαρχία. Η Μυτιλίνη, η Καρδίτσα, Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη. Μετά θα προσπαθήσω να ξαναθυμηθώ που είναι το σπίτι μου και μετά συνεχίζουμε κανονικά τη ζωή μας.
0: Η Φέη γράφει: βαριά τα βλέπω τα θέματα. Κάτι τέτοιες μέρες λείπει Τσίπρας και Κασελάκης.
1: Ο Κασελάκης λείπει.
0: Ο Κασελάκης ήταν μια πολύ πετυχημένη πρώτη σεζόν.
1: Δεν έχει τόση πλάκα ο Τσίπρας.
0: Όχι.
1: Ο Τσίπρας είναι λίγο εκνευριστικός, γιατί είναι ικανός, σοβαρός και εντελώς ακατάλληλος. Mm-hmm. Αλλά από αυτή την άποψη δεν έχει καθόλου πλάκα. Ενώ ο Κασελάκης ήταν μια διαρκής παράσταση. Ήταν ένα ρεσιτάλ γελοιότητας. Έχει μείνει κασελακικό στο chat. Είχαμε τότε, δεν είχαμε, που μας λέγανε περιμένετε να δείτε.
0: Θα μάθει.
1: Απαπαπαπα. Όχι, μισό. Τελειώνει το χθεσινό, λέει. Πείτε χαιρετούρες για 3 λεπτά. Για όνομα του Θεού, 3 λεπτά χαιρετούρες. Τι είμαστε, έχουμε και εκπομπή να βγάλουμε.
0: Καλησπέρα, αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, δεν μας ακούτε μέσω podcast, όποιο σημείο του συμπαντός και αν είστε σε όποιο εξωτερικό νησί και αν βρίσκεστε. Μαυροκού.
1: Μαυροκού.
0: Μαυροκού. Καλησπέρα. Χθες παρήγγειλα το XXL footer επιτέλους. Ναι, το είπαμε και χθες. Μπορείτε από το κατάστημα.
1: Και το φτιάξαμε και στην ιστοσελίδα.
0: Ναι, γιατί πρώτα είχαμε τα προϊόντα, αλλά δεν είχαμε να τα πουλήσουμε τα extra large. Οπότε έχουμε και extra large footer. Σήμερα το πρωί έφυγε η φλωτήλα από Ιερά Πέτρα. Θα το αναφέρουμε αυτό.
1: Ψυχραλία.
0: Καλό ταξίδι να έχουν τα παιδιά. Ελευθερία στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, ζυγώνει και ο Κασελάκης.
1: Όπως βλέπετε.
0: Επίσης,
1: φοράω σκέτο φούτερ. Μη φοράτε σκέτο φούτερ. Δώστε ζωντάνια. Διαφημίστε την ανεξάρτητη ελληνική δημοσιογραφία στο φούτερ σας. Μη φοράτε σκέτο μαύρο φούτερ.
0: Δηλαδή το βλέπετε.
1: Φούτερ The Press Project. Συγγνώμη, Θάνο.
0: Το βλέπετε τώρα. Είναι ένα μαύρο φούτερ.
1: Δεν λείπει κάτι.
0: Κάτι λείπει. Δεν είναι πίκρα το μαύρο φούτερ. Sorry, Κωνσταντίνε, αλλά τώρα έτσι.
1: Πίκρα, Θάνο μου. Πίκρα.
0: Δεν είναι πίκρα αυτό το φούτερ που φοράει ο Κωνσταντίνος.
1: Και εγώ ίδιος.
0: Ναι. Είναι πίκρα το φούτερ που φοράει ο Κωνσταντίνος σήμερα, γιατί λείπουν τα logo του The Press Project και μπροστά και πίσω. Αλλιώς είναι σκέτη μαυρίλα.
1: Θέλουμε να αναφέρουμε ότι κρατήθηκα και δεν τα φόρεσα στην εκπομπή, αλλά το μαγαζί στο οποίο τα φτιάχνουμε μας δίνει και άλλα δείγματα μήπως θέλουμε. Οπότε μας έχει φτιάξει ένα καπελάκι Make America Great Again The Press Project, καπελάκι τέτοιο. Baseball The Press Project και δημοσιογραφικό γυλαίκο.
0: Ναι, δεν γράφει Make America Great Again.
1: Όχι, γράφει The Press Project.
0: Θα τα αστεία με το logo του NATO να πούμε ότι γράφει μόνο The Press Project το καπέλο, το baseball.
1: Και είναι και σε μια απόχρωση του μπλε. Είναι ένα γαλάζιο, ας πούμε.
0: Καπέλο.
1: Ναι, είναι ένα γκρι γαλάζιο.
0: Είναι γκρι. Είναι γκρι, έτσι. Βασίλη, είναι γκρι.
1: Είσαι άσχετος.
0: Ωραία, είναι γκρι.
1: Καλά.
0: Είναι γκρι. Τέλος πάντων, έχουμε και κάποια δωράκια, αλλά σε 2-3 κομμάτια.
1: Κωνσταντίνε, φέρε κανένα φούτερ όπως ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται, παιδιά. Στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, είπαμε, στην άκρη του δρόμου, ανοίγω το πόρτ μπαγκάζ, σπρώχνω 10-15 φούτερ και μετά βάζω μπρος και φεύγω τρέχοντας. Δεν θα έχω. Αν θέλετε, μπορώ να φοράω ένα και να το χαϊδεύετε για να δείτε πώς είναι. Όχι πάνω μου, ας πούμε έτσι. Για να μην. Λοιπόν, Καπαρτίνα The Press Project. Μπράβο, συνεχίστε. Έχει η ουρά, λέει, 1,5 χιλιάρικο. Με συγχωρείτε. Μετράω συνεχώς λεφτά, παιδιά, δεν με απασχολεί τίποτα άλλο στη ζωή μου. Έχει η ουρά 1,5 χιλιάρικο.
0: Χιλιόμετρο για μετάλλικα. Στο store των μετάλλικα. Στον ναι. Γκάζι, εδώ.
1: Ναι, δεν μπορεί να φτάσει εδώ. Πόσο απέχει τον Γκάζι. Είναι προς τα εδώ η ουρά. Μπορεί να μας φτάσουν οπαδοί των μετάλλικα. Φανς των μετάλλικα. Λοιπόν. Είδα ειδήσεις ότι δεν. Είναι ένας τον Μετάλλικα, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, γιατί είναι Μετάλλικα. Αλλά λέει δεν μίλησε καλά στον Λιάγκα. Δεν μίλησε στην εκπομπή του Λιάγκα. Τι την έχει δει δηλαδή. Δεν είναι ο Λιάγκας. Υπάρχουν κάποιοι θεσμοί σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Είναι η χώρα που γέννησε τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη.
0: Το Λιάγκα.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν και Bubble Lizard.
1: Τι θέλει, ποιος είναι?
0: Λοιπόν, επειδή παραιτήθηκα και εγώ πριν 2,5 μήνες.
1: Ωραία, φίλε.
0: Και τελειώνω σε λίγο. Α, δεν έχει αποχωρήσει. Ανάθεμα τους 3 μήνες νότις, την ειδοποίηση 3 μηνών, πάρτε 10 ευρώ για τις 10 εργάσιμες και σήμερα που έμειναν.
1: Και θα βάζει και 9, 8, 7 κτλ.
0: Όχι, νομίζω είναι 10 και σήμερα 10 ευρώ. Ότι...
1: Πόρε, φίλε. Και τι κάνεις, δουλεύεις τώρα κανονικά δηλαδή? Πώς γίνεται αυτό? Ευχόμαστε κουράγιο και για να το κάνεις κάτι θα ξέρεις. Όλα καλά θα πάνε, αυτό θέλουμε να σου πούμε. Μη στεναχωριέσαι.
0: Μην αγχώνεσαι.
1: Αν θέλετε και άλλες συμβουλές, μη στεναχωριέσαι, μην αγχώνεσαι και όλα θα πάνε καλά. Τις έχουμε πάρα πολύ. Με πολύ μεγάλη απλοχεριά τις μοιράζουμε. Χθες. Χθες ήμουνα στο δικαστήριο, στην Καρδίτσα. Και όπως καταλάβατε ήταν μια πολύ πολύ φορτισμένη ημέρα. Προφανώς και φυσικά είναι μια φορτισμένη ημέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι όπως είναι για παράδειγμα η στιγμή κατά την οποία καταθέτει το θύμα μιας επίθεσης. Εδώ πέρα το θύμα δεν υπάρχει για να καταθέσει. Οι οικείοι του, οι γονείς του εδώ στην προκειμένη περίπτωση, αρχικά ο πατέρας και στη συνέχεια και η μητέρα του, είναι οι άνθρωποι που θα καταθέσουν εκ μέρους της οικογένειας τι συνέβη. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η φάση της διαδικασίας, όχι μόνο γιατί είναι ουσιώδης μάρτυρας ο πατέρας του, πρακτικά, πολιτικά για μας είναι ο άνθρωπος που έχει κρατήσει το βάρος όλης αυτής της διαδικασίας και μάλιστα σε πείσμα μιας δικαιοσύνης που μονίμως κοιτάζει από την άλλη όταν πρόκειται για εγκλήματα αστυνομικών. Είναι ότι αυτή ήταν μια κρίσιμη στιγμή προκειμένου να εισφέρει στην διαδικασία πράγματα που δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία για να υποθούν, γιατί συζητάμε τώρα ότι θα υπάρχουν βεβαίως αυτοί οι μάρτυρες, οι αυτόπτες που θα εξεταστούν. Ο Γιάννης Μάγκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την θέση αυτή, την συναισθηματική του πατέρα, και ταυτοχρόνως έχει τα χαρακτηριστικά όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν πάρει τη δικαιοσύνη στους ώμους τους, δηλαδή ότι ξέρει την δικογραφία απ' έξω και ανακατοτά και ξεκινάει και μιλάει για το πόρισμα, την προηγούμενη απόφαση, με κάθε λεπτομέρεια για τις καταθέσεις των αστυνομικών, τις αντιφάσεις τους. Υπάρχει ένα κομμάτι εκεί πέρα που δεν ξέρω, μπορεί να μην συζητηθεί, και με δεδομένο κιόλας ότι δεν θα υπάρχει κανείς για να το πιέσει να συζητηθεί. Λένε οι αστυνομικοί ότι φύγανε, ότι βγήκε 5 και 10. Όχι, λέει, είναι ψέμα. Τον ρωτάει γιατί είναι ψέμα, και μάλιστα με ένα ύφος επίπληξης κιόλας από την πλευρά των συνηγόρων. Πώς τολμάει να το λέει αυτό? Λέει, μα η βάρδια τους τελειώνει στις 6 και είπαν αυτοί ότι δεν φύγανε νωρίτερα από τον Μάγκο. Οπότε πώς είναι δυνατόν? Τώρα αυτά τα πράγματα, αυτές οι λεπτομέρειες δεν είναι πολύ εύκολο να αναδειχθούν χωρίς μια υποστήριξη κατηγορίας που να πιέζει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι η πρόεδρος, παρά την χαρακτηριστική υποχωρητικότητά της απέναντι στην ανέδεια της υπεράσπισης, και λέω ανέδεια, ακόμη και το γεγονός τώρα ότι φυσικά η υπεράσπιση θα πει πράγματα που θα είναι δυσάρεστα στους οικείους του θύματος. Δεν συζητάμε σε αυτή τη βάση. Συζητάμε μόνο για την πραγματική ανέδεια. Την ανέδεια του γιατί να ζητήσουν συγγνώμη. Καταλάβατε, αυτό δεν χρειάζεται. Δεν το επιβάλλει κανένας να το πει. Δεν κάνει καλό στον εντολέα σου αυτό. Είναι πολύ πιθανό να του κάνει κακό. Αλλά είναι αυτό το κλίμα. Το περιέγραψα χθες μιλώντας για τον αστυνομικό που συμμετείχε στα επεισόδια για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Και λες, ρε παιδί μου, ποιος είναι αυτός ο κατηγορούμενος που ξέρει ότι αύριο θα είναι στο σκαμνί για κακούργημα και δεν τον νοιάζει να πάει να τσαμπουκαλευτεί την προηγούμενη μέρα? Ποιος είναι αυτός? Ποιος άλλος μπορεί να είναι αυτός αν δεν είναι αστυνομικός? Αν δεν υπάρχει δηλαδή όλο αυτό το τεράστιο πλέγμα προστασίας που λέει σκότωνε και εμείς εδώ είμαστε, ποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να το έκανε αυτό? Να πεις, μπορεί να μην του βγει σε καλό, μπορεί και να υπάρξει μια καταδίκη. Ξέρω εγώ, μπορεί, αλλά ας λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή η κατάσταση οφείλεται στο ότι Κάτι ξέρει και αυτός που το κάνει. Δεν είναι, εμείς είμαστε οι ανίδεοι εδώ πέρα. Αυτός έχει πολύ ισχυρότερη επίγνωση του πώς είναι αυτοί οι μηχανισμοί και σε τι βαθμό τον προστατεύουν. Η προσπάθεια που γίνεται είναι η ρογμή αυτή που άνοιξε με την πρώτη καταδικαστική απόφαση στο Βόλο να συνεχιστεί και με μια ακόμη καταδικαστική απόφαση στην Καρδίτσα.
0: Πότε είναι η επόμενη δικάσιμος, έχει οριστεί?
1: Σε μια εβδομάδα είναι. Σε μια εβδομάδα. Στις 14 είναι την επόμενη Πέμπτη, όπου ουσιαστικά η πρόεδρος προσπάθησε να μην τηρήσει το ωράριο η γραμματέας, να μείνουμε μέχρι τις 5 και να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Τσίνησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, είπαν ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Είχαμε χάσει και καμιά ωρίτσα με το περαδόθε με τα καρεκλοτράπεζα, άλλο τόσο με τον να παρηγορούμε τον Καπερνάρο για την σκευωρία που έχει στηθεί εναντίον του αστυνομικού εντολέα του, οπότε της είπαν ότι δεν γίνεται και έτσι θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης στον Γιάννη Μάγκο, που με δεδομένο το κλίμα που υπάρχει νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ, πολύ ευγενικές. Όταν διακόψαμε χθες έλεγα ότι επιστρέφουμε στην αίθουσα για να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Τελικά απλώς η πρόεδρος το πρότεινε αυτό, της ζήτησαν να μην γίνει και έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης να έχουμε διακοπή σε εκείνη τη φάση και μετά να συνεχίσουμε σε άλλη μέρα.
0: Ναι, ο Κωνσταντίνος δημοσίευσε το ρεπορτάζ του από τη χθεσινή ημέρα με την κατάθεση του Γιάννη Μάγκου που θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα με τις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των αστυνομικών. Ο τίτλος είναι σε εισαγωγικά «Πονάει περισσότερο όταν σε χτυπούν σε σπασμένα πλευρά». Και η κατάθεση του Γιάννη Μάγκου αφορά μια ερώτηση που δέχτηκε ο κύριος Μάγκος. Θα συζητούσαμε και χθες. Δέχτηκε από την πρόεδρο μια ερώτηση σχετικά με το πότε οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του Βασίλη. Το αν έγινε έξω από το δικαστήριο, αν έγινε στη συνέχεια, γιατί οι επιθέσεις κατά του Βασίλη Μάγκου έγιναν σε διαφορετικά σημεία, έγιναν σε διάφορα σημεία και κράτησαν και μια-δυο μέρες. Δηλαδή έχουμε το βίντεο έξω από τα δικαστήρια του Βόλου με την σύλληψή του και τα χτυπήματα που δέχεται και αυτό όπως καταγγέλθηκε συνεχίστηκε μετά και μάλλον πολύ πιο έντονα.
1: Είναι ο ξυλοδαρμός έξω από το δικαστήριο, η μεταφορά στο αυτοκίνητο που τον χτυπούν πάλι. Ζήτησε η πρόεδρος, επέμεινε να ακούσει την ακριβή φράση που ανακαλεί στη μνήμη του ο Γιάννης Μάγκος, που είπε ότι του έριξαν και μερικές μέσα στο όχημα της αστυνομίας και στη συνέχεια μεταφέρεται στο εσωτερικό του αστυνομικού τμήματος, εκεί που υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση, η εντελώς εκτός τόπου και χρόνου συζήτηση που έλεγε ο Καπερνάρος, μα καλά, πώς δεν καλούν τον αξιωματικό υπηρεσίας που αυτός είναι ο υπεύθυνος του τμήματος, τι έγινε, βασανιζόταν κάποιος και δεν άκουγε, μα πώς δεν άκουγε, δεν υπάρχει κανείς αθώος, το μόνο ερώτημα είναι γιατί είναι μόνο αυτοί κατηγορούμενοι, βεβαίως και άκουγε, τι συζητάμε τώρα. Δεν υπάρχει αθώος άνθρωπος εκεί πέρα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Υπό κανονικές συνθήκες δεν το αντέχει η συνείδησή σου να βασανίζεται ένας άνθρωπος δίπλα σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλη διέξοδος από την συνενοχή, ούτε ψυχικά, ούτε πολιτικά. Δεν με ενδιαφέρει το νομικό εμένα. Δεν ξέρω τι αποδεικνύεται και τι δεν αποδεικνύεται. Δεν έχω καμία φιλοδοξία να γίνω δικαστής. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι δεν υπάρχει αθώος σε αυτό το πλέγμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί πέρα.
0: Ναι, θα διαβάσετε και άλλα σημαντικά σημεία από την κατάθεση του κυρίου Γιάννη Μάγκου. Το πώς περιγράφει το τι του κατήγγειλε ο γιος του για τους βασανισμούς που υπέστη, τι συνέβη τα λεπτά τις πρώτες ώρες όταν έμαθε τον θάνατο του γιου του ένα μήνα μετά τον βασανισμό και ένα σχόλιο το έκανα και χθες, το κάναμε και χθες για την φράση του αστυνομικού όταν ο Βασίλης Μάγκος τον ρωτάει το όνομά του. Και ο αστυνομικός τότε το ρωτάει το όνομά του για να καταθέσει μήνυση. όταν βγει από το αστυνομικό τμήμα. Και ο αστυνομικός τότε, κοροϊδεύοντας τον Βασίλη, ρωτάει και ποιος θα δώσει σημασία. Και το μόνο... αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρξε κόσμος μετά, και όταν έγινε η καταγγελία και μετά, που έδωσε σημασία. Αλλά παράλληλα αυτή η φράση συνοψίζει και την ατιμορρησία που γνωρίζουν οι αστυνομικοί ότι έχουν. Όχι απλώς ότι έχουν, το γνωρίζουν ότι έχουν, και προφανώς αυτό οπλίζει τα χέρια τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Νομίζω ήταν πολύ σωστό που το εντόπισες χθες. Όταν λέμε οπλίζει το χέρι τους, δεν μπορεί να υπάρξει μια πιο κραυγαλαία απόδειξη από το να το λέει κανείς την ώρα που το κάνει. Mm-hmm. Γιατί θα πει ότι εκείνη τη στιγμή, τι είναι αυτό που του επιτρέπει να το κάνει, να σκέφτεται ότι εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να το κάνω.
0: Και δεν θα έχω καμία συνέπεια.
1: Κρατήστε το να τον χτυπήσω. Κι άλλο, πάλι και πάλι. Mm-hmm. Κρατήστε με να του σπάσω τα πλευρά. Κρατήστε με να τον χτυπήσω πάνω στα σπασμένα του πλευρά. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που τον κάνει να το λέει αυτό. Αυτό που είπε. Αυτό που είπε.
0: Να το νιώθεις ότι δεν σε ακουμπάει ο νόμος. Νόμος είναι εκεί και ως προειδοποίηση, ότι αν το κάνεις αυτό θα έχεις ποινή. Θα βρεθείς σε ένα δικαστήριο. Το νιώθεις ότι δεν σε αγγίζει οποιοδήποτε νόμος και δεν δεσμεύεσαι και από την προσωπική σου ηθική προφανώς. Είναι πιθανό να τον παραβιάζεις ξανά και ξανά.
1: Παρακαλώ, όταν θέλετε να πείτε ξυπνάδες, κανονικά, απλώς τις αγνοώ. Στην προκειμένη περίπτωση, μην λέτε ηλιθιότητες όταν πρόκειται για φορτισμένα θέματα. Δεν με πειράζουν καθόλου οι εξυπνάδες. Είναι μια πολύ κανονική διαδικασία για μένα να αγνοώ τα σχόλια. Απλώς μην το κάνετε σε φορτισμένα θέματα. Εγώ δεν παθαίνω τίποτα. Είναι αμέτρητες οι ανοησίες που γράφονται κάθε μέρα στο διαδίκτυο. Απλώς, ξέρετε, υπάρχουν μερικά ζητήματα στα οποία το να γίνεστε διαδικτυακή συνεργή βασανιστών είναι κάτι πολύ ντροπιαστικό. Δεν αφορά δηλαδή το αν θα πείτε κάτι σε μένα, το αν θα πείτε μια εξυπνάδα σε μένα. Αυτό δεν σας διαβεβαιώ ότι δεν με νοιάζει εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς μην είστε συνεργή βασανιστών γράφοντας εξυπναδούλες. Είναι μια πολύ ντροπιαστική στάση αυτή. Αυτό σας λέω μόνο, χωρίς να απαντήσω σε αυτό που γράφετε. Όταν πρωτομαθαίνει για τον βασανισμό, ο Γιάννης Μάγκος λέει, ήθελα να το διασταυρώσει πρώτα, γιατί το μάθανε από ένα παιδάκι, το μάθανε από έναν φίλο του μικρού του αδερφού. Όταν τον ρωτούσε μετά η εισαγγελέας πώς και δεν έκανε την... πώς και δεν παρότρινε τον Βασίλειο Μάγκο να υποβάλει μήνυση εναντίον των αστυνομικών, υποχρεώνεται ο πατέρας του να πει ότι αυτό είναι κάτι που θα το έκανε. Ο ίδιος είχε αναζητήσει την Άννη Παπαρούσου, αλλά μερικές φορές ήταν θέμα χρόνου. Και το σκεφτόμουν πολύ έντονα μετά. Σκεφτόμουν αυτή την κομική πινακίδα που βλέπουμε, που είναι μια επιγραφή σε νεκροταφείο που λέει «και εμείς αφήσαμε δουλειές στη μέση». Και το έβαλα κάπως ήπια μέσα στο κείμενο, ότι αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κανείς δεν περιμένει ότι θα τον προλάβει ο θάνατος. Θα το έκανε. Γι' αυτό ρωτούσε, γι' αυτό βρήκε την Παπαρούσου. Δεν το έκανε. Καταλαβαίνω ότι αυτά λέγονται από την πρόεδρο, γιατί όλα αυτά απαντούν σε πράγματα τα οποία γνωρίζουμε ότι έχουν ισχυριστεί και θα ισχυριστούν οι δικηγόροι της υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Απλώς, ξαναλέω, έχει μια σημασία εδώ πέρα να αντιληφθούμε ποιο είναι το ουσιαστικό βάρος αυτό που συμβαίνουν. Και νομίζω ότι αυτό που κρίνεται είναι αν μπορεί να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση τέτοια που να μην αφήνει να κανονικοποιηθεί αυτού του επίπεδου η φωνική βία εκ μέρους των αστυνομικών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Επειδή η αστυνομική βαναυσότητα είναι μια κανονικότητα στην κοινωνία μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μας νοιάζουν τόσο πολύ αυτές οι περιπτώσεις. Δεν είναι, αν θεωρούσαμε ότι βρέθηκε κάποιος που... αυτό που είναι η θεωρία του μεμονωμένου περιστατικού, δεν θα είχε και μεγάλη αξία να το συζητάμε. Αν το πιστεύαμε δηλαδή ότι ήταν μεμονωμένο περιστατικό, τι να κάνουμε, να πιάσουμε αυτόν τον κύριο μεμονωμένο περιστατικό και να του πούμε μην είσαι τέτοιος? Δεν πρόκειται για τέτοιο ζήτημα. Επιμένουμε τόσο πολύ στη συστημική φύση της αστυνομικής βαναυσότητας, γιατί μόνο αυτή εξηγεί για ποιον λόγο επανερχόμαστε συνεχώς σε αυτές τις υποθέσεις και για ποιον λόγο αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό κρίνεται.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε στο Βόλο. Είναι μια μέρα που έχει πολύ Βόλο, καθώς και ο βασανισμός του Βασίλη Μάγκου στο Βόλο συνέβη. Η δίκη κατέληξε να είναι στην Καρδίτσα. Προχθές επρόκειτο να διεξαχθεί μια εκδήλωση με τίτλο «Έξυπνη γεωργία και καινοτομία. Η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα». Την οργάνωνε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας στο Δημαρχείο του Βόλου, και θα ήταν και ο Πρίτανης και ο Δήμαρχος και Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, όπως καταγγέλθηκε από η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η ΔΑΠ, ελεγχόμενος από την παράταξη της ΔΑΠ. Γιατί σας τα λέμε αυτά τώρα? Μπορεί να ρωτάτε τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μία εκδήλωση για την έξυπνη γεωργία και τον αγροτικό τομέα στο Δημαρχείο Βόλου. Γιατί, όπως καταγγέλθηκε από συλλογικότητες, φοιτητές, φοιτήτριες, αλλά και από τον αγροτικό συνεταιρισμό του Βόλου, από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της Μαγνησίας, ανάμεσα στις συμμετέχουσες εταιρείες είναι και η CNH Industrial, η οποία, όπως έχει καταγραφεί, δεν είναι Ισραηλινή εταιρεία, είναι πολυεθνική, αλλά συνεργάζεται στενά με το Ισραηλινό κράτος. Έγινε παρέμβαση από συλλογικότητες της πόλης και φοιτητές και φοιτήτριες στην εκδήλωση, και στη συνέχεια...
1: Με συγχωρείς, είπες τον τίτλο της εκδήλωσης?
0: Ναι.
1: Δεν είναι...
0: Έξυπνη πολύ... γεωργία και καινοτομία, η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα.
1: Δεν είναι πολύ κοντά σε αυτή την ρητορική Κυριάκου Μητσοτάκη για το Ισραήλ? Δεν είναι ακριβώς?
0: Ναι, το σκέφτηκα όταν το διάβαζα, ξεχάσαμε να το πούμε. Η συνεργασία στην αγροτεχνολογία, πώς τη λένε?
1: Ναι.
0: Στον αγροτικό τομέα με το Ισραήλ, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Για το... Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Ισραήλ.
1: Ρε παιδί μου, όταν σκέφτεσαι Ισραήλ, τι σκέφτεσαι?
0: Ναι.
1: Σκέφτεσαι
0: καινοτομία στον
1: αγροτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Και λες, θέλω μια χώρα που να καινοτομεί στον αγροτικό τομέα. Θα τον χρειαστούμε μετά την ισοπαίδωση της Γάζας. Οπότε πείτε μας λίγο για αυτήν την καινοτομία. Με συγχωρείς.
0: Ναι, και θα το μεταφέρουμε συνοπτικά. Ήταν μία από τις εταιρείες, η συγκεκριμένη. Η καταγγελία, και είναι διεθνής καταγγελία, είναι ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται για τις κατεδαφίσεις οικισμών Παλαιστινίων. Ήταν μία από τις εταιρείες, δεν ήταν κάποια επίσημη συνάντηση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά θα συμμετείχε και αυτή η εταιρεία στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Βρέθηκαν άνθρωποι, έκαναν παρέμβαση, γράφτηκαν, και εδώ θέλω να με παρακολουθήσετε, 2 συνθήματα.
1: Μην λες γράφτηκαν συνθήματα.
0: Στο Δημαρχείο.
1: Ουσιαστικά πρόκειται για βανδαλισμό.
0: Ναι. Στη συνέχεια, και θα δείτε σχετικά βίντεο, αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν έναν πολιτικό χώρο στο Βόλο, προχώρησαν σε προσαγωγές, 4 από αυτές έγιναν συλλήψεις, και συλλήψεις είχαμε και χθες την Πέμπτη. Να δούμε τα βίντεο, είναι από αυτήν την προσπάθεια να εισβάλλουν οι αστυνομικές δυνάμεις στην λέσχη εργαζομένων και νεολαίας του Βόλου, και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας για να μας τα εξηγήσει καλύτερα.
2: Τους αγωνιστές, άκουσε το κόμμα.
0: Λοιπόν, αυτά έγιναν προχθές και η υπόθεση συνεχίστηκε και χθες. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Στάθης Ντούρος από τον Συντονισμό Συλλογικοτήτων του Βόλου και την Λέσχη Εργαζομένων και Νεολαίας. Κύριε Ντούρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Θέλετε να μας πείτε...
0: Ναι,
1: ακούμε πολύ καλά.
2: Ναι, ωραία.
1: Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο τι συνέβη? Είδαμε κάποια βίντεο και είπαμε κάποια... δώσαμε μια μικρή περιγραφή. Θέλετε να μας πείτε... Ήσασταν εκεί καταρχάς?
2: Ναι, βεβαίως. Την Τετάρτη 6 Μαΐου είχε καλεστεί δημόσια κινητοποίηση από διάφορες συλλογικότητες της πόλης, φοιτητικούς συλλόγους, ακόμα και από αγροτικούς συλλόγους της περιοχής, ενάντια σε μια δήλωση έκτρωμα θα την χαρακτήριζα, η οποία συνδιοργανώνονταν κατά κάποιο τρόπο από την ΔΑΠΛΟ του ΦΟΚΟΥ, δηλαδή την κυβερνητική παράταξη στα πανεπιστήμια, την τοπική δημαρχία, το Πολυεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσω του Πρυτανίτου, και η οποία εκτός των άλλων φιλοξενούσε και μια εταιρεία η οποία εμπλέκεται ενεργά στην γενοκτονία του πανελληνιακού λαού μέσω των συμβάσεων που έχει συνάψει με τον IDF, δηλαδή τον Ισραηλινό στρατό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγωνιστές οι οποίοι συμμετείχαν στην εν λόγω κινητοποίηση πήγανε στο Δημαρχείο του Βόλου για να μην διεξαχθεί αυτή η εκδήλωση. Μαζεύτηκαν περίπου πάνω από 100 αγωνιστές στην εν λόγω κινητοποίηση, μπήκαν στην αίθουσα του Δημαρχείου, φώναξαν συνθήματα και μετά από λίγη ώρα...

0: αλλά όσο περνούσε η ώρα πύκνωναν τον κλειό και ουσιαστικά κάποια στιγμή πλησίασαν σχεδόν δίπλα μας, ζητώντας μας να τους ακολουθήσουμε στο τμήμα χωρίς να μας εξηγήσουν κανέναν απολύτως λόγο. Αν υπάρχει κάποιο κατηγορητήριο ή οτιδήποτε άλλο λόγο. Mm-hmm. Μέσα σε λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτές οι δυνάμεις επιχείρησαν να εισβάλλουν στον χώρο της λέει εργαζομένων και νεολαίας. Σπάσαν ένα τζάμι από την πρόσωψη της λέει εργαζομένων και νεολαίας.
1: Το λες και βανδαλισμό και ουσιαστικά... αυτό, μια που λέγαμε για βανδαλισμούς, το λες και βανδαλισμό αυτό.
0: Είναι ξεκάθαρα. Αυτό, αν δεν είναι αυτό βανδαλισμός, είναι. Είναι επίθεση και εισβολή σε έναν πολιτικό κοινωνικό χώρο της πόλης του Βόλου, με δράση εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, γνωστό στις γενιές του Βόλου και στην κοινωνία του Βόλου, ο οποίος δέχτηκε ξεκάθαρη επίθεση με βανδαλισμό, όπως είπατε και εσείς, από τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες επενέβησαν εκείνη τη στιγμή, χωρίς κανέναν λόγο που να μας έχει υποθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.
2: Ναι, είδαμε και τα σχετικά βίντεο, απλώς να πω ότι αυτό που βλέπατε είναι έξω από τον χώρο και συνέχεια φαίνεται να γίνονται και προσαγωγές.
0: Για τις προσαγωγές θα σας έλεγα. Παράλληλα, όσο γινόταν αυτά τα περιστατικά, άρχισε να έρχεται κι άλλος κόσμος, ο οποίος μάθαινε για την πολιορκία ουσιαστικά του χώρου, προκειμένου να στηρίξει αλληλέγγυα τον αγώνα και να φύγουν από εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να προσαγάγουν κόσμο από αυτούς που ήρθαν εκείνη την στιγμή. Έγιναν σύνολο την Τετάρτη 10 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Με τις κατηγορίες της συνέργειας σε φθορά περιουσίας. Την φθορά η αστυνομία θεωρεί τα ένα ή δύο συνθήματα τα οποία γράφτηκαν στον χώρο του Δημαρχείου. Και ένας σύντροφος και συναγωνιστής κατηγορείται για απήθεια, γιατί δεν θέλησε ως πρόβατο να ακολουθήσει τους αστυνομικούς υπαλλήλους χωρίς καν να του δηλώσουν τον λόγο στο αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα τώρα, καθώς περιμέναμε να διεξαχθεί αυτόφορος διαδικασία για τους 4 συλληφθέντες και όντας συγκεντρωμένοι στα δικαστήρια του Βόλου, κάποια στιγμή απελευθερώθηκαν οι συλληφθέντες έχοντάς τους αποδώσει τις κατηγορίες ο εισαγγελέας, και καθώς αποχωρούσαμε από την συγκέντρωση, οι αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής προσήγαγαν και συνέλαβαν έναν ακόμα αγωνιστή μέσα από μια καφετέρια, περιμένοντάς τον έξω από την τουαλέτα που είχε πάει για τις ανάγκες του, και εμένα προσωπικά φεύγοντας, πηγαίνοντας προς το σπίτι μου, με περικύκλωσε μια ομάδα της ΟΠΤΕ με έναν υπάλληλο ασφάλειας και μου είπαν ότι πρέπει να τους ακολουθήσω γιατί υπάρχουν διαδικασίες εναντίον μου σύλληψης.
2: Που σχετίζονται με την παρέμβαση στο Δημαρχείο?
0: Ακριβώς. Και ακολουθώντας τους στην ασφάλεια, ουσιαστικά μας ανακοίνωσαν ότι συλλαμβανόμαστε για τα ίδια περιστατικά και με τις ίδιες κατηγορίες.
2: Βανδαλισμό, τα συνθήματα και την απήθεια.
0: Βανδαλισμό, έξι μαζί γράφατε. Προέκυψα και η απήθεια.
1: Ότι γράφατε συνθήματα έξι άτομα μαζί.
0: Στον χώρο της Λέσχης.
1: Μάλιστα. Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία της προσαγωγής είναι μια διαδικασία οριακά παράνομη. Με δεδομένο δηλαδή ότι αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ταυτοποίηση, η διαδικασία της προσαγωγής μπορεί να είναι πάρα πολύ συνηθισμένη, αλλά το έχουμε συζητήσει και με άλλη αφορμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια διαδικασία νομότυπη, αλλά τέλος πάντων...
2: Προέκυψε μετά από μήνυση του Δημαρχού.
0: Βεβαίως, υπάρχει και δήμαρχη υπάρχει και μήνυση του Δημάρχου της περιοχής και είναι σαφές ότι όλη η διαδικασία ουσιαστικά πατάει στους εξής πυλώνες. Πρώτον, σχετίζεται άμεσα με την τρέχουσα υπόθεση εκδίκασης των 6 βασανιστών αστυνομικών του Βασίλη Μάγκου. Να υπενθυμίσω απλά ότι χθες Πέμπτη, την παραμονή δηλαδή, την επομένη όλων αυτών των γεγονότων που σας περιγράφω, ήταν μία ακόμα δικάσιμο στην Καρδίτσα για το εν λόγω γεγονός. Στα περιστατικά τα οποία συνέβησαν έξω από τη Λέσχη ήταν και εν επλάκη ένας από τους 6 κατηγορούμενους αστυνομικούς και είναι σαφές ότι η όλη επιχείρηση διεξήχθη προκειμένου να καμφθεί το φρόνημα.

0: του αγωνιζόμενου κόσμου της πόλης του Βόλου και ευρύτερα του αγωνιζόμενου κόσμου σε μια σειρά περιοχών, οι οποίοι στηρίζουν και τον Γιάννη τον Μάγκο και την υπόθεση προκειμένου να καταδικαστούν οι έξι βασιλευτές. Δεύτερο, είναι σαφές ότι ενόχλησε πολλούς της εξουσίας, να το πω έτσι, στην πόλη του Βόλου, ότι ακυρώθηκε μια εκδήλωση η οποία πήγαινε να ξεκλίνει το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ σε μια πόλη που οι Ισραηλινές επενδύσεις είναι ο κανόνας. Είναι ο κανόνας. Έχουν αγοράσει αυτή τη μισή πόλη, το μισό πύλιο, και βέβαια οι σχέσεις της τοπικής άρχουσας τάξης με το Ισραηλινό καθεστώς και κράτος είναι πλέον πέρα από αδερφικές.
1: Αυτό ήθελα και εγώ να συζητήσουμε, γιατί θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα, ότι είναι μια εκδήλωση και μία από τις εταιρείες που δεν είναι καν στους ομιλητές, μία από τις εταιρείες που θα παρέμβει είναι με το Ισραήλ. Και αν το θεωρείτε μεμονωμένο περιστατικό ή αν έχουν δοθεί και άλλα δείγματα γραφής, αλλά ήδη το απαντήσατε, νομίζω.
0: Είναι σαφές ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Αυτή τη στιγμή όλες οι μεγάλες πολυκατοικίες Airbnb, οι οποίες έχουν χτιστεί τα τελευταία δύο χρόνια στην πόλη του Βόλου μέσα, είναι όλες Ισραηλινών συμφερόντων. Αυτή τη στιγμή ολόκληρα χωριά στο Πύλιο έχουν κυριολεκτικά αγοραστεί από εταιρείες Ισραηλινών συμφερόντων και είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι της άρχουσας τάξης της πόλης όχι απλά συνενεί, αλλά έχει στενές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Άρα από αυτή την άποψη, σε κάθε περίπτωση δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι γίνεται κατανοητό και γιατί ενόχλησε αυτούς τους κυβερνητικούς κύκλους και τους κύκλους εξουσίας και η ακύρωση της εν λόγω εκδήλωσης.
1: Η μήνυση του Δημάρχου Μπέου στρέφεται προς εσάς.
2: Να θυμίσουμε λίγο ποιος είναι ο Δήμαρχος.
1: Δηλαδή, στρέφεται προς τον Στάθη Ντούρο, σας κατονομάζει ο Δήμαρχος, γιατί συνελήφθησαν αυτά τα έξι άτομα.
0: Δεν μας έγινε κάτι τέτοιο γνωστό. Νομίζω, έχω την εντύπωση ότι είναι κατά παντός υπευθύνου. Mm-hmm. Εντάξει, το τραγελαφικό είναι ότι όλοι έχουν, όσοι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, δηλαδή έξι άνθρωποι, δεν έχουν καμία σχέση με κάποιο είδους βανδαλισμό. Δηλαδή κατηγορούνται για κάτι το οποίο δεν υφίσταται καν.
1: Mm-hmm. Πρακτικά κατηγορούνται για μια πολιτική διαμαρτυρία, έτσι. Το λέμε.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Και σας είπα και τον λόγο που ενώπησε.
2: Δεν έχουν σχέση, σημαίνει δεν ήταν εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, τα συνθήματα.
0: Όχι, εννοείται ότι ήμασταν εκεί. Mm. Ξαναλέω ότι ήμασταν σε μια ανοιχτή δημόσια διαμαρτυρία, η οποία δεν έγινε από 5 ή 10 ανθρώπους, έγινε τουλάχιστον από 100 ανθρώπους, οι οποίοι εκπροσωπούσαν συλλογικότητες της πόλης του Βόλου, σωματεία, μαζικούς φορείς, φοιτητικούς συλλόγους, αγροτικούς συλλόγους κτλ.
1: Η φωτογραφία που βλέπετε, όσοι βλέπετε από το YouTube, είναι από την συγκέντρωση στα δικαστήρια, είναι από τον συντονισμό συλλογικότητων του Βόλου, από τη συγκέντρωση στα δικαστήρια, και το μεταξύ είναι και μπροστά στα δικαστήρια που ξυλοκοπήθηκε ο Βασίλης Μάγκος, ίσως να αναγνωρίζετε κάπως το φόντο. Είναι προφανές, λέει ο συντονισμός, όπως πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο που έχει σκοπό να ελέγξει, να εκφοβήσει ένα ολόκληρο κίνημα που μάχεται και αντιστέκεται κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες.
2: Υπάρχει
0: κάτι. Απλά.
2: Ναι, πες
0: ναι. Απλά συμπληρώνοντας λίγο πάνω σε αυτό το πράγμα, να σας πω ότι στις τελευταίες δικάσεις της υπόθεσης του συντονισμού και της κρατικής δολοφονίας που λέμε εμείς του Βασίλη Μάγκου, η συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορημένων έχουν προσπαθήσει πρώτον να εκδιώξουν από την αίθουσα την δημοσιογραφική κάλυψη. Δεύτερον, έχουν καταγγείλει σε όλους τους τόνους όλη την κοινωνική προσπάθεια που γίνεται από μια σειρά συλλογικότητες για την ανάδειξη του ζητήματος. Και αυτά τα αναφέρω γιατί είναι σαφές ότι η κοινωνική ανάδειξη του ζητήματος, ο αγώνας ο οποίος διεξάγεται 6 χρόνια αυτή τη στιγμή για να καταδικαστούν οι βασανιστές του Βασίλη Μάγκου, ενοχλεί συγκεκριμένους κύκλους των δυνάμεων ασφαλείας, συγκεκριμένους κρατικούς κύκλους, και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο συνδέουμε και ότι την παραμονή μιας κρίσιμης δικασίμου που κατέθετε ο ίδιος ο Γιάννης ο Μάγκος, ήταν η πρώτη κατάθεση η οποία έγινε μετά από έναν χρόνο που υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας έστησε όλο αυτό το διήμερο κατασταλτικό κυνηγητό.
1: Ναι, το σχολιάζαμε και στο πρώτο μισό της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Πουλής ήταν παρόν στην Καρδίτσα και έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ και η σύνδεση νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική.
2: Η σύνδεση είναι πολύ σαφής και κατά την άποψή μου η σύνδεση αυτή είχε προκύψει και, και στη δίκη στο πλημελιοδικείο του Βόλου. Όλοι οι αξιωματούχοι της αστυνομίας που πέρασαν από εκεί για να πούν ότι καλώς έγιναν όσα έγιναν, ότι ασκήθηκε η αναγκαία βία για την ακινητοποίηση, ότι αυτό ακριβώς περιγράφουν τα εγχειρίδια, ότι κινδύνευσαν οι αστυνομικοί, όλοι αυτοί οι αξιωματικοί της αστυνομίας ουσιαστικά έκαναν αυτό που περιγράφετε κι εσείς. Δηλαδή μας δείχνουν ποια είναι η στάση της αστυνομίας απέναντι στην δράση των βασανιστών. Και από αυτή την άποψη η παρουσία ενός από τους κατηγορουμένους εκεί στα επεισόδια, αν δεν κάνω λάθος άκουσα και φράσεις που υπόθηκαν, ήταν μια στάση η οποία είναι κλασική αστυνομική στάση, αλλά εκτός ορίων παρόλα αυτά. Το ότι είναι κλασική ας μην μας κάνει να την συνηθίζουμε. Είναι προκλητικό ότι γίνεται από έναν άνθρωπο ο οποίος την επόμενη μέρα θα δικαζόταν για κακούργημα, αλλά δεν ένιωσε καμία αγωνία ότι θα μπορούσε και να μην συμπεριφέρεται έτσι.
1: Και είναι κανονικά στο σώμα, στο αστυνομικό σώμα.
0: Αυτό το που ξέχασα επίσης να αναφέρω, το οποίο δεν είναι δευτερεύω, είναι ότι εγώ, ο οποίος κατηγορούμε και συνελήφθηκα χθες, είμαι ταυτόχρονα και μάρτυρας στην υπόθεση του Βασίλη Μάγκου, του βασανισμού του. Σας το λέω αυτό ως ένα επιπλέον στοιχείο σύνδεσης, κατάφορης προσπάθειας τρομοκράτησης ακόμα και των μαρτύρων. Είναι μια διαδικασία που όποιος έχει έρθει και στα δικαστήρια της Καρδίτσας μπορεί να την δει και τι χρώμα παίρνει από την στάση συνολικά των καταστατικών δυνάμεων έξω από τα δικαστήρια και μέσα στα δικαστήρια της Καρδίτσας. Χθες ήρθε ένα ακόμα περιστατικό να επισφραγίσει μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά θέλει να εξορίσει στα άκρα κάθε φωνή η οποία προσπαθεί να μιλήσει για αυτή την υπόθεση, είτε δημόσια είτε μέσω του δικαστηρίου.
1: Ναι, δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε. Δεν ξέρω αν λύνει τώρα την απορία για το πώς η μήνυση κατά παντός υπευθύνου καταλήγει στο να σας συλλαμβάνουν εσάς την επόμενη μέρα και να ταυτοποιούνται συγκεκριμένα άτομα και να συλλαμβάνονται και εσάς για τους χώρους. Αλλά είναι σημαντικό σίγουρα που το λέτε ότι είστε και μάρτυρα σε αυτή την υπόθεση.
2: Και είναι και μια μικρή κοινωνία. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι δεν είναι παράλογο αυτό που λέω.
0: Εννοείται. Όλοι γνωστοί είμαστε που λέμε.
2: Ακριβώς. και από τις δύο πλευρές δηλαδή. Και εσείς γνωρίζετε τα πρόσωπα που βλέπετε.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε
0: καλά
2: να προσθέσετε?
0: Όχι. Νομίζω ότι το καλύπτει το ζήτημα. Είναι σαφή κατά τη γνώμη μου τα γεγονότα. Νομίζω ότι προσπάθησα να τα διαλευκάνω όσο ήταν δυνατόν. Εμείς το μόνο το οποίο τονίζουμε στο τέλος είναι ότι σήμερα καταρχάς έχουμε κινητοποίηση αντικατασταλτική. Δεν πρόκειται κανένας δηλαδή να κάτσει στα σπίτια του και να λουφάξει μέσα από τις μεθοδεύσεις της αστυνομίας και των κέντρων εξουσίας στην πόλη. Έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα ο οποίος ξέρουμε ότι είναι δίκαιος και ξέρουμε ότι συγκρούεται με μεγάλα συμφέροντα τα οποία προσπαθούν εδώ και χρόνια να δομηθούν στην πόλη. Και ακριβώς αυτό είναι που μας δίνει κουράγιο και να συνεχίσουμε και να πάμε αυτή την υπόθεση μέχρι το τέλος.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στην πόλη του Βόλου. Το θέλω να πούμε.
2: Εντάξει, είναι κρίμα να έχουμε αυτού του τύπου την ενασχόληση με τον Βόλο, αλλά δεν μπορούμε να μην την έχουμε όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή συνδέουμε την πόλη του Βόλου με το πρόσωπο και το ήθος του Δημάρχου, έχει μεγάλη σημασία να μιλάμε και για αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι έτσι. Που κάπως με όλους αυτούς τους τρόπους που περιγράφουμε βρίσκονται μαχητικά στην απέναντι πλευρά. Και αυτό για όλους τους λόγους. Γιατί είναι δίκαιο, γιατί είναι ακριβές και γιατί είναι κρίμα να αναδεικνύεται μόνο αυτή η σκοτεινή όψη των πραγμάτων. Η εξάπλωση του Ισραηλινού κεφαλαίου, η εξαγορά περιοχών ολόκληρων είναι κάτι το οποίο το συναντάμε παντού. Όχι μόνο στο δικό μας σπίτι, το συναντάμε εγώ στη Μυτιλίνη που πήγα, είχα την ίδια ακριβώς συζήτηση, τώρα μιλάμε για το Βόλο και
1: εδώ
2: για το...
1: Εδώ στο μεταξουργείο γίνεται χαμός.
2: Ναι. Είναι κάτι το οποίο το.
1: Και αυτό γελάω.
2: Νομίζω
1: είναι
2: ότι. Είναι από τα πράγματα που όποια πόρτα χτυπήσεις θα συναντήσεις πολύ μεγάλη κατανόηση. Δεν ξέρω αν χτυπήσει την πόρτα του Άδων Γεωργιάδη, μπορεί όχι, αλλά γενικά καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν,
1: διαβάσουμε λίγο και ένα κομμάτι της ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, γιατί έχει σημασία να το πούμε και αυτό. Στην εκδήλωση επρόκειτο να συμμετάσχουν επιχειρήσεις μεγαθύρια του αγροτικού τομέα που δραστηριοποιούνται δίπλα στους αγροτοβιομηχανούς και τους μεγαλοπαραγωγούς. Για να βάλουμε και αυτήν την οπτική. Και στη συνέχεια λέει η Ομοσπονδία, λένε οι αγροτικοί συλλογοί της Μαγνησίας, ότι μια από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην ημερίδα ανήκει σε πολυεθνική μεγαθύριο πολέμου που έχει στρατηγικές σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και την πολεμική του μηχανή.
2: Φέδρα, τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι συνέχεια πώς θα ήθελα να ζούσα στην κοσμάρα μου, να μην ασχολούμαι, να μην με νοιάζει. Και όταν αισθάνεσαι έτσι, πώς να πεις ένα νέο άνθρωπο να παλέψει να αντισταθεί? Μη λέτε τέτοια πράγματα στους νέους ανθρώπους. Δεν έχει, είναι πολύ κακή ιδέα. Να τους πείτε να είναι στην κοσμάρα τους, να μην ασχολούνται, να μην τους νοιάζει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πάντοτε να υπάρχει ένα πόδι που να πατάει έξω από την επικαιρότητα για να αντέχουμε την επικαιρότητα, και κατά τα λοιπά καμία παρένεση ποτέ δεν πιάνει. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι να περισσώσουμε αυτό το κουράγιο που θα μας επιτρέψει να είμαστε παρόντες και να μην διαλυθούμε από αυτά που συμβαίνουν. Οι άνθρωποι αυτοί που συζητάμε ρισκάρουν συνεχώς να βρεθούν μπλεγμένοι με έναν τρόπο που να είναι ένα μπλέξιμο ετών. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα μιλήσουμε ξανά με τον Άρη τον Παπαζαχαρουδάκη, θα μιλήσουμε δηλαδή για το πώς είναι αυτός ο μηχανισμός ο οποίος φροντίζει την ώρα που είναι τόσο πολύ υποχωρητικός απέναντι στην βαρβαρότητα της αληθινής βίας, φροντίζει να τσακίζει αυτές τις ζωές. Δεν τις τσακίζει, δεν το καταφέρνει, αλλά να ξέρουμε τι κρίνεται σε αυτά. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε... Ο Παπαζαχαρουδάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και βασανίστηκε και κατηγορήθηκε με βαρύτατες άδικες κατηγορίες και προφανώς δεν θα ασχοληθεί κανείς με την αθώωσή του. Οπότε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που περιγράφουμε είναι κόσμος ο οποίος βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας, η αστυνομία παρανομεί χωρίς ποτέ να τιμωρείται και εμείς προσπαθούμε να παρακολουθούμε αυτές τις υποθέσεις μιλώντας για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα καταφέρουν να γλιτώσουν από αυτό που τους έχει βρει. Λοιπόν,
1: για φουτεράκι που ήρθε λάθος νούμερο, βλέπω ερώτηση. Φυσερός, τι κάνουμε? Ή ένα τηλέφωνο.
2: Ή δίαιτα. Με... Όχι, δίαιτα και στις δύο περιπτώσεις. Ή δίαιτα πάχυνσης ή δίαιτα αδυνατίσματος.
1: Μετά την εκπομπή, είτε ένα τηλέφωνο στο γραφείο, είτε ένα mail με ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε εμείς και θα το λύσουμε άμεσα.
2: Η άλλη λύση είναι να πάρετε άλλα δύο σε διαφορετικά νούμερα, γιατί κάπου θα το πετύχεις. Δηλαδή, δεν το πετυχαίνεις το πρώτο, δεν το πετυχαίνεις το δεύτερο. Αν έχεις πάρει τρία φωτεράκια, ένα θα σου κάνει.
1: Α, θεωρείς δεδομένο ότι αυτός έκανε το λάθος και όχι ότι του στείλαμε λάθος νούμερο? Γιατί νομίζω αυτό εννοεί.
2: Είναι ντροπή που το εννοεί αυτό.
1: Είναι ντροπή
2: σας και ντρέπομαι που εννοείται ότι στείλαμε εμείς λάθος νούμερο. Μήπως αλλάξατε όγκο πάρα πολύ ξαφνικά από τότε που το παραγγείλατε? Γενικά θέλουμε να πούμε ότι προσπαθούμε να είμαστε εξυπηρετικοί σε αυτά. Δεν τα χειρίζομαι εγώ δηλαδή.
1: Ναι, όχι.
2: Δεν βρίσκω τον κόσμο, τι είναι αυτά ρε. Να επικοινωνήσετε και θα βρούμε λύση. Θα εξυπηρετήσουμε άμεσα. Θα καβαλήσει τη Βέσπα ο Μύτικας και θα φέρει ό,τι χρειάζεται. Φλωτήλα.
1: Ξεκίνησε η ελληνική αποστολή. Ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής, χθες αργά το βράδυ της Πέμπτης βγήκε η σχετική ανακοίνωση ότι σήμερα 8 Μαΐου ξεκινάει η ελληνική ομάδα του Διεθνούς Στόλου Αλληλεγγύης στην Γάζα. 5 σκάφη, πάνω από 20 Έλληνες και 20 σύντροφοι από όλο τον κόσμο, με τα αισθήματα και τις σκέψεις εκατομμυρίων Ελλήνων, όπως αναφέρεται, που αντιστέκονται στη γενοκτονία. Αισθήματα που καλούμε να εκφραστούν με μαχητικό και μαζικό τρόπο, να γίνουν η αναγκαία σπίδα στον μισανθρωπισμό που κυριαρχεί στη δημόσια σκηνή της χώρας μας.
2: Αναφέρει κάτι που είναι αυτονόητο, θα το σκεφτεί κανείς υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Λέει: οι τελευταίες μέρες ήταν καθοριστικές για τα μέλη της αποστολής μας. Η επίθεση που δεχθήκαμε και δεχόμαστε με την πειρατική απαγωγή και κράτηση στις Ισραηλινές φυλακές των δύο συντρόφων μας, Τιάγκο και Σαΐφ, αλλά και η αντίδραση του κόσμου της αλληλεγγύης φανερώνει το εύρος της σύγκρουσης. Γιατί προφανώς θυμάστε που ανέβαζε ο Ζαχαρός τις εικόνες από AI με, την, με τα ποτάκια, με τα κοκτέιλάκια. Τα θυμάστε αυτά, θυμάστε αυτή τη συζήτηση για τον ακτιβισμό των selfies και των κοκτέιλ. Εντάξει ρε παιδί μου, εκτός αν δεν είναι. Έτσι δεν είναι, γιατί στην προκειμένη περίπτωση ξανά έχουμε μια, έναν στόλο ο οποίος αποπλέει αυτή τη στιγμή και αυτό παραμένει ένα, παραμένει ένα ενδεχόμενο. Οπότε νομίζω ότι έχει μια σημασία ότι έχουν περάσει λίγες μέρες από τότε που συζητούσαμε ότι είχε μπουκάρει το, ο IDF στη χώρα μας στην ζώνη έρευνας και διάσωσης για να κάνει συλλήψεις, και θα έχουμε και περισσότερα γι' αυτό.
1: Τις τελευταίες μέρες το διεθνές κομμάτι του στόλου που βρίσκεται στην Κρήτη έχει καταφέρει να συγκροτηθεί και σύντομα θα ξεκινήσει το ταξίδι του. Λόγω της επίθεσης η Ελλάδα δεν ήταν ένα εύκολο πέρασμα για το στόλο μας και αυτό μας βαραίνει, λέει η ανακοίνωση του Μάρς του Γκάζα Γκρις, μας θυμίζει όσα δεν κάναμε. Ωστόσο πλέον είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι του ταξιδιού. Επόμενος σταθμός η Μαρμαρίδα, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να συναντηθούμε όλοι και όλες μαζί για να μετατρέψουμε σε ένα λιμάνι αγώνα. Να το διαβάσετε το. Το κείμενο.
2: Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο και γνωρίζουμε. Συγγνώμη, θα μας διακόψω. Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ ξέρει ότι δεν μπορεί να μας σταματήσει όλους κοντά στις ακτές της Γάζας. Γι' αυτό προσπαθεί να μας κόψει σε τμήματα. Το Ισραήλ θεωρεί ότι συλλαμβάνοντας τις αναγνωρίσιμες μορφές του κινήματός μας, μας αποκεφαλίζει. Το Ισραήλ ψιθυρίζει στο αυτί της ελληνικής κυβέρνησης και, και εκείνη κάνει ό,τι χρειάζεται για να το διευκολύνει. Αυτός ο αγώνας δεν είναι απλός. Χωρίς τη χρήση βίας, αυτή η βία όμως έρχεται από την πλευρά του Ισραήλ. Καλούμε όσους απορούν γιατί ξανά πάντα που θα γίνουν τα ίδια να αναρωτηθούν πρώτα γιατί επιτρέπουμε στο Ισραήλ να κάνει τα ίδια. Εμείς γνωρίζουμε καλά γιατί πάμε.
1: Αυτό και εγώ ήθελα να το, να το τονίσουμε. Γιατί υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις που μπορεί να εκφράζονται και καλοπροαίρετα και στρέφουν τη συζήτηση στο γιατί πας να σπάσεις, γιατί δεν αποδέχεσαι έναν παράνομο, βάσει αποφάσεων του ΙΕ, ναυτικό αποκλεισμό. Και δεν στρέφονται προς το Ισραήλ, στο Θήτη. Είναι η καταγγελία του Θήτη. Είναι σαν να έχει κανονικοποιηθεί ότι εντάξει, θα ισχύει αυτός ο αποκλεισμός στην, στη θάλασσα της Γάζας. Ισχύει, καλά, έχει κανονικοποιηθεί η γενοκτονία τώρα, τι πάω να πω κι εγώ.
2: Ναι, γι' αυτό και είναι μια χρήσιμη υπενθύμηση όταν η κουβέντα απομακρύνεται πολύ προς αυτή την κατεύθυνση να επαναφέρει κανείς το ερώτημα. Δεν είναι ότι είναι νόμιμο ή παράνομο αυτό. Είναι ερωτήματα που δεν τίθενται γιατί δεν είναι η ώρα, είναι ο στρατηγικός μας σύμμαχος. Αυτές είναι οι απαντήσεις της κυβέρνησής μας στο αν αυτό που συμβαίνει είναι νόμιμο ή παράνομο. Αλλά για μας που δεν παίζουμε επικοινωνιακά παιχνίδια, είναι μάλλον θεμητές και θα έλεγα αναγκαίες ερωτήσεις. Είναι νόμιμο ή παράνομο αυτό, πριν να μπούμε στις πολιτικές μας αντιπαραθέσεις.
1: Να, και επίσης να τονίσουμε ότι είναι το δεύτερο ταξίδι και το πρώτο ταξίδι έληξε για τα μέλη του Διεθνούς Στόλου Αλληλεγγύης με μερικές μέρες στις Ισραηλινές φυλακές και σε πολύ άσχημες συνθήκες, με τον Μπενγκβίρ, τον υπουργό του Ισραήλ, με την τούρτα για κρεμάλα, με κρεμάλα που του κάνανε δώρο, να τους βρίζει ενώ ήταν δεμένοι, καθισμένοι σε εκείνο το χώρο στις φυλακές. Δηλαδή πηγαίνουν αυτά τα άτομα έχοντας πλήρη επίγνωση του τι θα συναντήσουν και τι μπορεί να συμβεί. Επομένως, κάθε κριτική περί selfies ταξιδιού νομίζω ότι έχει καταρριφθεί. Βεβαίως δεν μπορείς να βγάλεις και άκρη με την κριτική, γιατί είναι από τη μία και είναι από την άλλη. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο ακούμε το επαναστατική γυμναστική και το επαναστάτη του καναπέ. Μετά σηκώνονται άνθρωποι, πάνε, θέλουν να πάνε στη Γάζα, πάλι κριτική δέχονται. Από τους ανθρώπους που δεν αγωνίζονται ποτέ για τίποτα, βεβαίως. Και λες, τουλάχιστον να συμφωνηθεί ένα αντεπιχείρημα για να γίνει μια συζήτηση περί του τι γίνεται.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια συζήτηση για το τι γίνεται. Δεν υπήρχε καμία προηγούμενη συνεννόηση με το Ισραήλ για τις επιχειρήσεις, λέει, ναι, το Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν η εκπρόσωπος του Υπουργείου, κυρία Λάνα Ζοχιού. Μίλησε στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Αναφέρθηκε στην Ισραηλινή πειρατεία που έγινε ανοιχτά της Κρήτης και είπε ότι
1: η Ελλάδα
2: ως παράγον σταθερότητας. Ο παράγων του παράγοντος. Λέει γιατί. Τι θες να βάλουμε.
1: Θες την κονσόλα να βάλουμε τα γέλια των sitcoms, της αμερικανικής κωμωδίας, τα γέλια κονσέρβα, να το κάνουμε αυτό ή θα είναι πολύ κλισέ. Χρειάζεται πάρα πολλές φορές.
2: Μπορεί να γελάει ο Μύτικας, άμα δούμε ότι δεν...
1: Να βάλουμε γέλια από φιλαράκια, ρε παιδί, με αυτό το γέλιο.
2: Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας και για λόγους ανθρωπιστικούς. Ήρθε ο δαιμονικός στρατός κατοχής του Ισραήλ και πήρε ανθρώπους να τους βασανίσει από την ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης. Όχι, αυτό είναι οι ανθρωπιστικοί λόγοι.
1: Πήγαν οι φρεγάτες του Ισραήλ.
2: Χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση.
1: Φτάσαν κάτω από την Πελοπόννησο, δίπλα στην Κρήτη,
2: χωρίς εκεί ανάμεσα. Χωρίς καμία συνεννόηση.
1: Χωρίς καμία συνεννόηση. Ούτε το καταλάβαμε εμείς, γιατί δεν είναι. Δεν θα το καταλαβαίναμε μάλλον οποιοδήποτε κράτος και να έστελνε τις φρεγάτες του. Έτσι. Ούτε το καταλάβαμε, ούτε μας το είπανε. Απλώς έφτασαν εκεί, ανάμεσα σε Πελοπόννησο και Κρήτη, κάπου εκεί, έφτασαν οι φρεγάτες του Ισραήλ και συνέλαβαν 170 άτομα.
2: Πόσες φορές
1: πώς κάνετε γίνεται. Έτσι.
2: Ναι, πλες, οπ, μια φρεγάτα.
1: Α, και δεν ήταν σε συντονισμό. Και εμείς δεν το ξέραμε.
2: Λοιπόν, για λόγους ανθρωπιστικούς. Μα με σταματάς, ρε Θάνο, πριν από. Δηλαδή, κάθε Βεβαίως. Φράση γίνεται ακόμα καλύτερο. Αξιοποίησε το διπλωματικό της κεφάλαιο. Τασούλας. Εδώ μυρίζει Τασούλας. Όταν λέει ότι αξιοποιήσει το διπλωματικό της κεφάλαιο, ποια είναι αυτή η προσωπικότητα που θα μπορούσε να τη βάλει μπροστά και να πεις, παιδιά, διπλωματικό κεφάλαιο, Τασούλας. Και ανέλαβε να υποδεχθεί στο έδαφος τις 176 πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χώρων που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα. Δεν υπήρχε καμία προηγούμενη συνεννόηση με το Ισραήλ για τις επιχειρήσεις. Έγινε αποκλειστικά για την αποβίβαση των 176 πολιτών. Ήρθαν, πήραν ό,τι ήθελαν, μας δώσανε ό,τι νόμιζαν και εμείς δεν είχαμε καμία συνεννόηση. Ξέρεις,
1: θα μείνω λίγο ακόμα. Εσύ ξέρεις ότι μπορεί να στρατιωτικά πλοία να βρεθούν εκεί που βρέθηκαν τα Ισραηλινά και εμείς να μην πάρουμε χαμπάρι.
2: Υπήρξε μια συνεννοησία, ας πούμε. Αναλάβαμε. Α, κάτσε, Θάνο. Επειδή τους κατηγορούμε, αλλά δεν έχουμε δει τι λέει και η κυβέρνηση, λέει αναλάβαμε με υπευθυνότητα.
1: Mm-hmm.
2: Αναλάβαμε, λέει, με υπευθυνότητα υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Μπορεί να έχει υγρασία, δεν ξέρω. Το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των επιβενών. Γιατί οι αντίξωες
1: συνθήκες ήταν για μας, ας πούμε, για κάποιο λόγο, για τη χώρα, για την κυβέρνηση, για το λιμενικό.
2: Ναι. Η Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους προσφέρθηκε να επιβιβαστούν κτλ. Η συνεννόηση με το Ισραήλ έγινε μετά το συμβάν.
1: Α, μετά. Ναι.
2: Εντάξει, τώρα δεν. Είναι πάρα πολύ προκλητικό. Είναι για δύο λόγους προκλητικό. Πρώτον. Είναι κραυγαλαία υποκριτικό να λες ότι είχαμε τον IDF να αλωνίζει στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης και δεν υπήρχε συνεννόηση, απλώς βρέθηκαν εδώ πέρα και τους μαζέψανε και ότι μετά εμείς είχαμε την τεράστια ανθρωπιστική ευαισθησία. Βεβαίως. Να πούμε κράτα εσύ όποιους θες να βασανείς και δώσε μας τους υπόλοιπους, επειδή είμαστε παράγοντας σταθερότητας και έχουμε τεράστιο διπλωματικό κεφάλαιο.
1: Έχουμε καλέσει σε αυτοσυγκράτηση όλες τις πλευρές, δεν θέλω να το ξεχνάς, αυτό ήταν στην πρώτη ανακοίνωση, και τους απαχθέντες, δηλαδή και τον Τιάγκο Άβυλα τον καλέσαμε σε αυτοσυγκράτηση και τον IDF.
2: Αυτός χρειάζεται αυτοσυγκράτηση γιατί όλο θέλει να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει να το πεις, βάστα και λίγο με την ανθρωπιστική βοήθεια.
1: Ναι.
2: Κάπου έχει παραγίνει το κακό. Να συγκρατηθούν όλες οι πλευρές. Mm-hmm. Και αυτοί που θέλουν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και αυτοί που διαπράττουν γενοκτονία. Νομίζω ότι αυτή είναι μια τοποθέτηση που δείχνει ότι δεν πάσχει από μονομέρεια.
1: Και γενικά να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο, ζητήσαμε. Το οποίο είναι μια πάρα πολύ καλή δήλωση.
2: Ναι, να γίνει σεβαστό. Ναι. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Να λέγονται τέτοια πράγματα. Να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο.
1: Ο Σαΐ Μπαμπού Κεσέκ και ο Τιάγκο Άβυλα, οι δύο ακτιβιστές που απήχθησαν από το Ισραήλ και είναι στα χέρια του Ισραηλινού κράτους, χωρίς να έχουν κάποια επίσημη κατηγορία, θα είναι στις φυλακές μέχρι τις 10 Μαΐου. Το έχουμε αναφέρει, είδα και ένα σχόλιο, να το υπενθυμίσουμε. Μέχρι την Κυριακή, εκεί θα κριθεί αν θα παραταθεί και άλλο η κράτησή τους, αν θα τους ασκηθούν διώξεις ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι, και υπάρχουν και αντιδράσεις από κάποιες χώρες. Από την Ευρώπη, νομίζω είναι η μόνη Ισπανία που είναι και Ισπανός πολίτης ο Μπαμπού Κεσέκ. Αλλά έχει βγει και κάποιο κείμενο από 13 χώρες. Και ένα τελευταίο να μην το ξεχάσουμε. Ίσως το Υπουργείο Εξωτερικών, αυτά που λέει ότι εμείς δεν είμαστε συντονισμό, καλό θα είναι να τα γράψει ένα χαρτί και να τα στείλει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γιατί είχε ανοίξει φάκελος και θα ερωτηθούμε. Δεν είμαστε κατηγορούμενοι προφανώς, αλλά θα ερωτηθεί η ελληνική κυβέρνηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τι έγινε εκεί πέρα, και θα πρέπει να απαντήσει επίσημα και θα πρέπει να απαντήσει με κάτι που έχει βάση κιόλας. Λέγω τώρα.
2: Σοπακαημένε τώρα.
1: Μπορεί γι' αυτό να βγει και η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ χθες και να έλεγε εμείς σε κανένα συντονισμό.
2: Θα περάσουμε λίγο στο Ιράν, θα μιλήσουμε για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Θάνο, το πιάνω από κοντά για να δίνω background στον κόσμο.
1: Το πιάνεις
2: από
1: την αρχή.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το 2016 εκλέγεται ο Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος.
2: Γιατί μερικές φορές, ρε Θάνο, τους τα πετάμε έτσι, ο κόσμος μπερδεύεται. Δεν ξέρει τώρα, δεν ξέρει με τι χαϊβάνια έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα. Δεν μπορούν να παραγγείλουν μια μπλούζα, θα παρακολουθήσουν τη διεθνή πολιτική. Ο άλλος τώρα, επειδή πήγε για δυνάτηση και πρέπει εμείς να ξαναστείλουμε μπλούζα, τέλος πάντων. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε η Τεχεράνη να υπογράψει γρήγορα. Παιδιά, ξεκουμπίδια, έλα.
1: Και απείλησε το Ιράν.
2: Και είπε μετά.
1: Και αυτό είναι σοβαρή είδηση. Ότι απείλησε. Οι απειλές Τραμπ είναι πολύ σοβαρή είδηση. Θέλω να το προσέξουμε.
2: Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βία στο μέλλον. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αν δεν υπογράψουν.
2: Οπότε να υπογράψουν, γιατί αλλιώς μπορεί να τους χτυπήσουν πολύ σκληρά και βία, εκτός αν χρειαστεί να μεταθέσει αυτό το τελεσίγραφο για 13η φορά ή όσο είναι, τέλος πάντων, γιατί κάπου έχω χάσει και εγώ το μέτρημα, αλλά αν δεν τύχει να μεταφέρει και αυτό το τελεσίγραφο για λίγο παρακάτω, να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το Ιράν, γιατί απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, που του έχει πάει καταπληκτικά μέχρι τώρα. Έχει πάει καταπληκτικά. Ο στόχος που έχει θέσει στον εαυτό του, γιατί έτσι είναι άμα κοιτάς μακριά, ο στόχος που έχει θέσει στον εαυτό του είναι να καταφέρει να ξανανοίξει τα στενά που έκλεισε. Αυτό είναι, αφού έχουν εξοδευτεί μερικά 3 εκατομμύρια εκεί πέρα.
1: Αφού είναι συγκεκριμένη μετά... παγκόσμια οικονομία, αν παραταθεί αυτό, ναι.
2: Όπα την παγκόσμια οικονομία. Και μετά η νίκη θα είναι να καταφέρει να τα αφήσει όπως τα βρήκε.
1: Και να δώσει το Ιράν κάποιες δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο το είχαν καταστρέψει πριν για 6 μήνες και το ξαναμετακατέστρεψαν.
2: Και είναι η συμφωνία είναι την οποία αποχώρησε.
1: Ναι, που θα είναι κάτι ανάλογο της συμφωνίας για τα πυρηνικά που είχε υπογραφεί επί Ομπάμα και είχαν αποχωρήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ στην πρώτη θητεία.
2: Αυτό αν όλα πάνε καλά.
1: The art of the deal.
2: Αυτό μιλάμε, δηλαδή ο άνθρωπος τώρα είναι πολύ, πολύ μακριά. Νομίζω ότι από όλα αυτά που παρακολουθούμε, ίσως το μόνο σενάριο που βγάζει νόημα είναι ότι οι άλλοι τζογάρουν στα χρηματιστήρια και όλα τα υπόλοιπα είναι εντελώς αδιάφορα. Απλώς, εντάξει, επειδή είναι και ζωές και κατεστραμμένες χώρες, μαζί με όλη αυτή την τρέλα και ανοησία.
1: Μαζί φυσικά και με το Λίβανο, που οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν πάνω από 2.700 νεκρούς από όταν ξεκίνησαν το Μάρτιο. Τα λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή. Η τελευταία εξέλιξη, να το πούμε αναλυτικά, γιατί μπορεί ο κόσμος να χαθεί επειδή εμείς δεν ταξιδεύουμε καλά, όχι επειδή γίνεται κάθε 2 ώρες αλλάζει στάση ο πρόεδρος της Αμερικής. Λοιπόν, ο Αμερικανικός στρατός κατήγγειλε ότι δέχθηκε απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν σε αμερικανικά αντιτροπιλικά που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, που είναι κλειστό και ήταν ανοιχτό, όπως είπαμε. Οπότε βομβάρδισε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Αυτό που θεωρητικά είναι θέμα χρόνου, να υπογραφεί μια συμφωνία μια σελίδας που μετά θα οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη συμφωνία. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά ζυγώνει, κοντοζυγώνει, σαν τον Αλέξη ένα πράγμα. Τέλος πάντων, είχαμε βομβαρδισμούς, είχαμε εχθροπραξίες μετά από κάποιες μέρες, αλλά βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει. Είναι αυτές οι εκεχηρίες του Τραμπ όπου βομβαρδίζονται. Συνήθως το Ισραήλ βομβαρδίζει, δεν τήρει καμία εκεχηρία ποτέ, αλλά γενικά πέφτουν βόμβες, αλλά ισχύει και η εκεχηρία παράλληλα.
2: Καλά, η εκεχηρία είναι κάτι σχετικό. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή λέμε εκεχηρία ισχύει κιόλας. Είναι κάτι σαν το απαγορεύεται του συντάγματος.
1: Και μάλιστα είπε και ένα φοβερό ο Τραμπ, ότι οι επιθέσεις των Αμερικανικών στρατευμάτων ήταν απλώς ένα χτύπημα αγάπης.
2: Δηλαδή εσάς δεν σας έχει βγει, δεν σας έχει τύχει να πάτε να κάνετε πόλεμο που δεν σας βγήκε, ενώ όλοι οι αναλυτές σας έλεγαν ότι δεν είναι καλή ιδέα? Θα εκπλαγείς.
1: Δεν μου έχει συμβεί ακόμα.
2: Όχι.
1: Δεν είναι μια εμπειρία που θέλω.
2: Όχι. Δεν μου έχει τύχει. Ρωτάω πάντα τους αναλυτές που με περιστοιχίζουν. Το Θάνο και το Μύτικα δηλαδή. Συγγνώμη, Ζωή, απλώς...
1: Ρωτάει ο Κωνσταντίνος, να μου βαρδίσω σήμερα.
2: Λοιπόν, θα έχουμε ανασκόπηση. Θα έχουμε ανασκόπηση για το θέμα που όλοι συζητάτε και όλοι με περιμένετε. Θα έχουμε ανασκόπηση για τα IKEA.
1: Δεν το περιμένατε.
2: Δεν το περιμένατε, αλλά πάντα υπάρχουν περισσότερα απίθανα θέματα με τα οποία είναι διατεθειμένη να ασχοληθεί η ανασκόπηση. Έχουμε βρει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Νομίζω ότι θα την
1: από το ξεκίνημα της αυτής της τεράστιας αλυσίδας, τις καινοτομίες που έφερε, θα τα πούμε αυτά, τις καταγγελίες για το πώς διεισδύει σε ξένες αγορές, με ένα μοντέλο που φαίνεται να έχει κάτι από τις τακτικές που ακολούθησε μετά η Amazon ή τα Walmart, να ρίχνει τα περιθώρια κέρδους ώστε να εξαλείφει τον ανταγωνισμό και μετά να είναι η μεγαλύτερη παίκτρια, και φυσικά και τον όγκο ως εταιρεία για να το κάνει. Το πώς βγαίνουν τα αρχικά IKEA.
2: Πώς βγαίνουν τα αρχικά IKEA.
1: Δεν είναι μια πληροφορία που θέλατε να ξέρετε. Τώρα μην πάτε να τον κουλάρετε. Περιμένετε, δύο μέρες υπομονή.
2: Ναι. Είναι ζαβολιά τώρα και θα χαλάτε όλο το επεισόδιο να πάτε να το γκουγκλάρετε. Θα πω μόνο ότι ο ιδρυτής τους ήταν ναζί, που επειδή δεν τον άφηνα να πάει στο συνέδριο γιατί τον είχε μπλοκάρει η Ένωση των Σουηδών Κατασκευαστών, κρύφτηκε σε χαλή IKEA στο πόρτο μπαγκάζ αυτοκινήτου. Τώρα αυτό δεν πρέπει να γίνει επεισόδιο? Ναζί επιχειρηματίας κρυμμένος σε χαλή IKEA σε πόρτο μπαγκάζ αυτοκινήτου. Νομίζω ότι αυτό φωνάζει ότι πρέπει να γίνει ένα επεισόδιο ανασκόπησης.
1: Λοιπόν, αυτά το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα κλείσουμε με ένα εκτενές απόσπασμα από την εκπομπή Τρίτο Θέμα. Ηλιάνα Ζερβού, Νεκταρία Ψαράκη. Ένα θέμα που αυτό και αν θα περάσει τα ψηλά της επικαιρότητας, ψηλά με γιώτα, αυτό και ένα θέμα το οποίο δεν συζητά κανείς πουθενά, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μιλάμε για 8.000 με 10.000 εργαζόμενες και εργαζόμενους σε παιδικούς σταθμούς των Δήμων που απειλούνται μέσα στους επόμενους μήνες, μετά από 6-7 μήνες περίπου, με ανεργία, καθώς εδώ και χρόνια οι θέσεις εργασίας τους που καλύπτουν κάπως στοιχειώδεις πάγιες ανάγκες ήταν μέσω ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Ένα ΕΣΠΑ που πήγαινε 20-30 χρόνια, αλλά τώρα τελειώνει. Λύγει το 2027 αυτό το ΕΣΠΑ. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε πολιτική βούληση για να συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα, και υπάρχουν κινητοποιήσεις και από την ΠΟΕΟΤΑ και σε κατατόπους δήμους. Υπάρχει υποστήριξη πολλών δημάρχων που προειδοποιούν για αυτό το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που θα ενταθεί το 2029, όταν εργαζόμενοι σε άλλες κοινωνικές δομές των Δήμων θα σταματήσουν οι θέσεις τους, θα σταματήσουν να χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Και είναι ένα θέμα που σιγά σιγά έρχεται, καθώς, γιατί το μισό 2026 έχει φύγει σχεδόν. Να δείτε την εκπομπή. Μιλούν ο γραμματέας του οργανωτικού της ΠΟΕΟΤΑ, ο κύριος Χριστόδουλος Ευθυμίου, για την σκόπιμη αποδυνάμωση του προνοιακού κράτους για να χτιστούν ιδιωτικοί παιδικοί και ευρεφονηπιακοί σταθμοί, και ο Δημήτρης Κνής, πρόεδρος εργαζομένων Συλλόγου Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας. Ξαναλέω, μιλάμε για κάποιες χιλιάδες θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο το 2027, και φυσικά απειλούνται και πολλοί δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.
2: Ναι, θα έχουμε για τα ονόματα. Τώρα μιλάμε για πληροφοριάρες, ότι δίνουν με ρατσιστικό κίνητρο ονόματα φινλανδικών πόλεων στα μικρά φτηνά χαλάκια και ονόματα σουηδικών πόλεων στα ακριβότερα αντικείμενά τους. Αφού σας λέω τώρα, έχει καταπληκτικές πληροφορίες, και ναι, δυστυχώς δεν έχουμε αποφύγει και το αστείο ότι θα πρέπει να τις συναρμολογήσετε μόνοι σας αυτή την εκπομπή. Το πετύχατε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εγώ θα είμαι στην έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Να δείτε το απόσπασμα τώρα από την εκπομπή της Νεκταρίας και της Ηλιάνας, και μετά να στρωθείτε να δείτε ολόκληρη την εκπομπή. Φιλάκια.
1: Γεια σας.
0: Αυτές λοιπόν οι δομές λειτουργούν εδώ και 30 χρόνια, 33 χρόνια. Υπάρχει υπάλληλος αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, που έχει κλείσει 33 χρόνια, είναι πρώτο μπουλόν για να βγει στη σύνταξη.
3: Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν υπήρχε χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων, των παιδικών σταθμών, όλων αυτών των νομών, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Δεν έβαζε λεφτά το κράτος, παρά μόνο ένα ποσοστό το συμπλήρωνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτουργούσαν αυτές οι δομές. Τώρα αυτή τη στιγμή σταματάει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Πέρυσι ακριβώς είχαμε κινητοποιήσεις για αυτό το λόγο, για το ότι δεν υπήρχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τη στιγμή που πήγαινε το πρόγραμμα να λήξει, και κάναμε κινητοποίηση ώστε να μπορέσουμε να μας διασφαλίσει πώς θα συνεχιστεί και η δομή και πώς θα συνεχιστούν και οι εργαζόμενοι που είναι σε ομοιρία, που βρίσκονται τόσα χρόνια σε ομοιρία, 5, 10, 15, 20 χρόνια.
4: Χριστόδουλε, με συγχωρείς, να το πάρουμε λιγάκι από την αρχή. Το ΕΣΠΑ από πότε ξεκίνησε?
5: Και τι ποσοστό έδινε, οι υπόλοιποι πόροι από πού ήτανε?
3: Κοιτάξτε, περίπου το 25% της χρηματοδότησης ήταν από τα ΕΣΠΑ, αλλά θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι υπήρχε μια διαδικασία με βάουτσερ, δηλαδή αντιμετωπίζονταν τα βρέφη, λες και είναι προβατίνες του ΟΠΕΚΕΠΕ και λες και είναι fuel pass, ας πούμε, λες και θα δώσουμε επιδότηση για να πάρει το αυτοκίνητο να το πάει στον παιδικό σταθμό. Είναι στην αντίληψή τους, είναι στην ιδεολειψία τους, στην ιδεολογία τους, ότι δεν αντιμετωπίζουν τα παιδιά, τα βρέφη, την παιδεία, όπως πρέπει και όπως πρέπει να είναι, σαν πάγια μια διαρκή ανάγκη η οποία είναι απαραίτητη για την οικογένεια, για την κοινωνία. Άρα λοιπόν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μιλάμε ότι θα λείπουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και οι εργαζόμενοι. Δεν είναι για τα δασοπυρόσβεση, ήρθαν για 2 μήνες και καλύψανε μια ανάγκη 2-3 μηνών, ούτε είναι ένας δήμος ο οποίος έχει τουριστική για να καλύψουν τους τουρίστες. Εδώ μιλάμε για δομές οι οποίες είναι πάγιας και διαρκής ανάγκης, εργαζόμενοι που έχουν τεράστια εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, και έχουν αποδείξει με αποδεδειγμένα ότι είναι απαραίτητοι και ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει όλες αυτές οι δομές λόγω της εμπειρίας τους και λόγω της εξειδίκευσης. Γιατί πείτε μου ειλικρινά, το παιδάκι δηλαδή θα πάει το βρέφος να πάει να αλλάξει μόνο του την μπάνα, θα πάει μόνο του στο κηλικείο να εξυπηρετηθεί?
5: Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για πολύ σημαντικές παροχές, αλλά λίγο να σταθούμε σε αυτό. Από πότε ισχύει το ΕΣΠΑ και πότε περιμένουμε να σταματήσει? Θα είναι ενιαίο, ας πούμε, για όλες τις δομές?
3: Είναι το 2027, λήγει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
4: Ο οποίος, συγγνώμη, πότε ξεκίνησε, να το δούμε λίγο αυτό.
3: Έχουμε πολλά χρόνια που λειτουργεί, είναι εδώ και 15-20 χρόνια που λειτουργεί το ΕΣΠΑ, και για άλλες δομές υπήρχαν και πιο πολλά χρόνια. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι για τις κοινωνικές δομές, όπως είπαμε, κέντρα κοινότητας, ΚΔΑΠ και όλες τις υπόλοιπες, ΚΙΦΗ και έμφυλης βίας κτλ., λήγει το 29, αλλά οι παιδικοί σταθμοί λήγουν το 27. Δεν είναι μόνο το ότι λήγει η χρηματοδότηση, μιλάμε για 10.000 περίπου εργαζόμενους σε όλες αυτές τις δομές, αλλά αντικειμενική εικόνα θα πρέπει να την έχει το Υπουργείο αυτή τη στιγμή που ζήτησε να δει τι υπάρχουν από οργανικές θέσεις παιδιών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα, αλλά ξέρετε, δεν είναι το ζήτημα τα νούμερα. Εδώ δεν μιλάμε για νούμερα, μιλάμε για αντίληψη συγκεκριμένη. Αν έχεις προτεραιότητα να φροντίσεις το κοινωνικό κράτος, να φροντίσεις την οικογένεια, που το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι η οικογένεια, είναι η υπογεννητικότητα. Αν λοιπόν έχεις προτεραιότητα να στηρίξεις την οικογένεια και να μην δίνεις λεφτά σε μπελαρά, σε φρεγάτες, σε ραφάλ, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα πρέταντορ, αν λοιπόν δεν θέλεις να δίνεις λεφτά στους χασάπηδες και τους φραπέδες, αλλά να δώσεις και να στηρίξεις την οικογένεια, θα πρέπει να στηρίξεις τους βρεφικούς σταθμούς, να στηρίξεις την οικογένεια, να μπορεί ο εργαζόμενος να έχει κάπου με ασφάλεια και αντικειμενικά με καλή παροχή τα παιδιά του.
6: Οι δομές οι οποίες εντάσσονται στον Σύλλογο Εργαζομένων των Κοινωνικών Δομών είναι τα κέντρα κοινότητας, οι οποίες είναι δομές οι οποίες ασκούν και την κεντρική επιδοματική πολιτική, δηλαδή κάποιος ωφελούμενος μπορεί να πάει στη συγκεκριμένη δομή να εκδώσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα, να κάνει τη διαδικασία για την έκδοση αναπηρικού επιδόματος. Παράλληλα, σε αυτές τις δομές λειτουργούν τα παραρτήματα Ρωμά, όπου είναι σε συγκεκριμένες περιοχές όπου υπάρχουν φύλακες, να το πω έτσι, της κοινότητας των Ρωμά, για να γίνεται μια εξειδικευμένη παρέμβαση από το κομμάτι της σχολικής διαρροής μέχρι το κομμάτι της απεγκατάστασης, να το πω έτσι, από τον οποιοδήποτε καταβλισμό, που υπάρχουν διαμεσολαβητές Ρωμά οι οποίοι εξειδικευμένα προσπαθούν να προσεγγίσουν και να μπουν στην περιοχή, και τα κέντρα ένταξης μεταναστών, όπου με την τελευταία ειδικότερα εξαετή έντονη προσφυγική ροή, με μεταφραστές αραβικών, φαρσί και οποιονδήποτε άλλων γλωσσών είναι αναγκαίες, προσπαθούμε να γίνει μια παρέμβαση έτσι ώστε να επιτευχθεί πρώτα απ' όλα η επικοινωνία και σε δεύτερο βαθμό η όποια επανένταξη. Αυτές είναι οι πρώτες δομές, βρίσκονται σε κάθε δήμο ανά την Ελλάδα, και ανάλογα με τις αναγκαιότητες, όπως σας είπα πριν, υπάρχουν τα κέντρα ένταξης μεταναστών και τα παραρτήματα Ρωμά. Μετά είναι οι δομές πρώτης υποστήριξης, άμεσης βοήθειας, όπου είναι οι δομές παροχής εισιτήρων που παρέχεται καθημερινά φαγητό, τα κοινωνικά παντοπολία, τα οποία σε τακτική μηνιαία βάση παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα για να ενισχύσουμε τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Σε όλες αυτές τις δομές υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία θεσπίζονται από τον εκάστοτε Δήμο και από την Ελληνική, και βγαίνουν με βάση την Ελληνική Στατιστική Αρχή και το επίπεδο φτώχειας το οποίο υπάρχει. Και οι δομές αστέγων, οι οποίες είναι δομές οι οποίες εντάσσουν, προσπαθούν να επανεντάξουν μάλλον τον άστεγο πληθυσμό, που τους φιλοξενούμε το βράδυ, έτσι ώστε να μην βρίσκονται στο δρόμο, παρέχεται πρωινό βραδινό φαγητό, και προσπαθούμε σε αυτό το βαθμό να ενισχύσουμε λίγο τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό είναι το πλαίσιο των δομών.
4: Και όλες αυτές τις δομές η κυβέρνηση μάλλον κρίνει πως δεν τις χρειαζόμαστε.
6: Και ότι... ναι.
5: Αυτοί οι άνθρωποι τι σας λένε, φοβούνται για τη συνέχεια των προγραμμάτων αυτών?
6: Το ίδιο άγχος το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς σχετικά με το εργασιακό μας μέλλον, να το θέσω έτσι, προφανώς και για αυτούς τους ανθρώπους είμαστε ίσως το μοναδικό στίγμα που τους έχει απομείνει. Πριν κάνουμε τη σύνδεσή μας, παρακολούθησα λίγο ένα δημοσίευμα στο site σας, το οποίο καταδεικνύει λίγο την κατάσταση και αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε, ότι η αύξηση της φτώχειας με βάση την Eurostat το 2025, της ακραίας φτώχειας και του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού, έχει φτάσει πλέον στο 29%. Πέρσι ήταν στο 27,5%, αν το θυμάμαι ακριβές τώρα το νούμερο. Ουσιαστικά μόνο η Βουλγαρία μας περνάει. Έχουμε και σε αυτό μια πρωτιά, μια κακή πρωτιά, αρνητική πρωτιά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και για τον κόσμο υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Προσπαθούμε και εμείς προφανώς να μην το μεταφέρουμε το πρόβλημα, αλλά πραγματικά δεν ξέρω και εμείς ως προσωπικό πότε θα αντέχουμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
5: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
4: Girls and Boys με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
5: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ούγκανο χουλίγκανο 89χρονη και κανίβαλη 16χρονη, καλώς ήρθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα εκεί που χέσαν οι κανονικοί και βγάλαν αυτόν εδώ τον αντάρτη, και τη εβδομάδα που ο Θεός της κωμωδίας για μια ακόμα φορά φρόντισε για όλη αυτή την εβδομάδα. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά, και τι να λέμε, ό,τι είναι να γίνει στη χώρα θα γίνει ή από τους 89χρονους ή από τους 16χρονους. Οι ενδιάμεσες ηλικίες κολυμπάνε στα Ζάναξ, στη φαρμακευτική ταχαμοδίθεν κάναβη από το Ισραήλ, τσίπουρα μπύρες, κρασιά, αλκοόλ και κόκες, αυτοί που παίρνουν 5 φράγκα παραπάνω. Άρα λοιπόν όλη η εβδομάδα βολεύτηκε με 89χρονο και 16χρονα, και από πού να αρχίσουμε, από τον 89χρονο. Ήταν λοιπόν η εβδομάδα που ένας 89χρονος αποφάσισε να κάνει επανάστα, αυτά που γράφουν όλοι οι αριστεροί, οι τούμπανοι, οι δεν παίρνουμε χαμπάρι να πούμε ελευθεριακοί κτλ. Κάθε εβδομάδα στα social media τα έκανε όλα μαζί σε ένα εξάωρο ένας 89χρονος, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε και στην πορεία της ημέρας, είναι και λίγο βασιλοχουντικός. Πονάτε, πονάτε, πονάτε αριστερή. Να πονάτε. Και γιατί ρωτάμε τρεις φορές πονάτε αριστερή? Γιατί παραδοσιακά οι αριστεροί στη χώρα μας, οι οποίοι κινούνται κυρίως στα social media, περιμένουν αναθέτοντας την επανάσταση σε κάποιον άλλον. Πάντα περιμένουν κάποιος θα βγει μπροστά, ρε. Ή όπως λένε οι δεξιοί, πότε θα βγούμε όλοι ενωμένοι, ρε. Η χαρά του εμφύλιου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν απογοητεύτηκαν, γιατί 6-7 ώρες πίστευαν ότι ένας αριστερός 89χρονος επαναστάτης επιτέλους πήρε τα όπλα στο χέρι και ξεκίνησε να γκρεμίσει την εξουσία του Μητσοτάκη, και αποδείχθηκε λίγο μετά ότι ο τύπος ήταν βασιλοχουντικός. Τι άλλο, μιλάμε για όπλα, φλόρι. Πάντα η παραδοσιακή δεξιά τα έχει τα όπλα εδώ. Μιλάμε τα ίδια από την αρχή, αν και σήμερα θα πούμε πολλά από την αρχή τα ίδια. Όπως η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά από τα μνημόσυνα, και ο μεσαίος χώρος παχαίνει κυρίως με ξένα κόλληβα. Τώρα είμαστε στη δεξιά. Παραδοσιακά λοιπόν, βασιλοχουντικός. Από τη χούντα του από τη κηδεία του κοκκού.
1: Του Ελλάδος και της βασιλείας. Γιατί δείξε με στη δημοκρατία τα καλά που έχει κάνει η δημοκρατία. Δείξε για τα καλά που κάνανε οι βασιλείς. Όλη η Ελλάδα βασιλιάδες είχε, από το Μέγα Αλέξανδρο και πιο μπροστά, και στο Βυζάντιο βασιλιάδες είχανε. Δεν είχανε δημοκρατία, ούτε δικτατορίες.
2: Γράφει πίσω η κορνίζα. Και νεκρός σε φοβούνται.
1: Το φοβούνται, γιατί δεν το φοβούνται. Τη μνήμη τη φοβούνται. Τη μνήμη του.
0: Τώρα, πέρα από την πλάκα του τύπου, αν είναι βασιλοχοντικός, αν είναι πειραγμένος, αν έχει ψυχολογικά, υπάρχουν και πράγματα που δεν έχουν πλάκα. Όπως ότι ο παππούς εδώ τραυμάτισε 5 άτομα. Ευτυχώς κανένας και καμία σοβαρά. Περαστικά στους ανθρώπους, αν και αυτά δύσκολα περνάνε, ειδικά τα ψυχολογικά, αν σου μείνει αυτή η φοβία να δεις ένα όπλο απέναντί σου, πόσο μάλλον το όπλο να εκπυρσοκροτήσει και μόνο του. Όμως αυτό που δεν ξεπερνιέται με τίποτα, δεν χωνεύεται, είναι η υποκρισία του κράτους, των ΜΜΕ, των ολιγαρχών μαφιόζων που δεν έχουν ιδέα από νεκρούς, μόνο από τσιμέντα. Γιατί? Για την ασφάλεια, λέει, των εργαζομένων. Πώς είναι δυνατόν, λέει, οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες να κινδυνεύουν? Παιδιά, με το μαλακό η ενσυναίσθηση και η ευαισθητοποίηση στα θέματα των εργαζομένων. Απλώς να σας θυμίσω ότι στην πατρίδα μας τα τελευταία 5 χρόνια μετράμε 670. 6-7-0 νεκρούς εργαζόμενους που πήγαν για μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ, και δεν προσθέτουμε σε αυτό το νούμερο πόσοι έμειναν ανάπηροι, σακατεμένοι και δεν μπορούν ούτε να κάνουν τα βασικά στη ζωή τους. Οπότε η ευαισθησία άστε να πάει στο καλό. Πάμε στην πλάκα που είναι και πιο πολύ το κομμάτι μας. 6 ώρες τον κυνήγαγαν οι αστυνομικές αρχές τον 89χρονο από μόνο του. Σκεφτείτε λίγο, τι ηλικία γίνεσαι αστυνομικός? 25, 22, 21. Τι ηλικία φεύγεις από αστυνομικός? Δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται. Παλιότερα φεύγαν και στα 45 και στα 50. Άντε να σου πω και στα 60. Πώς είναι δυνατόν να κυνηγάς 6 ώρες έναν 89χρονο? Και όμως είναι δυνατόν. Απάντησε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, με επιχειρήματα για ποιο λόγο επί 6 ώρες δεν μπορούσαν να βρουν τον 89χρονο με την καραμπίνα στο κέντρο της Αθήνας, που είναι μια ψιλογική εικόνα. Και αν δεν είναι, θα γίνει. Υπομονή, έρχεται και αυτό. Λοιπόν, για ποιο λόγο, λέει, δεν μπορούσαν να το βρουν? Άκου να δεις τι κουφάλες είναι οι 89χρονοι. Γιατί, όπως λέει εδώ η ίδια, πήγε και έφυγε μεταξύ. Δεν το περίμενε αυτό η αστυνομία. Είχαν ειδοποιήσει, λέει, τα κτέλ, τα καράβια, τα αεροπλάνα, τα αεροδρόμια, τα τρένα, και αυτή η κουφάλα, ο 89χρονος, πήγαινε, ερχότανε με ταξί. Πολλά τα ερωτήματα. Πού τα βρήκες, μωρή κουφάλα, τα λεφτά για ταξί? Εδώ μπαίνει, μήπως είναι πάνω οι συντάξεις. Να το δούμε και αυτό το θέμα. Μήπως να φύγουν οι συντάξεις, να μην μπορούν οι 89χρονοι να φορτώνουν καραμπίνες με ταξί. Δεν ξέρω, λέω μια ιδέα πριν τα πει ο Άρης ο Πορτοσάλτε. Δεύτερον, αυτόν τον τύπο τον βρήκανε τελικά 6 ώρες μετά στην Πάτρα, ενώ τον έψαχναν σε όλη την Αθήνα. Μιλάμε για τα ίδια τσακάλια που ψάχνουν να βρουν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, της Μαρφίν, και δεν συμμαζεύεται, 2,5 τόνους του Νουρουάν, και άιντε που να αρχίσουμε τη λίστα, δεν τελειώνει πουθενά. Το πιο ωραίο από όλη αυτή τη φάση είναι ότι τον βρήκανε, τον μαγκώσανε, και η Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας, για αυτή τη σύλληψη του 89χρονου από τους νεαρούς και νεαρές αστυνομικούς, έβγαλε ανακοίνωση δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους για τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα. Μισό. Να το διαβάσω από μέσα, να δείτε ότι δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Το site λέγεται thebest.gr και διαβάζω: Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας. Υπερήφανοι για τους συναδέλφους που συνέλαβαν τον 89χρονο. Ξεχωριστή μνήμα στη γυναίκα αστυνομικό. Γιατί ξεχωριστή μνήμα στη γυναίκα αστυνομικό? Η γυναίκα αστυνομικός δεν έχει πάρει την ίδια εκπαίδευση, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, που έχει πάρει και ο άντρας αστυνομικός? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα ξεχωριστά. Να το ξαναδείτε στην Αχαΐα, που τέλος πάντων πιστεύαμε ότι είστε λίγο πιο ανοιχτοί σε αυτά τα θέματα και διαχωρίζετε τους ανθρώπους από τα φύλλα. Θερμά συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που συνέλαβαν τον δράστη πυροβολισμών στην Αθήνα, απένιμε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, με ιδιαίτερη αναφορά στη γυναίκα αστυνομικό που συμμετείχε στην επιχείρηση. Νομίζω δεν χρειάζεται να διαβάσω τίποτα άλλο. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Μπράβο που καταλάβατε. Αν πιστεύετε τώρα ότι στο χειρότερο χάλι είναι η αστυνομία όταν είναι να κυνηγήσει κάποιον, όχι με πανό, όχι με ντουντούκα, όχι με σπρέι, όχι με οτιδήποτε, κάποιον ο οποίος κρατάει όπλο, υπάρχουν και χειρότερα. Όπως ο ελληνικός στρατός. Έρε γλέντια. Μικρή παρένθεση πριν πάμε στα στρατά, απορώ πως το ξέχασα. Έχει ένα ελαφρυντικό η ελληνική αστυνομία που κυνηγούσε έναν 89χρονο επί 6 ώρες και δεν κατάφερε να τον πιάσει. Το ελαφρυντικό είναι ότι ο Νίκος Ρωμανός δεν μοιάζει με 89χρονο. Και βέβαια εννοείται ότι μπορεί να ξεχυλώσει οτιδήποτε η ελληνική αστυνομία προκειμένου να μπαγκλαρώσει το Ρωμανό, αλλά 89 δεν το κάνει στο παλικάρι με τίποτα. Υπομονή. Θα μεγαλώσει, θα γεράσει και θα τα πούμε κουφάλες 89χρονοι και 89χρονε Νίκε Ρωμανέ. Πάμε τώρα στα στρατά να δείτε ότι η αστυνομία είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Έχετε διαβάσει, φαντάζομαι, για να το έχετε διαβάσει κακώς, ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να παίξει σημαντικό ρόλο στον πόλεμο με το Ιράν και μάλιστα να εμπλακεί και στα στενά του Ορμούζ, που βεβαίως αν δεν εμπλακούμε εμείς, που έχουμε τη Σοφία Βούλτεψη, η οποία είναι η μόνη στον πλανήτη που ξέρει πόσο στενά είναι τα στενά του Ορμούζ, ποιος θα εμπλακεί? Στο πλαίσιο λοιπόν ότι έχουμε και γαμώτα στρατά και δεν παίρνουμε χαμπάρι και θα καθαρίσουμε όλο τον πλανήτη με το στρατό, τα όπλα μας και τα λοιπά μας, ο Νίκος δεν. Ο Νίκος, φίλε. Ο άντε γαμίσου Νίκο Δένδιας λοιπόν, ανέβασε ένα βίντεο από τη συγκλονιστική, φοβερή και τρομερή εκπαίδευση του ελληνικού στρατού την εβδομάδα που μας πέρασε. Το βίντεο δεν είναι ασπρόμαυρο. Άρα το βίντεο δεν ανήκει στη δεκαετία 50-60. Εντάξει, είναι σημερινό. Όλα τα υπόλοιπα, εκτός από το ότι το βίντεο δεν είναι ασπρόμαυρο, είναι δεκαετία 50-60. Κοιτάξτε το φοβερό και τρομερό ελληνικό στρατό. Ορμούζ, ερχόμαστε να σας ανοίξουμε.

0: Υπουργό Προστασίας. Τι είχαμε χθες? Επέτειο της κρατικής δολοφονίας στην Μαρφίν. Τι δεν έκανε χθες, όπως κάνει σχεδόν κάθε χρόνο, ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης, να ανακοινώσει για μια ακόμα φορά ότι πλησιάζουμε, αγγίζουμε, χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Γιατί δεν το έκανε αυτό? Μα γιατί ακόμα δεν είμαστε κοντά σε εκλογές. Ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης αγγίζει, πιάνει, χαϊδεύει δολοφόνους Μαρφίν όταν είναι να έρθουν εκλογές σε 2-3 μήνες. Τώρα μπορεί να έρθουν σε 4-5. Οπότε σου λέει, κράτα καβάτζα. Δεν έπρεπε όμως να κάνει κάτι εν ώψη επετείου Μαρφίν? Έκανε. Τι έκανε λοιπόν? Ανακοίνωσε βαρύγδουπα τέλος όμως. Και όταν λέμε τέλος, εννοούμε τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια στο δρόμο με τα ανήλικα 16χρονα. Φτάνει πια. Θα πατάξουμε την ανομία. Η ανομία λοιπόν στη χώρα αφορά τους 89χρονους και τα 16χρονα. Το ανακοίνωσε κανονικά. Τέλος. Πού θα επιτρέπετε, λέει, να καβαλάνε πατίνια ηλεκτρικά τα ανήλικα? Μόνο σε πλατείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι γεμάτη από πλατείες. Δηλαδή, όπου και να πας, δηλαδή φτάνει με τις πλατείες, λες μαλάκα, κάντε κανένα δρόμο, βάλτε κανένα τραπεζοκάθισμα, ας πούμε, πλατεία. Έχουμε. Κάτι να γεμίσει το μάτι μας. Δεν αντέχουμε τόσο πλατεία.
1: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
3: Απαγορεύεται.
2: Σε δρόμους.
3: Σε δρόμο.
2: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι. Άρα, σε δρόμους δηλαδή, οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
3: είναι.
2: Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
2: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο?
2: Με νόμο, ναι.
3: Α, δεν υπήρχε ο νόμος.
0: Έτσι είναι, παιδιά. Νόμος και τάξη. Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, μπορεί να μην πιάνουμε τίποτα από όλα αυτά, μπορεί να μην ξέρουμε τι κουβάλαγαν τα τρένα στα Τέμπη, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί, και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Τώρα, αν η χώρα δεν ήταν του Θεού της κωμωδίας και ήταν κανονική, το μπλουζάκι μου, όπως και η επικαιρότητα, θα ήταν ακριβώς ανάποδη. Ακριβώς όμως, δηλαδή, το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα στερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς από φοιτηλικίου είμαστε, αλλά πραγματικά θα ήταν ιδανικό, γιατί το λέει και το ρητό. Από τι πανηγέρι? Από πέσιμο ή από χέσιμο? Ε, πατίνι. Θα γλιτώσουμε και συντάξεις. Όμως από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή σε αυτόν τον το χώρο για 16χρονα ανήλικα παιδάκια. Γιατί? Γιατί εκτός από τα πατίνια, όπως διαβάσαμε πριν μερικές μέρες, θα τους απαγορεύσουν και τα social media. Ούτε social media λοιπόν, ούτε πατίνια. Και αυτό είναι σωστό. Αυτό κι αν είναι σωστό, ε? Φτάνει πια, και όχι μόνο θα απαγορεύσει τα ανήλικα, θα απαγορευτεί και η ανωνυμία στα social media, όπως μας έχει διαβεβαιώσει η κυβέρνηση. Προσωπικά ο ίδιος ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, αυτός ο τιτάνας της νομικής, της πολιτικής, της... δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο γιατί φτάνει, σέρνονται και πατίνια στον αέρα, μη μας κάσει κανένα στο κεφάλι. Λοιπόν, φτάνει πια με την ανωνυμία στα social media. Και να είναι καλά η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε να βάλει ένα φρένο στην ανωνυμία στα social media, αποκαλύπτοντας πριν μερικές μέρες με δικαστική απόφαση ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο κρυβόταν ή κρύβεται ακόμα πίσω από τον γνωστό λογαριασμό στο X ή αλλιώς Twitter, Ζούκοφ. Είναι μια κλασική περίπτωση ανθρώπου. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εμφανιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οι οποίοι προτιμάνε να έχουν και καλά ηρωνικά σοβιετικά avatar. Δηλαδή ένα στρατηγό Ζούκοφ, ας πούμε, ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός στρατηγός στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί ήταν σημαντικός? Γιατί ξεκόλιασε Ναζί, τους ξεκόλιασε όπου τους πέτυχε. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ λογικό ένας δεξιός σήμερα, ο οποίος είναι απόγονος των συνεργατών του Ναζί του τότε, όπως και σήμερα, δηλαδή δοσύλλογος της εποχής, να βάζει ως ηρωνία ένα κοροϊδευτικό στρατηγό, ας πούμε, του κόκκινου στρατού και μπράβο του. Πάμε να δούμε όμως, σύμφωνα με το ελληνικό δικαστήριο, ποιο ακριβώς είναι το πρόσωπο που κρυβόταν πίσω από αυτό το λογαριασμό. Το τι ακριβώς έκανε αυτός ο λογαριασμός δεν χρειάζεται, μπείτε στα social media να το δείτε. Είναι ένα επιφανές μέλος της ομάδας Αλήθειας που είχε γίνει και το σχετικό φόρουμ. Σύμφωνα λοιπόν με δικαστική απόφαση, αυτός είναι ένας πρώην αστυνομικός. Το όνομά του λέγεται είναι Θεοδόσης Μούγιος, και γιατί είναι

0: πρώην αστυνομικός. Γιατί αποτάχθηκε από την ελληνική αστυνομία, που είναι στα όρια του αδύνατον να αποταχθεί κάποιος από την ελληνική αστυνομία, ακόμα και αν βιάζει τα ανήλικα παιδιά του. Αποτάχθηκε λοιπόν, κατάφερε, μιλάμε για επίτευγμα, από την ελληνική αστυνομία, έχοντας στην πλάτη του το μισό ποινικό κώδικα. Μπείτε, διαβάστε, ενημερωθείτε. Τι έγινε λοιπόν μετά αυτό το καλό παλικάρι, αφού αποτάχθηκε από την ελληνική αστυνομία? Έπιασε για ένα μικρό διάστημα με ροκαματάκι στη γνωστή εταιρεία Blue Skies και όχι Blue Skies, όπως λένε όλοι. Είναι η γνωστή εταιρεία όπου όλα τα τρόλ της ομάδας αλήθειας έχουν περάσει κατά καιρούς από εκεί για μεροκάματα, όταν δεν βρίσκουν μεροκάματα ως μετακλητή κάπου αλλού. Αυτή η εταιρεία παρεμπιπτόντως κάνει δουλειές μόνο με το ελληνικό δημόσιο, άρα εμείς τους πληρώνουμε όλους αυτούς τους λεβέντες και τις λεβέντισες. Από εκεί, από τη συγκεκριμένη εταιρεία, έχουν περάσει ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι σήμερα είναι υπουργοί ή υφυπουργοί. Ο Λεβέντης λοιπόν ο συγκεκριμένος, επειδή προφανώς είχε πάρα πολλά χαρίσματα και προσόντα, δεν έμεινε πολύ καιρό εκεί και έτσι διορίστηκε και αυτός επιστημονικός σύμβουλος, σαν το Λαζαρίδη. Το θυμάσαι το Λαζαρίδη? Πού σε σύρε ψυχή, το κινητό μωρή κουφαλά το φέρες? Ε, Λαζαρίδη, αν δεν φέρεις το κινητό πίσω σύντομα, θα ξανακάνω την επόμενη εβδομάδα ρουσφετομαντίο. Μόνο για πάρτι σου, στο λέω. Ό,τι θες. Πάμε λοιπόν να δούμε. Για το Μούγιο. Έπιασε μεροκάματο λοιπόν ως μετακλητός, επιστημονικός σύμβουλος και κατά περιόδους και νομικός σύμβουλος, αλίμονο με τέτοιο παρελθόν στα ποινικά, αν δεν είναι αυτός νομικός σύμβουλος ποιος θα είναι, στον Υφυπουργό Εσωτερικών κύριο Λιβάνιο. Όχι μόνο ήταν εκεί και δούλευε και έπαιρνε μεροκάματάρα, αλλά πήγαινε και στη Βουλή, όπως δείχνουν εδώ οι φωτογραφίες, μαζί με τον Υφυπουργό. Τώρα, είμαστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο ίδιος που έχει το λογαριασμό Ζούκοφ? Εμείς όχι. Το ελληνικό δικαστήριο, ναι. Άρα βρείτε τα με το ελληνικό δικαστήριο. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν υιοθετούμε τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Έτσι γουστάρουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ο Λεβέντης μέχρι ποιο σημείο έφτασε η καριέρα του και η σχέση του με το ελληνικό δημόσιο. Ο τύπος λοιπόν, εκτός ότι έκανε αυτή τη δουλειά στο Υπουργείο Εσωτερικών, με το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη, ο τύπος μπήκε και σε μια επιτροπή η οποία αποφάσιζε στα πλαίσια του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης πού θα πάνε πακέτα, φράγκα, 2,5 δις. Ο τύπος, ο οποίος θεωρήθηκε τόσο ποινικός ώστε να φύγει από την ελληνική αστυνομία, όπως σας θυμίζω η ελληνική αστυνομία δικαζόταν τα προηγούμενα χρόνια και αθωώθηκε ολόκληρη, εννοείται, αξιωματική πάνω και κάτω, με τη γνωστή υπόθεση Greek Police Mafia. Το έχουμε? Αχ! Το έχουμε. Τώρα, αν νομίζετε ότι μια υπόθεση σαν του Μούγιου αφορά απλώς μεσαία και κατώτερα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, κάνετε μεγάλο λάθος. Σας θυμίζω ότι ο Λαζαρίδης ήταν υφυπουργός. Επίσης, την εβδομάδα που μας πέρασε, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης έκανε τη δήλωση για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι υπουργοί, υφυπουργοί, είτε απλοί βουλευτές, οι οποίοι είναι μέσα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα είναι και στις επόμενες δικογραφίες που έρχονται, όχι μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά για πάρα πολλά άλλα θέματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει καθόλου το να είναι ή να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παύλο Μαρινάκη που δικαιώνει το Zaralix TV, όπου από πέρσι το καλοκαίρι είχε βγει με μπλουζάκι «Κυβέρνηση Κορυδαλλού». Ξεκάθαρα έχουμε μια κυβέρνηση Κορυδαλλού χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά εδώ μιλάμε για απλούς ποινικούς ή μιλάμε και για λίγο μαφιοζηλίκη? Λίγο μαφιοζηλίκη, λίγο δεν υπάρχει εδώ. Ή πολύ ή τίποτα. Εσείς με ποιους είστε? Με τα πατήγια, με τις καραμπίνες. Και συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε και να κρίνετε μόνοι σας και μόνοι σας αν έχουμε λίγο ή πολύ μαφιοζηλίκη. Όλοι λοιπόν ξέρουμε, ή σχεδόν όλοι και όλες ξέρουμε, τι έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι γίνεται σήμερα, ξέρουμε, εννοείται. Τίποτα δεν κάνουν κρυφό οι μαφιόζοι, γιατί δεν ντρέπονται καθόλου για αυτό που κάνουν. Ξέρουν σε ποια χώρα ζουν, ξέρουν ποιους έχουν από πάνω, ξέρουν ποιοι τους ψηφίζουν από κάτω και ξερογλύφονται να πάνε και αυτοί επάνω, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος κανείς να κρύβεται για τίποτα. Ο ΠΚΠ λοιπόν, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, μετά από όλες τις δικογραφίες που έχουν έρθει, μετά από όλους τους διαλόγους που έχουν αποκαλυφθεί και φανταστείτε πόσοι είναι ακόμα μέσα στις δικογραφίες, η δουλίτσα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα φράγκα που πηγαίνουν εκεί που θέλει η κυβέρνηση να πάνε συνεχίζεται κανονικότατα, σαν να μην έχει γίνει τίποτα εδώ και ένα χρόνο. Και μάλιστα το τίποτα, αλήθεια ρε παιδιά, εκείνος ο Φραπές, ο Χασάπης, Εμπερτζίδου κλπ, τι γίνεται? Εκτός ότι κάνουν ζωάρα και το δείχνουν στα social, κάμια βόλτα από κανένα αστυνομικό τμήμα, κανέναν εισαγγελέα, κανέναν ανακριτή, γιατί λέω τέτοιες μαλακίες. Είμαι μετά το Πάσχα, με έχει πιασκεί η αρινή κόπωση και φαντασιώνομαι κι εγώ ότι θα μπουν οι εισαγγελείς να καθαρίσουν τα πάντα. Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πόσα πρόβατα για πόσα εγωπρόβατα στην Ελλάδα μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις δίνονται επιδοτήσεις ακόμα και σήμερα. Για τόσα.
1: Το πάρτι συνεχίζεται κανονικά, απλά τώρα στην ΑΔΕ δεν μπορεί να ελέγξει κανένας το πάρτι. Γιατί
2: τι
1: η ΑΔΕ
2: εννοείται συνεχίζεται κανονικά το πάρτι, κύριε Μόσχο? Δηλαδή όλα αυτά που ακούμε στις συνομιλίες συνεχίζουν να γίνονται?
1: Ναι, εκτός από ότι συνεχίζουν να γίνονται, οι ανθρώποι που δεν έχουν ζώα και παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις συνεχίζουν να παίρνουν κανονικά επιδοτήσεις παράνομα.
2: Τώρα που μιλάμε.
3: Δεν γνωρίζετε δηλαδή συγκεκριμένες περιπτώσεις νόμιμων δικαιούχων που δεν έχουν επιδοτηθεί και άλλων παρανόμων που επιδοτούνται?
1: Γνωρίζω ότι μοιράζονται επιδοτήσεις σε 18 εκατομμύρια πρόβατα περίπου, ενώ στην Ελλάδα πραγματικά παραγωγικά εγωπρόβατα έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια. Είχαμε 5,5, έχουν σφάξει 500.000 λόγω ζωνώσεων, οπότε έχουμε μείνει στα 5. Αν δίνανε σωστά τις επιδοτήσεις, εμείς θα έπρεπε να πάρουμε τουλάχιστον 27 ευρώ, 28 ανά ζώο, και αυτή τη στιγμή παίρνουμε 11.
2: Και επιδοτήσεις δίνονται δηλαδή στην Ελλάδα τώρα που μιλάμε για 18 εκατομμύρια πρόβατα?
1: Ναι, κάπου εκεί έχουν επιδοτήσει.
2: Κάπου εκεί.
1: 17.
2: Άρα τι έχει αλλάξει τότε? Τι έχει αλλάξει? Και πάμε προς το καλύτερο.
1: Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ΑΔΕ. Η ΑΔΕ λειτουργεί με τα κριτήρια που θα της δώσει το Υπουργείο για να δώσει την επιδότηση. Δηλαδή δεν μπορεί η ΑΔΕ να ξέρει πόσα κιλά ζωοτροφή χρειάζεται ένα πρόβατο ή πόσα κιλά γάλα πρέπει να παραδώσει.
2: Άρα ό,τι στοιχεία της στέλνουνε βγάζει τις επιδοτήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα λοιπόν και σήμερα φεύγουν αδιανόητα φράγκα για κάτι το οποίο αποδεδειγμένα στη χώρα μας δεν υπάρχει. Όπως τι, 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Πόσα υπάρχουν? 5 με 5,5. Όμως τα λεφτά φεύγουν κανονικά. Εδώ θα ρωτήσει κάποιος. Όπα φίλε, όπα. Μήπως υπάρχουν άνθρωποι που τα δικαιούνται, και δεν τα πήραν πριν επειδή τα πήραν οι απατεώνες, και τώρα δεν παίρνουν οι απατεώνες και παίρνουν αυτοί που τα δικαιούνται? Τι λέτε, θα θέλατε? Αλλά δεν πάει έτσι εδώ. Εδώ πάει ακριβώς ανάποδα. Γιατί όπως διαβάζουμε εδώ, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι είναι υπό έλεγχο αυτή την περίοδο για το πώς και πόσα φράγκα πήραν από τον ΑΠΚΠ, συνεχίζουν να παίρνουν άλλα φράγκα κανονικότατα. Ορίστε. Κανονικότατα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και αν ακόμα πιστεύετε ότι είμαστε στη φάση της παρανομίας και όχι στον μπάτσο, ο οποίος με το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη δουλεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών ως νομικός σύμβουλος, πάρτε και το τελευταίο λοιπόν για να δούμε αν έχουμε κυβέρνηση μαφιόζων ή απλώς τα παιδιά είναι λίγο ζωηρά, άτακτα και τιμούν την ελληνική παράδοση του δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι η απόφαση που έβγαλε η ελληνική δικαιοσύνη για την κυρία Τιχεροπούλου να πάρει πίσω τη θέση της, την οποία την έδιωξε η ΑΔΕ που τώρα εκεί είναι ο ΠΚΠ, γιατί είναι εκεί? Γιατί είναι γνωστό ότι η ΑΔΕ δεν ελέγχεται, μόνο ελέγχει. Μπορεί να σε επιδείξει, δεν μπορείς να την αγγίξεις. Και στα δικά μας, κάποια μέρα, γιατί όχι? Έτσι λοιπόν, η ΑΔΕ είπε για αυτή τη δικαστική απόφαση, πρώτον, θα ασκήσει έφεση και δεύτερον, ό,τι και να γίνει, δεν πάει να χτυπάει τον κόλο της κάτω και η δικαιοσύνη και η Τιχεροπούλου και εγώ και τα 1500 μανάρια μου εδώ. Η κυρία Τιχεροπούλου, στην καλύτερη περίπτωση, θα απολυθεί και θα πάρει την αποζημίωση που πρέπει να πάρει. Δουλειά στον ΟΠΑΓΕΠΕ δεν ξαναπιάνει. Ποια ήταν η Τιχεροπούλου? Ένα από τα πρόσωπα, δεν ήταν η μόνη, αλλά ήταν ίσως το πιο σημαντικό πρόσωπο από το οποίο ξεκίνησαν οι αποκαλύψεις για όλα αυτά που μάθαμε για τον ΟΠΑΓΕΠΕ και δεν θα γίνει τίποτα. Κατά τα λοιπά, 16χρονα με πατίνια. Χαριολάκια. Καλά, έρχεται το ελληνικό FBI, θα τα πούμε. Και πάμε να κολυμπήσουμε λίγο ακόμα πιο βαθιά, δηλαδή λίγο ακόμα πιο σκατά, στα νερά της αστικής δημοκρατίας, η οποία στην πατρίδα μας έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ως αστική δημοκρατία, να λέγεται και πρεζευωμένη μπάτσο πάπαδο δημοκρατία. Πάμε στις υποκλοπές. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εννοείται ότι ο εισαγγελέας Τζαβέλας έχωσε την υπόθεση στο αρχείο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας δεν έπρεπε καν να χειριστεί αυτή την υπόθεση, γιατί για την περίοδο στην οποία αναφέρεται αυτή η υπόθεση, δηλαδή την περίοδο που έγιναν οι παρακολουθήσεις, ο ίδιος εισαγγελέας είχε υπό την υποπτία του την ΕΥΠ και ήταν αυτός που υπέγραφε για το ποιοι θα παρακολουθηθούν ή όχι. Άρα, ο ίδιος που ελέγχει τον εαυτό του, ο ίδιος να ελέγχεται. Είναι. Τι να λέμε τώρα. Διώξαν ένα μπάτσο επειδή είχε το μισό ποινικό κώδικα. Πού να το χώσουμε το παιδί, κρίμα είναι. Να βρει μια δουλίτσα. Στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και τι να κάνει εκεί? Δεν έχει και πτυχίο. Καλά, πτυχίο αγοράζουμε. Εκεί τι να κάνει? Τι να κάνει? Τι έχει στην πλάτη? Το μισό ποινικό κώδικα. Δεν το βάζουμε νομικό σύμβουλο. Τα ξέρει και από μέσα. Ακριβώς εκεί. Σε ποιον θα δώσουμε τις υποκλοπές? Στον Άριο Πάγο, μα σε ποιον άλλον? Στον εισαγγελέα που υπέγραφε για τις υποκλοπές. Γιατί? Γιατί τα ξέρει από μέσα, ρε μαλάκα. Και διαβάζουμε λοιπόν, γιατί εδώ πραγματικά η φάση είναι για πάρτι. Εκτός ότι έχουν ξεσηκωθεί και οι δικηγόροι και έβγαλαν πολύ σκληρή ανακοίνωση. Σιγά, παιδιά, με το μαλακό τις σκληρές ανακοινώσεις. Γιατί δεν τα σηκώνει αυτά η δημοκρατία. Ε? Ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε φάει και τρία μνημόνια στην πλάτη. Ένα-ένα αυτά τα πολύ σκληρά και επαναστατικά. Στο κάτω-κάτω. Κύριοι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, αν θέλετε να δείξετε πραγματικά ότι είστε σκληροί στις ανακοινώσεις, έπρεπε την ανακοίνωση να τη βγάλετε πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι, κρατώντας καραμπίνα. Εκεί να σας δω. Παρ' όλα αυτά, την έβγαλαν καθισμένη σε γραφείο και είπαν πρέπει να παραιτηθεί ο Τζαβέλας. Τι θα γίνει άμα παραιτηθεί ο Τζαβέλας? Ό,τι θα γίνει άμα παραιτηθεί και ο Μητσοτάκης. Τίποτα. Όμως δεν έχει αξία μόνο ότι η υπόθεση μπαίνει στον αρχείο από τον εισαγγελέα Τζαβέλα και μπράβο του, γιατί φτάνει πια με αυτές τις παλιοϋποθέσεις, ε! Μα χαλάνε για την ψυχή μας. Δεν είναι τώρα. Έχουμε θέματα εδώ. Έχουμε ακρίβειες. Έχουμε αυτά. Τι τα θέλουμε, αυτές τις μαλακίες. Γενικά, το σκεπτικό εδώ του εισαγγελέα είναι ότι η υπόθεση πρέπει να πάει στο αρχείο και δεν χρειάζεται να διερευνηθεί εκ νέου. Λες και διερευνήθηκε εκ παλιού η υπόθεση των υποκλοπών από τον Άριο Πάγο, γιατί λέει δεν έχουν υπάρξει νέα στοιχεία. Βέβαια, αυτό που ξεχνάει, μια μικρή παρένθεση, είναι ότι ο λόγος που σύμφωνα με τον εισαγγελέα δεν υπάρχουν νέα στοιχεία είναι γιατί ο εισαγγελέας αρνείται να ψάξει νέα στοιχεία. Άρα, θαύμα! Δεν βρήκαμε ποτέ κάτι που δεν ψάχναμε. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Αν θυμάστε, είναι παραδοσιακός τρόπος του ελληνικού κράτους να μην βρίσκει ποτέ αυτό που δεν ψάχνει. Ένα άτιμο πράγμα. Και συνεχίζει λοιπόν ο κύριος εισαγγελέας εδώ στο σκεπτικό του ότι δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ο αρχηγός στρατού ή ένας υπουργός άμυνας, εξωτερικών κτλ. Θα έχει στο κινητό του πράγματα τα οποία θα θέλει να τα πάρει κάποιος άλλος στην κατοχή του, που παρακολουθεί το κινητό, και αυτό να θεωρείται κατασκοπία. Γιατί περίπου στο σκεπτικό είναι ότι οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις δουλειές, όπως έλεγε και η Αρσενική Εύα Μπράουν, αν θυμάστε, δεν αφήνουν στο κινητό τέτοια σημαντικά στοιχεία για να μπορεί να τα υποκλέψει κάποιος. Άρα, από πού προκύπτει η κατασκοπία? Μια μικρή πανηθεσούλα. Επειδή και ο αρχηγός του στρατού, και ο υπουργός, και εγώ, και εσείς, και όλοι μας είμαστε άνθρωποι, και ως άνθρωποι λοιπόν. Έχουμε τα προσωπικά μας. Ε? Τα προσωπικά μας. Ο καθένας ό,τι έχει. Τα προσωπικά μας είναι προσωπικά. Γι' αυτό λέγονται προσωπικά. Επειδή λοιπόν μπορεί τα προσωπικά μας να τα έχουμε στο κινητό. Φωτογραφίες, βιντεάκια, μηνύματα, ποιος ξέρει τι. Όταν κάποιος πάρει τα προσωπικά μας. Λέω, κύριε εισαγγελέα, εισαγγελέας δεν είμαι, απόφυτος λυκείου είμαι. Μήπως έχει μια δυνατότητα πια ο κάποιος να μπορεί να εκβιάσει αυτόν που έχει τα προσωπικά του στο κινητό? Εκτός αν πιστεύω ότι οι άνθρωποι στο κινητό δεν έχουν ούτε τα προσωπικά τους. Παρακάτω λοιπόν, ο κύριος εισαγγελέας καταρρύπτει αυτό το σκεπτικό από φοιτου λυκείου, γιατί δεν είμαστε εισαγγελείς, γιατί λέει ότι αποκλείεται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είχαμε κατασκοπία, γιατί μέσα λέει στους παρακολουθούμενους, εκτός από σημαντικά πρόσωπα όπως υπουργοί, αρχηγός στρατού και δεν συμμαζεύεται, υπήρχαν και πρόσωπα τα οποία αναρωτιέται και ο ίδιος για ποιο λόγο κάποιος που είναι κατάσκοπος να τα παρακολουθεί. Και φέρνουμε ως παράδειγμα το Μένιο Φουρτιώτη. Σας είχε λείψει ο Μένιος? Νομίζετε ότι κάτι είχε αλλάξει στη χώρα επειδή ήρθε ο Κυριάκος του Χάρβαρντ και τα χωρισμένα πτυχία και φύγαμε από τη χώρα, από τη χώρα του Μένιου Φουρτιώτη? Καμία σχέση. Εκεί ακριβώς παραμένουμε. Έτσι λοιπόν αναρωτιέται ο τύπος. Μα εντάξει τον αρχηγό στρατού. Κάποιος που παρακολουθεί το Φουρτιώτη, για ποιο λόγο να θεωρείται κατάσκοπος? Δηλαδή, τι κρατικά μυστικά να έχει στο κινητό του ο Μένιος Φουρτιώτης? Δεν ξέρουμε. Ούτε εγώ ξέρω. Ούτε ο κύριος εισαγγελέας ξέρει, γιατί δεν έψαξε. Αυτό όμως που ξέρουμε, και ίσως ο κύριος εισαγγελέας να το έχει ξεχάσει, είναι ότι ο Μένιος Φουρτιώτης είχε στην κατοχή του πάρα πολλά SMS με τον κύριο Γεραπετρίτη. Γιατί, τι να σας πω, στο θέαμα δουλεύουν και οι δύο, κάπου θα βρέθηκαν στο δρόμο. Επίσης, ο κύριος Φουρτιώτης είχε συνοδεία και προστασία 14 και πλέον αστυνομικών. Γιατί, τι να σας πω. Και ο Γεραπετρίτης έχει αστυνομικούς που τον φυλάνε. Όλοι. Και οι ολιγάρχες έχουν αστυνομικούς που τους φυλάνε. Και οι μαφιόζοι έχουν αστυνομικούς που τους φυλάνε. Ποιοι δεν έχουν αστυνομικούς να τους φυλάνε? Οι ταλέποροι υπάλληλοι στο ΕΦΚΑ που μπήκε ο άλλος με την καραμπίνα και βαράγει δεξιά και αριστερά. Ποιον είχαν αυτοί? Ένα security. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ένα security. Ποιος πληρώνει τους αστυνομικούς που φυλάνε τους άλλους? Εμείς. Ποιος πληρώνει το security? Πάλι εμείς. Άρα όλα είναι τακτοποιημένα στη θέση τους. Έτσι λοιπόν, βάζοντας το Φουρτιώτη στο ίδιο επίπεδο με τον αρχηγό της αστυνομίας, του στρατού και έναν υπουργό, ο κύριος εισαγγελέας βγάζει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κατασκοπία. Τώρα, ο Μένιος τι θα έλεγε? Για να κλείσουμε λοιπόν και αυτό το θέμα του θεσμού της δικαιοσύνης και τις υποκλοπές που δεν αφορούν και κανέναν, όπως λένε οι υπουργοί στα ΜΜΕ, Αν ήταν Μερακλής που πιστεύουμε ότι είναι, δεν το ξέρουμε προσωπικά, αλλά γιατί να μην είναι, το έχει δείξει εδώ το πόρισμα και όλα αυτά ο εισαγγελέας κύριος Τζαβέλας. Παραιτηθεί, δεν παραιτηθεί, εμάς προσωπικά δεν μας ενδιαφέρει. Το μισθό να παίρνει ο άνθρωπος, και ας είναι και παραιτημένος, ας μην είναι και παραιτημένος, έτσι κι αλλιώς, όπως καταλάβατε, δεν έχει καμία σχέση με την απόδοση δικαίου του αν θα παραιτηθεί ή όχι. Αυτό που θα προτείναμε στο Μερακλή εισαγγελέα Τζαβέλα θα ήταν αυτό το πόρισμα να το καταθέσει στα αρχεία και να μείνει για πάντα στα αρχεία του Αρείου Πάγου ως πόρισμα Μένιου Φρουθιώτη. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Αν μπορείτε. Λοιπόν, μανάρια, η υπόθεση Φρουθιώτη μπήκε στο αρχείο. Η υπόθεση Ζαραλίκου, γιατί και εμείς στο θέαμα δουλεύουμε, παραμένει ενεργή μέχρι να μπει και αυτή στο αρχείο με το καλό. Άρα, μην ξεχνάτε τις δουλειές σας. Like στα βίντεο. Subscribe. Πατήστε και το καμπανάκι για ειδοποιήσεις. Δεν θα σας έρθουν. Πατήστε το εσείς. Να είστε ήσυχοι τη συνείδησή σας. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους, τις φίλες σας ή ακόμα καλύτερα με τους εχθρούς σας, γιατί έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Σπάμε μέζεα. Τι άλλο να σας πω. Οι εχθροί σας θα γίνουν πιο εχθροί σας ακόμα και η ζωή σας πιο όμορφη. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας στηρίξετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και πάμε στις λίγες παραστάσεις που έχουν μείνει. Παρασκευή και Σάββατο, συγγνώμη, Σάββατο και Κυριακή, τώρα 9 και 10 Μαΐου ερχόμαστε. Σάββατο Κοπενχάγη, 10 στην Στοκχόλμη. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. 23 και 24 Μαΐου ερχόμαστε στη Γερμανία. 23 Σάββατο στο Έσεν, 24 Κυριακή στην Φραγκφούρτη. Μετά έχουμε την παράσταση 7 Ιουνίου στη Ζυρίχη. Είναι η παράσταση που ήταν να γίνει το Μάρτιο και αναβλήθηκε γιατί με κοπάνισε ο RSV και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Σαν να πέρασε πατίνι με 89 χρόνια με καραμπίνα πάνω από το κορμπάκι μου ήτανε. Και έχουμε και δύο παραστάσεις ακόμα που δεν είναι ακριβώς παραστάσεις. Είναι φιλική συμμετοχή, σαν να λέγαμε. 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Νιφαντή, τον επωνομαζόμενο και αηδόνη της Ηπείρου. Θα τα πούμε υπηρώτικα, όπως καταλαβαίνετε. Τι άλλο, ψήνει να με βάλει να τραγουδήσω. Τώρα είναι γερός ο Βράχος, αλλά λέω να μην το ρισκάρουμε. Θα δούμε. Και τελευταία παράσταση, επειδή είναι φίλοι, γιατί οι παραστάσεις μας στην πραγματικότητα έχουν τελειώσει στη Ζυρίχη. 13 Ιουνίου, Σάββατο, στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής Βραβρώνας, δηλαδή Λούτσας, αλλά το λέμε Βραβρώνα, γιατί οπότε μετά το Θέατρο Βράχων και τα Ιδόνια θα τραβήξουμε και μια Βραβρώνα και μετά υπάρχει από κάτω, θα βρείτε ένα τηλέφωνο για να δείτε πώς ακριβώς μπορείτε να έρθετε εκεί. Αυτά. Φεύγουμε λοιπόν λίγο από τα κεντρικά της πρεσβευωμένης μπάτσο Παπαδοδημοκρατίας και των θεσμών του κράτους που είναι τούμπανο και οι θεσμοί και το κράτος, και πάμε σε ένα άλλο κομμάτι της πολιτιακής βαθμίδας, εξουσίας, όπως θέλετε πείτε το, της πατρίδας, που είναι τα κόμματα. Για να δουλέψει όλο αυτό θέλει κόμματα. Οπότε εδώ έρχεται ο γείτονά σου, ο φίλος στο χωριό, ο συμπατριώτης και σου λέει: παλικάρι μου, καλά τα λες, καλά διαμαρτύρεσαι, αλλά δεν μπορεί να βγει στον δρόμο μια καραμπίνα, ούτε μπορεί να βγει στον δρόμο με ηλεκτρικά πατίνια. Να πας στις εκλογές, να ψηφίσεις, να αλλάξουν όλα. Τέλειο. Γι' αυτό ζούμε στη χώρα της κομμωδίας. Γιατί πιστεύουμε ότι όλα θα αλλάξουν με τις εκλογές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα αλλάξει στη χώρα με τις εκλογές, γιατί όπως λένε στα ΜΜΕ, είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Ξεκινάμε από τις σοβαρές αλλαγές. Τι γιορτάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε? Την εργατική πρωτομαγιά. Και αν πραγματικά υπήρχε κανονικός Θεός και όχι ο Θεός της κομμωδίας, θα είχε ρίξει εκείνη την ημέρα στη χώρα μας τόσο νερό και τόσο χαλάζι που δεν θα τολμούσε ούτε ένας ούτε μία να βγει να τιμήσει στο δρόμο, σε πλατεία, την εργατική πρωτομαγιά. Γιατί μιλάμε για τη χώρα όπου στη χρονιά που μας πέρασε ψηφίστηκε 13ωρη εργασία. 13ωρη εργασία με νομοσχέδιο. Μια χώρα χωρίς ρεπό, μια χώρα με νεκρούς εργάτες όσο καμία άλλη χώρα, μια χώρα που οι εργάτες δεν έχουν κανένα δικαίωμα, μια χώρα που με το που θα πάρει ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη το χριστουγεννιάτικο δώρο, αυτομάτως το ATM δίπλα θα είναι δύο τέτοιοι και θα το πάρουν πίσω να τα δώσουν στο αφεντικό. Το ποιος πιστεύει ότι μπορεί, δικαιούται, του αξίζει, κάνει καλό στον εαυτό του και στους γύρω του να τιμάει την εργατική πρωτομαγιά, πάρτε το πάνω σας. Εμείς όχι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει χώρα της κομμωδίας και τι σημαίνει πολιτικό προσωπικό, να δούμε και τι επιλογές έχουμε στις επόμενες εκλογές. Στα πλαίσια λοιπόν της εργατικής πρωτομαγιάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε μαζί με συντρόφους του από το Πασόκ, κρατώντας κόκκινα γαρίφαλα, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Αν θυμάστε, το έχει κάνει και αυτό ο Τσίπρας, το πρώτη φορά αριστερά, όταν είχε έρθει. Ο καθένας μπορεί να το κάνει, δεν απαγορεύεται. και χωρίς φόβο, παιδιά, όλοι να πάνε. Όλοι. Και χρυσαυγίτες να πάνε. Όποιος θέλει μπορεί να πάει. Ε, πραγματικά. Στο σκοπευτήριο της Χρυσαυγίτης, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν σκοπευτές, όποιος θέλει μπορεί να κάνει ό,τι μαλακία θέλει. Εύκολα. Δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Το νου σας μόνο μην έχει τίποτα πιτσιρίκια με πατίνια και τίποτα 89χρονους με καραμπίνες. Γιατί μπορεί να βαρεθούν με τα εύκα και να αρχίσουν να κυνηγάνε τα κοτσίφια στην Χρυσαυγίτη από πάνω. Έτσι λοιπόν πήγε ποιος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μαλακ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ως Ευρωβουλευτής έχει ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εξίσωση κομμουνισμού-ναζισμού και δεν είχε κανένα πρόβλημα βέβαια ως πολιτική πουτάνα που είναι να πάει με κόκκινο γαρίφαλο να τιμήσει την εργατική πρωτομαγιά και τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στο σκοπευτήριο της Χρυσαυγίτης. Εύκολα. Γιατί? Γιατί οι πουτάνες κάνουν πουτανιές. Δεν έχουν όρια. Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και το κόμμα του, τα περισσότερα από αυτά τα άθλια νομοσχέδια κατά των εργαζομένων στη χώρα μας, που έχει φέρει τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία, τα ψηφίζει. Και αν δεν τα ψηφίζει στο 100%, τα ψηφίζει στο 60%, στο 70%, στο 50%, ανάλογα τα κέφια που έχει βίζητα εκείνη την ημέρα. Τώρα, μα είναι μόνο η επιλογή ο Ανδρουλάκης? Όχι. Έχουμε πολλές επιλογές ως πολιτικό προσωπικό. Η άλλη επιλογή είναι ένας, δεν χρειάζεται καν να πεις το όνομά του, απλώς λες πολιτικός απατεώνας και όλοι καταλάβανε, μη μιλάς έτσι για το παιδί. Το παιδί είναι καλό. Το παιδί είναι καλό, το παρασύραν οι ξένοι. Τι είπε το παιδί, το οποίο ακόμα το λένε παιδί? Μαλάκα. Πόσα χρόνια είχα να ακούσω, κάνε με πρωθυπουργό για μια μέρα. Ούτε στο καφενείο του χωριού μου, σύνορα, ελληνοαλβανικά σύνορα, που ζουν μόνο συνταξιούχοι, δεν είχε ακουστεί η φράση κάνε με πρωθυπουργό για μια μέρα. Και θα δεις τα τελευταία 30 χρόνια. Από ποιον ακούστηκε? Από το παιδί. Στο φόρουμ των Δελφών. Κάντε ρε το παιδί μια μέρα, πρωθυπουργό.
4: Μιλάμε λοιπόν για 20-30% που τους ξέρουμε με το όνομά τους και το επώνυμό τους. Και εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός σε συνθήκες κανονικότητας, γιατί τότε δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε, θα τους έλεγα για έλατε εδώ, για καθίστε εδώ. Θεωρείτε λογικό σε αυτή τη χώρα να παίρνει αυτός ο δάσκαλος που κάνει μάθημα στα παιδιά μας 800 ευρώ και να διορίζεται στα νησιά και να φεύγει το 400 στα ενίκια? Θεωρείται φυσιολογικό να παίρνει ο γιατρός 1.800 ευρώ για να μας χειρουργήσει και να ζει με τα φιλοδορήματα των ασθενών του? Οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν έρευνα στην Ελλάδα να μην έχουν σπίτι να μείνουνε? Θεωρείται φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία? Είναι πατριωτισμός αυτό? Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα, τους περισσότερους από αυτούς.
0: Όχι μόνο λοιπόν αν το κάνουμε το παιδί μια μέρα πρωθυπουργό, και θα το κάνουμε το παιδί μια μέρα πρωθυπουργό, τουλάχιστον για μια μέρα, θα πείσει τους πλούσιους, γιατί έχει αυτό το χάρισμα να πείθει τους πλούσιους να δώσουν φράγκα στους φτωχούς, να μην υποφέρει ο δάσκαλος στο νησί. Αλλά το παιδί μίλησε και για τις σχέσεις της χώρας μας με το Ισραήλ. Και βέβαια, για να βγεις πρωθυπουργός στο προτεκτοράτο, πρέπει οπωσδήποτε να πιπηλήσεις λιγάκι τα αρχίδια του Μπίμπι. Εντάξει, υπάρχουν μερικοί που τα πιπηλάνε λίγο παραπάνω από λιγάκι. Εδώ είναι το λίγο παραπάνω.
4: Και η σχέση με το Ισραήλ. Όταν το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που όχι μόνο συνέχισα, αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις. Αλλά σε μια εποχή που το Ισραήλ δεν ήταν, δεν έπαιζε αυτό το ρόλο. Δεν έπαιζε το ρόλο των πολεμοχαρή. Δεν γινόταν γενοκτονία στη Γάζα. Και δεν καταστρατηγούσε τόσο βία και τόσο χτυπητά, ας το πω έτσι, την νομιμότητα του διεθνούς δικαίου.
0: Είδατε τι ωραία ξεπλένεις γενοκτονίες. Πώς το είπε το παιδί? Όταν εμείς αναπτύξαμε, γιατί εμείς αναπτύξαμε τις σχέσεις με το Ισραήλ δεν ήταν πόλεμο χαρές. Καλώς ήρθε στον πλανήτη μας, ξένε, αλλά το Ισραήλ είναι πόλεμο χαρές εδώ και 80 σχεδόν χρόνια. Επίσης, το Ισραήλ έχει φτιάξει, είχε φτιάξει, γιατί τώρα έχει εξαφανίσει από το χάρτη, τη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή στον πλανήτη και λεγότανε Γάζα, και αυτά τα χρόνια το Ισραήλ εξαφάνισε την ανοιχτή φυλακή που είχε φτιάξει με τους Παλαιστινίους στη Γάζα. Τους εξαφάνισε όλους. Τα κτίρια, τα παιδιά, τις γυναίκες, τα ανήλικα, τα γατιά, τα σκυλιά και οτιδήποτε κυκλοφορούσε εκεί. Αλλά τότε δεν ήταν πολεμοχαρές, τώρα έγινε. Θα μου πεις απ' την άλλη, και γιατί να περιορίσουμε τις επιλογές μας ως πολιτικό σύστημα? Μπορούμε απλώς να επιλέξουμε τη σταθερότητα του μαφιόζου. Γιατί παιδιά να ρισκάρουμε, Το λένε παντού. Όντως θέλουμε μια σοβαρή πολιτική αλλαγή, αλλά ψηφίζουμε το ίδιο για να έχουμε σταθερότητα. Αφού το ξέρεις, Δεν το ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς ο μαφιόζος θα σε κυβερνάει. Γιατί να μην πας στον επαγγελματία, ρε φίλε? Δεν έχεις εδώ Μητσοτακέρικο απάνω? Έχεις ή δεν έχεις? Έχεις. Δεν έχεις ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι με το μισό ποινικό στην πλάτη μπουκάρουν στα Υπουργεία Εσωτερικών και το παίζουν νομικοί σύμβουλοι? Δεν έχεις. Έχεις. Δεν έχεις υπουργούς όπως τον Μπάτσι, ο οποίος είχε τα κόκκινα δάνεια, ήταν δικηγόρος και έπαιρνε δουλειές από το δημόσιο. Δεν έχεις. Έχεις. Δεν έχεις το Λαζαρίδη που τη μια μέρα άφηνε τη θέση, την άλλη μέρα την έπαιρνε η γυναίκα του. Δεν είχε πτυχίο, αλλά παρουσίαζε πτυχίο. Δεν έχεις. Έχεις. Έχεις ενόχους Καραϊβάς. Δεν έχεις. Άρα έχεις. Έχεις ποιος έφερε τον Ουρουάν. Δεν έχεις. Τι έχεις. Βούλευμα. Άρα όλα τα έχεις. Οπότε λοιπόν, όπως θα έλεγε και ο συμπαθέστατος κύριος Δρυμιώτης, που είναι όλη μέρα στο Sky, παιδιά, μη ρισκάρετε με εραστέχνες, πολιτικές πουτάνες, πολιτικούς απατεώνες και λοιπούς. Εμπιστευτείτε τον επαγγελματία. Ο μαφιόζος ξέρει. Θα έρθει, θα πάρει το ποσοστό του, δεν θα σας αγγίξει ποτέ. Πες τα ρε Δρυμιώτη, δεν τα λέμε μόνοι μας.
5: Η διαχείριση η οποία έγινε στις κρίσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η οποία τους στέρισε τον... Είναι ερασιτέχνες, πώς να το κάνουμε, αυτό είναι το θέμα. Στη ζωή δεν κινδυνεύεις από τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει να κλέψει, δεν θα σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης θα έρθει να κλέψει και θα σε σκοτώσει.
0: Τώρα, γιατί κάποιος να περιοριστεί μόνο σε αυτές τις επιλογές του πολιτικού συστήματος? Δεν υπάρχουν και άλλα κόμματα από κάτω? Αν υπάρχουν, άπειρα. Με τη μόνη διαφορά ότι, όπως λένε στα ΜΜΕ, τα κυρίαρχα των ολιγαρχών, οπότε αυτοί ανεβοκατεβάζουν τις κυβερνήσεις, οι τρεις σοβαρές επιλογές για κυβέρνηση είναι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Με όποιο συνδυασμό, ο καθένας μόνος του, δύσκολα. Παρεμπιπτόντως, οι τρεις σίγουρες επιλογές είναι και τα κόμματα που έχουν φέρει τα τρία σίγουρα μνημόνια. Άρα ο λαός γουστάρει μνημονιάρες, δεν εξηγείται διαφορετικά. Όμως η ουσία είναι ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Γιατί, όπως έχετε παρατηρήσει, στη χώρα μας λένε ποιος, άντε να φύγει ο Μητσοτάκης και ποιος να έρθει. Εκεί ακριβώς παίζεται η κουβέντα. Οπότε, καταλληλότερος για πρωθυπουργός εν ώψη των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν, είναι ένας άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, ο οποίος έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει το πρόγραμμα, δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική και καλώς δεν μας ενδιαφέρει, αφού έτσι αλλιώς οι μαφιόζοι θα έχουν τα κουμάντα. Και πάλι, τι μας ενδιαφέρει? Ας πούμε, ρε παιδί, μας ενδιαφέρει αυτός είναι καλός γιατί δεν έκλεψε. Αυτό. Δηλαδή, κάποιος που δεν έκλεψε στη χώρα μας, καταλάβετε το επίπεδο τώρα, κάποιος που δεν έχει κλέψει ποτέ, λένε, είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός. Ποιος άλλος μπορεί να είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός? Κάποιος, ας πούμε, που έχει πνευματικό. Άρα είναι και αυτός πνευματικός. Κάποιος που έχει πνευματικό είναι πνευματικός άνθρωπος. Τώρα, ο πνευματικός μπορεί να έχει διαβάσει 12 βιβλία, αυτό δεν έχει σημασία, είναι πνευματικός. Γιατί? Γιατί κάνει νηστεία. Γιατί κλάνει το γατί. Έτσι. Γιατί είναι πνευματικός, ρε φίλε. Τι θες τώρα, να παίξουμε με τα ιερά και τα όσια? Επίσης, μπορεί να είναι κάποιος κατάλληλος, ο οποίος απλά δεν πάει με πουτάνες. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι όσοι πάνε με πουτάνες είναι αστραπάνε. Δηλαδή, μην μπλέξεις. Οικογένεια, αυτά, αυτό. Πουτάνα όλα. Ενώ αυτοί που δεν πάνε με πουτάνες, όλα. Κυρίες και κύριοι πρόσκοποι. Επίσης, τι άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να έχει? Μπορεί να έχει υπερφυσικές ικανότητες, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φύγετε λίγο από την πρεζευωμένη παπαδοδημοκρατία, φύγετε λίγο από το μαφιοζηλίκι και όλους τους ποινικούς φίλους του, υπουργούς, βουλευτές κτλ. Και πήγαινε λίγο στα άλλα χαρακτηριστικά. Για ποιον άλλο πρωθυπουργό έχει ακουστεί Μωυσής? Ποιος είναι ο Μωυσής? Κυριάκος. Το αποδεικνύει ότι είναι Μωυσής και έχει υπερφυσικές ικανότητες. Ξεκάθαρα. Το απέδειξε και την εβδομάδα που μας πέρασε. Τώρα, αν είσαι επιστήμονας, αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι χυδαιότητα. Αν όμως είσαι απλά ψηφοφόρος και πιστεύεις γενικά στα ιερά και στα όσια, αυτό είναι μεταφυσικό χάρισμα. Γιατί? Γιατί διαβάσαμε εδώ στα παραπολιτικά του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος ξεκάθαρα αντιπολιτεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον φίλο του και υπουργό του Μιλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ και εβδομάδες, γιατί περαστικά στον άνθρωπο καταρχάς, πραγματικά περαστικά, γιατί αυτό που τούτυχε είναι πάρα πολύ βαρύ για κάθε άνθρωπο, ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Νοσηλεύεται λοιπόν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και χωρίς καμία ντροπή στη χώρα που λέμε τον Πρωθυπουργό Μωυσή, διαβάζουμε αυτό το δημοσίευμα όπου λέει ότι αντέδρασε ανοίγοντας ή κουνώντας τα μάτια του ο άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει αν θα ζήσει, αν θα πεθάνει, και αν ζήσει, πώς ακριβώς θα ζήσει, επειδή απλά στο δωμάτιο ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, Η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα, κατά πως φαίνεται, έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του, λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν ως συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζί Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία, αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει: πριν φύγεις, μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάρει μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του: «Μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους».
6: Είμαι αρχή χασού, αμπέντσι, είχα νυφτσά μπελεβανόν.
7: Και εγώ είχα σίγουρα μοχσά βυσικού, μετά θα ρατσοφίμ, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוזיון, זאת ייקח כמה חודשים.
6: אבל הוא אמור לפי מה שאומרים הכל בסדר?
7: ברוך השם ובעזרתו, הוא יחזור לאיתנו, הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, אל תדאג, יהיה מספיק לכולם.
6: איך מספיק?
7: הוא לא יודע לחזור בזאת השם להילחם.
6: שיהיה המון רפואה שלמה.
0: תיקן איתו ישראל של ליבנו. איזה לא קטרסי. בני שפוליס יחוריה, כשקוטוני, אמחוס. היא הפלוס תוז לי, פיגייתם פריסה שקוטוסמה. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το καταλληλότερο. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Post Game και το Parthenon Radio. Το Parthenon και το Post Game Radio. Το Viber μας είναι το 6974-506-113. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Βασίλη Σκουλά, κριτικός τραγουδιστής και λυράρης με μεγάλη πορεία στο χώρο, χορηγός των εκπομπών μας και των μεταδόσεών μας, η Pizza Fan. Πρώτο μας τραγούδι στο ξέσπασμα του φεγγαριού. Η μουσική είναι του Βαγγέλη Βέτα και η στίχη του Κώστα Φασουλά. Μαζί με τον Βασίλη Σκουλά τραγουδάει Γιώτα Νέγκα. Από το ομότιτλο διπλό CD που κυκλοφόρησε το 2009.

Το επόμενο τραγούδι είναι «Ο ήλιος Θεός», ένας ύμνος για την πολεμική αεροπορία. Το έγραψαν ο Μιχάλης Νικολούδης και ο Πάρης Μίτσου από το CD «Αιωλία» που κυκλοφόρησε το 1995.

Από το 1995 πάμε στο 2007 και στο CD Ρίζα της Φωτιάς. Από εκεί θα ακούσουμε «Θα σε φιλέψω στο αναγμέ» με μουσική του Κώστα Λιβαδά και στίχους του Κώστα Φασουλά. Τραγουδά βεβαίως ο Βασίλης Κουλάς.

Να κάνουμε μία μικρή διόρθωση στα όσα είπαμε πριν. Το CD Ρίζα της Φωτιάς κυκλοφόρησε το 2004, όχι το 2007. Και τώρα θα πάμε στο 2007 όμως και θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι από το CD «Άσπρο μαντήλι ανέμιζε», στο οποίο σε ολόκληρο το CD έγραψε μουσική ο Μάριος Στόκας και στίχους ο Κώστας Φασουλάς. Δυστυχώς όμως το CD έμελε να είναι το τελευταίο του Μάριου Στόκα, καθώς ένα χρόνο μετά πέθανε. Άσπρο μαντήλι ανέμιζε, λοιπόν. Ναι, όχι, δεν θα έχουμε αυτό. Είχαμε μία μικρή παράληψη. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Είναι «Η Πλώρη», με μουσική του Αντώνη Ζαχαράκη και στίχους Στέλλας Βερτινάκη. Το ανακάλυψα μέσα από έναν ραδιοφωνικό σταθμό και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από το 2022.

Λοιπόν, τώρα όμως πάμε να ακούσουμε τα αντίθετα από τον σασμό, την τηλεοπτική σειρά που έκανε πάταγο τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τη συχνότητα του Α. Ξεκίνησε το 2021 και τελείωσε το 2024. Μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα, τραγουδά βεβαίως ο Βασίλης Κουλάς. Να πούμε ότι υπάρχει και σε soundtrack όλη η μουσική της τηλεοπτικής σειράς αυτής.

Λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα και τραγούδια και κάποια παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης από τη φωνή του Βασίλη Σκουλά, βέβαια. Ξεκινάμε. Τούτο το μήνα τραγουδά από το CD Ρίζα της Φωτιάς που κυκλοφόρησε το 2004. Ο Βασίλης Σκουλάς, βέβαια.

Από το 2007 πάμε στο 2013 και στη συναυλία που έκανε ο Βασίλης Κουλάς στο Ηρώδιο. Από εκεί θα ακούσουμε το Αρμενάκι Τσέγκα ή αλλιώς τις γραμπούσες στα Κροτήρι. Μαζί του τραγουδά η Μάρθα Φριτζίλα. Πριν πάμε να το ακούσουμε, να πούμε ότι στο τούτο το μήνα τον Βασίλη Σκουλά συνόδευσε ο Μανώλης Λιδάκης. Και πάμε τώρα στο Αρμενάκι Τσέγκα.

Θα παραμείνουμε στο Ηρώδιο και θα ακούσουμε «Μαδάρες μου Χανιώτικες», ένα παραδοσιακό κρητικό τραγούδι που τραγουδά μόνος του αυτή τη φορά ο Βασίλης Κουλάς.

Από το 2013 πάμε στο 2009 και στο διπλό CD στο ξέσπασμα του φεγγαριού που ηχογραφήθηκε ζωντανά σε ένα στούντιο. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο του Βιτσέτζου Κορνάρου από τον Βασίλη Σκουλά.

Ακούσαμε και τη φωνή του Μίλτου Πασχαλίδη δίπλα στον Βασίλη Σκουλά. Και τώρα θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που γράφτηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου Αντώνη Καριώτη, που σκοτώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 2023 στην πύλη Ε3 του λιμανιού του Πειραιά, έπειτα από βίαιη απόθεση του από τα μέλη του πληρώματος του Blue Horizon, ενός από τα πλοία. Λοιπόν, ήταν μόλις 36 ετών. Μια κουκίδα έγραψαν τη μουσική Κωνσταντία Κατσιάμπα και τους στίχους η Γιώτα Γερογιώργη. Τραγουδούν ο Βασίλης Κουλάς και μαζί του η Ζωή Λιαντράκη. Το τραγούδι υπάρχει στο διαδίκτυο από το 2023, τότε που έγινε και το γεγονός δηλαδή. Έτσι σας λέμε καληνύχτα, ευχαριστούμε την Pizza Fan που μας χορηγεί όλες τις εκπομπές και τις μεταδόσεις και των δύο ραδιοφώνων. Σας αποχαιρετάμε από το Πάρθενον και το Post Game Radio. Καλό σας βράδυ.

0: Radio. Ένας νέος
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
5: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είναι 3η 29 Νοεμβρίου 2022 και παρακολουθείτε την εκπομπή Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυσικά. Όπως γνωρίζουν οι τακτικοί κυβερνοθεατές μας, τα φυσικά απευθύνονται στο μέσο κοινό όπως και σε ειδικούς. Μεταδίδονται στο πλαίσιο του διαδικτυακού καναλιού Ανιχνεύσεις Web TV του δημοσιογράφου Παντελή Σαββίδη κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ και παραλαμβάνονται την επόμενη Παρασκευή στις 9. 4 αιώνες μετά την κατασκευή του πρώτου τηλεσκοπίου και την αξιοποίησή του από το Γαλιλαίο για την παρατήρηση ουρανίων σωμάτων υπομεγέθυνση, ένα νέο όργανο μας ανοίγει ένα ακόμα παράθυρο παρατήρησης του σύμπαντος. Συμβολομετρικές διατάξεις σαν τις LIGO, Virgo και Κάργα βλέπουν κατακλυσμαία κοσμικά φαινόμενα όπως συγκρούσεις και συγχωνεύσεις μελανών οπών και αστέρων νετρονίων, καταγράφοντας πολύ μικρές διαταραχές του χωροχρόνου, τα λεγόμενα βαρυτικά κύματα. Η αστρονομία βαρυτικών κυμάτων αναπτύσσεται ραγδαία και θα μας επιτρέψει να αποκαλύψουμε τα πιο σκοτεινά, σε εισαγωγικά, μυστικά του σύμπαντος. Με τις επίγειες διατάξεις που λειτουργήσαν τα προηγούμενα χρόνια, ανακαλύφθηκαν δεκάδες συγκρούσεις μελανών οπών, αλλά και συγκρούσεις αστέρων νετρονίων. Πολύ σύντομα θα λειτουργήσουν νέες διατάξεις που θα μας επιτρέψουν να μελετήσουμε την κατανομή των σωμάτων αυτών στο σύμπαν, τον τρόπο δημιουργίας τους, καθώς και να κατανοήσουμε τις ιδιότητες της ύλης στον πυρήνα των αστέρων νετρονίων. Ετοιμάζονται ήδη ανιχνευτές τρίτης γενιάς, με τους οποίους θα αποκτήσουμε καλύτερη γνώση για τη δομή του σύμπαντος και την εξέλιξή του, ενώ είναι στα σκαριά και η κατασκευή ενός διαστημικού ανιχνευτή, αποτελούμενο από τρία διαστημόπλια σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, με τον οποίο θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε τις πρώτες στιγμές δημιουργίας του σύμπαντος. Η Ομάδα Αστρονομίας Βαρυτικών Κυμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει ενεργώς συμμετοχή στα παραπάνω πειράματα και στην ομιλία θα συζητηθούν οι νέες ανακαλύψεις που αναμένουμε να συμβούν τα επόμενα χρόνια. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τα φυσικά και εμένα προσωπικώς που απόψε φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον καθηγητή θεωρίας της σχετικότητας και διευθυντή του Εργαστηρίου Αστρονομίας στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Νίκο Στεριούλα. Αγαπητέ καθηγητά, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κάνουρα. Αγαπητέ Σπύρο, είναι και εμένα πολύ μεγάλη η χαρά σήμερα να συμμετέχω στην πάρα πολύ αξιόλογη εκπομπή, την οποία και παρακολουθώ και χαίρομαι που ασχολείται με θέματα όπως είναι η αστροφυσική, τακτικά. Και είναι πολύ μεγάλη, πολύ τιμητική η πρόσκληση που έλαβα για να συμμετάσχω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Η τιμή είναι δική μας που την αποδέχτηκες. Λοιπόν, και ας περάσουμε στο βιογραφικό. Ο Νικόλαος Στεριούλας είναι καθηγητής σχετικότητας στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Εργαστηρίου Αστρονομίας. Διετέλεσε επί δύο θητείες πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας, ενώ έχει θητεύσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας, στην Εθνική Αστρονομική Επιτροπή και στο Virgo Ego Scientific Forum του Ευρωπαϊκού Ανιχνευτή Βαρυτικών Κυμάτων, European Gravitational Observatory. Ο κ. Στεριούλας αποφύτησε αρχικά από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχισε για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο University of Wisconsin, Milwaukee, όπου έλαβε το διδακτορικό του το 1996. Εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Αλβέρτος Αϊνστάιν του Potsdam και από το 1999 διδάσκει στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει προσκληθεί σε δεκάδες διεθνείς συνέδρια και ήταν επισκέπτης καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Έχει πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ενώ με βάση τις αναφορές στο έργο του βρίσκεται στο άνω 2% της παγκόσμιας κατάταξης. Ο κύριος Στεριούλας είναι γνωστός για την ερευνά του που αφορά τη μελέτη αστροφυσικών πηγών βαρυτικών κυμάτων με υπολογιστικές μεθόδους. Συμμετέχει με την ερευνητική του ομάδα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Επίγειων Ανιχνευτών Βαρυτικών Κυμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη του διαστημικού ανιχνευτή LISA της ESA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Επικεντρώνεται επίσης στην εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης, στην ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων, σε συνεργασία με την ομάδα βαθιάς μάθησης του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο σημείο αυτό, και πριν προχωρήσουμε την εκπομπή μας, επιθυμώ να παρακαλέσω τους θεατές μας να υποστηρίξουν ευγενικά την εθελοντική μας προσπάθεια, πατώντας «Μ' αρέσει» στο πρόγραμμα μέσω του οποίου μας παρακολουθούν, YouTube είτε Facebook. Όσοι ειδικά μας βλέπουν από το YouTube και δεν έχουν εγγραφεί στο κανάλι μας, παρακαλούνται να το πράξουν κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Εγγραφή» και στο καμπανάκι που θα εμφανιστεί, προκειμένου να ενημερώνονται αυτόματα για τις νέες εκπομπές μας. Και έχοντας ολοκληρώσει με τα εισαγωγικά, θα σε παρακαλέσω, Νίκο, να περάσουμε στο καθαυτό μέρος με τη συναρπαστική, και έχω επίγνωση λόγου για το τι λέω, παρουσία στην οποία θα μας κάνεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, για την εισαγωγή που έκανες. Πράγματι, λοιπόν, θα ακούσουμε για συναρπαστικές ανακαλύψεις οι οποίες έχουν γίνει και αυτές που έρχονται, οι οποίες είναι σίγουρο θα μας συναρπάσουν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Τώρα, πριν όμως πάμε στην καθεαυτού παρουσίαση, πώς ήρθαν τα πράγματα, που πρέπει να μιλήσουμε στους θεατές για ένα πολύ πολύ δυσάρεστο γεγονός. Δυστυχώς, μπορούμε να επιστρέψουμε στην παρουσίαση, Σπύρο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, προχτές μάθαμε ότι ο πολύ αγαπητός, πολύ αξιόλογος, πολύ ωραίος άνθρωπος Σταύρος Κατσανέβας απεβίωσε προχτές το απόγευμα. Είναι μια τεράστια απώλεια, γενικότερα για τη φυσική, ειδικότερα για την αστροσωματιδιακή φυσική και την αστρονομία βαρυτικών κυμάτων. Ο Σταύρος ο Κατσανέβας πέθανε σε μια ηλικία που είχε πάρα πολλά ακόμη να δώσει. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, έκανε πανεπιστημιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αρχικά δίδαξε ως επίκουρος καθηγητής. Στη συνέχεια ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λιών μέχρι το 2002. Συνέχισε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και από το 2002 στο 2012 ήταν αναπληρωτής διευθυντής ερευνητικού κέντρου του CNRS για την πυρηνική φυσική. Από το 2014 έως 2017 ήταν διευθυντής εργαστηρίου αστροσωματιδιακής φυσικής και κοσμολογίας του περίφημου APC. Από το 2018 και μέχρι την τελευταία μέρα ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου του European Gravitational Observatory, του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Βαρύτητας, που είναι αυτός ο οργανισμός ο οποίος κατασκεύασε και λειτουργεί τον Ευρωπαϊκό Ανιχνευτή Βίργο Βαρυτικών Κυμάτων. Επίσης, διατέλεσε επικεφαλής του μιας μεγάλης κοινοπραξίας αστροσωματιδιακής φυσικής, του ΑΣΠΕΡΑ, στην Ευρώπη. Το 2000 του απονεμήθηκε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για τις εργασίες του στην υπερσυμμετρία, ενώ το 2012 παρασημοφορήθηκε και από το Γαλλικό κράτος. Αυτά είναι έτσι κάποια πολύ σύντομα βιογραφικά στοιχεία για όσους ίσως δεν γνώριζαν λεπτομερώς για τον για το Σταύρο Κατσανέβα. Το επιστημονικό του έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι αδύνατο να το αναλύσουμε έτσι σύντομα, ειδικά που είναι τόσο πρόσφατη η απώλειά του, αλλά αξίζει πραγματικά σε μια μελλοντική εκπομπή να συζητήσουμε, να θυμηθούμε όλα τα επιτεύγματα του Σταύρου Κατσανέβα.
0: Νίκο,
1: όταν θα έχουμε ίσως συνειδητοποιήσει την απώλειά του, γιατί τώρα είναι...
0: Έχουμε δύσκολο. Δεσμευτεί, Νίκο, και εσύ και εγώ, να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στο σπουδαίο αυτό άνθρωπο. Μόλις μας το επιτρέψουν οι συνθήκες.
1: Ακριβώς. Και αυτή είναι αυτό είναι ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση που εξέδωσε χτες το Ευρωπαϊκό Βαρετικό Παρατηρητήριο, το οποίο ήταν ο πρόεδρος του Συμβουλίου, και έχω μεταφράσει κάποιες έτσι ενδεικτικές προτάσεις σε αυτή την ανακοίνωση, όπου τονίζει το οργανισμός αυτός ότι ήταν ένας φυσικός παγκόσμιας κλάσης και πολύπλευρη πνευματική προσωπικότητα. Έδωσε αποφασιστική όθηση στην ανάπτυξη στην Ευρώπη της αστροσωματιδιακής φυσικής. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να προσχωρήσει το γαλλικό CNRS στο εγχείρημα που οδήγησε στο Βίργο. Ήταν πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί όχι μόνο από την Ιταλία, από το ANFN, αλλά και από το CNRS. Και στο τέλος της ομιλίας θα αναφέρω επίσης κάποια ακόμη πράγματα. Όπως ξεκίνησα με τον Σταύρο, θα ήθελα να κλείσω και με τον Σταύρο.
0: Πολύ ευχαρίστω. Είναι μια μεγάλη απώλεια για την επιστήμη και για την πατρίδα μας. Τέτοιοι άνθρωποι αφήνουν το στίγμα τους όπου και να πάνε.
1: Ναι. Και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στο 2022 και με τη βοήθεια τέτοιων ανθρώπων, με τη συμβολή τους, έχουμε αυτή τη στιγμή 5 ανιχνευτές βαρετικών κυμάτων. 2 βρισκόμενοι στην Αμερική, οι ανιχνευτές LIGO, ο ένας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στο Χάνφορντ, ο δεύτερος στην πολιτεία της Λουιζιάννα, στο Λίμιγκστον. Στην Ευρώπη έχουμε 2 ανιχνευτές. Είναι ο Βίργο που κατασκευάστηκε στην Κασίνα, λίγο έξω από την Πίζα, που βρίσκεται κοντά στη Φλωρεντία.
0: Κάτω επιλογή αριστερά. Της...
1: Ορίστε.
0: Κάτω αριστερά στην εικόνα.
1: Κάτω αριστερά, ναι, ναι. Η επιλογή της θέσης αυτή δεν ήταν τυχαία. Υπάρχει ο Γαλιλαίος, ο οποίος εκεί στην Πίζα έκανε τα διάσημα πειράματά του. Οπότε οι Ιταλοί το συνέδεσαν άμεσα λόγω του θέματος της βαρύτητας. Και υπάρχει ένας ανιχνευτής στη Γερμανία, ο οποίος είναι πολύ μικρότερης κλίμακας, ο οποίος εκεί αναπτύσσονται ουσιαστικά πιλωτικά κάποιες νέες τεχνολογίες, οι οποίες μετά μεταφέρονται στους μεγάλους ανιχνευτές που κάνουν τις παρατηρήσεις. Έτσι, με το γερμανικό τον GEO δεν έχει γίνει ακόμη κάποια ανακάλυψη, δεν υπήρξε τόσο ισχυρό σήμα που να μπορέσει να ταρακουνήσει αυτό το μικρό ανιχνευτή. Αν συμβεί κάποια έκρηξη supernova μέσα στο γαλαξία μας, κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό είναι σπάνιες αυτές οι έκρηξεις.
0: Οι δύο βραχιονές του είναι μικρού μήκους, υποθέτω, Νίκο.
1: Ναι, ναι, είναι μόνο 600 μέτρα.
0: Μπροστά στα 3 χιλιόμετρα, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Μπροστά στα 3 χιλιόμετρα του Βίργο και τα 4 των Λάικο. Αυτό περιορίζει πολύ την ευαισθησία αυτού του ανιχνευτή. Παρ' όλα αυτά, όμως, εκεί και αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν και αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες που μετά μεταφέρονται στους μεγάλους ανιχνευτές. Άρα είναι και αυτό μια σημαντική συνεισφορά. Και εδώ και μερικά χρόνια, εδώ και 2 χρόνια δηλαδή, οι Ιάπωνες έχουν θέσει σε λειτουργία τον δικό τους ανιχνευτή, ο οποίος μάλιστα έχει κατασκευαστεί σε ένα παλαιό ορυχείο, κάτω από τη γη, αρκετά κάτω, για να έχει καλύτερες συνθήκες λειτουργίας εκεί. Είναι κρυογενικός. Είναι όμως ακόμη στην αρχή της λειτουργίας του και δεν έχει φτάσει την ευαισθησία που έχουν φτάσει οι άλλοι ανιχνευτές. Όλοι αυτοί μαζί, τώρα, έχουν συγκροτήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο. Δηλαδή δεν έχουμε ανεξάρτητα πειράματα άλλο στην Αμερική, άλλο στην Ευρώπη, άλλο στην Ιαπωνία. Λειτουργούμε όλοι μαζί ως ένα κοινό πείραμα. Όλες οι ομάδες εργασίας είναι κοινές, όλες οι επιτροπές είναι κοινές, όπου υπάρχουν επικεφαλής είναι από όλα τα πειράματα. Και αυτό διότι για να μπορέσεις να πεις με βεβαιότητα ότι έχεις φτάσει σε μια σημαντική ανακάλυψη, θα πρέπει αυτό να έχει και μια ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Άρα, εάν δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία, δεν θα μπορούσαμε να ανταλλάσσουμε δεδομένα, ώστε να τα συγκρίνουμε εύκολα και να επιβεβαιώσουμε μια ανακάλυψη πριν προχωρήσουμε σε δημοσίευση. Αυτό είναι και κάτι που κόστησε πολύ, μιας και το λέμε τώρα, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό το θέμα της συνεργασίας, κάτι που κόστησε πάρα πολύ στο πείραμα Bicep 2, αν θυμόσαστε πριν από αρκετά χρόνια, ναι. Λειτουργούσε ένα πείραμα στον Νότιο Πόλο, οι οποίοι έπαιρναν δεδομένα από την ακνοβολία, την κοσμική ακνοβολία υποβάθρου, και εκεί θεώρησαν ότι ανακάλυψαν βαρυτικά κύματα.
0: Και στο τέλος εκτεθήκαν γιατί ακριβώς δεν είχαν επιβεβαιωτική παρατήρηση.
1: Ναι, τους έλειπαν κάποια δεδομένα για την απορρόφηση που υφίσταται αυτή η ακνοβολία από το δικό μας το γαλαξία, από τη σκόνη που πάει στο γαλαξία. Και αντί να συνεργαστούν με τις άλλες ομάδες, προσπάθησαν μόνοι τους με κάποια εκτίμηση να πάρουν την πρωτιά. Δεν λειτουργεί έτσι όμως, διότι εύκολα μπορείς να την πατήσεις. Αν είσαι τυχερός, οκ, okay, αλλά πολύ εύκολα μπορείς να την πατήσεις. Εδώ στη δική μας κοινότητα της αστρονομίας βαρυτικών κυμάτων ακολουθούμε αντίθετη λογική, μόνο με συνεργασία, μόνο με πολύ αυστηρούς ελέγχους, και ο ένας ελέγχει τον άλλον, ο ένας διορθώνει τον άλλον, ώστε όταν συμφωνήσουμε όλοι ότι ναι, εδώ υπάρχει μια ανακάλυψη, τότε μόνο προχωράμε και ανακοινώνουμε κάτι. Τώρα, τα βαρυτικά κύματα, έτσι, αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Αυτά, παρόλο που όταν σκεφτόμαστε βαρυτικά κύματα αμέσως θυμόμαστε τον Αϊνστάιν, ουσιαστικά ως θεωρητική περιγραφή προϋπήρχαν της γενικής θεωρίας ειδικότητας. Και αυτό διότι από τη στιγμή που οι φυσικοί είχαν κατανοήσει το πώς λειτουργεί ο ηλεκτρομαγνητισμός, είχαν πλέον μια σοβαρή θεωρία, αυτό που σήμερα ονομάζουμε εξισώσεις του Maxwell, που περιγράφουν τα φαινόμενα του ηλεκτρομαγνητισμού, και μπορούσαν να κατανοήσουν το πώς διαδίδεται το φως ως ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, ήταν φυσιολογικό να σκεφτούν ότι μήπως και η βαρύτητα λειτουργεί έτσι. Μήπως διαταραχές στη βαρύτητα διαδίδονται ως κύμα. Αυτό το διατύπωσε πρώτος, διότι αυτό που μένει τελικά και μπορείς να επικαλεστείς είναι αυτό που το διατύπωσε. Πολλοί θα το σκεφτούν, αλλά αυτός που θα το γράψει και θα το δημοσιεύσει κάπου, αυτός θα μπορεί να επικαλεστεί αργότερα ότι το είπε. Έτσι. Ο Ολιβιέ Χέβισαϊτ, λοιπόν, ένας εξαιρετικός μαθηματικός με μεγάλη συμβολή στη φυσική, ήδη από το 1893 είχε προτείνει ότι η δύναμη της βαρύτητας πρέπει να μεταδίδεται ως κύμα, και είχε επικαλεστεί ακριβώς αυτή την αναλογία με τον ηλεκτρομαγνητισμό. Και ο Ενρί Πουανκαρέ, ο γνωστός Πουανκαρέ, επίσης πρότεινε ότι πρέπει να υπάρχουν βαρυτικά κύματα, πώς αλλιώς η βαρύτητα θα διέδιδε τις διαταραχές της. Και μάλιστα είχε προτείνει ότι θα πρέπει να ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός. Άρα ο Χέβισαϊτ και ο Πουανκαρέ είχαν τη σωστή φυσική διέστηση και αποτύπωσαν αυτό στις εργασίες τους. Σήμερα, βέβαια, όταν μιλάμε για βαρυτικά κύματα, η θεωρία που τα περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο πλέον και με μαθηματικό και με φυσικό, με μαθηματικό τρόπο και με φυσική ερμηνεία, είναι αυτή που πρώτος διατύπωσε ο Άλμπερτ Άινστάιν το 1915, η γενική θεωρία σχετικότητας, Στα πλαίσια αυτής της θεωρίας, λοιπόν, εάν πάρουμε μικρές μεταβολές του χώρου και του χρόνου που προκαλούνται όταν έχουμε μάζες οι οποίες επιταχύνονται, κινούνται μέσα στο διάστημα, όπως είναι δύο μαύρες τρύπες, η μία περιφέρεται γύρω από την άλλη. Αυτή είναι μια επιταχυνόμενη κίνηση. Αλλάζει το βαρυτικό πεδίο και αυτό κάπως πρέπει να μεταδοθεί. Αυτά όλα τα περιγράφει πολύ ωραία η γενική θεωρία σχετικότητας. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν το 1918 δημοσίευσε μία εργασία όπου χρησιμοποίησε τη θεωρία του, έκανε κάποιες προσεγγίσεις και ουσιαστικά αυτή ήταν η πρώτη εργασία που περιέγραψε με αρκετά καλό τρόπο τα βαρυτικά κύματα. Έτσι λοιπόν, δύο μαύρες τρύπες ή δύο αστέρες νετρονίων, αλλά ακόμη και δύο λευκοί νάνοι και γενικότερα δύο σώματα τα οποία το ένα περιφέρεται γύρω από το άλλο, αλλάζουν, μεταβάλλουν το τοπικό βαρυτικό πεδίο, ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται. Αυτή η πληροφορία ότι άλλαξε εδώ τοπικά το βαρυτικό πεδίο, κάπως πρέπει να μεταδοθεί και σε άλλες θέσεις στο χώρο. Πώς θα πάει αυτή η πληροφορία από τα δύο σώματα σε μεγαλύτερες αποστάσεις, διαδίδεται ως βαρυτικό κύμα και μάλιστα με την ταχύτητα του φωτός όπως ξέρουμε σήμερα και έχει αποδειχθεί πειραματικά. Τουλάχιστον αυτό έχει αποδειχθεί στην περιοχή συχνοτήτων που έγινε το πείραμα. Έξω από αυτή θα περιμένουμε μελλοντικά και επόμενη επιβεβαίωση. Αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ξέρουμε σε μια περιοχή συχνοτήτων ότι αυτό είναι ένα πειραματικό γεγονός. Τα βαρυτικά κύματα τώρα έχουν, όπως είπαμε, αρκετές ομοιότητες με τον ηλεκτρομαγνητισμό, έχουν όμως και αρκετές διαφορές. Για παράδειγμα, η πόλωση των βαρυτικών κυμάτων είναι διαφορετική σε σχέση με αυτή που συναντάμε στον ηλεκτρομαγνητισμό. Εδώ στα βαρυτικά κύματα έχουμε δύο ανεξάρτητες πολώσεις, δηλαδή δύο είδη βαρυτικών κυμάτων, τα οποία θα έχουμε ονομάσει την κάθετη πόλωση και την διαγώνια πόλωση. Και εδώ το βλέπουμε έτσι σχηματικά. Στην πάνω σειρά βλέπουμε ένας κύκλος από σημειακές μάζες που βρίσκεται στην οθόνη, μέσα στην οθόνη. Το επίπεδο του κύκλου είναι μέσα στην οθόνη. Εάν περάσει ένα κύμα το οποίο είναι διαδίδεται κάθετα προς την οθόνη, δηλαδή βγει από την οθόνη και ταξιδέψει προς εμάς, αυτό το κύμα τι θα προκαλέσει σε αυτό το κύκλο? Εάν πρόκειται για ένα κύμα με πόλωση κάθετη, ο κύκλος θα βλέπουμε να αλλάζει σχήμα, να γίνεται έλλειψη, ξανά κύκλος, ξανά έλλειψη. Θα βλέπουμε να συμβαίνει μια τέτοια μεταβολή με περιοδικό τρόπο, αναλόγως με την περίοδο που έχει το βαρυτικό κύμα. Και η παραμόρφωση θα συμβαίνει κατά μήκος του οριζόντιου και του κάθετου άξονα, όπως παρατηρούμε τώρα την οθόνη μας. Αυτή λοιπόν είναι η κάθετη πόλωση βαρυτικών κυμάτων. Αντιθέτως, αν περάσει μέσα από την οθόνη προς εμάς ένα βαρυτικό κύμα με τη διαγώνια πόλωση, τι θα βλέπαμε? Θα βλέπαμε τον κύκλο να γίνεται ξανά έλλειψη, και πάλι κύκλος και πάλι έλλειψη, αλλά οι ελλείψεις αυτές βλέπετε ότι είναι κατά μήκος των διαγωνίων και όχι της καθέτου ή της οριζοντίου διεύθυνσης. Αυτά είναι δύο ανεξάρτητα είδη πόλωσης των βαρυτικών κυμάτων. Τώρα θα πει κανείς, ωραία, αφού λοιπόν υπάρχουν μαύρες τρύπες παντού στο σύμπαν και αφού ταξιδεύουν από παντού τέτοια βαρυτικά κύματα και ανά πάσα στιγμή περνάνε και μέσα από την οθόνη μας, κάποια από αυτά τώρα αυτή τη στιγμή περνάνε γιατί δεν βλέπω την εικόνα της οθόνης να παραμορφώνεται έτσι? Θα έπρεπε συνεχώς να βλέπουμε τέτοιες παραμορφώσεις να συμβαίνουν. Ευτυχώς δεν βλέπουμε τέτοιες παραμορφώσεις να συμβαίνουν, γιατί αυτό θα διατάρασε κατά πολύ την καθημερινότητά μας. Ο λόγος λοιπόν ποιος είναι ότι ενώ αυτά τα βαρυτικά κύματα εκεί που παράγονται, εκεί που βρίσκονται αυτές οι μαύρες τρύπες, είναι πολύ ισχυρά, έχουν πολύ μεγάλο πλάτος, μιλάμε για τεράστιες παραμορφώσεις του χώρου και του χρόνου, αυτό σημαίνει πάρα πολύ μακριά από εμάς. Μιλάμε για εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Και άρα, επειδή το πλάτος, καθώς ταξιδεύουν αυτά τα βαρύτερα κύματα, συνεχώς φθήνει με την απόσταση, αντιστρόφως ανάλογα με την απόσταση, όταν πλέον φτάσουν εδώ, έχοντας ταξιδέψει τέτοιες τεράστιες αποστάσεις, είναι πλέον μια πάρα πολύ μικρή διαταραχή. Πόσο μικρή? Εάν δούμε, αν θελήσουμε να γράψουμε κάτω την σχετική διαφορά, το ποσοστό, ας το πούμε, κατά το οποίο μεταβάλλεται το μήκος μιας ράβδου, είναι 10 στη μείον 23. Αυτή είναι η σχετική διαφορά. Από τα ισχυρότερα κύματα που περιμένουμε να φτάσουν εδώ στη Γη από τέτοιες μεγάλες αποστάσεις. Τι είναι 10 στη μείον 23, όταν μιλάμε για ένα ανιχνευτή που έχει ακτίνες λέιζερ, που έχουν μήκος 4 χιλιόμετρων ή και 3 χιλιόμετρων, επί 10 στη μείον 23, αν κάνετε την πράξη, θα δείτε το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από την διάμετρο ενός πρωτονίου. Αν είχαμε λοιπόν μια ράβδο και βάζαμε στη σειρά τα πρωτόνια της, το τελευταίο πρωτόνιο θα άλλαζε ούτε καν όσο είναι η διάμετρός του. Μιλάμε για τόσο μικρές παραμορφώσεις που προκαλούνται από αυτά τα βαρυτικά κύματα. Γι' αυτό και έναν αιώνα πριν, τότε οι επιστήμονες και ο ίδιος ο Αϊνστάιν θεωρούσαν αδιανόητο, ανέφικτο, ότι κάποτε θα μπορεί ο άνθρωπος αυτά να τα ανιχνεύσει. Κι όμως η τεχνολογία το επέτρεψε. Πώς το επέτρεψε? Δεν χρησιμοποιούμε χάρακες για να μετρήσουμε αυτό το μήκος και να πούμε άλλαξε τόσο. Χρησιμοποιούμε σύμβολο μετρία. Αυτό

οι ερευνητικές ομάδες από την Ολλανδία συνεισέφεραν με ένα μεγάλο ποσό στον προϋπολογισμό και έτσι έχουν γίνει τώρα ισότιμες με το γαλλικό, το CNRS και το ANFN. Συνολικά είναι πάνω από 700 μέλη, 147 ιδρύματα σε 16 χώρες. Από το 2020 συμμετέχουμε ως ομάδα βαρυτικών κυμάτων που αποτελείται από 10 μέλη στο Απιθύτα και 2 μέλη στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, είμαστε 7 μέλη στο τμήμα φυσικής, στο Απιθύτα, 3 στο τμήμα πληροφορικής, στο Απιθύτα, η ομάδα μηχανικής μάθησης, βαθιάς μάθησης συγκεκριμένα, και 2 μέλη, ο Χάρης Αποστολάτος και ο Μανώλης ο Χανιωτάκης από την Αθήνα. Εδώ έχω ουσιαστικά τα ονόματα όσων είμαστε πλήρη μέλη στο Βίργο και συμμετέχουμε σε όλες τις διεργασίες. Είναι συνάδελφοι καθηγητές, είναι μεταδιδάκτορες, είναι υποψήφοι διδάκτορες. Υπάρχουν όμως και αρκετοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που με μεγάλο ενθουσιασμό συμμετέχουν στην έρευνα που κάνουμε, εκπονούν πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες. Και επίσης από το 2018 ήδη κάποιοι από εμάς είχαμε εισέλθει στο LISA Consortium που αφορά την κατασκευή ενός διαστημικού ανιχνευτή βαρυτικών κυμάτων για τον οποίο θα μιλήσουμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Το ίδιο τώρα το Βίρκο και γενικότερα αυτοί οι ανιχνευτές που στηρίζονται στην συμβολομετρία με ακτίνες λέιζερ, για να λειτουργήσει έχει κάποια έτσι πολύ αυστηρά προαπαιτούμενα. Ένα από αυτά τι είναι? Χρησιμοποιεί ακτίνες λέιζερ. Αυτές οι ακτίνες λέιζερ, εάν τις αφήναμε να ταξιδέψουν στον αέρα, θα διαταράσσονταν συνεχώς από τον αέρα. Διότι ο αέρας έχει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία δωματίου, έχει σωματίδια που συνεχώς κάνουν τυχαίες κινήσεις και αυτό μοιραία θα επέφερε μια διαταραχή της ακτίνας. Άρα το πείραμα αυτό δεν θα μπορούσε σε καμιά περίπτωση να είναι τόσο ευαίσθητο όπως είναι σήμερα. Η λύση ήταν να κατασκευαστεί ένας σωλήνας με μήκος όσο και η ακτίνα, δηλαδή εδώ στο Βίργο έχουμε ένα σωλήνα με μήκος 3 χιλιόμετρα, στην Αμερική αντίστοιχα 4 χιλιόμετρα, και αυτός ο σωλήνας με μήκος 3 χιλιόμετρα, από αυτόν έχει αφαιρεθεί όλος ο αέρας, βρίσκεται πρακτικά σε κενό, όσο κενό συναντάς και στο διάστημα. Και κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει κανείς ότι το φως της ακτίνας λέιζερ θα ταξιδέψει ανεμπόδιστα από το κτίριο, από την πηγή που παράγεται, μέχρι το τέλος της διαδρομής που είναι ένας καθρέφτης και θα ανακλαστεί και θα επιστρέψει. Ένα σχήμα που δείχνει έτσι με δύο λόγια να πούμε πώς λειτουργεί η μέθοδος της συμβολομετρίας. Ουσιαστικά έχουμε μια πηγή λέιζερ. Αυτή διασπάται σε δύο διαφορετικές δέσμες, κάθετες μεταξύ τους, οι οποίες ταξιδεύουν αυτό το μήκος των 3 ή 4 χιλιόμετρων. Στο τέλος της διαδρομής υπάρχουν καθρέφτες, εκεί ανακλώνται αυτές οι δέσμες και επιστρέφουν, όταν επιστρέφουν, τη συνθέτουμε ξανά, φτιάχνουμε μία δέσμη από τις δύο και αυτή πέφτει πάνω σε μια φωτοδίωδο. Εκεί στη φωτοδίωδο, άρα, βλέπουμε την συμβολή αυτών των δύο δεσμών. Εάν παρακολουθήσεις τη συμβολή αυτή με το χρόνο, μπορείς να παρατηρήσεις διαφορές στο χρόνο άφιξης, εάν μία από τις δύο ήρθε νωρίτερα από την άλλη. Γιατί να έρθει μία από τις δύο νωρίτερα από την άλλη? Διότι πέρασε ένα βαρυτικό κύμα. Όταν περνάει αυτό το βαρυτικό κύμα, η μία δέσμη λέιζερ αποκτά λίγο μεγαλύτερο μήκος, η άλλη λίγο μικρότερο. Και κάνουν αυτό το πράγμα. Λίγο μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο. Άρα, αν σκεφτούμε τώρα ότι τα φωτόνια ταξιδεύουν πάντα με την ίδια ταχύτητα, διότι η ταχύτητα του φωτός είναι παγκόσμια σταθερά,

Άρα διαφορετικό μήκος σημαίνει και διαφορετικό χρόνο που χρειάζεται η κάθε δέσμη μέχρι να φτάσει στον καθρέφτη και να επιστρέψει. Άρα όταν περνάει ένα βαρτικό κύμα έχουμε μια χρονική απόκληση, μια διαφορά χρόνου στην άφιξη αυτών των δύο δεσμών. Αυτό καταγράφουμε στη δίωδο. Χρησιμοποιώντας μετά τη σταθερά, την παγκόσμια σταθερά που είναι η ταχύτητα του φωτός, μεταφράζουμε αυτή τη διαφορά χρόνου σε διαφορά μήκους. Και έτσι λέμε ότι άρα εδώ πέρασε ένα βαρτικό κύμα που είχε τόσο πλάτος, προκάλεσε τόση σχετική διαφορά στο μήκος. Έτσι, χρόνο ανοιχνεύουμε, συμπεραίνουμε το μήκος. Και πέρα από αυτή την βασική φιλοσοφία, το πώς λειτουργεί η συμβολομετρία, υπάρχουν και άλλα απαιτούμενα για να λειτουργήσει καλά, να λειτουργήσει με πολύ χαμηλό θόρυβο. Ποια είναι αυτά? Πρώτα-πρώτα, σε ένα τέτοιο ανιχνευτή, ο οποίος είναι πάνω στο έδαφος, πάνω στη γη, οπωσδήποτε, ανά πάσα στιγμή, συμβαίνουν διάφορες μικροδονήσεις, σεισμικές, και αυτές πρέπει κάποιος να τις απορροφήσει, έτσι, διότι αν αφήσεις να τραντάζεται το έδαφος και ο ανιχνευτής, όλη αυτή η διάταξη να τραντάζεται με τον ίδιο τρόπο, δεν έκανες τίποτα, δεν ανιχνεύεις απολύτως τίποτα. Πρέπει να απομονώσεις όλα τα στοιχεία αυτής της διάταξης από το σεισμικό θόρυβο. Αυτό έχει γίνει με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας εκρεμή, διαδοχικά εκρεμή λοιπόν. Στην πιο πρόσφατη έκδοση έχουμε 4 διαδοχικά εκρεμή, από τα οποία κρέμονται τα οπτικά στοιχεία, οι καθρέπτες και τα υπόλοιπα οπτικά στοιχεία μέσα από τα οποία περνάει η ακτίνα λέιζερ. Και αυτό εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό μια ικανοποιητική απορρόφηση των μικροσεισμών. Έτσι, εδώ το τονίζω, μιλάμε για τους μικροσεισμούς που συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή. Για μεγάλους σεισμούς αυτό πάλι δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή, αν συμβεί ένα σεισμός τώρα 6-7 Ρίχτερ στην περιοχή, οπωσδήποτε όλο αυτό, όλη αυτή η διάταξη θα το νιώσει, θα το δούμε στην καταγραφή, και από αυτή την άποψη μάλιστα οι ανιχνευτές βαρτικών κυμάτων είναι και οι πιο ευαίσθητοι σεισμογράφοι που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πιο ευαίσθητοι σεισμογράφοι. Χρησιμοποιούνται μάλιστα και στη σεισμολογία. Έτσι, υπάρχει συνεργασία των πειραμάτων αυτών με σεισμολόγους για να αξιοποιηθούν στην έρευνα της σεισμολογίας. Όταν λοιπόν υπάρχει ισχυρός σεισμός, πάει στράφη η μέτρηση, αλλά ευτυχώς οι σεισμοί διαρκούν λίγο. Ξέρεις ότι συνέβη, διότι έχεις και τα σεισμόμετρα. Άρα ξέρεις την αιτία που το όργανο δείχνει μια τεράστια μεταβολή. Δεν είναι σούπερνόβα, είναι σεισμός. Και άρα αυτό το κομμάτι δεδομένων το αφαιρείς από τα συνολικά δεδομένα που θα αναλύσεις στη συνέχεια. Έτσι. Δεν πειράζει, κάπου-κάπου κόβουμε κάποια κομμάτια εκεί που ξέρουμε ότι έγινε κάτι άλλο. Και ασχολούμαστε με αυτά που υπήρχε ηρεμία και μπορούσε η διάταξη να απορροφήσει αυτούς τους μικροσεισμούς. Ύστερα έχουμε την πηγή λέιζερ. Η πηγή λέιζερ, και αυτή οφείλει να έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όσο ισχυρότερη είναι τόσο καλύτερα τόσο μικρότερος θα είναι ο κβαντομηχανικός θόρυβος που υπάρχει όταν ανακλάται η ακτίνα λέιζερ πάνω στην επιφάνεια του καθρέφτη. Και επίσης έχουμε τους ίδιους τους καθρέφτες και άλλα οπτικά στοιχεία που και αυτά οφείλουν να έχουν τις καλύτερες δυνατές ιδιότητες, ειδικά θερμικές ιδιότητες. Εδώ έχει επιλεγεί το λιωμένο διοξίδιο του πυρητίου, διότι βρέθηκε ότι επηρεάζεται λιγότερο από διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Οι διάφορες αναβαθμίσεις τώρα που γίνονται κατά καιρούς αφορούν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, ανά 2-3 χρόνια βελτιώνεται η απόσβεση, ο μηχανισμός αυτός για να αποσβαίνονται οι ταλαντώσεις λόγω των σεισμών, βελτιώνεται η ισχύ του λέιζερ, πάμε σε όλο και ισχυρότερο λέιζερ, βελτιώνονται τα υλικά από τους οποίους αποτελούνται οι καθρέφτες, οι ειδικές επιστρώσεις. Αυτές οι βελτιώσεις, ανά 2-3 χρόνια, οδηγούν και σε πιο ευαίσθητους ανιχνευτές.